0: Ποδοσφαιριστές, ο ασήμαντη που αποβάλλεται. Έρχεται ο Σαλίμπα στο 64 να κάνει το 4-0. Χάμετ Μανάη, αυτό γκολ χρεώθηκε τελικά. Το γκολ στο 75, το 5-0. Και στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Τζόναθαν Ντέιβιτ πετυχαίνει χατρίκ. Και αυτό είναι το έκτο γκολ για τον Καναδά. Ένας Καναδάς που είναι στην κορυφή ισοβαθμή μαζί με την Ελβετία. Αλλά έχει το goal average στους 4 βαθμούς. Τελευταία αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, την Τετάρτη στις 10 η ώρα το βράδυ τα παιχνίδια. Ελβετία Καναδάς, Κατάρ Βοσνία Ερζεγοβίνη. Εσείς μείνετε εδώ συντονισμένοι στις συχνότητες του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας. Το παγκόσμιο κύπελο συνεχίζεται. Η γιορτή συνεχίζεται στις 4 Μεξικό, Νότια Κορέα. Τάσο, Δημήτρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, από εμένα ευχές για ένα όμορφο ξημέρωμα.
1: Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Παπαγεωργίου, περιέγραψε την αναμέτρηση του Καναδά με το Κατάρ, ένα επιβλητικό 6-0 που δίνει και την πρόκριση στην ομάδα του Καναδά, καθώς και με ήττα στην ισοβαθμία θα πάρει τη δεύτερη θέση ήττα από την Ελβετία. Την περισσότερη ανάλυση θα την κάνει ο Άκης Δημακός, βεβαίως, τι γίνεται με τη βαθμολογία τώρα και με την εξέλιξη των πραγμάτων. Ο Άκης Δημακός και Νίκος Μοσχονάς ετοιμάζονται για την επόμενη αναμέτρηση. Θα σας τα πούν περισσότερα και πιο αναλυτικά. Νομίζω ότι ο Μπάμπης Παπάζογλου δεν θα είναι, παιδιά. Μπάμπης Παπάζογλου ετοιμάζεται ήδη για την μετάδοση του αγώνα. Γιάννη Κωνσταράκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση εδώ όλων των ήχων. Ήταν ο Δημήτρης Καϊμάς και ο Τάσος Επιτρόπου, βραδινή μπαλαδόρη, μικρόφωνο στο Μουντιάλ. Ένα τραγούδι, να πάρουν και μια ανάσα όλοι και να προετοιμαστούμε για τη συνέχεια και τη σημερινής αγωνιστικής ημέρας.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή ευκαιρία, το γύρισμα γκολ. 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπντουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Δεν σταματάμε.
1: Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
0: Του Μουντιάλ, εννοείται.
1: Δεν έχουμε μηνύματα.
0: Όχι, όχι, εντάξει. Συνεχίζουμε. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 6. Άκης Δημακός.
1: Νίκος Μοσχονάς. Είμαστε μέχρι 6 και όσο πάει μετά. 6, ξέρω, ναι. Να τελειώσει και το παιχνίδι.
0: Στη ρύθμιση των ήχων, κορυφαίος Γιάννης Κωσταράκης, και μαζί μας έχουμε τον Λεωνίδα Κασνέτσι. Είδαμε μαζί το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ.
1: Λεωνίδα, είδες, στο πάρτι του Καναδά, στην παραθυνική του νίκη σε παγκόσμιο κύπελλο, συνεχίζει με πάρτι Μοσχονάς.
2: Ο Μοσχονάς δεν σταματάει ποτέ το πάρτι.
1: Λοιπόν,
2: είναι ήλιγκος ταχύτητας.
0: Ήλιγκος, ήλιγκος.
1: Εξάστερος ο Καναδάς, έτσι. Φίλο και φτερό τους έκανε.
2: Ο Τζέσι Μάρτς είδες πως πανηγύριζε τώρα και έβλεπα τους πανηγυρισμούς του προπονητής του Καναδά πολύ έξαλλα και σχημάτιζε τον αριθμό 6.
1: Εντάξει, έτσι. Λογικό δεν είναι.
2: Ναι. Περνάει λογικά ο Καναδάς.
1: Θα δούμε, ναι, εντάξει.
2: Με 4 βαθμούς.
1: Λόγω
2: και τα γκολ μετράνε και καλύτερες τρίτες.
1: Βέβαια, βέβαια. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το Κατάρ έμεινε αμέσως με 10 παίχτες. Πριν καλά-καλά καταλάβει τι έγινε, είχε λήξει το παιχνίδι. Μετά έμεινε και με 9 παίχτες. Αντίο ζωή. Λοιπόν, το μεγάλο μάτς σήμερα νομίζω όμως ήταν το Ελβετία-Βοσνία.
2: Μέχρι στιγμής ναι, και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο.
1: Περίεργο παιχνίδι.
2: Ήταν περίεργο. Η Βοσνία έχει σκληροτράχυλη ομάδα. Πολύ.
1: Έτσι νομίζαμε τουλάχιστον.
2: Όχι, τα προηγούμενα 6 παιχνίδια της ήταν όλα ισόπαλα. Με 1-1 και 1-0-0. Απέκλεισε στα πέναλτι Ουαλία και Ιταλία. Και έδειξε και στην πρεμιέρα ότι είναι σκληροτράχυλη ομάδα. Πολύ πρες, δηλαδή και την Ελβετία στο πρώτο ημίχρονο. Βασικά, όχι στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι το 74, μέχρι δηλαδή να δεχτεί το πρώτο γκολ. Ήταν πολύ σκληρή αμυνά της και πίεζε παντού. Και νομίζω εκεί στο hydration break, σε αυτό το cooling break που δροσίζονται οι παίκτες. Θέλω να, και την άποψή σου και σε έναν Νίκο, που είσαι ειδικός. Αν κάνει καλό ή όχι πλέον αυτό το σταμάτημα, δηλαδή τα συνεχόμενα σταματήματα, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο η Βοσνία είναι πολύ καλύτερη στο γήπεδο, έχει βρει και κάποιες φάσεις. Μετά από εκείνο το σημείο και τις αλλαγές που κάνει τα συνεχόμενα σταματήματα, γιατί μέχρι εκείνο το σημείο η Βοσνία είναι πολύ καλύτερη στο γήπεδο, έχει βρει και κάποιες φάσεις. Μετά από εκείνο το σημείο και τις

0: αυτό που είπες και εσύ και ο Άκης, ότι το ουσιαστικά γίνεται μόνο για διαφημιστικούς λόγους, δεν υπάρχει λόγος.
1: Σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται σίγουρα. Με τις καιρικές συνθήκες. Okay. Ας πούμε, στα πιο πολλά παιχνίδια μέχρι στιγμής δεν χρειάζεται. Γιατί οι καιρικές συνθήκες είναι μια χαρά.
2: Αυτό ήταν στην κρίση του DDT μέχρι σήμερα.
1: Ναι, ναι.
2: Απλά τώρα αυτό ήταν απέτηση του Fox Sport.
1: Ναι, ναι. Κάπου διάβαζα πόσα εκατομμύρια βγάζει αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο στο Hydration Break. Μιλάμε για ασύλληπτα νούμερα.
0: Μα δεν ξέρω αν έχετε δει. Υπάρχει και ένα βίντεο που είναι τέταρτος δίπλα στο tablet και βλέπει πότε τελειώνει οι διαφημίσεις για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Και περιμένουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο. Ναι.
2: Λοιπόν, και μετά μπαίνουν 4 γκολ από τις αλλαγές.
1: Αλλαγές, ναι. Τα 3 γκολ τα πέτυχαν 2 αλλαγές που έκανε ο Γιακίν, ο Μαντζάμπι και ο Βάργκας. Και ο Βάργκας είχε και μία assist μάλιστα. Και ο τελευταίο γκολ ήταν με πέναλτι του Γκανίνι Τζάκα. Στα δικά μου μάτια, κορυφαίος παίκτης της Ελβετίας, σταθερά, πολύ σταθερός. Αλλά τα φώτα σίγουρα πάνε στον Μαντζάμπι, ο οποίος ήρθε από τον πάγκο και πέτυχε 2 γκολ, ο άσος της Φράιμπουργκ. Μια Ελβετία η οποία μετά το σοκ, να το πούμε έτσι, της πρεμιέρας κόντρα στο Καρτάρ και την ισοπαλία που είδαμε σήμερα, ότι το Κατάρ δέχτηκε 6 γκολ εύκολα από τον Καναδά. Η Ελβετία έχασε πάμπολες ευκαιρίες, δεν κατάφερε να πετύχει τέρματα, έμεινε στο 1-1.
2: Ήταν υπερφλίαρη τότε.
1: Ακριβώς. Νομίζω ξεπέρασε αυτό το σοκ σήμερα, πετυχαίνοντας 4 γκολ κόντρα σε μια Βοσνία, ξαναλέω, η οποία εμένα μου είχε αφήσει θετική εντύπωση και στην πρεμιέρα και γενικότερα το τελευταίο διάστημα.
2: Νίκο, τι σκέφτηκες όταν είδες ότι τα 4 γκολ μπήκαν από παίκτες που μπήκαν αλλαγή?
0: Δεν, στην αρχή λέω, εντάξει, κάτι περίεργο συμβαίνει. Γενικά να σου πω κάτι, επειδή ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική και έχουμε μπει στους πρώτους αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής, έκατσα και είδα λίγο τα αποτελέσματα κτλ. Πολύ ισοπαλία στην πρώτη αγωνιστική.
2: Έτσι. Εγώ θα σου πω, όταν είδα λοιπόν αυτά τα 4 τέρματα, σκέφτηκα ότι αν έχει ξαναγίνει, αν είναι ρεκόρ ή όχι. Λοιπόν, δεν είναι ρεκόρ, έτσι. Δεν είναι ρεκόρ γιατί το ρεκόρ κατέρευσε το 1982. Η Ουγγαρία είχε συντρίψει με το εκοφαντικό 10-1 το El Salvador, με τα μισά σχεδόν γκολ να μπαίνουν από αλλαγές.
1: Οπότε δεν το βλέπουμε πρώτη φορά.
2: Ναι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά και δεν είναι ρεκόρ.
1: Πάντως το λες εργό προπονητή.
2: Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν αν είναι κάποιο ρεκόρ παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Το διάβασε καλά για εκείνο το παιχνίδι, είναι αλήθεια.
0: Από την πρώτη αγωνιστική και το θέαμα και ό,τι έχουμε δει. Πώς σας έχει φανεί μέχρι τώρα το Μουντιάλ, Λεωνίδα, πώς σου φάνηκε? Γιατί ξέρω ότι σου αρέσει το ποδόσφαιρο, βλέπεις φανατικά ποδόσφαιρο, δηλαδή είσαι ικανοποιημένος? Γιατί εγώ θεωρώ ότι πολλές ομάδες δεν μας έχουν δείξει κάτι ιδιαίτερο.
1: Η Ισπανία δεν εντυπωσίασε, η Πορτογαλία δεν εντυπωσίασε, ίσα ίσα δηλαδή η Πορτογαλία χθες μου άφησε πολύ αρνητική γεύση. Πάσα, προηγήθηκε στο 5ο λεπτό και μετά βαρεθήκαμε να βλέπουμε πάσες.
2: Ναι, αλλά η Ισπανία τα έκανε όλα καλά, απλά μόνο τον γκολ δεν
1: είχε. Όχι, για την Πορτογαλία λέω ότι με απογοητεύσει πολύ.
2: Επειδή ξεκίνησε με την Ισπανία, λέω.
1: Λέω ότι η Ισπανία, ρε παιδί μου, έκανε γκέλα με το πράσινο ακροτήρι, με αυτή την έννοια. Το
2: που δεν είναι ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι.
1: Με ποιον έκανε?
2: Όχι, με το πράσινο ακροτήρι, αλλά δεν είναι ούτε πράσινο ούτε ακροτήρι.
1: Ναι.
0: Μα δεν ξέρω αν είδες και ένα, γι' αυτό που λες, ένα σχόλιο που έκανε ο Τιενρί Ανρί στον Κριστιανό. Ναι, ότι
1: μπηχτή κανονική.
0: Όχι απλά μπηχτή, ήταν
1: καρφάρα.
0: Καρφάρα, του την είπε ότι okay, καλές οι συμμετοχές, αλλά το σημαντικό είναι να σκοράρει η ομάδα, όχι εσύ. Έτσι.
1: Ήταν απογοητευτική η Πορτογαλία και ήταν και μέσα στα φαβόρη, γιατί το ρόστερ της ζαλίζει, έχει πολύ καλούς παίκτες.
2: Ναι, εντάξει. Πάντως δεν έχουμε, γιατί φαβορή, δεν έχουμε δει. Γιατί ακόμα και για την Αγγλία που λέμε. Είχε...
1: Το πιο δύσκολο τεστ είχε η Αγγλία, βέβαια.
2: Ναι, αλλά πίσω πανηγύρι. Το κεντρικό αμυντικό δίδυμο δεν βρισκόταν ποτέ.
1: Σου ο Στόουντς ότι... με τον Κόνσα, νομίζω.
2: Ναι, λοιπόν. Εντάξει, έχει ακόμα πολύ μεγάλη πορεία. Έτσι. Σου θυμίζω ότι η Ισπανία και η Ιταλία κάποτε ξεκινήσανε με 2 αναπάντεχες ήττες, με γκέλες. Μετά κάνουν.
1: Νομίζω αυτό το ρεκόρ πρέπει σερί. Να το κατέχει η Ιταλία. Δηλαδή, πέρναγε πάντα τον όμιλο με 3 σοπαλίες, ξέρω εγώ, και έφτανε μέχρι το τέλος.
2: Είναι ακόμα νωρίς. Θα τα βρουν τα πατήματά του σιγά-σιγά οι ομάδες, θα δούμε. Και είναι ωραίο που δεν έχουμε δει ακόμα τον grand favori, διότι βλέπουμε ότι έχει μικρύνει και η απόσταση μεταξύ των ομάδων. Βλέπουμε δηλαδή ότι ομάδες που δεν τις περιμένουμε τόσο καταφέρνουν και παίρνουν αποτέλεσμα. Είναι οι ευχάριστες εκπλήξεις.
0: Να ρωτήσω.
2: Να ρωτήσεις.
0: Βραζιλία, Αργεντινή, πώς τις είδατε?
1: Αργεντινή, εντάξει. Καλύτερη εικόνα έδειξε.
0: Δεν ήταν Αργεντινή, ήταν Λιονέλ Μέση.
1: Αυτό. Έδειξε καλύτερη εικόνα από τη Βραζιλία. Η Βραζιλία δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε αυτό που περιμέναμε να δούμε κοντρά.
2: Αυτό είναι το πρόβλημα όμως. Ότι δεν θα είναι ποτέ η Βραζιλία αυτό που περιμέναμε να δούμε με τον Αντσελότη προπονητή. Η Βραζιλία πήρε τον Αντσελότη προπονητή για να μην είναι αυτό που περιμέναμε. Να είναι ομάδα δομημένη με αρχή, μέση και τέλος και με τακτική.
0: Άκη, δεν ξέρω αν φταίει ο Αντσελότη, αν φταίει ότι πολλοί Βραζιλιάνοι έρχονται από μικρή ηλικία πλέον στην
1: Έχει
0: Ευρώπη.
1: Έχει ξευρωπαϊστεί πλέον η Σελεσάου, δεν είναι το παλιό.
0: Δηλαδή αυτό
1: βλέπουμε.
0: Είναι και το παράπονο μου. Εγώ μου αρέσει η Βραζιλία, αλλά μου άρεσε αυτό το ποδόσφαιρο, το φαντεζή που έπαιζε. Τώρα πλέον φαντεζή ποδόσφαιρο δεν βλέπουμε.
2: Τόσα φάμε όσα βάλουμε.
0: Ναι.

0: Αυτό βέβαια δεν ποδόσφαιρο, είναι ποδόσφαιρο.
1: Ναι, αλλά να,
0: ξέρεις τι γίνεται όμως, θα σου πω. Κάποτε, παλαιότερα χρόνια, όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες που δεν υπήρχαν όλες αυτές οι πλατφόρμες να βλέπουμε κάθε 4-5 μέρες.
2: Κάθε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, να βλέπουμε όλους αυτούς τους αστέρες ποδοσφαιρικούς. Τους βλέπουμε κάθε 15 μέρες στο κύπελο πρωταθλητριών τότε, οπότε γινόταν παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέραμε τι να περιμένουμε και το περίεργο που βλέπαμε, το αναπάντεχο, μας ενθουσίαζε. Λέγαμε, τώρα, με το που θα πάρει την μπάλα, ξέρω εγώ.
2: Δύσκολο να σου κάνει κάτι εντύπωση.
0: Ο Νεϊμάρ, ξέρουμε τι κίνηση θα κάνει. Με το που θα πάρει την μπάλα ο Εμπαπέ, ξέρουμε τι κίνηση θα κάνει. Γιατί τον βλέπουμε πολλάκις.
2: Εδώ μέσα στο χρόνο χαλίζουν οι όχι πλάι. Ξέρουμε τα πάντα πλέον.
1: Σε αυτό που λες, θα συμφωνήσω. Απλά θέλω να ρωτήσω, είναι όμως το ίδιο? Δηλαδή, υπάρχουν και παίκτες αντίστοιχοι με τότε? Γιατί θεωρώ ότι δεν βλέπουμε τόσο φαντέζι παίκτες.
2: Καλά, τώρα έχουν αλλάξει τα στοιχεία των ποδοσφαιριστών.
0: Έτσι, Μέση δεν θα δούμε ποτέ τέτοια
2: δύναμη. Ο Μέση είναι εγκεφαλικός παίκτης από τους λίγους τελευταίους. Ο Μόντριτς είναι καλλιτέχνης. Ο Πίρλο ήταν καλλιτέχνης. Ο Ζιντάν, εντάξει, το συζητώ. Τέτοιοι παίκτες τώρα να τρέχουν με το μυαλό παρά με το κορμί, δύσκολο να.
0: Λοιπόν, ωραία τα λέμε εμείς. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα, γιατί πρέπει να πάμε και στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Μας περιμένουν εκεί οι ανταποκριτές της ελληνικής ραδιοφωνίας.
2: Να
1: ευχαριστήσουμε τον Λεωνίδα.
2: Λεωνίδα,
1: το
2: καλή να έχετε.
0: Λεωνίδα, ευχαριστούμε. Άντε, καλή ξεκούραση.
1: Ωραία, λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπόρο 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Και πριν συνεχίσουμε και πάμε από την άλλη πλευρά, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@tafpapaker.gr και στο γκρουπάκι στο Facebook. Ξεκινάτε να γράψετε ρασπορ, θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε ό,τι εσείς θέλετε.
1: Και βέβαια και Viber, ε?
0: Το είπα.
1: Α, το είπες.
0: Το είπα.
1: Έψαχα να δω εδώ την αγώνα για το Τσεχία Νότια Αφρική, γιατί πάμε στον Γιώργο Χαϊκάλη. Γιώργο,
2: τι κάνετε?
1: Εμείς καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλησπέρα. Καλά, να σου πούμε καλησπέρα σε σένα. Καλημέρα από μας.
2: Καλησπέρα ακόμα, ναι.
0: Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Νομίζω ότι σήμερα περιέγραψες ένα από τα πιο βαρετά παιχνίδια.
2: Νομίζω είναι στα 20-25 χρόνια που βρίσκομαι στις μεγάλες διοργανώσεις το χειρότερο παιχνίδι που μου έχει τύχει. Ένα κακό παιχνίδι από κάθε άποψη. Μια Τσεχία που προηγήθηκε αλλά έκανε ελάχιστα πράγματα μετά.
1: Μα ξέρεις, εντελώς αδικαιολόγητα. Ναι, εντελώς αδικαιολόγητα. Τους γυρίζει πίσω.
2: Τους γυρίζει, γυρίζουν μόνοι τους. Δεν έχουν ποιότητα, δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Δεν έχουν πολλά πράγματα οι σημερινοί Τσέχοι. Ναι, μπορεί και να τους γυρίζει. Γενικά είναι ακόμα ένα ζήτημα που σκεφτόμουν και μετά το μάτς, ότι συμπαθέστατος και ο Γκομπρός και ο Μιροσλαβ Κούμπεκ, αλλά πρέπει σιγά σιγά η νέα γενιά προπονητών να αναλάβει δράση σε περισσότερες ομάδες στα παγκόσμια κύπελλα και όχι να βλέπεις 75άριδες και 80άριδες στους πάγους, όσο συμπαθείς και να είναι, ό,τι ιστορία και αν έχουν ως προπονητές, ό,τι καριέρα και αν έχουν κάνει. Κάποια στιγμή πρέπει να περνάει στη νέα γενιά η προπονητική και η τεχνική ηγεσία των εθνικών ομάδων, για να βλέπουμε και εμείς κάτι καλύτερο, περισσότερες ιδέες, πιο χρεστά πράγματα στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό δηλαδή, Άκη, που δεν είδαμε σήμερα.
1: Ο Γκομπρός, ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του μετά το παγκόσμιο κύπελο, μετά τη λήξη του αγώνα σήμερα.
2: Ναι, λογικό.
1: Τον θυμάσαι με τον Πανσεραϊκό κάτι φάουλ που έκανε?
2: Τον θυμάμαι. Θυμάμαι την πρόκριση του Παναθηναϊκού, μετά διεκδίκησε και μια θέση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος, δεν τα κατάφερε με την ΑΕΚ. Ήταν η πρώτη του ομάδα στο εξωτερικό, ο Πανσεραϊκός.
1: Η πρώτη ομάδα εκτός της πατρίδας.
2: Μετά πήγε στο Καμερούν, πήρε το κύπελλο Εθνών Αφρικής. Ένας πανέξυπνος τετραπέρατος προπονητής, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι.
1: Τι περιμένουμε τώρα από τον Όμιλο αυτό?
2: Είναι ότι η Αφρική το πάλεψε από την άλλη πλευρά.
1: Μάμα είχε λίγο χρόνο ακόμα, ίσα που το γύριζε, έτσι, το είχαν πιστέψει.
2: Λίγο χρόνο και λίγη ποιότητα και λίγη προσωπικότητα μεσοεπιστικά, ναι, μπορούσαν και να το γυρίσουν, έχεις δίκιο. Τι λες, τι περιμένουμε?
1: Πιστεύω
2: ότι από αυτόν τον Όμιλο δεν θα περάσει καμία τρίτη ομάδα.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή, Γιώργο, αν δυσκόλεψε για την Τσεχία η πρόκριση?
2: Δεν ήταν ποτέ εύκολη, Νίκο. Δύσκολη ήταν και έγινε ακόμη πιο δύσκολη, γιατί όταν δεν επικρατείς απέναντι στην θεωρητικά πιο ασθενέστερη ομάδα του ομίλου, τι τύχη μπορεί να έχει στο Αστέκα με το Μεξικό σε μερικές ημέρες. Δηλαδή η Τσεχία έπεσε θύμα ανατροπής με την Κορέα, δεν νίκησε σήμερα παρότι πάλι προηγήθηκε. Και στην τρίτη αγωνιστική έχει την δυσκολότερη αποστολή, εκτός κι αν το Μεξικό νικήσει σήμερα.
1: Έτσι, και ξεκουράσει παίχτες.
2: Ναι. Και είναι αδιάφορο την τελευταία αγωνιστική. Πάντως και σήμερα θα είναι δύσκολο το παιχνίδι για το Μεξικό, γιατί η Νότια Κορέα είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα, με πολύ ταχύτητα, με όλα τα χαρακτηριστικά που έχουν στο παιχνίδι τους οι Ασιάτες εδώ και μια 25 ετία, που είναι πάντα παρόντες στα Μουντιάλ.
1: Έχετε ακριβώς αντίθετα.
2: Είναι εύκολο το μάτι, ναι, το
1: Μεξικό. Έχετε ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά από ό,τι έχει το Μεξικό, το οποίο είναι μια πιο αργή και πιο τεχνική ομάδα. Και το αντίθετο είναι οι Νοτιοκορεάτες, που με πολύ physical game.
2: Πάντως η Τσέχη ήταν απογοητευτική σε ένα ακόμα παιχνίδι. Μια ξύλινη ομάδα με πολύ ύψος αλλά ελάχιστα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθόλου φινέτσα στο παιχνίδι τους. Ό,τι κάνουν από τις στατικές φάσεις, από αυτά τα κόρνερ που κερδίζουν, από κάθε πλάγιο είναι και μια σέντρα, ένα γέμισμα στην περιοχή. Κάθε φάουλ που κερδίζουν, ακόμα και στη μεσαία γραμμή, είναι ένα γέμισμα στην περιοχή. πόνεσαν τα μάτια μας, κανονικά.
1: Γιώργο, κουβεντιάζαμε και νωρίτερα εδώ με τον Νίκο. Έχεις διακρίνει μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής έτσι κάποιο 38 φαβορή? Υπάρχει κάποια ομάδα που έχεις πει, Θεέ μου, τι ομάδα είναι αυτή?
2: Κοίταξε, η πιο πλήρης ομάδα στα μάτια μου είναι ξεκάθαρα η Γαλλία.
0: Η οποία και αυτή, ρε Γιώργο, όμως το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, και εκεί στο πρώτο ημίχρονο είχαν πονέσει τα μάτια μας.
2: Ναι, η Γαλλία έχουμε το θέμα πάντα με το συντηρητισμό του Ντεσάν, ο οποίος δεν ρισκάρει. Όταν έχει το αποτέλεσμα, είναι πάντα στο δικό του μισό και ψάχνει να επιτεθεί με 2 και 3 ποδοσφαιριστές, αλλά έχει τέτοια υπερόπλα στη διάθεσή του που με το που θα ανεβάσει λίγο ταχύτητα η Γαλλία, έχει 3-4 παίκτες με απίστευτη επιτάχυνση. Όταν βρίσκουν χώρο, δηλαδή, που πάντα σε ένα παιχνίδι θα βρεθεί η στιγμή που θα υπάρξει αυτός ο χώρος, είναι χειρουργική, είναι κοινική. Μιλάω για τον Εμπαπέ, μιλάω για τον Ντεμπελέ, μιλάω για τον Μπακολά που μπήκε αλλαγή. Υπάρχει και αυτός ο φοβερά επιθετικός, φοβερά δημιουργικός δεκτυός εξτρέμ που διάβασα σήμερα ότι η Real Madrid δίνει πάνω από 150 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό της από την Bayern.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος, λέει, στη λίστα του Μουρίνιο. Ο πρώτος είναι στη λίστα του Μουρίνιο.
2: Και πέρα από τα επιθετικά υπερόπλα, έχει και 2 στόπερ που μπορεί να τους βάλεις εύκολα σε μια λίστα στους 5 καλύτερους του κόσμου, στους 10 καλύτερους του κόσμου, ο Παμεκανό και ο Σαλιμπά. Κάποιες στιγμές είναι αδιαπέραστη. Γενικά είναι πλήρης η Γαλλία. Ίσως να χρειάζεται κάτι παραπάνω σε ποιότητα στη μεσαία γραμμή ή σε φρεσκάδα ή σε σπιτάδα από τον Ραμπιό, για παράδειγμα. Αλλά και πάλι είναι στα μάτια μου η πιο πλήρης ομάδα του τουρνουά. Περιμένω την Πορτογαλία. Δεν είδα αυτά που θα ήθελα από τους Πορτογάλους, που είναι μια τεράστια συζήτηση όσον αφορά στη φρεσκάδα τους. Έχουν 3-4 παίκτες από την Paris Saint-Germain που έφτασαν ως το τέλος στη σεζόν σε συλλογικό επίπεδο και φάνηκαν ότι δεν ήταν τρεξίματα, και ο Βιτίνια και ο Νέβες και ο Μέντες δεν βρέθηκε σε καλή μέρα. Αλλά όλο το μεγάλο, όλη η μεγάλη κουβέντα γύρω από την Πορτογαλία έχει να κάνει με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Και υπάρχει και συζήτηση και στο Fox από χθες. Ο Τιερί Ανερί του έβγαλε μια φάση, ένα γράφημα που αντί να κινηθεί αντίθετα προς την μπάλα ώστε να ανοίξει χώρο για τον επερχόμενο Μπρούνο Φερνάντες, κινήθηκε προς την μπάλα και λέει ότι η Ανρί,
0: σκοπός είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι εσύ.
2: Το Fox, ναι, σκοπός είναι να σκοράρει η ομάδα και όχι εσύ. Είναι ζήτημα αυτό με τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο 41 του δεν έχει αποβάλει τα κουσούρια του παρελθόντος. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής, κορυφαίος σκόρερ της μιας επαφής που έχουν δει τα μάτια μας ανά τους αιώνες, αλλά με διάφορα ζητήματα ακόμη και σε αυτή την ηλικία που δημιουργούν πολλή συζήτηση στην Πορτογαλία.
1: Το ενδιαφέρον πώς είναι εκεί στην πόλη που είσαι? Έχει λίγο αναπτυρωθεί με το ποδόσφαιρο ή ακόμα διαφορία υπάρχει?
2: Δεν πιστεύω και δεν βλέπω κάτι ιδιαίτερο, να σου πω την αλήθεια. Ό,τι μπορεί να παρατηρήσει κανείς έχει να κάνει με τη διασπορά, με τον κόσμο που προέρχεται από άλλες χώρες. Υπάρχουν φυσικά και οι Αμερικανοί που ενδιαφέρονται, τους βλέπεις και με μπλουζάκια της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ. Όσο πηγαίνει καλά η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, και είναι πραγματικά μια εξαιρετική ομάδα, ένα εξαιρετικό σύνολο, ίσως το καλύτερο που έχουμε δει σε παγκόσμιο κύπελο από τις ΗΠΑ, θα δημιουργούνται και νέοι φίλοι, αλλά δύσκολα τους βγάζεις από το DNA τα 3 σπορ που κυριαρχούν εδώ στις ΗΠΑ για να ασχοληθούν περισσότερο με το σόκερ.
1: Μπάσκετ δηλαδή, αμερικάνικο ποδόσφαιρο και μπέιζμπολ, ε?
2: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Ωραία.
0: Γιώργο, η διοργάνωση...
2: Αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μπέιζμπολ με αυτή τη σειρά.
0: Γιώργο, η διοργάνωση πώς είναι στην Ατλάντα που είσαι εσύ? Γιατί μας έλεγε π.χ. ο Πέτρος προχτές ότι στη Νέα Υόρκη είναι πανάκριβα, δηλαδή μας έλεγε ότι ένας καφές γαλλικός έχει 8 δολάρια χωρίς νερό, χωρίς τίποτα, παρ' τον φύγε. Mm. Μας έλεγε διάφορα προβλήματα που υπήρξαν με την μεταφορά των δημοσιογράφων. Στην Ατλάντα πώς είναι τα πράγματα?
2: Στην Ατλάντα ενδεχομένως να μην είναι στο βαθμό που το συναντάς στη Νέα Υόρκη, αλλά πλησιάζει. Αρκετά υψηλές οι τιμές. Για ένα αξιοπρεπές γεύμα χρειάζεσαι το άτομο γύρω στα 40 με 50, 55 πολλές φορές δολάρια.
1: Όχι σε Μισελέν, αξιοπρεπές.
2: Αξιοπρεπές τι είναι, δεν συζητεί Μισελέν.
0: Ο Άκης θέλει και Μισελέν για να είναι. Ναι.
2: Θέλει και Μισελέν, Άκη, ναι, δεν είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Και όχι. Ένα αξιοπρεπές γεύμα κοστίζει γύρω στα 40 με 50.
1: Ξέρεις γιατί το λέω έτσι.
2: Δολάρια.
1: Με τον Γιώργο.
2: Είμαστε... Ο καφές δεν είναι στα 8 ευρώ, είναι στα 5-6 ευρώ.
1: Κάτσε να το εξηγήσω λίγο γιατί σου είπα για το Μισελέν. Γιατί με τον Γιώργο ήμασταν μαζί, φαντάρι.
0: Ναι.
1: Και αντί να τρώει μαζί μας με τους υπόλοιπους, ο Γιώργος πήγαινε εδώ και τα Μισελένάτα τα απ' έξω.
0: Εντάξει. Καλά έκανε.
2: Ναι.
0: Καλά έκανε.
2: Λοιπόν. Το αντίθετο συνέβαινε, όπως καταλαβαίνεις. Το κατα... Δεν τον είχα δει ποτέ με αρβίλη.
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, να τον αποδεσμεύσουμε, να ξεκουραστεί και
0: να συνεχίσει τη δουλειά. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν...
2: Καλή συνέχεια και τεστά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Γιώργος Χαϊκάλης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος ήταν και στην περιγραφή του αγώνα της Τσεχίας με την Νότια Αφρική.
1: Ξέρεις, είναι, τρώνε λίγο πολύ κουράστα τα παιδιά όλοι εκεί πέρα. Έχουν μεγάλες αποστάσεις. Γενικά καθυστερούν, από ό,τι μου έλεγε και ο Σύφο Νικολάου, λίγο που μιλήσαμε, πάρα πολύ τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τους πηγαίνουν στο γήπεδο. Αναγκάζονται να είναι 4 ώρες πριν στο γήπεδο και να μπορούν.
0: Αυτό
1: να
0: μας έλεγε προχτές και ο Πέτρος, ότι το πουλμανάκι το οποίο ήταν για να πάει από το χώρο συγκέντρωσης μέχρι το γήπεδο γέμισε και αναγκάστηκε ο οδηγός να πάει και να γυρίσει και τα λοιπά, και επειδή οι αποστάσεις, αυτό που αναφέρεις, είναι τεράστιες, δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και αντίστροφη μετρήση για το επόμενο παιχνίδι. Να ακούσουμε λίγο μουσικούλα για να ετοιμαστούμε να πάμε στον Πέτρο.
0: Να θυμίσουμε ότι σε λίγη ώρα έχουμε την αναμέτρηση Μεξικό-Νότια Κορέα.
1: Από τα καλύτερα τα σημερινά παιχνίδια που περιμένουμε.
0: Στην περιγραφή για την Era Sport θα είναι ο Μπάμπης Παπάζογλου. Κάτσε να δω και ποιος το περιγράφει τηλεοπτικά για να είμαστε ok. Το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε στην ΕΡΤΕΝΑ, σε περιγραφή του Νίκου Οικονομόπουλου. Mm. Για να ξέρει ο κόσμος που μπορεί να δει και το παιχνίδι.
1: Για να δούμε τι είσαι, ετοιμάσει μουσικά.

0: την ομορφιά ξεγράφει.
1: Λοιπόν, θα κόψουμε λίγο το μαζονάκι, δεν πειράζει. Θα ακούσουμε και τα τραγουδάκια μετά.
2: Υπό άλλες συνθήκες θα έλεγα ότι είναι η Ιεροσυλία, αλλά τώρα επειδή θα παραμείνουμε Αμερική.
1: Εν τω μεταξύ, μπορεί να γίνει και πολύ ωραία πάσα. Μιλούσαμε πριν για τα αξιοπρεπή γεύματα που τρώει ο Χαϊκάλης και πάμε τώρα στο γευσιγνώστη της Ερασπορ, ο οποίος τρώει μόνο γκουρμεδιές στον Πέτρο Μαυρογεννή.
2: Ναι, εντάξει.
1: Βλέπεις πώς ανεβάζω.
3: Θα σας πω κάτι, γιατί είστε μπουμπούνιδες και δύο.
2: Μπουμπούνιδες.
3: Άμα εγώ.
2: Όπα. Ναι. Θα τα εξηγήσει.
3: Είναι ο πληθυντικός του μπουμπούνα, δεν φίλε.
2: Translate.
3: Ο μπουμπούνα ή οι
2: μπουμπούνιδες.
3: Ναι, όχι μπουμπούνε. Λοιπόν, Άκη, όποτε πάω φίλε σε μαγαζιά τέτοιου περιεχομένου τέλος πάντων. Φροντίζω να ή πριν ή μετά. Κυρίως μετά. Να φάω κάτι ακόμα. Δεν μπορώ εγώ τα αρχίσω με διάρκεια. Αυτά είναι άσχετα. Σε παρακαλώ πολύ. Άσε που ξέρει και από παγιδάκια, αφού ξέρει. Τρεις ημέρες τα παγιδάκια. Άσε τώρα. Πούμε τώρα, φάμε γκουρμεδιές και να είχαμε να λέγαμε. Τέλος πάντων, τι γίνεται, τι νέα.
1: Εσύ θα μας πεις τα νέα. Εμείς από εδώ τι νέα να έχουμε. Γι' αυτό σε παίρνουμε για να μεταφέρεις και στον κόσμο τα νέα.
3: Έχουμε πραγματάκια να πούμε νέα, αλλά μέχρι τότε να πούμε για το καημένο το Κατάρ. Έφαγε 6. Το περιμέναμε βέβαια λίγο πολύ και υποστήγε το παιχνίδι.
1: Εντάξει τώρα.
3: Αναμενόμενο λες.
1: Αναμενόμενο δεν ήταν τα 6, αλλά όπως εξελέχθηκε με τις δύο αποβολές.
3: Έκανε οι αποβολές και ήταν και παράτερο το 1-1 στην πρώτη αγωνιστική. Να τα λέμε και αυτά. Δεν ήταν δηλαδή το φυσιολογικό του πράγματος αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, θα σας πω τώρα εδώ, θα σας φτιάξω λίγο να δείτε, για να μάθετε δηλαδή. Πρώτα απ' όλα να πω Πουλισίτς. Θυμίζω ότι τραυματίστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι εναντίον της Παραγουάης, γι' αυτό και αντικαταστάθηκε στο ημίχρονο. Δέχτηκε μια κλωτσιά μάλιστα πολύ δυνατή στη γάμπα στο πρώτο ημίχρονο, τον έβγαλε ο Ποτσετίνο έξω. Για να μην ρισκάρει σοβαρότερη ζημιά, ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, τροποποιημένο πρόγραμμα προπόνησης, γιατί ξέρετε τι είναι που είναι η Αμερική, κλαμμένοι όλοι τώρα με το σόκερ εδώ και με τάρα κτλ. Με τον Πούλισικ λίγο παραπάνω. Ή Πούλισικ, όπως τον λέγανε όταν πρωτοεμφανίστηκε. Δεν κάνανε τσιούτσι. Ακολουθεί πρόγραμμα, ο Ποτσετίνο είπε ότι είναι αμφίβολος. Πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί, θα το δούμε. Πιθανότατα δεν θα χρησιμοποιηθεί, αλλά θα το δούμε. Λοιπόν. Επίσης, και αυτό το ξέραμε, Νεϊμάρ εκτός από το δεύτερο παιχνίδι της Βραζιλίας με την IT, το ξέραμε γιατί το λέω. Γιατί είχαν πει ότι θα χάσει όλη τη φάση των ομίλων αρχικά. Και μάλιστα νομίζω και μαζί το είχαμε πει.
1: Μαζί, ναι.
3: Με το Γιαχάνα Ισουνά, όταν είχαμε πει ότι έτσι που ζούσε η Βραζιλία, μήπως να μπαινε μέσα να έκανε κανένα φαντεζή, λίγο να ξεσήκωνε κόσμο κτλ. Μπορεί και να χρειαζόταν. Όμως υπήρξε μια ελπίδα ότι σαν να πηγαίνει λίγο καλύτερα να παίξει με την IT, μάλλον δεν θα παίξει επειδή είναι και εύκολο παιχνίδι και θα προετοιμαστεί για τη Σκωτία.
1: Και από νομίζω πλέον, θα κάνει και άλλες αλλαγές ο Αντσελότη.
3: Ναι, εντάξει, εκτός από την μπροστά, που δεν πιστεύω να αφήσει έξω ούτε Ραφίνη ούτε Βινίσιος δηλαδή. Τώρα λίγο τον Πακετά να αλλάξουμε, θα δούμε πώς θα το πάει το έργο. Ή και τον Μπρέντφορντ, τον Τιάγκο, τον Σέντερφορ, θα δούμε πώς θα πάει όταν έρθει η ώρα. Λοιπόν, κατά τα άλλα, τρελαμένοι παιδιά της FIFA, και θα σου πω διάφορους λόγους για τους οποίους είναι τρελαμένοι. Τα γήπεδα πρώτα στις ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό είναι σχεδόν γεμάτα σε κάθε παιχνίδι, η προσέλευση έχει ξεπεράσει τις αρχές προσδοκίες και καταγράφει πραγματικά ιστορικά ρεκόρ. Η τηλεφαία παγκοσμίως, αλλά και κυρίως στις τρεις διοργανώτερες χώρες, έχει χτυπήσει κόκκινο. Γι' αυτό λένε και χαίρονται από πλευράς FIFA ότι είναι πολύ πετυχημένο το φορμάτ των 48 ομάδων. Επίσης, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι για το γεγονός ότι έχει εφαρμοστεί πάρα πολύ ωραία ο κανονισμός των 10 δευτερολέπτων στις αλλαγές και η υποχρεωτική αναμονή ενός λεπτού για τους τραυματίες θεωρούν ότι έχει λειτουργήσει εξαιρετικά. Πώς το έχουν διαπιστώσει αυτό? Βλέπουν ότι οι ποδοσφαιριστές δεν πέφτουν πολύ στον αγωνιστικό χώρο όταν κερδίζει η ομάδα και γενικότερα το παιχνίδι είναι κρέμεται από μια κλωστή που λέμε για να κάνουν καθυστερήσεις γιατί καταλαβαίνετε ότι θα επέλθει η σχετική ποινή. Λοιπόν, επίσης, κάποια πράγματα τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα στην Ελλάδα. Μετά το 4-2 στον Ντάλλας, ο Τούχελ, προπονητής της Αγγλίας, είπε ότι ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος.
1: Για τους φωτογράφους,
3: Ναι. Είναι ένα τείχος, λέει, από κάποια πενταριά φωτογράφους.
1: Και το παραδέχτηκε η FIFA και τους αλλάζει θέση.
3: Μπράβο, ωραία. Το μάθαμε και αυτό πάρα πολύ ωραία. Άσχε να το πω κι εγώ.
1: Όχι, εγώ το βρήκα σε εσένα, μου έκανε πολύ εντύπωση. Γιατί μπήκα και έψαξα το συγκεκριμένο πλάνο.
3: Το είδες.
1: Ναι.
3: Είναι μέσα στη μούρη του.
1: Είναι μέσα στη μούρη του και προσπαθεί να κάτσει στις μύτες των παπουτσιών για να δει τους παίχτες του.
3: Ναι, για να δει τους παίχτες του. Και σήμερα κάτι να σου θυμηθώ ποιο παιχνίδι ήταν, όχι αυτό που τελείωσε τώρα, αλλά το αμέσως προηγούμενο ήταν. Το Τσεχία Νότια Αφρική που το έβλεπα νωρίς. Ο προπονητής της Τσεχίας, κάτι να το δω να το επιβεβαιώσω, αν ήταν ο Χούμπεκ δηλαδή ή όχι, ναι. Έχει πάει η κάμερα κοντά, τον δείχνει, όπως για να γράψει από κάτω. Χούμπεκ προπονητής της Τσεχίας κλπ. Και λέει του κάμεραμάν φύγε. Φαντάσου πόσο κοντά έχει πάει, λέει φύγε. Εντάξει,
1: ναι.
3: Και για να επανέλθουμε λοιπόν σε αυτό που είπε σχετικά σωστά. ότι είπε ο Τούχελ ότι η κατάσταση του χάλασε την εμπειρία. Έτσι, είπε, με εμπόδισαν να δούμε, να δω τους παίχτες μου κατά την ανάγκη του εθνικού ύμνου. Το πρόβλημα εμφανίστηκε, λέει, επειδή στο συγκεκριμένο στάδιο, στον Τάλας, έτσι, το οποίο είναι, το λένε και διαστημόπλιο το γήπεδο, γιατί είχε ένα χορτάρι λίγο παράξενο, πάνω στο οποίο έβαλαν χορτάρι ποδοσφαιρικό, επειδή και αυτήν την λεπτομέρεια, γιατί δεν τη γνωρίζει. Και έτσι, ο αγωνιστικός χώρος υπερυψώθηκε. Ο χώρος λοιπόν ανάμεσα στους πάγκους και στην δάγλια γραμμή, όποιος δει παιχνίδι προσεχώς στον Τάλας να το παρατηρήσει, έχει γίνει υπερβολικά στενός. Η FIFA το κατάλαβε, το πρόβλημα τροποποίησε τις οδηγίες της για όλα τα επόμενα παιχνίδια της διοργάνωσης και στον Τάλας και στα άλλα γήπεδα κτλ. Και έτσι οι φωτογράφοι θα συγκεντρώνονται πιο κοντά στη σέντρα, το έχουν ονομάσει Halfway Line, απελευθερώνοντας ουσιαστικά το οπτικό πεδίο μπροστά από τους πάγκους. Γιατί οι προπονητές γενικότερα στο τηλεπτρικό δεν συμμετέχουν ιδιαίτερα. Πηγαίνουν πίσω από τις δύο εστίες και παίρνουν θέσεις στους πάγκους. Την ώρα που στο κέντρο παρατάσσονται, αυτή είναι μια καινούργια ιδιαιτερότητα που έχει βάλει, μια καινοτομία να το πω, που έχει βάλει η FIFA. Παρατάσσονται όλη η αποστολή μαζί με τις διευθυντές, τα παιδάκια, τα κρατάνε τις σημαίες, το στρέγγυλο πανό της FIFA κτλ. Επίσης, άλλο τώρα να τρελαίνεστε. Μιλάμε πράγματα να τρελαίνεστε. Ακούστε τώρα να πάτε πλάκα, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, το έχω αναφέρει από το πρωί, ο Μεξικανικός στρατός κατέριψε ένα drone, μη εγγεγραμμένο όπως λένε, που δεν είχε δηλαδή ουσιαστικά άδεια κυκλοφορίας εναέρειας, το οποίο πετούσε πάνω από το προγραμματικό κέντρο της Εθνικής Ομάδας της Νότιας Κορέας στη Γουαδαλαχάρα. Μεξικό Νότια Κορέα το παιχνίδι, να υπενθυμίσω, έτσι.
2: Ναι.
3: Προκάλεσε έντονη ανησυχία για πιθανή κατασκοπία εν ώψη του αγώνα με το Μεξικό. Οι μεξικανικές στρατιωτικές δυνάμεις εντόπισαν τον drone, χρησιμοποίησαν προφανώς όχι όπλα, δεν βγάλαν τα μπαζούκα για να το ρίξουν κάτω.
2: Ηλεκτρονικά το κατεβάζουν.
3: Ναι, ειδικά σήματα ραδιοσυγνωτήθων για να το εξουδετερώσουν και εννοείται για να το ρίξουν στο έδαφος. Και επειδή είχε προκύψει και αυτή η ιστορία στην Championship με τη Southampton, καταλαβαίνετε ότι έχουμε πάει την κατασκοπία πια δηλαδή σε άλλο επίπεδο. Έτσι, κάπου έλεος που λέμε. Λοιπόν, πάει γι' αυτό. Πάμε τώρα. Είπαμε για τα cooling breaks, για τα hydration breaks, τέλος πάντων πώς τα έχουν ονομάσει κτλ. Το αμερικανικό δίκτυο, το Fox, το οποίο έχει αναλάβει τα συστήματα, έχει βγάλει, παιδιά, πάνω από 200 εκατομμύρια και πλησιάζει στα 250 εκατομμύρια δολάρια μόνο από τις διαφημίσεις των cooling breaks. Ακούτε τι σας είπα?
2: Σε καλή μεριά.
3: Ακούτε, τα οποία είναι σχεδόν τα μισά και έχουμε ακόμα τόσο τουρνουά μπροστά με τελικούς, ημιτελικούς, προημιτελικούς, 16 κλπ. Σχεδόν τα μισά από τα λεφτά που έχει δώσει για να αγοράσει τα δικαιώματα, τα οποία ήταν 485 εκατομμύρια.
2: Πέτρο, να σε ρωτήσω γι' αυτό.
3: Ναι, και.
2: Διάβασα ένα άρθρο που έλεγε ότι ίσως τα cooling break εκτός από τους διαφημιστικούς λόγους γίνονται για να προσαρμοστούν και οι κάτοικοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί έχουν συνηθίσει, ναι, και λένε first quarter, second quarter, ναι, third quarter.
3: Είπε για πλάκα ο Ανρί, ο Ρόμπικιν, συγγνώμη, ότι πλέον λέει το ποδόσφαιρο παίζεται σε 4 περιόδους. Έτσι είπε, ο οποίος ήταν έξαλλος.
2: Πάμε να το κάνουμε μπάσκετ.
3: Φίλε, ναι. Και ακούστε να σας πω κάτι. Έγραψε η Wall Street Journal ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του hydration break κοστίζει πόσο?
2: Πόσο?
3: 200 χιλιάρικα. Στους πρώτους γύρους.
2: 200 χιλιάρικα.
3: Όταν παίζει η Αμερική πόσο?
2: 300.
3: 750.
2: 750. Και αυτό είμαστε στη φάση...
3: Και πάμε εμείς μετά η FIFA, οι μάγκες, να πούμε να κόψουμε τα hydration break και τα λοιπά. Αφού είπε το Fox έτσι και έτσι τελειώσαμε.
2: Να ρωτήσω κάτι, ρε Πέτρο. Δηλαδή στο τελικό, αν έχει cooling break, πόσο θα έχει διαφημιστικός χρόνος?
1: Ένα εκατομμύριο.
3: Ένα εκατομμύριο. Για να μην σου πω αν στο τελικό πάει η Αμερική, πόσο θα έχει το cooling break.
2: Καλά, άστο. Μιλάμε για στον...
3: Και εμείς η FIFA γιατί είμαστε ικανοποιημένοι, ξέρεις? Να δεις τώρα πόσο γαϊτανάκι
1: είναι. Τι ποσοστό παίρνουμε?
3: Γιατί...
2: Παίρνουμε ποσοστό?
3: Ποσοστό δεν παίρνουμε, αλλά στο επόμενο Euro, Mundial κτλ. Θα πούμε το Fox τότε έδωσε 485 και έβγαλε, ξέρω εγώ, ένα δις. Δεν ξέρω, το νούμερο τυχαίο παραπάνω θα βγάλει.
1: Οπότε μετά θέλω 900.
2: Ανεβαίνουμε στο τηλεοπτικό.
3: Οπότε δώσε 600-700 τηλεοπτικά για να γίνει
1: δουλειά. Έτσι.
3: Και μάλιστα με βάση αυτό, τα έσοδα της FIFA για τον τετραετή οικονομικό κύκλο που ολοκληρώνεται με το Mundial θα πάνε 13 μέχρι 14 δις, όπως έλεγε και ο Κοντογιαννίδης, το τον κάνω δις, αν έχετε ξαπιστά, και έλεγε ο άλλος, βεβαίως έχω ξαπιστά και τα δις, έτσι. Και κάτσε τώρα γιατί σκάλωσα, γιατί βγαίνω έξω. Λοιπόν, 13 έως 14 δις και παρουσιάζεται κατά τις χώρες της διάθεσης, συγγνώμη για τη διακοπή παιδιά, περίπου 72%. 7,6 δις ήταν η προηγούμενη τετραετία με Κατάρ μέσα, ξαναλέω, Και τώρα θα πάμε 13 ως 14 μόλις ολοκληρωθεί το Μουντιάλ. Αν είναι ποτέ δυνατόν. Νομίζω καταλαβαίνω.
2: Πέτρο,
3: πάντως. Η αυτή οφείλεται στις 48 ομάδες, 104 αγώνες, θα βγει 64 κτλ.
2: Πάντως, γενικά και πριν την έναρξη του Μουντιάλ, υπήρχε γκρίνια ότι και τα εισιτήρια είναι πανάκριβα και γενικά υπάρχει μια γκρίνια για όλα αυτά.
3: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν πτωείται κανένα.
2: Όχι, δεν πτωείται κανένα γιατί όπως είπες. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Να διαμαρτυρηθούν οι Μεξικάνοι. Που έχουν ένα πολύ χαμηλότερους μισθούς από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες, το καταλαβαίνω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τους φαίνεται τόσο ακριβά. Σε αυτούς που φαίνεται ακριβά είναι στους επισκέπτες.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Για σκέψου όμως να είχε περάσει, θα πω τυχαία η Εθνική και ήθελες εσύ να πας να παρακολουθείς την Εθνική.
1: Αδερφέ, όποιος ήθελε να πάει θα είχε αναπληρώσει και τα εισιτήρια.
3: Ναι,
1: έτσι
3: ναι,
1: έτσι γίνεται και στο Final Four του μπάσκετ που φωνάζουν, ξέρω εγώ.
3: Σωστό. Άκη. Γνώρισε έναν τύπο χθες στο τρένο.
1: Ναι.
3: Για να περάσει και ώρα, πιάσαμε λίγο την κουβέντα κτλ. Μου λέει: έχω κλείσει ένα εισιτήριο κτλ. Πότε του λέω το έκλεισες? Μου λέει: τον Οκτώβριο. Δηλαδή το έκλεισε πριν βγουν τα ζευγάρια.
1: Βέβαια, συντύχη.
3: Ήταν πάρα πολύ χαρούμενο να πάω να δει το παιχνίδι τη Σκωτία από το Λίπερ, Τάρταν Άρμι κτλ. Και είχα κλείσει, μου λέει και ένα άλλο, που δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Το αγόρασε 300 ευρώ και, και το ένα 300 και το άλλο 300, τον Οκτώβριο παραλαμβάνω. Και στο άλλο δεν μπορούσε να πάει, το πούλησε 900.
1: Mm-hmm.
3: Μου είπε ότι δεν ήταν black market κλπ. Ήταν νόμιμη πλατφόρμα αυτή που την πούλησε κλπ. Έβγαλε, μου λέει, καρδιά και μου λέει, I'm very happy για αυτό που κατάφερα. Μπράβο, του λέω, αδερφέ, και πάντα τέτοια.
1: Πέτρο, έχει δει τηλεθέαση στο νησί τη Εθνική Αγγλία?
3: Ναι, ναι. Είδα ότι έκανε ρεκόρ, το είδα. Ναι.
1: Λοιπόν, 15,4 εκατομμύρια θεατές στο ITV, κορυφαία τηλεθέαση. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν το τηλεπαιχνίδι The Traitors με 9,8 εκατομμύρια, δηλαδή 6 εκατομμύρια
2: παραπάνω.
3: Και 6 εκατομμύρια πάνω και μάλιστα συγκρινόμενο με όχι ποδοσφαιρικό παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, με,
3: επίσης, να ξέρετε,
1: με τηλεπαιχνίδι.
3: Ναι, με τηλεπαιχνίδι. Ότι η Μουντιαλική Αγγλία ήταν πάρα πολύ ψηλά, νομίζω, σε όλες τις χώρες. Έτσι τώρα στην Αμερική, USA Team και κτλ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Έχουμε χρόνο να πω κι άλλα.
1: Ναι, έχουμε ένα-δύο λεπτά.
2: Ένα-δύο λεπτό το έχεις.
3: Είδατε ότι η οικογένεια του Μέση αναγκάστηκε να προχωρήσει επίσημη ανακοίνωση
2: για το πρόβλημα υγείας.
3: Ο μπαμπάς έχει πρόβλημα. Γιατί το έκανε αυτό, ξέρετε? Γιατί βγήκανε τόσο έντονες παρθρολογίες που μάλιστα είπαν κάποιοι ότι ο μπαμπάς του Μέση πέθανε κιόλα. Και δεν το λένε κτλ. Τόσο έντονα δηλαδή, έτσι. Επίσης να πω, η κυρία Τόρι Πένσο ήταν η κεντρική διευθυντή στο παιχνίδι Τσεχία-Νότια Αφρική. Τριάδα διαιτητική Αμερικανίδων διαιτητών. Είχε ξαναγίνει με τη Φραπάρ στο Κατάρ, η οποία, παιδιά, ήταν θεά. Ήταν εξαιρετική, έκανε διαιτησία αδιανόητη και μπράβο τη και μαγιά τη που τα σάρωσε όλα. Τα σάρωσε όλα. Λοιπόν, μέσα σε όλου του παιχνιδιών είδατε, football meet in data λογικά θα είδατε.
1: Ναι, Γαλλία 15,1, Αγγλία 14,2, ε.
3: Ναι. Εμείς στην Βραζιλία κοντά είμαστε, 7,3 έχουμε, πέμπτη θέση.
1: Πέμπτη,
3: έχει η Πορτογαλία 6 με 5%. Τέλος πάντων, και να πω για τον Ελίου Αχή, Γουαχή, όπως το μάθαμε. Τελικός ο γύρατος αυτός που κατηγορείται για στήσιμο κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι.
2: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί μία διαβάζουμε δεν θα μπει. Μία θα μπει.
3: Μπήκε τελικά.
2: Μπήκε. Δηλαδή μπήκε, έχει γίνει σύριαλ. Τι θα γίνει με αυτό.
1: Και θα παίξει με Γερμανία.
3: Θα παίξει τελικά με τη Γερμανία. Αν θυμίζει ότι ο παίκτης συγκεκριμένος είχε αγωνιστεί βασικό στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τώρα με τη Γερμανία, από ό,τι φαίνεται, θα μπει κανονικά.
1: Ωραία.
3: Να μην ξεχάσω να πω, για να σα αφήσω στην ουσία σα, γιατί μπορώ να μιλάω ώρες, ότι μετά από αυτά που είπαμε για τα cooling breaks κτλ. Υπάρχει κάτι πάρα πολύ, να το πω έτσι, ακόμα είμαστε στο 5-10%, έτσι, ότι η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλέσει, να προσθέσει ένα επιπλέον διάλειμμα 3 λεπτών ανά ημίχρονο. 15 λεπτά, 30, 60 και 75, με ποια δικαιολογία, αν η θερμοκρασία έχει ξεπεράσει τους 32 βαθμούς. Οπότε αυτοί είμαστε stand-by, μήπως και γίνει και αυτό το πράγμα, έτσι.
1: Σε ευχαριστούμε, Πέτρο. Καλή συνέχεια.
2: Καλή ξεκούραση. Ήταν ο Πέτρος Μαυρογεννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Μας έδωσε πάρα πολλές ειδησούλες. Βλέπω τους ποδοσφαιριστές να τραγουδούν εθνικό ύμνο, οπότε πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη ώρα να πάμε να δούμε εάν έχουν βγει εντεκάδες για την αναμέτρηση ανάμεσα σε Μεξικό και σε Νότια Κορέα. Μπάμπης Παπάζογλου στην ραδιοφωνική μετάδοση. Μπάμπη.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Φίλες και φίλους της ΕΡΑ Σπορ.
1: Ναι, ένας δικός μας μέσα, ένας δικός μας έξω, ε.
4: Ναι, ο Σάντσες του ΠΑΟΚ είναι στο αρχικό σχήμα της, του Μεξικού. Ο Πινέδα μένει και πάλι στον πάγκο. Ένα παιχνίδι που, αν υπάρξει νικητής, όχι απλά προκρίνεται, θα είναι και πρώτος στον πρώτο όμιλο, μετά και την ισοπαλία νωρίτερα στον αγώνα της Τσεχίας με την Αφρική. Βεβαίως η ισοπαλία ουσιαστικά, μάλλον σε μεγάλο βαθμό, μάλλον θα εξασφαλίσει και τις δύο ομάδες, Βεβαίως υπάρχει το ενδεχόμενο για την μπάλα, είναι ποτέ δεν ξέρεις, να υπάρξει και τετραπλή ισοβαθμία σε περίπτωση ισοπαλίας απόψε, δηλαδή να κερδίσει τελευταία αγωνιστική και η Αφρική και η Τσεχία. Λίγο δύσκολο το βλέπω, γιατί είναι καλύτερες ομάδες και το Μεξικό και η Κορέα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, μπάλα είναι. Λοιπόν, στο σημερινό παιχνίδι Γκουαδαλαχάρα στο γήπεδο της Τσίβας, και γι' αυτό είναι και μπόλικοι παίχτες της μεξικανικής ομάδας που ξεκινούν απόψε, 4 στον αριθμό στους 11 από το Μεξικό. Το Μεξικό, το οποίο στην πρεμιέρα του Μουντιάλ κέρδισε 2-0 την Νότια Αφρική, Κορέα 2-1 την Τσεχία με ανατροπή. Έχουμε 3 αλλαγές σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι για το Μεξικό, μία για την Κορέα. Η μία του Μεξικού, την είπαμε, νωρίτερα είναι ο Σάντσες. Ο Ράγχελ θα είναι κάτω από τα γκολπόστια τους Μεξικανούς, δεξιά ο Σάντσες, αριστερά ο Γκαγιάρδο. Ο Άλβαρες παίρνει τη θέση του Μόντες, του τιμωρημένου που αποβλήθηκε σκασέις του προηγούμενου αγώνα με τον Βάσκες στο κέντρο της άμυνας. Ο Λίρα με τον Ρόμο και τον Γκουτιέρες, οι τρεις στον άξονα. Αλβαράδο, ο Κινιώνες που πέτυχε το ένα γκολ του Μεξικού, και στην κορυφή ο Ραούλ Χιμένεθ που πέτυχε το δεύτερο γκολ. Η 11 του Χαβιέ Αγκύρε, ο οποίος έχει τρίτη έτσι συμμετοχή στον πάγκο, τρίτη διαφορετική χρονική περίοδο που είναι στον πάγκο του Μεξικού. Για την Κορέα του Χουνγκ, που είπε και το είπε και νωρίτερα και ο Πέτρος, ήταν αυτό το περίεργο περιστατικό που έγινε στην τελευταία προπόνηση, που πέταξε ένα ντρόουν πάνω από την ώρα που γινόταν η προπόνηση της Κορέας. Βέβαια, όπως είπε ο προπονητής της ασιατικής ομάδας, είπε ότι ευτυχώς έφυγε, απομακρύνθηκε όταν ήταν να ξεκινήσουμε την τακτική μας, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα περιστατικό που συζητήθηκε. Ο Κιμ Σέουγκ είναι κάτω από τα γκολπόστε, τριπλέτα στην άμυνα, τρεις κεντρική αμυντική, ο Λι Χάν, ο Κιμ και ο Λι Γκι. Τετράδα στη μεσαία γραμμή, ο Χουάνγκ, γνωστός μας από το πέρασμά του από τον Ολυμπιακό και σκόρερ στο προηγούμενο παιχνίδι, ο Πάρκ της Μπέρμιχαμ, δύο κεντρική χαφ δεξιά, ο Σεολ Γιούγκ και αριστερά ο Κιμ Μουνγκ της Νταεζόν. Δύο παίχτες πίσω από τον Σον, που πια είναι στο Λος Άντζελες, ο Λι Κάνγκ και ο Λι Τσάε. Αυτή είναι η 11 της Κορέας. Διαιτητής ο Ουρουγανός ο Τεχέρα, με βοηθούς τον Παρέρο και τον Ταράν του συμπατριώτες. Τέταρτος ο Κολομβιανός Ρόχο και στο Βαρ ο επίσης Κολομβιανός Γκονζάλες. Το γήπεδο της Τσίβας 50.000 θεατών στην Γκουαδαλαχάρα. Μεξικό διοργανώνει για τρίτο, έχει το ρεκόρ πια στις διοργανώσεις της παγκοσμίου κυπέλου, τελικής φάσης παγκοσμίου κυπέλου, είναι το τρίτο Μουντιάλ και δύο φορές έχει φτάσει ο παρελθόν στα προημιτελικά. Συμπτωματικά και διόλου τυχαία ότι και τις δύο προηγούμενες φορές ήταν διοργανώτρια στο παγκόσμιο κύπελο, το 1970 και το 1986. Από την πλευρά της η Κορέα έχει 12 συμμετοχές στα Μουντιάλ, αλλά είναι συνεχόμενα, είναι παρούσα από το 1986. Μεγαλύτερη της επιτυχία, η τέταρτη θέση το 2002, όταν επίσης ήταν συνδιοργανώτρια τότε στο παγκόσμιο κύπελο που είχε πάει στην Ασία. Όλα αυτά,
1: όπου τότε σου θυμίζω είχε ξεκινήσει με 2 νίκες στα 2 πρώτα παιχνίδια, όταν είχε κερδίσει την Πορτογαλία και την Ιταλία, και ουσιαστικά σήμερα προσπαθεί να κάνει, να ντουμπλάρει τις νίκες της.
4: Να κάνει το 2-2.
1: Βέβαια, για τους λάτρεις των αριθμών και της στατιστικής, οι αριθμοί και η στατιστική δείχνει Μεξικό. Δηλαδή, άμα κάτσεις και δεις την ιστορία.
4: Έχουν δύο φορές αναμετρηθεί σε τελική φάση Μουντιάλ, το 1998 και το 2018, ισάριθμες νίκες για το Μεξικό, 3-1 και 2-1 αντίστοιχα.
1: Ναι, όχι μόνο αυτό. Η Νότια Κορέα δεν έχει νίκη στα 3 προηγούμενα παιχνίδια της σε Μουντιάλ απέναντι σε ομάδες από CONCACAF, δηλαδή από την Λατινική Αμερική. Το Μεξικό έχει κερδίσει και τα 5 παιχνίδια της ιστορίας του σε Μουντιάλ απέναντι σε ασιατικές ομάδες. Έτσι.
4: Και συνολικά και έχουν αναμετρηθεί 7 φορές, αλλά υπάρχουν και φιλικά παιχνίδια, υπάρχει το Gold Cup, έχουν από 2 νίκες και 5 ισοπαλίες. Αλλά επαναλαμβάνω ότι οι 2 νίκες του Μεξικού είναι στα ισάριμα παιχνίδια που έχουν γίνει σε παγκόσμια κύπελα. Οι δύο ομάδες είναι πια στον αγωνιστικό χώρο, γιατί έχει ξεκινήσει αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του αγώνα.
1: Είναι δεδομένο ότι είναι καταπράσινο το κήπεδο, παντού πράσινο βλέπεις.
4: Καλά,
2: ναι. Ο νικητής νομίζω περνάει, Μεξικό. Έτσι. Ο νικητής έχει περάσει.
4: Σκουρόχρωμη εμφάνιση για το Μέχικο, όπως το λέμε εμείς. Και λίγο περίεργη τη βλέπετε την φανέλα τότε.
1: Ακούμε και την αντίστροφη μέτρηση, φτάνει στα αυτιά μας.
4: Ναι. Ξεκίνησε το παιχνίδι, το βλέπετε τώρα. Τι χρώμα είναι αυτό ακριβώς το. Μπορούμε να το πούμε ακριβώς με νεξεδί, τι είναι αυτό της Κορέας.
2: Νεξεδί,
1: βιολετή, σαν τη
4: Φιωρεντίνα. Είναι πιο σκουρό χρώμα της Φιωρεντίνα, γι' αυτό το πάω. Μου θυμίζει παλιά, λίγο πολύ παλιά κάποια στιγμή, Άτερλεχτ, την δεκαετία 70, ξέρω κάτι τέτοιο. Πάστε το σημείο, ξεκίνησε το παιχνίδι με τους Κορεάτες στην πρώτη επίθεση. Η μπάλα γυρίζει στον goalkeeper, το Kim Seung, που παίζει στο Τόκιο. Μια βαθιά παλιά για να πάει στα πλάγια και περνάει στην πλάτη του Σάντσες, του αμυντικού του ΠΑΟΚ που ξεκινάει. Είναι ο Σεόλ Γιούγκ που γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω για τον Λίγκη. Έχουμε όμως σφύριγμα, υπάρχει υπόδειξη offside για την προηγούμενη φάση στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Μεξικό, Κορέα στην Κουαδαλαχάρα. Νομίζω ότι δεν υπήρχε καν offside τώρα στην προηγούμενη φάση. Έχουμε ένα θεματάκι λίγο με τη διαιτησία σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά εδώ ήταν και μακριά. Η μπάλα δεν θα υπήρχε κίνδυνος δηλαδή για την εστία του Μεξικού, οπότε δεν θα υπήρχε χρυσή βάρ. Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει πλάγια, οι κόντρες ευνοούν το Μεξικό και συγκεκριμένα τον Γκουτιέρες που παίρνει αυτό το πλάγιο λίγα μέτρα πίσω από τη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται το ξεκινάει τις επιθέσεις του το Μεξικό.
1: Πολύ ωραία η εμφάνιση, τα χρώματα του Μεξικού.
4: Είναι σκουρόχρωμη, δεν το είδα από κοντά.
1: Είναι μαύρη έτσι.
4: Είναι μαύρη, αυτό θα πω, δεν είναι κυπάριση, είναι μαύρη περισσότερο.
1: Ναι, και
4: έχει πράσινες πινελιές, να το πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
4: Κάπως έτσι στο νόμο και στο σόρτ, στο πλάι του σόρτ. Είναι μαύρη εντελώς η εμφάνιση. Είναι τα χρώματα της Εθνικής Μεξικού. Λοιπόν, η μπάλα γυρίζει πίσω στον Ράγχελ της Τσίβας. Ο ένας από τους παίχτες που ξεκινούν σήμερα και ξέρουν άριστα αυτό το κήπεδο, γιατί είναι το κήπεδο της Τσίβας, βγαίνει από την εστία του Κιμ Σέουγκ και απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Σεόλ Γιούγκ που κρατάει. Κοντά του ο Σάντσες γυρίζει την μπάλα πίσω στον Λίγκη, ο οποίος ψάχνει μια μεγάλη παδιά πάλι για το Σέουγκ. Διώχνει ο Σάντσες, πάει να κατεβάσει στην μεσαία γραμμή ο Ραούλ Χιμένεθ. Και τώρα ο Κινένες δίνει μάχες, κερδισμός, φάουλ υπέρ του Μεξικού. Το κέρδισαν οι μέση του Μεξικού από τον Ιμπομ Χουάνκ. Ο Χουάνκ, ο οποίος τώρα πιάνει στη Φέγγενορντ, πέτυχε το ένα από τα δύο γκολ της Κορέας με ανατροπή στο πρώτο παιχνίδι με την Τσεχία, το άλλο ο Χιεν Κιού. Είπαμε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα για το Μεξικό, μία για την Κορέα σε σχέση με τα πρώτα τους παιχνίδια σε αυτό το Μουντιάλ. Η βαθιά μπαλιά ελέγχει ο Άλβαρες, ο οποίος έχει πάρει τη θέση του Μόντες που αποβλήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι, και εδώ θα πάρει ένα φάουλ στη μεσαία γραμμή και δείχνει μάλιστα να σφαδάζει. Ο Ρώμο είναι που πήρε αυτό το φάουλ στη μεσαία γραμμή. Ναι, τον πάτησε χαμηλά και είναι επικίνδυνο αυτό το μαρκάρισμα. Τον πέτησε χαμηλά ο Λιν Κανγκ Ιν. Δεν είδα όμως αν θα βγει κάρτα τελικά. Σωστό, τουλάχιστον κίτρινη κάρτα. Είναι η πρώτη κίτρινη στο παιχνίδι για τον μεσοεπιθετικό της Κορέας και είναι σωστή απόφαση.
1: Ούτε ο Ουρουγανός διαιτητής δεν το αφήνει αυτό.
4: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
4: Ο Ουρουγανός, εντάξει, αυτά είναι μαρκαρίσματα παλιά τουλάχιστον του στην Ουρουγανία.
1: Εν τω μεταξύ, Μπάμπη,
4: εξελιχθεί. Αυτά ήταν πτέσματα παλιά, ναι.
1: Εννοείται. Βλέπω εδώ στην Air Sports που ποτέ μας το έδειξε το κύκλωμα. Με το πριν ξεκινήσει η σέντρα, περάσανε τρία αεροπλάνα από πάνω και αφήσανε στα χρώματα του Μεξικό, το Μεξικό αέρια.
4: Α, μάλιστα.
1: Πολύ ωραίο.
4: Πάντως, μαγωρική, δηλαδή.
2: Στην πρώτη επαφή της Νότιας Κορέας ακούστηκε γιούχα έντονα, έτσι.
1: Ναι, ναι, εκοφαντικό ήταν.
4: Για να πάμε στο παιχνίδι, βαθιά μπαλιά, παναβεί ο Σάντσες, καλύπτει ο Σέουγκ και αφήνει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, out, για την κατοχή και πάλι για τους Κορεάτες. Εδώ η προσπάθεια του αμυντικού του ΠΑΟΚ, πρώτη του συμμετοχή στο Μουντιάλ, είχε μείνει στον πάγκο στο πρώτο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θα δούμε ένα αρκετά ισορροπημένο παιχνίδι και τις ομάδες να μην παίρνουν πολλά ρίσκα, δεδομένου ότι με μια ισοπαλία θα είναι τα φαβόρη για να συνεχίσουν. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι πολύ σημαντικό και η νίκη, γιατί όχι απλά εξασφαλίζει την πρόκληση στην επόμενη φάση, αλλά και την πρωτιά στον πρώτο όμιλο. Τώρα η βαθιά μπαλιά πάει να βγει στην πλάτη της άμυνας. Ο Κινώνες καλύπτει την μπάλα. Ο Γκουτιέρες, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, μάχες, το τάκλιν που έγινε από τον Λιτσάε. Η μπαλιά πάνε να βγει για τώρα, ο Χιμένεθ δεν περνάει. Ο Χουάνκ τη σηκώνει, όμως ελέγχουν την μπάλα οι παίκτες Πορτογαλίας, συγκεκριμένα ο Λίρα, και παίζει με τον Ρώμο αριστερά. Είναι και έχει την μπάλα ο Γκουτιέρες, ακόμη πιο αριστερά για τον Γκαγιάρδο, που κάνει τη σέντρα χαμηλά, η απομάκρυνση της μπάλας, και καρδούν τώρα την μπάλα οι παίκτες της Κορέας. Μένουν ψηλά με τον Λι Μπέον να κάνει μια βαθιά μπαλιά για τον Σον, δεν θα μπορούσε να κατεβάσει την μπάλα. Κερδίζουν και πάλι οι Μεξικανοί που θέλουν να επιβάλλουν το ρυθμό τους. Ο Λίρα αφήνει την μπάλα στον Βάσκες και η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Γκαγιάρδο. Γκαγιάρδο με τον Γκουτιέρες, και τώρα η βαθιά μπαλιά για τον Ραούλ Χιμένεθ. Κατεβάζει ωραία με το στήθος, προλαβαίνει ο Κιμ και απομακρύνει, αλλά εκεί είναι Ρβαράδο που παίρνει την μπάλα και κάνει το στήθος με το αριστερό. Δεν έχει δύναμη, δεν πήγαινε και στην αιστεία. Μπλόκαρε την μπάλα εύκολα ο goalkeeper Σέουγκ της Κορέας. Όλα αυτά στα πρώτα λεπτά το αγώνα, είναι λογικό παιδιά να θέλει να επιβάλλει το ρυθμό του το Μεξικό, και αυτό κάνει. Μία ακόμη ανάκτηση μπάλας από τον Βάσκες, μπάλα πηγαίνει στη μεσαία γραμμή, ο Λίρα σχεδόν πάντα παίρνει την πρώτη μπάλα. Το άνοιγμα του Γκουτιέρες αριστερά, ο Γκαγιάρδο έχει ανέβει και πάλι ο Γκουτιέρες με τον Ρώμο και πάει να κάνει το σούτ, οι κόντρες θα μπλοκάρει εύκολα ο Σέμ και πάλι, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί το Μεξικό να επιβάλλει το ρυθμό του σε αυτά τα πρώτα λεπτά του αγώνα. Η βαθιά παλιά για τον Σον, που τώρα πια είναι στο Λος Άντζελες, δεν μπορεί, είναι απομονωμένος σε αυτά τα πρώτα λεπτά ο σέντερφορ της Κορέας. Ο Λίρα και πάλι παίρνει την μπάλα, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, δεξιά για τον Σάντσες, ακόμη πιο δεξιά για τον Αλβαράδο. Γυρίζει την μπάλα πίσω στον Άλβαρες. Ο Άλβαρες παίζει με τον Βάσκες, η δύο κεντρική αμυντική του Μεξικού. Και τώρα θα γυρίσει η μπάλα πίσω στον goalkeeper Άγχελ. Όλα αυτά στο 8ο λεπτό, Μεξικό-Κορέα 0-0 στον Γκουαδαλαχάρα. Δεν πιέζουν πάρα πολύ τις περιμένουσες της περιοχής οι παίκτες της Κορέας. Τώρα η βαθιά μπαλιά δεν θα περάσει από το Λί. Δεν όμως καλή και πάσα του Σέολ. Απομακρύνει ο Βάσκες. Θα κατεβάσει και πάλι ο Λι Γκι. Θα παίξει με τον Κιμ της Μπάγια. Δεξιά η μπάλα στον Κιμ Μουν. Πίσω πάλι στον Κιμ. Ο Κιμ κρατάει την μπάλα και δίνει στον δεξιό στόπερ το Λι Χαν Μπέον. Πάλι ο Κιμ κάνει ειδήσεις στους παίκτες του που πρέπει να κινηθούν για να δώσει την μπάλα. Ο Λι Χαν δεξιά για τον Κιμ Μουν, πάλι μπάλα πίσω. Δεν βιάζονται, δεν δίνουν ρυθμό ακόμη οι Κορεάτες, με υπομονή. Τώρα η βαθιά παλιά πάει να βγει για τον Σέολ και είναι και καλή. Καλύπτει ο Σάντσες με το σώμα του, πολύ ωραία πετάει εκτός φάση τον αντίπαλό του, τον Σόλ Γιούγκ, και η μπάλα είναι για το Μεξικό.
1: Μια διαγώνια μπαλιά, 40 περίπου, όπου έχει περάσει από 4 παίχτες, ναι, του Μεξικού.
4: Ο Σόλ Γιούγκ δίνει τα εύσημα στους συμπαίκτες για την ωραία έμπνευση που είχε, έστω και αν δεν μπόρεσε να μπει στη φάση. Ωραία κατεβάζει ο Ραούλ Χιμένεθ από τη βαθιά παλιά του Ράγχελ, του goalkeeper. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αλβαράδο, ο οποίος πάει να κάνει τη σέντρα. Η κόντρα θα ευνοήσει στους παίκτες της Κορέας με τον Λι Τσάε να κατάει την μπάλα. Πιέζουν τώρα οι Μεξικανοί για να πάρουν την μπάλα. Με τον Κουτιέρες και τον Ραούλ Χιμένεθ που έχουν βγει στα πλάγια, η βαθιά μπαλιά Παναβιώσον δεν έχει σηκωθεί η σημαία και ο goalkeeper της Μεξικού θα μπλοκάρει την μπάλα. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν ήταν offside και ίσως ο βοηθός την άφησε στη φάση επειδή ακριβώς πήγε στα χέρια του goalkeeper της του Μεξικού. Δεν θα το μάθουμε ποτέ γιατί δεν έγινε και κάποια φάση.
2: Πάντως Μπάμπη, ακόμα τελική φάση από την Νότια Κορέα δεν έχουμε δει. Έχουμε μπει στο 11ο λεπτό. Έχουμε δει δύο σούτ εκτός στόχου για το Μεξικό, αλλά ακόμα σούτ από την Νότια Κορέα η προσπάθεια δεν έχουμε δει.
4: Όχι, γιατί είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, να υπολογίσουμε ότι παίζει και εκτός έδρας, αυτό που λέμε παίζει εκτός έδρας στο Μεξικό. Και είναι ξεκάθαρη η διάθεση της Κορέας να παγώσει το ματς, να αποφύγει αυτό τον ευνηδιασμό, τον ενθουσιασμό που έχουν οι γηπεδούχοι, που είναι λογικό να μπουν πιο δυνατά στο παιχνίδι, και να ψάξει μέσα στο ματς τις ευκαιρίες που θα έχει για να σκοράρει. Εδώ κερδίζει ένα πλάγιο, αλλά λίγα μέτρα πάνω από, από το ύψος της περιοχής της, από αριστερά, με τον Λι Γκι στην... να κερδίζει και τον Σέολ να παίρνει τώρα την μπάλα για την επαναφορά. Καλά κλεισμένοι όλοι οι συμπαίκτες του. Αλλάζει με τον Λι Κίνγκ, ο οποίος θα πάρει και το φάουλ. Όχι, αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και η μπάλα πηγαίνει στον Άλβαρες και τώρα στον Βάσκες για να πάρει μπάλα μακριά ο Γκουτιέρες. Θα πάρει το φάουλ από τον αντίπαλό του σε αυτήν την διεκδίκηση της μπάλας. Είμαστε στο 10ο λεπτό, παραμένει το 0-0 με ξεκάθαρη τη διάθεση του Μεξικού να βρει φάση για να απειλήσει. Το μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Σάντσες. Πίσω τώρα στον Ράχερ και αριστερά στον αριστερό μπακ τον Γκαγιάρδο που ψάχνει μια βαθιά παλιά. Τώρα ο Χιμένεθ, ο Κιμ σε καλή θέση, θα γυρίσει με ασφάλεια την μπάλα στον goalkeeper Κιμ Σουγκίου. Η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Λι Γκι και τώρα ο Κιμ για να πάρει μπάλα ο Χουάνγκ και αυτό θα γίνει. Αφήνει στον Λι Χαν και πάλι ο Κιμ. Και οι παίκτες του Μεξικού δεν πιέζουν πάρα πολύ ψηλά όταν έχει βγει η μπάλα από την άμυνα της Κορέας. Περιμένουν στα 2/3 του γηπέδου. Εδώ ο Λίρα που κάνει πολύ δουλειά στη μεσαία γραμμή θα κλέψει αλλά θα χάσει και βγαίνει από αριστερά ο Λι και χάνει όμως την μπάλα, την παρέμβαση του Αλβαράδο, ο οποίος είναι πολύ συνεπής και στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κινώνες τώρα με την μπάλα στη μεσαία γραμμή, ο ένας εκ των δύο σκόρερ στο πρώτο παιχνίδι του Μεξικού. Και τώρα ο Άλβαρες θα περάσει τη μεσαία γραμμή, όχι, κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Λίρα και πάλι η μπάλα στον Άλβαρες και ο Βάσκες και αριστερά για τον Γκαγιάρδο. Βγαίνει ο Ρώμο να πάρει μπάλα, σηκώνει για τον Κινώνες, αλλά είναι κακή η πάσα του. Δείχνει να ελέγχει και απομακρύνει, αλλά σε ένα σημείο ο Λίχαν που ήταν ο Ρώμο και ανακτά την κατοχή. Το Μεξικό με το Λίρα στη μεσαία γραμμή να κατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Σάντσες, ανεβαίνει, περνάει τη μεσαία γραμμή, δεν του δίνει την μπάλα, κατάει ο Βάσκες. Ο Βάσκες περιμένει να δει ποιες θα είναι οι επιλογές, το αφήνει και πάλι στον έτερο κεντρικό αμυντικό τον Άλβαρες και τώρα ο Σάντσες. Ο Αλβαράδο, συγγνώμη, και αφήνει στον Άλβαρες και παίρνει την μπάλα ο Γκουτιέρες αριστερά στον Γκαγιάρδο. Εδώ passing game, σαν να περιμένουν οι Μεξικανοί να ανέβουν λίγο περισσότερο οι Κορεάτες. Δεν το κάνουν, έτσι γυρίζουν την μπάλα στον Γκαγιάρδο. Εδώ passing game, σαν να περιμένουν οι Μεξικανοί να ανέβουν λίγο περισσότερο οι Κορεάτες. Δεν το κάνουν,

0: Βάσκες και τώρα ο Άλβαρες. Ο Άλβαρες, θυμίζω, είναι μία από τις τρεις αλλαγές. Πήρε τη θέση του Μόντες, ο Σάντσες πήρε τη θέση του Ρέγγες και ο Ρόμο του Φιντάλκο. Ενώ για την Κορέα ο Κιμ Μουν πήρε τη θέση του Λι Τάε. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή σε σχέση με το πρωτοπαιχνίδι στους Κορεάτες, που εδώ κλέβουν την μπάλα. Τη χάνει με φάουλ όμως ο Λι Τσάι. Σουγκ της Μάιντς.
1: Μπάμπη, σε αυτά τα 15 λεπτά ουσιαστικά βλέπουμε και από τις δύο ομάδες pressing στο pressing. Βλέπουμε δυνατό παιχνίδι και το Μεξικό ουσιαστικά να υπερτερεί ελάχιστα στην ένταση που προσπαθεί να γίνει πιο απειλητικό.
0: Για να δούμε την παγιά για τον Στρόν. Προλαβαίνει, κάνει το πλασέ, έσωσε πάνω στη γραμμή. Εκπληκτικά ο Άλβαρες. Η πρώτη μεγάλη φάση που ψάχναμε είναι στο 16ο λεπτό, αλλά υπάρχει offside τελικά στη φάση. Δεν θα καταγραφεί. Σήκωσε τη σημαία του ο Ταράνο, ο δεύτερος βοηθός διαιτητή. Για να δούμε και το replay. Οριακή είναι, φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά, αλλά είναι εκπληκτικό και το τσίπημα της μπάλας του Σον, αλλά και το ανάποδο ψαλίδι του Άλβαρες. Εντυπωσιακή φάση, μόνον που δεν θα καταγραφεί ποτέ, γιατί σηκώθηκε η σημαία του βοηθού για offside, υπόδειξη στον επιθετικό της Κορέας. Και έχεις απόλυτο δίκιο, αγγίγεις αυτό που είπες νωρίτερα, ότι πολλά μαρκαρίσματα, πολύ προσεκτικό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες, δεν παίρνει καμία το ρίσκο. Τώρα όμως πρέπει οι Κορεάτες πάνε να ανεβάσουν λίγο το ρυθμό με το Lee King να μπερδεύεται, να χάνει την μπάλα, ζητάει και φάουλ ανάμεσα σε τρεις Μεξικανούς. Ο Τεχέρα δεν έδωσε κάτι και τώρα από αριστερά ο Κινόνες αφήνει στον Γκουτιέρες την μπάλα πίσω, πάει τώρα στον κεντρικό αμυντικό τον Άλβαρες. Δεξιά για τον Σάντσες, όχι, ο Αλβαράδο είναι, παίρνει μπάλα, γυρίζει πολλές φορές πίσω να πάρει μπάλα και τώρα η βαθιά παλιά για τον Σάντσες που είχε ανέβει, τον καλύπτει ο Λί. Ωστόσο δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα, δεν θα μείνει μόνο εκτός αγωνιστικού χώρου, θα περάσει εκτός στο 17ο λεπτό. Αλλάζουν πολύ συχνά θέσεις, ήταν offside όντως, ο Σάντσες σκότηκε στη συνέχεια η σημαία. Αλλάζουν πολύ συχνά θέσεις ο Σάντσες με τον Αλβαράδο. Γυρίζει αρκετά πίσω ο Αλβαράδο και ανεβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις ο Σάντσες πιο ψηλά. Τώρα η κόντρα θα ευνοήσει τον Λί που είναι στην επίθεση για την Κορέα. Μάχες και κατάει την μπάλα ο Χουάνγκ. Έρχεται όμως να διορθώσει την κατάσταση ο Ρόμο και να ανακτήσει την κατοχή για το Μεξικό με το Λίρα τώρα. Οι γηπεδούχοι λίγα μέτρα έξω την περιοχή τους. Αλλάζει την μπάλα με το Ρόμο, οι δύο κεντρικοί χαφ του Μεξικού. Λίγο πιο ψηλά θα κινεί τον Γκουτιέρες. Παρά πηγαίνει στον Κινόνες, θα πάρει το φάουλ από το μαρκάρισμα ψηλά του Λίχαν, του κεντρικού αμυντικού της Κορέας με τρεις. Υπενθυμίζω, παίζει η Κορέα στην άμυνα. Όλα αυτά στο 18ο λεπτό. Φάση δεν έχουμε ακόμη. Είχαμε αυτή την ωραία φάση του Σον με το εντυπωσιακό ψαλίδι απομάκρυση της μπάλας από τον Άλβαρες, όμως η φάση δεν καταγράφηκε γιατί ήταν σε θέση offside ο επιθετικός των Los Angeles. Τώρα η βαθιά μπαλιά από τον goalkeeper Ράγχελ προς τον Ραούλ Χιμένεθ, κόβουν οι παίκτες της Κορέας και τώρα στη μεσαία γραμμή ο Πάρκ Σέουγκ της Μπέρμιγχαμ, μπαλά αριστερά στον Λι Κι, η βαθιά μπαλιά για τον Σον είναι μακριά από τη φάση, διώχνει ο Άλβαρες, παίρνει μια κεφαλιά ο Χουάνγκ, κατεβάζουν τώρα οι Κορεάτες. Αυτό το άνοιγμα που επιχείρησε ο Λι Τσάε περισσότερο δυσκολεύει τους συμπαίκτες στην άμυνα και πάει να γίνει το λάθος, αλλά έρχεται ο Κιμ να διορθώσει, να βγει πλάγια τον. Τώρα πιέζει ο Χιμένεθ, η βαθιά μπαλιά, η απομάκρυνση κλέβει ο Γκαγιάρδο, όμως θα απομακρύνουν οι παίκτες της Κορέας. Μπάλα πηγαίνει δεξιά και τώρα κατεβάζει ο Χουάνγκ. Μάχες, πολλές μάχες, κερδισμένες περισσότερες από τους παίκτες του Μεξικού που έχουν και πάλι την μπάλα με το Λίρα. Όλα αυτά ενώ μπήκαμε στο 20ο λεπτό. Μεξικο-Κορέα 0-0, τίποτα το αξιόλογο.
1: Όσες φορές έχει προσπαθήσει η Νότια Κορέα να κάνει build-up από πίσω, έχει χάσει την μπάλα. Γι' αυτό και στις δύο φορές που εγώ έχει φανεί απειλητική.
0: Η σέντρα, η κεφαλιά, μεγάλη επέμβαση. Ο Κινόνες πήγε να πάρει, να βάλει τον γκολ. Πήρε την κεφαλιά στο 20ο λεπτό. Όμως ο Κιμ Σέουγκ έκανε

0: καταπληκτική επέμβαση, ήταν η ωραία σέντρα από δεξιά του Γκουτιέρες. Ο Κινώνες πήρε την κεφαλιά, ο Σέγκ, ο γκολκίπερ, μπλόκαρε την μπάλα, έλα.
1: Δύσκολη κεφαλιά και υποπίεση. Λέω τις δύο φορές που έγινε απειλητική η Κορέα ήταν και οι δύο με βαθείς μαλλιές.
0: Ναι, είναι δεδομένο ότι αυτό θα το ψάξουν και ξέρεις, βλέπεις ότι οι ομάδες ακόμη και τώρα που επιλέγουν να επιμένουν στο build-up, γιατί υπάρχουν αρκετές ομάδες που δεν θέλουν καν build-up, απομακρύνουν την μπάλα, βλέπεις ότι κάποια στιγμή υποχρεώνονται να πάνε σε βαθιά μαλλιά όταν πρεσάρει ο αντίπαλος πολύ καλά.
2: Έχουν ανεβάσει η Νότια Κορέα και λίγο πιο μπροστά την άμυνά της, έτσι δεν είναι? Τους βλέπω βγαίνουν πιο μπροστά σε σχέση με την αρχή του παιχνιδιού που ήταν κλεισμένοι πίσω.
0: Νίκο, ήταν πολύ μαζεμένοι. Νομίζω ήταν ξεκάθαρη η οδηγία στο πρώτο 15 λεπτό να μην πάρουν κανένα ρίσκο, να αποφύγουν, να απορροφήσουν αυτόν τον ενθουσιασμό που περίμενε ο Hong Kong προπονητής της Κορέας να έχουν οι γηπεδούχοι. Είναι μια λογική
1: γίνει
0: σκέψη και σιγά σιγά να φέρουν το παιχνίδι στα μέτρα τους και να ψάξουν και τη φάση στην επίθεση. Για την ώρα πάντως η μεγάλη φάση είναι για το Μεξικό με αυτή την κεφαλιά του Κινώνες που μπλόκαρε την μπάλα ο Σέγκ δύσκολα, εντυπωσιακά, αλλά και με πολύ έγκαιρη επέμβαση κράτησε το 0 για την ομάδα του. Η μπάλα περνάει πλάγιο, διαμαρτύρονται οι Κορεάτες και συγκεκριμένα ο Σον θεωρεί ότι βρήκε σε αντίπαλο.
1: Πρέπει να έχει δίκιο.
0: Όμως η απόφαση αυτή είναι του διαιτή. Είμαστε 22ο λεπτό, 56% η κατοχή για τους Μεξικανούς, λογικό. Με την μπάλα τώρα γυρίζει στον goalkeeper Άγχελ και εκείνος κρατάει, δεν έχει μια επιλογή, αφήνει τώρα στον Άλβαρες, στον αρχηγό, και εκείνος βαθιά παλιά, γιατί έμειναν ψηλά οι παίκτες της Κορέας. Η βαθιά παλιά δεν έχει καμιά ουσία, γιατί ήταν μακριά ο Αλβαράδο από τη φάση. Ο Σέουγκ θα μπλοκάρει εύκολα την μπάλα και παίρνει και πάλι από τους συμπαίκτες του. Εδώ μένουν ψηλά οι Μεξικανοί. Έτσι ο Σέουγκ θα ψάξει με το αϊστρό μια βαθιά παλιά για το Σέουλ. Ο Σάντσες σε καλό σημείο κόβει, Ρόμο και τώρα Λίρα, και περιμένει αριστερά ο Γκαγιάρδο, εκείνος προτιμάει να γυρίσει στον Βάσκες. Ο Βάσκες παίζει παράλληλα με τον Άλβαρες. Είμαστε τώρα πια στα μισά του ημιχρόνου. Ο Σάντσες ωραία αποφεύγει το Σέουλ, περνάει και τη μεσαία γραμμή και αφήνει τώρα για τον Ρόμο, και ο Ρόμο γρήγορα για τον Κινώνες που έχει βγει μακριά να πάρει μπάλα. Κινώνες με το Ρόμο κάθετα, ωραία με τον Μπουτιέρες και ο Ροφιαραόλ Χιμένε δυσκολεύτηκε στο να βγάλει την μπάσα για τον Αλβαράδο που περίμενε. Παραπερνάει out, κανένα πρόβλημα για την Νότια Κορέα σε αυτή τη φάση. Και εδώ έχουμε το πρώτο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες στο 23ο λεπτό, ενώ παραμένει το 0-0 ανάμεσα στις δύο ομάδες.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο, εντάξει, δεν είναι, έχει λίγο ρυθμό, έχει ρυθμό, δεν σε αφήνει αδιάφορο. Η Νότιος Κορέα νομίζω που θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την ταχυδύναμη που έχει. Το Μεξικό προσπάθησε με το ξεκίνημα να παίξει κάθετα, με το που είδε πως δεν γίνεται, γύρισε λίγο πιο πίσω το χώρο της μεσαίας γραμμής για να ανέβει λίγο πιο μπροστά και η Κορέα, μπας και βρει χώρο.
0: Η αλήθεια είναι ότι το Μεξικό δείχνει να ελέγχει περισσότερο το παιχνίδι, έχει και τη μεγάλη φάση στον αγώνα, αλλά είναι αρκετά ισορροπημένο στην ουσία του πράγματος στο παιχνίδι. Και επαναλαμβάνω, ξέρετε, από τη στιγμή που υπήρξε η ισοπαλία στο νωρίτερα στο Τσεχία, Νότια Αφρική, οι δύο ομάδες ξέρουν ότι και με μια ισοπαλία δεν θα είναι εκτός.
1: Ναι, δύσκολο να ρισκάρει, εννοείς.
0: Δεν θα είναι εξασφαλισμένες, αλλά στην πραγματικότητα θα είναι και πολύ καλά, πολύ κοντά στην πρόκριση. Νωρίτερα μας έδειξαν τώρα και ένα replay για τη μεγάλη φάση του Σον. Πράγματι ήταν offside.
1: Του Τσουλούφι του ήταν offside.
0: Ναι,
1: του Τσουλούφι του ήταν offside.
0: Ναι, εντάξει, ήταν όμως. Γι' αυτό είναι τεχνολογία πλέον.
1: Έτσι, έτσι.
0: Νομίζω εδώ βλέπουμε μύτη παπουτσιού να είναι κάποιος offside.
2: Οι Κορεάτες νομίζω ότι δυσκολεύονται να βγουν από την άμυνα στην επίθεση. Το κάνουν λίγο άναρχα και με μεγάλες μπαλιές. Τους έχουν περιορίσει οι Μεξικάνοι.
0: Είναι γρήγοροι παίχτες, θέλουν και λίγο χώρο. Δεν το δίνει εύκολα το Μεξικό. Καλύπτει καλά τους χώρους μέχρι στιγμής. Αυτές οι ομάδες θέλουν περισσότερο χώρο για να αξιοποιούν την ταχύτητα των παικτών τους.
1: Ναι, και θα ψάξουν και την ατομική ενέργεια, νομίζω.
0: Εντάξει, την ατομική μπορεί να την κάνει ο Σον, σίγουρα μπορεί να την κάνει ο Χουάνγκ, μπορεί να την κάνει ο Πάρκ. Εντάξει, έχει κάποιους παίκτες που παίζουν σε υψηλό επίπεδο. Ο Λί, η Σπαρή, έχει παίκτες. Δηλαδή, αν δούμε από τη μεσαία γραμμή τον άξονα, οι δύο κεντρικοί χάφ, ο Χουάνγκ, που το ξέρουμε όλοι είναι και στη Φέγενορντ, ο Πάρκ που είναι στην Μπέρμιγχαμ, ο Λί. Ο Γιλί Κάνγκ που είναι στην Παρί, ο Λι Τσάε που είναι στη Μάιντ και ο Σον, αυτή η πεντάδα είναι παίκτες που μπορούν να κάνουν, χαρισματικοί που μπορούν να κάνουν μια φάση, αλλά μέχρι στιγμής εδώ έχουν πράξει. Κόσμος στις εξέδρες, χαρά, οι Μεξικανοί, παιδιά, οι μαμάδες με τα παιδιά. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο που θέλουν να βλέπουν, δηλαδή αυτές τις εικόνες στα γήπεδα. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι, 26 λεπτό. Άρα πάμε μίνιμουμ για 3 λεπτά. Γιατί μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν και να υπάρχει κάποια άλλη διακοπή στο παιχνίδι. Γιατί καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνο να υπολογίσουμε. Θα οθεί συνέχεια με τον Σέουν, τον goalkeeper της Νοτιού Κορέας, να είναι στη μικρή περιοχή, να φέρει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή και λίγο αριστερά για τον Σέουν. Θα πάρει την κερφαγιά ο Άλβαρες, πλάγιο, γρήγορα εκτελεσμένο, βγαίνει ο Σον. Πλάγι αλκαλύπτει ο Άλβαρες και τώρα με την μπάλα ο Σέολ αφήνει στον Λι Γκι, ο οποίος δεν κάνει καθόλου καλό υπολογισμό της μπάλας. Μπάλα περνάει πλάγιο. Η κεφαλιά του Λι Κάνγκ, η απομάκρυνση, νέα απομάκρυνση από τον Λίρα, μία ακόμη από τον Κιμ που βγήκε δυνατά, κατεβάζει ο Λίρα αριστερά για τον Γκουτιέρες και εκείνος πίσω για τον Βάσκες. Ο Βάσκες με τον Λίρα και τώρα ο αρχηγός, ο Άλβαρες. Δεξιά η μπάλα στο Σάντσες, πάλι ο Άλβαρες. Παίζει με τον Αλβαράδο, κόβει ο Λί και τώρα ο Σέολ με την μπάλα, ο Σον, η μπάλα πίσω και πάλι στο Λί Κιμ. Αριστερό στόπερ στην τριάδα της Νοτιού Κορέας, η βαθιά παλιά δείχνει να ελέγχει ο Γκουτιέρες και πράγματι αυτό κάνει στο ανέβασμα του Κιμ Μουν. Γρήγορα η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Κινόνες, κάνει ωραία τρίπλα αλλά γυρίζει και μαρκάρει ο κεντρικός αμυντικός ο Λι Χαν και τώρα ο Χουάνγκ με τον Πάρκ, η μπάλα κάθετα περνάει, είναι μακριά ο Σον, βγαίνει ο Ράχελ και αφήνει την μπάλα στον Βάσκες. Είπαμε το παιχνίδι δεν έχει αλλάξει η μορφή του, δεν ρισκάρει καμία ομάδα, τώρα πήγε να γίνει ένα λάθος αλλά βγήκε ο Ράχελ για να προλάβει τον Λι Τσάε πριν μπει στη φάση και απομάκρυνε. Δεν παίρνει καμία ομάδα το μεγάλο ρίσκο, είναι σε αυτές τις περιπτώσεις ισοπαλία το μη χείρον βέλτιστον.
1: Και δύο περιμένουν το λάθος του αντιπάλου.
0: Ακριβώς. Ή κάποια στιγμή να βρουν άκη μέσα στο παιχνίδι. Ναι, ναι. Να δημιουργήσουν οι ίδιοι τις προϋποθέσεις. Ο Κιμ Μουν στην επαναφορά, η Ματία Μπαλιά πηγαίνει πίσω στον goalkeeper της του Μεξικού, τον Ράχελ. Και τώρα ο Άλβαρες ξεκινάει να το χτίσιμο μιας ακόμη επίθεσης για το Μεξικό από την άμυνα. Δεξιά είναι ο Αλβαράδο, έχει γυρίσει και πάλι ο Άλβαρες και παίζει στον άξονα με τον Ρόμο, δεξιά τον Αλβαράδο, τριγωνάκι με τον Λίρα, πάλι ο Αλβαράδο σηκώνει για τον Ραούλ Χιμένεθ, θα πάει την κεφαλιά ο Κιμ και μπαίνει την μπάλα ο Σον. Ωραία κατέβασε ο Λι Τσάε, ο Χουάνγκ και πάλι ο Λι Τσάε, η βαθιά παλιά, κατεβάζει ο Σον, δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σέολ, υπάρχει όμως και υπόδειξη offside σε αυτή τη φάση για τους Κορεάτες. Με τη βαθιά παλιά πήγε να βγει στην πλάτη της άμυνας και φαίνεται ότι είναι πιο μπροστά στη συγκεκριμένη φάση ο Λι Τσάε της Μάιντ. Και τώρα ο Άλβαρες στην επαναφορά. Μένουν ψηλά οι παίκτες της Κορέας. Παίζει κάθετα γρήγορα για τον Αλβαράδο. Αποδέχεται την μπάλα, θα πάρει το φάουλ. Όχι, το αφήνει ο διαιτητής τη φάση και θα κερδίσει ο Λίρα. Και τώρα ο Γκουτιέρες, μεσαία γραμμή, αφήνει για τον Βάσκες.
1: ένας μεγάλος συνωστισμός εκεί στο χώρο του κέντρου, στο Μικύκλιο.
0: Μα η μοναδική φάση που αυγεί μια κάθετη όπως εδώ πάνω βγάλει ο Βάσκες είναι δύσκολη, ή πλαγιοκοπήσεις. Ο Αλβαράδο είναι στα πλάγια, αλλά συγκρίνει και αυτός προς τον άξονα και πάει να αλλάξει παιχνίδι Κινώνες, Ρώμο και τώρα Γκουτιέρες, ωραία ανάπτυξη από τους Μεξικανούς. Η σέντρα του Γκουτιέρες, η κεφαλιά που να πάρει ο Ραούλ Χιμένεθ δεν το καταφέρνει, βγαίνει πλάγια, κατάει όμως την κατοχή και τώρα ο Σάντσες αφήνει στον Αλβαράδο και ο Αλβαράδο για τον Γκουτιέρες, όλα αυτά στη μεσαία γραμμή, γυρίζει την παραπίση στον Βάσκες. Και τώρα τρέχουν οι Κορεάτες να πιέσουν λίγο περισσότερο. Ο Σάντσες ακόμη πιο πίσω για τον Άλβαρες, παράλληλα με τον Βάσκες. Και τώρα η μπάλα έχει γυρίσει στην περιοχή του Μεξικού. Πάει να ρισκάρει λίγο ο Ράγχελ από το μαρκάρισμα του Σον. Η μπάλα βγαίνει και πηγαίνει στον Αλβαράδο. Ψωμένη σημαία για offside νωρίτερα, αλλά ίσως ξεκίνημα της φάσης όταν έγινε η βαθιά παλιά. Ο Αγκύρε, ο προπονητής, ο Χαβιέ Αγκύρε, παράπονα πολλά. Από τον προπονητή του Μεξικού, πολύ πιο ήρεμο δείχνει μέχρι στιγμής ο Χόγκ. Ο Μιούγκ Μπο Χόγκ. Και τώρα ο Κιμ για την Νότια Κορέα. Υποδοκιμασίες συνεχώς από τους Μεξικάνους φιλάθλους. Ο Χουάνκ στη μεσαία γραμμή αλλάζει με τον Κιμ και τώρα στο Λι Γκι. Πάλι ο Χουάνκ. Μπέμ Χουάνκ με το αριστερό σηκώνει. Πολύ ωραία η πάσα για τον Σεόλ. Τώρα σηκώνει τη σημαία, υπάρχει offside. Οπότε ό,τι και να γίνει δεν έχει νόημα. Έχουν αφήσει τη φάση, αλλά υπάρχει offside. Έχει σηκώσει, το είχα δει από το ξεκίνημα της φάσης ο βοηθός, τη σημαία. Τώρα δεν ξέρω αν ο διαιτητής το άφησε για να είναι σίγουρος. Αλλά από τη στιγμή που του σήκωσε τη σημαία και πολύ καλά έκανε, ήταν πολύ εκτεθειμένος ο Σεόλ Γιούγκ. Δεν υπήρχε λόγος να περιμένουν. Σεόλ Γιούγκ του Ερυθρού Αστέρα. Όλα αυτά ενώ έχουμε περάσει μισή ώρα αγώνα, δεν έχουμε κάτι, είμαστε στο 32ο λεπτό, δεν υπάρχει φάση πέρα από εκείνη την καλή στιγμή που είχε το Μεξικό Μπεζίκο στο 20ο λεπτό με την κεφαλιά του Κινώνες. Ο goalkeeper Σέον μπλόκα την μπάλα εντυπωσιακά, αλλά όπως είδαμε και στο replay, η μπάλα δεν πήγε ακριβώς γωνία, ήταν δίπλα του, δηλαδή ήταν σε σημείο που μπορούσε να την ελέγξει. Παρ' όλα αυτά αυτή είναι η καλύτερη στιγμή του πρώτου χρόνου και είναι για τους γηπεδούχους.
1: Και με πλειοψηφία των σφυριγμάτων τα offside.
0: Πολλά offside, μπόλικα. Μπόλικα τα offside, Άκη. Με τον goalkeeper Σέουν τώρα να ψάχνει τη βαθιά παλιά. Εκεί είναι ο Αλβαράδο και ο Άλβαρες αφήνουν την μπάλα να πάει στον Ράγκελ, τον goalkeeper του Μεξικού. Τώρα ο Γκαγιάρδο μια βαθιά παλιά για τον Κινώνες, δείχνει και ελέγχει την φάση ο Λι Χαν. Η μάχη στη μεσαία γραμμή, έχει πέσει ο Γκουτιέρες, παίζεται λέει ο διαιτητής, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Αλβαράδο. Ο Αλβαράδο πρέπει να ψάξει το αλχημένο, δεν πέραν αυτές οι πάσες.
1: Πάντως μέχρι το πρώτο break που είχε ήταν καλύτερος ο ρυθμός, από εκεί πέρα έχει χαλάσει λίγο.
0: Εγώ δεν ξέρω, Άκη, αν όσο περνάει η ώρα θα βλέπουμε και πιο προσεκτικές τις ομάδες. Γιατί είναι νόμος αυτό, όσο μένει το 0-0.
1: Ναι, θέλω να πω ότι δεν βλέπουμε ούτε κυκλοφορία. Ούτε κυκλοφορία δεν βλέπουμε.
0: Ναι, ναι. Πολλά μαρκαρίσματα, έλεγχος του παιχνιδιού, κανένα ρίσκο.
1: Και μπάμπου την μπάλα ψηλά.
0: Ναι, ναι. Και γι' αυτό λέω ότι αν δεν μπει γκολ, όσο θα περνάει ο χρόνος, θα το σκέφτονται οι παίχτες ότι έχουμε περισσότερο να χάσουμε παρά να κερδίσουμε, αν ρισκάρουμε. Πάντως έτσι εξασφαλίζει, επαναλαμβάνω, η ισοπαλία, αν μείνει δηλαδή η ισοπαλία. Υπάρχει ένα σενάριο για τετραπλή ισοβαθμία στο φινάλε αν ηθηθούν οι δύο ομάδες που παίζουν τώρα από Τσεχία και Νότια Αφρική. Δύσκολο, γιατί είναι τα φαβορή τόσο το Μεξικό όσο και η Κορέα, αλλά μπάλα είναι, οπότε δεν ξέρεις.
1: Εννοείται.
0: Ο Άλβαρες ψάχνει μια βαθιά παλιά, κατεβάζει ο Ρόλ Χιμένεθ. Ο Άλβαρο, η αλήθεια είναι ότι ο Ρόλ Χιμένεθ δεν έχει πάρει, δεν έχει τροφοδοτηθεί όσο θα έπρεπε ο Φόρτης Φούλαμ. Ο Κινώνες με τον Ρώμο στη μεσαία γραμμή πίσω για τον Βάσκες και τώρα ο Άλβαρες. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, βαθιά παλιά και πάλι για τον Κινώνες. συνεχόμενο μοτίβο και από τη μία και από την άλλη ομάδα. Κάποια στιγμή γυρίζουν την μπάλα και μια βαθιά παλιά που είναι στο πουθενά. Και δεν βλέπω και να το, και να το ευχαριστείτε ο κόσμο. Αν και
1: τον κύριο μόνο βλέπει με το χρυσό γυαλί.
0: Δεν σ' άκουσα, Άκη.
1: Τον κύριο εδώ στην εξέδρα με το χρυσό γυαλί.
0: Δεν το πρόσεξα γιατί κοίταγα κάτι σημειώσει. Στη... Δεν είδα το ποιο ήταν.
1: Δεν ήταν.
0: Α, προς ήταν από τις εξέδρες.
1: Κάποιος θα ήταν σίγουρα για να το δείχνω σκηνοθέτης, αλλά...
0: Ο Βάσκες λοιπόν αφήνει για τον Άλβαρες και μόνο πάντως η παρουσία σε ένα μοντιάλ για να αμφιθεατή είναι μια εμπειρία. Α, σίγουρα θέλει να δεις και κάτι περισσότερο. Και σίγουρα κάτι περισσότερο από αυτό που είδαμε τώρα, δηλαδή μια παλιά του Λίρα στο πουθενά, υποτίθεται έψαξε να βρει τον Κινώνες, αλλά η μπάλα πήγε στα χέρια του Σέουγκ, του goalkeeper της Κορέας. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Λι Τζάε, πολύ μακριά από εκεί που κινείται, να βοηθήσει και αυτό στην ανάπτυξη. Ο Κιμ θα δώσει πάλι στο μεσοεπιθετικό της Κορέας, ο Πάρκ, ο Λι Κάνγκ. Πασούλες έξω από την περιοχή της Κορέας γιατί δεν είναι πολύ ψηλά οι παίκτες του Μεξικού και τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Λι Γκι που κερδίζει κάποια μέτρα στο γήπεδο, ανεβαίνει. Αλλά θα αφήσει και αυτό στην μπάλα στον Λι Κάνγκ. Κάθεται για τον Σέολ. Η μπάλα πίσω στο Λι Γκι. Ο Λι Τζάε κάθετα για τον Σον που έχει βγει εκτός περιοχής. Ο Σέολ, ο Σον και πάλι ο Σέολ. Η μπάλα πίσω στον Λι Γκι. Την αλλάζει με τον Λι Κάνγκ. Και τώρα ο Κιμ. Ο Κιμ με τον Λι Κάνγκ και ο Λι Γκι κάθετα. Ωραία η προσποίηση για να πάει μπάλα στον Λι, στον Σον που έχει τραβηχθεί. Και τώρα στη μεσαία γραμμή ο Χουάνγκ ανεβάζει τον Λι Χάν. Ο στόπερ, ο Χουάν Κατάι, δεν έχουν καμία κανένα να βιαστούν, δεν έχουν καμία διάθεση να βιαστεί κανένας από τις δύο ομάδες. Γυρίζει την μπάλα, ο δοκιμαστής τώρα, με τον Λι Κάνγκ της Παρή να κατάει την μπάλα. Να στριφογυρίζει, αφήνει στον Λι Γκι. Και τώρα ο Κιμ. Λι Γκι, ο Πάρκ. Αριστερά για τον Λι Τζάε. Ο Γκί με τον Κιμ. Πασούλες. Κατά τρίλεπτο παίζονται οι πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Χουάνγκ. Και τώρα που πιέζουν λίγο περισσότερο οι Μεξικανοί, η μπάλα γυρίζει στον goalkeeper Σέουν. Να περάσει ο χρόνος να βγει το ημίχρονο. Ο Σέουν βγαίνει εκτός περιοχής. Δεν βιάζεται ούτε εκείνος. Και παίζει τώρα δεξιά με τον Λι Χάν, ακόμη πιο δεξιά για τον Κιν Μουν. Θα πάρει το φάουλ, έπεσε στα πόδια του ο Γκαγιάρδο αυτό το φάουλ στο Λι Χάν. Διαμαρτύρεται συνεχώς ο Αγγέρτο, έχω την αίσθηση ότι διαμαρτύρθηκε στο διαιτή ότι,
1: ότι βούτυξε.
0: Βούτυξε ο αντίπαλός του. Εγώ δεν το είδα για βουτιά, αλλά πάει σωστά. Πάμε παρακάτω. Φάω λοιπόν για την Κορέα με τον Λι Χάν Μπέομ να γυρίζει την μπάλα στο Σέο. Και εκείνος για τον Κιμ. Ο Κιμ κάθετα για τον Λι Κάνγκ. Οι δύο μεσοεπιθετικοί γυρίζουν τώρα πολύ πίσω να πάρουν μπάλα. Ο Λι Κίνγκ τώρα ήταν σαν λίμπερο. Ανεβάζει τον Λι Χάν. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή από δεξιά. Θα αφήσει την μπάλα πάλι στον Λι Κάνγκ.
1: Μετά πολλά παίζουν σε πάρα πολύ αργό τέμπο, έτσι.
0: Πάρα πολύ αργό τέμπο.
2: Θα το θυμάσαι.
0: Ξέρεις, είναι μάτς που το βλέπεις και λες θα το βλέπω 0-0 θα έρθει μέχρι να βγει καμιά φάση περιέργεια από το πουθενά.
2: Θα το θυμάσαι για πολύ καιρό αυτό το παιχνίδι, είμαι σίγουρος.
0: Θα πω κάτι στο ημίχρονο, περίμενα.
2: Ναι, ναι.
0: Θα έχω πει εσένα πριν. Λοιπόν, η βαθιά μπαλιά για τον Σέολ με προβολή, προσπάθησε να κατήσει την μπάλα εντός. Κάνει μια προβολή τελικά ο Άλβαρες και πετάει την μπάλα πλάγιο out για τους Νοτιοκορεάτες. Τώρα έχουν κερδίσει πολλά μέτρα στο γήπεδο, είναι μεταξύ κέντρου και περιοχής του Μεξικού. η μπάλα γυρνάει πίσω στον Κιμ. Τώρα όλοι οι παίχτες πλην Σέουγκ στο μισό γήπεδο προς την εστία του Μεξικού. Όλοι οι Κάνγκ από δεξιά παίζει με τον Πάρκ πίσω στον Λι Χάν και ακόμη πιο πίσω στο Σέουγκ.
1: Και ο Γιουχάρισμα ξέρεις.
0: Για Γιουχάρισμα είναι και οι δύο. Έτσι όπως παίζουν. Ο Κιμ χωρίς να βιάζεται, βλέπετε, δεν πάει και κάποιος να πιέσει. Στα δύο τρίτα, όταν περνάει, βγαίνει μπάλα εκτός περιοχής.
2: Περπατάνε.
0: Στα δύο τρίτα παίζουν.
1: Γιουχάρισμα και για τους δύο είναι για μας. Για τους Μεξικάνους είναι εξέδρα, είναι η κυκλοφορία της μπάλας για μας. Καθυστέρηση για τους άλλους.
0: Ακριβώς. Πολύ σωστά το είπες. Ο Πάρκ με τον Χουάνγκ. Η βαθιά παλιά το άνοιγμα δεξιά δεν πάει γρήγορα πάνω στην μπάλα. Ο Σον και δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ.
1: Εκεί δεν την αφήνει την μπάλα να σκάσει ποτέ.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι δεν πήγε γρήγορα πάνω στην μπάλα. Από τη στιγμή που έσκασε, δεν υπήρχε περίπτωση να την προλάβει. Με αυτά και με αυτά μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Μαρτύριο θα είναι και μαρτύριο θα είναι και οι καθυστερήσεις. Έτσι όπως πάει το παιχνίδι μέχρι στιγμής. Ποτέ δεν ξέρεις μπάλα είναι. Κερδίζουν οι Κορεάτες με τον Πάρκ και τώρα ο Χουάνγκ πάει να παίξει κάθετα. Και βγαίνει η παλιά για το Σέολ από πλάγια θέση. Κάνει το σούτ απογοητευτικό out. Δεν το βρήκε καλά. Δεν έβαλε καλά το σώμα του. Βέβαια, εδώ έχουμε την πρώτη φάση για τους Κορεάτες με το shoot out από πλάγια θέση του Σέολ. Δεν ήταν σε καλό σημείο, σε πολύ καλό σημείο. Ήταν δύσκολο το σημείο. Αλλά
2: ήταν
0: δεν έγινε
2: πλάγια
0: το σώμα του για να μπορέσει να λίγο μπροστά να γίνει το σώμα του για να μπορέσει να βρει ένα shoot προς την εστία. Αυτό πάντως είναι το πρώτο σουτ που μπορούμε να καταγράψουμε από την πλευρά των Οτοκαρεών. Δεν υπήρχε και offside στη συγκεκριμένη φάση. Ο Άλβαρες παίρνει μια και ο Χιμένες παίρνει μια κεφαλιά. Εκείνοι οι παίχτες της Κορέας και τώρα ο Κιμ θα απομακρύνει, θα κατεβάσει ο Σον. Για να με τις επιλογές το έχει δύο συμπαίχτες, έναν δεξιά, έναν αριστερά. Θα πάει δεξιά στον Λι Γκάνγκ και τώρα η κάθετη για τον Πάρκ, για τον Χουάνγκ. Πού θα πάρει το πλάγιο, στρέψει στις περιοχές του Μεξικού από αριστερά, από δεξιά όπως επιθέτεται η Νότιος Κορέα. Μπάλα πίσω στο Λι Χάν.
1: Εν τω μεταξύ σε κάθε επίθεση τώρα της Νότιας Κορέας, άμα δεις, μέσα στην περιοχή είναι ένα συμπαίχτης τους με 4-5 Μεξικάνους.
0: Ναι, ναι, ναι, καλά και στην περιοχή, μην νομίζεις και στις φάσεις που γίνει στην περιοχή της Κορέας, το μπορεί να είναι δύο. Το λαϊ του Ραούλ Χιμένεθ, θα ανάλογα δεξιά αριστερά να έχει μπει και ο Κινόνες ή ο Αλβαράδο. Δεν είπαμε κανένα ρίσκο. Αυτό που λέω ότι τα πρώτα λεπτά συνεχίζεται. Τώρα η βαθιά παλιά το άνοιγμα ωραίο είναι για το Σέουλ. Ο Σέουλ θα κάνει τη σέντρα, δεν περνάει από τον Αλβαράδο. Η μπάλα πίσω στο Λι Γκι και τώρα ο Πάρκ αριστερά για τον Σέουλ. Ωραία πάει να παίξει με το Σον που θα τραβηχθεί μακριά από την περιοχή. Ο Χουάνγκ κρατάει ο Λι Γκι και τώρα ο Κιμ που επιταχύνει. Αλλά σταματάει και αυτός κάπου εκεί. Θα παίξει με τον Χουάνγκ. Ο Χουάνγκ κρατάει την μπάλα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα δύσκολο, γιατί στις περισσότερες φορές όταν παίρνει κάποιος την μπάλα στη μεσαία γραμμή δεν κοιτάει μπροστά να παίξει γρήγορα. Κοιτάει δεξιά, αριστερά και πίσω. Εκεί καταλαβαίνεις ότι η σκέψη ενός ποδοσφαιριστή δεν είναι να παίξει, να ψάξει γρήγορα τη φάση. Είναι να προστατεύσει την μπάλα. Μην ρισκάρουμε. Ο Πάρκ έχει βγει πλάγια για να πάρει μπάλα. Ο Λι Γκάνγκ πίσω από τον Χουάνγκ. Ο Λίγκη και πάλι ο Χουάνγκ θα πάρει την μπάλα. Θα περάσει τη μεσαία γραμμή. Μου να βιάζεται,
1: μου θυμίζει πολύ το λεπτό, παιχνίδι.
0: Πάει να παίξει μια κάθετη, δεν το κάνει.
1: Μου θυμίζει πολύ το παιχνίδι με την Τσεχία. Νότια Κορέα Τσεχία, που το πρώτο μήχρονο ήταν έτσι μια τραγωδία και στο δεύτερο έγινε ροντεό.
0: Η βαθιά παλιά του Κιμ. Καμία ανησυχία για τον goalkeeper Ράχελ του Μεξικού. Παραμένει το 0-0.
2: Αν είχαμε πάντως ένα γκολ, μπορεί να βλέπουμε να βλέπω άλλο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλά έτσι όπως παίζουν, δύσκολο το βλέπω. Μπάλα είναι, δεν ξέρεις, αλλά προς το παρόν δεν βλέπω να έρχεται γκολ. Άκη, εσύ.
0: Για να δούμε το Σον που παίρνει την μπάλα έξω την περιοχή. Ο Λι Γκάνγκ κρατάει την μπάλα, κάνει το σον με το δεξί. Η μπάλα κοντράρει στον Καγιάρδο, επιμένουν οι Κορεάτες. Με τον Πάρκ να σηκώνει την μπάλα για τον Σον που έχει βγει τραβηχθεί στα πλάγια. Η κεφαλιά του Κινόνες και ο Μπουτιέρς απομακρύνει. Οι μάχες του Ραούλ Χιμένεθ, κερδισμένοι Κορεάτες. Και τώρα ο Λιγκί για τον Χουάνκ και τώρα ο Κιμ. Θα ξαναπάρει μπάλα ο Χουάνκ. Στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου θα υπάρξουν αναγκαστικά καθυστερήσεις ούτως ή άλλως για το διάλειμμα για να δοθούν οι ποδοσφαιριστές. Θα πάρει και ένα φάουλ εδώ ο Λι Τζάεβ. Και οι συστάσεις στον Αγκύρα από το διαιτή. Πρέπει να διαμαρτύρεται συνέχεια αυτό που βλέπαμε νωρίτερα. Ο Χαβιέ Αγκύρε τώρα χαμογελάει με τον ρέφερι, τον Μπουστάβο, και χαίρεται τον Ουρουγουανό. Σε λίγα θέλω να δούμε και τον επιπλέον χρόνο σε αυτό το πρωτεμήχρονο. Ο Χουάνκ παίζει δεξιά, ανεβάζει τον στόπερ τον Λι Χάν. Η μπάλα βγαίνει για τον Πάρκ που κάνει τη σέντρα, πάει να μπει στη φάση ο Λι Κάνγκ. Δεν μπορεί, η μπάλα περνάει εκτός, πλάγια. 4 λεπτά του επιπλέον χρόνου που παίζονται σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, με ελάχιστες φάσεις, με πολύ κακό ρυθμό, με ράθιμες στις ομάδες, με καμία διάθεση για ρίσκο, καμία έμπνευση για να δούμε κάτι ποιοτικό σε αυτό το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και την Κορέα. Προφανώς έχει παίξει ρόλο το αποτέλεσμα του προηγούμενου αγώνα.
1: Μια φάση ουσιαστικά έχουμε δει, την κεφαλιά του Κοινώνιας.
0: Ναι. Άντε να βάλουμε και το σούτ του Σέολ που ήταν πριν στο 41 από πλάγια θες. Βαριά, βαριά. Ο Ράχελ θα στείλει την μπάλα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ραούλ Χιμένε δεν μπορεί να μπει στη φάση. Ο Σέολ θα απομακρύνει. Μια κεφαλιά του Λι Γκάνγκ. Η μπάλα θα περάσει πλάγιο. Για το Μεξικό θα αφήσει την μπάλα ο Άλβαρες στο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων στο πρώτο ημίχρονο, δεύτερο από τα 4. Με δύναμη ο Σάντσες πάει να βρει τώρα ο Χιμένεθ. Κόβει ο Κιμ, απομάκρυσε τον Μπαρκ. Δεν μπορεί να μπει στη φάση ο Σον. Τον καλύπτει ο Άλβαρες. Διαμαρτύρησε ο διαιτητή ο Σον, αλλά ήταν στο όριο το μαρκάρισμα, το τρεπτό όριο αυτό του Άλβαρες. Ο Σάντσες αλλάζει την μπάλα με τον αρχηγό του Μεξικού. Πάει να βγει να πάρει μπάλα ο Ρώμο. Ο Σάντσες κάθετα κάνει το τακουνάκι ο Λίρα. Κανένα φάουλ. Πέφτει στο έδαφος. Η μπάλα περνάει και πηγαίνει στα πόδια του Σέουγκ, του goalkeeper, που γρήγορα δίνει στον Μπάρκ. Και έρχεται ο Λίγκανγκ να πάρει μπάλα, να οργανώσει. Αφήνει στον Λίγκι και αριστερά στον Σέολ. Πάλι ο Λίγκανγκ παίρνει την μπάλα. Ωραίες επίτευξες ενέργειες από τον μεσοπιθετικό της Παρί. Και παρατηρήσεις από τον ρέφερι στον Λίρα. Για αυτό το μαρκάρισμα, το παρατηταμένο μαρκάρισμα. Η μπάλα πηγαίνει στο Σέουν και από εκεί στον Κιμ. Μια εξέλιξη που έχουμε δει πάρα πολλές φορές να συμβαίνει σήμερα στο παιχνίδι. Δηλαδή να αλλάζει την μπάλα ο goalkeeper με τους κεντρικούς αμυντικούς είτε της μίας είτε της άλλης ομάδας. Ο Πάρκ στο χώρο της μεσαίας γραμμής θα αφήσει στο Λι Γκάνγκ. Χωρίς να βιάζονται εννοείται οι παίχτες της Κορέας. Πάει να γίνει το λάθος, αλλά βγαίνει και διορθώνει γρήγορα ο Πάρκ, ο Κιμ, ο Λι Γκί. Και τώρα βγαίνει να πάρει μπάλα ο Λι Γκάνγκ που ψάχνει με το αριστερό το άνοιγμα. Είναι δυνατή η πάσα, δεν μπορεί να την κατεβάσει ο Λι Τζάε. Η μπάλα είναι πλάγιο. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό, στο 4ο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου, στο πρώτο ημίχρονο. Μεξικό, Νότια Κορέα 0-0 με τον Άλβαρες να έχει την μπάλα.
1: Εν τω μεταξύ, Μπάμπη, αν προσέξεις, ο διαιτητής δεν έχει μετακινηθεί, αν εξαιρέσεις, στο μισό του γηπέδου, γύρω-γύρω από τον άξονα της μισάς γραμμής.
0: Αν συνεχιστεί έτσι, παίζει να είναι και το πιο εύκολο μεροκάματο που έχει πάει στη ζωή του. Και ας είναι Μουντιάλ. Ναι. Συμμετοχή, πρώτη συμμετοχή σε Μουντιάλ, ξέρεις, είναι όνειρο. Θα έχει να το θυμάται ότι τι ωραία περάσαμε.
1: Ναι, αν το δεις,
0: ούτε λέμε, καμιά φάση περίεργη μου βγήκε.
1: Έτσι, 10 μέτρα από το ένα μικρό και 10 μέτρα από το άλλο μικρό.
0: Ξεκούραστος.
2: Σβηστές οι δύο ομάδες.
0: Δεν θα εδρώσει τη φανέλα που λέμε.
2: Σβηστές οι δύο ομάδες, σβηστός και ο διαιτητής, έτσι.
0: Τι να κάνει. Πηγαίνει να τρέχει η δεξιά, η σειρά σαν παλαβός.
2: Δεν χρειάζεται.
0: Ναι. Αυτά τα 10 μέτρα με 10 μέτρα είναι αρκετά. Βέβαια, παραλαμβάνω, είμαστε στο πρώτο ημίχρονο, οπότε δεν ξέρει μπάλα είναι. Για να δούμε. Έχουμε περάσει. Και τώρα τα 4 λεπτά και τώρα θα στείλει τις δύο ομάδες στα βοηθήρια. Έντονες οι αποδοκιμασίες. Νομίζω δεν αντέχουν και οι Μεξικανοί να βλέπουν αυτό το πράγμα. Μεξικό, Κορέα 0-0. Ένα από τα χειρότερα ημίχρονα που έχουμε δει στο Μουντιάλ μέχρι στιγμής.
1: Βάλε τίτλο. Λέω... Λύτρωση.
0: Λέω.
1: Το σφύριγμα.
0: Λύτρωση να πάνε και οι οπαδοί να πιούν κανένα ψυχτικό, να περάσει η ώρα. Ίσως είναι το χειρότερο, γιατί έχουμε δει και άλλα παιχνίδια χάλια στο πρώτο ημίχρονο, αλλά νομίζω είναι το χειρότερο. Το Μεξικό είχε μια φάση στο 20 λεπτό από τη σέντρα του Γκουτιέρες, κεφαλιά του Κινώνες. Ο Σέουγκ απέκρουσε εντυπωσιακά κάτι στο 0 και στο 41 ο Σέουλ για την Κορέα βγήκε λίγο από πλάγια θέση, έκανε το σούτ, αλλά πολύ άστοχο. Πέρασε out. Έχει μια κάρτα το παιχνίδι επίσης να θυμόμαστε πολύ νωρίς στο Λιγκάνγκ. Πέραν τούτου ουδέν. Αλλά έχω να πω ότι έχω κάνει παιδιά δύο παιχνίδια μέχρι τώρα. Ήταν το Ολλανδία-Ιαπωνία και Γαλλία-Σενεγάλη. Θυμάστε τι είχε γίνει εκεί.
1: Ναι.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο είχαν γίνει.
0: 0-0 πρώτο ημίχρονο, χάλια μάτς. Εντάξει, όχι σε αυτό το επίπεδο, λίγο καλύτερα από αυτό που βλέπουμε. 4 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, λέτε.
2: Για να δούμε.
0: Έτσι όπως είναι το μάτς και έτσι όπως είναι τα δεδομένα, ποτέ. Αλλά ποτέ δεν ξέρει.
1: Πάρε δύο ανάσες και τα λέμε σε λίγο, Παπαπάζουλ. Πάμε κι εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά διαφημιστικά και επιστρέφουμε.

0: Hera Sport 101,8.
1: Ωραία η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε. Μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
2: Για να δούμε τώρα τον Δίας, θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο, πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ, πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετη εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση, γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ στο 61ο λεπτό. Το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4-3, πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας, έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ, δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή, πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία, έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1, γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
3: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
0: Ακούτε Ερασπορ

0: Hera Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
4: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Ακούτε Air Sport.

0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στον Αριστοτέλη από το Σίδνεϊ. Δεν ξέρω στο Σίδνεϊ τι ώρα είναι, δεν ξέρω εσύ, Άκη, αν είσαι ενημερωμένος.
1: Περιμένει λοιπόν, πώς και πώς τον αγώνα της Αυστραλίας.
0: Περιμένει το πώς και πώς το παιχνίδι της Αυστραλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μας λέει ότι πάντως βλέπω στο παιχνίδι του Μεξικού τους οπαδούς να γιουχάρουν για δεύτερη φορά. Έχει πέσει γιούχα και σε άλλο σημείο. Γενικά δεν νομίζω ότι έχουμε δει ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ξεκίνησε το δεύτερο για να δούμε τώρα τι θα δούμε. Λοιπόν, συντονισμένοι στην Era Sport, Γιάννης Κωσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Άκης Δημακός στο μικρόφωνο
1: μαζί με τον Νίκο Μοσχονά,
0: και ακούμε Μπάμπη Παπάζογλου, ο οποίος μας περιγράφει το παιχνίδι ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Κορέα.
2: Με την ελπίδα ότι θα είναι καλύτερο το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, ξεκίνησε το μάτς στην Γουαδαλαχάρα με το Μεξικό να είναι στην επίθεση, να χάνει την μπάλα. Όμως βγαίνει ο Κιμ δυνατά από την άμυνα, περνάει και τη μεσαία γραμμή, τώρα θα αφήσει την μπάλα αριστερά για τον Λι Γκι, και ακόμη πιο πίσω η μπάλα. Ένα πρώτο ημίχρονο που ήταν απογοητευτικό, άντε να θυμηθούμε την κεφαλιά του Κινώνες, στο 20 που μπλόκαρε ο Σέουγκ, άντε και στο 41 σου του Σέουλ που δεν ανησύχησε καμία περίπτωση τον Ραγκέλ. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο, ένα αργό τέμπο, ο Γιάννης φοβάται το θεριό και το θεριό το Γιάννη, κανένα ρίσκο, σιγουριά να μην δεχτεί καμία ομάδα γκολ, και αν βρει κάποια στιγμή τη φάση να σκοράρει, με τα δεδομένα του ομίλου και μετά την ισοπαλία του αγώνα που προηγήθηκε ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότια Αφρική, την ισοπαλία, όποια ομάδα κερδίσει σήμερα όχι απλά αποκρίνεται, θα είναι και πρώτη στον όμιλο, στον πρωτόμιλο. Η ισοπαλία θα τις φέρει και τις δύο ομάδες πολύ κοντά στην πρόκριση. Βεβαίως ελοχεύει ο κίνδυνος, αν κάνουν δύο ήττες, δηλαδή χάσουν και στο τελευταίο τους παιχνίδι και οι δύο, θα έχουμε τετραπλή ισοβαθμία και θα αρχίσουμε να μετράμε γκολ. Αλλά όλα αυτά είναι μακρινά. Για να δούμε τώρα στο παιχνίδι τι μπορεί να γίνει. Με το Μεξικό να έχει την μπάλα, δεν είδα κάποια αλλαγή. Άρα Ραγκέλ κατά τον κολπό δεξιά, Σάντσες αριστερά, Γκαγιάρδο, Άλβαρες και Βάσκες στην άμυνα, Λίρα, Ρόμο, Γκουτιέρες στην μεσαία γραμμή, Αλβαράδο, Κινιώνες και Χιμένεθ, Ραούλ Χιμένεθ στην κορυφή της επίθεσης για το Μεξικό που πάει να βγει στην επίθεση, δεν περνάει η πάσα. Για την Κορέα που τώρα πάει να βγει στην άλλη επίθεση με τον Λι Κάνγκ να κρατάει την μπάλα. Γκολκίπερο Σέουγκ, τριπλέτα στην άμυνα, Λι Χάν, Λι Γκι και Κιμ. Τετράδα δεξιά, ο Κιμ Μουν, αριστερά ο Σέουλ, ο Χουάνκ με τον Πάικ στην μεσαία γραμμή, στον άξονα. Ο Λι Κάνγκ και ο Λι Τζάε πίσω από το Σον, και μια βαθιά μπαλιά τώρα εδώ για τον Λι Κάνγκ, δεν πέρασε η μπάλα, πήγε στα χέρια του goalkeeper Ραγκέλ, ο οποίος δεν βιάζεται. Είμαστε σε 48 λεπτό, Μεξικό Νότια Κορέα στη Γουαδαλαχάρα. Τώρα παρακάνα build up και με ψηλά υπέρχεται της Κορέας, παραπηγαίνει στον Κινιώνες, κρατάει αριστερά στον Γκαγιάρδο, περνάει ωραία ένα αντίπαλό του και βγάζει, αλλά αργεί λίγο ο Ραούλ Χιμένεθ, παίρνει όμως την κόντρα και τώρα βγει πάσα, είναι επικίνδυνη για τον Γκαγιάρδο που μπαίνει από αριστερά, ψάχνει το shoot out. Το δεύτερο μήκρο ξεκινάει τουλάχιστον με μια φάση στο 49, μια από τις ελάχιστες περιπτώσεις που έχουν βρει χώρο η Μεξικανή, αλλά η μπάλα βγήκε στον αριστερό μπακ που προωθήθηκε και έκανε το shoot. Η μπάλα πέρασε out, αλλά είναι μια καλή στιγμή που μπορούμε να καταγράψουμε στο 49. Έκανε και την προβολή ο Κιμ, δεν χρειάστηκε τελικά. Από την ωραία πάσα του Γκουτιέρες βγήκε αυτή η φάση. Η Μεξικανή γρήγορα ξαναπέρνει την μπάλα με τον Γκουτιέρες και παίζει αριστερά για τον Κινώνες, δεν κάνει καθόλου καλό κοντρόλ ο επιθετικός της Αλκάντσια. Εδώ πάει ο Λι Γκάνγκ, κάτι λέει με τον Αγκύρε και γελάνε και οι δυο τους.
0: Πάντως, επειδή έλεγες Μπάμπη ότι ο διαιτητής την έχει βγάλει χαλαρά τα λεφτά του, ορίστε, τώρα χρειάστηκε να κάνει ένα σπριντάκι, μας έδειξε ο σκηνοθέτης και την κάμερα πως βλέπει, είδε εκείνο τη φάση.
2: Ναι, λες να τον κουράσουν στο δεύτερο μήχο, μακάρι να θα δούμε μπάλα. Λοιπόν, ο Λίρα μένει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχο, ο Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάνω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, γκολ! Απίστευτη φάση και να που έρχεται το γκολ για, για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο. Αυτό που λέγαμε, ότι μια φάση από το πουθενά μπορεί να βγει, γιατί εδώ έγινε η σέντρα, βγήκε ο Σέουγκ, φάνηκε ότι μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Νομίζω ότι μπερδεύτηκε με τον Λίγκη, η μπάλα στρώθηκε στο Ρόμο. Ευχαριστώ πολύ. Από τον μέσο της Τσίβας έστειλε την μπάλα εύκολα στα δίχτυα. Έχουμε γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου και όλα αλλάζουν. Οι Μεξικανοί φύλασμοι πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα το γκολ που πέτυχε. Δούμε πάλι τη φάση, η σέρα του Κινιώνες, κεφαλιάρχικα η κόντρα βγαίνει, ναι, και πέφτει πάνω στον Λίγκη ο Σέουγκ. Εδώ τα βάζει με τον συμπαίκτη του, αλλά έχω την αίσθηση ότι έχει υπολογίσει και λίγο λάθος, γιατί δεν θα μπορούσε να βγει, να φύγει από την οπτικό του πεδίο ο Λίγκη. Εν πάση περιπτώσει, με αυτό το λάθος η μπάλα στρώνεται στον Ρόμο και κάνει το 1-0 ο Λουίς Ρόμο της Τσίβας και το πανηγυρίζει έξαλλα στο κήπεδο που παίζει ούτως ή άλλως με την ομάδα του, και το πανηγυρίζουν έξαλλα και οι φύλαθλοι του Μεξικού. Αλλάζουν τα δεδομένα, έτσι παιδιά?
1: Βέβαια, είναι υποχρεωμένη τώρα η Νότια Κορέα να επιτεθεί.
2: Εάν πάντως το κάνω και αυτό, τι να πω, τρίτο σερί μάτς, να μην βλέπετε το πρώτο μήκρο και ξαφνικά να μπαίνουν τόσο δεύτερο.
0: Το έχεις πει πάντως, το έχεις πει από το γραφείο, εγώ θα το πω.
2: Όχι, και τα δύο μάτς που έχουν κάνει, 0-0 η μήκρο, 4 μπρος στο δεύτερο.
1: Πάντως είναι τρομερή γκέλα, ε.
2: Ναι. Είναι απίστευτη όντως η κέλα που έχει γίνει στην άμυνα της Κορέας. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που μπήκε, ξεκίνησε πάρα μα πάρα πολύ δυνατά με τον γκολ του Ρόμο. Το Μεξικό που απομακρύνει την μπάλα, ο Ραούλ Χιμένεθ πήγε μάλλον να κάνει αλλαγή παιχνιδιού, δεν πέρασε η μπάλα, κόβει ο Γκαγιάρδο όμως και την πάσα και πάλι ο Ραούλ Χιμένεθ πάει να βρει στον ανοιχτό γήπεδο τον Γκουτιέρες. Οι κόντρες θα εννοήσουν πιο τον Αλβαράδο, αλλά υπάρχει υψωμένη σημαία, έχει σταματήσει η φάση νωρίτερα, δεν υπάρχει συνέχεια στο παιχνίδι στο 53ο λεπτό. Η μπάλα από τους παίκτες της Κορέας τώρα, ο Κιμ, θα υποχρεωθούν βέβαια να ανεβάσουν και εκείνοι το ρυθμό. Δεν μπορούν να πηγαίνουν συνέχεια σε ένα χαμηλό τέμπο. Δεν τους εξασφαλίζει πλέον το αποτέλεσμα αυτή η ισοπαλία που είχαν μέχρι τώρα. Ο Λι Γκάν κρατάει την μπάλα, περιμένει δεξιά ο Λι Χαν. Πασούλες πίσω η μπάλα στο Σέμ, τον goalkeeper, με τη μία ύστερα στον Λίγκη. Ο αριστερός στόπερ της Κορέας ψάχνει μια βαθιά παλιά για το Σέον. Δεν έχουν τύχει νομίζω αυτές οι πάσες, αυτό το στυλ παιχνιδιού από τους Κορεάτες.
1: Εν τω μεταξύ, το γενικό πλάνο δείχνει λίγο κάποιες πολλές θέσεις στην απέναντι κεντρική εξέδρα να είναι άδειες, όπου μάλλον δεν έχουν προλάβει να γυρίσουν από το διάλειμμα.
2: Ναι, το γεμάτο το γήπεδο.
1: Έχουν χάσει τον γκολ, έτσι.
2: Τι θα κάνουμε, όποιος πηγαίνει για παρατάκια, έτσι. Λοιπόν, που λέει και μια ψυχή, όποιος θέλει να βλέπει παρατάκια, να τρώει παρατάκια, πάνε και τα σινεμά. Αλλά δεν είναι κακό να τρώσει και παρατάκια και στο γήπεδο, μια χαρά. Λοιπόν, υπάρχει ένα πλάγιο για την Κορέα στο 54ο λεπτό, από δεξιά με τον Κιμ Μουν. Η βαθιά μπαλιά πολύ μακριά από εκεί που κινείται ο Σέο, ο Σον, συγγνώμη, ο Άλβαρες με τον Βάσκες, η βαθιά μπαλιά. Τώρα το Μεξικό έχει αυτό που θέλει και θα βιαστεί. Η Κορέα πρέπει να βγει από το καβούκι της. Εν τω μεταξύ, οι πανηγυρισμοί σε εξέδρα συνεχίζονται. Μεγάλη υπομονή έκαναν στο πρώτο ημίχρονο οι φίλαθλοι πάντως για να βλέπουν αυτό το παιχνίδι. Στο αποζημίωσε το γρήγορο γκολ στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Ο Πάικ αφήνει την μπάλα πίσω για τον Λίγκη και τώρα βγαίνει ο Χουάνκ αριστερά για τον Σέολ. Πάλι Χουάνκ με τον Πάικ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Πάλι Χουάνκ, οι δύο κεντρικοί χαφ της Κορέας αλλάζουν την μπάλα και η μπάλα πηγαίνει στον Κιμ και δεξιά για τον Λιχάν, πάλι ο Κιμ και πάλι ο Λιχάν, οι δύο στόπερ, οι δύο από τους τρεις στόπερ της Κορέας αλλάζουν την μπάλα. Πάμε να παίξει κάθετα, να βγει συνεργασία με τον Λι Γκάνκ, ο οποίος κατάει την κατοχή με τάκλιν, αλλά έρχεται με δύναμη ο Ρώμο, θα πάρει, αφήνει ο διαιτής και περνάει η μπάλα κατά Σον σε πολύ καλό σημείο. Μπερδεύεται λίγο ο Σον, κρατάει την μπάλα, καθυστερεί, δεν έκανε το σουτ με τη μία ο Σον. Πήγε και στη λάθος πλευρά που ήταν κλεισμένος και όχι δεξιά που θα μπορούσε να βρει χώρο. Τα έκανε όλα, αλλά καθυστερεί, δεν έκανε το σουτ με τη μία ο Σον. Πήγε και στη λάθος πλευρά που ήταν κλεισμένος και όχι δεξιά που θα μπορούσε να βρει χώρο.

στα πόδια των παιχτών της Ολυμπιακής Κορέας, πίσω για το Σέουν και μια βαθιά μπαλιά. Τραβιούνται οι παίχτες για να μην βγουν offside. Δείχνει να ελέγχει ο Βάσκες. Περίμενε τον goalkeeper, δεν το έκανε αυτό να βγει έτσι από μάκρυνο όπως όπως. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή. Η κατοχή για την Κορέα, γιατί έχει σημειωθεί σε θέση offside ο Κινιώνες. Τώρα ακούγονται οι φίλοι του Μεξικού, λογικό είναι αυτό. Ο Κιμ δίνει στον Λίχαν. Και τώρα ο Λίγκαν. Ο Πάικ, ο Σόν στη μεσαία γραμμή, θα πάρει τελικά το φάουλ από τον Λίρα και τον Κινιώνες που βγήκαν στη φάση για να το μαρκάρουν. 57ο λεπτό, έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την Κορέα. Στο 57ο λεπτό θα βγει ο Λι Τσάε, θα μπει ο Χέουγκ Μιν. Αν θα βγει και ο Σον. Λοιπόν, θα μπει ο Χι Τσάν και ο Χιονγκού. Στο παιχνίδι χθες οι δύο αλλαγές για την Κορέα στο 57. Η αλήθεια είναι και ο Σον και ο Λι Τσάε δεν μπήκαν πολύ στο παιχνίδι. Τονώνει την επίθεση της ομάδας του ο Χόγκ για να βρει, πρέπει να βρει φάση, πρέπει να βρει το γκολ η Κορέα αν θέλει να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Και τώρα ο Χουάνκ παίρνει την απόκριση, κάνει το σύντομο μακριά, η κόντρα πάνω στο Βάσκες και παίρνει ο Γκουτιέρες και θα πάρει και το φάουλ από τον Πάικ, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα για αυτό το μαρκάρισμα. Στο 58 έχουμε τον τραυματισμό εδώ του Γκουτιέρες.

Έχει μία κάρτα από τα πρώτα λεπτά και ο Λι Κάνγκ, θυμίζω. Θα σηκωθεί, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Ο Γκουτιέρες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Θα δώσει συνέχεια από τον goalkeeper της, του Μεξικού. Η βαθιά μπαλιά με στόχο τον Αλβαράδο, θα περάσει μπάλα από όλους, ο Λίγκη θα απομακρύνει. Η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Κιμ Μουν. Αλλάζουν την μπάλα οι παίχτες Κορέας, ο Χουάνκ για το Λι Χάν, ο Κιμ. Μπάλα πάλι πίσω στον Κιμ. Με τις επιλογές των νοτιοκαροατών που πρέπει, είπαμε, να βγουν και λίγο πιο μπροστά στην επίθεση. Μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής αριστερά για τον Σέολ. Πάλι ο Κιμ στο όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους Κορεάτες, που πρέπει να κυνηγήσουν κάτι περισσότερο στο παιχνίδι. Παρά πηγαίνει πίσω στο Σέουγκ, τρέχουν τώρα λίγο να τον πιέσουν. Ο Κορεάτος όμως κρατάει την κατοχή, πάει το πρέσινγκ των Μεξικανών. Ο Σέουγκ τώρα που δέχτηκε την μπάλα από το Λι Χάν, μια βαθιά μπαλιά. Πάει να κατεβάσει ο Λι Σούγκ. Ο Λι Γκάνγκ από δεξιά πέφτει στο έδαφος. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Να βάλει δύο φορές τη σφυρίξη στο στόμα του για φάουλ. Άφησε την μπάλα, είναι στην κατοχή των Κορεατών, αλλά στην αμυνά τους. Και τώρα ο Κιμ δίνει στον Λι Γκάνγκ και γρήγορα η μπάλα αριστερά. Σε μια ακόμη προσπάθεια με τον Σέουλ για τους Κορεάτες.

0: ψάξει το γύρισμα. Όχι, υπάρχει offside, υπόδειξη για offside στην πρώτη πάσα που έγινε στον Σέολ. Φάνηκε να ναι, και είναι και λίγο πιο μπροστά και φάνηκε αυτό. Σωστή υπόδειξη και εδώ του διαιτή.
1: Αλάνθαστη είναι η βοηθή.
0: Ναι, ναι, ναι, και παρότι σε μια-δύο περιπτώσεις μπορεί να πεις ότι βιάστηκαν και λίγο, έχουν δει σωστά τις φάσεις.
2: Μπάμπη, άλλο παιχνίδι βλέπουμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όχι ότι έχει αλλάξει και πολύ, αλλά...
2: Εντάξει, λίγο πιο πολύ ένταση στα μαρκαρίσματα, λίγο τρέξιμο που στο πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε καθόλου. Τους είδαμε κάποια στιγμή να περπατάνε.
0: Ναι. Τώρα είναι καλύτερο γιατί μπήκε το γρήγορο γκολ του Μεξικού. Θα αναγκαστούν και οι Κορεάτες να βγουν περισσότερο στην επίθεση. Θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή χώροι και για το Μεξικό.
1: Έτσι, έτσι είχε ξεκινήσει και το πρώτο ημίχρονο. Με το Μεξικό να μπαίνει πιο
0: λίγο
1: δυνατά.
0: Λίγο πιο δυνατά, αλλά πολύ γρήγορα έσβησε.
1: Με τους Κορεάτες να παίρνουν κάρτα νωρίς. Ναι. Που κουβεντιάζαμε ότι είναι δυνατό το παιχνίδι. Και μετά από το break ουσιαστικά είδαμε άλλο παιχνίδι.
0: Και πολύ πιο νοησάκι είχε αρχίσει. Το 15ο λεπτό, αν θυμάσαι, άρχισε να πέφτει πολύ ο ρυθμός. Ας μην το δούμε τώρα τι άλλο μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Οι Κορεάτες με την μπάλα με τον Κιμ. Ζητάει την μπάλα ψηλά ο Λι Ξέουν, καλά δεν θα το ρισκάρει ακόμη τουλάχιστον ο Κιμ. Αφήνει την μπάλα στον Χουάνκ που έχει γυρίσει πίσω να οργανώσει το παιχνίδι. Την μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Χουάνκ Χι Τσάν. Ο Κιμ και πάλι με την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής στο 63ο λεπτό, η μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Λι Χαν, πάλι ο Κιμ. Βλέπω πάντως και να ξεσπιέζουν πάρα πολύ, έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους οι Κορεάτες. Είναι δεδομένο όμως ότι πρέπει να ζητήσουν και κάτι περισσότερο και να δούμε πόσο μπορούν να τους βοηθήσουν και οι δύο αλλαγές που έκανε ο Χονκ. Εδώ η βαθιά παλιά για τον Λι Χαν είναι κακή. Δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πλάγιο για το Μεξικό.
1: Και έχω μπει τώρα όσο δεν έχει παιχνίδι σε sites του Μεξικό, το ESPN το Μέξικο και την Αθηνά στο Μέξικο, και έχουν όλο που το θέλουν το gift που τους έχει κάνει ο Κιμ.
0: Μάλιστα. Η μπάλα είναι και πάλι για το Μεξικό εδώ, η κατοχή από την απόπειρα των Νότιο Κορεών να βγουν, Κορεατών να βγουν στην επίθεση και να απειλήσουν. Βλέπετε και το νόημα που κάνει ο Λι Γκάνκ για σοδιετή να κρατήσει καθυστερήσεις. Όλα θα παίξουν ρόλο, έτσι, όλα θα παίξουν ρόλο στη συνέχεια. Ο Άλβαρες υπό την πίεση του Λι Σέουγκ βγάζει πλάγια, ωραία, αποφεύγει ο Μπουτιέρες δύο αντιπάλους με μια προσπίση και βγάζει αριστερά για τον Γκαγιάρδο και γρήγορα η μπάλα πάνε να βγει για τον Κινόνες, αλλά έχει γυρίσει ο Κιμούν και απομακρύνει σε πλάγιο out, αλλά εδώ καθάρισε τη φάση ο back half της Κορέας με τον Γκαγιάρδο στην επαναφορά για τους γηπεδούχους.
1: Μπάμπη, νομίζω ότι αν δεν κάνω λάθος είναι και η γκάφα του παγκοσμίου κυπέλλου μέχρι σήμερα, η νούμερο ένα γκάφα.
0: Αν δεν έχουμε χάσει κάποια φάση από αυτό που ανακαλούμε στη μνήμη μας, τέτοια γκάφα δεν νομίζω να
1: έχει. Ναι, γιατί έχει και γκολ σε αυτή εκεί, δεν είναι...
0: Ναι, έχουμε δει από λάθη να μπαίνουν γκολ, όχι όμως τόσο άμεσα. Δηλαδή, αν στρώνει την πάρα τόσο μέσα στην περιοχή, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποια φάση και διαφεύγει σε όλους μας.
1: Εντάξει, λάθος ήταν και του Μόντριτς στο πέναλτι. Αλλά και
0: ναι,
1: είναι λάθος,
0: εδώ είναι κάθετο. Δεν λέω για τέτοια φάση, λέω και από pressing που έχουν κλέψει μπάλες.
2: Εδώ είναι πάρε βάλε.
0: Ναι, πραγματικά ήταν εύκολο.
2: Πάρε βάλε.
0: Είχε όλο το τέρμα μπροστά του, όλη την αιστεία ο μέσος της Τσίβας και σκόραρε ο Ρόμο. Θα βγει πάλι στην επίθεση το Μεξικό με το Σάντσες. Ανοίγει λίγο την μπάλα πλάγιο για τους Κορεάτες στη μεσαία γραμμή, στο ύψος της μεσαίας γραμμής με το Σέολ που περιμένει να δει κάποια κίνηση παίκτη του. Βγαίνει να πάρει μπάλα ο Χουάνκ Χιτσάν, χάνεται όμως η κατοχή Και τώρα ο Λίρα βγάζει για τον Κινιώνες που πάει να παίξει κάθετα για το Ραούλ Χιμένεθ. Κόντρα ριμπάλα, καθάρισε ο Κιμ. Απομάκρυσε όμως εκείνη μόνο. Στο Βάσκες και πάλι το Μεχικό με Λίρα και Άλβαρες. Και τώρα ο Σάντσες. Μπακ του Πάου γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ρανκέλ. Η βαθιά παλιά με στόχο το Ραούλ Χιμένεθ με τον Κιμ. Πέφτει στο έδαφος, αφήνει τη φάση ο διεκτής. Η μπάλα βγαίνει πλάγια. Και τώρα ο Χι Τσάν με τον Σέολ. Ζητάει την μπάλα στην περιοχή ο Λι Σέουγκ. Μπάλα βγαίνει στον Πάικ χαμηλά. Το κοντρόλ του Λι Κάνγκ, δεν βρίσκει χώρο. Ο Χουάνγκ δεξιά, Κιμούν, δεν κάνουν καλή συνεννόηση. Θα απομακρύνει ο Γκαγιάρδο σε πλάγιο για, για την Κορέα στο 67ο λεπτό με τον Χουάνγκ και τον Πάικ. Και αφήνει την μπάλα στο Λι Χάν. Και τώρα ο Κιμ. Και βγαίνει ο Λι Κάνγκ πάλι με τον Κιμ και πάλι ο Λι Κάνγκ. Όταν αμήνεται μετά το Μεξικό δυσκολεύεται πολύ η Κορέα, ψάχνει με πασούλες να βγει στην επίθεση, δεν έχει επιταχύνη. Εδώ ο Πάικ θα κερδίσει ένα πλάγιο και η διακοπή για να δροσούν οι παίκτες στο δεύτερο εμίχρονο.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στο 68 λεπτό, 1-0 το Μεξικό την Κορέα από το δώρο του Κιμ σε ένα παιχνίδι που το Μεξικό στο δεύτερο μήχρονο μπήκε πιο δυνατά, είχε και μια καλή τελική νωρίτερα από τον γκολ, είναι πιο δραστήριο, ξεκίνησε με πιο ένταση το παιχνίδι του, με πιο ρυθμό, με πιο νεύρο. Οι Κορεάτες τώρα είναι υποχρεωμένοι μετά το γκολ που δεχτήκανε να επιτεθούν και να προσπαθήσουν να ισοφαρίσουν. Μέχρι τώρα όμως, Νίκο, δεν έχουν καταφέρει να φέρουν το Μεξικό σε δύσκολη θέση.
2: Κάνουν κάποιες προσπάθειες, δείχνουν υπομονή. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι δεν έχουν κάνει κάποιο σουτ. Δηλαδή, ενώ βρίσκονται έξω από την περιοχή, προσπαθούν με πάσεις να φτάσουν ακόμα πιο βαθιά. Αυτό το σύστημα προς το παρόν δεν αποδίδει. Να δούμε αν θα υπάρξει κάποιο λάθος από το Μεξικό και θα μπορέσουν να φτάσουν στην επίτευξη ενός γκολ.
1: Εδώ ο Σπύρος μας έλεγε ένα μήνυμα: βοηθήστε να βάλει ένα γκολ η Κορέα να γίνει γκολ-γκολ. Να πάω ταμείο, λέει ο Σπύρος από τη Φιλαδέλφεια. Σπύρο, μακάρι.
2: Να θυμίσω για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι το σκορ είναι στο 1-0. Στο 50 λεπτό είχαμε ασύλληπτο λάθος του Κιμ, ο οποίος έχασε την μπάλα. Στρώθηκε στον Ρώμο στο ύψος του πέναλτι, ο οποίος με σουτ έκανε το 1-0. Είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε δει στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Είδαμε στην αρχή δύο σουτ, αν δεν κάνω λάθος, από τους Μεξικάνους. Μετά δεν είχε κάτι. Ήταν γενικά ένα κακό πρώτο ημίχρονο. Αυτό. Δεν έχεις παρατηρήσει κάτι άλλο? Επίσης να πούμε ότι στο πρώτο ημίχρονο κατά τη διάρκεια του cooling break υπήρξαν έντονες αποδοκιμασίες από
1: τους... όπως και τώρα. Και μάλιστα έχουμε μεταδώσει κάποια ξένα site ότι στο στόχαστρο των φίλων του Μεξικού είναι και το Fox TV.
2: Λογικό. Μας είπε και ο Πέτρος νωρίτερα τα έσοδα που έχει από τις διαφημίσεις που παίζουν κατά τη διάρκεια του cooling break. Οπότε εντάξει, σίγουρα δεν αρέσει αυτό στους υπόλοιπους.
1: Μπάμπη.
0: Λοιπόν, μπήκαν οι ομάδες ξανά στον αγωνιστικό χώρο και οι διαιτητές. Αυτά τα διαλύματα για να δροστούν οι παίκτες είναι τελικά time out. Έχουν καθιερωθεί. Μπαίνουν και οι προπονητές, βρίσκουν την ευκαιρία να δώσουν οδηγίες στους παίκτες. Το κάναμε NBA το ποδόσφαιρο.
2: Μπάμπη, δεν είναι μόνο time out, είναι και διαφημιστικά.
0: Βέβαια.
2: Κυρίως και διαφημιστικά γίνεται. Για
0: μια χαρά. Λοιπόν, έχουμε και διπλή αλλαγή, να δώσω και τις αλλαγές. Για το Μεξικό θα βγει ο Κουτιέρες στο 71ο λεπτό του αγώνα και θα βγει και ο σκόρερ, ο Ρώμο. Βλέπω στην... τις αλλαγές στο 71ο λεπτό και μπαίνει ο Πινέδα. Να, η πρώτη συμμετοχή του χαφ της ΑΕΚ και μπήκε και έχουν και άλλη αλλαγή και αυτή την αλλαγή για τους διπλή αλλαγή για τους φιλοξενούμενος τώρα, γιατί είναι στο κήπεδο της Γουαδαλαχάρα. Δούμε και αυτές τις αλλαγές. Και ο Σέολ, αυτές οι αλλαγές διπλές, διπλή και για το Μεξικό και για την Κορέα, στο 71ο λεπτό, αφού δούμε και τη φάση με την επαναφορά, με δύναμη, απομάκρυνση, κατεβάζει ο Χιμένεθ, απομάκρυνση από τον Κινιώνες.
2: Μιας και δεν έχουμε παιχνίδι, να σου διαβάσω μήνυμα, ναι, τον Νικόλαο. Καλημέρα Ελλάδα, καλησπέρα από Βανκούβερ, Καναδά. Σας ευχαριστώ πολύ που δεν κοιμάστε τέτοια ώρα και μας κρατάτε συντροφιά. Παρακολουθώ τον αγώνα με χαμηλωμένο τον ήχο της τηλεόρασης και ακούω εσάς, την καταπληκτική παρέα της ΕΑΣΠΟΡ. Μοναδική εμπειρία όταν ακούω τον κύριο Παπάζογλου, νομίζω ότι θα σκοράρει ο Ολυμπιακός. Και δίπλα στον Ολυμπιακό υπάρχει ένα κύπελο. Να είστε πάντα
0: είναι
2: καλά.
0: Φίλος του Ολυμπιακού, φίλος.
2: Καλό Μουντιάλ να απολαύσουμε, ο Νικόλας. Και ο Δημήτρης, ο Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Σφυρίξτε να λήξει να πάω ταμείο.
0: Θέλει άσο.
1: Θέλει άσο και ο προηγούμενος φίλος ήθελε γκολ-γκολ.
0: Γκολ-γκολ, πώς θα γίνει.
1: Να γίνει δύο.
0: Μπορεί να γίνει ακριβώς. Yeah. Σωστά. Σωστά και αυτό.
3: Βρήκατε και οι δύο.
0: Να γίνει όχι 2-1. Ναι. Και οι δύο. Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι, η μπάλα γυρίζει πίσω στο Σέουν, τον goalkeeper του Μεξικού. Και τώρα ο Κιμ Τερχιοπινέδα είναι φρέσκος και το κάνει αυτό ούτως ή άλλως, τον ξέρουμε από την ΑΕΚ, να πιέζει μπροστά και ψηλά. Κλέβουν οι Μεξικανοί και πάει μπάλα στον Πινέδα, ο Λίρα, η μπάλα αριστερά στον Καγιάρδο. Εδώ έχει και φάουλ, λογικά και κάρτα, παρότι πέφτει στο έδαφος ο παίχτης της Κορέας. Θέλω να τη δείξει ο διαιτητής, δεν τον βλέπω, γιατί είναι τράβηγμα από πίσω σε αυτή την φάση, που λογικά είναι κάρτα, αλλά μπας όπως. Μένει αυτό το 1-0 υπέρ του Μεξικού στο 50ο λεπτό με τον γκολ του Ρόμο, που στην πραγματικότητα ήταν ένα λάθος του goalkeeper Σέγκ, που μπερδεύτηκε με τον Λίγκι, τον αμυντικό του, και έστρωσε την μπάλα στον αντίπαλό του. Γκαγιάρδο, ωραία, περνάει πάλι με τα χέρια. Εδώ το μαρκάρισμα του Χίτσαν. Αλλά το Μεξικό παίρνει πάλι την κατοχή στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Βάργκας η μπάλα πίσω στον Βάσκες. Βάργκας και ο Πινέδα, οι δύο παίχτες που πέρασαν νωρίτερα για το Μεξικό. Ο Κινιώνες ωραία ανεβάζει από αριστερά τον Βάργκας. Ο Βάργκας κάνει κίνηση, ο Κινιώνες είναι όμως πολύ δυνατή η πάσα του, δεν θα την προλάβει, θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάσα του Βάργκας νωρίτερα της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Κιμ, η παλιά, ο Λιγκάνγκ δεν μπορεί να βρει την μπάλα. Κερδίζουν πάλι οι παίκτες του Μεξικού με τον Κινιώνες. Ωραία περνάει η μπάλα, ο Ραούλ Χιμένεθ σώζει ο Σέουνκ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για το Μεξικό να κάνει το 2-0 και εν πωλής να καθαρίσει το παιχνίδι. Ωραίο το άνοιγμα του Κινιώνες για τον Χιμένεθ, πλάγια θέση έκανε το σουτ ο Σέουνκ. Έκανε σωτηρία επέμβαση. Ωραία εδώ η ανάπτυξη και η φάση και το τελείωμα, γιατί ήταν δύσκολη η επέμβαση, ήταν από δύσκολη θέση ο Ραούλ Χιμένεθ, αλλά έκανε το γύρισμα, πήγε να την περάσει από την κλειστή γωνία, βρήκε στο σώμα.
1: Του έφυγε το κοντρόλ, γι' αυτό.
0: Ναι, αλλά και πάλι ο Μωσάκη το έκανε καλά για τη θέση έτσι που βρισκόταν.
1: Ναι, εντάξει, στην κλειστή γωνία μετά άπλωσε το κορμί και πήγε μπάλα πάνω στο θεατή. Βέβαια κρατάει ζωντανή την Κορέα έτσι στην προσπάθεια.
0: Αυτό ακριβώς. Αυτό είναι το κέρδος για την Κορέα. Λοιπόν, η μπάλα είναι για τους Κορεάτες, βαθιά μπαλιά δεξιά για τον Χουάνκ, κάνει το γύρισμα, δεν μπορεί να μπει στη φάση και πέφτει στο έδαφος, αν δεν υπάρχει κάτι. Ούτως ή άλλως δεν έχει νόημα να πούμε για τη φάση, γιατί τώρα υπάρχει υπόδειξη για offside, αυτό το γύρισμα που πήγε να κάνει ο Γιάνγκ Χουν από δεξιά. Εδώ οριακή ήταν η φάση, αν μπορούσε να μπει και να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο Λίσον, θα είχαμε συζήτηση, αλλά δεν έχει νόημα από τη στιγμή που δεν μπήκε το goal και δεν χρειάζεται να επέμβει το VAR. Δώστε σαν πέναλτι για το μαρκάρισμα στην εξέλιξη της φάσης στον Χι Τσάν, αλλά νομίζω δεν υπήρχε κάτι επιλήψιμο και πασχολητός δεν δόθηκε και κάτι από το διαιτητή, ούτε ήταν να υπάρχει και έλεγχος από το VAR. Με αυτά και με αυτά παραμένει το 1-0 υπέρ του Μεξικού και τελευταία αλλαγή για τους Κορεάτες, θα βγει ο Πάικ και θα μπει ο Κέου Σούγκ να θυμώσει κι άλλο την επίθεση.
1: Το θέμα είναι να φτάνει η μπάλα στην επίθεση.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί αυτό τους δυσκολεύει περισσότερο.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα για τους Κορεάτες. Καθώς είμαστε στο 78 λεπτό, μπήκαμε στο παιχνίδι. Βεβαίως θα έχουμε και καθυστερήσεις από το διακοπή για να δώσουν οι παίκτες, να έχουμε κάτι άλλο. Ο Κινιώνες πιέζει, η μπάλα πηγαίνει στους Κορεάτες στον Χουάνκ, πάει και μια μένη πάση, το κερδίζουν πάλι οι Μεξικανοί με τον Βάργκας και τώρα τον Καγιάρδο και τώρα ο Λίρα σηκώνει την μπάλα, αλλά εκείνο λίγη και απομακρύνει. Ωραία η κίνηση που κάνει και απελευθερώνεται ο Χι Τσάν και από αριστερά, για να δούμε αν μπορεί να βγει φάση με τον Λι Σέουν που βγήκε στα πλάγια. Και τώρα ο Λι Κάνγκ ψάχνει το αριστερό, θα κάνει το shoot-out. Έψαξε το αριστερό του αφού δεν μπορεί να βρει φάση για την ομάδα του με μια πάσα, αφάσισε να κάνει ο ίδιος το shoot, πέρασε την μπάλα ψηλά.
1: Ξέρεις τι γίνεται τώρα σε πρωτογενή ευνηδιασμό. Βλέπεις 2-3 παίκτες με τη μοφανέλα και 6-7 με τη μαύρη. Δεν μπορούν να έχουν υπεροπλία η αμυντική γραμμή του Μεξικού. Ο πρωτογενής ευνηδιασμός δηλαδή τους βρίσκει με μόνο 2-3 επιτιθέμενους.
0: Σε λίγο είδα, δεν νομίζω να γίνει αλλαγή, θα μπει και ο Σαντιάγκο Χιμένες της Μίλαν στο παιχνίδι για το Μεξικό. Η μπάλα πηγαίνει στο goalkeeper Σέουγκ. Μένουν ψηλά οι παίκτες του Μεξικού και στην κορυφή βλέπετε είναι ο Πινέδα για να πρεσάρει. Η μπάλα βγαίνει στα πλάγια, ο Λι Γκι μια βαθιά παλιά για να κατεβάσει ο Κουιτσούγκ. Χάνεται η μπάλα όμως για τους γηπεδούχους, για τους φιλοξενούμενους, συγγνώμη. Παραγυρίζει πίσω, βγαίνει ο Ραχέλ και δίνει στον Καγιάρδο. Ηρεμήστε, λέει στους συμπαίκτες του μπακ της του Μεξικού. Ο Πινέδα αλλάζει με τον Καγιάρδο και τώρα χάνει την μπάλα ο Κινιώνες, θα γίνει αλλαγή διπλή, δεν είναι μόνο ο Σαντιάγκο Χιμένεθ που θα μπει στο παιχνίδι, είναι και ο Ρέγιες. Λοιπόν, θα βγει ο Ραούλ Χιμένεθ στο 80. Για να πει ο Σαντιάγκο Χιμένεθ και θα μπει και ο Ρέγιες στη θέση του Αλβαράδο. Ο Σαρσικάλα θα παίξει με δύο πιο αμυντικογενείς στην δεξιά πλευρά, από τη στιγμή που κρατάει το Σάντσες. Ο Αγκύρε, όσο μπορεί να ελέγξει δηλαδή αμυντικά το παιχνίδι. Ο Πινέδα κινείται πολλές φορές και δεξιά. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Κιμ. 81ο λεπτό, μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Η Κορέα πρέπει να βρει γκολ αν θέλει να πάρει κάτι από τον αγώνα. Το Μεξικό κατά αυτό το υπερπολίτιμο 1-0 που προήλθε από ένα τραγικό λάθος άμυνας στο έγκο του goalkeeper που έπεσε πάνω στον αμυντικό το Λίγκι και έσωσε την μπάλα θελά του βέβαια στον Ρώμο που πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης μέχρι τώρα. Το Μεξικό ανακτά και πάλι την κατοχή με τον Καγιάρδο, με τον Βάσκες, το πιέζουν οι φιλοξενούμενοι. παίζουν και με δύο φορ μετά και την είσοδο του στο παιχνίδι του Τσοκούεσουν. Ο Λίγκη σε μια προσπάθεια και πάλι από την άμυνα για το Μεξικό. Ο Κιμ, πάλι ο Λίγκη κάθετα για τον πολύ δραστήριο Χουάνκ Χιτσάν, που θα πάρει το φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμή. Έχει βοηθήσει με την ταχύτητα του ο Χουάνκ Χιτσάν με την έντονη δραστηριότητα του να βριστάει μπάλα, να βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, αλλά δεν έχει και άλλους παίκτες η Κορέα που να κινούνται στο ίδιο ακριβώς επίπεδο για να προβληματίσουν την άμυνα της, του Μεξικού. Άλλωστε εκτός του γκολ, μεγάλη φάση πάλι είναι για, για το Μεξικό στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σάντσες θα κόψει με ψυχραιμία και με τη συνεργασία με τον Ρέγιας. Η μπάλα μας θα περάσει πλάγιο out. Θα πάρει την μπάλα ο Λιγκάνγκ που έχει βγει αριστερά για να βρει χώρο. Μια βαθιά μπαλιά με στόχο τον Γιουσέουγκ.
2: Δυσκολεύεται πάρα πολύ, Μπάμπη.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι ότι ο Κορέα να φτάσει μέχρι την περιοχή.
0: Έχει κλειστεί πολύ ωραία, σου είπα, και με την αλλαγή που κάνει με τον Ρέγιας. Παίζουν πάρα πολύ αμυντικά. Βλέπεις ότι γίνεται και πεντάδα στην άμυνα. Το βλέπεις,
2: ναι.
0: Το βλέπετε από τη στιγμή που έχει μπει πιο μέσα ο Ρέγιας. Και είναι πλάγια ο... Αν το έχει γυρίσει και τρία την άμυνα, ναι, γιατί παίζει με δύο φόροι η Κορέα. Μετά την είσοδο και του Λισέουγκ αλλά και του Γκεουσούγκ. Μπάλα είναι στη μεσαία γραμμή για το Μεξικό. Πινέδα κατεβάζει, γυρίζει την μπάλα στον Άλβαρες. Ναι, τριά το έχει κάνει. Ρέγιας δεξιά, Άλβαρες και αριστερά ο Βάσκες. Και παίζουν πλευρές ο Σάντσες με τον Καγιάρδο. Το γυρίσε 3-5 ή 3-4-3 μάλλον περισσότερο. Το Μεξικό όχι απλά κρατάει την κατοχή, δεν απειλείται και πλησιάζει ακόμη περισσότερο σε μια νίκη που, επαναλαμβάνω, δεν θα το εξασφαλίσει μόνο την πρόκριση αλλά και την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο.
1: Και θα είναι και ικανοποιημένοι και Τσέχοι τώρα.
0: Μπαίνουν όλοι στο παιχνίδι. Όλοι μπαίνουν στο παιχνίδι.
1: Ειδικά οι Τσέχοι που το Μεξικό θα μπορεί να κάνει και ένα rotation στο τελευταίο παιχνίδι.
0: Κουέρτα θα μπει στο παιχνίδι, αλλά μια αλλαγή για στη θέση του Κινιώνες στο 84 και σήμερα βοήθησε ο Κινιώνες στο... και στη φάση που είχε ο Ραούλ Χιμένεθ. Κάνει καλές κινήσεις. Σε ένα παιχνίδι που δεν είχε όμως πολλές φάσεις, γι' αυτό το αναφέρω ότι βοήθησε πλέον περισσότερο από όλους παίκτες. Το πλάγιο είναι για την Κορέα στο ύψος μεσαίας γραμμής από αριστερά, όπως επιτέλει στο 84, παραγυρίζει πίσω ο Κιμ. Κατάει Νότια Κορέα που, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα, για να με τη βαθιά μπαλιά θέλει τουλάχιστον ισοπαλία. Και βλέπουμε, όχι με ισοπαλία θα είναι εξασφαλισμένη γιατί έχει κερδίσει την Τσεχία. Θα είναι δεύτερη. Θυμίζω ότι μετράνε πρώτα τα μεταξύ τους παιχνίδια, ισοβαθμίες, βαθμοί, διαφορά τερμάτων και γκολ. Ο Ράγχελ κάνει ένα βολέ, φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή. Πάει να μπει ο Χιμένεθ, ο Σαντιάγο Χιμένεθ στη φάση. Παρά πήγαινε ύστερα στο Καγιάρδο. Στον άξονα πάλι ο Σαντιάγο Χιμένεθ κινείται πολύ μακριά από την περιοχή. Πάει να σκάψει την μπάλα κατά τον Πινέδα. Η απομάκρυνση στο σουτ με τη μία μεγάλη επέμβαση από τον Σέουγκ. Στο σουτ του Βάργκας, πολύ ωραίο το σουτ, συγκίνηση πάνω, ούτε κοντρόλαρε. Με τη μία ο Βάργκας έπιασε το σουτ. Ο Σέουγκ κάτσε στη φάση αυτή. Μπορεί να χρεώνεται το γκολ του Μεξικού, αλλά έχει 2-3 επεμβάσεις που είναι σωτήριες για την ομάδα του. Ο goalkeeper της Νοτιού Κορέας, μακριά από το καλούτσι αυτό, αστέρια των, της ασιατικής ομάδας, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να βρει και φάση στο παιχνίδι. Δηλαδή, αν τελειώσει έτσι το μάτς, θα έχουμε να σημόμαστε εκείνο το σουτ του Σέουλ στο πρώτο ημίχρονο που δεν ανησύχησε κιόλας τον Ράχελ. Ο Πινέδα ωραία δίνει μάχες, αποφεύγει έναν, δύο. Κάτσε λίγο περισσότερο την μπάλα, ήρθε και ό,τι πήρε. ο MG. Και τώρα ο Χουάνκο. Πάλι με τον MG, μπάλα πίσω στον Λι Χάν. 86ο λεπτό, μπαίνουμε στο 87ο. Το Μεξικό κατάει αυτό το υπερπολίτημο 1-0. Και τώρα στη μεσαία γραμμή παραπηγαίνει αριστερά για τον Λι Κι και πίσω για τον Κιμ, και τώρα ο Χουάνκ. Όλα αυτά στη μεσαία γραμμή. Με τον Λιν Γκάνκ και τον Χουάνκ και τον Κιμ. Και τώρα ο Λιούμ και τώρα ο Λι Γκάνκ. Θα πηγαίνει αριστερά. Σολ Γιούγκ πάει να πατήσει περιοχή. Κάνει τη σέντρα και φαγιά. Μεγάλη ευκαιρία. Η μπάλα δεν έχει περάσει τη γραμμή. Τεράστια ευκαιρία την έχει με τον Γκέουγκ Τσούν. Η Κορέα στο 87 πήρε την κεφαλιά. Έσωσε ο Ράγκελ. Έπεσαν 2-3 παίκτες πάνω στην μπάλα. Μπλόκαρε ο γκολκίπερ της Τσίβας και κράτησε το 1-0. Η σέντρα ωραία από δεξιά, η κεφαλιά χαμηλά, τη βρήκε στη συνέχεια, τη βρήκε στη συνέχεια και ο Γιάνκ Χιούν. Πάλι ο Ράγχελ, λίγο πριν τη βρει ο Βάσκες και λίγο πριν τη βρει ξανά ο Λι Σιούγκ. Απίστευτη ευκαιρία, παιδιά, εδώ για την Κορέα. Στην και κρατάει ο Ράγκελ το 1-0.
2: Στην πρώτη φάση που έχει κάνει, έτσι, δεν έχει κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, να θυμάσαι κάτι?
0: Όχι, όχι, αυτό έλεγα νωρίτερα. Από εκεί το σούτ του Σέολ στο 41 που δεν ήταν και τίποτα ιδιαίτερο, έτσι. Για να τα λέμε όλα. Πάντως εδώ είναι μεγάλη φάση για τους Κορεάτες. Για μοναδική ευκαιρία για να βρεθούν στο 1, για να ισοφαρίσουν 1-1 και να φέρουν το παιχνίδι στα ίσια.
1: Πάντως η δεύτερη επέμβαση που κάνει τη γραπώνει στο παρά 1, ε.
0: Ναι, ναι, γιατί έχουν πέσει και ο Βάσκες και ο Γιουγκσίν για να σκοράρουν. Η μπάλα πηγαίνει από την απομάκρυνση από την άμυνα του Μεξικού στον Σέουν, το goalkeeper της Κορέας. Δεν ξέρω αν μπορεί να βγει άλλη τέτοια φάση στο παιχνίδι για την Κορέα. Μία, αλλά τεράστια ευκαιρία για τους Κορεάτες. Μία σε όλο το παιχνίδι σημαντικότητα, δηλαδή αυτό που λέει και ο Νίκος νωρίτερα. Ο Σέουγκ με τον Κιμ αλλάζει την μπάλα. Ο Σέουγκ θα φέρει την μπάλα κάτω τη μεσαία γραμμή. Θα πάρει μια κεφαλιά ο Λίγκ Σέουγκ. Πλάγιο, κακή η επιλογή. Δεν έχει λόγο να βιάζεται ο Γκαγιάρδο. Με δύναμη πάει προς το Σαντιάγο Χιμένεθ. Ο Λι Χάν παίρνει την κεφαλιά. Μονομαχίες στην πλάγια γραμμή. Το πλάγιο είναι για την Κορέα. Σωστά το δίνει ο διαιτής και διαμαρτύρονται οι Μεξικανοί. Ο Χιμένεθ βρήκε τελευταίο στην μπάλα. Μα στο 90 οι παίκτες του Μεξικού που έγιναν αλλαγή στον πάγκο έχουν ξαπλώσει και ζουν με τη δική της αγωνία τα τελευταία αυτά λεπτά, γιατί σε λίγο θα έχουμε και τις καθυστερήσεις αναμέτρησης. Η βαθιά παλιά, πάλι ο Άλβαρες θα καθαρίσει μία ακόμη φάση στο ψηλό παιχνίδι. Σε μία φάση αδράνησε η άμυνα του Μεσικού και πήγαν το πρόσωπο ακριβά νωρίτερα στη φάση του 87. Εδώ Μεξικό θα πάρει και το φάουλ. Λίγο πίσω τη μεσαία γραμμή το παίρνει ο αρχηγός ο Άλβαρες από το Κίσεμ. 6 τα λεπτά, αν πρόλαβα να δω καλά. Ναι, 6 τα λεπτά το καθυστερήσεων. Σαντιάγο Χιμένεθ αριστερά για τον Χουέρτα που έχει μπει νοήτα στο παιχνίδι. Γυρίζει ο Χουάν. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πιον την Κορέα. Ένα πλάγιο, αλλά στο ύψος της περιοχής από δεξιά όπως ξεκινάει τις επιθέσεις της η Κορέα. Αγωνία και στις τάξεις των οπαδών της που είναι στο γήπεδο. Είναι αρκετοί οι Κορεάτες. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι σχεδόν γεμάτο από Μεξικανούς φιλάθλους στο γήπεδο της Σίβας του Γουαδαλαχάρα. Και ένας δικός της παίχτης είναι εκείνος που της έχει δώσει το προβάδισμα ο Ρώμο. Ο Άλβαρες και άλλη μια φορά καθαρίζει φάση εκτός περιοχής, αλλά επιμένουν οι Κορεάτες. Ο Λι Γκάνγκ παίζει αριστερά. Σέουγκ να προσπαθεί να πατήσει περιοχή, να βγαίνει πλάγια, κάνει το γύρισμα, μπαλά είναι κόρνερ και εάν δεν κάνω τρομερό λάθος είναι το πρώτο κόρνερ του αγώνα στο 92. Να δούμε και την μπάλα βλέπαμε, όχι ότι δείχνει τα πάντα, αλλά θα το τσεκάρω αμέσως δηλαδή. Δεν είχαμε κόρνερ στο παιχνίδι. Λοιπόν, η εκτέλεση από αριστερά με το Λι Γκάνγκ στο 92, σε μια από τις τελευταίες προσπάθειες της Κορέας για να ισοφαρίσει, εκτελεί και φαλιά! Περνάει out! Σηκώθηκε πιο ψηλά από όλους ο Λι Χαν.
2: Μόνος του ήταν.
0: Ναι. Πάλι αδράνησε εδώ η άμυνα και ήταν δίπλα ο Βάσκες. Μέσα στην περιοχή έχουν πρόβλημα οι Μεξικανοί.
2: Ολομόναχος,
0: γιατί ναι, μεν είναι δίπλα του, αλλά δεν σηκωθεί κανένας άλλος. Αλλά παίρνει κεφαλιά, τη στέλνει όμως πολύ πλάγια, να έδινε στη λευθεία προς την αιστεία, αλλά πλάγια δεξιά, out.
2: Και άτσαλο πέσιμο.
0: Ευτυχώς δεν έχει κάτι. Αν τώρα πιάνει πάλι λίγο τη μέση του. Ένα πλάγιο τώρα για την Κορέα, με τον Κιμ να παίρνει την επαναφορά γρήγορα για τον Λι Γκάνγκ. Τώρα τρέχουν οι Κορεάτες, έχουν 3,5 λεπτά στη διάθεσή τους για να βρουν φάση για την ισοφάριση. Η κάθετη, ο Λουξέουγκ δεν περνάει, ο Σάντσες κόβει, ο Λίρα απομακρύνει εκείνο Λι Γκι και το Ροκίμ. Μπάλα πηγαίνει δεξιά και γυρίζει την άμυνα στο Λι Χαν και τώρα ο Λι Γκι. Όλοι οι παίχτες πλην του Σέουγκ στο μισό γήπεδο προς την αιστεία του Μεξικού. Προσπάθεια του Λι Γκάνγκ, θα κάνει τη σέντρα και φαγιά και πάλι νέο κόρνερ. Είπαμε μέσα στην περιοχή βγαίνουν οι φάσεις, δεν πάνε καλά οι κεντρικοί αμυντικοί του Μεξικού. Εδώ η κεφαλιά του Γκέου Σούγκ, η μπάλα κόντραρε πάνω στον Βάσκες, πέρασε κόρνερ. Έχει βρει στο χέρι τον ένα κολλητό στο σώμα, δεν νομίζω να υπάρχει ένα κοσβάρ. Και αυτό δείχνει και ο διαιτητής. Ο Λι Γκάνγκ στην εκτέλεση το 94. Για τους Κορεάτες, το δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ. Και να δούμε αν θα έχουν αυτή τη φορά αντίδραση στην περιοχή τους οι Μεξικανοί ή θα απειλήσουν οι Κορεάτες. Σφίζει ο Τεχέρα, ο Ρουάνος διαιτητής. Ο Λι Γκάνγκ εκτελεί. Η κεφαλιά, η κόντρα θα πάει προς τα πλάγια. Ο Βάσκες θα ελευθερώσει λήξη συναγερμού για την άμυνα του Μεξικού. Και ενώ μπήκαμε στα δύο τελευταία λεπτά των καθυστέρησεων του επιπλέον χρόνου.
1: Άργησαν πολύ να ξυπνήσουν οι Κορεάτες.
0: Ναι. Ακριβώς. Για να δούμε. Ο Γιάνγκ Χιούν μπαλα πίσω στον Κιμ και τώρα ο Σέουγκ. Ο Σέουγκ θα πάει σε ένα γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Άλβαρες πάλι θα ελέγξει, θα απομακρύνει. Κατεβάζει ο Πινέδα. Οι κόντρες θα ευνοήσουν ποιον? Τον Εομτζή. Από τον Κιμ και πάλι στον Λι Γκάνγκ η μπάλα. Ωραία η κάθετη για τον Εομτζή. Βγαίνει ο Άλβαρες και καθαρίζει. Τελικά οι Μεξικανοί έχουν πρόβλημα μόνο στις σημαίνες φάσεις στην περιοχή τους. Στις έντρες μέσα στην περιοχή τους. Χαμηλά τις καθαρίζουν τις φάσεις, εκτός περιοχής τις καθαρίζουν και έχουν το πρόβλημα. Ο Εομτζή βγάζει την μπάλα δεξιά, βγαίνει ο Καγιάρδο με δύναμη, παραχωρεί το πλάγιο και μπήκαμε στο έκτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου στον αγώνα Μεξικό-Κορέα 1-0. Και πάει ο Λι Χαν για την εκτέλεση. Θα πάει με δύναμη. Ναι, θα πάει με δύναμη. Έχει πάρει και μια πετσέτα να την καθαρίσει την μπάλα για να μην του γλιστρήσει. Πάει με δύναμη προς την περιοχή. Η κεφαλιά, η κόντρα θα διώξει ο Πινέδα. Θα κατεβάσει ο Ιμπομ. Ο Άγκ και τώρα ο Λι Γκι. Ένα νέο γέμισμα. Βγαίνει ο γκολκίπερ και βρίσκει την μπάλα ο Ράχελ και πάει να βγει τον Πινέδα. Καθυστερεί. Χάνεται η φάση. Αφήνει το παιχνίδι ο διαιτητής και βγαίνει τώρα ο Βάρκας. Είναι αριστερά ο Χουέρτας. Όχι, ο Βάρκας πήγε να περάσει όποιον βρήκε μπροστά του. Θα κερδίσει όμως το κόρνερ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το Μεξικό, γιατί συμπληρώνει τα 6 λεπτά του επιπλέον χρόνου. Δεν ξέρω αν θα αφήσει ο Τεχέρα να εκτελεστεί. Όχι, δεν θα εκτελεστεί το κόρνερ. Το Μεξικό θα κερδίσει την Κορέα 1-0. Το Μεξικό πρώτο οριστικά στον πρώτο όμιλο, εξασφάλισε για τη συμμετοχή του στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και όλα αυτά χάρη στο γκολ του Ρόμο στο 50 λεπτό από το λάθος του Σέουν, που μπερδεύτηκε, βγήκε να μπλοκάρει την μπάλα, μπερδεύτηκε με το Λίγκι, τον αμυντικό του, του φύγει η μπάλα, στρώθηκε στο Ρόμο, ο μέσος της Τσίβας σκόραρε, έδωσε την νίκη στο Μεξικό σε ένα παιχνίδι που ήταν κάκιστο στο πρώτο ημίχρονο. Το γρήγορο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο βοήθησε την εξέλιξη του παιχνιδιού, αλλά στην πραγματικότητα της φάσης είχε το Μεξικό με το Χιμένες στο 75, με τον Βάρκα στο 85. Η μεγάλη στιγμή που έψαχνε η Κορέα βγήκε στο 87, αλλά ο Ράγχελ, ο goalkeeper του Μεξικού, γλίτωσε δύο φορές την αιστεία του και στην κεφαλιά του Κιοκσούγκ και στη συνέχεια στην προβολή του Λι Σέουγκ. Αυτά για τον αγώνα του Μεξικού με την Κορέα στην Γκουαδαλαχάρα. 1-0 το Μεξικό.
1: Ωραία, ευχαριστούμε Μπάμπη. Νίκο, το Μεξικό ουσιαστικά γίνεται η πρώτη διοργανώτρια χώρα μετά τη Γαλλία, βέβαια, που το 98 είχε κάνει το ίδιο, που κερδίζει και τους δύο πρώτους αγώνες της χωρίς να δεχτεί τέρμα.
2: Τάσεις αυτοκτονίας από τους Κορεάτες, έτσι, δώρο το γκολ. Θυμήθηκαν ότι μπορούν να κυνηγήσουν την ισοφάριση ουσιαστικά στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Μέχρι εκείνη την ώρα δεν μπορούσαν να φτάσουν στην περιοχή του Μεξικού. Δεν ξέρω πώς φάνηκε το παιχνίδι.
1: Κοίταξε, είναι ένα μάτς που στο πρώτο ημίχρονο καλό είναι να μην το θυμόμαστε. Με το ζόρι δεν μας έχει πάρει.
2: Το έχουμε ήδη ξεχάσει.
1: Έτσι. Στο δεύτερο ημίχρονο βάζει τον γκολ γρήγορα το Μεξικό από το λάθος και οι Κορεάτες αργούν πάρα πολύ στο να επιτεθούν. Αυτό. Με δύο λόγια είναι αυτό. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 6:01.
2: Να πούμε ότι 10 η ώρα έχουμε στο Seattle την αναμέτρηση ΗΠΑ Αυστραλία. Στην περιγραφή για την Νέα Σπορ θα είναι ο Δημήτρης Ζηλιαργκόβας. Στη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Σπορ σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Δεν έχει άλλο παιχνίδι αύριο. Με αυτό ολοκληρώνεται η μέρα. Είδαμε σήμερα το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ 6-0 για το δεύτερο όμιλο. Και πριν από λίγο ολοκληρώθηκε για τον πρώτο όμιλο το Μεξικό-Νότια Κορέα 1-0. Κάπου εδώ να ευχαριστήσουμε τους ακροατές που μας κάναν παρέα μέχρι να ξημερώσει. Το Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων.
1: Από τον Νίκο Μοσχονάκη και τον Άκη Δημακό να πούμε.
2: Και την Παναγιώτα. Συγγνώμη, ναι, και την Παναγιώτα Χρονοπούλου, η οποία τον διαδέχτηκε. Παναγιώτα, καταλαβαίνεις. Είναι μια ώρα δύσκολη, καταλαβαίνεις.
1: Όχι, δεν την ξέχασε. Ήθελα να την πει ξεχωριστά. Ξέρει τι κάνει Δημήτρη ο Μοσχονάκης. Ξέρει.
2: Μένετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ. Ετοιμάζεται να σερβίρει πρωινό ο Δημήτρης Λουκάκης. Λοιπόν, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
4: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Era Sport.
4: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
3: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: η πάσα για να φύγει τώρα. Θα τα καταφέρει ο Ασάντε μέσα στην περιοχή. Ευκαιρία, το γύρισμα, γκολ! 1-0 στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Γκάνα ανοίγει το σκορ με τον Γιρένκι.
1: Για να δούμε τώρα τον Δίας. Θα περάσει κάθετα μέσα στην περιοχή. Καλό το κόψιμο και δεύτερο κόψιμο. Πέσανε σαν καμικάζι. Ο Κουσάνοφ με τον Αμπτουλάεφ πάνω στον Χάμες και στον Αρίας. Η μπάλα το γκολ. Πολύ ωραίο γκολ. Πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ο Μουνιός στο 41ο λεπτό. Με τους Ουσμπέκους τώρα αλλάζουν την μπάλα έξω από την περιοχή τους. Προσπαθεί να περάσει κάθετα εκεί στον Χαμντάνοφ. Θα την γυρίσει απευθείας στο σουτ. Μεγάλη επέμβαση. Γκολ. Γκολ 1-1 το Ουσμπεκιστάν με τον Φαϊζουλάεφ. Στο 61ο λεπτό το Ουσμπεκιστάν φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. 4 με 3. Πλασέ, μεγάλη επέμβαση, αλλά γκολ. Γκολ από τον Λουίς Δίας. Έκανε το πλασέ, την απέκρουσε την μπάλα ο Γιουσούποφ. Δεν κατάφερε όμως να την κρατήσει, να της ανακόψει την πορεία αυτή. Πέρασε πίσω του και κατέληξε στην αριστερή του γωνία. Έτσι στο 66ο λεπτό η Κολομβία ξαναπαίρνει προβάδισμα στο σκορ με τον Λουίς Δίας. Για να δούμε τώρα, 3-1 γκολ. Γκολ από τον Καμπάζ στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Έκανε τη σέντρα από τα δεξιά ο Γκόμες και ο Καμπάζ με την κεφαλιά αυτή από το ύψος της μικρής περιοχής, πιάνοντας εντελώς ανοργάνωτη την άμυνα του Ουσμπεκιστάν, βάζει το κερασάκι στην νικηφόρα τούρτα της Εθνικής Κολομβίας και πετυχαίνει το 3-1.
2: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητά χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato, ali innamorata, l'assurerà, l'assurerà.
1: Ο Τόμας Ντε Σιμών δεν ήταν απλός βίαιος γκάγκστερ. Ήταν ο άνθρωπος που έκανε ακόμη και τους μαφιόζους, φίλες και φίλοι, να χαμηλώνουν το βλέμμα. Στον κόσμο της Κόζα Νόστρα, όπου ο φόνος ήταν εργαλείο εξουσίας, ο Τόμι είχε ξεπεράσει το όριο. Σκότωνε χωρίς λογική, χωρίς στρατηγική, χωρίς φόβο. Και αυτό ήταν πιο επικίνδυνο από οποιονδήποτε εχθρό. Ο Goodfellas έδειξε έναν εκρηκτικό και ασταθή χαρακτήρα λόγω της ερμηνείας του Τζόι Πέψκι. Αλλά όσοι γνωρίζουν τον πραγματικό Τόμι έλεγαν ότι η ταινία ήταν σχεδόν ήπια. Ο Henry Hill περιέγραφε έναν άνθρωπο που μπορούσε να γελάει ένα δευτερόλεπτο και να σκοτώσει το επόμενο, όχι επειδή έπρεπε, αλλά επειδή ήθελε να νιώσει τη δύναμη. Η δολοφονία του William Benvena ήταν το σημείο χωρίς επιστροφή. Ο Μπάτς ήταν made man της οικογένειας Γκαμπίνο. Αυτό σήμαινε κάτι ιερό στη μαφία. Ήταν προστατευόμενος. Κανείς δεν τον άγγιζε χωρίς έγκριση από τα ανώτατα κλιμάκια. Όταν όμως κορόιδεψε τον Τόμι λέγοντας του να γυαλίσει τα παπούτσια, ο Τόμι δεν το ξέχασε ποτέ. Λίγες ώρες αργότερα, μαζί με τον Τζίμι Μπρουκ και τον Χένρι Χιλ, τον βανσάνισαν άγρια. Τον θεώρησαν νεκρό, τον έκλεισαν σε πόρ παγκάς και όταν άκουσαν χτυπήματα από μέσα άνοιξαν και τον αποτελείωσαν. Η απόφαση είχε πάρθει. Η οικογένεια Γκαμπίνο δεν συγχωρούσε φόνο made man, ειδικά από κάποιον που δεν είχε ακόμη μύηση. Ο Τόμι είχε γίνει βάρος, πολύ απρόβλεπτος, πολύ αιμοψηδής, πολύ θορυβώδης. Και τότε ήρθε η μεγάλη μέρα. Το 1979 ο Τόμι ενημερώθηκε ότι επιτέλους θα γινόταν made. Για ένα μαφιόζο αυτό ήταν η απόλυτη τιμή. Σημαίνει δύναμη, ασυλία, σεβασμό. Φόρεσε το καλύτερο του κοστούμι. Πιθανότατα πίστευε ότι όλη η ζωή του οδηγούσε σε εκείνη τη στιγμή. Ένα αυτοκίνητο τον παρέλαβε. Τον οδήγησαν σε ένα σπίτι που έμοιαζε άδειο. Μπήκε μέσα μόνος. Και τότε κατάλαβε. Δεν υπήρχε τελετή. Δεν υπήρχαν νονοί. Δεν υπήρχε μύηση. Μόνο άνδρες που τον περίμεναν. Σύμφωνα με τις πιο διαδεδομένες αφηγήσεις της μαφίας, πριν προλάβει να αντιδράσει, τον πυροβόλησαν στο κεφάλι. Κάποιοι λένε ότι ο εκτελεστής ήταν άνθρωπος των Γκαμπίνο, πιθανόν ως εκδείξη για τον Μπάτς. Άλλοι πιστεύουν ότι συμμετείχαν και μέλη της δικής του πλευράς, γιατί πλέον κανείς δεν τον εμπιστευόταν. Το σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ. Και ίσως αυτό ήταν το πιο ταιριαστό τέλος. Ένας άνθρωπος, φίλες και φίλοι, που εξαφάνιζε ζωές χωρίς δεύτερη σκέψη, εξαφανίστηκε και ο ίδιος χωρίς τάφο, χωρίς αντίο, χωρίς ίχνος. Στον κόσμο της μαφίας, οι δολοφόνοι επιβιώνουν όταν έχουν κανόνες. Ο Τόμι Ντε Σιμών δεν είχε κανέναν. Και τελικά ακόμα και η ίδια η μαφία φοβήθηκε το τέρας το οποίο δημιούργησε. Βέβαια, έχει βγει σε ταινία. Άμα τη δείτε, είναι ταινιάρα. Και με αυτό ξεκινάμε το πρωινό της Παρασκευής 19 Ιουνίου του 2026.

Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης. Μαζί μου από την άλλη μεριά, γιατί είμαι στο εκφωνητήριο έξω στη μεγάλη αίθουσα, είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στην κονσόλα των ήχων έχουμε έρθει. Καλά, η Παναγιώτα είναι και πιο νωρίς από το προηγούμενο παιχνίδι που ακούσατε, την νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Κορέας με ένα 0. Και η Ήρα Πανανίδου θα έρθει γύρω σε 7 παρα 10, όπου θα επιμεληθεί της ελληνικής μουσικής σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μέχρι τότε έχω επιλέξει δύο τραγουδάκια σήμερα και μάλιστα το ένα το έχω εξαμάξει όπως ερχόμουνα και κοιτάω ότι έχει και το συμβολισμό του. Στην σημερινή μέρα θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Η εκπομπή σήμερα είναι κανονική, δηλαδή δεν έχει μέσα σε αυτό το δίωρο κάποιον αγώνα για να κινηθούμε σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, και για αυτό το λόγο βέβαια βάλαμε και τα σήματά μας και τα ΣΕΑ και τα ΜΕΑ και ξεκινήσαμε με το περίεργο θέμα που ξεκινάμε ως usual, ως συνήθως. Λοιπόν, και περιμένουμε, όπως σας είπα, τα μηνύματά σας για να κάνουμε αυτό το ταραβεράκι, την επικοινωνία που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, ρωτάτε, απαντάμε, σχολιάζετε και ούτω καθεξής. Για να γίνει αυτό υπάρχουν πολλές πόρτες επικοινωνίας που μπορείτε να ανοίξετε. Καταρχήν, υπάρχουν ο παραδοσιακός και πατροπαράδοτος που λέμε τρόπος της Ερασπόρ, απλά έχει αλλάξει κονσόλα, τώρα πλέον είναι η News Phone. Παλιά ήταν η Lexitel. Για να μπείτε λοιπόν στην κονσόλα της News Phone και να στείλετε το μήνυμά σας με SMS, το οποίο είναι με χρέωση, το μόνο μήνυμα που είναι με χρέωση από αυτές τις διαδικασίες τις οποίες θα σας πω. Εκεί δεν ξέρω, στην Lexitel το ήξερα, κόστιζε κάπου στα 11 λεπτά του ευρώ. Πιστεύω το ίδιο να είναι, γιατί είναι το φθηνότερο της αγοράς πενταψήφιο, διότι η ΕΡΤ δεν παίρνει χρήματα. Λοιπόν, για να στείλετε το μήνυμα εκεί, γράφετε σπόρο ελληνικά ή λατινικά, θα το καταλάβει το σύστημα. Αφήνετε κενό, στη συνέχεια το μήνυμά σας και το πενταψήφιο νούμερο είναι το 54160. Σπόρ, κενό μήνυμα, αποστολή στο 54160. Εύκολη διαδικασία. Βέβαια, ως εκπομπή δεν παίρνουμε πολλά μηνύματα εμείς στο πενταψήφιο γενικότερα. Όπως και στο email, που στέλνετε και στο email της Ερασπόρ κάποια μηνύματα, κάποιοι επιλέγετε αυτό το. Έχει, τι λέει εδώ ο Δημήτρης Παπουτσής από τη Μελβούρνη. Καλημέρα από την Καγκουροχώρα. Σφυρίξτε να λήξει να πάω ταμείο. 5,5 το έστειλε. Τι το έχεις παίξει, ρε φίλε? Νίκη, με 1-0 έπιασε και σκορ. Λοιπόν, από εκεί και μετά, για να στείλετε, όπως ο συνονόματος ο Δημήτρης, το γραμματάκι στο ηλεκτρονικό, η διαδικασία είναι εύκολη, γράφετε Ερασπόρ χωρίς το τέλος, papakir.gr. Αυτή είναι η διαδικασία των μηνυμάτων μέσω email. Θανάσης Λιολιούση στέλνει την καλημέρα του σε όλο τον κόσμο και μια ωραία φωτογραφία, νωρίς 6-8 πρώτα λεπτά. Και ο Βαλάντης επίσης στέλνει το μήνυμά του: αγαπημένε Δημήτρη, επειδή το παγκόσμιο κύπελο μας έβγαλε από το ρυθμό. Τι λέει και το χτεσινό μήνυμα? Ναι, σου το είδα το χτεσινό μήνυμα, σου είπα την καλημέρα. Και λέει: καλώς ήρθες, τι έχουν δει τα μάτια σου. Ο λαός όμως θέλει να του τραγουδήσει ένα αραβικό τραγούδι. Το άντε μάλε τσικουλάτα τσικιμπάμ. Είσαι τόσο μάγκας, λέει, που βγάζεις μπριζόλα από τη μύγα. Ο φίλος μας ο Βαλάντης ετοιμάζεται εκεί να πάει στη Λαϊκή, εκεί στην Καρδίτσα, να πουλήσει την πραμάτια του. Και μας έρνει και το κέφι νωρίς. Ο Βαλάντης λοιπόν και ο Θανάσης έχουν στείλει μηνύματα στο SMS το δικό μου. Είναι και αυτό ένας διάβλος επικοινωνίας. Έχουμε το WhatsApp που σας στέλνει και που πάτε και από τη σελίδα. Καλημέρα από Βόνη, λέει, τέλειωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ και μένει ένα κενό αγωνιστικά. Έχουμε το WhatsApp που σας στέλνει και που πάτε και από τη σελίδα. Καλημέρα από Βόνη, λέει, τέλειωσε το πρωτάθλημα μπάσκετ και μένει ένα κενό.

πολύ περισσότερο βέβαια οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού. Έχει βάλει κάτι όρους, βεβαίως Ζέλικο, και θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε σε λίγο. Υπάρχει το SMS το δικό μου, όπου νωρίς νωρίς η Πατρίτσια Καλευρά έχει στείλει την καλημέρα της και το φιλαράκι μου, και από την Άξο ο τραπεζικός μας ο Αντώνης ο Τσιμπλάκης καλημερίζει όλο τον κόσμο και καλή εκπομπή, λέει, και καλό Σαββατοκύριακο, καλό στο φίλο τον Αντώνη. Παναθηναϊκός και Αντώνης, περιμένει και αυτός να δει τι θα γίνει με τις εξελίξεις στο μπάσκετ. Αν και ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει κιόλας και στο ποδόσφαιρο και έχει και κάποιες μεταγραφικές ανησυχίες και στο ποδόσφαιρο, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Υπάρχει και ακόμη το Viper, το οποίο Viper και το δικό μου που στέλνουν 4-5 κάποια μηνύματα, αλλά και τις εκπομπές που εκεί έρχονται τα περισσότερα μηνύματα, είναι ανοιχτά. Η διαδικασία για το Viper της εκπομπής είναι γνωστή και εύκολη. Ανοίγετε την εφαρμογή σας, πάνω δεξιά έχει το μεγενθητικό φακό, γράφετε RASPOR στα αγγλικά, σας βγάζει το Viper του σταθμού μας και από εκεί και μετά στέλνετε το μήνυμά σας. Βλέπω εκεί τη φάση, τώρα μια φάση η οποία δείχνει και ξαναδείχνει η τηλεόραση. Όχι, κάναμε την πλακία μας. Λοιπόν, τα κλείσαμε όλα εδώ, δεν πειράζει, καλά να είμαστε, να τα ξανανοίξουμε. Και τι να πω, μια καλημέρα σε όλους και σε όλες έχει απομείνει να σας πω, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, και βέβαια ξεκινάμε.

Μπράβο λίγο. Ολοκληρώθηκε το παιχνίδι του Μεξικού με την Νότια Κορέα. Το Μεξικό νίξε με 1-0, δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και όπως καταλαβαίνετε έκλεισε θέση για τους 32 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Το χρυσό γκολ Σινάτσης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμο, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα επί από λάθος του Κιμ, που την έχασε μέσα από τα χέρια του. Και είχαμε μια γενικά μια καλή, μια σπουδαία συνάντηση. Βασικός ο Σάντσες, αλλαγή μπήκε ο Πινέδα. Στο άλλο παιχνίδι, σοκαριστικές στιγμές με τον Ισμαήλ Κονέ να τραυματίζεται σοβαρά στο 53ο λεπτό αν θυμάμαι και να αποχωρεί με το φορείο, σκηνές που κανείς δεν θέλει να βλέπει γενικά στα γήπεδα. Τον μαρκάρισε ο Μαντίμπο, με τον ποδοσφαιριστή βέβαια τον Αράβο να μην μπορεί να πιστέψει τι έκανε άθελά του. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πιθανό κάταγμα στο πόδι του Καναδού μέσου, προκαλώντας σοκ σε παίκτες και φιλάθλους. Ο διαιτητής που αρχικά είχε δείξει κίτρινη κάρτα άλλαξε την απόφαση του μετά από χρήση VAR και απέβαλε τον Μαντίμπο. Το Κατάρ έτσι έμεινε με 9 παίκτες, είχε αποβληθεί και στο νωρίτα εκεί γύρω στο 30-33 λεπτό με απευθείας κόκκινη κάρτα ο Αλ Αμίν. Οι ποδοσφαιριστές και των δύο ομάδων ξέσπασαν σε δάκρυα. Οι Καναδοί σχημάτισαν ανθρώπινο τείχος γύρω από τον τραυματία συμπαίκτη τους, ώστε να λάβει ιατρική βοήθεια μακριά από κάμερες και αδιάκριτα βλέμματα. Ο Κονέ, παρά τον πόνο, κατάφερε να χαιρετήσει το κοινό, καθώς μεταφερόταν με φορείο και οξυγόνο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ήταν μια άσχημη στιγμή για στο παιχνίδι. Το σημερινό, λοιπόν, κατά τα άλλα, στο αγωνιστικό του κομμάτι, ο Καναδάς έσυσε πάρτι απέναντι στο Κατάρ, επικράτησε άνετα 6-0, δεύτερη αγωνιστική του δεύτερου ομίλου, και ο Λάρη και ο

Ντέιβιτ καθάρισαν από ημίχρονο την υπόθεση νίκης και έθεσαν γερές βάσεις για πρόκριση. Χαντρίκα έκανε ο φόρτης Γιουβέντους, να πούμε. Και τι άλλο να πεις για αυτό το παιχνίδι? Το Κατάρ ήταν απογοητευτικό, δεν κατάφερε να σάνει. Σας είπα, έμεινε και κάποια στιγμή με 9 ποδοσφαιριστές. Έτσι η μάχη της προστασίας κορυφώνεται με την επόμενη αγωνιστική στο παιχνίδι ανάμεσα σε Καναδά και Ελβετία, που μέχρι στιγμής έχουν από 4 βαθμούς. Αγκαλιά με την πρόκριση είναι και η Ελβετία, 4-1 σε βάρος της Βοσνίας. Δύο αλλαγές του Γιακίν, ο Μαζαμπί και Βάργκας έκαναν το 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών. Μείωσε ο Μάμιτς στις καθυστερήσεις, ενώ τελευταίο σκόρερ ο αρχηγός Ελβετίας, ο Τσάκα, με πέναλτι. Χτες πιο νωρίς 1-1 η αναμέτρηση Τσεχίας με την Νότια Αφρική, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου, οπότε χρειάζονται νίκη στο τελευταίο αγώνα τους για να προκριθούν στην επόμενη φάση. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό και σοβαρίστηκαν με πέναλτι του Μοκοένα στο 83ο. Αυτά ήταν τα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, του Παγκοσμίου Κυπέλλου γενικώς. Θα τα επαναλάβω σούμα. Χτες από την αρχή, από το ξημέρωμα θα σας τα πω όλα. Γκάνα Παναμά 1-0, Ουζεμπεκιστάν Κολομβία 1-3. Αυτά τα προλάβαμε κιόλας χτες το πρωί με τον Χρήστο. Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Αυτοί ήταν οι αγώνες από χτες ξημερώματα μέχρι σήμερα. 4 αγώνες θα έχουμε σήμερα για την δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, καταρχήν να ξεκινήσουμε από εκεί, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχτούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στη μία θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον τρίτο όμιλο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με αντιπάλους την Βραζιλία και την Αϊτή, αυτό θα διεξαχθεί 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία θα παίξει με την Σουηδία και στις 11 η Γερμανία με την ακτή Ελεφάντος του. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύριο ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχτές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Για τον Ομπράντοβιτς, όπως σας είπα, φτάνει σήμερα στην χώρα μας για προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του, περιμένοντας την θετική απάντησή του για την πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ραγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στην Γλυφάδα. Στο ποδόσφαιρο ξανά και στον ΠΑΟΚ, όπου Λουτσέσκου έλυσε χθες το συμβόλαιό του, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, φίλες και φίλοι, η πρόσληψη του Ολλανδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Πινέδα, που μπήκε αλλαγή στο σημερινό παιχνίδι της ΑΕΚ, αναδείχθηκε ως ο πολύτιμότερος παίχτης φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τέτε συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Τον 27χρονο πληρωματικό γκολκίπερ της Μπαρτσελώνα, τον Μπένια, έβαλε στο στόχαστρό του Παναθηναϊκός χωρίς να είχε καταλήψει τις επαφές του για τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Αυξημένη προσφορά κατατέθηκε στο Λεβαδιακό για την απόκτηση των Τσάπρα και Βίχου. Είναι οι μεταγραφικές ανησυχίες που σας λέω, όπως έχει το τριφύλι. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκας, Μαϊλόβιτς και Καντιού.
Στο στόχαστρο των Ερυθρόλευκων βρίσκεται και ο καταναλωστόπερ της Las Palmas, Μίκα Μαρμόλ. Και πώς είναι το τραγούδι, πάμε στο πρώτο τραγούδι από τους Air. Το Αλόν το άκουγα στο αυτοκίνητο. Έχει και τη σημασία, θα σας τα πω σε λίγο, για να προλάβουμε να παίξει το τραγουδάκι, να ακούσετε και το πρώτο σύντομο δελτίο ειδήσεων της ημέρας και πολιτικών βέβαια, και επανερχόμαστε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αβεβαιότητα για τα επόμενα βήματα εφαρμογής της Συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.T. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Έτοιμη η αμερικανική πλευρά για να αρχίσει συνομιλίες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Ενέκρινε τη συμφωνία παρά τις επιφυλάξεις που διατηρούσε, όπως ανακοίνωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν. Αποκαθίστανται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα $78 το βαρέλι. Προτεραιότητά μας η πολιτική συνοχή και η κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Ανανεώθηκαν για 12 μήνες οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζεται καλύτερα με την ταχεία ένταξη της Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Νέα δεδομένα στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγείου. Οι εργαστηριακές εξετάσεις δεν εντόπισαν ίχνη αίματος στα ρούχα του προφυλακισμένου κατηγορούμενου, ούτε γενετικό υλικό στα νύχια του ίδιου ή των θυμάτων. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Αιγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γυρίσατε.
3: Γυρίσαμε Τζενούλα. Αν Ντάστιν Βίλσον, η φωνάρα που ακούγατε. Στο σχέρτο έχω το τραγούδι τώρα που ερχόμουν με το αυτοκίνητο και λέω θα το βάλω για να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί είναι τραγουδάρα, μου αρέσει πάρα πολύ. Μπαίνω λοιπόν μόλις ήρθα εδώ νωρίς στην ιστορία της μουσικής και τι να δω. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βίλσον, μέλος των Heart από τις αρχές δεκαετίας του 70. Η μικρότερη αδερφή της, Νάνσι Βίλσον, είναι επίσης μέλος συγκροτήματος. Ένα από τα πρώτα hard rock συγκροτήματα με επικεφαλής γυναίκες. Κυκλοφόρησαν πολλά άρμπουμ μεταξύ του 1975 και του 2016. Να πω ότι η Βίλσον κατατάχθηκε στην 78η θέση στη λίστα του Hit Parade για το 2006 με τους μεγαλύτερους τραγουδιστές rock όλων των εποχών, ενώ το 2013 εισήχθη στο Rock and Roll Hall of Fame ως μέλος του συγκροτήματος Heart. Και βέβαια είναι και γνωστή, για να ξέρετε, γιατί φωνάρα, για τις οπερετικές της ικανότητες. Αυτό το κορίτσι που γεννήθηκε στο San Diego της Καλιφόρνια. Μάλιστα, επειδή είχα διαβάσει πριν αρκετά χρόνια, μου έκανε εντύπωση η φωνή της και είχα διαβάσει την ιστορία της. Ο πατέρας της ήταν ταγματάρχης στο σώμα των στους Marines, στο σώμα των πεζοναυτών των Ηνωμένων Πολιτειών. Και καταλαβαίνετε, λόγω και της στρατιωτικής καριέρας του πατέρα της, η οικογένεια Βίλσον μετακόμιζε συχνά, έμεναν σε στρατιωτικές αμερικανικές εγκαταστάσεις, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έχει πάει και στον Παναμά, έχει πάει και στην Ταϊβάν, έχει μείνει μαζί με την οικογένεια, και κάποια στιγμή εγκαταστάθηκαν μόνιμα, αν θυμάμαι καλά, στο Σιάτλ, εκεί στην Ουάσιγκτον, και εκεί οι Βίλσον στράφηκαν στην μουσική. Και μάλιστα ο μπαμπάς, όπως έχει πει η ίδια, και αδερφή της βέβαια, σε συνεντεύξεις, παρά το γεγονός ότι ήταν στρατιωτικός και τα λοιπά και θα περίμενε κάποιος, κυρία Χρονοπούλου, να είναι μια οικογένεια έτσι και τα λοιπά, καθόντουσαν εκεί, λέει, μόλις εγκαταστάθηκαν στο Σιάτλ τις Κυριακές, και ο μπαμπάς έκανε το μαέστρο, και δηλαδή έκανε τα χέρια έτσι και τα λοιπά, και δυνάμωνε τη μουσική στο σαλόνι, και αυτές τραγουδούσαν rock, κλασική μουσική, Ray Charles και τα λοιπά, έτσι για να σας πάμε στο κλίμα. Και κάποια στιγμή και ηλεκτρονική μουσική. Μόλις έφυγε, τελείωσε το λύκειο, είχε τραυλισμό, ξέχασα να σας το πω, η Βίλσον, η Αν Βίλσον. Είπαμε, έχει και η μικρότερη αδερφή της Νάνση, είναι και αυτή η τραγουδίστρια. Λοιπόν, είχε τραυλισμό και κάποια στιγμή ήταν και ντροπαλή λόγω του τραυλισμού, καταλαβαίνετε, και αναζήτησε έτσι λίγο την, ψάχτηκε λίγο με την μουσική, και κάποια στιγμή μπήκε στο ΣΥΕΡΤ μαζί με την ιστορία που ήταν και φίτησε και σε ένα κολέγιο, τώρα δεν θυμάμαι σε ποιο, κάπου εκεί στην, στο Σιάτλ και στην Ουάσιγκτον. Λοιπόν, αυτά με την Ann Wilson, την Αμερικανίδα μουσικό και τραγουδίστρια του συγκροτήματος. Πάμε και πάλι στα αθλητικά. Γιατί είχα μείνει στα του Ολυμπιακού με Στάνιτς, Ρόκας, Μαϊλόβιτς, Καντιού και τον καταλανό στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ, τα ονόματα που ακούγονται. Στην ΑΕΚ ο Μιγέτ Γκατσίνοβιτς, όπως δείχνουν τα πράγματα, θα παραμείνει για 2 χρόνια ακόμη στο ρόστερ και είναι θέμα ημερών για να ανακοινωθεί αυτό που σας λέω. Στο μπάσκετ ξανά και στον Ολυμπιακό υπάρχει μια βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει αμέσως μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρσελώνα, και μάλιστα δεν το λέω εγώ, έκανε ένα μεγάλο αφιέρωμα πάνω σε αυτό το θέμα η εφημερίδα Μάρκα. Α, ερίστον παρόδο να σας πω ότι η Βαλένθια ιτήθηκε 113-112 έπειτα από παράταση στον πρώτο τελικό. Η Εθνική Ομάδα των Γυναικών καλείται να αποκλείσει την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου παγκοσμίου πρωταθλήματος Αγγλία στην πρεμιέρα των play-off για την τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου του 2027. Η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ, μια και λέμε για γυναικείο ποδόσφαιρο, θα αντιμετωπίσει τη Χάπολη Ιερουσαλήμ στις 22 Ιουλίου στον πρώτο προκριματικό αγώνα της για το νέο Champions League. Ο Ανδρέας Μαζαράκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών, ο δημοσιογράφος και ιδρυτής ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Αρχείων. Τι να πεις για τον Ανδρέα Μαζαράκη, τι ιστορίες, αυτός ο τύπος φοβερός, αυτός ο οποίος έχει κάτσει, έχει μιλήσει μαζί του, έχει κάνει παρέα, έχει πιει, έχει... τι να λέμε τώρα. Ιστορική μορφή ο Αντρίκος. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της Νέας Υόρκης συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση των Knicks με τρόπαιο του NBA. Το πρώτο, έπειτα από προσπάθειες, 53 χρόνια προσπάθουσαν εκεί στην, στο New York. Λοιπόν, και τα κατάφεραν. Αντίθετα, η Αρμάνι Μιλάνο πήρε το πρωτάθλημα, δεν ήταν το πρώτο, ήταν το 32ο. 3-1 τις νίκες που πέτυχε εκεί στη Βενέτσια, τα 86-72 τώρα χτες. Στο Diamond Link της Στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος Εμμανουήλ Καραλή, στο Επικοντό και Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η Ερτένα σήμερα στις 8 το βράδυ. Και βέβαια, επειδή μου στείλε τώρα και ένα μήνυμα, ξανά, εντάξει, δεν είσαστε εκεί υποχρεωμένοι να ακούτε από την αρχή, στα σημερινά παιχνίδια ξημερώματα, φίλε, αυτά που περιμένεις, Καναδάς Κατάρ 6-0, 2 αποβολές στο Κατάρ, σοβαρός τραυματισμός για τον Καναδά, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0, με την ευκαιρία όσοι έχετε μπει τώρα σε αυτοκίνητα από εδώ, από εκεί, έχετε σηκωθεί από καναπέδες, κρεβάτια και έχετε βγει για δουλειά, να σας πω και όλα τα χτεσινά αποτελέσματα. Γκάνα Παναμάς 1-0, Ουσμπεκιστάν Κολομβία 1-3, Τσεχία Νότια Αφρική 1-1 και Ελβετία Βοσνία Ερζεγοβίνη 4-1 με κόκκινη. Και για την Βοσνία Ερζεγοβίνη έπαιζε με παίχτη λιγότερο. Αυτά για όσους έχετε παίξει κανένα στοιχηματάκι και ρωτάτε. Πάμε να ανοίξουμε και το φάκελο με τα μηνύματα. Σας είπα, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Περιμένω, μάλλον μόνος μου είμαι σήμερα. Ο Χριστάρας έχει το ρεπό του. Και να κάνουμε τον τεραβεράκι. Πείτε εκεί πώς βλέπετε το παγκόσμιο κύπελο, την τελική του φάση. Εντάξει, είναι και πολλές οι ομάδες, θα μου πεις τώρα, που έχουν ξεκινήσει. Θα ξεκαθαρίσει η Ραπτοστάρι, μετά θα μπουν στις 32 και ούτω καθεξής. Συνήθως τα καλά παιχνίδια γίνονται όταν αρχίζουν τα νοκάουτ, αλλά πάντα και υπάρχει, έτσι όπως έχει γίνει το σύγχρονο ποδόσφαιρο, μια σκοπιμότητα. Πατρίτσια Καλευρά λέει ωραίο τραγούδι, τραγουδάρα Πατρίτσια, αυτό και φωνάρα, εντάξει, για να τα βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους. Ο Άγγελος τι λέει εδώ από όσα Λαγκαδά. Καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες, καλή δύναμη να έχετε. Συγχαρητήρια για τις μεταδόσεις σε όλους σας. Ακούω Ερα Σπορ στην αυλή μαζί με τα Ειδόνια και όταν μπαίνει γκολ πάω να το δω στην τηλεόραση. Αύριο έχουμε γιορτή κερασιού στην Όσα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους, λέει ο Άγγελος Μίχος. Άγγελε, γιορτή κερασιού, βγάζετε, βγάζετε τα κεράρια σε εκεί στο πέρα. Άρα είσαστε πάμπλουτοι εσείς που βγάζετε τα κεράσια. Γυρνάω ρε παιδιά, γελάει. Γελάει ο έξω. Λοιπόν, γυρνάω από την Αφρική, πάω σπίτι Κυριακή, φτάνω Κυριακή απογευματάκι. Γύρω στις 5 βγάζω τα πράγματα εκεί, μπορώ να τα φτιάξω τα πράγματα. Ας τα λέω και τις επόμενες μέρες, αν και αυτή η εβδομάδα ήταν η εβδομάδα των παθών για μένα, γιατί ήμουνα 14 μέρες εκεί μέσα στην έρημο και μιλάμε με κούρες και αυτά, και τώρα να καθαρίσω χορτάρια στα σπίτι της λέω αυτά, έχω γίνει, είμαι χάλια. Μέχρι χτες δηλαδή που γύρισα στις 8 η ώρα που τελείωσα έξω, γιατί μέσα τέλει άλλες 3 μέρες. Λοιπόν, τέλος πάντων δεν είναι και το θέμα μας, και γυρνάω στο σπίτι και ανοίγω το ψυγείο και βλέπω και σε δάκρυα κεράσια. Τη λέω: τι έγινε, τη λέω. Πήρε καμιά κληρονομιά. Με κοιτάει η γυναίκα μου. Μου λέω: γιατί. Κεράσια, τη λέω. Στο ψυγείο βλέπω. Ρε, που μα έχουν φτάσει άνθρωποι. Έχει γίνει όμω τώρα, έτσι για να παρηγοριόμαστε. Υπάρχει μια εφαρμογή που πλέον είναι πιο φθηνά τα πράγματα. Και ξεκίνησα εγώ, πήρα, δεν πίνω κοκακόλες, αλλά πίνει η γυναίκα μου, πήρα κάτι κοκακόλες light που είχε εκεί να πούμε στην Νέα Φιλαδέλφια ένα σούπερ μάρκετ προσφορά, και μετά πήγα στον Κορυδαλό για να πάρω λίγο κρέας. Είχε ένα άλλο που το είδαμε μέσα στην εφαρμογή. Εντάξει, τη βγάζουμε καθαρή. Γυρνάμε όλη την Αθήνα και βρίσκουμε τα προϊόντα και τα παίρνουμε. Καλημέρα παιδιά, ανάτος ο Τσέλιγκας από τα Φάρσαλα ο Γιώργαρος. Μιτσάρα, βάλε καλά τραγούδια σήμερα να σκάσουν οι οχτροί. Λέει ο Γιώργος ο Τσέλιγκας. Καλώς τον Άτο Γιώργο. Ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης και αυτός κάθε μέρα ακούει την εκπομπή παρών. Αργεντινή βλέπω εγώ, Δημήτρη. Καλημέρα, λέει. Εντάξει, μη σε ξεγελάνε τώρα το πρώτο παιχνίδι. Εκεί που έπαιξε και άλλοι δεν παίζανε και καθόλου άμυνα. Εδώ έβαλε τον γκολ ο Μέση και στην. Αν παρακολουθήσετε τα γκολ του Λιονέλ, ο άνθρωπος, ο πιο κοντά του δηλαδή αντίπαλος ήταν στα 2 μέτρα. Όχι, θα τα αφήνω μέση. Λοιπόν, μην κλείνετε από, κρίνετε μάλλον έτσι από αυτά τα παιχνίδια, γιατί υπάρχουν ομάδες οι οποίες είναι καλές και δεν έχουν κάνει καλό ποδαρικό. Θα δούμε τι άλλο. Λοιπόν, για να ανοίξω και το Viber. Ω, κάτσε να δω στη σελίδα καταρχήν. Στο μέση το δικό μου, Αργύρης τη λέει: καλημέρα Δημήτρη, καλώς ήρθες φίλε μου. Καλή εκπομπή να έχεις, με θετική ενέργεια και όρεξη για ζωή συνέχισε. Μποέμ τύπος, μακριά από μίζερους και τοξικούς. Αργύρης Τσιώτας. Ναι, Αργύρη μου, καλά αυτό. Το έχουμε κάνει εμείς κορνίζα στη ζωή μας. Μας ενδιαφέρουν τι κάνουν αυτοί και τι λένε. Και ευτυχώς που δεν πιστεύω στα μάτια, στα φρύδια και τα λοιπά. Καλημέρα Δημήτρη από Παρδαλίτσα Λακασούλη. Καλώς το φίλος μας τον Θανάση τον Τζοβάρα. Εδώ πρωί πρωί να και το σοφάκι. Η Σοφία Αρνίδου από το αεροδρόμιο έχει πάει για δουλειά και αυτή και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Στέλνει την καλημέρα της. Ο Τάσος ο Βερούκης επίσης. Και όμορφο Σαββατοκύριακο λέει και υγεία. Να σε καλά Τάσε. Αθανασία Κοζομπόλη παρούσα όπως κάθε μέρα η ακροάτριά μας. Στέλνει την καλημέρα της στο αγαπημένο Παριάκι, όπως λέει. Όμορφη μέρα εύχεται σε όλο τον κόσμο και καλό Σαββατοκύριακο με υγεία. Να σε καλά Αθανασία μου. Να και ο Γιώργος Κανακάρης το φιλαράκι μου που... Γιώργο, βρήκα και έναν από την Βέρεια, έναν άλλον ακροατή που με πήρε τηλέφωνο γιατί ήθελα να του πάρω κάτι παπούτσια εκεί από δέρμα καμήλας από την νησία που τα είχε δει όταν είχε πάει μικρό παιδί 20διάρης με την μηχανή. Είχε κάνει και αυτός ένα ταξίδι εκεί κάτω και θα περάσω εκεί από τα μέρη. Καλά, βέβαια είσαι εδώ, αλλά λέμε για να του πω του ανθρώπου και τα παπούτσια ανεβαίνοντας προς τα πάνω. Καλημέρα Μιτσάρα, τον Ανδρέα Μαζαράκη τον είχα σαν αρχή προπονητή στον Αστέρα Εξαρχείων όταν πρωτοξεκίνησε το παιδικό στο μπάσκετ και μετά τον είχα πρόεδρο. Τεράστια μορφή του Αστέρα. Λέω ο Γιώργος Καναγκάρης. Γιώργο, τι να πεις για τον Αντρίκο τώρα, θα συγκινηθώ να πούμε. Τι να πεις για τον Αντρίκο. από το ανήσυχος, από το πανεπιστήμιο τότε, από την ΑΣΟΕ. Καλημέρα Δημήτρη, ο Λεωνίδας ο Στήλας από τον Βόλο, καλώς τον φίλο μας το Λεό. Και τι άλλο, κάτσε να δούμε τι γίνεται και με το Viber. Έχω χρόνο, πόσο είναι το δεύτερο τραγούδι? 4.40 για να πω για τις εφημερίδες. Έχω, άτσα να φάω μισό λεπτό ακόμη. Ο Μπάμπης Φράγκος εδώ παρών, ο Μπάμπαρος, ο Μπάμπης ο Φλού που λέμε, Παναθηναϊκάκης ο φίλος. Καλημέρα Πολάρισα, καλή Παρασκευή να έχουμε. Πώς λέει και τη ταινία της ελληνικής μουσικής? Τι λέει? Θα της ελληνικής μουσικής να μην ακούω, μπορείς? Λοιπόν, λόγω δουλειάς δεν ξέρω άμα σε προλάβω. Λέω χάρης μόνο, τώρα σας στείλω σε λίγο χάρη μου, κάτσα να μπει το τραγούδι. Βασίλης, πώς βλέπεις την Αμερική στο Μουντιάλ σήμερα? Μπιλάρα μου, το είδα το παιχνίδι το πρώτο. Αυστραλία είναι δύσκολη ομάδα, θα είναι ντέρμπι σήμερα. Θα είναι ντέρμπι, αλλά δεν είναι αμελητή ποσότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα άμα με ρωτάς πώς τη βλέπω για να παίξεις στοίχημα και τα λοιπά, θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θα είναι καλές ομάδες και οι δύο για αυτό το επίπεδο, εντάξει. Πάμε, τι έχω βάλει? Goldplay. Γιατί αλήθεια έβαλα Goldplay? Κάτι έγινε σήμερα με το άλμπουμ τους, κάτι έχει γίνει. Α ναι, το 2005 βρίσκεται στην πρώτη θέση για δεύτερη εβδομάδα αυτό το άλμπουμ, το X and Y. Είναι το τρίτο άλμπουμ του βρετανικού alternative rock συγκρότημα, είναι για να σας βάλω λίγο μέσα στο κλίμα. Κυκλοφόρησε 6 Ιουνίου από ό,τι βλέπω εδώ του 2005 και θα παραμείνει στην κορφή 4 εβδομάδες. Το τραγούδι που μου αρέσει εμένα από αυτό το άλμπουμ, γιατί το είχα πάρει τότε, είναι αυτό που θα ακούσετε μόλις τώρα.

0: Breakfast με σπορ. Και τώρα η συνέχεια.
1: Και όπως ακούτε από τη γέφυρα, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η ώρα τους είναι 6 και 52 πρώτα λεπτά. Φως των σπορ. Μεγάλη φωτογραφία του Καναδού forward της Bayern. Και ο Αζάια Μάικ στο κάδρο. Για τον Ολυμπιακό, όπως καταλαβαίνετε, για την αντικατάσταση του Πίτερς. Είναι αυτός. Αν έρθει αριστερά, χρυσάφι από πάγκο. Μόλις μπήκε στο μάτς ο Μαντζάμπι, η Ελβετία διέλυσε τη Βοσνία 4-1 και έκανε άλμα πρόκρισης από το δεύτερο όμιλο. Επάνω, δεξιά από το λογότυπο του Σκλίνη, πολύ κοντά πλέον στην απόκτηση Σμαϊλόβιτς, υπό έλεγχο και η περίπτωση Καντιού, σίγουρα σε λιμάνι, χαλασμός με Μαρμούλ. Γεφύρωση στο χάσμα με τη Λουγκοτέρες για τον Στάνιτς. Μαρινάκης για τα 6-16 χρόνια στον Ολυμπιακό. Συνεχίζουμε για υψηλότερες κορυφές. Ελπίδες θεωρίας. Η Τσεχία πάλι δεν κράτησε το προβάδισμα. Ισοφαρίστηκε με πέναλτι από την Νότια Αφρική 1-1 και δεν πήθη σε ένα άλλο θέμα. Θα το κάνουμε. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υποσχέθηκε πως θα δρομολογήσει κάθε πιθανή κίνηση στο Παναθηναϊκό να επιστρέψει επιτυχίες. Τον έχει φωτογραφία μαζί με τον Ομπράντοβιτς να μιλάνε. Τι άλλο, βίαιη αντίθετη, ύμνη για τον Χάρη Κέιν μετά το 4-2 της Αγγλίας επί της Κροατίας. Στο ραντάρ ο Πένια, ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωσή του. Το ξανασκέφτονται, στο ΠΑΟ εξετάζουν πλέον το ενδεχόμενο να κρατήσουν τον Μπιάνκο. Ανακοίνωση μένει, αυτό που σας έλεγα για τον Κατσίνοβιτς. Ψάχνουν τη Μονιέρη και σε αναμονή του νέου προπονητήου Απόλλων Καλαμαριάς. Είναι αυτό και βλέπω το Γιάννη Τάτση φωτογραφία. Πρώτη επιλογή. Sport Day. Μεγάλη φωτογραφία του Ζέλικο. Στην Ελλάδα από σήμερα ο Μπράντοβιτς και οι εξελίξεις τρέχουν στον Παναθηναϊκό στον υπέρτιτλο και τίτλος «Έρχεται και κλειδώνει». Πολύ πιθανή η συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο θα φέρει πίσω με σημαίνοντα ρόλο και τον Δημήτρη Διαμαντίδη. Εδώ Ολυμπιακός κρατάμε ψηλά τη σημαία, το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Αγγίζει Σμαϊλόβιτς, ένα άλλο θέμα. Παναθηναϊκός τελειώνει το σύριαλ. Το αργότερο μέσα από το κύριο κλωρίζει το θέμα του δεξιού μπακ του Λεβαδιακού τριαντάφυλλου Τσάπρα. ΑΕΚ δεν έπεισε κανέναν. Ο πρόεδρος της Ερασιτεχνικής Αλέξης Αλεξίου έδωσε συνέντευξη τύπου για να πει ότι θα κάνει σχέδιο. Θα κάνει σχεδόν όλα καλά και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σούπερ Λίγκ 1 Κηφισιά. Ανανεώνει ο Πόμπο, Ηρακλής κληρώνει για Τσερμπίν, Άρης επιστροφή στο μέλλον, ΠΑΟΚ πακέτο διαζύγιο και γάμος, Μουντιάλ αγριεμένα λιοντάρια, Πρίκα σε Μπακασέτα για αποχώρηση, γράφει ο τρελός του χωριού. Ώρα των σπορ, μεγάλη φωτογραφία εδώ του Πινέδα, τη λέει «Simply the best». Πρώτος των πρώτων ο Πινέδας άρρωσε ολόκληρη τη Σούπερ Λίγκο Μεξικανός και ψηφίστηκε δαγκωτό πολυτιμότερος ποδοσφαιριστής της σεζόν. Στην ΑΕΚ μέχρι το 2028 ο Γκατσίνοβιτς. Τα έσοδα και τα έξοδα, ο ανταγωνισμός και ο απολογισμός είναι η συνέντευξη του Χάρη Αλεξίου. Χτες που λέγαμε. Κόκκινος πρωταθλητής. Πατάει γκάις μεταγραφές ο θρύλος. Αγκαλιάζει τους πύργους. Πολύ κοντά σε συμφωνία ο Ολυμπιακός με την Σάντερφιον για τον Σμαϊλόβιτς και με τη Λοριάν για τον Καντιού. Πατάμε το κουμπί για Κάρμο, ένα άλλο θεματάκι. Ανέβηκε κι άλλο για τον Στάνιτς για στα 7 εκατομμύρια από ό,τι λένε η πρόταση στη Λεντογκόρετς. Ποιοτική λύση γιατί βλέπει τον Τιάγκο Σάντος. Μπάσκετ γιατί έχει τελειώσει τον Κι ο Μπαρτζόκας. Ένας πύραυλος για σπίδα στο Βεζέγκοφ και πάνω Μαρινάκης υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Live Sport, δύο μεγάλα θέματα. Δεξιά ο Μπράντοβιτς να χαιρετάει και λέει στην Αθήνα ο Ζότς, όπως γράφει το Sport Club, ο Μπράντοβιτς φτάνει σήμερα στην ελληνική πρωτεύουσα. Τηλεοπτικός πόλεμος για το πρωτάθλημα, σε ένα άλλο θεματάκι, γιατί μπήκαμε και εμείς μέσα. Ο ΣΕΡΤ, όπως σας είπα. Και νούμερο 1, Πένια. Τον έχει φωτογραφία τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελώνα, σας είπα, τον φλερτάριο Παναθηναϊκός. Ήρθε ο Καμαρά, πέρασε από εξετάσεις, πιθανότητα ανακοινώνεται σήμερα. Τι άλλο, Γκατσίνοβιτς 2028 στην πρωταθλήτρια. Αγγίζει Κατιού και Στάνιτς. Τι λέει, ελουστόντο στη λίστα του ΠΑΟΚ. Ναυτεμπορική ορολογιακή βόμβα σε δημόσια έργα. Το αυξημένο κόστος υλικών κινδυνεύει να τεινάξει στον αέρα πολλές εργολαβίες. One Voice Business and Politics, εκτός Πασόκ Διαμαντοπούλου, υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου του Μητσοτάκη. Ο Ανδρουλάκης έχει χάσει πλήρως τον έλεγχο, γράφει η εφημερίδα. Απογευματινή, κάνουν φίλο και φτερό όλες τις πολεοδομίες μετά τις αποκαλύψεις. Δημοκρατία. Η Ελλάδα απέτυχε με τα κόκκινα δάνεια. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο γκρεμίζει το success story του Κυριάκου. Εθνικός Κήρυξ. Παρέλαση θριάμβου για τους Νίκς στο Μανχάταν. Εκατοντάδες χιλιάδες οπαδοί αποθέωσαν τους πρωταθλητές. Ελεύθερη ώρα. Οι έξι απειλές του προσωπικού αριθμού σε καθεστώς απόλυτου ψηφιακού ελέγχου, γράφει η εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος. Ο χάρτης τιμών για τα εξοχικά, το ένα, και το άλλο το μεγάλο εμφύλιο στο Πασόκ για τις συνεργασίες. Εστία. Τρύπα στο ασφαλιστικό σύστημα βλέπει ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος. Η εφημερίδα των συντακτών. Υπουργείο Προστήμων, σε κρυφό φόρο εξελίσσονται πλέον τα πάσης φύσεως χαράτσια. Η Καθημερινή, στα μπλόκα της τροχέας 19.060 οδηγοί χωρίς δίπλωμα. Ο Λόγος, δημογραφικός κατήφορος σε μια πενταετία 19.000 λιγότερες γεννήσεις. Κάτσε τώρα που θα έρθουν και τα ρομπότ σε λίγα χρόνια. Να δούμε τι θα γίνει, ποιος θα γεννάει. Ριζοσπάστης, ευρωπαϊκό πρότυπο, η καθήλωση μισθών και ο κόφτης στις συμβάσεις, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Τα νέα, ποιοι θα πάρουν μικρότερο εφάπαξ, το ένα μεγάλο θέμα, και το άλλο, τι υπηρεσίες θα προσφέρουν και από την εφορία. Εσπρέσο, Μπεζεντάκου, κατασάτη, μαλλί με μαλλί στα δικαστήρια, όπα. Γιατί η τραγουδίστρια στράφηκε με αγωγή εναντίον της μάντισσας της Eurovision. Μόνο στην Εσπρέσο αυτό το θέμα. Αποκλειστικό. Κόντρα. Η αρχή για το ξέπλυμα μπαίνει στις πολεοδομίες. Με εντολή Βουρλιώτη ελέγχονται τα περιουσιακά στοιχεία των πολεοδόμων σε όλη την Ελλάδα. Σταρ. Όπα, κάτσε γιατί μας έβγαλε διαφήμιση για στεγαστικό δάνειο. Λοιπόν, Σταρ. 208 ύποπτοι στο πάρτι των πολεοδομιών. Ανοίγει το κάδρο των κομπιναδόρων ο Βρουλιώτης στο μεγάλο σκάνδαλο των οικοδομών. Μανιφέστο. Διαλύονται εν χορδές και οργάνω. Τρικούβερτος Καυγάς Διαμαντοπούλου Δούκα για Ελλάς. Deal News. Η μύθη της κυβέρνησης για τον ΦΠΑ, ένα μεγάλο θέμα, και ένα πιο μικρό το οικονομικό προφίλ των γιγάντων του μπάσκετ, και έχει τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φωτογραφία. Μέτοχος επενδύσεις, χρηματιστήριο Λάρι, Ράλι με αστερίσκους στην αγορά. Και κλείνουμε με ύπεθρο σχόραμα, ανοίξει, άνοιξε. Καλοκαιρινή εξέγερση αγροτών. Βγαίνουν στους δρόμους τα τρακτέρ της Αλίας 23, 24, 25 Ιουνίου λόγω καθυστερήσεων σε ΣΔΕ, πληρωμές και αστοχιών του συστήματος.
0: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
8: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
7: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
8: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
7: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
9: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνει και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
13: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra sport, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
14: Ακούτε Era Sport.

Γυρίσαμε λοιπόν για την δεύτερη ώρα, το δεύτερο μέρος αν θέλετε και της σημερινής μας εκπομπής. Είμαι ο Δημήτρης Λουκάκης από τις 6 το πρωί εδώ στο μικρόφωνο, Παναγιώτα Χρονοπύλου έξω στην κονσόλα των ήχων εκεί στα κουμπάκια και όχι μόνο, πιο νωρίς έχει έρθει, την ακούσατε και κατά την διάρκεια της περιγραφής να είναι στην κονσόλα, και βέβαια όλοι εσείς μια παρέα εδώ όπως κάθε μέρα κάνουμε αυτή την αμφίδρομη επικοινωνία με μηνύματα και λέμε τα δικά μας. Να κύρα Πανανίδου, η οποία ελαφριά αντιμένη μπήκε μέσα, ξεκίνησε με μια τραγουδάρα Πασχάλη Στερζής, «Στα υπόγεια είναι η θέα», τι τραγούδι γι' αυτό, τη φωνάρα Κοντερζής. Λοιπόν, και έτσι θα πάμε μέχρι τις 8, αυτή η παλιοπαρέα. Βέβαια μέσα στο γραφείο στην Ερασπόρ γίνεται ένας οργασμός ειδήσεων, μοντάζ και τα λοιπά, καθώς έχουμε και τα παιδιά τα οποία ετοιμάζουν τζιγκλάκια, σποτάκια, ειδήσεις, τα πάντα όλα για να βγουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που λένε οι γραμματιζόμενοι. Εντάξει, εγώ ξέρετε, επειδή χάνω χαβαλέ μέσα από αυτά, τα θεωρώ μέσα κοινωνικής απαξίωσης και αποχάβνωσης, όπως τα λέω συνήθως, με αυτά που διαβάζεις από τον καθένα με το μακρύ του και το κοντό του. Εντάξει, όλοι έχουν άποψη. Όπως έχουν και δύο χέρια, που λέει ο λόγος. Να μην πω το άλλο από την ατάκα από τον επιθεωρητικά Λάχαν. Το σεναριογράφος που σας δίνει ατάκα για την υποκλίνη Ισγουτ πρέπει να είναι μεγάλος μάγκας. Αλλά δεν έχουν γνώση πολύ. Σου λένε ιστορίες και τρελαίνεσαι. Και πάμε και στα μηνύματα. Η διαδικασία την ξέρετε. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160, η διαδικασία των SMS. Έχουν έρθει 3 μηνύματάκια, δεν έρχονται πολλά συνήθως εδώ, αλλά ίσα ίσα που ακούγεσαι, λέει, νωρίς το από αυτό, 6:15. Καλά, κανονικά δεν ακούγομαι. Τεχνικός έξω λέει ότι ακούγομαι κανονικά. Γράφει ο Γιώργος από την Τούμπα, καλημέρα. Ο 045 στέλνει το πολιτικο-κοινωνικό του σχόλιο όπως κάνει συνήθως, και λέει με όλα αυτά που βλέπει, αναφέρεται σε όλα αυτά που βλέπει στην τηλεόραση, και να σου πω την αλήθεια, φίλε, δεν έχεις και άδικο. Καλημέρα, του πάει γάντι το τραγούδι, είναι γάτα ο κοντός με τη γραβάτα, λέει ο Μαλλιάς 7 παρατέταρτο, το έχει στείλει το μήνυμα, και συνεχίζει και με ένα δεύτερο μήνυμα ο 045 να σχολιάζει την ελληνική πραγματικότητα. Γεια σου Δημήτρη, να σε ρωτήσω, πήγε Σαχάρα στα σκηνικά από την ταινία του Star Wars που έχουν αξιοθέατο, στέλνει ο Σταύρος, ο bus driver. Ναι, δεν είχαν στήσει μία, δύο, τρεις, σε τρεις περιοχές μέσα στην έρημο είχε στήσει ο George Lucas σκηνικά. Στο ένα το χωριό το είχε φτιάξει μέσα στην έρημο, το έφτιαξε από την αρχή, είχε εκεί καμιά δεκαριά κατασκευές εκεί που ήταν μικρός ο πιτσιρικάς, πριν τον πάρει δύναμη ο Anakin Skywalker. Μετά πήγαμε εκεί που ήταν, που ήδη σπίτια και τα χρησιμοποίησε για τα γυρίσματα, και στο τρίτο σαν χωριό πάλι που επίσης εκεί ήταν λίγο 7-8 πάλι κατασκευές για το επεισόδιο 1. Ναι, τα περάσαμε όλα αυτά γιατί είναι το αξιοθέατό τους. Είμαστε ένα γκρουπ 8 μηχανές με 10 άτομα και ήταν προγραμματισμένο πως θα πάμε από όλα αυτά. Κατάλαβες, φίλε. Λοιπόν, τι άλλο, για να δω, κάτσα γιατί κλείσαν τα μηνύματα. Για να στείλετε κι εσείς, όπως ο Σταύρος ο οδηγός, ο bus driver, όπως γράφει,
το ηλεκτρονικό σας γραμματάκι ή διεύθυνση aerasport@papaker.gr, εύκολα και γνωστά. Επίσης, στο Viber της Aeraspor, μην ξεχνάτε εδώ που έχουν έρθει και αρκετά μηνύματα, θα τα διαβάσω τώρα σε λίγο. Είναι η διαδικασία εύκολη, την ξέρετε οι περισσότεροι. Μπαίνετε μέσα στο προφίλ σας, ή μάλλον στην εφαρμογή, συγγνώμη, στο προφίλ, στην εφαρμογή του Viber, πάνω δεξιά έχει έναν μαγνητικό φακό, τον πατάτε, γράφετε Aeraspor στα αγγλικά και μας βρίσκετε εκεί. Λοιπόν, που θα μας βρείτε, θα στείλετε μια καλημέρα, στείλετε στην εκπομπή μια καλημέρα, ή άμα δεν μας γουστάρετε και θέλετε να στείλετε σε άλλες εκπομπές, στείλετε μια τελεία, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί θα μπείτε στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, εκεί που μπαίνουν οι τράπεζες, ιδέες, τα φυσικά αέρια, ξέρω εγώ, μαγαζιά, οι courier, όλοι. Γενικώς θα μπει και η Aeraspor και θα μείνει στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, οπότε θα τη βλέπετε κάθε μέρα και θα ανοίγετε από εκεί και θα μας στέλνετε το μήνυμά σας. Έχουν έρθει αρκετά εκεί μηνύματα, θα τα αναγνώσουμε σε λίγο. Υπάρχει, αν και αξίζει και στο Ρονάλντο, λέει, να σηκώσει ένα παγκόσμιο κύπελο, λέει ο Δημήτρης Γεωργιάδης. Εντάξει, αξίζει στο Ρονάλντο. Να δούμε. Εγώ την Πορτογαλία πάντως, άσχετα με το έγινε την πρώτη αγωνιστική, με τους παίχτες που έχει, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει σαν ομάδα, αλλά με τους παίχτες που έχει, τη θεωρώ από τα φαβορί. Υπάρχει το Messenger το δικό μου. Ο Δημήτρης Παπαδημητρίου από τη Γερμανία μας στέλνει την καλημέρα του. Η Χρύσα η Παντελέρη, το φιλαράκι μου εκεί από την Δράμα, μας καλημερίζει. Επίσης, ο Δημήτρης ο Μπέλος του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου σήμερα, του αδελφό Θεού προστάτη των απελπισμένων υποθέσεων, μεγάλη χάρη του, λέει ο Μιτσάρας. Ο Αριστοτέλης ο Γιάκος από την Αυστραλία καλημερίζει και αυτός. Οι Σίψον προφήτεψαν στον τελικό Μεξικό με Πορτογαλία και νικήτρια την Πορτογαλία, λέει. Δεν πρόλαβα να πω ότι βλέπω φαβόρη την Πορτογαλία. Στέλνει και φύτεψαν στον τελικό Μεξικό με Πορτογαλία και νικήτρια την Πορτογαλία, λέει. Δεν πρόλαβα να πω ότι βλέπω φαβόρη την Πορτογαλία.

τον τίτλο αυτής εδώ της εκπομπής, το Breakfast στα αγγλικά, και μας βρίσκεται όμορφα και ωραία και μπαίνετε και στη μεγάλη διαδικτυακή μας παρέα. Παγιώτης Αγγελόπουλος στέλνει την καλημέρα του, καλώς όρισες από τις εξερευνήσεις σου. Ο Κοντός λείπει, ναι, έχει ρεπό. Ο Γιώργος Μίχαλος στέλνει το λουλουδάκι του, όπως στέλνει κάθε μέρα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ο Δημήτρης Μπέλος λέει: μπορείς να το ανακοινώσεις στους ακροατές, όποιος θέλει να στείλει μήνυμα και να συμμετέχει στην κλήρωση. Κληρώνουμε ένα ζευγάρι γυαλιών ηλίου και άλλα GPS, ώστε να βρούνε το γήπεδο στην Ουγγαρία, και δύο εισιτήρια στους φίλους του Παναθηναϊκού. Την κλήρωση την κάνει ο Κοντός πριν την αποβίβαση με φορτηγό τράκτορα με καμπίνα για Ουγγαρία στο ηρωικό. Δεν είναι παξί, είναι πάξι πόλη. Και πάξι είναι η ομάδα. Παναγιώτης Βερβερίδης, καπ, να το φιλαράκι μου κάτω. Ο Παστρισέφ εκεί, στα Χανιά. Ζαχαροπλαστείο παρών, λέει, καλώς το να. Καλημέρα Μίτσο, καλώς όρισες. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Καλό Παρασκευή Σαββατοκύριακο σε όλο. Καλώς το φίλο μου τον Παναγιώτη. Δεν ξέρω φέτος, Παναγιώτη μου, αν θα έρθω κάτω στην Κρήτη, γιατί ξέρεις, όταν κατεβαίνω τα λέμε και τρώω και κανένα γλυκάκι από τα χεράκια σου. Για να δούμε το Viper. Σας είπα πως είναι η διαδικασία. Καλημέρα από Αστακό Ετωλοκαρνανίας ο Βασίλης Βόλβο. Καλώ τον Πιλάρα, Αστακό. Έχω πάει πάνω από 10 φορές εκεί. Έχω κοιμηθεί στο σπίτι του φίλου μου του Μπόνι. Τον είχα και τερματοφύλακα το Χριστάρα στην ομάδα. Επί σειρά ετών τον είχα τερματοφύλακα. Πιστεύω Βασίλη, να τον γνωρίζει το Χριστό Μπόνι εκεί. Εντάξει. Σίγουρα να τον γνωρίζει. Καλημέρα. Βέβαια, ζει στην Αθήνα. Αλλά κάθε χρόνο πάει ένα μήνα εκεί και αράζει όταν παίρνει την άδειά του. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Στέλνει ο Στέφανος Αργυρόπουλος από τον Ψαθόπυργο. Εκεί ο καθημερινός ακροατής. Να και ο Αντωνάκης, ο καμπανός. Καλώς την υπερσαχάρια παρέα μας. Τσίπιζες καθόλου χρώμα, ή να σου στείλω κανένα κουτί να βαφτίσεις, λέει. Καλημέρα. Τι χρώμα να τσιμπήσω. Λίγο στη μούρη, αλλά και εκεί έβαζα τηλεακό. Αφού είμαστε με τις στολές της μηχανής. Ρε Αντώνη, χαμός. Μερικιά αμοθίελα με πέτυχε. Την έχω βάλει την αμοθίελα σε βίντεο. Χαμός. Άμος, απέραντο κενό. Ενδεικτικά σου λέω 192 χιλιόμετρα κάποια στιγμή. 192 χιλιόμετρα χωρίς τίποτα. Σε μια άσφαλτο που είχαν βάλει εκεί μέσα στην έρημο. Ψηλή. Για ένα αυτοκίνητο από τη μια μεριά, ένα από την άλλη. Και να πηγαίνεις 192 χιλιόμετρα με έρημο. Και κάποια στιγμή και τα αλατορυχεία της... που είναι και στην Τινησία, τα μεγαλύτερα στην Νότια Αφρική. Χαμός την άλλη λέμε τώρα. Εδώ έρχεται λίγο σκόνη από τη Σαχάρα και οι μισοί Έλληνες βάζουν οξυγόνο. Τι γυμνή θα κυκλοφορούσαμε και πρέπει να κάνουμε ηλιοθεραπεία. Στις μηχανές επάνω είμαστε και ταλαιπωριόμαστε στην ηλικία μας. Αλλά ήταν εμπειρία ζωής. Καλημέρα Δημήτρη. Στέλνει ο Νίκος ο Τικέλης, ο άλλος ο Νίκος ο Πολιτάκης. Καλημέρα Λου, καλή εκπομπή. Έχουμε κανένα νέο για Παναθηναϊκό. Τα πάμε. Για τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ έχει την τιμητική του, που έρχεται σήμερα ο Μπράντοβιτς. Και καταλαβαίνεις τώρα, τρέχουν οι εξελίξεις. Πολλοί κόσμος λέει ότι είναι πολύ πιθανή η συμφωνία του με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Θέλει να φέρει, επίσης λένε ότι θα έρθει και σε σημαίνοντα ρόλο ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Εξετάζονται και κάποιοι αθλητές. Περισσότερο για τη θέση 5 για να πλαισιώσουν τον Λεσόρ. Τι να σου πω. Ο Μπράντοβιτς, σας το έχω πει από τους πρώτους. Μπορεί να ήμουν και ο πρώτος. Εκεί στα Ταραβέρια που γυρνάω κάτω στη Γλυφάδα. Και πάω και αράζω καμιά φορά στη Μαρίνα. Εκεί που είχα δει και τον Άταμαν. Κάνα τριάρι φορές. Και τα είχαμε πει, δεν του είχα πει βέβαια ότι είμαι δημοσιογράφος. Νόμιζε ότι έχω σκάφος εκεί. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Πάει και ο Μπράντοβιτς θα πάει και έχει σπίτι εκεί κάτω. Πάει να αράξει. Να δούμε, ο σέρβος coach, πολλοί λένε ότι θα πει το ναι και θα ξανακάτσει στον πάγκο του Παναθηναϊκού. 5 ευρωλίγκες, μου φαίνεται έχει κατακτήσει με τον Παναθηναϊκό. Από εκεί και μετά, φίλε μου Νικόλα, από το Ρέθυμνο Πολιτάκι,

Με το Τζάπρα τώρα έχει ο Παναθηναϊκός κάτι ταραβέρια. Λείπει και ο Κοντός να μας τα πει, αλλά από ό,τι άκουγα για αυτόν το δεξιό μπακ, τον τριαντάφυλλο δηλαδή, το αργότερο μέσα στο Σαββατοκύριακο λένε ότι μπορεί να τον κλείσει. Εντάξει. Και κοιτάνε και τον Μπένι, από ό,τι είδαμε και στα, σε κάποια πρωτοσέλιδα, για το νούμερο ένα, αυτόν τον 27χρονο αναπληρωματικό goalkeeper της Μπαρσελόνα. Έχει βάλει σε στόχαστρο το Παναθηναϊκός. Α, δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Για καθίστε ρε παιδιά, να σηκώσω αυτή η καρέκλα. Είμαι που είμαι, 2 μέτρα. Κατεβαίνει και κάτω, δεν θα φτάνει. Γι' αυτό δεν φτάνει το μικρόφωνο κάποιες φορές. Κατεβαίνει μόνο τη σιγαρέκλα. Είμαι που είμαι, το σημείο της προσθέσεως. Δεν ακούγεται και τίποτα. Καλημέρα παρέα, καλή εκπομπή. Να ο Νικόλας από το Ήλιον ο κοντογείτονας, παρόν και αυτός. Καλημέρα, βλέπω πολύ την Αυστραλία απόψε και γενικά πιστεύω θα είναι η έκκληση του τουρνουά, λέει ο Κυριάκος. Τα είπα νωρίτερα, δεν ξέρω αν ακούγες. Με ρώτησε ένας φίλος πως βλέπω το σημερινό παιχνίδι ΗΠΑ-Αυστραλία. Το βλέπω ντέρμπι. Και οι δύο ομάδες έχουν ανέβει και τους Αυστραλούς τους είδα και φοβήθηκε το μάτι μου. Α, δούμε όμως τι θα γίνει. Μηδένα πρωτού τέλους κακάριζε. Καλημέρα, καλή εκπομπή, στέλνει ο Χρήστος Λιάκος. Ο φίλος μας ο Κώστας, ο Σαριδάκης. Καλώς όρισες Βαλεντίνο Ρώση, λέει, και καλή εκπομπή. Και παγκόσμιος πρωταθλητής του MotoGP. On-off μηχανές καβαλάω, βέβαια είχα και 2 street, αλλά συνήθως on-off καβαλάω μηχανές, Κωστή. Καλημέρα Μητσαρά, πώς τη βλέπεις την πρόβλεψη? Για κάτσε να δω ρε, φόντα, δεν μου το ανοίγει. Ωρε τι γίνεται, γυρνάει τώρα, γουργουρίζει. Για να δω. Δεν μου το ανοίγει. Τέλος πάντων, άστο. Να μην καθυστερούμε κιόλας. Καλημέρα άρχοντα, Βαγγέλης από Φάληρο, καλώς ήρθες. Επιτέλους να ηρεμήσουμε λίγο από την κλάψα του Χρήστου, που όλες αυτές τις μέρες από τη χασούρα του για την ομάδα του είχε γίνει κουραστικός. Τον αγαπάμε όμως, γιατί είναι καλό παλικάρι. Εγώ βλέπω φέτος στο Μουντιάλ την Αγγλία να το παλέψει μέχρι τέλους. Καλημέρα και καλές μεταδόσεις αγώνων. Και η Αγγλία για πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε ένα ξεκίνημα της προκοπής. Που λέω λόγος για πρώτη φορά την ιστορία της. Καλημέρα, έχω πρόταση για καλοκαιρινό προορισμό. Πρώτη επιλογή και μονό αποδεκτό υπαξί. Πολύ άτυχος με την κλήρωση ο Βάζελος. Θα έχει και τη διαιτησία εις βάρος του. Κρίμα, λέει ο Μιχάλης. Μιχάλη, τώρα τι άτυχος με την κλήρωση. Τι άτυχος με την κλήρωση. Εντάξει, τώρα μην ντρελαινόμαστε. Ένα αυτό. Δεύτερον, παξούς δεν έχω πάει. Για να σου δώσω τα φώτα μου. Αν ήταν εδώ ο Βέγκος, ο δικός μας ο Βέγκος, όχι ο Γνήσιος, ο Γιώργος δηλαδή, που έχουμε, δεν λέω το επιθετό του, γιατί καβαλάμε μηχανές, κάνουμε έτσι και τα λοιπά. Αν θα σου έλεγε, από τους παξούς. Αλλά βέβαια θα σου έλεγε ότι είναι το καλύτερο μέρος, γιατί όποιος είναι δεν μπορεί να μπαίνει στον τόπο σου, θα πέσει ο ουρανός να σε πλακώσει. Λοιπόν, και θα γίνεις γαλάτης. Ο Χάρης μου στέλνει, ευχαριστώ Δημήτρη που μου είπε, γιατί μου ζήτησε την ταινία. Ήταν αυτή η ταινία, φίλε Χάρη, να την πούμε στο πρώτο θέμα που ξεκίνησα με τον Goodfellas, τα καλά παιδιά δηλαδή, που σκηνοθέτησε ο Σκορτσέζε. Φοβερή ταινία, με το σενάριο που είχε γράψει ο ίδιος ο Σκορτσέζε, βέβαια βασίστηκε στο βιβλίο του, το έγραψε μαζί με τον Πιλέγκη στο βιβλίο του, με Ρόμπερ Ντενίρο, Τζο Πέσι, Ρέι Λιώτα και τα λοιπά, και έλαβε πάρα πολύ καλές κριτικές αυτή η ταινία. Ναι, εντάξει, ξεκίνησα το πρώτο θέμα, έχει με αυτόν τον γκάγκστερ, ο οποίος έχει βγει και ταινία. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Καλώς όρισε στα Πάτρια Εδάφη, στέλνει ο Γιάννης Σο Θαλασσινάκης. Καλώς σας βρήκα, Γιάννη. Ο Χαρίλαος καλημερίζει. Ο Τζόρτζ Παοκάρα από Μενίδη, ο Γιώργος. Ναι, ο Γιώργαρος, και αυτό στέλνει την καλημέρα του. Άλλος ο Γιώργος ο Τσάφος παρών. Ο Γιάννης από τα Γιάννηνα.
ο άλλος ο Γιάννης από τη Λίμνο, ο άλλος ο Γιάννης, ο Καρανίκας, καλημερίζει. Πρώτο μήνυμα που στέλνει ο Γιάννης ο Καρανίκας στην εκπομπή. Καλώς ήρθες και στην παρέα Τσερασπορ, Γιάννη. Τι έγινε, ρε? Τρεις Γιάννηδες, δύο Γιώργηδες μαζί. Είναι αυτό που λέει. Σπίτι με Γιάννη ή με Γιώργο δεν κάνει. Λοιπόν, χαμός. Καλά, όχι όπως η Δημήτριδες είναι λίγη. Ο Βασίλης, επίσης πρώτο μήνυμα που στέλνει στην Ερασπορ, είναι πάνω που σας έλεγα την διαδικασία. Στέλνει και ο Μπιλάρας. Καλημέρα, Βασίλη. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλημέρα, Δημήτρη. Γιώργος Ευζώνη Κιλκής Αεκάρα. Καλώς το Γιώργαρο, που τον βλέπω και στην φωτογραφία εδώ που μας βγάζει το νταραβέρι του Viber. Καλημέρα, επειδή δεν έχω ακούσει τη γνώμη σου, αρέσει το Μουντιάλ, ρωτάει ο Δημήτρης. Μέχρι στιγμής όχι ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, και αυτό είναι λόγω του γεγονότος, έτσι όπως έχει γίνει το σύστημα με τις πολλές ομάδες. Ο Μιτσάρας, το φιλαράκι μου, Γκέκας, παρόν. Με τις αποζημιώσεις εκεί από τα ατυχήματα σας έχω πει, αν έχετε κανένα προβλήματα, και κατευθείαν ο Μιτσάρας κάθε μέρα ακούει την εκπομπή και στέλνει την καλημέρα του. Ο Νίκος από τα Μουδανιά, ο Νίκος Ολέκα, καλημερίζει και αυτός. Για κάτσε να ανοίξω και στα SMS, γιατί βλέπω έχει κάτι SMS. Α, να το ο Στέφανος από την Καλαμαριά, σίγουρα κάτι θα ρωτήσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, τι λέει ο Στέφανος? Καλημέρα, Δημήτρη, και καλό Ποσουκού. Όταν ξεκίνησε για πρώτη φορά το παγκόσμιο, με πόσες ομάδες ξεκίνησε? Σε ποιο παγκόσμιο κύπελο συμμετείχαν για τελευταία φορά μόνο 16 ομάδες? Ευχαριστώ, Στέφανος, από την αγαπημένη σου Καλαμαριά. Στέφανε, στην Ουρουγουάη ξεκίνησε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, μου φαίνεται με 13 ομάδες, και το πήρε η Ουρουγουάη το 1930. Για τις 13 ομάδες δεν είμαι πολύ σίγουρος. Το 1930 και στην Ουρουγουάη, και πως το πήρε Ουρουγουάη είμαι 100% σίγουρος. Μου φαίνεται με 13 ομάδες. Ήταν από Νότια Αμερική, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική. Τώρα τα άλλα, άσταρε Στέφανε, δεν είμαστε και εκείνη την κυκλοπαίδια. Βαλάτης, νάτος, εμφανίστηκε. Όταν ήσουν Ζαχάρα, το είπαν στις ειδήσεις ότι δύο λεωφορεία με τουρίστες είχαν πρόβλημα στην έρημο Ζαχάρα. Στο ένα χαθήκανε και το άλλο τους σώσανε. Τρομερό. Και είχα αγωνία για εσάς. Εμείς δεν είμαστε με λεωφορείο. Είμαστε με τις, μηχανές. Τι? Άμαν, πρέπει να πούμε και δελτίο. Ρε παιδιά, με τα μηνύματα δεν πρόλαβα να βάλω και το τραγούδι. Βάλ το μετά. Ήταν ωραίο το τραγούδι του Γιάννη Πάριου. Πες μου, είναι έτοιμο το δελτίο? Κάνε μου νόημα να σταματήσω. Λοιπόν, πώς πέρασε η ώρα έτσι με τα μηνύματά σας? Ο Γιώργος από το Σουφλίο, Πανάθα, Πανάθα ολέ, λέει, καλημερίζει και πάμε για δελτίο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το κλίμα επιβαρύνεται πριν ακόμη αρχίσει η επόμενη φάση των συνομιλιών για τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, καθώς ο Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, ανέβαλε ευνηδιαστικά το προγραμματισμένο ταξίδι του στην Ελβετία. Και η Ιρανική πλευρά ανέβαλε το ταξίδι της λόγω της συνεχιζόμενης Ισραηλινής στρατιωτικής επιθετικότητας στο Νότιο Λίβανο, την οποία θεωρεί παραβίαση της συμφωνίας. Αποκαθίσταται σταδιακά η κίνηση στα στενά του Ορμούζ. Η ομαλή ναυση πλοία θα αποκατασταθεί πλήρως έως το τέλος Ιουλίου, σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές. Οι αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στην υπόθεση του διπλού φωνικού στο Λόγκο Αιγίου. Δεν βρέθηκε αίμα στα ρούχα του 65χρονου κατηγορούμενου, ούτε δείγμα DNA στα νύχια του, σύμφωνα με τις εργαστηριακές εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα, μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός, σήμερα έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
8: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

0: Γυρίσαμε, γυρίσαμε αυτή η τραγουδάρα μας έβαλε ρε Πανανίδου. Αν δεν είχα και εσένα του Γιάννη Πάριου. Έριξα και δύο στροφές έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. Λείπει ο κοντός. Γελάς κυρία Χρονοπούλου. Να μην ξεχνιόμαστε. Να κάνουμε καμιά σχαδραμιχτή κι εμείς. Εδώ πέρα λοιπόν ένας φίλος, πρώτο μήνυμα ο George, όπως βλέπω εδώ, επιχείρησε να στείλει στο WhatsApp ένα μηνυματάκι. Δεν έχει έρθει τίποτα φίλε. Κάτι μπερδεγουέι έγινε ή το όσβησες ή οτιδήποτε. Η Πατρίτσια η Καλευρά εξακολουθεί να λέει σαν της αρέσουν όλα τα τραγούδια γενικώ σήμερα που έχουμε βάλει ελληνικά και ξένα. Καλή τύχη στην ομάδα μας εναντίον των ΗΠΑ. Πάμε γερά Αυστραλία, λέει ο Αριστοτέλης Γιάκος. Καλή σας Αριστοτέλη. Αν δούμε όμως τι γίνεται. Ο Χρήστο Πριόβολης, άστα ρε Χριστάρα τώρα. Λοιπόν, καλημερίζει. Εκεί θα πω μόνο το υπόλοιπο, το διαβάζω. Δημήτρης Παπαδημητρίου. Μην ξεχνιόμαστε Δημήτρη, το καλύτερο μέρος είναι εκεί που έχεις κάνει, που έχει κάνει τους πιο πολλούς χριστιανούς. Περνάς και κάνεις το σταυρό σου. Νομός Ηλίας, 15 χιλιόμετρα προς Αρκαδία είναι το χωριό μου. Καρύτε να έλα για χώματα ρε Μιτσάρα. Εντάξει, τα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Έχεις πάει τώρα και στη Γερμανία. Πέρναγα καμιά φορά εκεί. Όταν είχε στο μαγαζί στην Καλαμάτα τα λέγαμε. Όταν πήγαινα για ρακέτα. Καλημέρα από Ολλανδία. Τι λέει, The Vendor. Τι είναι αυτό. Τι κάνεις εκεί ρε Edmund. Γιάννης Πολυμενάκος, καλημερίζει. Καλημέρα στην πρωινή παρέα. Ο Θοδωρής Λιμπέρης. Όλα τα παιδιά. Ο Βασίλης Σωτηρίου λέει τι έγινε ρε με την ΕΡΤ, πάει να πάρει τα δικαιώματα. Α, ναι φίλε, κοιτάξε να δεις, buzzer beater το χαρακτηρίζω εγώ της ΕΡΤ. Προσπαθεί να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Greek Basketball League όπως λέγεται. Έκανε ρελάν στην αρχή πρόταση του Sky και του Γιάννη Αλαφούζου. Κατάθεσε χθες νέα πολύ βελτιωμένη πρόταση που εκτινάσει το ποσό από τα 5 εκατομμύρια που προβλεπόταν για φέτος στα 6.250 και για την επόμενη σεζόν 7.200, καταλαβαίνεις. Και η ευνηδιαστική κίνηση αυτή της ΕΡΤ τη δείχνει έμπρακτα τη διάθεσή της να διεκδικεί στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Ακούστε να δείτε τι γίνεται. Το μπάσκετ έχει ανέβει στην Ελλάδα και ανεβαίνει συνέχεια γιατί έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άκτορ, εντάξει, οι οποίοι πραγματοποιούν πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις και ακολουθούν επίσης με μεγάλες επενδύσεις και θα φτιάξουν καλές ομάδες και θα γίνει χαμός και θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον, θα έχουν ένα μεγάλο ενδιαφέρον και τα άλλα παιχνίδια και ο ΠΑΟ και ο Άρης. Μιλάμε μεγάλα budget, υψηλή στόχη και από τις δύο αυτές ομάδες και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απόφαση του ΕΣΑΚΕ και ποια πρόταση θα αποδεχτεί για το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Υπάρχει, είναι η υποδημιουργία, να πω και ένα πραγματάκι για αυτά, της συνδρομητικής πλατφόρμας του Sky. Βέβαια δεν έχει πάρει ακόμη την τελική της μορφή, ούτε καν το βασικό της κορμό, αλλά φτιάχνεται. Ήδη έχουν συμφωνήσει πάει Παναθηναϊκός, εντάξει του Αλαφούζου είναι το μαγαζί, η ΠΑΕ Ηρακλής, ενώ όπως ήμουνα την Ισία ή το έχουμε πει και πιο πριν μαζί γιατί αυτό έχει κλείσει, μου φαίνεται το πάμε πριν φύγω, έχει πάρει και τα δικαιώματα του Κυπέλλου Ελλάδες και του Super Cup στο ποδόσφαιρο. Τώρα διεκδικεί το μπάσκετ το ελληνικό γιατί το ξένο οι διοργανώσεις είναι καπαρωμένες με συμβόλαια Ευρωλίγκα, Eurocup στην Νόσβα και τα λοιπά, NBA, Κοσμοτέ και το Greek και η Greek Basketball League είναι το πιο προστό προϊόν που μπορεί να αγοράσει. Στο δεύτερο μήνυμα, στο δεύτερο σκέλος του μηνύματός σου για το ZOTS, επειδή τα έχω πει δύο φορές, θα το πω και άλλη μία, 8 παρά 20 είναι η ώρα, 7 και 41 έτσι για να είμαστε ακριβείς, πάει και 42 για όσους θέλετε να ακούτε από το σπίτι, είστε μες στα μάξι, θέλετε να πάτε για δουλειά και πάτε μάλλον για δουλειά. Αναμένεται σήμερα το απόγευμα ο Μπράντοβιτς Το έγραψε εκεί το σερβικό μέσο αυτό το Sport Club, πως λέγεται. Και όπως γράφουν αυτοί, οι Σέρβοι, οι πατριώτες του δηλαδή, είναι ο ένας και μοναδικός στόχος του Παναθηναϊκού και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις. Αύριο, το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε εξελίξεις για να δούμε ποια θα είναι η τελική απόφαση του Ζότς, αν θέλει να επιστρέψει βέβαια στην προπονητική, και γιατί αν θέλει να επιστρέψει και έχει και βάλει και κάποιες προϋποθέσεις, γιατί ξέρουμε τώρα πως έφυγε και τα λοιπά, δεν δίνω εγώ μεγάλες πιθανότητες για να γυρίσει στον Παναθηναϊκό. Βέβαια στη Σερβία συνδυάζουν την άφηξη του Μπράντοβιτς με την πρόταση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός, και από το περιβάλλον του Μπράντοβιτς έχει διαρρεύσει ότι έχει έρθει εδώ για κάποια διαδικαστικά θέματα πέραν της για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ιβκοβιτς που έρχεται ο Μπράντοβιτς, έρχεται να μιλήσει και να τακτοποιήσει, αν θέλετε, κάτσε γιατί κάτι τι γίνεται, να τακτοποιήσει μερικά θέματα για που αφορούν τα χαρτιά, και γιατί όπως σας έχω πει διαθέτει και ένα σπιτάκι εκεί στο Κολωνάκι και θέλω να τακτοποιήσει κάτι χαρτιά και τα λοιπά. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ, καλημέρα Δημήτρη, στο WhatsApp μας στέλνει ο Δημήτρης ο Μπλαντής. Καλημέρα, ο Χόρχε είμαι από Ηράκλειο. Πρώτη φορά στέλνω. Σε εύχομαι υγεία, ψυχή, σωματική. Μόνο πάω. Έντα ρε Χόρχε, έστειλε το μήνυμα, αλλά κάποια στιγμή, γιατί ήταν το πρώτο σου, μου γράφει τροποποιήθηκε 7-19 και δεν υπήρχε μήνυμα. Καλά που το είσαι, ο Χόρχε. Να λοιπόν, ο Χόρχε καλώς ήρθε στην παρέα μας. Έχεις πάει ταξίδι εκεί, Edmonton. Λοιπόν, Τι άλλο. Στη σελίδα τι έχουμε. Καλημέρα. Και εδώ. Καθλίνα Παπαλεξανδρή. Καλημέρα. Καλώς ήλθατε. Ο Μακανάκη, το λιοντάρι της ερήμου, μας κλείνει το μάτι από το παρελθόν. Έλα ρε. Και ο Μιλά από το Καμερούν. Με το Μιλά έχω κάνει, σου στείλω μια φωτογραφία, έχω κάνει ολόκληρη κουβέντα σε μια τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ωραίος τύπος, Καθλίνα, να ξέρεις. Καθόμαστε εκεί και τα λέγαμε. Μόνο τσίπουρο δεν είπαμε, δεν είχε. Αν ήταν ο Λαδόπουλος, θα του δίνε τσίπουρο, του Μιλά. Καλώς το Μιχάλη. Μόνο τσίπουρα δεν είχαμε βγει εκείνη την ημέρα. Διάβασα, λέει, για Τσάπρα, Βίχο, 5 εκατομμύρια. Μα καλά, ποιος τα πιστεύει αυτά. Ούτε ήδη τα πιστεύουν για τόσα χρήματα. Χθες άκουσε τον ομόσταυλο, μόνο Μπαρτσελώνα δεν είπε ότι είναι η ομάδα πάξη που κληρώθηκε ο ΠΑΟΚ, λέει ο Δημήτρης Μπέλος. Εντάξει ρε παιδιά. Λοιπόν, για ποιο λόγο μας περνά τα από διαδικασία να ακούμε ότι ο Γκραντ παστάρει, συνέχεια δεν κάνει φάουλ, ενώ ο Βεζέγκο βαράει μόνο τρίποτα και παίρνει. Πότε έγινε αυτό? Πάντως σήμερα όχι ρε, εσύ, πες το, Γιώργο. Δεν είπαμε τίποτα για αυτά. Δεν έχω πει τίποτα για αυτά. Ποιος παίρνει φάουλ, τι κάνει και ποιος βάζει τρίποτα. Καλημέρα από τάξη Νέτ Θήβας. Καλώς το να. Τι ακούω, οι άγγελοι να τραγουδάνε. Δημήτρη μας γύρισε. Η Σαχάρα βελτίωσε τη φωνή σου. Τρομερό. Μπιλάρα μου, Βασίλης Κοντίνος. Φιλαράκι από τη Θήβα. Α, με τον Μπιλάρα. Όποτε κατεβαίνω καμιά φορά κάτω, κάνω ένα δεξιάκι στη Θήβα και πίνουμε ένα τσίπουρο. Λοιπόν, ναι, έχει φτιάξει λίγο η φωνή μου. Ευτυχώς λείπει ο Κοντός, λείπει ο Λαδόπουλος, δεν τις έχω εδώ και τραγουδάω. Τι να κάνω. Καλημέρα Μιτσάρα, έπρεπε να πάρεις το Λαδόπουλο στην έρημο, λέει. Θα τους άλλαζε τη ράτσα, λέει ο Χρήστος ο Κρυάραβλος. Άκουσες Χριστάρα ότι ήρθε ο Μιχάλης έξω, το γράφεις το μήνυμά σου. Να μην χάσεις κι εσύ. Είναι μετά στην εκπομπή ο Μιχάλης και ετοιμάζει και τα... και τα τραγούδια. Άγγελος, τι λέει ο Άγγελος? Καλημέρα Μιτσάρα, σε όλο το παρεάκι. Μα θα ήσουν την Ισία σίγουρα. Θα τα είπες, αλλά δεν τα πρόλαβα γιατί άρεσε σήμερα. Είναι το επόμενό μου ταξίδι. Είναι ταξίδι ζωής, αξίζει να πας με φαμίλια όμως. Άγγελέ μου, εμείς πήγαμε 8 μηχανές. 10 άτομα εκεί. 7 και οδηγός. Συν που είχαμε τους οδηγούς από εκεί 3 άτομα μπροστά στο Land Rover και πίσω η Άρεα ερχόταν με ένα RAV4 με τις δικές μας προμήθειες και τα λοιπά. Είμαστε οργανωμένα με μηχανές. Άλλο τώρα με μηχανές. Πήγαμε στην έρημο Σαχάρα, στη μεριά της Τινησίας. Άλλο τώρα να πας με τη φαμίλια. Με τη φαμίλια θα πας κάπου, θα πας καμιά Τίνιδα, καμιά Χαμαμέτ και τα λοιπά που είναι τουριστικές πόλεις. Μεξικό κατάκτηση 81 απόδοση. 30 ευράκια. Ο Φώτος ο Παλαιοδήμος. Το έπαιξε σε θηρίο. Για να δούμε. Θα σε έχουμε στα υπόψη. Να έχετε μια καλή μέρα. Βίβα Αργεντίνα. Βίβα Έβερτον. Ο Γιώργος ο Καλομύρης. Ο Χαρίλαος. Καλώς όρισες επιτέλους, λέει. Τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη του Πίτερς τελικά? Θα δούμε, φίλε. Θα δούμε. Διάβαζα το. Και εγώ δεν ξέρω. Διάβασα ένα. Το πρωτοσέλιδο στο Φως. Για κάτσε να το δω. Στο Φως το είχα διαβάσει. Ναι, στο Φως ήταν και με τον έχει και μεγάλη φωτογραφία. Τον Αζάι Μάικ. Αυτός είναι, αν θυμάστε, ο Καναδός φόργορ της Bayern. Αυτός λέει, έλεγε το Φως, ότι είναι ο υποψήφιος για. Άμα είναι αυτός είναι υποψήφιος για τον Πίτερς. Τι θες παίζει. Ο Αζάι Μάικ. Το είδα εκεί. Το είχε γράψει στο πρωτοσέλιδο. Κάτι παραπάνω δεν ξέρω. Πάντως ο Πίτερς πρόσφερε στον Ολυμπιακό, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πρόσφερε αυτό το παιδί. Και είπε και στο Επανίδικα, αλλά έχει και το μαγαζί κάτω στο Πασαλιμάνι φτιάξει. Καλημέρα, νέα Πέραμος Δημήτρη. Με προπονητή ΠΑΟΚ τι γίνεται? Προχωράει. Προχωράει το θέμα. Αυτό. Ό,τι λέγαμε. Έγινε το διαζύγιο. Πάμε για το γάμο τώρα. Α δούμε. Γιώργος, έχουμε κανένα νέο για την αλλαγή διοξείας στην ΑΕΛ? Όχι ρε Γιώργο, δεν έχουμε. Ο Άγγελος τι έχει στείλει? Τίποτα. Ο Άγγελος το άνοιξε. Όπως το έκανες Άγγελε, δεν χρειάζεται να στείλεις κάποιο μήνυμα. Εντάξει, μπορεί να μην ήθελες να στείλεις κάτι στην εκπομπή, να στείλεις κάτι στις άλλες. Αυτό ακριβώς, καλά το έκανες. Μπήκες, έγραψε ένα σπορ όμορφα και ωραία. Τώρα έχεις, είναι πλέον στα εισερχόμενα των επιχειρήσεων, εκεί στο Viber. Μπορείς να στείλεις όποια εκπομπή θέλεις μήνυμα. Ο Γιάννης, ένα από τα αγαπημένα παιδιά του Στάνκοβιτς, ο Ζότς, γι' αυτό 5 ευρωλίγκες, από Φλόρινα που βράδυ θέλει κουβέρτα. Λέω, Γιάννης, δεν γαλά. Στην Τινησία είχαμε 40 με 42 βαθμούς στην έρημο και κοιμόσαστε στις σκηνές μέσα στην έρημο και είχε 7-8 κουβέρτα έβαζες και εκεί το βράδυ. Χωριά για τους σκορπιούς που είχε. Πήρα ένα μαύρο σκορπιό. Τον πήρα, τον έβαλα εκεί στο σπίτι. Πεθαμένο, ε. Όχι για κατοικίδιο. Μου γράφει κανείς ρε Λουκάκι, θα βγάζει το σκορπιό βόλτα? Ναι, θα του περνάω από το λαιμό μια κλωστή και θα του πηγαίνω βόλτα κάτω στον δρόμο για να βοσκήσει. Καλημέρα Δημήτρη, καλή εκπομπή. Τι πάξει, τι αντιπαξεί. Ρε, αν δεν περάσει ο Τούντορ, ο Αεξής. Τι πάξει, λέει, τι αντιπαξεί, ναι. Λίγο καλημέρα Δημήτρη. Καλώς ήρθες από τη Σαχάρα. Καλημέρα και στο Δημήτρη Γκέκα, Μάκης IQ γείτονας. Καλώς το Μάκη, το κοκκινάκι, με Μητσάρας ο Γκέκας είναι φιλαράκι. Καθόμαστε εκεί, καταρχήν και μένουμε και, είμαστε εκεί κοντά. Η θεία του ήταν από το σπίτι μου 300 μέτρα. Είχε το σπίτι της. Καλημέρα, ο Κοντός λέει για την κλήρωση του ΠΑΟΚ δύσκολη, λέει ο Φρανκ. Εντάξει ρε Φρανκ. Τα έλεγε και χτες, ναι. Τον κοίταγα, εγώ γέλαγα. Δεν ξέρω αν ακούγονταν το γέλιο μου. Έλα, εντάξει, δύσκολο τώρα. Εύκολες είναι οι ομάδες. Γενικά που κληρώθηκαμε μέχρι στιγμής. Καλημέρα από Ιωάννη. Έχουμε κάποιο ρεπορτάζ του Τόπας Γιάννηνα και Βίκος. Όχι, ρε φίλε, δεν έχω, Νικόλα μου. Δεν έχω. Ο Αντένης Καμπανός έστειλε κι άλλο. Μιας και ανέφερε τον Ομπράντοβιτς, γνωρίζει αν μέσα στους σκληρούς όρους που έδεσε είναι και αυτό που ακούγεται περί απομάκρυνσης του ΝΑΝ? Δεν το ξέρω ρε φίλε Αντώνη, και αυτό εγώ το έτσι το άκουσα, το είδα κάπου γραμμένο, δεν το ξέρω. Καλημέρα παππού, καλώς ήρθες πίσω. Άντε να ακούσουμε κανένα τραγούδι live της προκοπής. Λέει ο Μάριος Ζωδέλη, πες τα ρε Μάριο. Ο Ευθύμης τη λέει, Μαραγκός Απομενίδη, καλώς το να. Βασίλης Σάεκο Εγτζής, καλημερίζει ο Σπύρος ο Σπυρόπουλος. Έλα στο στρέφι, δώσε μιτσάρα, καλημέρα από Πύργο. Εκεί ήμουνα ρε Σπύρο. Έκατσα, μόλις γύρισα από την Ισία και πήγαμε Μπάρι Πάτρα, κατέβηκα κάτω. Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, ο στρέφι ήμουνα. Και έβηκα Κυριακή. Βέβαια στρέφι κοιμόμουνα. Τη μία βγήκαμε στο στρέφι εκεί στο νιόνιο του ξαδερφού μου του Ξινή. Φάγαμε τα σουβλάκια, ήρθε και ο Μπέμπης ο Πλάγος εδώ στην Άλβος, ο Λίσανδρος Ζαχαρόπουλος, ο Πλατανίτης, ο μεγάλος παιχταράς αυτός, ο ρακετίστας, τον νούμερο ένα των Ιωνίων Ίσων και Μικόνου. Τέτοια του λέω και τρελαίνεται. Λοιπόν, μου λέει γιατί βάζεις τη Μύκονο. Εντάξει ρε φίλε, είσαι celebrity, λέω, να μην βάλω τη Μύκονο μέσα. Λοιπόν, και πήγα το Σάββατο στην Κυπαρισία και στα τα παιδιά, στο Βρετό, τον Κοτσόπουλο, τον Μπούζα, όλα τα φιλαράκια, τον Αλεξανδρόπουλο, παίξαμε ρακέτα. Το βράδυ πήγαμε και στο φίλο μου τον Μιτσάρα τον Κλειδέρη στην ταβέρνα, φάγαμε τα παγίδια τα καλά. Τα καλά πέρασα, εκεί ήμουνα κάτω. Κατέβηκα για τρεις μέρες. Στρέφει ολέ. Λοιπόν, Αριανάρα παντού, Πύργος Ηλίας, Ανάτος. Ο άλλος ο πατριώτης. Ο Γεράσιμος, τι λέει, ο καλύτερος τόπος για τον άντρα είναι εκεί που γεννιέται και για τη γυναίκα εκεί κλείνει αυτό. Α, είναι το... τώρα το κατάλαβα. Ναι. Ο Γιώργος τι λέει, στέλνει την καλημέρα το Γιώργαρος από το Αίγιο το φιλαράκι μου. Καλημέρα, πριν που είπατε για Βαλεντίνο Ρώση και έλεγα ποιον μου θύμιζε ο Κίμι Αντωνέλη, η Άπονα Αυστραλία, πολύ δυνατές άμυνες και τακτική. Να την Άνση, το ακροατής έστειλε για τον Βαλεντίνο Ρώση. Με αφορμή ξέρεις τα ταξίδια Άνση που κάνω με τη Μηχάνη, δεν έχω καμιά σχέση εγώ με τον Ρώση. Τελεία στέλνει ο Βαγγέλης και ο Γιάννης. Η Πορτογαλία θα είχε τύχει στο τουρνουά αν δεν έπαιζε με 10 παίκτες σε κάθε μάτσα. Όταν αποφασίσουν να παίξουν 11, ίσως κάτι καταφέρουν. Λέει ο Γιάννης από τη Δίβα. Έλα, Γιάννη, τώρα. Έλα, ρε Γιάννη. Δύο ευκαιρίες και στο δεύτερο ημίχρονο και αυτές με τον Ρονάλντο. Έλα τώρα. Γράφουν εκεί. Μέχρι και ο... λένε εκεί οι κριτικοί του ποδοσφαίρου, παλιοί ποδοσφαιριστές. Όσοι δεν γουστάρουν τον Ρονάλντο, πραγματικά βγάζουν. Αυτός ο άνθρωπος μου θυμίζει το Σουμάχερ. Ενώ είναι τόσο καλός με τον κόσμο. Έβλεπα και προχτές ένα βίντεο εκεί στο TikTok με μια κυρία μεγάλης ηλικίας που ήρθε και την αυτό τον Ατάλο να της το αυτόγραφο να κάνει να ράνει ανοιχτός με όλα. Είναι σαν το Σουμάχερ στη Φόρμουλα 1. Η μισή ήταν με το Σουμάχερ και η άλλη μισή αντί Σουμάχερ, τον βρίζαν. Έτσι είναι και ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Η μισή είναι με τον Ρονάλντο και όσοι είναι με τον Ρονάλντο είναι φανατικοί φίλοι και θαυμαστές του. Οι άλλοι μισοί πνέουν και βγάζουν τα ισόψυχά τους. Εντάξει ρε παιδιά. Γιώργος Ιρεγγέλας. Γιώργα ρε, σκεφτόμουν να γυρίσω εκεί στα Άγια Χώματα. Φιλαράκι μου, όρος Λύκειο Παρών. Από σένα να πιούμε και ένα καφεδάκι εκεί στην πλατεία. Αλλά επειδή ήμουνα στο στρέφι, πήρα τον καινούριο δρόμο που φτιάξανε το Πύργου και Πάτρων και γύρισα από εκεί. Δεν είχα και πολλή ώρα, έπρεπε να γυρίσω γιατί ήμουνα Δευτέρα πρωί, είχα τη μετάδοση. Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για το τέλος. Θα σας τα πω τα υπόλοιπα όμορφα κεραία στο Δελτίο Ειδήσεων. Δεν ξανά... να μην λέμε πάλι τα ίδια γιατί τελειώνει η εκπομπή, δηλαδή να πω τώρα 2-3 ειδήσεις και πως είναι τα αποτελέσματα και να τα πω σε 3 λεπτά. Εδώ τι λέει ο 045, συνεχίζει στα μηνύματά του αυτά το πολιτικού περιεχομένου. Ο Δημήτρης ο Γεωργιάδης, μια χαρά λέει είναι ο Ρονάλντο. Εντάξει, μια χαρά είναι. Έχει καλούς παίκτες η Πορτογαλία. Το θέμα λίγο είναι έτσι ο προπονητής να φτιάξει κάποια πράγματα σε κάποια συστήματα και κάτι έτσι κι αλλιώς. Για μένα πάντως είναι ένα από τα φαβορί. Έτσι το είπα και πριν. Αν και παραδοσιακά από μικρό παιδί, όσοι ακούν αυτήν εδώ την εκπομπή ξέρουν, είμαι με τη Γαλλία από μικρός. Από πολύ μικρός. Δηλαδή όλοι εκεί ήταν με Αργεντινή, Βραζιλία, τι Μαραντόνα, τι Ζίκο, Έντερ, ιστορίες εκεί, Σόκρατες και τα λοιπά, τι με τους Αργεντινούς, Μαραντόνες, Κανίγες, αυτά. Εγώ παραδοσιακά με τη Γαλλία. Μ' άρεσε το ποδόσφαιρο που έπαιζε, η φαντασία που είχαν οι παίκτες, και είχε και παιχταράδες και έχει συνεχώς διαχρονικά, βγάζει μεγάλους παίκτες, βέβαια εντάξει και από τις απικίες της είναι, αλλά ήμουνα με αυτούς. Λοιπόν, έχει επιλέξει η ράπο όπου τραγουδάρα και ύστερα μου λέτε να μην το τραγουδήσω. Να κλείσει με τον πρίγκιπα τον Τόλι τον Βασκόπουλο, αυτή η τραγουδάρα, το Ουρανί. Πάμε και εμείς σιγά σιγά, φίλες και φίλες, θα αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν στη ρύθμιση των έχων έξω από νωρίς το πρωί. Η Ρα Πανανίρδη είδε γύρω σε 7 παρά και έβαλε τα ελληνικά τραγούδια τα οποία ακούσατε και θα ακούσετε τώρα το τελευταίο. Εγώ θα πω τα δύο επόμενα, τι είναι, τα 8 και 9 τα δελτία ειδήσεων, και τα ξαναλέμε. Πρώτα ο Θεός, θα δούμε Δευτέρα, μου φαίνεται έχω μετάδοση νωρίς. Θα δούμε πώς θα βγει το πρόγραμμα, γιατί βγαίνει σήμερα θα βγει.
1: Μικρέ, με φωνάξει κανείς?
2: Υπεμονή.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Το Μεξικό νίξε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέσεις 32 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ξόγκολ συνάντησης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμο, ο οποίος έσπρωξε την μπάλα στα δίκτυα έπειτα από μεγάλο λάθος του Κιμ, που έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Ο Καναδάς έκανε ό,τι ήθελε απέναντι στο Κατάρ και νίξε για πρώτη φορά σε παγκόσμιο κύπελο με το εμφαντικό 6-0 για τη δεύτερη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου. Ο Ισμαήλ Κόνε τραυματίστηκε σοβαρά και στο γήπεδο του Βανκούβερ επικράτησε απόλυτη σιωπή από το σοκ. Ο παίκτης αποχώρησε με φορείο και χαιρέτησε το κοινό κατά την έξοδό του. Αγκαλιά με την πρόκριση φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Δύο αλλαγές του Γιακίν, η Μανζαμπή και Βάργκας έκαναν το 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών. Μείωσε ο Μάμι τις καθυστερήσεις ενώ τελευταίος σκόρερ αρχηγός Ελβετίας ο Τσάκα με πέναλτι. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρωτομήλου, οπότε χρειάζονται νίκη στον τελευταίο αγώνα τους για να προκριθούν στην επόμενη φάση. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Σάντιλεξ στο 6ο λεπτό και ισοφαρίστηκαν με πέναλτι του Μουκοένα στο 83ο. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι ΗΠΑ θα υποδεχτούν το Σιάτλ στην Αυστραλία. Στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου, μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον τρίτο όμιλο. Το άλλο παιχνίδι αυτού του ομίλου με αντιπάλους Βραζιλία και την Αιτή θα διεξαχθεί στις 3.30 τα ξημερώματα στη Φιλαντέλφια και τέλος Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του τετάρτου ομίλου. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από την Era Sport και την RDO Sport με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχτές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΙ. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα το απόγευμα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Έρναν Γκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Λύθηκε χτες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Ολλανδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ρμπερίν Πινέδα Τσάι καναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τέτε συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Τον 27χρονο αναπληρωματικό goalkeeper της Μπαρσελόνα, Ινιάκη Πένια, έβαλε στο χαστρό του Παναθηναϊκός, χωρίς να έχει εγκαταλείψει επαφές του με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο. Αυξημένη προσφορά κατατέθηκε στο Λεβαδιακό για την απόκτηση των Τσάπρα και Βίχου. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να διαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Στο στόχαστρο των Ελευθερωτικών και ο Καταλανός στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ. Θέμα ημερώνια είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. Η βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει τον Ολυμπιακό άμεσα μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρσελόνα, πρόβαλε σε μεγάλο αφιέρωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Η Βαλένθια ιτήθηκε 113-112 μετά από παράταση στον πρώτο τελικό. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Αγγλία καλείται να αποκλείσει η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για την τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Την Χάποελ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στις 22 Ιουλίου στον πρώτο προκριματικό αγώνα της για το νέο Champions League. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος και ιδρυτής ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Εξαρχείων Ανδρέας Μαζαράκης. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της Νέας Υόρκης συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση των Knicks με το τρόπαιο του NBA, το πρώτο έπειτα από προσπάθειες 53 χρόνων. Το 32ο πρωτάθλημα μπάσκετ ιστορίας κατέξει Αρμάνι Μιλάνο, συμπληρώνοντας 3-1 νίκες με 86-72 πέτυχε στη Βενέτσια στην έδρα της. Το Diamond League Στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Περισσότερες ειδήσεις στο sports.gr, επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports 9.
0: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
9: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
9: Era Sport.
10: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
9: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
11: Κάποια

0: Κάνω.
1: Κι άλλο.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Το κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Ακούτε Eraspor.

σπόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια. Αχ ρε παλιό μισοφόρια, τι τραβάρια σας τα βόρια, τι τραβάρια.

Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. 14 λεπτά μετά τις 8 το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 2026. Συντονισμένοι στην Era Sport, γκολ από τα ποδητήρια, επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το κομμάτι για να αποχαιρετήσουμε τον επιτρέψτε μου ένα και μοναδικό Άντρεα Μαζαράκη. Από τα αγαπημένα του τραγούδια, αυτό το «Αχ βρε παλιομισοφόρια» του Βασίλη Αυλονίτη, τα αγαπημένα τραγούδια, από τα αγαπημένα τραγούδια ενός ανθρώπου που δεν νομίζω να, μάλλον νομίζω ότι είναι από τους λίγους που μπορείς να τους χαρακτηρίσεις μεγάλη μορφή, μια πολυσχηδέστατη προσωπικότητα με πτυχίο οικονομικών, με πτυχίο νομικής, με θεατρικές σπουδές, με μουσικές σπουδές, πολυταξιδεμένος, ουσιαστικά έχει γυρίσει όλο τον κόσμο λόγω της δουλειάς του στον τομέα εισαγωγών και εξαγωγών τροφίμων. Τελικά τον κέρδισε η δημοσιογραφία, τον κέρδισε το ραδιόφωνο. Θα έχετε ακούσει, φαντάζομαι, όχι προφανώς με μεγάλες κουβέντες, θα έχετε ακούσει φαντάζομαι την χαρακτηριστικότατη φωνή του, κυρίως στα παραπολιτικά, στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών, παλιότερα και στον Sky, ο γνωστός εξ αρχείων, ο εμπνευστής, να το πω έτσι, της Μαντολινάτας, η οποία Μαντολινάτα ουσιαστικά ήταν η παρέα του, η παρέα των ανθρώπων με τους οποίους προσπαθούσε να πάρει διάφορες πολιτιστικές πρωτοβουλίες για να κρατήσει όσο μπορούσε περισσότερο το πνεύμα της παλιάς Αθήνας ζωντανό, εξού και το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι το χαρακτηριστικό της παλιάς Αθήνας, με τα μισοφόρια, με τα αγόρια που τραβάγανε πολλά για αυτά τα παλιομισοφόρια.

Γεννημένος στο Μεταξουργείο, από εκεί και πέρα έζησε και σε εισαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών μεγαλούργησε στα Εξάρχεια. Πρόεδρος του Αστέρα Εξαρχείων σε μια εποχή που δεν υπήρχαν και πολλά λεφτά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Ο Μαζαράκης μαζί με τον άλλον, τον τεράστιο, τον Μιχάλη Λόλο, τον κυρού του ελληνικού ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, ούτε ο ίδιος ο Μακαρίτης θυμότανε πόσα χρόνια ήταν στον πάγκο του Αστέρα Εξαρχείων. Μάλιστα στα γραφεία του Αστέρα Εξαρχείων τον βρήκαν ένα πρωί του Νοέμβρη του 2010, όταν και άφησε την τελευταία του πνοή. Αυτοί οι δυο ανέβασαν επίπεδο στο ερασιτεχνικό, πάντα κομμάτι μιλάμε, τον Αστέρα Εξαρχείων, την τελευταία του πνοή. Αυτοί οι δυο ανέβασαν επίπεδο στο ερασιτεχνικό, πάντα κομμάτι μιλάμε, τον Αστέρα εξ

του μεγάλου εκδότη της ελευθεροτυπίας του Κίτσου Στεγόπουλου. Ένας άνθρωπος που στη δεκαετία του 80 προσπαθούσε σχεδόν μόνος του, κυκλοφορώντας από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί στην πλατεία, να καταφέρει όσο μπορούσε περισσότερο να τραβήξει το νεαρό κόσμο μακριά από τη μάστιγα εκείνης της εποχής, την ηρωίνη. Προσπαθούσε δηλαδή ακόμα και με τη φυσική του παρουσία και μόνο, γιατί όσοι τον έχουν δει καταλαβαίνουν τι εννοώ λέγοντας φυσική παρουσία, το τέρας όπως το λέγανε έτσι περιπεκτικά για την εμφάνισή του, προσπαθούσε να τραβήξει μακριά από αυτή τη μάστιγα όσο περισσότερο νεαρό κόσμο μπορούσε, και όσοι δεν το θυμούνται, ήτανε ο αποδυτηριάκιας στα κυριακάτικα φύλλα του φύλαθλου εκείνης της εποχής. Μια από τις αθλητικές εφημερίδες που έχουν γράψει και αυτές τη δική τους ιστορία, ο φύλαθλος δηλαδή.

Αυτά τα ολίγα για τον Ανδρέα Μαζαράκη, για τον οποίο χθες ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, είπε ότι θα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την μετονομασία ή μάλλον την ονομασία του γηπέδου του Αστέρα Εξαρχείων στο Στρέφι, της περιβόητης Αλεπότρυπας, έτσι το λένε το γήπεδο του Αστέρα Εξαρχείου. Θα εισηγηθεί λοιπόν ο Δήμαρχος Αθηναίων να μετονομαστεί το συγκεκριμένο γήπεδο σε γήπεδο Ανδρέας Μαζαράκης. Αυτά τα ολίγα, επαναλαμβάνω, τα παλιωμισοφόρια που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής ήταν αφιερωμένα στη μνήμη του. Έφυγε χτες μετά από τουλάχιστον 2 χρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Πάμε πάλι λοιπόν, ξανά μανά, καλημέρα, είναι η εκπομπή Γκόλ από τα Αποδυτήρια, είναι η Ερασπόρη, είναι 8 και 20 η ώρα. Θα πάμε παρεούλα για περίπου 40 λεπτά ακόμα ως τις 9 και θα πάμε παρεούλα με, από ό,τι βλέπω, δύο υπέροχες υπάρξεις έξω από το στούντιο μου ομορφαίνουν τη μέρα. Η μία που κουνιέται, η μία που σαλεύει εκεί στην κονσόλα των ήχων είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου, φαντάζομαι θα είναι για περίπου ένα δεκάλεπτο ακόμη, καθότι έχει ήδη πάρει τη θέση στη γραμμή του πλαγίου για την αλλαγή. Η Ματίνα Κανελοπούλου, δεν χρειάζεται να σας ξαναπώ πώς έχει προκύψει μάλλον το όνομα της, της Ματίνας, ομογενής, γεννήθηκε στο Μπράιτον. Ματάινα Σίναμον Σαν το όνομά της, σε ηλικία 3 ετών ήρθε στην Ελλάδα και είπανε οι δικοί της, δεν μπορούμε να λέμε τώρα το παιδάκι μας να πηγαίνει στο δημοτικό και στο γυμνάσιο και αν τη λένε «Hello Ματάινα Σίναμον», δεν μπορούνε, δεν μπορούν, και την βγάλανε Ματίνα Κανελοπούλου. Απλά όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με ένας, δύο, τρεις τρόπους. Ο ένας από τους τρόπους αυτούς είναι το SMS, γράφετε σπορ με όποιο τρόπο θέλετε, αφήνετε ανακενό το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού erasport χωρίς ταύς στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber που τον προτιμάτε οι περισσότεροι από εσάς. Γράφετε Eraspor στην αναζήτηση της εφαρμογής του Viber στο κινητό σας τηλέφωνο. Από το δεύτερο τρίτο γράμμα θα σας βγάλει το εικονίδιο από κάτω, κλικ πάνω του και τα υπόλοιπα είναι εύκολα.

Μάγκιο Γιώργης ο Κανακάρης, το Μαζαράκι λέει: τον είχα προπονητή όταν έπαιζα μπάσκετ στον Αστέρα εξ αρχείων και μετά τον είχα πρόεδρο. Μαζί ξεκινήσαμε το παιδικό του Αστέρα, τεράστια μορφή των εξ αρχείων. Συμφωνώ και επαυξάνω στον απόλυτο βαθμό, φίλε Γιώργα. Εγώ τον γνώρισα μέσω του Γίγαντα, του Τιτάνα αυτού,

άκουσε Μπράιτον ο φίλος ο Κώστας την πόλη της καταγωγής, την γενέθλια πόλη της Ματίνας, και λέει Μπράιτον, άρα ήμουν φοιτητής εκεί το 1908, από το 1998 έως το 2002. Μπορεί και να ήταν αγέννητη τότε που λες φίλο Κώστα, η Ματίνα. Η Ματίνα είναι λουλούδι, άνθος.

Λοιπόν, όσοι δεν έχετε ενημερωθεί, δεν έχετε δει τα τελευταία νέα από το Παγκόσμιο Κύπελλο, το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφαλίζει και μαθηματικά το εισιτήριο για τη φάση των 32, για την πρώτη φάση των νοκάουτ δηλαδή της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα, με τον Πινέδα να μπαίνει και αυτός στην εξίσωση. Στο τελευταίο 20 λεπτό περίπου μπήκε σαν αλλαγή στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Κέρδισε 1-0 την Νότια Κορέα, έφτασε τους 6 βαθμούς, με δεδομένο ότι ο τρίτος και ο τέταρτος του ομίλου έχουν από ένα βαθμό. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι το Μεξικό έχει περάσει στην επόμενη φάση. Στο άλλο παιχνίδι, επίδειξη δύναμης από το Κατάρ, από τον Καναδά, καλά, ό,τι θέμε λέμε σήμερα, από τον Καναδά που επικράτησε με 6-0 του Κατάρ, είναι στη δεύτερη θέση. Λογικά θα παλέψει με την Νότια Κορέα για την δεύτερη θέση, ή βάσει των πολλών γκολ που έχει πετύχει θα διεκδικήσει στην αμέσως επόμενη περίπτωση μια από τις 8 καλύτερες τρίτες, που και αυτές θα περάσουν στην φάση των 32.

Απόψε στις 10 έχει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, έστω κι αν τα ονόματα των δύο ομάδων δεν είναι από τις υπερδυνάμεις, να το πούμε και έτσι, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Μιλάμε για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν επίδειξη δύναμης στην πρώτη αγωνιστική κόντρα στην Παραγουάη. Η Αυστραλία έδειξε ένα... επειδή ήμουν εγώ στην μετάδοση του παιχνιδιού, έδειξε ένα πολύ καλό πρόσωπο, ένα πρόσωπο μιας ομάδας απίστευτα συμπαγούς, μιας ομάδας που δεν την κερδίζεις εύκολα, που δεν καταφέρνεις να την ανοίξεις εύκολα. Βέβαια, η Αυστραλία κέρδισε 2-0 την Τουρκία στην πρώτη αγωνιστική. Βέβαια, αυτό που είναι το ερωτηματικό για τα καγκουρό είναι πώς θα αντιδράσει, αν μπορεί μάλλον να αντιδράσει, σε περίπτωση που βρεθεί πίσω στο σκορ και χρειαστεί να κυνηγήσει εκείνη πλέον τον γκολ και το αποτέλεσμα, και όχι να μείνει να διατηρήσει πίσω το 0 και στις κόντρες με τους πολύ γρήγορους μεσοεπιθετικούς που έχει, να χτυπήσει τον αντιπάλο της.

10 η ώρα το συγκεκριμένο παιχνίδι. Προφανώς ερασπορ, προφανώς ερδιοσπορ η τηλεοπτική του μετάδοση. Είναι ένα παιχνίδι που λες ότι αξίζει να κάτσω να το παρακολουθήσω για να δω πώς θα είναι η δεύτερη αγωνιστική των Αμερικανών, που την πρώτη είπαμε έκαναν επίδειξη δύναμης κόντρα στην Παραγουάη, και το αν και κατά πόσο θα καταφέρουν να σπάσουν αυτό το πολύ συμπαγές αμυντικό κατασκεύασμα του Πόποβιτς, του προπονητή της Εθνικής Αυστραλίας.

Σκωτία Μαρόκο στη μία τα ξημερώματα, Βραζιλία Αιτή στις 3:30, για να δούμε αν και κατά πόσο η Βραζιλία θα καταφέρει να μη μας απογοητεύσει και πάλι όπως το παιχνίδι της πρεμιέρας. 6 ώρα το πρωί το παιχνίδι της Τουρκίας με την Παραγουάη, τα υπόλοιπα της αγωνιστικής.

Επανέρχεται ο Γιώργης, τεράστιος, και ο Μιχάλης ήταν στο ποδόσφαιρο του Αστέρα εξ αρχείων. Ναι, σου είπα, πρέπει να ήταν πάνω από 30 χρόνια, ούτε ο ίδιος θυμόταν. Ρε Λόλο, το λέγα καμιά φορά, πόσα χρόνια είσαι προπονητής, και με κοίταζε και έφευγε, δεν θυμόταν να μου απαντήσει. Είχε το σεβασμό και τον αντιπάλων 100%. Έφυγαν και οι δύο δυστυχώς, φίλε Γιώργο. Άρρωστος Παναθηναϊκός ο Λόλος. Κάναμε πολύ πλάκα γιατί ο Κανακάρης είναι Ολυμπιακός. Είχε πάει και στο Γουέμπλεϊ. Τον είχε δει σε φωτογραφία με τον Καμάρα. Δεν είναι μόνο με τον Καμάρα, φίλε, η φωτογραφία του Λόλου. Φωτογραφία του Λόλου που κυκλοφορούσε κάποτε και την είχε στο τσεπάκι του ο Γίγαντας ο Μιχάλης και την έδειχνε. Ήταν φωτογραφία με τον Γιώχαν Κρόιφ, παρακαλώ. Ο Γίγαντας ο Μιχάλης ο Λόλος. Φωτογραφία αγκαζέ, αγκαλιά με τον Γιώχαν Κρόιφ.

Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, η ώρα πάει 8:30, είναι η ώρα να πάρει τη σκυτάλη η Παναγιώτα Χρονοπούλου και αυτή αγέννητη εκεί το 98-2002, να τα λέμε όλα, για να μας περάσει στους τίτλους των πολιτικών ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναταράξει στη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.T. Vance. Προβλήματα logistics επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Αναβολή του ταξιδιού της Ιρανικής πλευράς στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Παρά τις αναταράξεις, οι ασιατικές αγορές αποτιμούν θετικά τις εξελίξεις. Η τιμή του πετρελαίου κάτω από τα 78 δολάρια το βαρέλι. Η Ελλάδα θα αγωνιστεί για τη διαφύλαξη του πυρήνα των δύο βασικών ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων, την πολιτική συνοχή και την κοινή αγροτική πολιτική, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός στη Σύνοδο Κορυφής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο Λόγκο Αιγίου. Χωρίς αίμα τα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Μεγάλη φωτιά σε σχολείο στο Τόκιο. Απομακρύνονται άμεσα οι μαθητές. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Ερασπορ.

Με κλάσ και should I stay or should I go, διότι σα φύριξα και ξεκινάει το δεύτερο ημιχρόνιο τη εκπομπή γκολ από τα αποδυτήρια. Εγώ should I go κατά τι 9, σε κανένα 25 λεπτό ακόμα, καθότι η ώρα είναι 8:35, δηλαδή 25 λεπτά πριν από τι 9. Πάντα ερασπόρ, πάντα γκολ από τα αποδυτήρια. Έγινε η αλλαγή, ζεστάθηκε καλά στη γραμμή του πλαγίου out η Ματίνα Κανελοπούλου και πήρε τη θέση της Παναγιώτας Χρονοπούλου στην κονσόλα των ήχων. Το παραλήρεμα συνεχίζει να είναι από τα μικρόφωνα του Μιχάλη Λαδόπουλου εδώ στην Ερασπορ. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54-160 Ερασπορ, papaker.gr, Ερασπορ στο Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Να ξεκινήσουμε, μου δίνει πάσα ο Τάσος ο Πανάθας από την Τρίπολη, ανυπομονώ για την επιστροφή του βασιλιά Ζέλικο, λέει αν γίνει αυτό θα πάρουμε ακόμη 5 ευρωλίγκες, λέει ο φίλος ο Τάσος ο Πανάθας από την Τρίπολη, και μου δίνει την πάσα να πω ότι σύμφωνα με τα δημοσιεύματα και γενικά τις αναρτήσεις και τους δημοσιογράφους από την Σερβία, ο Ζότς αναμένεται σήμερα το απόγευμα στην Αθήνα για τον τελευταίο κύκλο των συζητήσεων και των επαφών και των διαπραγματεύσεων με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Αν έχετε προσέξει, έτσι τόσο πολύ όσο το έχουν οι Σέρβοι, οι Έλληνες δημοσιογράφοι δεν το έχουν ανεβάσει τόσο πολύ. Πάντως το θέμα προφανώς δεν το συζητάμε, είναι υπαρκτό. Ο Μπράντοβιτς είναι σε απευθείας επαφή με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για την επανανάληψη, έτσι για να το πούμε, της τεχνικής ηγεσίας των Πράσινων μετά από εκείνα τα 12-13 χρόνια, πόσα ήταν, στην αρχή του αιώνα, δηλαδή εκεί στο 2000-2010, κάπου εκεί, σε αυτό το διάστημα ήταν ο Ζότς την προηγούμενη φορά στον Παναθηναϊκό.

Σήμερα η λογική και τα ρεπορτάζ λένε ότι περιμένουμε και ακόμη μια, όχι ακόμη μια ανακοίνωση, εδώ είναι ανακοίνωση του Ομπράντοβιτς, δεν είναι ανακοίνωση, είναι άφιξη για διαπραγματεύσεις. Η άλλη είναι ανακοίνωση μετά την επίσημη, μετά το επίσημο τέλος της εποχής, της δεύτερης εποχής Ρασβάνου Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ. Η λογική και τα ρεπορτάζ, επαναλαμβάνω, λένε ότι θα έχουμε την ανακοίνωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του δικέφαλου του Βορρά από τον Πούσιτς, Ολλανδοκροάτης. Επιτρέψτε μου να πω, δεν ξέρω αν το έχω πει, λογικά πρέπει να το έχω πει σε κάποια εκπομπή, ανάλογη περίπτωση Νίστρουπ, Λαχείο και ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό, Λαχείο και ο Πούσιτς για τον ΠΑΟΚ, όπως και ο Νίστρουπ, με διαφορά ηλικίας βέβαια, όπως και ο Νίστρουπ έχει περίπου 3,5 χρόνια προπονητικής καριέρας, έτσι και ο Πούσιτς έχει και αυτός περίπου 3-3,5 χρόνια προπονητικής καριέρας ως πρώτος προπονητής. Όλα τα υπόλοιπα χρόνια της μέχρι στιγμής σταδιοδρομίας του τα έχει περάσει ως assistant. Και προφανώς, βγάλει το προφανώς, θεωρώ ότι το έργο του Πούσιτς θα είναι αρκετά πιο δύσκολο από αυτό του Νίστρουπ, καθότι καλείται να διαδεχθεί τον ίσως κορυφαίο προπονητή στη σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, αν όχι τον κορυφαίο, τον προπονητή με τους πιο πολλούς τίτλους και τις πιο πολλές επιτυχίες στην σύγχρονη ιστορία του ΠΑΟΚ, δηλαδή τον Λουτσέσκου. Και σίγουρα σε οτιδήποτε και να γίνει στον ΠΑΟΚ θα είναι αναπόφευκτη, ενδεχομένως και αυθόρμητη, η οποιαδήποτε σύγκριση που θα έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Λουτσέσκου δεν θα το έκανε έτσι, ή ο Λουτσέσκου θα τα είχε πάει καλύτερα, ή όχρε φίλε ποιον βρήκαμε να πάρουμε στη θέση του Λουτσέσκου. Θα έχει και αυτό να αντιμετωπίσει ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Επαναλαμβάνω, αναμένεται σήμερα κάποια στιγμή ανακοίνωση πρώτον της λύσης της συνεργασίας, επίσημη δηλαδή, γιατί είναι γνωστό αυτό, με τον Λουτσέσκου, και δεύτερον η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Πούσιτς.

Οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν τόσο προχωρημένα θέματα. Θα έχετε ακούσει και στα δελτία ειδήσεων την παρέλαση ονομάτων από τον Ολυμπιακό με διαπραγματεύσεις, με συζητήσεις για τη μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Σιγεία Συρμάτου στην ΑΕΚ, καθότι η τακτική των κυτρινόμαυρων και κυρίως του Ριμπάλτα, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ τουλάχιστον με το φτωχό μου το μυαλό, είναι δεν διαρρέει τίποτα προς τα έξω μέχρι να φτάσουμε στο σημείο να είναι με το στυλό στο χέρι ο ποδοσφαιριστής έτοιμος με το χαρτί μπροστά να βάλει την υπογραφή, και τότε θα μάθει ο Λαδόπουλος, ο Λουκάς, ο Λουκάκης, ο Κοντός, ο Σαντοριναίος ότι ο Τάδε είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ΑΕΚ. Και καλό είναι αυτό, κατά την ταπεινή μου άποψη.

Και ακόμα ένα θεματάκι, μπορεί να μου πείτε τι μας λες τώρα ρε φίλε, ποιος ασχολείται, αλλά για το ευρωπαϊκό πόλο είναι σημαντική αυτή η είδηση που θα ακούσετε αμέσως. Διαλύεται η Ισπανική Σαντανδρέου, η Ισπανική Σαντανδρέου, το τμήμα των γυναικών της Ισπανικής Σαντανδρέου. Η Σαντανδρέου είναι η ομάδα που κατέκτησε πέρσι το 2025, δηλαδή το Champions League των γυναικών. Φέτος έφτασε και πάλι στο Final Four, πήρε την τρίτη θέση στο Final Four που το πήραν τα κορίτσια του Ολυμπιακού. Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστούσε και παραπρωταγωνιστούσε στο ευρωπαϊκό στερέωμα της υδατοσφαίρισης, για να το πούμε και επί το ελληνικότερον. Μια ομάδα που όταν ξεκίνησε σαν ένα project, δηλαδή ανάπτυξης νέων αθλητριών, μακροχρόνιο πλάνο και σχεδιασμός, τα κατάφερε να πετύχει, να καθιερωθεί, και ξαφνικά τις τελευταίες ημέρες ο χρηματοδότης της ομάδας αποφάσισε ότι σταματάει να δίνει, η διοίκηση μάλλον της ομάδας σταματάει να χρηματοδοτεί και να ενισχύει οικονομικά το τμήμα του πόλο στα κορίτσια. Πρώτη αποχώρηση του προπονητή της, του Χάβι Αθνάρ, και στη συνέχεια θα... Τι έγινε ρε παιδιά, μας πιάσανε. Και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν, ή μάλλον ακολουθούν, αν δεν έχουν ήδη ακολουθήσει αυτή την ώρα που μιλάμε, 12 πολίστριες. Και όταν μιλάμε ότι 12 αθλήτριες από μια ομάδα πόλο ήδη έχουν αποτελέσει ή πρόκειται μέσα στις επόμενες ώρες να αποτελέσουν παρελθόν, αυτό ουσιαστικά σημαίνει την διάλυση της συγκεκριμένης ομάδας.

Καλημέρα στο φίλο τον Νίκ, που είναι το πρώτο του μήνυμα που στέλνει στο Viber λίγο μετά το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλώς όρισες, αδερφέ, στην μεγάλη μας παρέα. Bonjour, ma petite jolie, la boubou. Αναφέρει ο... ποιος άλλος θα μπορούσε να γράψει όλα αυτά τα ωραία και τα δροσερά? Ο Αντώνης ο Καμπανός τα έχει γράψει αυτά. Ο φίλος ο Μάρκος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: είχε ένα πολύ ωραίο αγγλικό τραγούδι στο κλείσιμο της χθεσινής εκπομπής 8 με 9. Μήπως θα μπορούσαμε να το βρούμε? Χτες 8 με 9 ήταν ο Ηλίας. Δεν ξέρω αν φτάνει τόσο πίσω το αρχείο που έχουν τα παιδιά στην κονσόλα για να δούνε το συγκεκριμένο τραγούδι. Ήδη η Ματίνα με κοιτάει με το βλέμμα αυτό το κοφτερό το διαπεραστικό και κουνάει το κεφάλι της με ένα ασφίξιμο στα χείλια απογοήτευσης, που σημαίνει ότι δεν το έχουμε. Θα το βρεις στο Ερτέκο, λέει η Ματίνα, όταν ξαναβάλεις να ακούσεις την εκπομπή, αλλά δεν νομίζω στο Ερτέκο να λέει ποιο τραγούδι είναι. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, άκου φίλε Μάρκο, άκου να δεις τι είπε η κοπέλα, δηλαδή της βγάζω το καπέλο, μπράβο Ματίνα. Θα ακούσεις το κλείσιμο της εκπομπής από το Ερτέκο χθες του Ηλία και όταν πέσει το τραγούδι κάνεις ένα σαζάμ για να σου βγάλει στο κινητό σου τηλέφωνο ποιο είναι. Μπράβο ρε Ματίνα, μπράβο ρε Ματίνα, τίποτα άλλο.

Ο φίλος ο Βένος, όπως υπογράφει, ο Κώστας Κέσσερις λέει δεν ήταν ο αποδυτηριάκιας. Ο Κώστας Κέσσερις, φίλε Βένο, ήταν αποδυτηριάκιας στην καθημερινή έκδοση του φίλαθλου. Σίγουρα την Κυριακή δεν είμαι 100% σίγουρος και για το Σάββατο. Τον αποδυτηριάκια τον έγραφε επί σειρά ετών ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Έτσι, ο Μακαρίτης, από χθες, δυστυχώς. Ο Κώστας ο Κέσσαρης, και αυτός δυστυχώς μας έχει αφήσει, ήταν ο αποδυτηριάκιας τις υπόλοιπες ημέρες. Και κάποιες φορές, έτσι, για να βγάλουμε όλα τα άπλυτα στη φόρα, ήταν και ο ίδιος ο Καραγιαννίδης, ο εκδότης του φιλάθλου, ο οποίος έγραφε τα αποδυτήρια. Καλημέρα στο φίλο τον Γιάννη, καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τις Αρχάνες, στην Κρήτη προφανώς. Ο Καμάρας λέει ήρθε στον Παναθηναϊκό, προφανώς ο Καμάρας έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο, αδερφέ Νίκο. Για τον Καμαρά εννοείς, είναι πολύ κοντά, αυτό λένε τα ρεπορτάζ, ακόμα δεν έχουν μπει υπογραφές και όλα τα υπόλοιπα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργη, τον Κανακάρη το διαβάσαμε την αναφορά του και στον Μαζαράκη και στον Λόλο. Καλώς ήρθες Δημήτρη, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Καλώς σε βρήκα Σπύρο, αλλά με λένε Μιχάλη. Θα μπερδεύτηκες με το Λουκάκι. Καλημέρα Μιχάλη, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Μη Αλφα, ο Άγγελος ο Μίχος, ο Πάοκ από Σαλαγκαδά. Καταπληκτικά τα σχόλια του στον αποδυτηριάκια, όπου λίγα έγραφε αλλά πολλά εννοούσε για όσους τον καταλάβαιναν. Καλούτσικο παγκόσμιο κύπελο μέχρι τώρα, περιμένουμε τις ματσάρες αργότερα, λέει ο φίλος ο Άγγελος, στέλνοντας και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Ανδρέα Μαζαράκη. Okay, το κανονικό, ας πούμε, επιτραπεί η λέξη, η έκφραση παγκόσμιο κύπελο. Έχω την εντύπωση ότι θα ξεκινήσει από τα νοκάουτ, εκεί όπου θα είναι οι μεγάλες ομάδες πλέον, και περισσότερο όχι τόσο και από τα 32, από τους 32, από τους 16 και μετά. Ο φίλος ο Δημήτρης εκφράζει την απορία, γιατί λέτε τους Αυστραλούς καγκουρό, τι φταίνε οι άνθρωποι επειδή έχουν αυτά τα ζώα στη χώρα τους, δικό τους είναι το παρατσούκλι, φίλε μου Δημήτρη. Αν έχεις δει το παρατσούκλι της Εθνικής Αυστραλίας, είναι σόκερους, που είναι ο συνδυασμός του σόκερ με το κάγκαρους. Και το έχουν βγάλει, είναι οι σόκερους. Δεν το λέμε εμείς, δεν τους το έχουμε κολλήσει υποτιμητικά, χαχαχά τα καγκουρό. Οι ίδιοι το λένε, το σόκερους. Βγαίνει από το σόκερ και τα καγκουρό. Καλημέρα στον φίλο τον Βασίλη από το Αγρίνιο. Ο άλλος, όχι ο άλλος, ο άλλος Βασίλης μόλις έχει μπει, δεν έχει στείλει ακόμα το μήνυμά του. Ο φίλος ο Τάσος ο Πανάθας από την Τρίπολη στέλνει και εδώ, μας κυκλώνει γενικά Viber και mail. Έρχεται ένα κορίτσι στο γυμνάσιο σε ένα πάρτι που έπαιζε αυτό το τραγούδι και μου λέει «Should I stay or should I go?» και της λέω «Go, go». Έλα ρε φίλε, ντροπή το κορίτσι. Ντροπή ρε Τάσο το κορίτσι. Ο Δημήτρης, μηνυματάκι από Ακαδημία Πλάτωνα, καλή εκπομπή Παρασκευή και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στο φίλο τον Νίκο από τη Νέα Πέραμο της Καβάλας. Καλημέρα στο φίλο τον Βασίλη από το Αγρίνιο. Στον πρώτο γύρο, λέει, στην πρώτη αγωνιστική προφανώς εννοεί, ποια ήταν η καλύτερη και ποια η χειρότερη ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο. Δύσκολη ερώτηση, φίλε. Καλή μπάλα έχει παίξει, έχουν παίξει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Καλή μπάλα έχει παίξει η Αργεντινή. Ποιες άλλες τώρα έχουν παίξει καλή μπάλα. Ωραίο ποδόσφαιρο έχουμε δει από Ολλανδία, Ιαπωνία και από Αγγλία, Σκωτία. Χειρότερη τώρα, ξαναπέστω, Αμερική. Την είπα, USA. Δεν φταίω εγώ που δεν άκουσες. Δεν φοράς καπέλο γι' αυτό. Έχουμε συγγνώμη γι' αυτό, αλλά είχαμε μια έτσι ενδοεπικοινωνία που ήταν και εξωεπικοινωνία, γιατί τα ακούσατε όλοι, με το Λουκά. Για χειρότερη τώρα τι να σου πω, φίλε Βασίλη. Βάσει
εικόνας των ομάδων και το τι περιμένεις από αυτές, θα βάλω στις χειρότερες τη Βραζιλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Γιατί αυτές απογοήτευσαν από τη στιγμή που τις περιμένεις για ψηλά και σου δείχνουν αυτό που σου έδειξαν στο πρώτο τους παιχνίδι. Έτσι. Ο φίλος ο Παναγιώτης από τη Νέα Σμύρνη, εν μέσω λέει παγκοσμίου κυπέλου, οι τελευταίες προσπάθειες εθνικών ομάδων βόλεϊ, άντρες γυναίκες για πρόκριση στην τελική φάση της European League, 4 προκρίνονται από τις 24 που συμμετέχουν. Στην έκτη θέση οι εθνικές, ο φίλος ο Παναγιώτης είναι των υπόλοιπων Ολυμπιακών αθλημάτων, γι' αυτό μιλάει για βόλεϊ και μιλάει για τον Βαλκανικό Στίβου με αθλητές και αθλήτριες από 22 χώρες το Σαββατοκύριακο στο Βόλο. Και λέει και μια ατάκα για τον Ανδρέα Μαζαράκη. Είχα την τύχη, λέει, να τον γνωρίσω μέσα από τον αθλητισμό. Η ενασχόλησή μου με το μπάσκετ των γυναικών του Πανιωνίου, ο φίλος ο Παναγιώτης, και το Αστέρα Εξαρχείων ο Μακαρίτης, ο Ανδρέας ο Μαζαράκης. Τεράστια προσωπικότητα με γνώση, θέση και φιλοσοφία και για την ζωή και για τον αθλητισμό. Ακριβώς, φίλε Παναγιώτη, ακριβώς. Με μαύρη θύελλα τι γίνεται, πού θα παίξει, ρωτάει ο άλλος ο Παναγιώτης. Αυτό που ξέρω είναι ότι είναι σε διαδικασία έγκρισης κονδυλίων και ανακατασκευής του γηπέδου της παραλίας στην Καλαμάτα για να προλάβει να παίξει εκεί. Έχω να το δω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ να παίζει σε εφημερίδες, site και τα λοιπά αρκετές μέρες. Εκεί έχω μείνει, φίλε Παναγιώτη. Ενδεχομένως και να μην τον να μην σε κάλυψα, αλλά κάπου εκεί έχω μείνει. Υπάρχει πιθανότητα Τιάγκο Σάντος στον Ολυμπιακό, ρωτάει ο Κωνσταντίνος, γιατί είναι πολλά λεφτά, 10 μοίρια για να παίχτη και θέλει να ενισχυθεί κι αλλού η ομάδα. Το πες μόνος σου. Για μια ελληνική ομάδα να δώσει 10 εκατομμύρια μόνο για ένα παίχτη τη στιγμή που χρειάζεται ενίσχυση και σε άλλες θέσεις, προσωπική εκτίμηση, το κόβω χλωμό. Αν υπάρχουν διαπραγματεύσεις και πέσουν οι απαιτήσεις, τότε μπορεί να περπατήσει η ιστορία. Ο άλλος Κώστας, ρε τον Τζάπρα θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό, ρε καλημέρα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Μια χαρά παίχτης είναι ο Τσάπρας, φίλε. Πέρσι που είχα δει αρκετά παιχνίδια του Λεβαδιακού, μια χαρά παίχτης είναι, όλη τη γραμμή την παίζει, και καλά τελειώματα από πλευράς σέντρας, γεμίσματος, πάσας έχει και καλό στα ανασταλτικά του καθήκοντα είναι. Δεν ξέρω αν το γράφεις έτσι περιπεκτικά για τον Τζάπρα θα τον πάρουμε στον Παναθηναϊκό, που δεν νομίζω να το γράφεις περιπεκτικά, πάντως είναι πολύ καλή περίπτωση, έτσι. Ο φίλος ο Μαραγκός λέει φάει γραβιέρα Κρήτη Αρχάνες. Βγάζουν γραβιέρα οι Αρχάνες, φίλε? Μάλιστα, δεν το ξέρω και έχω έτσι αρκετή επαφή με την Κρήτη. Να και ο φίλος, ο Δημήτρης ξαναστέλνει μήνυμα που ρώταει γιατί λέμε τους Αυστραλούς καγκουρό. Κατάλαβε την εξήγηση και με ευχαριστεί για την εξήγηση.

Ορίστε και καλύτερος, πιο έγκυρος για να απαντήσει στο ερώτημα αυτό για το κουαγκουρό είναι ο Αριστοτέλης. Ο Αριστοτέλης ο Γιάχος, Ελληνόπουλο της Διασποράς, μένει εδώ και δεκαετίες στο Σίδνεϊ, ξέρει τα αυστραλέζικα από μέσα και απ' έξω και λέει το καγκουρό, φίλε, οι Αυστραλοί το χρησιμοποιούν για όλα τα αθλήματα. Okay. Προφανώς για να το λέει ο Αριστοτέλης έτσι θα είναι, εγώ το ήξερα για το ποδόσφαιρο, προφανώς και στο μπάσκετ, στο βόλι, παντού καγκουρό είναι οι Αυστραλοί. Να υποθέσω, Αριστοτέλη, καγκουρίνες είναι οι ομάδες γυναικών των Αυστραλών. Πώς τις λένε, κάγκαρου ladies, πώς τις λέτε.

Ο φίλος ο Βασίλης από το Αγρίνιο, για να ισοφαρίσει το σκορ με Γιώργους και Γιάννηδες, η Αμερική και τα Καγκουρό έχουν χάσει την έκπληξη. Όντως βέβαια δεν αντιμετώπισαν και τιτάνες του ποδοσφαίρου. Όλα μένουμε να τα δούμε. Και η Βραζιλία, λέει ο φίλος ο Βασίλης, πραγματικά άφαντη. Ναι, όχι μόνο η Βραζιλία, Βασίλη μου, και η Ισπανία άφαντη ήταν, και η Πορτογαλία εξίσου άφαντη ήταν, έτσι. Τι κομματάρες παίζετε, λέει ο φίλος ο Νίκος ο Βαμβακάς. Όλες πλην του ξεκινήματος, φίλε Νίκο, είναι ματίνα επιλογές, έτσι να τα λέμε αυτά. Είναι ματίνα και Παναγιώτα, ή Παναγιώτα και ματίνα επιλογές, αυτά να τα λέμε. Ο Κωστής, καλημέρα και πάλι καλημέρα, είναι ο φίλος που έλεγε για τον Τσάπρα. Ο φίλος ο Παναγιώτης κάνει αναφορά και στον τελικό χθες, τον πρώτο τελικό του ΑΣΕΜΠΕ, του Ισπανικού Πρωταθλήματος μπάσκετ, στη ματσάρα αυτή δεν το βλέπω, αλλά κρίνω από το σκορ 101-101 κανονικό παιχνίδι, 113-112 Βαλένθια Μπαρτσελώνα στην παράταση. Από το σκορ και μόνο, άμα το δεις και το ακούσεις, καταλαβαίνεις ότι ήταν ματσάρα. Αυτά λοιπόν, σιγά σιγά να έχει πάει και 59 η ώρα. Μάλιστα, εγώ ξέρω, λέει, ότι τους Αυστραλούς, λέει ο Αλέξανδρος από τη Νέα Φιλαδέλφια, τους λένε Όζιες, και τους Νεοζηλανδούς Κιούις. Μάλιστα. Τα ακούω πρώτη φορά, φίλε, ιδίως για τους Αυστραλούς. Εγώ τους Αυστραλούς τόσα χρόνια, και δεν είμαι και μικρός, τους ακούω καγκουρό. Τώρα για το Κιούις, τους Νεοζηλανδούς, δεν το έχω ξανακούσει. Και προφανώς δεν μας νοιάζει, Λαδόπουλε, τι έχεις ξανακούσει και τι δεν έχεις ξανακούσει. Η ώρα είναι 30 δευτερόλεπτα πριν από τις 9. Δυστυχώς, για κάποιους ευτυχώς, για κάποιους άλλους δυστυχώς, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχηθούμε να περάσετε ένα καλό υπόλοιπο μέρα, σε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα λέμε γενικά και το Σαββατοκύριακο από εδώ. Καλή σας ημέρα!

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σήμερα στο μικρόφωνο Δημήτρης Λουκάκης. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου. Έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέση στους 32 της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ξόγκολ της συνάντησης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμιο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος θερματοφύλακα και βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ. Πέρασε ως αλλαγή στο 71 λεπτό ο Μπελίν Πινέδα. Ιστορικό επίτευγμα για το Μεξικό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διαχρονικά σε παρουσίαση σε τελική φάση ξεκινάμε ισάρτημες νίκες σε δύο πρώτες αγωνιστικές δίχως να δεχθεί τέρμα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γράφοντας ιστορία, καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Απόλυτη κυριαρχία από το ξεκίνημα για την ομάδα του Τζέσε Μάρς. Hat-trick ο Τζόναθαν Ντέιβιτ με 9 παίκτες ολοκλήρωσε το παιχνίδι η ομάδα της Μέσης Ανατολής. Ο θρέμβος του Καναδά επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης Περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία, έπειτα από το εντυπωσιακό 4-1 που σημείωσε σε βάρος της Βοσνίας. Δύο αλλαγές του Γιακίν, η Μανζαμπή και Βάρκας έκαναν το 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών. Μείωσε ο Μάμιτς καθυστερήσεις, ενώ τελευταίο σκόραρε ο αρχηγός Ελβετίας Γκράνιτ Τσάκα με πέναλτι. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση της Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Σάντιλεξ στο 6ο λεπτό και ισοφαρίστηκαν με πέναλτι του Μοκοένα στο 83ο. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι ΗΠΑ θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο ομίλο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου με αντιπάλους στη Βραζιλία και την Αιτία θα διεξαχθεί στις 3.30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφεια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ΕΡΑ Σπορ και την ΕΡΤ 2 Σπορ, με εξαίρεση τον αγώνα Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχθές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Την παραμονή του στο Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ραγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Ήρθε χθες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Λουτσέσκου, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Αλδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Μπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως αποτιμότερος παίκτης φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τέτε συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Τον 27χρονο αναπληρωματικό goalkeeper της Μπαρσελόνα, η Νιάκη Πένι έβαλε στο γαστρό του Παναθηναϊκός, που έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Λεβαδιακό για τους Τσάπρα και Βίχο. Στα ανταλλάγματα ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφέντο Πεντουλά, οι πράσινοι έχουν κάνει σημαντική πρόταση στον Στεφάν Ντεφράι. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Μαϊλόβιτς και Καντιού στο στόχαστρο των Ελφέρχων και ο καταναλωστόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ. Ο Πάμπλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Θέμα ημερών είναι ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. Η βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει τον Ολυμπιακό αμέσως μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρσελόνα πρόβαλε σε μεγάλο αφιέρωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Η Βαλένθια ιτήθηκε 113-112 έπειτα από παράταση στον πρώτο τελικό. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα ενισχύσει την εθνική Γαλλία στο προσεχές παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς αποσύρθηκε λόγω της κόπωσης από τη μακρά και απαιτητική σεζόν με τον Ολυμπιακό. Την πρωταθλήτρια Ευρώπη και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αγγλία, καλείται να αποκλείσει η εθνική ομάδα γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για το Μουντιάλ 2027. Την Χάπολ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στις 22 Ιουλίου στον πρώτο προκριματικό αγώνα της στο νέο Champions League. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος και ιδρυτής ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Εξαρχείων Ανδρέας Μαζαράκης. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της Νέας Υόρκης συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση των Knicks με το τρόπαιο του NBA, το πρώτο έπειτα από προσπάθειες 53 χρόνων. Το 32ο πρωτάθλημα μπάσκετ της ιστορίας της κατέξει Αρμάνι Μιλάνο συμπληρώνοντας 3-1 νίκες με το 86-72 που πέτυχε στην έδρα της Βενέτσια. Τέλος το Diamond League Στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η Ερτένα σήμερα στις 8 το βράδυ. Περισσότερες ειδήσεις στο airsports.gr. Επόμενη αθλητική σας ενημέρωση από την Era Sports στις 10.
0: Era Sport 101,8. Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Steel δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Steel. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Steel είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίον άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίον κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Steel που του αξίζει. Steel. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Steel. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαρέσια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
2: Προσλαμβάνεστε.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
7: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
7: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
8: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
15: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
16: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
17: Είναι ιστορία.
18: Είναι αναμνήσεις.
19: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
20: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
21: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
16: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
22: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
23: Δεν είσαι μόνη.
24: Δεν είσαι μόνος.
23: Είμαστε δίπλα σου.
24: Δεν σε καθορίζει.
23: Δεν σε κρατάει πίσω.
24: Δεν σε σταματάει.
23: Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
25: Ακούτε Eraspor.
26: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
27: Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα ξανά όμως. Ο Βάρκας προσπαθεί ένα σουτ. Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ. Ο Μανζάμπι στο 74. Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Μανζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά. Δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάρκας. Δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάρκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μανζάμπι! 3-0 η Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μανζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ. Πρώτη του επαφή με την μπάλα. Και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Ο Ακάτζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας. Θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει. Θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ. Εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκ ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ελβετία-Βοσνία 4-1.
28: Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση. Γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Κανάλ. David goal, 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Juventus. Στο 29ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0. Μπουκανάν, Τζόνστον το γύρισμα, κεφαλιά, goal 3-0. Με τον David, μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπαλούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Καναδάς-Κατάρ 3-0. Το φάουλ η μπάλα στα δίχτυα 4-0 για τους Καναδούς. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ 5-0 στο 70. 5. Λαριέα, ευκαιρία, David, hat-trick, 6-0. Hat-trick από τον Άσο της Γιουβέντους. Καναδάς Κατάρ, 6-0.
0: Μπαίνει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχρονο. Ο Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, κόλ! Απίστευτη φάση και να που έρχεται το κόλ για την... για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο.
1: Ακούτε, Era Sport.

0: Καλημέρα. Καλημέρα και στους ξενύχτιδες που είχαν κέφι, διάθεση, χρόνο να παρακολουθήσουν παγκόσμιο κύπελο τα ξημερώματα. Καλημέρα και σε εκείνους που θα δουν τώρα μέσα από τα social media της ΕΡΤ και μέσα και από το ΕΡΤΦΛΙΞ τους αγώνες και τα στιγμιότυπα, ό,τι έχουν χάσει δηλαδή, θα το συμπληρώσουν άμεσα και με πλούσιο ρεπορτάζ. Λοιπόν, σύστημα 3-5-2 παίζουμε εδώ με Ματίνα Κανελοπούλου στην επιμέλεια των ήχων, Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Γιάννης Αντωρινέος στα μικρόφωνα. Πάμε παρέα μέχρι τις 10, κάπως περιορισμένος ο χρόνος γιατί βλέπετε διαφημίσεις, τα γκολ και τα λοιπά, και θα βιαστούμε κάπως για να καλύψουμε τα ρεπορτάζ, όπως ξέρετε, των 5 μεγάλων ομάδων στο ποδόσφαιρο, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και Άρης. Επικοινωνία μαζί μας με Viber, που είναι διαδραστικό μας, βρίσκεται ράσπορ με λατινικούς χαρακτήρες, και όσοι θέλετε και στο SMS και στο mail. Πάμε τώρα, ξεκινάμε με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, γιατί ο Ολυμπιακός ακολούθησε ακριβώς ό,τι έλεγε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο, που είχε αποκαλύψει τη συμφωνία με τον Μαφέο, και μετά την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη, ο Μαφέο είναι το μεταγραφικό απόκτημα, ας πούμε ότι ο Φορτούνης είναι ο παλιός, το πρώτο επί της ουσίας μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού για τη θέση του δεξιού μπακ. Τι άλλο ψάχνει ο Ολυμπιακός? Καθώς βλέπετε, είναι μια αγορά κειμενόμενη. Ο Μαρμόλ χάθηκε, πάει προς τη Φέγενορτ, αναφέρουν τα δημοσιεύματα. Ο Γιάννης Ράνιος τους έχει όλους φακελωμένους και θα μας τα εξηγήσει ωραία. Γεια σου, Γιάννη, καλημέρα.
1: Καλημέρα και από μένα και τους φίλους ακροατές. Πάντως είναι αλήθεια ότι οι ισπανικές πηγές πέφτουν έξω όταν μπλέκουν τον Ολυμπιακό με διάφορα ονόματα. Και το λέω αυτό γιατί η περίπτωση του Μάρμολ, όπως και ο ίδιος λέει το όνομά του, εκεί πέρα. Έλεγαν χθες, όχι ένα, αλλά αρκετά δημοσιεύματα από την Ισπανία, ότι πλησιάζει και είναι μια ανάσα από τον Ολυμπιακό. Και ενώ ξέρουμε ότι εδώ και μερικές μέρες και ο ίδιος έχει εκδηλώσει περισσότερο την πρόθεση για κάτι διαφορετικό, και γι' αυτό μεταξύ άλλων ομάδων η Φέγενορντ δείχνει να έχει ένα ισχυρό προβάδισμα. Αυτό έρχεται και σε συνέχεια με τον Νάι Λόπεθ, όσοι θυμούνται, που τον έφερναν σχεδόν σίγουρο βέβαιο στον Ολυμπιακό και ότι θα υπέγραφε μετά τις διακοπές του. Και από εκεί και πέρα ο ίδιος άλλαξε την απόφασή του για τους λόγους που ο ίδιος ξέρει και είναι κυρίως προσωπική και οικογενειακή. Αλλά αυτό για να δούμε λίγο ότι δεν είναι πανάκια το τι γράφουν τα μέσα του παίχτη εκεί όπου ανήκει μια η εθνικότητα ενός ποδοσφαιριστή. Απλά είναι μια πρώτη ένδειξη. Αυτό το αναφέρω για να δούμε. Λοιπόν, όπως είπες και στον πρόλογο σου, Μαφέο είναι η δεύτερη προσθήκη για τον Ολυμπιακό όσον αφορά τη δεξιά πλευρά, και μάλιστα εντείνει την προσπάθειά του Ολυμπιακός να δει τι ακριβώς θα γίνει και με την περίπτωση του Τιάγκο Σάντος, που είναι μια περίπτωση που τον ενδιαφέρει, αναφέρουμε, στον δεξιό μπακ της Λίλ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα πράγματα για το πάρε δώσε του Ολυμπιακού έχουν ως εξής. Καταρχάς, φουλάρι, όπως λέμε με αυτό το δημοσιογραφικό κλισέ, για τον Σμαϊλόβιτς. Έχει ανεβάσει την προσφορά του περίπου στα 3,5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός. Η Σάντεφιορ θέλει κάπου στα 5, νομίζω θα βρεθεί αυτό το χάσμα με τη βοήθεια των μπόνους επίτευξης στόχων, έτσι όπως προκύπτει. Οπότε νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς όσον αφορά για το στόπερ. Από εκεί και πέρα, η περίπτωση του Νοά Καντιού και εδώ, με δεδομένο ότι ο παίχτης θέλει να έρθει στο Ολυμπιακό, και αυτό ξέρετε συχνά είναι ένα θέμα το οποίο το προσπερνάμε. Ως Ερασπόρ είχαμε πει από την πρώτη στιγμή ότι ο Μίγια ήταν εξαιρετικά δύσκολο να έρθει στον Ολυμπιακό, γιατί κυρίως ο ίδιος τον έδινε ως τέταρτη, πέμπτη στη λίστα προτεραιότητάς του. Έτσι το λέω αυτό για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται. Η Λοριάν από την πλευρά της προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να ζητήσει περισσότερα χρήματα. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει βελτιωμένη πρόταση για τον Καντιού και νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί και εδώ η χρυσή τομή. Όπως επίσης και το τρίτο όνομα του Πέταρ Στάνιτς. Θυμίζω, ο Καντιού είναι χαφ, ο Στάνιτς είναι μέσο επιθετικός. Μιλάμε για ένα 24χρονο Σέρβο, μέσο επιθετικό, ο οποίος είναι μια πολύ καλή περίπτωση. Το έχουμε πει και

0: έχουμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές με τη Λουντογκόρετς, πρώτο σκόρερ στο Europa. Και ενώ η Λουντογκόρετς είχε ξεκινήσει από τα 10 εκατομμύρια, πλέον έχουν πέσει περίπου στα 7. Ο Ολυμπιακός είχε αρχίσει τις διαπραγματεύσεις από το 3 και έχει πάει περίπου στο 6. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπάρχει έτσι πρόθεση και από τις δύο πλευρές να τα βρουν. Και με δεδομένο ότι η Λουντογκόρετς είναι ένας σκληρός διαπραγματευτής γενικότερα και κάνει αρκετά δυνατές πωλήσεις. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα seller club έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις. Τώρα, τι γίνεται με τους παίχτες που φεύγουν. Αυτή τη στιγμή η περίπτωση στρέφεται γύρω από τον Μπιανκόν και μετά έως τώρα στοιχεία όλα δείχνουν ότι η περίπτωση του Ζουλιάν Μπιανκόν για την Άντερλεχτ είναι σε καλό δρόμο. Περίπου στα 2,5 με 3 εκατομμύρια εκεί κυμαίνεται η περίπτωσή του. Αλλά και για τον Ορτέγκα, που όλο και υπάρχει μια φημολογία για πώληση ή ότι θα έρθει πρόταση από άλλη ομάδα, όπως και για τον Ταρέμι, να το κρατήσουμε και αυτό. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι επίσημο με τη μορφή πρόταση στον Ολυμπιακό. Κάποιες κρούσεις, διερευνητικές επαφές υπάρχουν. Επίσημο δεν υπάρχει. Και κάτι το οποίο βγαίνει κυρίως από την πλευρά των Ρώσων για την περίπτωση του Ζέρσκο Μάρτινς, ότι η Κρασνοντάρ ήταν αυτή η οποία πρόσφερε περίπου στα 3 εκατομμύρια. Αλλά ο Ολυμπιακός απέριψε τη συγκεκριμένη πρόταση για να παίχτη που θυμίζω ότι μέσα στη χρονιά που μας πέρασε ανανέωσε το συμβόλαιό του.
1: Πολύ ωραία. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Και περνάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Λοιπόν, αρχίζει το tour που αφορά το τρόπαιο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα και θυμίζω ότι θα πάει και στην Κύπρο προς το τέλος του ταξιδιού και βεβαίως το ιστορικό ταξίδι που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη και στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στο Πέρα. Είναι μια ιστορική στιγμή. Λοιπόν, το πρόγραμμα για σήμερα, για να έχετε το νου σας, αν και το ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Σήμερα λοιπόν είναι στην Τρίπολη 11 η ώρα το πρωί στην πλατεία Πετρινού και μετά πάει Καλαμάτα 8 η ώρα το βράδυ στην κεντρική πλατεία Καλαμάτας. Έτσι. Το Σάββατο Νέα Κύος Άργους 11 η ώρα στην πλατεία Δημάρχου Κατριώτη και μετά στο Ναύπλιο 7 η ώρα στην θέση P στο λιμάνι του Ναυπλίου. Την Κυριακή το τρόπαιο του πρωταθλήματος πάει στην Πάτρα 7 η ώρα στην πλατεία Τριών Συμμάχων και την Δευτέρα 22 Ιουνίου πάει στο Αίγιο 7 η ώρα θα εκτεθεί στην πλατεία Αγίας Λαύρας. Ξέρετε, φωτογραφίες, εκπλήξεις για τους πιτσιρικάδες και δώρα με τα κασκόλ και τα λοιπά αναλόγως την περίσταση. Οπότε για ψυχαγωγικό σκοπό γίνεται αυτό το tour και κυρίως επειδή η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο της για την πολύ μεγάλη συσπήρωση που είχε, για το γεγονός ότι έμεινε δίπλα της, ότι ερχόντουσαν 20.000 προπονήσεις και να τους επιστρέψει αυτό για το οποίο και οι ίδιοι, οι οπαδοί δηλαδή, έδωσαν αγώνα για να τα καταφέρει η ομάδα τους και να έχουν αυτή την ευκαιρία. Η συμφωνία που ούτως ή άλλως είχε ανακοινωθεί από τον ίδιο τον Μάρκο Νίκολιτς όταν είχε αναφερθεί στον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και στην ανανέωση του συμβολέου για 2 χρόνια επικυρώθηκε και με τις υπογραφές. Αναμένουν οι ανακοινώσεις, αλλά να το έχετε αυτό στο μυαλό σας. Επειδή οι ανακοινώσεις της ΑΚ γίνονται με συγκεκριμένο τελετουργικό, με φωτογραφίες, με βίντεο και με παρουσία του Προέδρου που κρίνει, του Μάριου Ηλιόπουλου. Υπάρχει ένα ζήτημα μέχρι να επιστρέψουν και από τις διακοπές οι ποδοσφαιριστές. Το άλλο κέρδος της ΑΕΚ σε σχέση με το περιβάλλον που δημιούργησε πέρα από την επιτυχία του πρωταθλήματος και ομολογώ ότι μου έκανε έτσι πολύ θετική εντύπωση κοιτώντας στα social media, στο Instagram των ποδοσφαιριστών, είναι η λαχτάρα τους για επιστροφή. Δηλαδή ο Μαρίν έκανε μία ανάρτηση που λέει επιστροφή στη δουλειά, δηλαδή ανυπομονή να γυρίσει. Ο Βάργκα είχε φωτογραφίσει στη Νέα Φιλαδέλφια. Γενικά διαπιστώνω ένα κλίμα επιστροφής με πολύ μεγάλη διάθεση και όρεξη από τους παίκτες της ΑΕΚ. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία του τεχνικού επιτελείου και προσωπικά του Μάρκο Νίκολιτς, να νιώθει ο ποδοσφαιριστής την ώρα που είναι απλωμένος στις πισίνες, στις παραλίες, όπου τέλος πάντων έχει επιλέξει να ξεκουραστεί και να φορτίσει μπαταρίες, να μην σκέφτεται ως αγκαρία ότι πω, αφήνω τώρα τον παράδεισο και πάω εκεί, αλλά να σκέφτεται ότι ο παράδεισος είναι αυτός που τον περιμένει και ανυπομονεί να γυρίσει. Αυτά είναι καλά δείγματα. Άρα τι περιμένουμε? Περιμένουμε από την άλλη εβδομάδα να αρχίσουν να επικυρώνονται και να ανακοινώνονται κάποιες ανανεώσεις με Πίο και Γιώβιτς. Είπαμε και τον Χαβιέρη Μπάλτα που θα έρθει όμως στο τέλος του μήνα στην Αθήνα. 3 Ιουλίου εργομετρικά, 6 Ιουλίου φεύγει η ομάδα της ΑΕΚ, το θυμίζω, για το Άπελντον της Ολλανδίας. Και σίγουρα από τη στιγμή που περιμένουμε τουλάχιστον μία μεταγραφή προτού φύγει η ομάδα, μπορεί και δύο, στις βασικές της επιδιώξεις δηλαδή του Χαφ και του Στόπερ, θα μπούμε στο επόμενο διάστημα 10-15 ημερών που θα αναμένουμε και κάποια μεταγραφή από τις ενέργειες που κάνει ο Χαβιέρη Μπάλτα κάτω από τα ραντάρ. Η ΑΕΚ καταφέρει να έχει χρόνο σύμμαχο, γιατί έκλεισε αρκετές από τις εκκρεμότητες γρήγορα και νωρίς, και με την ανανέωση της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς και με τα συμβόλαια που ανανέωσε και έλεγαν τώρα με τον Μάνταλο, με τον Βίντα και με τον Γκατσίνοβιτς, και με τη μεταγραφή του Ζούπκοφ που έκλεισε ένα κενό. Έτσι, Ιούνις είναι ακόμη και η ΑΕΚ είναι σχεδόν έτοιμη για τις μεγάλες προκλήσεις που την περιμένουν. Και η αλήθεια είναι ότι καταλαβαίνουμε και από το διάστημα της κλήρωσης ότι το Champions League είναι μεγάλη πρόκληση. Δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε διπλωματικό θρίλερ εξελίσσεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Συνεχίζεται η πτώση τιμών στις διεθνείς αγορές καυσίμων. Το Brent στα 79,63 δολάρια το βαρέλι. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανανέωσε για 12 μήνες τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Διεθνής αναγνώριση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Ελλάδας πάνω από τον μέσο όρο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης. Νέα τροπή στο διπλό φωνικό στο λόγκο Αιγείου, χωρίς αίμα τα ρούχα του 65χρονου και χωρίς DNA τα νύχια του, όπως δείχνουν οι εξετάσεις. Νεκρός 46χρονος μοτοσυκλετιστής στα μεσάνυχτα μετά από πρόσκρουση σε κυκλειδώματα στο Εγάλεο. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ερασπόρ 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
9: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Ακούτε Ερασπορ.

ετοιμαστεί με στο ρε Ματίνα για τους μεγαλύτερους σειράρα το fame, έτσι, με τους χορευτές και τα λοιπά. Από εκεί προέρχεται αυτή η τεράστια και διαχρονική χορευτική επιτυχία. Λοιπόν, ποδοσφαιριστές με fame επιδιώκει να φέρει στην ομάδα του και ο Παναθηναϊκός, δηλαδή ο Ντεφράη, που αναφέρουν τα δημοσιεύματα, τέτοια περίπτωση είναι. Και γενικά καταλαβαίνουμε ότι ο Παναθηναϊκός χτυπάει πολύ ψηλά για να φτιάξει τη βασική του ενδεκάδα. Άρης Γάτας είναι κοντά μας. Ο Άρης Γάτας θα ανοίξει το φάκελο και θα μας πει όλες τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Παναθηναϊκό, όπως και με την περίπτωση του Καμαρά. Είμαστε σε ένα διάστημα στο οποίο πράγματι το τριφύλι χτυπάει ψηλά και στοχεύει με αυτόν τον τρόπο να φτιάξει μια πολύ ποιοτική και ανταγωνιστική ενδεκάδα.

0: Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και στον Άρη, γιατί εκεί είπαμε στην ονοματολογία του Παναθηναϊκού υπάρχει πολύ fame μέσα. Γεια σου Άρη, καλημέρα.
1: Γεια σου Γιάννη, καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους αγράτες, τι γίνεται.
0: Έλεγα, δεν ξέρω αν μας ακούγες, ότι ο Παναθηναϊκός χτυπάει φημισμένα ονόματα όσο μπορεί και πιο ψηλά, είτε για τον goalkeeper της Μπαρτσελώνα, είτε για τον Ντεφράι, ακόμα και για τον Καμαρά, δηλαδή κάνει κινήσεις και ενέργειες για να φτιάξει μια πολύ ισχυρή και ανταγωνιστική ενδεκάδα.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός μετά τις αποδεσμεύσεις τις οποίες είχε, ήταν αρκετές μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, με τελευταία αυτή την πώληση του Σφιντέσκι στη Βίτσεβ Λότζ, την πολωνική, θα μπει τώρα πλέον σε ένα πνεύμα στο οποίο θα πρέπει να χτιστεί πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να χτιστεί με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να μπορεί να είναι ανταγωνιστικός το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν θα είναι εύκολο. Δεν θα είναι εύκολο γιατί στοχεύει, όπως είπε, σε συγκεκριμένα σημεία και σε συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές που μπορεί να του κάνουν τη διαφορά. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό, Γιάννη, εντάσσονται όλες οι κινήσεις που έχουν στο μυαλό τους άνθρωποι του Παναθηναϊκού το τελευταίο χρονικό διάστημα. Δηλαδή.
0: Χάσαμε λίγο το τηλέφωνο. Για να αρχίσουμε να μιλάμε και πιο συγκεκριμένα τώρα, γιατί θέλει και ο κόσμος και μας ρωτάει, επειδή από την Ιταλία έτσι ήρθε η ενημέρωση για τον Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος ήταν στην Ίντερ και ολοκληρώνει το συμβόλαιό του. Για να πάμε και πάλι στον Άρη Γάτα και για τις επιλογές που ψάχνει στη θέση νούμερο 1. Οπότε πάμε σε μία-μία περιπτώσεις, Άρη, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο, να δούμε πού βρισκόμαστε.
1: Έλα Γιάννη, ναι, έπεσε η γράμμη, δεν σ' άκουγα. Είχαμε λοιπόν πει νωρίτερα ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει τα θέματα τα οποία επιμέρους σιγά σιγά θα αρχίσει να τα χτίζει σε ένα πλαίσιο το οποίο, πριν μπούμε λίγο στα ονόματα, να πω ότι έρχεται σε μια στιγμή που ο Γιάννης Αλαφούζος, όπως έγινε γνωστό χτες, έχει καθημερινή παρουσία στα δρόμενα της ομάδας. Έχει πάει και στις δύο πρώτες προπονήσεις, είναι κοντά στον Ίστρουπ και φαίνεται τουλάχιστον στο πλαίσιο αυτό ότι πάει ο Παναθηναϊκός πια με μια διαφορετική νοοτροπία από πλευράς και στις διοικησίες, δηλαδή να είναι πιο κοντά σε σχέση με το πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, πολύ πιο κοντά, και να σημάνει ίσως αυτό το πράγμα ότι θα έχει ο Γιάννης Αλαφούζος υπό την απόλυτη έτσι εποπτεία του όλο το κομμάτι αυτό την επόμενη χρονιά στον Παναθηναϊκό, δηλαδή στην καθημερινότητα της ομάδας, αυτό αναφέρομαι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ομάδας προορίζεται για να μπει στο Βοτανικό, οπότε είναι κομβικές οι κινήσεις που θα γίνουν.
1: Οπότε κομβικές οι κινήσεις και πρέπει τις κινήσεις και σας αναφέρομαι κυρίως στο κομμάτι της στήριξης που θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός. Mm. Γιατί η στήριξη δεν θα πρέπει να είναι μόνο στις μεταγραφές, θα πρέπει να είναι σε όλο το εύρος της διοίκησης του Παναθηναϊκού την επόμενη σεζόν. Λοιπόν, πάμε μεταγραφές. Να μπούμε λίγο στο πλαίσιο Τσάπρας Δίχως. Παναθηναϊκός πάει να κάνει ένα deal ανάλογο με αυτό που έκανε με την Κηφισιά με Τετέι Παντελίδη, δηλαδή να ουσιαστικά βάλει τους δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές με ένα ποσό περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ πακέτο και να μπορεί να πάει παρακάτω. Και το λέω αυτό, να μπορεί να πάει παρακάτω, γιατί είναι μια υπόθεση τέτοια που πρέπει να τελειώσει για τον Παναθηναϊκό αργά ή γρήγορα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει τραβήξει αρκετά και φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί αυτή τη στιγμή.
0: Και άμα τελειώσει θετικά, ο Παναθηναϊκός φτιάχνει έναν ισχυρό κορμό Ελλήνων παικτών.
1: Σωστά.
0: Και παίρνει και ό,τι καλύτερο έτσι αναδείχθηκε από Κηφισιά και Λεβαδιακό.
1: Σωστά. Βέβαια, να πω το εξής, ότι έχει ζητήσει ο Νίστρουπ από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να πάρουν τον Κρίστιανσεν αριστερά. Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο να πάρει πακέτο Τσάπρα Βίχο αυτή τη χρονική στιγμή και να μείνει ο Βίχο ένα χρόνο στην Λιβαδιά δανεικός και να παίξει μόνο Τσάπρας κατευθείαν, δηλαδή να πάει στον Παναθηναϊκό και σε ένα δεύτερο χρόνο να πάει ο Βίχος πάλι στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με τους ξένους. Ο Ντεφράι της Ίντερ μπαίνει στο κάδρο. Και λέω μπαίνει στο κάδρο γιατί ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κινείται και έχει δώσει εντολή σε μάνατζερ στην Ευρώπη να ψάξουν για παίχτες, τουλάχιστον 3-4 παίχτες κράκ. Όχι κράκ, σε υψηλό επίπεδο.
0: Λίντερ, λίντερ. Δηλαδή τον Ντεφράι τον παίρνει. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει έναν τέτοιο παίκτη να ηγηθεί στην αμυνά του.
1: Θέλει ένα στόπερ ο Παναθηναϊκός. Ο Ντεφράι, ο οποίος ολοκληρώνει το συμβόλαιό του με την Ίντερ, έχει γίνει πρόταση από τον Παναθηναϊκό. Είναι ένας παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου, κακά τα ψέματα. Και από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν οι Ιταλοί, είναι πάρα πολύ πιθανό σε μια από τις προτάσεις που ήδη έχει καταθέσει ο Παναθηναϊκός να πει το νέο Ντεφράι και να έρθει στην Ελλάδα να παίξει για τον Παναθηναϊκό στο κέντρο της άμυνας. Έχουμε πει ότι μια θέση είναι αυτή. Η άλλη θέση την οποία ο Παναθηναϊκός θα κάνει σίγουρα μεταγραφή είναι στη θέση του τερματοφύλακα. Ο Τσάβες μένει και από εκεί και πέρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει παντού τριγύρω για να πάρει ένα τερματοφύλακα υψηλού επίπεδου για να μπορέσει να τον έχει βασικό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός για να βρει την καλύτερη επιλογή. Υπάρχει πολύ ψηλά στη λίστα το όνομα του Πένια της Μπαρτσελώνα. Μπαρτσελώνα θα συζητούσε για αυτό το τερματοφύλακα ένα ποσό κοντά στα 4 εκατομμύρια ευρώ για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έρθει σε συμφωνία μαζί της, αλλά πέρα από αυτό το όνομα υπάρχουν και άλλα τα οποία είναι στο τραπέζι. Νομίζουμε κυρίαρχο αυτή τη χρονική στιγμή, έτσι όπως είναι τα πράγματα, του Οδυσσέα Βλαχοδήμου για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός μπορεί να τον περιμένει τον Βλαχοδήμο ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Σου είπα και πριν ότι επίσημα ο Σφιντέρσκι παρουσιάστηκε από τη Vitesse Lodge και νομίζω ότι είναι ένα θέμα αυτό που έχει για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Παναθηναϊκός πια έχει απαλλαγεί και από ένα ακόμη μεγάλο συμβόλαιο.
0: Και είναι σημαντικό να γίνονται τέτοιες παραχωρήσεις, βέβαια.
1: Αν βάλεις στο κάδρο τώρα πόσους παίχτες, ο τελευταίος έχει αποσυμφορηθεί με πόσους παίχτες ο Παναθηναϊκός, Γιάννη, είναι αυτός που μπορεί να δώσει δανεικούς. Βλέπει Πάντοβιτς κυρίως που υπάρχει ένα ενδεχόμενο να τον δώσει πακέτο για την επίτευξη συμφωνίας με Μπίχο Τσάπρα. Καταλαβαίνεις ότι ούτε λίγο ούτε πολύ τις τελευταίες μέρες ο Παναθηναϊκός αποδεσμεύει σχεδόν μια δεκάδα ποδοσφαιριστών. Άρα ανοίγει ο δρόμος σε όλα τα επίπεδα να προχωρήσει και να τρέξει η ενίσχυση της ομάδας, η οποία παραλαμβάνω, το έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, ότι έχω την αίσθηση ότι μέχρι να φύγει ο Παναθηναϊκός στην Κυριακή μέχρι το Λαδία, ίσως θα έχουν γίνει μία ακόμη δύο κινήσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία, Άρη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Έγινε. Καλημέρα.

0: Just Call My Name and I'll Be There θα μπορούσε να ήταν το αντίο του Ρασβάν Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ, αφού πια έχει επικυρωθεί αυτό το διαζύγιο και αναμένουμε να μάθουμε τον διάδοχό του στον δικέφαλο του Βορρά. Γιώργος Μήνος είναι κοντά μας για το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μαρίνο Πούσιτς είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, θα ανακοινωθεί σε 1-2 ώρες το πολύ, με φυσικά και με τη λύση συνεργασίας του Ρασβάν Λουτσέσκου, αφού έστειλε τα χαρτιά σήμερα το επαναλαμβάνω, σε 1-2 ώρες θα υπάρχουν ανακοινώσεις. Όπως επίσης ο Μάρινο Πούσιτς, ο οποίος θα αφηθεί στη Θεσσαλονίκη αργά το βράδυ, σήμερα ή αύριο το πρωί, είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ και μάλιστα έχει γνωρίζει τα πάντα. Έχει μιλήσει με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ και με το Λεωμάτος και με το Διερήνια και πια είναι δουλειά από Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία του ΠΑΟΚ.
0: Άλλωστε, Γιώργο, ήταν μια επιλογή την οποία ο ΠΑΟΚ την εξέταζε από πέρσι. Δηλαδή, μάζεψε στοιχεία και έβαλε στο φάκελο του Πούσιτς έτσι ολόκληρο ένα χρόνο τώρα.
1: Εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή, πέρυσι ήταν μια ανάσα από το μην ανανεώσει με τον να μην κάνει τον Ρασβάν Λουτσέσκου διαιτέ συμβόλαιο. Αλλά τελικά πριτάνευσε τελευταία στιγμή η ομιλία που έκανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου στον Σαββίδη και τελικά οι δύο πλευρές.
0: Ήταν και τα 100 χρόνια και σκέφτηκαν ίσως να μην πάρουν το ρίσκο αλλαγή στα 100 χρόνια, έτσι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ναι. Όχι, άρα Μαρίνο Πούσιτς λοιπόν, μάλιστα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πιο κοντά από ό,τι θα έλεγε κανείς είναι η συνεργασία να γίνει το deal ανάμεσα στο Γιαννούλη και τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ κατέθεσε νέα μετριωμένη πρόταση και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει τον ναι του Γιαννούλη και απομένει μόνο η κατάθεση της Άσμπουκ, οποία ο ΠΑΟΚ έκανε πρόταση 3,5 εκατομμύρια ευρώ από 3,1 εκατομμύρια μπόνους και είναι πολύ κοντά στο να πει τον ναι η γερμανική ομάδα.
0: Είναι 3,5 συν ένα μπόνους.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: 5 ζητούσε η Άσμπουκ, καλά, τη στιγμή που υπάρχει η κατάθεση και του παίκτη, η επιθυμία του παίκτη να παίξει τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι όλα συγκρίνουν ότι θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ. Επίσης, ο Σάντα Μαρία, ένας χάφ ο οποίος είναι 31 χρόνων Γάλλος, βαπτίστηκε Σάντα Μαρία, είναι πολύ κοντά και αυτό θα φέρει τη φανέλα του ΠΑΟΚ, όπως και ο Λεστούντο, 31 χρονών αμυντικός από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, και αυτός είναι... θα είναι εκτός από πρόοπτο αυτές οι τρεις μεταγραφές του ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Γιαννούλη, Σάντα Μαρία και Ελεστούντο. Και ακολουθούν και από δε και άλλες.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Άρα έχει γίνει η προεργασία για να διαμορφωθεί και το γκρουπ που θα θέλει πια ο Μαρίνο Πούσιτς για να περάσει τη δική του φιλοσοφία στον ΠΑΟΚ.
1: Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα Μαρίνο Πούσιτς και τον... και Λέο Μάρτος και Αντελίνο Βιερίνια, όπως επίσης και τον Ναταρίδη και τον Ελευθεριάδη, και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ που είναι εμφορτισμένοι για τη μεταγραφικά θέματα και όχι μόνο, και νομίζω ότι δουλεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Το σχέδιο της ΠΑΕΠΑΟΚ νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ που εκπώνησε ο Ανδρέας Βαμίκος είναι σε εξέλιξη και στο θέμα των στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ που ήρθε ο Αγισίνος του Μασάντος και κάποια άλλα άτομα και επίσης και για το αγωνιστικό τομέα και όχι μόνο. Νομίζω ότι η νέα εποχή για τον ΠΑΟΚ θα ξεκινήσει από Δευτέρα που είναι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ, η πρώτη θα κάνει μια εβδομάδα προετοιμασία ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη, θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια στην Ολλανδία, εκεί θα είναι μία του μήνα με την Μπέβερεν, 4 με τη Βέτερλο, 7 με την Λάρνακα και 11 του μήνα με την Τβέντε. 12 τελειώνει ολοκληρώνει την προετοιμασία και έρχεται η ομάδα Ιουλίου, 12 Ιουλίου. Και 23 του μήνα θα περιμένει τον νικητή του αγώνα Δυναμό Κιέβου Κλουζ.
0: Πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Επαναλαμβάνω, η άφηξη εκτός απρόπτου θα είναι σήμερα το βράδυ του Μαρίνου Πούσιτς ή αύριο το πρωί. Θετικά, πολύ κοντά στη συμφωνία ΠΑΟΚ με Γιάννη Γιαννούλη, επαναλαμβάνω, όπως επίσης και το Σάντα Μαρία και Ελστούντο.
0: Μας ήρθες με ειδήσεις σήμερα. Υπέροχος.
1: Να είσαι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε Γιώργο, σε ευχαριστώ. Καλημέρα. Θυμίζω, Μαρίνο Πούσιτς στη Σαχτάρ την πρώτη χρονιά πήρε double, πρωτάθλημα κύπελο. Τη δεύτερη χρονιά πήρε το κύπελο, είχε τερματίσει τρίτο στο πρωτάθλημα. τότε ήταν που πέρσι το καλοκαίρι δηλαδή εξετάστηκε από τον ΠΑΟΚ. Υπήρχαν κάποιες επιφυλάξεις να μην πάρουν το ρίσκο απομάκρυνσης του Ρασβάν Λουτσέσκου στη διοίκηση του ΠΑΟΚ επειδή ήταν τα 100 χρόνια. Εξέτασαν την περίπτωση του Μαρίνο Πούσιτς και στον χρόνο που ήταν στην Αλτζαζίρα. Τερμάτισε τέταρτο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Έφτασε στο President's Cup στον τελικό, αλλά ιτήθηκε. Και τώρα πια, ύστερα από έναν χρόνο αξιολόγησης, θα πάρει ο Μαρίνο Πούσιτς, όπως ακούσατε, το χρήσμα του διαδόχου του Ρασβάν Λουτσέσκου. Και από τον ΠΑΟΚ μένουμε Θεσσαλονίκη και πάμε στον Άρη με τον Τάσο Πακλατζή να βρίσκεται στο ρεπορτάζ. Γεια σου Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα Γιάννη.
0: Καλημέρα.
2: Τι θέλεις να σου πω?
0: Δεν ξέρω, στον Άρη, okay, ναι, δεν υπάρχει Ευρώπη, υπάρχει περισσότερος χρόνος από κάποιες άλλες χρονιές, αλλά okay, ο Γρηγορίου ήταν στην ομάδα και πέρσι και συνεχίζει, οπότε έχει κάνει και τη δική του αξιολόγηση. Πότε θα καθορίσουν το ρόστερ με το οποίο ο Άρης θα κινηθεί να κάνει διαφορετικά τα πράγματα μετά την αποτυχία της φετινής χρονιάς? Δηλαδή το ρωτάει και ο κόσμος που έχει και τη σύγκριση από τη μία στο μπάσκετ να συμβαίνουν κοσμογονικές αλλαγές και εκεί να φαίνονται ακόμη περισσότερο στο ποδόσφαιρο η έλλειψη αποφάσεων, η όποια αδράνεια κινήσεων ή τέλος πάντων μια δυνατότητα ανάκαψης του ηθικού και από το ποδοσφαιρικό τμήμα.
2: Είναι και συγκυρία τέτοια.
0: Ναι, αυτό το κάνει τελικά πιο έντονο δηλαδή. Ναι. Ενώ είναι Ιούνις, έτσι. Είναι Ιούνις, ναι. Ακόμα σύμφωνοι.
2: Είναι Ιούνις, αλλά δεν είναι αρχές Ιουνίου.
0: Σωστό.
2: Έτσι, έχουμε περάσει το δεύτερο 15ήμερο. Μην ξεχνάμε ότι σχεδόν όλες οι ομάδες αρχές Ιούλη αρχίζουν προετοιμασία. Βασικό. Ναι, ο Άρης δεν έχει Ευρώπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει και πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός. Ο Γρηγορίου, επειδή τον ανέφερες, έχει αξιολογήσει όντως το υλικό, έχει δώσει και μια έκθεση στη διοίκηση, έχοντας μέσα και ονόματα παικτών που δεν εμπιστεύεται για τη νέα περίοδο. Άρα θα έχουμε αποδεσμεύσεις, αλλά ούτε εκεί βλέπουμε να κινείται κάτι. Μην ξεχνάμε ότι ήδη έχουν φύγει από την ομάδα. Έχει φύγει ο Μεντήλ, έχει φύγει ο Αθανασιάδης, έχει φύγει ο Πέρεθ που ήταν δανεικός. Έτσι. Δεν υπολογίζει το Βόνης. Είναι 5-6 άτομα, ο Μπουσαΐτ, είναι 5-6 άτομα. Ποδοσφαιριστές οι οποίοι δεν έχουν μέλλον στην ομάδα.
0: Ο Μόντσο θα επιστρέψει, ο Μόντσο που έχει δοθεί δανεικός.
2: Του Μόντσο το συμβόλαιο τελειώνει το Γενάρη, το Δεκέμβριο.
0: Ναι.
2: Εκεί τίθεται ένα ερώτημα. Αν τον κρατήσουν ή δεν τον κρατήσουν στο Μεξικό. Δηλαδή υπάρχει μια οψίον αγοράς κτλ. Είναι, ο Μόντσο ήταν μεγάλη απώλεια για την ομάδα του Άρη στα μέσα της χρονιάς.
0: Ναι, αλλά τάσο ο Άρης από μόνος το αποφάσισε να δώσει το Μόντσο.
2: Ναι. Ναι, και μάλιστα μας είχε κάνει εντύπωση εκείνη την περίοδο.
0: Ναι, και
2: είναι τρεις οι παίκτες, ναι, οι οποίοι είναι δανεικοί. Έτσι. Ο ένας είναι ο Διαντή, από τον οποίο περιμένει, γιατί η Αλμίγια ανέβηκε κατηγορία. Άρα, αν ενεργοποιηθεί εκεί ο οψιόν, ο Άρης θα βάλει ένα καλό ποσό, πολύ χρήσιμο για αυτή την περίοδο ποσό στα ταμεία. Υπάρχει η περίπτωση αυτή του Μόντσου που δεν μπορούμε να την δούμε στον ορίζοντα γιατί πηγαίνει μέχρι τα μέσα της ερχόμενης χρονιάς. Είναι και ο Ζαμόρα. Και εκεί υπάρχει μια οψιόν αγοράς κοντά στις 500.000, ίσως και κάτι λιγότερο. Αλλά το κυρίως πιάτο αυτής της περίπτωσης είναι ο Διαντή. Εκεί που η υπεραξία του είναι σημαντική για τα ταμεία της ομάδας. Τώρα, πέρα από αυτούς τους ποδοσφαιριστές, ο Άρης θα πρέπει να ενεργοποιήσει όλη αυτή τη διαδικασία μέσω του τεχνικού διευθυντή της ομάδας για να μπορέσει να αποδεσμεύσει τους ποδοσφαιριστές που δεν θέλει ο Γρηγορίου και φάνηκε ότι δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν στη διάρκεια της χρονιάς. Αυτό είναι το Α και το Ω. Στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να πληρώνει και τα συμβόλαια για παίκτες που είναι εκτός αποστολής ή δεν χρησιμοποιούνται. Και ταυτόχρονα να μπορέσει να φέρει ποδοσφαιριστές για να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα και να ξεπεράσει την περσινή εικόνα. Αυτό που έχει μείνει στον κόσμο της ομάδας και γενικότερα σε όλο τον ποδοσφαιρό κόσμο στην Ελλάδα είναι ότι ο Άρης έκανε μια κάκιστη χρονιά πέρσι. Δεν είναι σε καμία περίπτωση και ακόμα και στα ντέρμπι που άλλες χρονιές ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Ναι, δεν ιτήθηκε στο Βικελίδης, okay, αλλά πήρε ελάχιστους βαθμούς. Μπήκε τελευταία στιγμή στα play-off. Καταλαβαίνουμε, να μην τα ξαναλέμε, η χρονιά ήταν από μέτρια προς τα κάτω. Αλλά όλα αυτά για να μπορέσουν να διορθωθούν και να αλλάξει η εικόνα και το κλίμα και η αίσθηση, η περιραίουσα ατμόσφαιρα που λένε στον κόσμο, που από τη μία πλευρά βρίσκεται σε έκσταση μετά την άφιξη του Σπανούλη, τις κινήσεις που γίνονται, αυτά που θα γίνουν με το Palette Sport, με τον Ιγκάλη Σχόλη, επέκταση, τα διαρκείας. Υπάρχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Άρη της ερχόμενης περίοδου και καταλαβαίνουμε και ότι ο πίκης εκεί είναι ψηλά και στην Ευρώπη στο Euro Cup. Okay. Είναι μια φυσιολογική εξέλιξη με την εμφάνιση του Σιάρο στην Θεσσαλονίκη. Το άλλο πράγμα που ενδιαφέρει επίσης τον κόσμο πάρα πολύ και τον έχει πικράνει όλα αυτά τα χρόνια είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν πρέπει να μηδενίζουμε πράγματα. Ο Άρης την τελευταία δεκαετία, οχταετία, από τότε που ανέβηκε ουσιαστικά μετά τις περιπέτειες που είχε και την εκούσια πτώση στην ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία, έκανε πράγματα. Δεν πήρε τίτλο, έφτασε τελικό, ήταν ανταγωνιστικό στα play-off, 1-4 κτλ. Αλλά πέρυσι είδαμε ότι έγιναν βήματα προς τα πίσω. Άρα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Δεν θέλω να πω σε καμία περίπτωση ότι δεν κινείται τίποτα ή ότι έχουν κατεβάσει ταχύτητα στην Αλκμίνης και δεν δουλεύει κανείς ή δεν ασχολείται κανείς. Αυτό νομίζω είναι ουτοπικό. Αλλά η ουσία είναι ότι μέχρι στιγμής από αυτά που γίνονται δεν διαρρέει κάτι προς τα έξω. Ενδεχομένως να είναι και καλό αυτό. Δηλαδή να εμφανίσει ο Ρέγγιας μια πεντάδα μεταγραφών που θα έρθει να βοηθήσει την ομάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αρχές του μηνός είναι η πρώτη συγκέντρωση. Εργομετρικά και τα λοιπά πάει μετά από το Λεμαίδα. Μετά πάει η Ιταλία. Θα γίνουν κάποια φιλικά και εκεί και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Με ποιους παίκτες θα αγωνιστεί. Θέλει να σχηματίσει αυτό που λέμε βασικό κορμό, βασική εντεκάδα, να έχει ανταγωνιστικούς ποδοσφαιριστές, γιατί πέρσι φάνηκαν τα κενά του. Άρα στον Άρη δικαιολογημένα υπάρχει αυτή η ανησυχία. Είναι δικαιολογημένη, δεν είναι στη φαντασία κανενός αυτό το πράγμα, άσχετα αν αυτή την εποχή οι μεταγραφές και στις υπόλοιπες ομάδες Γιάννη γίνονται με το σταγονόμετρο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το παραδεχτούμε. Αλλά εκεί
0: ναι, αλλά γίνονται κινήσεις, δηλαδή έρχεται ο ξένος τύπος και σου λέει ναι, ο ένας ναι, εκεί, ο άλλος εκεί. Εδώ στον Άρη, αυτό που λες, αν υπήρχαν πέντε περιπτώσεις που θα τις έκλεινε ο Ρέγγιες, θα γράφανε στην Ισπανία, θα γράφανε ανάλογα κάπως, δηλαδή θα μαθαίναμε και πέντε πράγματα. Ναι.
2: Αυτό επειδή το έχουμε ξανακουπεντιάσει, γιατί ο ξένος τύπος πάντα βοηθάει στο ρεπορτάζ των mm-hmm. ομάδων μας. Λοιπόν, είναι το πιο ανησυχητικό το να μην ακούγεται τίποτα. Εκτός αν ο Ρέγγιες πηγαίνει με τόσο μυστικότητα και με τόσους χαμηλούς τόνους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, αλλά και πάλι θα έλεγα από την εμπειρία μας ότι συνήθως όταν υπάρχει μια διαπραγμάτευση για έναν ποδοσφαιριστή, αυτό από τη χώρα του αργά ή γρήγορα θα βγει προς τα έξω. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα ο Άρης θα κινηθεί, γιατί δεν θέλω
0: και επικοινωνιακά, αν ήταν κάπου κοντά όρισε μεταγραφή, θα ήθελα να την τελειώσει, να ανακοινώσει την πρώτη μεταγραφή, έτσι και για το ψυχολογικό ζήτημα του κόσμου του, έτσι, να πει ότι ναι, εδώ είμαστε ναι, και κάνουμε την αντεπίθεσή μας και ξεκινάμε.
2: Εδώ είναι διπλό το θέμα, δηλαδή έχει δύο βασικές παραμέτρους, γιατί το ένα έχει να κάνει με την ουσία, δηλαδή την ενίσχυση και τα πρόσωπα, και το άλλο να έχει να κάνει με την ψυχολογία, όπως πολύ καλά είπες, γιατί καταλαβαίνεις και εσύ ότι ο κόσμος, επειδή υπάρχει αυτή η ψυχολογία που μεταφέρεται πολύ εύκολα από τον έναν στον άλλον, είτε για καλό είτε για κακό, αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό Άρη υπάρχει πολύ μεγάλος προβληματισμός, γιατί ο κόσμος συζητάει μεταξύ τους, υπάρχουν διάφορα τώρα στην εποχή του διαδικτύου γκρουπάκια που έχουν να κάνουν με τα δρόμενα την καθημερινότητα του Άρη, και από εκεί φαίνεται το πόσο προβληματισμένος είναι ο κόσμος, και πάντα σε σύγκριση επαναλαμβάνω, γιατί φέτος έτυχε έτσι, είναι τέτοια η συγκυρία που η σύγκριση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, που από τη μία πλευρά υπάρχει αυτή η πολύ καλή αίσθηση που αφήνει τον κόσμο η ΚΑΕ με τα όσα κάνει, και ο ποδοσφαιρικός Άρης ο οποίος είναι στάσιμος. Εδώ πρέπει να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, να δούμε λίγο τα πράγματα από μια οπτική γωνία όσο πιο γίνεται ρεαλιστική. Όντως, οι περισσότερες ομάδες κάνουν κάποιες διερευνητικές, έρχονται κάποιοι ποδοσφαιριστές. Οι περισσότερες από τις κορυφαίες ελληνικές ομάδες έχουν έναν κορμό, έχουν ποδοσφαιριστές, μπορούν να βοηθηθούν από κάποιες μεταγραφές. Ο Άρης χρειάζεται βασικό κορμό, χρειάζεται να χτιστεί αυτή τη στιγμή, και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοίχημα και για τον τεχνικό διευθυντή, φυσικά όλοι κρίνονται, και για τον προπονητή, ο οποίος περιμένει πώς και πώς τις πρώτες κινήσεις της ομάδας, γιατί υποτιθέλει τουλάχιστον τους μισούς, αν όχι τα 3/4 στην προετοιμασία. Θα το δούμε.
0: Τάσο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Ματίνα Κανέλοπουλου, στο μικρόφωνο η Ιωτιγόνη Δρακάτου. Το Μεξικό νίκησε 1-0 τη Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέση στους 32 του Μουντιάλ. Το χρυσό γκολ της συνάντησης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα Κιμ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71 λεπτό ο Ορμπελίν Πινέδα. Ιστορικό επιτεύγμα για το Μεξικό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διαχρονικά σε παρουσίαση του σε τελική φάση ξεκινά με ισάριθμες νίκες σε δύο πρώτες αγωνιστικές, δίχως να δεχτεί τέρμα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0, γράφοντας ιστορία καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Απόλυτη κυριαρχία από το ξεκίνημα για την ομάδα του Jesse Mars. Hat-trick ο Jonathan David με 9 παίκτες ολοκλήρωσε το παιχνίδι η ομάδα της Μέσης Ανατολής. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Δύο αλλαγές του Γιακίνι Μαντζαπή και Βάργκας έκαναν το 3-0 σε διάστημα 16 λεπτών. Μείωσε ο Μάμιτς στις καθυστερήσεις, ενώ ο τελευταίος κορεό αρχηγός της Ελβετίας, Γκράνιτ Τσάκα, με πέναλτι. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Οι Τσέχοι προηγήθηκαν με τον Σάντιλεκ στο 6ο λεπτό και ισοφαρίστηκαν με πέναλτι του Μοκοένα στο 83ο λεπτό. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο ομίλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους την Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Χωρίς τον Νέιμαρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Eraspor και την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχθές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφυλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στην Γλυφάδα. Λύθηκε χθες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Ολλανδού Κροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τετέι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Τον 27χρονο αναπληρωματικό goalkeeper της Μπαρτσελόνα, Ενιάκη Πένια, έβαλε στο στόχαστρό του ο Παναθηναϊκός, που έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Λεβαδιακό για τους Τριαντάφυλλο Τσάμπρα και Μάριο Βίχο. Τα ανταλλάγματα Κωνσταντίνος Κότσαρης. Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, οι πράσινοι έχουν κάνει σημαντική πρόταση στον Στέφαν Ντεφράι. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκας, Μαϊλόβιτς και Καντιού στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο Καταλανός στόπερ της Λασπάλμας Μίκα Μαρμόλ. Ο Πάμπλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρολευκή φανέλα. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. την βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει τον Ολυμπιακό αμέσως μετά την λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελώνα, πρόβαλε σε μεγάλο αφιέρωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Η Βαλένθια ετήθηκε 113-112 έπειτα από παράταση στον πρώτο τελικό. Ο Εβάν Φουρνιά δεν θα ενισχύσει την Εθνική Γαλλία στο προσεχές παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου, καθώς αποσύρθηκε λόγω της κόπωσης από τη μακρά και απαιτητική σεζόν με τον Ολυμπιακό. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αγγλία καλείται να αποκλείσει η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για το Μουντιάλ. Τη ΧΑΠΟΕΛ Ιερουσαλήμ θα αντιμετωπίσει η γυναική ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ στις 22 Ιουλίου στον πρώτο προκριματικό αγώνα της για το νέο Champions League. Το Diamond League στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλής στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλόν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος και ιδρυτής της ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Εξαρχείων Ανδρέας Μαζαράκης. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο κάτοικοι της Νέας Υόρκης συμμετείχαν στην πανηγυρική παρέλαση των Knicks με το τρόπαιο του NBA, το πρώτο μετά από προσπάθειες 53 χρόνων. Το 32ο πρωτάθλημα μπάσκετ της ιστορίας της κατέκτησε η Αρμάνι Μιλάνο, συμπληρώνοντας 3-1 νίκες με το 86-72 που πέτυχε στην έδρα της Βενέτσια. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 11.
0: Era Sport 101,8. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
5: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
5: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
5: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ. Σε κάνει να φοβάσαι. Να νιώθεις ενοχές. Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Ακούτε Era Sport.

0: εσύ θα αναργά.
1: Το έκανες, Θηρίο, ε, το έκανες. Μπράβο, μπράβο. Για να τα ακούσουμε.

Τι πως είπες Παναγιώτα, και δισκομπάλα. Ναι. Πρωί δισκομπάλα,

κυρίες μου, μπορούμε να το κάνουμε, ξέρω εγώ, τα τραγούδια που θα ακούγονται σήμερα έτσι επειδή είναι ωραία, χαρούμενα και τα λοιπά, να το κάνουμε, ναι. Μέχρι τις 10:30, μετά βάλε τα πένθυμα. Τώρα αγάπη μου, λοιπόν, καλημέρα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, είμαστε λίγο έτσι στα χαρούμενα, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Ούτε και αν σημαίνει αυτό, ύστερα κυρίες και κύριοι, Παρασκευή, είμαστε λίγο έτσι στα χαρούμενα, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο τέλος πάντων. Ούτε και αν σημαίνει αυτό.

ξέρω εγώ, μου κάνει παρέα στην εκπομπή. Μπορείτε στο μεταξύ να ψηφίσετε ποιον να πιέσω περισσότερο, ποιον θα θέλατε περισσότερο για παρέα εδώ. Παρέα δική σας δηλαδή και δική μου, εννοείται. Να σας αρέσει, να σας αρέσει η χρειά της φωνής, να σας αρέσουν αυτά που λέει, ξέρω για διάφορους λόγους που μπορεί να σας αρέσει κάποια φωνή. Ξέρω που πάει το μυαλό σας, αλλά δυστυχώς έχω περιορισμούς. Σε αυτό που πάει το μυαλό σας έχω περιορισμούς. Δηλαδή έχει εκπομπή αμέσως μετά, στις 12. Οπότε η Αντιγόνη μας πάει λίγο στα... πάει λίγο, ξέρεις, είναι δύσκολο το θέμα. Για να δούμε σιγά σιγά τι έχουμε. Παγκόσμιο κύπελλο, τα είπαμε, τα ξέρετε τα αποτελέσματα, τα ξαναβούμε άλλη μια φορά, γιατί κατά μέσο όρο, όπως πολλές φορές σας έχουμε πει, οι άνθρωποι ραδιόφωνο ακούνε τουλάχιστον στους μέσους όρους, και όλοι είμαστε στους μέσους όρους, έτσι, γενικά. Όπα, το κάνες. Για να ακούσουμε ποιο είναι αυτό. Ματίνα, όταν χαμογελάς, δεν γίνεται εγώ να μιλήσω πάνω σε τέτοιο τραγούδι, αφού χαμογελάς και σ' αρέσει το τραγούδι.

Τι ωραία τώρα. Ρε παιδιά, πώς θα μιλήσω τώρα. Κορίτσια, βάζετε τώρα culture club, ξέρω και τα λοιπά. Πού τα θυμηθήκατε αυτά? Καταρχήν αυτά δεν μπορεί να τα έχετε ζήσει. Νέα κορίτσια και τα λοιπά. Πού να ακούσω το επόμενο? Τι θα γίνει τώρα? Δηλαδή άμα το πάτε έτσι, θα κάνουμε εκπομπή? Θα κάνουμε εκπομπή. Θα μου πει τώρα ο κόσμος θέλει να ακούσει και λίγο να ακούσετε. Καλοκαίρι είναι. Έχουμε βγάλει τη μουσική από τη ζωή μας σχεδόν. Να ακούμε κάτι ψαγμένο και κάτι τούτο. Δηλαδή εκείνα που είναι. Ρε παιδί μου, σε κάνουν λίγο να. Αναζωογονηθείς. Κάτι τέτοιο τα έχουμε βάλει στην άκρη. Τι? Για να ακούσω. Ποιο είναι το επόμενο? Για να ακούσω. Θα με κάνετε εσείς από το μισάωρο θα πάει έτσι. Θα φωνάζει ο Βοντζάκης. Θα πούμε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ, του NBA, του. Οπα. Δεν μου θυμίζει κάτι μέχρι τώρα. Αυτός που περιμένει. Έλα τώρα εσύ. Έλα τώρα. Έλα με γύρωσες. Αλλά άμα σας αρέσει, αν σας αρέσει εσάς, εγώ πάσω. Και 80.000 θεατές στο Καλλιμάρμαρο.

Δεν σας πω, ισχύει αυτό το οποίο έχω ακούσει. Τώρα εδώ, παιδιά, συγγνώμη, οι ακροατές είστε λίγο στην απέξω. Τώρα, αν θέλετε, μπορείτε να ακούσετε κι εσείς. Αν δεν θέλετε όμως, επειδή μιλάω τώρα στην Παναγιώτα και στη Μαδίνα, ισχύει αυτό, δηλαδή τη Βύση. Βύση δεν είναι, Βύση. Okay. Είναι, τη λένε η απόλυτη. Τη λένε η απόλυτη. Εγώ το άξιζα, δεν το πίστευα. Η απόλυτη. Okay. Μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο, αφού ακούσαμε το απόλυτο. Μπορούμε, ξέρω, να το διορθώσουμε λιγάκι, γιατί. Εντάξει, εκτός αν βάλεις 12. Κύριε Κομαρά. Λοιπόν.

Όχι. Λοιπόν, ας θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Θα μιλήσω πάνω σε αυτό. Δεν με συγκινεί πάρα πολύ. Λοιπόν, ξέρετε τι γίνεται με το Μουντιάλ. Τι σκεφτόμουν ότι γίνεται με το Μουντιάλ τώρα. Δεν γίνεται κουβέντα για το Μουντιάλ. Δεν γίνεται κουβέντα τόσο πολύ για αγώνες. Δηλαδή, βγαίνουμε την άλλη μέρα, βρίσκουμε κόσμο, μιλάμε και όλα αυτά. Και ρε παιδί μου, ξέρεις, δεν έχεις που να πεις για κάποιον αγώνα. Ένας έχει δει τον ένα τον αγώνα. Δεν τον έχει δει. Λες τον άλλον, τον είδες μήπως τον αγώνα, ξέρω, της Τσεχίας χθες. Όχι, Τσεχία θα κάθομαι να βλέπω. Μετά σου λέει, μήπως είδες εσύ το παιχνίδι το άλλο με τον Καναδά. Μα λες το παιχνίδι του Καναδά με το Κατάρ, ήταν 4 ώρα το πρωί. Δεν το είδες αυτό. Γενικά, ο κόσμος έχει μπερδευτεί λίγο τα βιολογικά ρολόγια των τηλεθεατών, δεν προσαρμόζονται εύκολα, με αποτέλεσμα να μην κουβεντιάζουν πολύ, να μην κουβεντιάζουμε πολύ για αγώνες. Δηλαδή, μέχρι τώρα στο Μουντιάλ, έτσι, ποιο είναι αυτό που μας έχει μείνει? Τι μας έχει μείνει? Μας έχουν μείνει τα 3 γκολ, το hat-trick του Μέση, έτσι. Πάει αυτό, γιατί πολλοί λέγανε ότι ο Μέση θα είναι έτοιμος, θα τον δούμε στην Αμερική, παίζει και στο Μαϊάμι, τι προπόνηση θα έχει κάνει, Εντάξει, μας έμειναν τα 3 γκολ του Μέση, το οποίο ήταν το πάρα πολύ ωραίο γκολ και τα λοιπά, και μας έδειξε ο Μέση. Κουβεντιάζουμε. Ένα θέμα, ο Μέση. Μετά τι άλλο κουβεντιάζουμε από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα, γιατί δεν ήταν και λίγα τα μάτς τα οποία έχουν γίνει, έτσι. Έχουν γίνει αρκετά μάτς. Εμένα μου έχει μείνει αυτό το γεγονός του μη ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας. Γιατί περίμενα περισσότερα πράγματα από την Πορτογαλία. Αυτό το μάτς κάπως πρέπει να έρθει, το επόμενο μάτς της Πορτογαλίας, για να φύγει, να ξεκολλήσει από το δικό μου το μυαλό, να ξεκολλήσει, ρε παιδί μου, ότι η Πορτογαλία μπορεί να είναι αυτό το πράγμα το οποίο είδαμε στο πρώτο μάτς, έτσι, το οποίο δηλαδή με το τίποτα, τέτοιους παιχταράδες, και ήταν σαν να κάνουν, για μένα έτσι τους έβλεπα, σαν να κάνουν λευκή απεργία μέσα στο γήπεδο, σαν να αρνιόντουσαν να παίξουν μπάλα με το Κονγκό. Δηλαδή αυτό το 1-1, έβαλαν ένα γκολ και μετά σαν να μην ήθελαν να παίξουν ποδόσφαιρο, σαν τους, δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Έτσι, αυτό που είδα και μου έμεινε σαν ισχυρή εικόνα. Από τα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι τώρα δεν έχω, ρε παιδί μου, κάποια ισχυρή, έτσι. Δεν μου δημιουργήθηκε μια ισχυρή ανάμνηση μέχρι τώρα. Βέβαια είναι νωρίς, θα πει κάποιος. Είναι πολλά τα παιχνίδια. Είναι οι ώρες περίεργες. 4 η ώρα, 6 η ώρα το πρωί. Και το θέμα είναι το εξής. Απλώς το πάω εγώ και κάπου αλλού. Όταν δεν κουβεντιάζει για κάτι, δεν γίνεται γεγονός. Για να γίνει κάποιο γεγονός πραγματικά, πρέπει και ο κόσμος, από μόνο του μερικά πράγματα είναι γεγονότα, αλλά πρέπει και ο κόσμος να το κουβεντιάσει. Εάν δεν το κουβεντιάσει, παραμένουν αριθμοί. Παραμένει δηλαδή Ιράκ Νορβηγία, ήταν αυτό 1-4. Okay, εντάξει, το ήταν κάποιοι, το Ιράκ Νορβηγία 1-4. Εάν δεν κουβεντιάσεις για ένα μάτς, και μιλάμε εδώ για την Ελλάδα τώρα, έξω κουβεντιάζω, okay, παραμένει ένας αριθμός. Βέβαια, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο μάτς ήταν το Αγγλία-Κροατία. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ το μάτς. Μπορούσα να το πω, συγγνώμη που δεν το είπα νωρίτερα, δηλαδή. Θα έπρεπε να το πω. Μάλιστα το πιάσα και στο στοίχημα. Ποιο, αν πει κάποιος, ξέρω εγώ, έπιασε στο 4-2, ξέρω εγώ, τη νίκη της Αγγλίας, σιγά ρε μεγάλε, ξέρω εγώ τι κατάφερες. Όχι. Εγώ αποφάσισα, ξέρω, σε αυτό το Μουντιάλ να τα διαλέξω, θα παίζω διαφορετικά. Παίζω ακριβές σκορ μόνο. Μόνο. Το να κάθομαι να παίζω 2-3 στοιχήματα τώρα, να βάλει, να νικήσει και να βάλει και πάνω από 2,5 γκολ και να κερδίσει. Μπάσκετ δηλαδή προσθέτεις, μπάσκετ σου βγει, ξέρω εγώ, κανένα ποσοστό, ξέρω εγώ, της τάξης, ξέρω εγώ, 3, 3,5, 4 κτλ. Βάζεις 4 στοιχήματα το ένα πάνω στο άλλο, ουσιαστικά παίζεις 4 διαφορετικά στοιχήματα για να το κάνεις, ξέρω εγώ, γιατί είναι διαφορετικά τα στοιχήματα. Άλλο, δηλαδή όταν παίζεις άσο και over 2,5 για παράδειγμα, αυτό είναι 2 στοιχήματα, δεν είναι ένα στοιχήμα. Θέλεις και άσο, θέλεις και over 2,5. Που αυτό σημαίνει ότι παίζει 2 διαφορετικά σχήματα. Δεν είναι ένα στοίχημα. Έτσι, για να το λέμε. Εγώ λοιπόν αποφάσισα από το να κάθομαι να παιδεύουμε, μπας και γίνει δηλαδή κανένα 5, κανένα 6 κτλ. Να παίζω ακριβή σκορ. Σε αυτό το παιχνίδι λοιπόν, Αγγλία-Κροάτια, πήγα και κοπάνισα ένα ακριβές σκορ
3-2. Αν πει κάποιος, μεγάλε, το χάσες. 3-2. Δεν το χάσα. Δεν το χάσα και θα πω, δηλαδή δεν το χάσα από την άποψη. Αυτό έδινε απόδοση 35. Το 3-2. Έδινε απόδοση 35. Εκεί το βλέπα ακόμα, παιδί μου, ότι η Αγγλία και θα μπουν και γκολ. Ξέρω εγώ, γκολ από το να κάθουμε τώρα και τα λοιπά. Μου δίνει 2,5-3 απόδοση και τότε και τώρα, γιατί γκολ το βλέπαν όλοι. Χαμηλά ήταν το γκολ. Έπαιξα 3-2. Λοιπόν, που γίνεται 2-2 το ημίχρονο και η γκαντεμιά είναι ότι βάζει το τρίτο γκολ η Αγγλία. Νωρίς στο παιχνίδι. Και ξαφνικά στο 55-58 λεπτό, ξέρω πότε ήταν εκεί πέρα, το κάνει 3-2. Τι κάνεις εκεί, γύρω στο 65-70, κάνω cash out και εντάξει, γιατί λες τώρα μισή ώρα, 35 λεπτά, έχουν μπει 5 μέχρι τώρα, θα μπει άλλο ένα και τα λοιπά, το χάσει το στιγμό. Οπότε έκανα πολύ ωραίο cash out, οκταπλασίασα και φύγαμε όλοι χαρούμενοι. Αλλά τώρα θα πάμε για τίτλους πολιτικών ειδήσεων.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Διπλωματικό θρίλερ με τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Ακυρώθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Την τελευταία στιγμή αναβλήθηκε το ταξίδι του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance. Προβλήματα logistic επικαλείται ο Λευκός Οίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. 14 νέα μέτρα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος περιλαμβάνει το σχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο RT News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειας. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο RT News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζώ. Στο Σοφικό Κορινθίας εντοπίστηκε φυτεία ινδικής κάναβης αξίας μισού εκατομμυρίου ευρώ. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 31 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Ακούτε Era Sport.

Ενθουσιαστήκατε με τη μουσική που αρχίσαμε. Ζητάτε κι άλλα, κι άλλα θα έχετε λοιπόν. Κι άλλα φοβερά κομμάτια από τότε. Κι άλλα θα έχετε. Θα λέμε και τα δικά μας στο μεταξύ, ενδιάμεσα. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. Παναγιώτα, στα πάρτι αυτό το κομμάτι δεν ήξερες πώς να το χορέψεις. Δηλαδή ήταν στο τέτοιο να ζητήσεις καμιά κοπέλα, ξέρεις, για χορό, για κανένα τέτοιο, για κανένα slow, πώς είναι, blues, ναι, ξέρεις αυτά, blues, ναι, blues, πώς το βγάλαμε, blues, ναι, okay. Αλλά μετά δυνάμουνε, δηλαδή, και αναγκαζόταν, έφευγε η κοπέλα, και ξαφνικά έμενες μπουκάλαση, έλεγες, διάλεξε καλό τραγούδι.

Εντάξει, εντάξει, ωραίο, δεν είμαι ενθουσιασμένος όμως, δηλαδή να κάτσω να δω, εντάξει, όχι, όχι, καλό είναι, καλό, εντάξει, ωραίο, αλλά όχι τόσο, δηλαδή όσο να πεις, όπα, εδώ δεν μιλάω. Λοιπόν, συνεχίζουμε, είστε στην Ερασπορ, καλοκαιρινή με καλοκαιρινή διάθεση, όλα αυτά, διαβάζουμε παιδιά. Μάλλον να το συνεχίσω λίγο ακόμα με το Μουντιάλ. Σας έλεγα ότι είναι βασικό πράγμα για μένα το να κουβεντιάζεις για τα παιχνίδια όταν έχει Μουντιάλ. Άμα είναι να τα βλέπεις μόνος σου και μετά την άλλη μέρα, ξέρω εγώ, είσαι στη Μούγκα, δηλαδή δεν μιλάς με κανένα, ξέρω, για τα παιχνίδια, γιατί άλλο έχει δύο ένας, άλλο έχει δύο άλλος κτλ. Χάνεται πάρα πολύ από την ουσία του όλου πράγματος. Και αυτό το πράγμα νομίζω ότι το ζούμε στο φετινό Μουντιάλ. Για παράδειγμα, εγώ βρέθηκα για λίγο εδώ όταν τελείωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μου λέει, τι είδες, κάνα μάτς χθες? Λέω, είδα λίγο την Τσεχία και τα λοιπά, εντάξει, okay. Του λέω, εσύ? Μου λέει, δεν. Δηλαδή, δεν, σου κόβεται, δηλαδή, τέτοια να κουβεντιάσεις, ρε παιδί μου. Ενώ αν ήταν τα μάτς, άλλη ώρα, να τα βλέπουμε, μην είναι και τόσα πολλά. Δεν ξέρω, αυτή η ιστορία πάντως με τόσες πολλές ομάδες, το πήραμε ως δεδομένο το γιατί γίνεται, αλλά ξέρετε, δεν καθόμαστε και να σκεφτούμε λιγάκι γιατί γίνεται, γιατί μπορεί να γίνεται όλο αυτό το πράγμα, γιατί η FIFA έχει βάλει τόσες πολλές ομάδες αλήθεια στο Μουντιάλ. Αυτό είναι ερώτηση που, ξέρω εγώ, με πιθανές απαντήσεις, με εικασίες δηλαδή στο περισσότερο, γιατί η απάντηση, κουβεντιάζομαι, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα με κάτι γνωστού στεροσπέν και μου λέει ένας γιατί όχι. Και αυτό νομίζω είναι το πιο κοντινό στο δικό μου το μυαλό. Δηλαδή το γιατί όχι. Το ποδόσφαιρο, δηλαδή η μηχανή του ποδοσφαίρου χρειάζεται πάρα πολλές συμμετοχές και χρειάζεται κίνηση του χρήματος. Αν έχεις λίγες ομάδες στο Μουντιάλ, τι κερδίζεις? Κερδίζεις την ικανοποίηση από κάποιους ότι κατάφεραν να πάνε στο Μουντιάλ. Okay, είναι κάτι, αλλά δεν είναι πάρα πολύ, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο αυτό. Είναι δηλαδή για χώρες σαν την Ελλάδα που περιμένουμε, πήγαμε σε τρία Μουντιάλ, ή σε άλλες χώρες που λένε, πάω πρώτη φορά σε Μουντιάλ κτλ. Για τη FIFA όμως την ίδια, αυτό δεν είναι κάποιος στόχος που να της λέει κάτι. Αντιθέτως, στη FIFA, αυτό τώρα είναι μία εξήγηση, έτσι, για τον αριθμό, τον μεγάλο αριθμό των ομάδων που υπάρχει στο Μουντιάλ. Αντιθέτως, όσο περισσότερες ομάδες υπάρχουν, όσο περισσότερες χώρες, τόσο μεγαλύτερη διακίνηση, κίνηση, όχι διακίνηση, κίνηση του χρήματος υπάρχει. Και σε αυτό η FIFA φαίνεται να είναι πάρα πολύ, πώς το πω, θετική απέναντι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Εγώ αυτό πιστεύω, δηλαδή, ότι εκεί με πάει περισσότερο και όχι ότι τη FIFA την έπιασε κανένας πόνος για το αν θα συμμετάσχουν για πρώτη φορά το Κουρασάο ή ξέρω εγώ οποιοσδήποτε άλλος, ξέρω, για άμα θα αναδειχθεί κάποιο να κυματίσει κάποια σημαία κτλ. Για αυτά τα πράγματα είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Εκεί κρύβεται κάτι άλλο για το μεγάλο αριθμό των αγώνων, και αυτό το κάτι άλλο δυστυχώς που δεν πρωτοτυπούμε, αλλά αυτό το κάτι άλλο δεν είναι, πέρα από το χρήμα, πέρα από τα τηλεοπτικά, πέρα από το γεμάτο πρόγραμμα, πέρα από τις πωλήσεις, πέρα από τη μετακίνηση ανθρώπων και χρημάτων πάνω απ' όλα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι περισσότερο, γιατί δεν μας έχει μάθει και η FIFA ή η UEFA, αν θέλετε, οι μεγάλες διεθνείς ομοσπονδίες, ότι μπορούν να σκεφτούν κάτι περισσότερο, δηλαδή να έχουν ένα όραμα διαφορετικό πέρα από τα εμπορικά δικαιώματα και μέχρι ενός σημείου, δηλαδή το βραχυπρόθεσμο. Τώρα αυτό το πράγμα φυσικά και δεν θα γυρίσει πίσω, πάντα οι ομάδες, πάντα για το μέσο πρόθεσμο μέλλον οι ομάδες θα είναι τόσες όσες πήγαν και φέτος, το χρήμα να κινείται και όλα αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω. Το γεγονός ότι δεν κουβεντιάζουμε εμείς, βεβαίως μπορούμε, αν θέλουμε, να βρούμε πράγματα για να μπούμε πιο inside στα πράγματα αυτά, έτσι, δηλαδή στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω πόσοι έχετε προσέξει ότι μετά το Μέση άλλος ένας έχει κάνει hat-trick, άλλος ένας ποδοσφαιριστής, ο David, έτσι, με τα 6 γκολ στο Κατάρ. Αυτός δεν είναι, έτσι, δεν κάνω κανένα λάθος, αυτό το
σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, είναι ο 26χρονος David, ο οποίος σημείωσε 3 γκολ Ελβετία και τα λοιπά, μάλλον στο μια στιγμούλα.

0: Μάλιστα. Λοιπόν, συγγνώμη για αυτή τη τέτοια. Είχαμε εδώ πέρα, είχα ένα μικρό θεματάκι εδώ πέρα με το κομπιούτερ. Ξαφνικά έσβησε, αλλά ξανάνοιξε. Ό,τι σβήνει, ξανανοίγει. Έτσι. Τέλος πάντων, λέγαμε λοιπόν για τον Ντέιβιντ, τον Καναδό, τον οποίο έχουν αρχίσει ήδη να τον κοιτάζουν και να ετοιμάζουν προτάσεις οι αγγλικές ομάδες. Ένας παίκτης ο οποίος σημείωσε hat-trick και το οποίο είναι το πρώτο hat-trick το οποίο σημειώνει ποδοσφαιριστής της Γιουβέντους μετά τον Πάολο Ρώση. Είχε να συμβεί αυτό πόσα χρόνια είχε να συμβεί, 40 φεύγα χρόνια στο 44 χρόνια ακριβώς. Ο πρώτος παίκτης της Γιουβέντους που είχε σκοράρει hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο ήταν ο Πάολο Ρώση. Και τώρα ήρθε ένας ακόμη ποδοσφαιριστής, ο 26χρονος Ντέιβιντ, για να σημειώσει άλλο ένα hat-trick μετά το 1982 εναντίον της Βραζιλίας, άλλο ένα hat-trick σε παγκόσμιο κύπελο. Okay. Είναι αυτό όμως ένα θέμα, ρε παιδί μου, το οποίο ένταξει τώρα έχει πάρει διαστάσεις, ξέρω εγώ, για τους Άγγλους έχει πάρει μεγαλύτερη διάσταση, γιατί υπάρχουν ομάδες που τον έχουν πλευρίσει ήδη, θα ετοιμάζουν τις προτάσεις. Η Νιούκαστ ενδιαφέρεται για τον κορυφαίο σκόρερ όλων των εποχών στον Καναδά, ο οποίος έχει 39 γκολ σε 78 συμμετοχές ήδη. Με τη Γιουβέντους, ότι θα, να λένε οι Άγγλοι, ότι θα ήταν πρόθυμοι να τον παραχωρήσει με το σωστό αντίτιμο, και η Leeds United φαίνεται επίσης να ενδιαφέρεται όλο αυτό το πράγμα. Όμως αυτά δεν έχουμε ακόμη γεγονότα. Okay, θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν είναι. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έβαλε και αυτός hat-trick μετά τον Lionel Messi, ο οποίος γύρισε στην πραγματικότητα το ρολόι προς τα πίσω. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που άνθρωποι από μόνοι τους γυρίζουν το χρόνο προς τα πίσω. Παίρνουν ένα ρολόι και το γυρίζουν προς τα πίσω. Ο Lionel Messi που θύμισε το Messi. Όχι, το θύμισε, αυτός είναι ο ίδιος. Δεν είναι σωστό το θύμισε, γιατί ο ίδιος είναι. Απλώς γύρισε το χρόνο πίσω. Από την άποψη ότι είδαμε ένα ποδοσφαιριστή που αυτό που βλέπαμε δηλαδή πριν από 8-10 χρόνια, αυτόν τον Μέση τον ξαναείδαμε με τα υπέροχα γκολ τα οποία έβαλε. Να σου πω κάτι τώρα για το ακούσε Παναγιώτα, θέλω την προσοχή σου. Ένα πράγμα το οποίο ξέρεις, η ζωή, ξέρω και στους μικρότερους, οι μικρότεροι τι κάνουν, δημιουργούν αναμνήσεις για να τους έχουν αργότερα και να τις ανασύρουν, έτσι, τις αναμνήσεις και τα λοιπά. Είναι ωραίο πράγμα να δημιουργείς αναμνήσεις, να έρχονται, να κάθονται στο σκληρό δίσκο του κάθε ανθρώπου και μετά να τις ανασύρεις. Εγώ λοιπόν τώρα μιλώντας για το ρολόι προς τα πίσω που γράφουν και λένε για το Lionel Messi, θυμήθηκα ένα πράγμα. Ωραία, το πω. Είμαι σε ένα κλαμπ. Αλλά κλαμπ του, μιλάμε τώρα της δεκαετίας του 80, τέλη δεκαετίας 80, στην Ιταλία, στην Νάπολη, όπου είναι ένα τεράστιο, είναι μια τεράστια αίθουσα, σκέψου σαν αίθουσα βιομηχανική, πώς το πω ρε παιδί, τέτοιο, μια παλιά βιομηχανία, μια τεράστια αίθουσα, την είχαν κάνει κλαμπ, όπου τι είχαν κάνει. Αυτοί που είχαν φτιάξει το κλαμπ και μου έχει μείνει, φαντάζομαι, στο μυαλό και πολλών ανθρώπων που είχαν πάει τότε σε αυτό το μαγαζί. Λεγόταν, αυτό το μαγαζί λεγόταν, αυτό το κλαμπ τέλος πάντων, λεγόταν Bad House. Okay. Κακό σπίτι, ξέρω, ένα τέτοιο πράγμα. Η μία πλευρά του τοίχου ήταν ένας πολύ μεγάλος τοίχος. Και τι είχαν κάνει, ούτε διακοσμήσεις, ούτε έτσι ούτε άλλες. Είχαν φτιάξει ένα τεράστιο ρολόι που κάλυπτε σχεδόν όλο τον τοίχο. Όλο τον τοίχο. Ποια ήταν η διαφορά αυτού του ρολογιού? Ότι ο χρόνος πήγαινε προς τα πίσω. Αντί να πηγαίνει ο χρόνος μπροστά, ο χρόνος πήγαινε προς τα πίσω. Οπότε έμπαινες μέσα και όταν το παρατηρούσες, που θα το παρατηρούσες, αν το παρατηρούσες στο πρώτο λεπτό, θα το παρατηρούσες στο δεύτερο, τρίτο λεπτό. Όταν καταλάβαινες ότι το ρολόι πάει προς τα πίσω και πήγαινε πιο γρήγορα, όχι όπως πάει ο κανονικός ο χρόνος, το είχαν φτιάξει έτσι το ρολόι, τους δείκτες, ώστε να πηγαίνει με μεγαλύτερη ταχύτητα προς τα πίσω, κόλλαγες. Δίπλα είχε μια οθόνη που έπαιζε διάφορες εικόνες, το οποίο το χρόνο προς τα πίσω. Δηλαδή απίστευτο, ένα απίστευτο δημιούργημα πραγματικά, και λέω πόσο μερικά πράγματα αυτοί οι άνθρωποι, κάποιος άνθρωπος τέλος πάντων, το σκέφτηκε αυτό το πράγμα, το έκανε και δεν χρειαζόταν να ξοδέψει ούτε ξέρω εγώ μισό εκατομμύριο για να κάνει ξέρω εγώ μια διακόσμηση ή οτιδήποτε. Σκέφτηκε κάτι και έμενες να το κοιτάς χωρίς να μπορείς πραγματικά. Ήταν το βλέμμα, σε μαγνήτιζε. Δηλαδή σου μίλαγαν και σένα το βλέμμα ήταν εκεί στο ρολόι που πήγαινε προς τα πίσω. Έκανες προσπάθεια δηλαδή για να γυρίσεις την παρέα σου, ξέρω εγώ, και να μιλήσεις και να χορέψεις ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι, αυτό μου θύμισε το ρολόι προς τα πίσω, πάντα εκείνο το φοβερό μαγαζί. Φοβερό μαγαζί, όχι από άλλη άποψη, δηλαδή από την άποψη αυτού του πράγματος. Λοιπόν, τι άλλο, να ρίξουμε και μια ματιά και στα σημερινά, έτσι, για να ολοκληρώσουμε λίγο το θέμα αυτό με τα παιχνίδια. Να δούμε τι έχουμε και σήμερα. Είχαμε το Καναδάς Κατάρ 6-0 με δύο κόκκινες από το Κατάρ. 6-0 ο Καναδάς, λέτε ο Καναδάς να έχουμε τίποτα εκεί. Λέτε. Δεν ξέρεις με αυτούς, έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς. Δηλαδή αυτοί μπορεί να εξελίσσονται στην πραγματικότητα. Οι Ευρωπαίοι να μην τους παίρνουν και είδηση. Είναι οι Νοτιοαμερικάνοι, οι Λατινοαμερικάνοι, να μην τους παίρνουν και είδηση. Το πόσο εξελίσσεται το ποδόσφαιρό τους, οι παίχτες, πόσο καλύτεροι γίνονται και όλα αυτά. Γίνονται εκεί πέρα έτσι και αλλιώς στην πατρίδα τους, όλα αυτά, και Μεξικό και Καναδάς. Εκεί πέρα δεν αποκλείεται. Λέτε να έχουμε τίποτα, καμιά εκπληξούλα εδώ από εκεί που δεν το περιμένουμε. Αν και το Μεξικό τώρα, εντάξει, δεν μπορεί να το πεις τώρα μεγάλη έκπληξη, δηλαδή αν προχωρούσε και μάλιστα πάρα πολύ, το Καναδά δεν ξέρεις ποτέ όμως. Έχουμε λοιπόν τους πρωτοπόρους απόψε 10 η ώρα το βράδυ του τετάρτου ομίλου, ΗΠΑ, Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Άλλοι αυτοί πάλι. Δηλαδή υπάρχουν τώρα 4 ομάδες, έτσι. 2 τις είπαμε, ο Καναδάς και το Μεξικό. Και έχουμε μετά Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Λέτε κάποιος από αυτούς να προχωρήσει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τους 4? Όχι, λες Παναγιώτα. Α, μιλάς σε άλλον. Λες όχι σε άλλον. Όχι, Παναγιώτα, εντάξει, ξέρω εγώ που λες τα όχι σου εσύ. Νόμιζα να μιλάς σε μένα. Όχι. Εντάξει, μιλάγες στο τηλέφωνο, αλλά ξέρεις όταν μιλάει ο άνθρωπος με αυτά τα μοντέρνα, τέλος πάντων, που τον βλέπεις απλώς να μιλάει, αλλά δεν βλέπεις ότι έχει και ακουστικά και όλα αυτά, δεν καταλαβαίνεις και σε ποιον λέει όχι. Εντάξει, σε όποιον το όχι του το εισέπραξε. Δεν ξέρω. Πάντως, επειδή όλα τα βλέπουμε και όλοι πια έχουν πάει σε ένα στυλ ποδοσφαίρου που προσομοιάζει με το ευρωπαϊκό, όλες οι ομάδες, εδώ δεν υπάρχει πια Βραζιλία να παίξει βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο. Περίμενε στα Μοντιάλ να βλέπεις λίγο Βραζιλιάνους και τώρα πια βλέπεις Ευρωπαίους με φανέλα Βραζιλίας, όλα αυτά. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω μήπως έχουμε καμιά εκπληξούλα από τέτοια είδους ομάδες. Λοιπόν, αυτό είναι το θεματάκι. Για στείλετε κανένα μήνυμα, γιατί όπως καταλαβαίνετε, η Αντιγόνη, παιδιά, δεν γίνεται να έρθει. Θα το πω τώρα, ξέρω, θα διαβάσω λίγα μηνυματάκια τώρα. Δεν γίνεται να έρθει γιατί στις 12 έχει εκπομπή με τον Παρόλα. Έτσι. Πάει. Ο Λεωνίδας δεν γίνεται να έρθει γιατί δεν είναι στην ΕΡΤ. Δεν ξέρω αν τον δίνω τώρα για καμιά δουλειά άλλου. Εγώ δεν τον είδα, να σου το πω διαφορετικά. Εγώ δεν τον είδα πουθενά. Σε κανένα διάδρομο, ούτε τον Πύρλο είδα, το σκύλο του, ούτε κανέναν. Οπότε δεν μπορώ και να το φέρω στο στούντιο. Εδώ πέρα οι άλλοι δεν είναι διαθέσιμοι. Αν άλλο έχει μια δουλειά, άλλο έχει τον άλλο. Οπότε μόνο εσείς μείνατε. Να κάνω εκπομπή μαζί σας. Τι να κάνω τώρα. Τραβάω και τέτοια. Μόνο εσείς μείνατε. Λοιπόν, μπορεί κάποιος εκ των. Κάποια ομάδα εκ των Ηνωμένων Πολιτειών, Αυστραλία, Καναδά. Το Μεξικό το αφήνω. Το Μεξικό είναι άλλη κατηγορία. Δεν μπαίνει μαζί με τους άλλους. Να προχωρήσουν μέχρι κάποια ομάδα από τις τρεις, μέχρι να πάει στους 4 της διοργάνωσης. Μπορεί. Οι τολμηροί εδώ φαίνονται. Αλλά τώρα να το υποστηρίξετε και λιγάκι. Όχι ναι μπορεί και τέλος. Τι χάνω κιόλας, θέλω με το Viber, ξέρω ένα τσαμπέ μήνυμα, ξέρω και λέω ναι μπορεί ο Καναδάς. Να το στηρίξετε και κάποιος κάπως, να πείτε δύο κουβέντες πάνω σε αυτό. Λοιπόν, για πάμε σε, η ώρα είναι 11:10, πάμε σε μερικά μηνυματάκια και μετά θα πούμε για τα ελληνικά εδώ πέρα, για τους παίκτες που γλυκοκοιτάνε οι ελληνικές ομάδες, βγήκε ένα μεγάλο ονοματάκι και που σύμφωνα με Ιταλό δημοσιογράφο φέρεται να ενδιαφέρει, ο De Frey της Ίντερ, φαίνεται ο 34χρονος στόπερ, φαίνεται να ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, έτσι, φαίνεται να έχει κρούσει από τον Παναθηναϊκό. 34 χρονών, στόπερ, δεν λέει τίποτα, η ηλικία δεν λέει τίποτα, κάλλιστα μια χαρά θα ήταν και αυτό το Παναθηναϊκό, φαντάζομαι και το ξέρουν και όλα αυτά, μόνο που είναι ακριβή η περίπτωση, 34 και να είσαι πολύ ακριβώς, άλλες εποχές δεν υπήρχαν αυτά. Πάταγες εκεί 32-33 και μετά σου δίναν μόνο το συμβόλαιο, και αυτό αν το συμβόλαιο δηλαδή, εννοώ ξέρω, ένα αξιοπρεπές συμβόλαιο. Φτάσαμε σε εποχές να αναπολούμε κάποιους παίκτες πολύ γνωστούς, άλλες εποχές που στα 32 ερχόταν στην Ελλάδα, 31-32 ερχόταν στην Ελλάδα. Τότε οι άλλοι τους έλεγαν συνταξιούχους. Κάποιους έλεγαν για μπαστούνάκι, να πάρουν μαζί και τον μπαστούνάκι για να έρθουν να παίξουν. Τόσο μυαλό είχαν, τόσα ξέραν, και τότε είδαμε και και την πορεία που είχαν αυτοί που τα λέγανε αυτά. Τέλος πάντων, τώρα 34 ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται και πολύ καλά κάνει, μόνο που εδώ υπάρχει το εξής. Από ό,τι λένε, ο De Frey, αν δεν με την Ίντερ, που η Ίντερ δεν είναι αδιάφορη, αλλά δεν καίγεται κιόλας να τον κρατήσει, να του προσφέρει μεγάλο συμβόλαιο. Υπάρχουν κάτω και οι ομάδες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία. Αυτός θέλει μια πολύ καλή πρόταση. Θέλει πολύ καλά λεφτά, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, 34 είναι. Θέλει να πάει κάπου να παίξει 2-3-4 χρόνια ακόμα. Γιατί να παίξει και 4 χρόνια, 38 είσαι. Εδώ ο Τάισον παίζει, δηλαδή μέχρι τα 39 και είναι και εξτρέμ. Πρέπει και να τρέχει ο center back. Παίζει με την εμπειρία του, παίζει με την εξυπνάδα του, παίζει με την ποιότητά του, όλα αυτά. Άμα κάνεις και λίγο καλή ζωή, μια χαρά μπορεί να παίξεις και μέχρι τα 38. Το βλέπουμε ξανά ότι πια τα 38 και 39 θεωρούνται μια φυσιολογική ηλικία και σε διεθνές επίπεδο. Θα δούμε. Αυτό είναι το μοναδικό, έτσι, από τα ονόματα τα πολύ γνωστά. Κατά τα άλλα θα τα πούμε, τα ακούτε κι εσείς. Τα ακούσατε και προηγουμένως στην προηγούμενη την εκπομπή. Ο Πένια τώρα είναι μια καλή περίπτωση επίσης για τον Παναθηναϊκό, για το νούμερο 1, για κάτω από τα δοκάρια. Εντάξει, όμως ακούμε το... Δεν έχει... Παιδιά, να σας πω κάτι όπως το νιώθω, έτσι. Οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή κοιτάζουν, απευθύνονται σε ρολίστες, δηλαδή σε παίκτες οι οποίοι δεν τους ξέρουμε πολύ καλά. Πρέπει να, δηλαδή, τους ακούμε και πρέπει να ψάξουμε να δούμε περισσότερα ξέρω στοιχεία. Ρολίστες είναι οι περισσότεροι. Παίκτες που στην Ευρώπη, από Ευρώπη προέρχονται οι περισσότεροι, στην Ευρώπη είναι εκεί ανάμεσα στο 6, 7, 7,5 μέχρι εκεί. Εκεί είναι που οι ομάδες θέλουν και δεν θέλουν να τους κρατήσουν, δηλαδή σε Ισπανίες, σε Ιταλίες, σε τέτοια πράγματα, θέλουν και δεν θέλουν να τους κρατήσουν. Για την Ελλάδα, αυτή δεν υπάρχει κάποιος ποδοσφαιριστής που να πει στο παιδί μου ότι είναι το μεγάλο όνομα. Είναι, παίρνουν τέτοιους παίχτες οι ελληνικές ομάδες σε τιμές που μπορούν να τις αντέξουν αυτές τις τιμές, ελπίζοντας ότι κάποιος από αυτούς μπορεί να κάνει τον μπαμ και να γίνει ο ηγέτης, να κάνει τον κόσμο να παραλυρεί ή οτιδήποτε άλλο. Πράγματα τα οποία έχουμε καιρό να τα δούμε το τελευταίο καιρό. Υπάρχει κάποιος παίχτης ο οποίος να έχει αναστατώσει, ας πούμε, ξέρω, το ελληνικό φύλαθλο κοινό, τους οπαδούς μιας ομάδας. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν παίκτες για να σου κάνουν τη δουλειά. Αυτό καταλαβαίνουμε. Αυτό ισχύει με τα περισσότερα ονόματα τα οποία διαβάζουμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι ομάδες έχουν πάει σε αυτή τη λύση. Δηλαδή, φέρε μου παίκτες ρολίστες. Και από εκεί και πέρα να έχει ο προπονητής να διαλέξει και να πάμε από τον προπονητή να περιμένουμε την καλή συνταγή. Από αυτούς τους παίκτες, οι οποίοι είναι οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν παίκτες εκεί γύρω στο 7. Έτσι, οκ. Okay. Δεν είναι κακό το 7. Θα μπορούσε να είναι και παρακάτω. Αλλά δεν είναι και 8, δεν είναι και 9. Για να ξέρουμε τώρα τι λέμε. Είναι σαν αυτό που λέμε μερικές φορές για το φαγητό. Δηλαδή παίρνουμε... τι γίνεται με το φαγητό? Δεν υπάρχει πια, ρε παιδί μου, για να έρθει αυτή που λέμε η ποιότητα που υπήρχε.
1: Οπα. Μου έλειψες.
0: Μην μου πεις ότι άκουσες.
1: Μου έλειψες. Μην πεις... Άκουσα τη φωνούλα σου και μου έλειψες.
0: Αλήθεια.
1: Τι έλεγες και άκουσα, όχι, δεν άκουσα τίποτα.
0: Ο κόσμος εδώ, ψηφίστε ποιον θέλετε να βγω εδώ στη γύρα.
1: Ναι.
0: Να βρω κανένα να το φέρω μέσα για τέτοιο, για το στούντιο.
1: Σε άφησαν όλοι μόνο.
0: Εννοείται, πάντα έτσι γίνεται. Εγώ το έχω συνηθίσει αυτά. Αλλά
1: πώς πάει.
0: Και μου λέγανε για Αντιγόνη και για σένα. Λέω, η Αντιγόνη έχει εκπομπή μετά.
1: Μία ή δύο ώρες.
0: Τι σε νοιάζει τώρα. Ο Καζνέτσι δεν είναι στην ΕΡΤ.
1: Ήμουνα μέχρι τις 4 το πρωί εδώ.
0: Δεν με νοιάζει αυτό που λες.
1: Και ξανά
0: ήρθα. Άμα ήσουν στο στρατό, θα έλεγε, ξέρω εγώ, ποτέ στο Λοχεία, θα έβγαινε αναφορά και θα έλεγε, εμένα μην με υπολογίζετε. Ωραία, ναι, μου συγχαρητήρια.
1: Δεν είμαι αυτού που δεν πήγανε.
0: Γιατί, ποιοι δεν πήγανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Τι εννοεί.
1: Κάποιοι.
0: Ποιοι εννοεί.
1: Δεν είπα για σένα.
0: Ναι, γιατί κοιτά εμένα. Για
1: τώρα έχει πάει 24 μήνες, δεν σε σύγκρινο με.
0: 48 έχω πάει, αλλά.
1: 48.
0: Το πίστεψε.
1: Α, τι έκανε.
0: Άμα το πω 5 χρόνια, το πιστέψει. Αυτά παιδιά, ότι. Και έλεγα εδώ πέρα στον κόσμο ποιον θέλατε. Ωραία, φίλε, ήσουν από τις πρώτες επιλογές. Ήσουν εσύ και η Αντιγόνη.
1: Του κόσμου.
0: Τι είναι ο Σερβίδη.
1: Του κόσμου ή δικιά σου.
0: Του
1: γαλαξία.
0: Για μένα γαλαξία.
1: Μετράει η γνώμη σου.
0: Όχι. Άστα αυτά τώρα. Άστα αυτά. Αλλά λέω τώρα το παιδί, ξέρω εγώ, εντάξει, ξενυχτισμένο. Έχουμε και ένα παιδί εδώ πέρα, ξέρω εγώ, να γυρνάει με τα ξημερώματα, ξέρω εγώ, από τα μπαρ και τα λοιπά. Τι θα κάνουμε. Αυτά τα παιδιά δεν τα καταπιέζεις ποτέ.
1: Όχι,
0: και γι' αυτό σαν αφήνω ελεύθερο, ξέρω εγώ, να μας λες και εμάς τίποτα τι γίνεται εκεί πέρα τα βράδια.
1: Εσύ δεν έρχεσαι ένα βράδυ.
0: Γιατί μου είπες ποτέ και δεν ήρθα.
1: Τώρα θα σε καλέσω.
0: Μια φορά μου είπες και ήρθα. Μπορεί να πήγα λίγο νωρίς για ύπνο,
1: ναι,
0: αλλά γελάει πάνω. Ρε πάρε, και όταν το νωρίς είναι νωρίς για τον καθένα, διαφορετικό το νωρίς.
1: Να σου πω ρε
0: παιδί, 10 η ώρα,
1: τρεις η ώρα να είσαι εκεί. Έρχομαι να σε πάρω βασικά, τρεις έρχομαι να σε πάρω, κατέβα.
0: Τι τρεις.
1: Το πρωί.
0: Είσαι με τα καλά σου μάλλον.
1: Γιατί, θα έχεις κοιμηθεί 10 με 2.30.
0: Άκου ρε φίλε, μη σου λέω τώρα άλλα. Μάλλον θα στα πω μεταξύ μας τώρα αυτά, μην τα πεις και πουθενά. Κατεβαίνω καμιά φορά στη Μύκονο. Οκ, εκεί πέρα έχω ένα γνωστό τέλος πάντων, το λέω και φίλο, δεν ξέρω πώς με λέει αυτός. Αλλά φίλος, ο οποίος ξέρω ότι κυκλοφορεί και τέτοια και δεν είναι και η δουλειά του. Okay. Λοιπόν, όταν του στέλνω κανένα μήνυμα, τι έγινε, θα
1: κάνουμε τίποτα.
0: Θα κάνουμε τίποτα και τα λοιπά. Μου λέει κάτι, δύο κατά τις δύο κατεβαίνω εκεί. Πάτε καλά. Πάτε καλά. Να βγω στις 2.
1: Ναι, ρε φίλε. Πότε θα βγεις.
0: Να βγω στις 2, ρε φίλε.
1: Πότε θα βγεις.
0: Να βγω, σαν άνθρωπος. 11, 12, να βγω. Ξέρω ότι. 11, 12. Πότε να βγω. Δεν σου πω εγώ 9. Αλλά να βγω στις 2, τι να κάνω.
1: Θα δούμε τι θα πει ο κόσμος. Η νεολαία.
0: Ποια νεολαία.
1: Τι ώρα βγαίνει.
0: Η νεολαία. Ποια θεωρείται εδώ νεολαία από τα 50 μέχρι τα 60.
1: Θα μας στείλουν μηνύματα.
0: Ποιο μωρέ τι ώρα
1: βγαίνει. Καλοκαίρι είναι.
0: Τι ώρα αυτοί ξυπνάνε το πρωί, δεν έχουν ύπνο το βράδυ και ξυπνάνε, ξέρω και περπατάνε. Τι λες τώρα, τι ώρα.
1: Πάρε τετραπλό καφεδάκι σήμερα. Τετραπλό.
0: Και εγώ τριπλό πήρα.
1: Ναι.
0: Τριπλό πήρα. Ο άλλος ο καφές μου φαίνεται ελαφρύς.
1: Με Πέτρο μίλησες. Είναι 7 ώρες
0: πίσω. Ο Πέτρος. Του έστειλα ένα μήνυμα. Έχει χαθεί από προσώπου γης ο Πέτρος.
1: 4 το πρωί είναι εκεί. Του
0: είχα στείλει. Αυτό πριν να φύγει μου είχε πει: όποτε θες βγάζε με.
1: Τι βγάζε με. 4 το πρωί.
0: Του λέω εσύ. Είναι άλλες ώρες εκεί πέρα. Λέει: όποτε θες να με δει. Του έστειλα μια φορά μήνυμα. Του έστειλα κατά.
1: Δεν απάντησε ποτέ κιόλα.
0: 9.30 ώρα Ελλάδος. Και μου απαντάει μετά από 7 ώρες το απόγευμα. Τώρα το είδα. Άσε μας ρε. Αφού έχουμε 7 ώρες διαφορά, τι θα μπορούσε να κάνει.
1: Είδε παρέλαση New York Knicks, αυτό θα δω λέγει.
0: New York Knicks.
1: Άμα δεν φέρει κονκάρδα ή κάτι, τον έχω τελειώσει.
0: New York Knicks.
1: Ναι.
0: Εμένα μου φέρει ο Λουκέκης τέτοιο άμμο από την έρημο.
1: Από την έρημο. Την έχει στις τσέπες.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε.
1: Φεύγω, γεια.
0: Πού να πας.
1: Πάω, έχω δουλειά.
0: Τι δουλειά.
1: Έχω να μοντάρω. Έχω
0: το έχω πει εγώ αυτό.
1: Έχω να μοντάρω.
0: Έχω δουλειά.
1: Μοντάρω, είμαι εδώ από τις 8. Και μοντάρω.
0: Μοντάρεις.
1: Έφυγα 8.
0: Ξέρεις να μοντάρεις.
1: Ναι.
0: Λέξω, okay. Λοιπόν, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και γυρνάμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρυθμίση των ήχων η Παναγιώτο Χρονοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Ζαλικό Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του, περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία. Ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχθές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στον 34χρονο στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Τον 27χρονο αναπληρωματικό γκολκίπερ της Μπαρτσελόνα, η Νιάκη Πένια έβαλε στο στόχαστρο του Παναθηναϊκός που έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Λεβαδιακό για τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Μάριο Βίχο. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε τη θέση στους 32 του Μουντιάλ. Το χρυσό γκολ της συνάντησης πέτυχε στο 50 λεπτό ο Ρώμο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε μεγάλο λάθος του τερματοφύλακα Κιμ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό ο Ορμπελίν Πινέδα. Ιστορικό επιτεύγμα για το Μεξικό, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του διαχρονικά, σε παρουσίες του σε τελική φάση, ξεκινά με ισάριθμες νίκες σε δύο πρώτες αγωνιστικές, δίχως να δεχθεί τέρμα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0, γράφοντας ιστορία, καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισχιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας-Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο όμιλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στην Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3.30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια και τέλος Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Λύθηκε χθες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Ασβάλιο Τσέσκο, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Ολλανδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τετέ συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μίγιατ Κατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Μαϊλόβιτς και Καντιού στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο καταναλωτής στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Ο Παμπλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Την βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει στον Ολυμπιακό αμέσως μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελόνα πρόβαλε σε μεγάλο αφιερωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Ο Εβάν Φουρνιέ δεν θα ενισχύσει την Εθνική Γαλλία στο προσεχές παράθυρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς αποσύρθηκε λόγω της κόπωσης από τη μακρά και απαιτητική σεζόν με τον Ολυμπιακό. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αγγλία καλείται να αποκλείσει η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για το Μουντιάλ 2027. Το Diamond League στίβο της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικό ντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών ο δημοσιογράφος και ιδρυτής της ομάδας μπάσκετ του Αστέρα Εξαρχείων, Ανδρέας Μαζαράκης. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί η εκπομπή «Η Φανέλα με το 10» με τον Βασίλη Παπανικολάου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στις 12.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεφ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
3: Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα ξανά όμως. Ο Βάρκας προσπαθεί ένα σουτ. Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ. Ο Μανζάμπι στο 74. Η Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Ο Μανζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά. Δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάρκας. Δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάρκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μανζάμπι! 3-0 η Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μανζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ, πρώτη του επαφή με την μπάλα και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Ο Ακάτζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας, θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει, θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ, εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκ ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ελβετία-Βοσνία 4-1.
4: Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση. Γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Κανάλ. David goal, 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Juventus. Στο 29ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0. Μπουκανάν, Τζόνστον το γύρισμα, κεφαλιά, goal 3-0. Με τον David, μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπαλούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Καναδάς-Κατάρ 3-0. Το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τους Καναδούς. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ, 5-0 στο 70. 5. Λαριέα, ευκαιρία, David, hat-trick, 6-0, hat-trick από τον Άσο της Γιουβέντους, Καναδάς Κατάρ, 6-0.
5: Μπαίνει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχρονο, ο Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάνω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, goal, απίστευτη φάση και να που έρχεται το goal για την για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο.
6: Ακούτε Era Sport. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
8: Το τάγκο?
7: Θα σας ειδοποιήσουμε.
8: Περίμενε.
9: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
7: Φτιάξε βαλίτσες.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
13: Τρελόσερι.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1.000.000 ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
17: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
16: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
17: Εμένα ξέρεις, Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
16: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
18: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη. Η δική μας γεύση.
19: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
20: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
21: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
22: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
23: Ακούτε Eraspor.

Αυτό περιμέναμε το ρεφρέν του τραγουδιού για να μπούμε μετά το ρεφρέν. Έτσι, να ακουστεί το ρεφρέν και μετά να μπούμε μετά. Βέβαια η ώρα πέρασε λιγάκι, αλλά δευτεύουμε εμείς αν υπάρχουν πολλά τρέιλερ, πολλές διαφημίσεις, τα γκολ του Μουντιάλ και όλα αυτά τα πράγματα. Τι να κάνουμε, παιδιά, και εμείς είμαστε ακροατές και εμείς είμαστε στη θέση σας πολλές φορές. Λέμε εντάξει, και πότε ξαναξεκινάει η εκπομπή. Εγώ έβαλα να ακούσω, ξέρω, μια εκπομπή. Αλλά τι να κάνουμε όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα που ζούμε. Τι να κάνουμε, πώς θα την αλλάξουμε. Και για, ξέρω, μπορεί τα πράγματα καμιά φορά να έρχονται έτσι, γιατί έτσι πρέπει να είναι, ανεξαρτήτως αν μας αρέσει ή δεν μας αρέσει. Μπορεί, ρε παιδί μου, εμείς ξέρω που γκρινιάζουμε μερικά πράγματα, μπορεί να κοιτάζουμε, ξέρω, από τη... να σκεφτούμε αυτό, το βλέπω υποκειμενικά τελείως, ξέρω, την πάρτι μου. Μπορεί τα πράγματα να πηγαίνουν καλά, έτσι, και να δυνατούμε εμείς να το δούμε αυτό, το πόσο καλά πηγαίνουν τα πράγματα. Τι έχεις να πεις, Παναγιώτα? Όχι πάλι. Α, έχω δίκιο. Τι να το κάνω, το δίκιο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ό,τι και να λένε, ό,τι και αν πρέπει να πούμε, εγώ κόλλησα σε ένα πράγμα κουβεντιάζοντας, τέλος πάντων, λέγοντας νωρίτερα για αυτό το θέμα, ξέρω εγώ, με τις μεταγραφές των ομάδων. Είμαστε σε μια σε ένα μήνα τώρα όπου κανονικά θα έπρεπε να γίνεται χαμός με τα μεταγραφικά, όμως τα έχουμε εξηγήσει αυτά, ότι οι ομάδες πια δεν θέλουν τη δημοσιότητα στις μεταγραφικές κινήσεις ή ό,τι προσπαθούν να κάνουν, γιατί δεν το θέλουν, ρε παιδί μου, γιατί δεν τους κάνει τίποτα καλό. Μάλλον κακό δηλαδή τους κάνει όταν γραφτούν ή βγουν στη δημοσιότητα ονόματα τα οποία είναι πιθανή στόχη και όλα αυτά. Διαβάζουμε κάθε μέρα, ακούτε και στα δελτία ειδήσεων, στόχους, για παράδειγμα, τι να πούμε τώρα, να πούμε έτσι μερικά ονόματα. Ο Σμάιλοβιτς για Ολυμπιακό, πάμε στον Ολυμπιακό. Καντιού. Okay. Άκουγα προηγουμένως και από την Αντιγόνη, από τα τέτοια. Σκοπεύει ο Ολυμπιακός θα δώσει 20 εκατομμύρια. Μαρμόλ. Άκουγα προηγουμένως και από την Αντιγόνη, από τα τέτοια. Σκοπεύει ο Ολυμπιακός θα δώσει 20 εκατομμύρια. Μαρμόλ.

τι προτιμάμε σήμερα στο ποδόσφαιρο. Γιατί μιλάμε για το Μέση, έτσι, μόνο για τα γκολ, δηλαδή κι άλλος έβαλε χατρίκ. Κουβεντιάζουμε για αυτόν, όχι. Κουβεντιάζουμε για το Μέση. Κουβεντιάζουμε για το Ρονάλντο, γιατί δεν πήγε πολύ καλά στο πρώτο παιχνίδι και όλα αυτά. Έχασε τις ευκαιρίες. Κουβεντιάζουμε, ξέρω εγώ, για το Μόντριτς. Μήπως τελικά αυτό που θέλουμε και δεν το ομολογάμε είναι ότι θέλουμε star στις ομάδες. Ακόμα και στις ελληνικές ομάδες, star, αστέρια, παίχτες που να, έστω να μην είναι αυτού του Βεληνικούς, αλλά να είναι κάποιου Βεληνικούς. Αν σας λέγανε εσάς, πραγματικά τώρα είναι ειλικρινής αυτή η ερώτηση, πώς θέλεις την ομάδα σου? Θέλεις μια καλοκουρδισμένη μηχανή η οποία να μπορεί να ανταποκριθεί, να είναι ανταγωνιστική, αλλά δεν θα ξέρεις κανένα παίχτη. Θα ξέρεις κανένα, εκεί τους μαθαίνεις. Πώς λένε αυτόν, πώς λένε τον άλλον, πώς λένε τον παράλληλο. Δηλαδή, παίχτες του 7 που λέγαμε νωρίτερα, 6,5 με 7, αλλά που κάνουν ένα πολύ καλό σύνολο. Ή θέλεις παίχτες που να μην είναι τόσο καλοκουρδισμένη μηχανή, αλλά να έχει μέσα και ένα Ριβάλντο, ας πούμε. Να έχει και ένα Γιωβάνι, έστω και να μην παίζει εκείνο το πράγμα, έστω και να καθυστερεί λίγο στο παιχνίδι, αλλά θα δεις. 3-4, θα πας στο γήπεδο και θα δεις 3-4 μαγικές κινήσεις. Τι από τα δύο θέλετε? Τι σας ελκύει δηλαδή? Γιατί η σύγχρονη κοινωνία, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, πάει στην πρώτη κατεύθυνση. Προσπαθούν με να αναδείξουν κάποιους στάρ, κάποιους παίκτες. Το σύστημα προσπαθεί να βγάλει καινούριους στάρ. Βγαίνουν όμως πάρα πολύ δύσκολα. Υπάρχει η μεγάλη στάρ, είναι, ξέρω, ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Χάρι Κέιν, ξέρω ποιοι. Και προσπαθούν, και ποια είναι από τα νέα τα παιδιά, ξέρω εγώ, ο Γιαμάλ. Έτσι. Οκ, περιμένεις να δεις Ισπανία για να δεις και το Γιαμάλ. Άρα περιμένεις να δεις Ισπανία, όχι επειδή είναι καλοκουρδισμένη μηχανή, για να δεις και ένα παίχτη, ο οποίος επειδή θα σου ομορφύνει το δίωρο, θα σου ομορφύνει, θα κάνει μερικές ενέργειες. Το ίδιο είναι και με τις ελληνικές ομάδες, δηλαδή. Πια δεν έχουμε στάρ στα ελληνικά γήπεδα. Ούτε έχουμε τις ομάδες να βλέπουμε ότι κινούνται σε μια κατεύθυνση να φέρουν και ένα τέτοιο παίχτη ή δύο τέτοιους παίχτες ή ό,τι μπορεί ο καθένας. Άρα αυτό σημαίνει ότι είναι παρελθόν αυτό το πράγμα. Ότι δηλαδή τα πράγματα κινούνται, πάνε σε μια κατεύθυνση, εμείς ακολουθούμε και λέμε «ΟΚ, έτσι πρέπει να είναι οι ομάδες σήμερα και καλά το πάνε». Δεν ξέρω όμως αν αυτό το πράγμα πραγματικά δηλαδή είναι, μας ικανοποιεί στο 100%. Στο 100% δεν σε ικανοποιεί τίποτα, πάντα η οπαδή είναι απαιτητική. Αλλά εμένα μου λείπει λίγο αυτό το πράγμα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, να έχει ο παιδί μου Ολυμπιακός δύο παίχτες, θα περιμένεις να δεις, ξέρω, τα μαγικά τους. Να έχει ο Παναθηναϊκός δύο. Να η ΑΕΚ που είχε παιχταράδες, ξέρω, και στο παρελθόν και τέτοιο. Δηλαδή, περίμενες να δεις κάποιες μαγικές ενέργειες, δεν τις βλέπεις πια τις μαγικές ενέργειες. Και αν το ποδόσφαιρο δεν έχει ήρωες, σούπερ ήρωες, και αν το ποδόσφαιρο δεν έχει μαγικές ενέργειες, τότε τι είναι? Ποιος θα νικήσει ποιον, ξέρω εγώ, σε κάποιον, εντάξει, 2-1 και τα λοιπά. Δεν ξέρω. Εάν δεν σας λείπει εσάς, πάνε να πει ότι τα πράγματα πάνε καλά από μόνα τους και δεν χρειάζεται, ούτε λέμε ότι μπορούμε εμείς να κάνουμε κάτι που να αλλάξει αυτό, αν δεν μας αρέσει να κάνουμε κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως και οι ομάδες να μην μπορούν να το κάνουν και να είχαν άλλο όραμα, ας πούμε, ξέρω, κάτι διαφορετικό στο μυαλό τους, να μην μπορούν να το κάνουν. Δεν ξέρω, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Μάλιστα, πάντως υπάρχουν, δεν τα βλέπουμε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Εγώ απλώς λέω, καταρχήν, δεν λέω ότι δεν υπάρχει. Δεν μας αρέσει μια ομάδα να είναι ομάδα. Σε ποιον δεν αρέσει μια ομάδα να είναι ομάδα? Αλλά αν έβλεπες, ξέρω, μια καλοκουρδισμένη ομάδα που τελικά να κέρδιζε το μάτς, δεν υπήρχαν οι αυτοματοποιημένες κινήσεις, να έκαναν όσα θέλει ο προπονητής, οι αλληλοκαλύψεις, τούτο το άλλο, μηδενικά λάθη. Αν δεν έβλεπες τίποτα άλλο μέσα στο γήπεδο και η ομάδα νίκαγε 1-0. Νίκαγε. Πήγαινε σπίτι σου με ένα 1-0. Πόσο ικανοποιημένο θα είσαι? Πόσο ικανοποιημένος? Το ποδόσφαιρο είναι ψυχαγωγία. Όταν λέμε ψυχαγωγία, σημαίνει ότι κάτι πρέπει να ευχαριστηθεί, πέρα δηλαδή από το πρωτόγονο συνέστημα που έχουμε μέσα μας. Να νικάω. Εντάξει, θα νικήσεις. Αν θα νικήσεις 1-0 και θα νικήσεις, ξέρω εγώ, με ένα γκολ και τα λοιπά, και δεν σου έκανε ευκαιρία ο αντίπαλος, γιατί είχες μια καλοκουρδισμένη μηχανή, ξέρω εγώ, μέσα στο γήπεδο. Αλλά από φαντασία.

για τίποτα. Το κάτι παραπάνω, τίποτα. Έως πάντων, θα πεις τώρα, εντάξει, ψηλά γράμματα είναι όλα αυτά. Απλώς για ποδόσφαιρο κουβεντιάζουμε και το ποδόσφαιρο δεν είναι απλώς μόνο έτσι. Μπορεί να είναι και διαφορετικά. Είναι εδώ ο Κώστας, για παράδειγμα, ο οποίος δεν τα έχει και εύκολα τα καλά τα λόγια, αλλά τέλος πάντων δεν έχει σημασία αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, ρε παιδί μου, είναι τσιγκούνιδες στα καλά τα λόγια. Για όσους περιμένουν καλά λόγια, για όσους δεν περιμένουν καλά λόγια, δεν τους ενδιαφέρει και καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, επειδή έβλεπα και όταν στέλνετε ένα μήνυμα, βλέπω και τα προηγούμενα με τα μηνύματα αναγκαστικά που έχει στείλει ο ίδιος άνθρωπος και το βλέπω ότι είναι λίγο δυσκύλιος στον καλό το λόγο που λέμε. Λέει όμως, καλοκορδισμένο το μήνυμα, το διαβάζω. Καλοκορδισμένη μηχανή θέλω, λέει. Καρφί δεν μου καίγεται αν είναι μεγάλο όνομα και σέρνεται μέσα στο γήπεδο. Δεν είπε κανένας να σέρνεται μέσα στο γήπεδο. Μάλλον δεν ακούς καλά, κύριε Κώστα. Και του λέει και αν και γάβρος, αν και Ολυμπιακός, και δεν με νοιάζει εμένα αν είσαι Ολυμπιακός, αν είσαι ό,τι θες. Έτσι, με το διαγαλαξιακό κλαμπ, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε. Δεν με νοιάζει καθόλου. Άλλη μία κουβέντα, άλλη κουβέντα. Δεν είπε κανένας για μεγάλα ονόματα που σέρνονται. Είπαμε για μεγάλα. Είναι τα μεγάλα ονόματα από τη μία πλευρά που μπορούν να σου κάνουν 2, 3, 4 μαγικές κινήσεις μέσα στο γήπεδο και από την άλλη πλευρά μια ομάδα καλοκουρδισμένη που μπορεί μεν να νικάει με 1-0, 2-0, ξέρω εγώ και τα λοιπά, να μην βλέπεις, να παίρνεις μόνο την ικανοποίηση της νίκης. Μόνο αυτό. Εάν όμως δεν είναι αρκετά κατανοητό αυτό, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το εκφράσω. Ο Σωτήρης λέει: καλημέρα Βασίλη, συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Το ποδόσφαιρο είναι θέαμα και ο Ολυμπιακός μετά την εποχή του Κόκαλη περιήλθε σε ανυποληψία. Όχι, και αυτό είναι πολύ τραβηγμένο τώρα. Πολύ τραβηγμένο. Το έχεις πάει κι εσύ από την άλλη πλευρά τελείως. Δεν είναι. Μη συγκρίνεις τώρα, γιατί λες τώρα εποχή Κόκαλη και μετά πάει ο άλλος σε εποχή Μαρινάκη που συμπληρώνει και τα 16 χρόνια τέλος πάντων σήμερα στην ηγεσία του Ολυμπιακού και βάσει τίτλων και όλα αυτά ο πιο επιτυχημένος πρόεδρος στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Άλλο δεν κουβεντιάζουμε τώρα, μην το πας εκεί γιατί καταλαβαίνεις τώρα, ανοίγεις άλλες συζητήσεις. Λέω αυτό που καταλάβατε όλοι. Ήταν πολύ απλό το δίλημα. Τι προτιμάτε να βλέπετε? Δηλαδή ούτε σε αυτό, δηλαδή πόσο πιο απλό. Βλέπω όμως πολύ κόσμο. Πολύ κόσμο να απαντάει. Δηλαδή σας αρέσει αυτή η κουβέντα. Από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι ξαφνικά βρουν τα μηνύματα. Ποιος δεν θα ήθελε, λέει ο Δημήτρης, ένα Ριβάλντο, ένα Σισέ στην ομάδα του? Ναι. Ο Αλκαίος. Μια Βραζιλία ψάχνουμε εποχές 2000. Όλοι το ψάχνουν το ωραίο. Δεν ψάχνουν το παρελθόν. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, καμιά φορά οι μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι εύκολο να παρεξηγηθούν. Θα πει ένας, ξέρω εγώ, νεότερος, ο Λεωνίδας ας πούμε, ρε Βασίλη τώρα, τι θυμήθηκες πάλι και τα λοιπά. Προσέξτε, δεν είναι αυτό το τι θυμήθηκες, γιατί αυτή και η προγονολατρία μου τη δίνει στα νεύρα πολλές φορές και οι αναμνήσεις, ζω με τσάμι και τα λοιπά. Δηλαδή με το παρόν πρέπει να ζεις, αλλά και το παρόν κρίνεται. Δηλαδή είναι πια μηχανές τα πάντα, μηχανές. Πας, ξέρω εγώ, κάθε μέρα κυκλοφορούν, ξέρω εγώ, γύρω μας κρέατα, ποιότητα δεν έχει κανένα. Περιμένεις από το μάστορα, το μάγειρα, να πάρει ένα τελείως μέτριο, μην πω και κακό κρέας, να το κάνει ωραίο πιάτο βάζοντας τέχνη. Γιατί δεν είναι καλό το φαγητό, ρε παιδί μου, η ποιότητα δεν είναι καλή, πώς το πούμε, που το καταλαβαίνεις. Είναι θέμα ποιότητας. Η ποιότητα πια δεν μας νοιάζει μπροστά στο αποτέλεσμα. Και αν δεν σε νοιάζει η ποιότητα σε ένα πράγμα, δεν θα σε νοιάζει και στο δεύτερο πράγμα, στο δίπλα. Δεν θα σε νοιάζει και, ό,τι σου σερβίρουν θα το τρως. Αυτό λέμε. Το παλιότερο που λέμε είναι επειδή παλιότερα έρχονταν μεγαλύτεροι, μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστές. Τώρα πια δεν έρχονται. Τώρα πια είναι όλοι, πώς το πω, αυτό που λέμε οι ρολίστες, να κάνουν τη δουλειά τους, να την κάνουν καλά, να μην έχει παράπονο ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε σε τύπους πολιτικών ειδήσεων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αναβλήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα πρώτη συνάντηση των αντιπροσωπιών στη Γενέβη μετά την ανακοίνωση της Ματέως της μετάβασης στον τόπο των συνομιλιών του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Τη ματέωσή της επιβεβαίωσε και η Ελβετία. Προβλήματα logistics επικαλεί το Λευκό Σίκος. Η Ιρανική πλευρά αναβάλει το ταξίδι της στη Γενέβη λόγω Λιβάνου. Η Τεχεράνη κάνει λόγο για παραβίαση της συμφωνίας. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Στο Βόλο, 34χρονος απέσπασε από ανήλικο 370.000 ευρώ εκβιάζοντάς τον με τη βοήθεια άλλων ανηλίκων. Τα χρήματα προέρχονταν από την επαγγελματική δραστηριότητα της οικογένειάς του. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Συνελήφθη 53χρονος στον Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή. Και ο καιρός γενικά αίθριος, ως 31 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα.
5: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
4: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
8: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
9: Ακούτε Ερασπορ.
10: Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εξυπλάδα. Το βρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
11: Ιστορίες παγκοσμίου κυπέλλου.
12: Ο πύχης από τη διοργάνωση του 1970 είχε ανέβει πολύ ψηλά και οποιαδήποτε χώρα καλούνταν να διοργανώσει το παγκόσμιο κύπελλο του 1974 σίγουρα θα έπρεπε να υπερβάλλει εαυτόν για να ξεπεράσει ό,τι έγινε στα γήπεδα του Μεξικού 4 χρόνια νωρίτερα. Διεξήχθη για πρώτη φορά στη Δυτική Γερμανία. Ήταν σαφές ότι θα το κατακτούσε η ομάδα που θα απέδιδε με τον καλύτερο τρόπο το λεγόμενο ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, το οποίο εφάρμιζε απόλυτα ο Άγιαξ. Με ηγέτη τον Γιόχαν Κρόιφ, η Ολλανδία έμοιαζε διάδοχος της γερασμένης Βραζιλίας, από την οποία είχε αποσυρθεί ο Πελέ και έφτασαν με εντυπωσιακές εμφανίσεις και επιβλητικές νίκες μέχρι το τελικό του Μονάχου. Οι διοργανωτές Δυτικογερμανοί είχαν τη δική του συνταγή. Ηγέτης ήταν ο Κάιζερ, Φραντς Μπέκενμπάουερ. Και κορμός, η Μπάγερ Μονάχου, που τότε διαδεχόταν τον Άγιαξ στη Συλλογή Κυπέλλων Πρωταθλητριών Ευρώπης. Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της διοργάνωσης, οι διεθνείς απείλησαν με αποχή όταν πληροφορήθηκαν ότι τα πριν που είχαν τάξει Ιταλοί και Ολλανδοί στους παίκτες τους ήταν πολλαπλάσια από αυτά που τους είχε προσφέρει η Δυτικογερμανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο προπονητής τους, Χέλμουτ Σεντ, άρχισε την αναζήτηση άλλων 22 ποδοσφαιριστών, αλλά χάρη στην ενωτική παρέμβαση του Μπέκενμπάουερ και τις νέες υποσχέσεις της Ομοσπονδίας, η τάξη αποκαταστάθηκε. Οι Δυτικογερμανοί ξεκίνησαν διστακτικά, βελτιώθηκαν στη συνέχεια και έφτασαν στο τελικό χάρη στον τερματοφύλακα Ζεπ Μάγερ και βεβαίως τον Γκέρτ Μίλερ. Στον τελικό, η Ολλανδία φάνταζε το ακλόνητο φαβορί για την κατάκτηση του τροπέου λόγω του θεαματικού ποδοσφαίρου, ενώ η Δυτική Γερμανία είχε την ουσία. Ο Άγγλος διαιτητής Jack Taylor σφύριξε την έναρξη του αγώνα στις 4 το μεσημέρι και πλην συμπληρωθεί ένα λεπτό, οι Οράνοι άλλαξαν 14 φορές την μπάλα χωρίς να την ακουμπήσει αντίπαλος, ο Κρόιφ μπήκε στην περιοχή, ανατράπηκε από τον Χένες και κέρδισε πέναλτι. Ο Νέσκενς το εκτέλεσε και έβαλε μπροστά τις τουλίπες. Με πέναλτι του Μπράιτνερ έγινε το 1-1 και η ανατροπή των Γερμανών ήρθε λίγο πριν οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια από τον Μίλλερ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτό το τουρνουά και την αναμέτρηση Ιταλία-Αϊτή είχαμε το πρώτο κρούσμα ντόπινγκ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Θύμα, η δράστης, ο αμυντικός της Αϊτής, Ernst Jean-Joseph, ο οποίος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης.
3: Ακούτε Eurosport.

διακόψω το χώρο της Παναγιώτας. Μπορείς να τα ακούσεις από τα ακουστικά, για να μην ακούσαμε τώρα. Αλλά που σου άρεσε το τραγούδι και το χόρευε η Παναγιώτα Χρονοπούλου που είναι στη κονσόλα των ήχων. Λοιπόν, συνεχίζουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, κάνα 20 λεπτό ακόμη. Βασίλης Παπανικολάου στο μικρόφωνο. Σήμερα το πήγαμε λίγο έτσι, ξέρω, εντάξει, έτσι μου βγήκε, έτσι το πήγαμε, δεν είναι εδώ και κανένας άλλος, θα με τραβήξει αλλού. Συνεχίζοντας λίγο την κουβέντα, την οποία εγώ τη θεωρώ, σε λίγο θα και τα δικά στα μηνύματα, απλώς για να το ολοκληρώσω αυτό το πράγμα με τον τρόπο που το βλέπω εγώ. Θα σας πω το εξής, έτσι. Και αυτό, ρε παιδί μου, ξέρω ότι θα κριθεί από κάποιους, κάποιοι θα συμφωνήσουν και κάποιοι θα διαφωνήσουν. Εγώ θέλω γύρω μου, δεν είμαστε τόσο τυχεροί, ούτε γύρω μου, ούτε γύρω σου μπορείς να τους έχεις. Θέλω να βλέπω ανθρώπους που να μπορώ να θαυμάσω. Μου λείπουν οι άνθρωποι να μπορώ να νιώσω θαυμασμό. Δηλαδή ποδόσφαιρο βλέπεις για να θαυμάσεις. Κάτι το οποίο δεν είναι συνηθισμένο. Κάτι δηλαδή, δεν μπορώ εύκολα, θα πω μπρένα, μπράβο και τα λοιπά, μια ικανοποίηση, θα δω την μπάλα να πηγαίνει, να την έχει στο κέντρο, να πηγαίνει την μπάλα δεξιά, μετά πάλι στο κέντρο, μετά αριστερά, μετά ανεβαίνει το αριστερό μπακ, του δίνει την μπάλα, κάνει την παράλληλη, ως σεντερφόρ από κοντά πετυχαίνει τον γκολ. Αυτό δεν το θαυμάζω. Δηλαδή, ναι μεν γκολ, όλοι θα πούνε γκολ όσοι υποστηρίζουν την ομάδα που πετυχαίνει τον γκολ, αλλά δεν το θαυμάζεις και τόσο. Θαυμάζεις άλλα πράγματα. Μη καθημερινά. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε ανάγκη, πρέπει να έχουμε ανάγκη, να βλέπουμε γύρω μας ανθρώπους σε κάθε στάδιο, θα λέγω ακόμα. Κάνε να το είχαμε σε κάθε στάδιο της ζωής. Πολιτικούς να θαυμάσεις. Ποιητές να θαυμάσεις. Τραγουδιστές να θαυμάσεις. Όχι να σε κάνουν λίγο να πεις γκολ. Ή ξέρω εγώ και τα λοιπά, ένα ωραίο τραγούδι. Ωραία, έβαλε τις νότες, ξέρω εγώ, σε μια σειρά και δεν βγήκε κάτι άσχημο. Και αυτό τραγούδι είναι. Okay. Αλλά πρέπει να θαυμάσεις κάτι. Να φύγεις από το καθημερινό. Να φύγεις από τη μετριότητα. Όχι εσύ ο ίδιος. Εκεί, κάποιοι άνθρωποι. Και αυτούς τους ανθρώπους θα τους θαυμάσεις. Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Πρέπει να θαυμάσεις κάτι. Είναι αναγκαίο δηλαδή. Αλλιώς. Όχι, δεν υπάρχει νόημα. Ναι, θα βλέπουμε ποδόσφαιρο, ναι, και τα λοιπά. Ναι, κάποιος νίκησε, κάποιος πήρε το πρωτάθλημα. Μετά όμως, περνώντας τα χρόνια, ξέρεις, θα σου λένε τι έγινε πριν δύο χρόνια, ποιον θυμάσαι, και θα ψάχνεις, θα κοιτάς, ξέρω εγώ, δίπλα και θα κοιτάς, ποιον θυμάσαι πριν δύο χρόνια, ποιον παίχτη θυμάσαι πριν δύο χρόνια, ποιον γκολ θυμάσαι πριν από δύο χρόνια. Θα ψάχνεις με το σταγονόμετρο. Γιατί δεν σου έχει δημιουργηθεί μια ανάμνηση, ωραία, μια ωραία εικόνα. Αυτό δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Και μερικές φορές να σου πω και το εξής, έτσι, και αμέσως μετά πάω στα μηνύματά σας. Να σου πω και το εξής. Εάν δεν υπήρχε αυτή η τοξικότητα στο μπάσκετ, το μπάσκετ έχει τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους αθλητές, για να θαυμάσεις. Και στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, μιλάμε τώρα για τις δύο κατά τεκμήριο μεγαλύτερες ελληνικές ομάδες. Έχει να θαυμάσεις πραγματικά αυτό που κάνουν στον αγωνιστικό χώρο. Πώς βάζουν τα καλάθια, πώς εδώ το άλλο. Δεν είναι δηλαδή μόνο μηχανές. Που γίνεται, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, ελεύθερο. Έχει δηλαδή, έχει το Φουρνιέ, έχει το Ναν, έχει το Βενζένκοφ, έχει το, ξέρω εγώ, ποιον, το Μιλουντίνοφ, έχει να θαυμάσεις. Προσέξτε να δείτε κάτι τώρα, τι γίνεται. Ακόμη και σε αυτό το πράγμα, αν ξεφύγουμε από το ποδόσφαιρο και πάμε στον κινηματογράφο. Έτσι, ένα πράγμα το οποίο δεν είναι αυτό, δεν είναι με όλη αυτή που έχει ο αθλητισμός, το παδιλίκι και τα λοιπά. Και πάμε στον κινηματογράφο. Ο κινηματογράφος, εμένα μου είχε κάνει, θεωρώ, πάρα πολύ τυχερό τον εαυτό μου που είχε πέσει στα χέρια μου ένα βιβλίο. Δηλαδή μου το είχαν συστήσει ένας φίλος τότε και τα λοιπά. Μου λέει, διάβασε αυτό το βιβλίο, θα σου αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις σινεμά. Μου δίνει ένα βιβλίο, ήταν μικρό, ξέρω, και τα λοιπά, ωραίο, εξώφυλλο και τα λοιπά. Ήταν λεπτό το βιβλίο και λεγόταν, όχι τόσο λεπτό, αλλά τέλος πάντων διαβαζόταν, όχι από κεντά τους τόμους. Λεγόταν το σενάριο. Το σενάριο. Αυτό είναι ο τίτλος του βιβλίου. Μπορείτε, κυκλοφορεί ακόμα, φαντάζομαι. Και ήταν, θυμάμαι μόνο το επώνυμο του συγγραφέα, Field. Όταν έψαξα να δω ποιος είναι αυτός ο Field, αφού διάβασα το βιβλίο, δεν τον έψαξα πριν, εμπιστεύτηκα το φίλο μου, έτσι που μου έδωσε το βιβλίο. Ήταν λοιπόν
ο πατέρας του σεναρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Hollywood και όλα αυτά. Ο πατέρας. Και δίδασκε στους νέους που ήθελαν να γίνουν σεναριογράφοι. Ξέρετε, αυτό είναι αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο μετά βλέπεις μερικά πράγματα διαβάζοντας. Ξέρετε ποιο ήταν το θέμα? Το χτίσιμο του ήρωα. Ο πρωταγωνιστής, ο ήρωας. Ο ήρωας σε μια ταινία είναι εκείνος που ξεφεύγει από τους άλλους. Που ξεφεύγει από τη μετριότητα. Αυτόν θα θαυμάσεις ή αυτόν θα μισήσεις, αυτός θα σου προκαλέσει συναισθήματα. Το ίδιο όμως, ξεπερνάω αυτό, το ίδιο όμως είναι και στη δημοσιογραφία. Προσέξτε να δείτε κάτι. Χωρίς superstar, ποδόσφαιρο, εμείς κάνουμε, ξέρω εγώ, αθλητικό ραδιόφωνο είμαστε, έτσι. Χωρίς το superstar, δεν, σύμφωνα με τους Αμερικάνους, την αμερικανική εκδοχή της δημοσιογραφίας, δεν υπάρχουν τα υπόλοιπα πράγματα. Πρέπει να υπάρχουν οι ήρωες. Υπάρχει δηλαδή η διαφορά της ευρωπαϊκής σχολής δημοσιογραφίας, το πούμε έτσι, με την αμερικάνικη. Είναι ότι μια ιστορία, οι Ευρωπαίοι το λένε ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ, report, από το report αναφέρω. Ενώ οι Αμερικάνοι το λένε story. Ποια είναι η διαφορά? Ο Αμερικάνος για ένα οποιοδήποτε πράγμα, οποιοδήποτε γεγονός που θέλουν να αναγάγουν, όχι αθλητικό αναγκαστικά, οτιδήποτε άλλο, θα βρούνε έναν ήρωα. Θα πούνε παράδειγμα, η Ρούλα Χρονοπούλου πήγαινε από τη δουλειά της, επέστρεφε στο σπίτι της, πήρε το αμάξι της κτλ. Ποιος δημιουργείς αμέσως ένα πρωταγωνιστή? Ποιον? Τη Ρούλα Χρονοπούλου. Έτσι κάνουν τα ρεπορτάζ. Αυτό που λέμε εμείς ρεπορτάζ, έτσι το κάνουν οι Αμερικάνοι. Λέγοντας το story, γιατί δημιουργούν μια ιστορία που έχει ένα πρωταγωνιστή, έναν κακό, ένα καλό, οτιδήποτε άλλο, μετά παίζονται όλα αυτά. Το ίδιο λοιπόν ζητάμε στο ποδόσφαιρο. Ότι πρέπει να υπάρχουν ήρωες, πρέπει να υπάρχουν προσωπικότητες. Εάν δεν υπάρχουν ισχυρές προσωπικότητες, το ποδόσφαιρο σιγά σιγά θα φθίνει. Έτσι είναι τα πράγματα. Έτσι είναι τα πράγματα και, πώς το πω, και ορθολογιστικά έτσι είναι τα πράγματα. Για εκείνους που τους αρέσει πολύ ο ορθολογισμός και τα θεωρούν όλα τα υπόλοιπα, τα θεωρούν λίγο, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα γιατί δεν προλάβω. Πηγαίναμε, λέει, στον Πανηλιακό να δούμε Τζόλε, λέει ο Θήμιος. Μπορείς όμως να πάρεις και ένα μη γνωστό που να είναι ζογκλέρ. Βεβαίως μπορείς. Βεβαίως, έναν που δεν τον έχουν αναγνωρίσει οι άλλοι ότι είναι ζογκλέρ, έτσι, αλλά να είναι ζογκλέρ. Όχι ένα γνωστό ο οποίος να δώσει με το σώμα του, το γερό του, το κορμί, να κερδίσει τη μονομαχία και να δώσει την μπάλα δίπλα του. Αυτό δεν λέει κάτι, δηλαδή δεν λέει. Λέει και δεν λέει, είναι αυτό, και είναι και δεν είναι. Ο Νίκος λέει, εγώ, φίλε, θα έβαζα στην παράμετρο ότι δεν έχει μεγάλους ποδοσφαιριστές. Όλοι πλέον είναι μέτριοι. Όχι, εγώ θα το βάλω λίγο παραπάνω, Νίκο, αυτό που λες. Όλοι πλέον είναι καλοί. Αλλά είναι καλοί μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές. Μέχρι εκεί όμως. Ο Δημήτρης. Υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε το Champions League? Όχι. Να πάρουμε το Europa League? Κατά 70%. Όχι. Άρα στον Ολυμπιακό προτιμώ να βλέπω παίχτες όπως Γιωβάνι, Ριβάλντο, Ζαϊρή, Ντομίνγκες, Φορτούνη, να μου ομορφαίνει το ποδόσφαιρο. Παρά το βαρετό πολλές φορές ποδόσφαιρο του σήμερα. Συμφωνώ, Δημήτρη, αυτό λέω και εγώ. Συμφωνώ. Πρέπει, ρε παιδιά, πώς θα το πω, δηλαδή καλή είναι η καθημερινότητα όταν δεν μας πειράζει. Σου λέω, αλλά σας περνάει μωρέ ο καιρός, αρκεί να, εντάξει, να μην πειράζει, δεν ζητάω. Καλό να ξεφεύγουμε λίγο από την καθημερινότητα. Λίγο να δεις κάτι άλλο, κάτι ωραίο, κάτι. Αυτό κουβεντιάζουμε. Η Μάντσεστερ, λέει η Νάνση, του Ερικ Καντονά, ο Ηρακλής του Χατζηπαναγίου, ο Πανιόνιος του Ρεκόμπα. Ναι, βλέπετε, όλοι πάτε σε πρόσωπα. Έτσι είναι, όλοι μας πάμε. Ο Γιάννης μου στέλνει. Με 40 για 320. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, κύριε Γιάννη μας. Μπράβο, σε καλή μεριά. Κοίτα, μην τα χάσεις τώρα όλα αυτά. Ούστερα να. Τέλος πάντων. Ένα κερδισμένο δελτίο. Καλημέρα από το Αιγαίο, Κάριστο. Από την Κάριστο, ο Δημήτρης Καϊμάς δεν κάνει πλέον εκπομπές. Μας λέει, πώς δεν κάνει? Κάνει βραδινές εκπομπές ο Καϊμάς, ο Δημήτρης.
Ο Γιάννης λέει: σαν φιλαθλός θες τους αστέρες για να παρακολουθείς το θέαμα με ευχαρίστηση. Σαν υποστηρικτής ομάδας ζητάς να κερδίζει η ομάδα σου. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ναι, okay. Είναι όμως το μέσα σου, ρε φίλε. Δηλαδή, ποιο είναι πιο ισχυρό? Θέλεις να κερδίζεις, ξέρω, θέλει να κερδίζει η ομάδα σου με ένα μηδέν. Έστω κι αν εσύ δεν πειράζει, δεν είδες τίποτα κτλ. Δεν πειράζει, θυσιάζεσαι. Εσύ, αφού κέρδισε η ομάδα σου, okay. Ο άνθρωπος τα θέλει όλα. Αλλά λέμε, αν έπρεπε ανάμεσα στα δύο, ρε φίλε, έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Τι θέλεις να βλέπεις, αυτό έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Ο Γιώργος, ο Διαμαντής. Δεν ξέρω τι ώρα τα στείλεις τώρα αυτά. Στείλεις, δεν είναι δυνατόν τώρα, έχει στείλει ένα σεντόνι. Δηλαδή αυτό είναι μεγαλύτερο από το δελτίο ειδήσεων που έχει στείλει το μήνυμα, Άρηση Γιώργο. Τι να σου κάνω εγώ τώρα. Μου στείλες ένα. Από τον Άγιο Ματθαίο. Καλημέρα λοιπόν, Γιώργο. Λυπάμαι, είναι τόσο μεγάλο ή μεγαλύτερο το μήνυμά σου από το δελτίο ειδήσεων. Δεν υπάρχει χρόνο. Θα αδικήσουμε άλλους που έχουν στείλει πιο μικρά μήνυματα. Καλημέρα, 18 Ιουλίου, το ξακουστό πανηγύρι στο όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας με το μουσικό σχολείο Τρίπολης. Λέει, ήθη και έθιμα, παραδώσει και τη μοναδική γουρνοπούλα με πολλές εκπλήξεις. Λέει ο Γιάννης, η γουρνοπούλα θα έχει εκπλήξεις, Γιάννη, δεν πιστεύω. Ο Νίκος λέει καλημέρα στην καλύτερη παρέα. Έχει δίκιο. Πάμε σε μηνύματα που ήρθαν νωρίτερα τώρα. Έχει δίκιο ο φίλος, λέει. Εννοείται μετά τις 2 η έξοδος το βράδυ. Πάντα. Εκεί που όλοι έχουν πιει, εσύ είσαι ακόμη νυφάλιος. Βλέπεις τα πράγματα πιο καθαρά. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Τα βλέπεις καθαρά. Αυτό είναι ο στόχος. Να βλέπεις καθαρά τα πράγματα. Εντάξει, αστείο μου. Εγώ πάντως. Λέει ο Νίκος, κάτσε, νωρίτερα ήταν ο φίλος. Ναι, Νίκος ήταν και ο άλλος. Εγώ πάντως και 26 που είμαι, προτιμώ να βγω στις 10, γιατί κάθε πρωί 5.30 έχει ξύπνημα. Είναι βεβαίως, παιδιά, και με τον τρόπο ζωής. Πράγμα γιατί με τον Λεωνίδα νωρίτερα. Ο Μιχάλης λέει τον αγαπάμε τον Λεωνίδα. Όλοι τον αγαπάμε τον Λεωνίδα. Λεωνίδα, σου ετοιμάζω το βίντεο με την περιγραφή σου του αγώνα χθες Ελβετία-Βοσνία 4-1 με τα γκολ που ερμήνευσες. Τι ωραίο ρήμα είναι αυτό, να λέεις σε κάποιον δημοσιογράφο που κάνει μια μετάδοση που ερμήνευσες τα τέτοια. Ωραία. Άλλο τα λέω και άλλο τα ερμηνεύω. Έτσι δεν είναι? Ο Γιώργος λέει, Βασιλάρα, στο υπογράφω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα φτάσουν τουλάχιστον οκτάδα. Σήμερα θα κερδίσουν με handicap την Αυστραλία και σκόρερ ο Μπαλογκάν. Παίζουν πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, γρήγορο passing game, αρκεί να προοδεύσουν λίγο την άμυνά τους. Επίσης, Εκουαδόρ ή ακτή Ελεφαντοστού θα αποκλείσουν κάποιο φαβορί στα νοκάουτ. Γιώργο, ψαγμένο μήνυμα. Σε κρατάω. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα. Τι άλλο θα πεις ρε φίλε για να γεμίσει την εκπομπή? Πάσχου μαζί σου. Αυτά μου έρχονται ρε φίλε. Αυτά λέω, ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Τι άλλο θες να πούμε? Θες να πούμε αποτελέσματα NBA? Αλλά βέβαια είναι και παλιότερα. Είναι πιο πριν τα μήνα. Δεν ξέρω. Έχεις ακόμα την ίδια άποψη? Δεν σ' αρέσουν οι κουβέντες μας που κάνουμε? Μπορεί να μην αρέσουν, δεν πάω να πει αυτό το πράγμα. Δεκτά κι όλα αυτά. Βασίλη, θέλω να ρωτήσω για συζήτηση. Αφού οι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να παίξουν στοίχημα και οι ρεπόρτερ ίσως να μην έπρεπε να στοιχηματίζουν. Οι ρεπόρτερ γιατί, τι δουλειά έχουν? Οι ρεπόρτερ δεν είναι μέσα στα ποδητήρια. Οι ρεπόρτερ δεν παίρνουν οδηγίες. Δεν μαθαίνουν τις οδηγίες των προπονητών. Το πάμε για ισοπαλία το ημίχρονο, ξέρω, και μετά κοιτάζουμε μετά το 60 αν βάλουμε ένα γκολ. Ή ξέρω εγώ, μπαίνουμε επιθετικά από το πρώτο λεπτό στο παιχνίδι, θέλουμε οπωσδήποτε γκολ στο πρώτο δεκάλεπτο. Οι ρεπόρτερ δεν έχουν τέτοιο πράγμα. Ο ποδοσφαιριστής έχει τέτοιες πληροφορίες. Ζει εκ των έσω. Ο ποδοσφαιριστής μπορεί να ενεργήσει σε ένα μάτς. Μπορεί να κάνει ένα σκληρό μαρκάρισμα, να πάρει κίτρινη κάρτα, να το έχει παίξει. Οτιδήποτε. Μπορεί να παραχωρήσει κόρνερ. Μπορεί να βάλει αυτό γκολ. Ο ρεπόρτερ τι δουλειά έχει με όλα αυτά? Οπότε μάλλον δεν ισχύει, Δημήτρη, αυτό. Καλημέρα.
Λευτέρης 7, σίγουρη ομάδα, πιστεύω για τετράδα, το Μαρόκο. Στρωμένη και έτοιμη ομάδα, από Ευρώπη θεωρώ μόνο τη Γερμανία ικανή. Την Αγγλία πάντα τη φοβάσαι για αγγέλα και απογοήτευση η Βραζιλία. Με το στυλ το ευρωπαϊκό που παίζει. Και όπως είδαμε, ευρωπαϊκή ομάδα κόντρα σε αφρικανικές, μόνο ζόρια είχαν. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ο Νεκτάριος λέει: καλημέρα. Εγώ πάντως έχω ποντάρει την Νορβηγία να φτάσει ψηλά και πρώτο σκόρερ το Χάλαντ. Ναι. Πόσο ψηλά δηλαδή, όταν λες ψηλά. Ο Γιάννης, φίλε μου, παίξτε το, αυτό είναι ψαγμένο, λέει. Για να δω. Το λέω κιόλας στον κόσμο ή το στέλνεις για μένα? Λοιπόν, δεν θα πω το πλήρες, το δύο αγώνες. Μ' αρέσουν αυτά, μέχρι δύο αγώνες μ' αρέσουν. Παιδιά, το στοίχημα ξεκίνησε για να παίζεται ένας αγώνας. Όλα τα υπόλοιπα τα έβαλαν οι μπουκ μέσα. Έναν αγώνα έπαιζαν οι Άγγλοι. Πήγαν εκεί και έλεγαν, ξέρω, θα κερδίσει σήμερα παράδειγμα ο τάδε τον τάδε. Αυτό ήταν το στοίχημα. Όλα τα υπόλοιπα μετά, over, under, αυτό, παρολί και τούτο και τ' άλλο. Μετά για να χάνει ο κόσμος τα λεφτά του στην τελική. Μας στέλνουν λοιπόν για ισοπαλία το Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία και για νίκη του Μαρόκου επί της Σκωτίας. Το παίρνω, το κρατάω, θα σε τιμήσω. Και δεν έχεις και καμιά υποχρέωση, έτσι, Γιάννη, έτσι. Δεν ξέρω, στοίχημα είναι, προβλέψεις είναι. Κανένας δεν πρέπει να ζητάει το λόγο από κανένα. Καλημέρα Βασίλη, κάποτε που δεν είχαμε ούτε κινητά ούτε ίντερνετ, διασκεδάζαμε στα πάρτι με αυτά τα υπέροχα τραγούδια, με Βερμούν και με βερμούτ και κοκακόλα για τα πρώτα τραγούδια, δηλαδή για το πρώτο μισάωρο αυτά. Ήρθε 11 παρά αυτό το μήνυμα. Ο Σταύρος λέει: η απάντηση είναι εύκολη, χρήμα για τις πολλές ομάδες. Και αυτή η κουβέντα που λέγαμε νωρίτερα, γιατί η FIFA έχει βάλει τόσες πολλές ομάδες στο Μουντιάλ, αν την έπιασε ο πόνος τέλος πάντων για όλες εκείνες τις χώρες που δεν έχουν πάει ποτέ Μουντιάλ ή για κάποιο άλλο λόγο. Αυτό που μου έχει μείνει από το φετινό Μουντιάλ είναι η προσμονή για τον ερχομό του Ζότς. Σωστά. Σωστά. Αυτό το έχει μείνει. Βλέπω Μουντιάλ και περιμένω να δω αν ο Μπράδοβιτς θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Ο Ρήγας, καλημέρα. Αυτά τα παιχνίδια στην αρχή είναι λίγο βαρετά, εκτός από κάποιες εκπλήξεις των ισοπαλιών. Τελικός Αργεντινή-Αγγλία. Αργεντινή-Αγγλία τελικός. Οκ. Okay. Καλό είναι. Ωραίο θα ήταν αυτό. Ωραίο. Ο Γιώργος λέει: ενημερωτικά σας λέω, κύριε Παπα-Νικολάου, λέει Γιώργος από Τρίκαλα, ότι το πρωτάθλημα NBA έχει τελειώσει. Το ξέρω, ρε, εσύ. Το ξέρω. Είναι, το λέω συνήθως για αυτούς, το χρησιμοποιώ συχνά, για αυτούς που δεν θέλουν κουβέντα, ρε παιδί μου, συζήτηση, τι μ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό είναι το μπάσκετ, τι μ' αρέσει, τι σ' αρέσει. Ξέρω, θέλουν στεγνά μερικά πράγματα. Το έχω πάρει είδηση αυτό. Μέχρι εκεί. Δηλαδή η γνώση μου για το NBA μέχρι εκεί υπάρχει. Υπάρχουν. Να στείλουμε, λέει, κανένα κουτί σιροπιαστά από Θεσσαλονίκη, λέει ο Γιώργος από το Ταπύργιο. Ρε Παναγιώτα, βεβαίως λες εσύ. Εγώ θέλω πανοράματος, τρίγωνα. Σιροπιαστά δεν καίγομαι. Τι να ξυνήσει κρέμα, μωρέ, τι να ξυνήσει κρέμα. Όχι, όχι, σιροπιαστά, εγώ δεν έτσι μπορεί. Γιατί σκέψω να έχει πολύ σιρόπι. Και δεν να παίρνει ένα και να σέρνεται, να στάζει το σιρόπι. Αιδί. Δεν στο είχα, Παναγιώτα. Δεν στο είχα. Ο Κώστας. Καλημέρα, Βασίλη. Τι μου θύμισες, λέει, Αστέρια Γλυφάδας, αρχές δεκαετίας 80. Ωραίο και ωραία φωτογραφία. Vintage. Φωτογραφία, ωραία. Ωραία φωτογραφία. Τότε που χορεύανε, βάζανε, ήταν πίστα το μεσημέρι εκεί. Και, ο Δημήτρης, καλημέρα. Την Αντιγόνια σε έχει εκπομπή και να δηλωθεί υπερορίες που λέγαμε στην αρχή για εκπομπή. Και όλα αυτά και άλλα μηνύματα. Θα προλάβουμε και 56. Ο Γιώργος, δεν υπάρχουν παίχτες πλέον αλάνας που μιλάγανε στην μπάλα, παίζανε ελεύθερα. Αυτό λείπει με ύψιλον και ήττα για το σημερινό ποδόσφαιρο. Ο Θύμιος, φυσικά το θέαμα πάνω απ' όλα. Ο Δημήτρης, άμα κερδίζει η ομάδα σου με 3-0 και δεν έχει όνομα, θα είσαι χαρούμενος? Και δεν έχει όνομα? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες.
Παιδιά, είπαμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Μακάρι, ξέρω, άμα κερδίζει η ομάδα σου με 3-0, 5-0 αυτομάτως, οι ήρωες μετά βγαίνουν στην επιφάνεια, οι ήρωες δημιουργούνται. Μιλάμε για το άλλο, εκείνο το στεγνό ποδόσφαιρο, το οποίο μπορεί να σου χαρίσει. Το μεγαλύτερο συνέστημα είναι αν θα κερδίσεις, αν θα πάρεις το τρίποντο, δεν θα το πάρεις μέχρι εκεί. Καλημέρα σας, λέει ο Γρηγόρης. Δηλαδή θαυμάζετε την Παρή των προηγούμενων ετών με τα Αστέρια και όχι την τωρινή? Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα και εσύ το πήρες λάθος. Οι προηγούμενοι Σταρ δεν παίζαν, δεν κάναν μαγικά. Ήταν μεν Σταρ, αλλά δεν κάναν μαγικά. Εμείς μιλάμε τώρα για κάποιον Σταρ ο οποίος να κάνει μαγικά, αλλά η ομάδα του γενικά να μην είναι η ρομποτική μηχανή. Τι από τα δύο προτιμάς? Δηλαδή παίχτες, τόσο είναι και ένας άλλος μήνυμα. Τι δηλαδή θες, είναι παίχτες σαν τον Μαρσέλο στον Ολυμπιακό? Όχι, γιατί ο Μαρσέλο δεν μου πρόσφερε τίποτα. Δεν υπήρχε μαγευτική στιγμή. Παιδιά, γιατί σε τόσο απλά πράγματα δυσκολευόμαστε να συνονοηθούμε? Πώς θα συνονοηθούμε σε πιο δύσκολα πράγματα? Υπάρχουν, λέει ο Χάρης, καλημέρα Βασίλη, πάω στοίχημα ότι αυτά περί αμερικάνικου ραδιοφώνου και δημοσιογραφίας θα έμαθε ο Λουκάκης, γιατί μόνο αυτός λέει κάνει αμερικάνικη δημοσιογραφία και ραδιόφωνο, λέει ο Χάρης από τα Γιάννενα και έχει και emojis δίπλα. Όχι, αυτά τα έμαθα μόνος μου. Τέλος πάντων, συμφωνώ σε αν τα λέει και ο Λουκάκης και συμφωνεί, είναι χαρά. Πάνω απ' όλα τα λέμε πολύ. Υπάρχουν πολύ καλοί αθλητές που ξέρουν και λίγο μπάλα σήμερα, λέει. Μπαλαδόροι δεν υπάρχουν, λέει ο Χάρης από τα Γιάννενα, που γενικά αθηναϊκός είναι, αλλά συμφωνούμε σε πάρα πολλά πράγματα. Χάρη, μήπως πρέπει να αλλάξει ομάδα. Πάντως, εμείς, λέει ο σενιόρ Πουλής, σε Παναθηναϊκό ΑΕΚ ΠΑΟΚ δεν ξεχνάμε τα στημένα που πήρε ο Ολυμπιακός. Βλέπεις τώρα, κουβεντιάζουμε αυτό. Και ο άλλος φίλος, δυσκολεύομαι τώρα μην το πω λάθος το όνομά του, Λεκάη, καλημέρα. Οι προσωπικότητες όλα τα προηγούμενα χρόνια έβγαιναν από το ποδόσφαιρο, από τον ανταγωνισμό και από το υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου που υπήρχε. Τώρα πλέον παίκτες μέτριους έως καλούς τους βαφτίζουν παιχταράδες και λοιπά και λοιπά, οι διαφημιστικές εταιρείες. Να σας δώσω και μια σύντομη έκδοση, είναι και 59 η ώρα. Ναι, κλείνουμε. Να το ολοκληρώσω το μήνυμά του. Σήμερα τους μεγάλους παίχτες βγάζουν διαφημιστικές εταιρείες και οι ομάδες τους, βαφτίζοντάς τους μεγάλους παίχτες. Και με αυτό το μήνυμα να τελειώσουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλος χρόνος. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για την παρέα. Να είστε καλά. Άντε, έρθετε και Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε, καλή τηλεθέαση, καλή ακρόαση, Ερασπορ, μείνετε εδώ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, στη ρύθμιση των ήχων η Παναγία το Χρονοπούλη, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Ζέλικο Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ίβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχθές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Την παραμονή της στον Παναθηναϊκό προεξόφυλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στον 34χρονο στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Τον 27χρονο απληρωματικό goalkeeper της Μπαρτσελόνα, Ινιάκη Πένια, έβαλε στο στόχαστρο του Παναθηναϊκός, που έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Λεβαδιακό για τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Μάριο Βίχο. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωτομήλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέσεις στους 32 του Μουντιάλ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό Ορμπελίν Πινέδα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γραφώντας ιστορία, καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο, διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο ομίλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στη Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Ο Ασραφ Χακίμι που βρίσκεται στο Μουντιάλ με το Μαρόκο θα χρειαστεί τελικά να περάσει από δίκη για την κατηγορία του βιασμού μιας κοπέλας το 2023. Ο Χακίμι, ο οποίος θα παίξει τον δεύτερο αγώνα της ομάδας του εναντίον της Σκωτίας απόψε, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και είπε: «Αν δεν ήσουν γνωστός, δεν θα υπήρχε ποτέ δίκη. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα και τώρα την περιμένω με ανυπομονησία». Χωρίς τον Νέιμαρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Λύθηκε χθες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Ολλανδού Κροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος Κωνσταντέλιας και Τετέι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκας, Μαϊλόβιτς και Καντιού στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο Καταλανός στόπερ της Λας Πάλμας, Μίκα Μαρμόλ. Ο Παύλο Μαφέου υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Την βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει στον Ολυμπιακό αμέσως μετά την λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελώνα πρόβαλε σε μεγάλο αφιέρωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αγγλία καλείται να αποκλείσει η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για το Μουντιάλ 2027. το Diamond League στίβου της Ντόχας, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικό ντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην ΕΡΑΣΠΟΡ. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα κι άλλα με τον Φώτη Παρόλα. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr. Επόμενο Δελτίο Ειδήσεων στη μία.
0: ΕΡΑΣΠΟΡ 101,8. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Έρα Σπορ.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: θέλω να βοηθήσω.
1: Κέντρο αντιλώνω, ένα ξυπηροφύλαξη.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Ναι, να βλέπεις.
1: Πριν έφτασε το Σαββατοκύριακο, τέλεια, κλείσαν τα σχολεία.
0: Ανάσα.
1: Έχουν εξεχηθεί τώρα στις παραλίες οι έφηβοι. Χαμός γίνεται. Πλατείες και παραλίες. Ναι, ναι, ναι. Το Σαββατοκύριακο οπότε ήταν, είχα πάει στο, εκεί στην Κηφισιά, στο Κεφαλάρι. Γιατί, αφού λέω πάνε όλοι στις παραλίες, εγώ θα πάω βόρεια, ας πούμε. Να μην είναι τόσο πίτα κόσμος.
0: Μπας και γλιτώσα την κίνηση.
1: Ναι. Ευτυχώς πήγα νωρίς και μέχρι να φύγω αργά, ξέρω εγώ, είχε γεμίσει και ήταν όλο νέα παιδιά να βολτάρουν. Πού να πάνε τα παιδάκια.
0: Τι να κάνουν, ακόμα οι παππούδες περιμένουν. Τώρα φορτώνουν τα αυτοκίνητα, θα τα μπαλάρουν, θα τους βάλουν μέσα και όσοι ευκαιρούν και θα φύγουν. Εντάξει. Νομίζω είμαστε
1: ναι,
0: σε
1: αυτό είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που βρίσκονται εδώ. Μετά την άλλη εβδομάδα φεύγουν οι περισσότεροι, να ξέρετε.
0: Να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς εδώ στους δρόμους της Αθήνας.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είχε παραγίνει το κακό τον τελευταίο καιρό. Πολύ κίνηση. Λοιπόν, μέχρι τη μία θα είμαστε εδώ, μπάλα κι άλλα. Με τη φίλη μου, η οποία με έπιασε έτσι, μου λέει: τι θες εσύ εδώ πέρα και τα λοιπά, που είναι στη ρύθμιση των ήχων, την Παναγιώτα τη Χρονοπούλου.
1: Τι θες εσύ, έτσι αποκλείεται να είπε Παναγιώτα, δεν θα είπε: τι θες, βρε.
0: Εντάξει, βέβαια, βάζει ένα. Μια εσάν, ξέρεις.
1: Ναι, λιγάκι, ας πούμε.
0: Αλλά όλα είναι τώρα το βλέμμα.
1: Με τη Ματίνα μαζί κάνουν φοβερό δίδυμο, έτσι. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, στην παραγωγή έχουμε τον Λουκά Λουκά, Αντιγόνη Δρακάτου.
1: Φώτης Παρόλας εδώ στα μικρόφωνα, μέχρι τη μία παρέα σα.
0: Νομίζω έχουμε μπει στα ενδότερα στο Μουντιάλ, τελείωσε η πρώτη αγωνιστική και αρχίζουν τώρα κάθε αγώνας να έχει το μεγάλη σημασία.
1: Εντάξει, έχει μεγάλη σημασία δηλαδή, ακόμα αρχή είναι.
0: Να, το Μεξικό δηλαδή δίπλωσε τις νίκες, καληνύχτα.
1: Σου γεια λέει, σας, τρίτη... κάτι είχα πει για το Μεξικό.
0: Κατάλαβες, 1-0. Πάει το Μεξικό. Κατάλαβες, οπότε το βράδυ που θα αρχίσουν να διπλώνουν και οι άλλοι αγώνες, κάποια στιγμή θα ξεκαθαρίζουν οι ομάδες οι οποίες θα αποκριθούν στην επόμενη φάση. Εγώ να σου πω την αλήθεια, Αντιγόνη.
1: Ναι.
0: Δεν πολύ βλέπω.
1: Μεταξύ μας. Εγώ θα αναγκαστικά. Ναι. Αναγκαστικά.
0: Μίλα ελεύθερα.
1: Βλέπω κάποια παιχνίδια. Καλά, όχι τα ξημερώματα, δεν τα βλέπω. Μόνο φάσεις.
0: Ναι.
1: Βλέπω κάποια παιχνίδια επειδή εκείνη την ώρα θα πάω τα παιδιά στο γήπεδο και έχει τηλεόραση. Έχει εκεί μαγαζάκι με τηλεόραση. Και οπότε ό,τι πέσει 7-8 η ώρα παιχνίδι, το βλέπω.
0: Εντάξει. Ναι. Αλλά σιγά σιγά από όταν θα αρχίσουν να έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα φτάσουμε και στους αγώνες μετά από τους ομίλους που θα αρχίσουν ηχιαστοί οι αγώνες που θα είναι μπαμ και κάτω, που λέει και το τραγούδι παλιά, ο Λάμπης Ολιβιεράτος. Τα θυμάσαι
1: αυτό. Τα θυμάμαι, ο Λάμπης.
0: Λοιπόν, τότε θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και βέβαια θα παρακαλέσω τους διοργανωτές να τις βάζουν μια ανθρώπινη ώρα για να μπορούμε. Γιατί εδώ πέρα έχουν πέσει τα μάτια, έχουν φουσκώσει σακούλες. Δεν πάει άλλο.
1: Φουσκώσει σακούλες. Δύσκολο το βλέπω.
0: Δύσκολο.
1: Λοιπόν, επικοινωνείτε μαζί μας πώς Viber, όσοι έχετε στο κινητό σας Android, έχετε το Viber και γράφετε Ρασπόρ είναι το κανάλι μας, όσοι δεν έχετε συνδεθεί μπορείτε να συνδεθείτε, σας το επιτρέπουμε, να στείλετε μήνυμα ελεύθερα. Αλλιώς μέσω SMS, μπορείτε, μήνυμα δηλαδή, μπορείτε να στείλετε, να γράψετε σπορ, να αφήσετε ένα κενό, να γράψετε την καλημέρα σας ή ό,τι άλλο θέλετε εδώ να σχολιάσουμε και να το στείλετε στο 54160, 11 λεπτά η χρέωση. Και μην πω τώρα να πω και για το mail, να πω και για το mail, άντε να πω και για το mail, αυτό είναι ας βγει τέλος πάντων, ερασπορ, χωρίς τα στο τέλος, papakiearth.gr.
0: Πάντως τώρα εδώ παρατήρησα κάτι, να ορίστε, είδες που σου λέω το βλέμμα της δεν μου άρεσε αμέσως, μόλις ξεκινήσαμε έφυγε η Παναγιώτα.
1: Έφυγε η Παναγιώτα, ήρθε η Ματίνα Κανελοπούλου και κάθισε.
0: Τα σημειώνω εγώ αυτά.
1: Σου λέει η Παναγιώτα τώρα εγώ δεν έχω ετοιμάσει τα τραγούδια που θέλω. Να. Και κατάλαβες γιατί τη είπα εγώ έχω ετοιμάσει ένα.
0: Έχεις ένα, πότε θα το
1: έχω
0: ένα.
1: Τώρα, έλα, θες να το
0: έχεις,
1: να σας δροσίσουμε,
0: με
1: θέλετε
0: τη διευθύντρια
1: να σας
0: του,
1: δροσίσουμε
0: των ήχων. Με τη διευθύντρια των ήχων.
1: Θα βάλω όμως εδώ να φτιάξω και τον ήχο, μισό λεπτάκι, φτιάξε γιατί εδώ ήχο. Είναι και ο ήχος, ξέρεις, περίεργος, ναι.
0: Μιλάμε, τέσσερα
1: και
0: τυχεία
1: τώρα θα καινούριο κομμάτι, φρέσκο, τώρα βγήκε.
0: Το έχεις μετρήσει, είναι όλα μετρημένα.
1: Ναι, μετρημένα όλα.
0: Πάμε, Ματίνα.

0: Δεν μπορώ, παιδιά, συγγνώμη, να θα το πω. Έχω τώρα Παναγιώτα, Ματίνα, Αντιγόνη. Ψηφίσανε δαγκωτό το κομμάτι.
1: Η Ιουλία Καραπατάκη, Άγης Παπαναγιώτου, ναι. Μέσα μου λέγεται το τραγούδι, αλλιώς του Ονείρου η Φωτιά. Είδατε, έτσι.
0: Πόσο, έχει 48 ώρες που βγήκε.
1: Δεν ξέρω. Είναι τώρα, αυτή τη βδομάδα
0: μόλις βγήκε.
1: Τώρα,
0: φρέσκο, φρέσκο, φρέσκο. Μόλις βγήκε από το φούρνο, ναι, βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, μέχρι τη μία έχουμε θεματάκια. Στείλτε τα μηνύματά σας, το Σαββατοκύριακο είναι εδώ. Θερμοκρασιακά, εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Έχω φτάσει στα 3 μέτρα από τη θάλασσα, Ματίνα. Κατάλαβες, ναι, για μένα.
1: Ακόμα στα 3 μέτρα είσαι.
0: Στα
1: 3
0: μέτρα
1: ήσουν και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Αλήθεια.
1: Στα 3 είπες.
0: Άντε, πήγα στα 2 και 20.
1: Με την ώρα το πας.
0: Αλλά δεν μου έδωσε και πολύ θάρρος τώρα νωρίτερα η Παναγιώτα, γιατί μου λέει, να, και ο αδερφός μου δεν μπαίνει. Λέω, τα βλέπεις. Οι άντρες έχουν μια μεγαλύτερη, ας πούμε, πώς να το πούμε, δυσκολία. Κατάλαβες, οι γυναίκες.
1: Άντε, δεν θα το πω λαϊκά, δεν θα το πω λαϊκά.
0: Ναι, ούτε εγώ, δεν θέλω να πω κάτι, αλλά οι γυναίκες, παιδάκι μου, μπαίνουν λίγο πιο εύκολα. Εντάξει, για τα πιτσιρίκια δεν τίθεται θέμα.
1: Ναι,
0: που μπαίνουν μέσα και δεν λογοριάζουν τίποτα. Αλλά εντάξει, σιγά σιγά. Μπήκα λοιπόν και στο meteo.gr.
1: Ναι, γκρ.
0: Κατάλαβες.
1: Για πες, και
0: τι βλέπω, θερμοκρασία θάλασσας 22. Λέω, μου είχε πει ο γιατρός κάτω από 25, να μην βγει.
1: 22 βρέχει και στις πισίνες, αν είναι δυνατόν. Μπορείς, μια χαρά μπορείς. 22.
0: Ναι,
1: βράζει. Μα, έχω μπει με 12, τι μου λες.
0: Θα με πάρεις τηλέφωνο, άφησα 11 και 20. Μπες, ρε, μπες.
1: Θα σου δώσω εγώ όθηση μια σπροξιά. Ναι, θα μπει.
0: Σπροξιά, Παναγία μου. Λοιπόν,
1: απαλή.
0: Έχουν έρθει... απαλή, εντάξει, ναι. Καλό. Λοιπόν, έχουν έρθει τα πρώτα μηνύματα, οι καλημέρες εδώ από τους φίλους, οι πρώτες γνώμες, σκέψεις για το Μουντιάλ. Ο Αντώνης, ο Βασίλης, για να ξεκινήσουμε από την αρχή. Ο Τζον, καλημέρα στην παρέα. Ορίστε, ναι. Βλέπεις ο άνθρωπος.
1: Καφεδάκι, τον καφέ, θάλασσα, του. Βλέπει θέα.
0: Έχει μια σοβαρή θάλασσα. Απόσταση από τη θάλασσα.
1: Έχει δύο ζευγάρια γυαλιά ηλίου, αν παρατήρησες, που σημαίνει

0: έκαναν τώρα. Κάτσε να κάνω λίγο αέρα. Τον έκαψες παντελώς τον...
1: Εγώ τον έκαψα. Εσύ λες γυναικεία γυαλιά βλέπω.
0: Δεν είπα γυναικεία, τίποτα. Δύο ζευγάρια γυαλιά.
1: Όριστε, δεν σώζεται, λέει ο Γιώργος.
0: Δεν σώζεται τώρα.
1: Καλημέρα, Αντίγονη.
0: Καλημέρα.
1: Και Φώτη, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Ο Τζον, ο Αντώνης, για να δούμε Αντώνης.
0: Ο Αντώνης από τη Σάου. Ωραίος, Αντώνη.
1: Αντώνη, τι γίνεται εδώ.
0: Με τα λουλούδια σου, ρε, εσύ, Αντώνη.
1: Κοντέσα. Α,
0: ο Αντώνης πάντα έτσι έχει ωραίους χαρακτηρισμούς για όλους τους συναδέλφους.
1: Γεια σου Παναγιώτα μας. Καλή βουτιά.
0: Ναι.
1: Ισχύει ότι για να έρθει ο Μπράντοβιτς θέλει να φύγει. Αυτά τα βγάζουν κάτω από το Πασαλιμάνι. Άστα,
0: Αντώνη. Σε πειρακτήρι,
1: Αντώνη. Αντώνη.
0: Είναι Ολυμπιακός ο Αντώνης. Γι' αυτό.
1: Δεν τον βλέπεις. Πιο πολύ συμφέρει να έρθει για μπάνιο στη Χαλκίδα από Αθήνα παρά να πας βουλιαγμένη.
0: Πραγματικά, Γιώργο, συμφωνώ.
1: Γιώργο, ναι.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Δεν ξέρω αν το λες και για λόγους οικονομικούς. Γιατί οι χρεώσεις πλέον στις ξαπλώστρες, στις απλώστρες, στα μπουντουάρ, στα δες όλα αυτά τα κιόσκια που έχουν στήσει εκεί, ναι, τα αραχνοήφαντα και τα λοιπά.
0: Μικροβλάβη, λέει, στο Μουντιάλ.
1: Οπα.
0: Κοίτα εκεί, έσπασε κάτι εκεί τώρα, τι είναι αυτό ο σωλήνας μέσα εκεί στο γήπεδο και έπαθει υπερχείληση.
1: Και μπήκανε.
0: Και τρέξαν όλοι τώρα.
1: Οι σκουπιέριδες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, το επάγγελμα του σκουπιέρι ευδοκιμεί στα μπουζούκια.
0: Δίκιο έχεις, ναι.
1: Εκεί ευδοκιμεί. Έτσι, μα τι είναι, λοιπόν, την ώρα που πέφτουν τα τριαντάφυλλα, πέφτουν τα γαρίφαλα, πέφτουν. Ξαφνικά βγαίνει ο διαιτητής, φυράει. Τι γίνεται, ποιος θα βγει τώρα να τραγουδήσει. Και βγαίνουν τρεις-τέσσερις με τις κούπες, τα σκουπίζουν, τα πάνε στην άκρη και ούτω καθεξής. Αυτά είναι γνωστά. Αυτές είναι φωτογραφίες. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κατανόηση. Αγόρι μου, με αυτόν τον τρόπο μπορεί να μπω.
0: Είδες, τώρα θα φτάσεις και στο ένα μέτρο. Μη σου πω κολλητά.
1: Καλημέρα από παραλία Κέρκυρας. Φώτη, πλήρωσα 30 ευρώ ξαπλώστρα και ήλθε μπροστά μου και μου δεν είχα θέα. Ορίστε, του κόψα τη θέα.
0: Το έκοψε τη θέα του.
1: Τα βλέπει. Έχεις δίκιο, Δημήτρη.
0: Καημένε, Δημήτρη.
1: Θα σου στείλω εγώ ένα ραβασάκι να πας στο καταστηματάρχη να πάρεις τα μισά πίσω. Εκτός και αν σου πει ο καταστηματάρχης. Αλλά 20.
0: Αλλά 20. Αυτό θα ήταν ήττα μεγάλη.
1: Καλησπέρα από Νάξο, στην πιο ωραία παρέα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Γιατί η εικόνα φαίνεται, λες και βλέπουμε PlayStation στο Μουντιάλ. Είναι μακριά πολύ.
0: Έρχεται, ρε παιδιά, έρχεται, από Καναδά.
1: Έρχεται, έρχεται η εικόνα. Κατάλαβε. Κάποια στιγμή κουράζεται. Και κάνει αυτές τις διακοπές ή κάνει τις καθυστερήσεις.
0: Σαν ρόμπλοξ.
1: Σαν να κολλάει και να ξαναρολάρει. Κατάλαβε τώρα. Είναι ο δορυφόρος. Είναι κατασκοπίες τώρα. Αυτά μη στα εξηγώ. Αλλά γιατί δεν κάνει.
0: Είναι από εκεί η εικόνα που έρχεται. Οπότε...
1: Ναι, είναι μακριά. Ναι. Λοιπόν, όχι, ρε παιδιά, με τον κουνιάδο είμαι.
0: Αχ, με τον κουνιάδο του είναι ο άνθρωπος. Τον παρεξηγήσαμε.
1: Για να βλέπεις τα γυαλιά, εγώ τα είδα.
0: Να το είναι αντρικά,
1: μην πω και το μοντέλο τώρα.
0: Ναι, όχι.
1: Έτσι,
0: δεν
1: και
0: χρειάζεται.
1: Τιμή και με πόσο έκπτωση έχει.
0: Όχι, Τζον, εντάξει, κάνει δουλειά.
1: Αθώος. Ο Βασίλης στέλνει τις καλημέρες του. Παιδιά, πάρα πολύ κόσμο βλέπω στην παραλία.
0: Τι φανταστικά που είναι, Βασίλη. Τι όμορφη θάλασσα είναι αυτή. Πολύ τι ωραία. Όμορφη παραλία.
1: Βασίλης, στείλε εδώ να μας πει για να δούμε πώς λέει. Καλημέρα, okay. Αντιγόνη Φώτη. Καλό Σαββατοκύριακο. Μας την έπεσαν οι τουρίστριες. Και έχει εδώ τα τετράποδα. Γεια σου, ρε Κώστα. Ο Κώστας είναι κοντά μας. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Λέει στη θεά.
0: Να είσαι καλά.
1: Και στον ημίθεο.
0: Έτσι. Πρίγκιπα Φώτη.
1: Γεια σου, Αντιγονάκη. Λέει να πάρεις το Φώτη και να το πας στην. Που λέει εδώ.
0: Πού να πας για μπάνιο.
1: Στην Ακολή, να κάνει μπάνιο.
0: Α, στην Άκολη. Είναι στο Αίγιο, εκεί που πηγαίνω εγώ.
1: Που είναι πάντα κρύα. Α, εκεί
0: δεν
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Και όμως, φίλε μου, από πέρσι, και το είπανε, τα δύο τελευταία χρόνια έχει ζεστάνει πάρα πολύ η θάλασσα εκεί που ήταν κρύσταλλο. Δεν την πλησίαζε.
1: Αλλάξαν τα ρεύματα.
0: Αλλάξαν τα ρεύματα, δεν ξέρω. Βράζει από κάτω ο τόπο, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
1: Μπορεί να άλλαξε ο κόσμο που πηγαίνει στην παραλία, ξέρει. Παίζει ρόλο και αυτό. Όσον αφορά τη θερμοκρασία, σύμφωνα με τη φωτογραφία που είδα και νωρίτερα, κατάλαβες που ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες, μπορείς να το καταλάβεις. Λοιπόν, τα μηνύματα είναι πάρα πολλά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να σας πούμε εμείς τώρα, κάτι
0: εγώ
1: το οποίο
0: έχω να σας πω όμως τώρα, ναι. Για κι άλλα, όχι για μπάλα.
1: Ναι, για πες.
0: Έτσι, για κι άλλα. Τι θα μας συμβεί σήμερα.
1: Αυτά περιμένω.
0: Ναι. Θα σας πω τώρα εγώ τι θα σας συμβεί. Λοιπόν. Ο κρυός, θα πω για τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Ο κρυός, μια ευκαιρία ανοίγει τώρα. Κράτα το θάρρος σου, κόψε την παρορμητική απάντηση και κέρδισε χώρο με μια έξυπνη κίνηση.
1: Αμά,
0: ο κρυός.
1: Ο κρυός.
0: Ο Ταύρος, βάλε τάξη στα οικονομικά, υποχρεώ.

0: Χρεώσεις και πρόσθεσε μία μικρή πολυτέλεια που σε ανεβάζει. Συνέπεια, ναι, σήμερα πληρώνει. Δίδυμη, επικοινώνησε καθαρά χωρίς υπεκφυγές. Μία ειλικρινή κουβέντα λύνει ένα μπερδεμένο σενάριο και ανοίγει νέο κανάλι.
1: Νέο κανάλι που
0: πήγαμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω.
1: Του αλαφούζου θα είναι.
0: Επικοινωνία σου.
1: Του αλαφούζου.
0: Λέων, το λιοντάρι. Ναι. Δούλεψε αθόρυβα σε ένα project. Είδες, είναι, έχει και το αγγλικό μέσα. Κι άσε το αποτέλεσμα να μιλήσει. Μικρή νίκη σήμερα, μεγάλο standing αύριο.
1: Έτσι, σκαλή σκαλή θα ανεβώ που λέγεται το τραγούδι.
0: Παρθένος, ξεσκαρτάρισμα με στρατηγική. Κόψε το περιττό, κράτα το χρήσιμο. Ένα απλό σύστημα οργάνωσης σε γλιτώνει από άγχος και σε βάζει μπροστά. Θες να πεις κάτι άλλο και
1: όχι,
0: μετά
1: όχι,
0: να συνεχίσω με τα υπόλοιπα.
1: Δεν μπορώ, περιμένω πώς και πώς να φτάσω.
0: Για να
1: τους
0: κρατάω στο δικό σου, εγώ και σου είπα. Ζυγός, κράτα ισορροπία σε μία ένταση με χιούμορ και κομψότητα. Κλείνεις θέμα χωρίς φασαρία.
1: Πολύ
0: κερδίζεις εντυπώσεις.
1: Ο Σκορπιός.
0: Όχι, ο Ζυγός.
1: Ο Ζυγός, ναι.
0: Ο Σκορπιός είναι τώρα. Εσύ τι ζώδιο είσαι, Ματίνα? Ταύρος είσαι, Ματίνα.
1: Πόβο,
0: γι' αυτό σε συμπάθω τόσο πολύ. Σκορπιός, μίλησε για αυτό που σε καίει, χωρίς δράμα. Η καθαρή πρόθεση φέρνει συμμαχίες και απομακρύνει τοξικότητα.
1: Μ' αρέσει αυτό.
0: Τοξότης, άλλαξε διαδρομή ρυθμό, ψάξε κάτι νέο να μάθεις. Η περιπέτεια σήμερα είναι γνωριμία ή έμπνευση. Όχι χιλιόμετρα. Εγώ καιρό.
1: Πρόσεξε τι θα διαβάζεις στο νου σου.
0: Η πρόοδος μιλά χαμηλόφωνα. Συνέχισε τη ροή χωρίς να ζητάς επικύρωση. Ένα πρακτικό αποτέλεσμα σου φτιάχνει το report της ημέρας.
1: Επιθυμία είσαι, πώς τα λες έτσι ρε παιδάκι μου. Και αλλιώς.
0: Πέφτομες, τι γίνεται, δεν ξέρω. Ιδροχός, δοκίμασε άλλη μέθοδο εργαλείο οπτική. Ένα φρέσκο collaboration. Το συνεργασία.
1: Ναι,
0: η ιδέα ρίχνει φως σε project που είχε κολλήσει.
1: Λοιπόν, πάμε και
0: θα κλείσω με τον ηχθή.
1: Πολύ ωραία.
0: Ονειρεύσου πρακτικά. Γράψε τρεις μικρούς στόχους και κίνησε τους σήμερα. Η φαντασία σου γίνεται πρόγραμμα και σου ηρεμεί το μυαλό.
1: Φαντασία σου πλανεύτρα.
0: Είσαι πιο μεγάλη ψεύτρα.
1: Λοιπόν, είπε τα ζώδια, Αντιγόνη, γιατί σήμερα κυνηγήσαμε μία, ας πούμε, ειδικό στις αναλύσεις των ζωδίων και σε όλα αυτά.
0: Το χάσαμε το
1: δεν
0: κορμί.
1: Δεν μπορέσαμε, το κορμί δεν το
0: χάσαμε. Το χάσαμε, θα βοληθείτε με τα δικά μας κορμιά
1: γιατί
0: για σήμερα.
1: Γιατί θα μας βοηθούσε και στο στοίχημα, διότι είχα πει να μπει μέσα να αναλύσει, ξέρεις, τις... Τα
0: φαβορί. Θα γίνει όμως, θα το καταφέρεις.
1: Θα γίνει,
0: έτσι.
1: Θα πάω δίπλα και θα πέσει πέλεκης.
0: Οπωσδήποτε.
1: Λοιπόν, και... θα έβλεπε μέσα από τα φαβορί και ξέρετε πότε ξεκίνησαν καριέρα αυτές οι ομάδες. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών, ημερομηνία γέννησης. Θα βλέπαμε τι ζώδιο είναι τα φαβορί. Και θα βλέπαμε πόσο ο ανάδρομος και το φεγγάρι και επηρεάζει και όλα αυτά. Για να δούμε, να δώσουμε τα φώτα μας στους ακροατές. Πού να ποντάρουν, ρε παιδά μου, και τι να ελπίζουν. Αν υπάρχει μέλλον.
0: Ναι. Δεν ξέρω εσύ ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ.
1: Εγώ θα υποστηρίξω το φίλο μου το Μέση. Γιατί
0: Αργεντινή.
1: Αλλά δεν το βλέπω. Προχτές κουβεντιάζαμε εδώ με τον Γιώτη τον Τζαλοχίδη. Είπε Γαλλία.
0: Γαλλία.
1: Ναι, γι' αυτό το αναφέρω.
0: Δεν έχω ακούσει από κανένα να πει Γαλλία.
1: Πορτογαλία όμως που λέγανε κάποιοι. Δεν τη βλέπω.
0: Δύσκολο και εγώ.
1: Γιατί όλος κοντάφτει το παλικάρι. Τον βλέπω λίγο μουρτζούβλι.
0: Μου τον ματιάσανε το Ρονάλντο μου, το Κριστιάνο.
1: Ρονάλντο και... βέβαια έχω κάποια στοιχεία εδώ να σας πω για τον Ρονάλντο και γενικότερα για τους σαραντάριδες οι οποίοι έχουν πέρασει.
0: Ναι.
1: Θα τα πούμε όμως μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί με τόνα και μετάλλο
0: φτάσαμε.
1: Κοντεύουμε.
0: Θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με το Earth News Radio για πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας. Εμείς εδώ είμαστε. Τα παίρνουμε. Οροσκόπιο για Παναθηναϊκό μπάσκετ. Ορίστε. Να τα. Τι, τα βλέπεις. Να πούμε και για τον μπάσκετ. Έχουμε καιρό, ρε παιδιά. Αφήστε να ξεκουραστούμε λίγο.
0: Πάρτε παίχτες, λέει.
1: Ναι.
0: Κόψτε την κλάψα.
1: Τι λέει εδώ, το διαβάζουμε αυτό.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι ο, πώς θα λέμε, συναγωνιστής.
1: Ο συναγωνιστής μου. Ονείρων κατασκεύασμα, απόσταγμα αγάπης. Δεν διάλεξα να σ' αγαπώ, ήταν γραφτό για να έρθεις. Εντάξει. Για τις μεταγραφές, μάλλον.
0: Ναι, μάλλον για τις μεταγραφές στο μπάσκετ.
1: Για τον μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, γιατί είναι περίοδος μεταγραφών. Μπορεί να τον αγαπάς, να τον θέλεις, εντός εισαγωγικών.
0: Ναι,
1: ένα παίχτη. Κατάλαβε, μια παίχτρια.
0: Να μην γίνεται.
1: Αλλά δεν γίνεται. Ας πούμε, κατάλαβες. Δεν είναι ότι δεν θέλει.
0: Ναι. είναι ότι δεν έχει πατίνια. Καταλαβαίνετε, φοράει δεν μπορεί, πατίνια ρε, στα φορά. Πόδια.
1: Πατίνα μας λες όταν είναι να την κόψουμε.
0: Ναι, κόψτε τη.
1: Λοιπόν, δεν είναι ότι δεν θέλει να έρθει. Mm-hmm. Καμιά φορά είναι η απόσταση, είναι οι κακουχίες, είναι ο χρόνος, είναι ο συντονισμός, είναι το πολλά, timing.
0: Το timing, λάθος το timing. Το timing. Τις πιο πολλές φορές είναι λάθος.
1: Μιλάς με γρίφους μοντέλο. Όπως είπε ο άλλος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όλα αυτά πρέπει να τις συνυπολογίσουμε, έτσι, διότι μπορεί να αγαπιώστε, αλλά εντάξει, να μην θέλει ας πούμε, η μοίρα.
0: Ναι, η μοίρα δεν το θέλει.
1: Το έχει τραγουδήσει και ο μεγάλος καλλιτέχνης, τώρα έχει αποσυρθεί. Συγγνώμη. Έχει αποσυρθεί που λέει παράλληλα.
0: Περπατάμε παράλληλα.
1: Πάμε. Πάμε, Διονύση.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.D. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβαίες προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στο Λίβανο και οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να ασκήσουν πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, δήλωσε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρόου. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξη των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή πόσο κάνει.gov.gr στο Earth News Radio ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος Εκπιζό. Με μια αγόρευση κατά πέλτιο, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Συνελήφθη 53χρονος στο Πειραιά για πλαστά χαρτονομίσματα και παράνομη οπλοκατοχή. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 31 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
4: Ακούτε Έρα Σπορ.

0: Δεν μου πεις.
1: Στα βήματά σου. Είδατε τη τραγούδια σας βάζει ο Φώτης. Γιατί είσαστε τα τυχερά μας αστέρια εδώ στην Ερασπόρ. Όλοι εσείς εδώ που μας κάνετε και εμάς παρέα, δεν σας κάνουμε μόνο εμείς.
0: Έχω μείνει speechless.
1: Speechless.
0: Λέει εδώ ο Γιώργος από την Λακωνία ότι θα διαφωνήσω. Γυναίκα μου λέει ότι τον Αύγουστο δεν θα μπει στη θάλασσα. Κάνει κρύο, λέει.
1: Σοβαρά.
0: Εντάξει, είναι μια εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα. Και είσαι και τυχερός, Γιωργάκη μου. Για φαντάσου σε τραβολόγαγε από το Μάιο.
1: Τι θα πάθαινε.
0: Κρεοπαγήματα. Γεια σας παιδιά. Καλή εκπομπή, λέει ο Τάσος. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Μπαμ στο ποδόσφαιρο για μπάσκετ. Τα πλησιάζουν τα μπαμ στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ.
1: Χαμός γίνεται.
0: Ο Ζέλικο έρχεται για να περάσουμε τη Ρεάλ σε ευρωπαϊκά. Καλά, αργούμε παιδιά.
1: Εγώ θα χαρώ να πάντως που έρχεται ο Μπράντοβιτς και περιμένουμε και να δεχτεί και τα λοιπά. Γιατί εντάξει, είχε γράψει ιστορία με τον Παναθηναϊκό και ο ίδιος είναι φοβερός προπονητής.
0: Θέλει,
1: λέει, να κάνει την πιο ακριβοπληρωμένη, πώς το λένε...
0: Ναι, προπονητή, ναι, αμοιβή προπονητή πιο, ο πρόεδρος. Θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στο Σαββατοκύριακο μάλλον. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι. Τα παιδιά μας σήμερα έφυγαν για Τρίκαλα για τουρνουά. Ο Ηρακλής Περιστερίου με τον Απόλλωνα στον πύργο, λέει ο Γιώργος. Είναι και αυτά τα τουρνουά τώρα που φεύγουν όσα μικρής ηλικίας παιδιά.
1: Καλή επιτυχία στα
0: παίζουν,
1: παιδιά.
0: Παίζουν 10, 11, 12, 13, 14, 15. Οι γονείς υποχρεούνται να βοηθήσουν
1: αυτά
0: τα παιδιά τους.
1: Ναι, αυτά τα έξοδα.
0: Είναι έξοδο, αλλά τι να κάνω. Ναι. Καλό μεσημέρι, λέει και ο Ιωάννης. Φίλοι μου, εγώ πηγαίνω στη θάλασσα, βρέχω τις πατούσες. Μπαίνει η γυναίκα που είναι παντός καιρού. Αν δεν έρθει Ιούλιος με τίποτα, λέει ο Γιάννης από την Ριζούπολη. Είστε η καλύτερη παρέα, λέει ο Πέτρος. Πάρα πολλές καλημέρες. Παραλίες πολλές καταφθάνουν. Α, τι θέλει
1: αυτή την παραλία. Είναι μια παραλία, είναι άμμος και την έχει κάθετα, όχι,
0: ναι.
1: Όχι οριζόντια. Παράλληλα δηλαδή με τη θάλασσα η φωτογραφία, όχι έτσι. Κάθετα.
0: Αμμουδιά,
1: Αμμουδιά και θάλασσα, σκάει ωραίος ο ουρανός, έτσι είναι ήρεμη.
0: Είναι η Σπιάντζα, λέει, στον πύργο Ηλίας.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Τη σημειώνω, καταγράφεται, κατοχυρώνεται.
1: Έχει κάμπινγκ εκεί κοντά. Δεν το λέω αυτό στον αέρα, να ξέρεις. Μα τι να δεν λέω τίποτα.
0: Κόβεται στο μοντάζ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πιο πολύ βενζίνη θα κάψεις με το σταμάτα ξεκίνη, ένα 40 σίγουρα, βάλε ξαπλώς τα 30 ευρώ, βάλε ένα 50-60 καφέ φαγητό. Ναι. Αν έρθει Χαλκίδα εννοεί ο φίλος.
1: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι σου λένε πάρε εδώ μια ξαπλώστρα με ένα 30 και είσαι ευτυχισμένος. Λοιπόν, ο Σάκης στέλνει τις καλημέρες του. Τι λέει, αν και έβγε στην ΕΡΤ που αναβαθμίζει το προϊόν. Αντιγονάρα, είσαι αστέρι. Και κρίμα που δεν σε βλέπουμε στο γυαλί, λέει ο Σάκης.
1: Όχι, καθόλου κρίμα. Εγώ περνάω πολύ όμορφα εδώ στο ραδιόφωνο.
0: Ανθίσταται.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δέχεται πιέσεις.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Θα αποκαλύψω.
1: Αγαπάω το ραδιόφωνο. Μη, όχι, όχι. Μη. Ναι. Αγαπάω το ραδιόφωνο πάρα πολύ.
0: Ραδιόφωνο, ραδιόφωνο.
1: Μου αρέσει η παρέα σας εδώ. Και...
0: Εμείς όπως μπαίνουμε στην ΕΡΤ, ερχόμαστε αριστερά. Δεν πάμε δεξιά. Μην το πάρετε κομματικά.
1: Όχι, μην το πάρετε έτσι, παιδιά. Μην το πάρετε καθόλου έτσι. Χωροταξικά είναι. Αλήθεια είναι έτσι.
0: Λοιπόν, ο Γιώργος στέλνει τις καλημέρες του. Πολλοί πηγαίνουν, λέει, φαλακροί και λειτουργούν σαν ηλιακοί θερμοσύφωνοι στην παραλία. Καλημέρα και από τον Παναγιώτη, από την Αλεξανδρόπολη. Ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Η νεκταρία. Τα καρκινάκια, λέει, δεν τα είπες.
1: Καρκινάκια δεν είπα. Τώρα αμέσως.
0: Κάλε μήνυμα με τους καρκίνους.
1: Τώρα αμέσως.
0: Έχεις κάτι κανένα προηγούμενο.
1: Κάνε καθόλου. Ίσα ίσα που είναι και ο γιος μου. Ο ένας από τους δύο.
0: Ναι.
1: Κάνε ένα πρακτικό βήμα για σπίτι, οικογένεια, χώρο. Όταν φροντίζεις το πλαίσιο, βρίσκεις δύναμη να προχωρήσεις στα μεγάλα. Λέει εδώ. Για τα καρκινάκια.
0: Υπομονή. Θα γυρίσω.
1: Σαβώ πολύ τους καρκίνους. Ταιριάζω πάρα πολύ.
0: Ο Φίλιππος έστειλε ένα ωραίο παγωτάκι. Παγωτατζής από τον Κεζοκίχεν.
1: Τι παγωτάρα είναι αυτή.
0: Είδες. Τι γεύση είναι αυτή, ρε Φίλιππε.
1: Μα τι να, άμα το δεις.
0: Ναι.
1: Άμα το δείτε, παιδιά.
0: Οθόνη. Καλημέρα.
1: Ναι, θα το φάμε.
0: Δεν ξέρετε ότι υποστημονικά δεν υφίστανται προβλέψεις από αυτό που αποκαλούμε ζώδια. Ναι, εντάξει, κοίταξε. Δεν γίνεται τώρα. Πες ότι εδώ όλοι είμαστε, ας πούμε, ένα ζώδιο. Δεν θα πω.
1: Ναι.
0: Και διαβάζουμε μια πρόβλεψη από αυτές που διάβασα τώρα. Αυτό είναι σωστό, εντάξει. Και λέει ότι όλοι θα πάτε για μπάνιο. Αν δεν, πώς θα το πετύχεις για όλους. Δεν γίνεται.
1: Για ακού.

0: ορίστε, δεν μπορείτε δηλαδή να χορέψετε τα κόρτσες κάνω τέτοιο τραγούδι.
1: Και χορεύοντας να μπείτε στη θάλασσα.
0: Σιγουλιά, σιγουλιά. Έτσι θα πεις πολύ εύκολα. Έτσι, ναι, ναι. Μου φαίνεται, Φώτη.
1: Μια καλημέρα από Γαλλία. Κοίτα προς τις φωτογραφίες εδώ για να δεις. Έχουμε εκπρόσωπο France. Και στη Γαλλία.
0: Α, είναι πολύ ωραία.
1: Λοιπόν.
0: Εμπαπέ. Ναι, έχει.
1: Εμπαπέ.
0: Ναι, τα αρκουδάκια εκεί.
1: Έχουμε
0: και,
1: και παραλία από χτες το βράδυ, wow, by night.
0: Τι λες τώρα.
1: Όλα αυτά οφείλονται και τα οφείλουμε μάλλον στη Ρούλα, η οποία βρίσκεται εκεί πέρα, κάνα 20ήμερο. Λεφτά υπάρχουν, καταλαβαίνετε, και απολαμβάνει τις παραλίες, την νυχτερινή ζωή.
0: Γεια σου, Ρούλα μου.
1: Και όλο αυτό εκεί το σύνολο. Πάμε στο Χρήστο. Καλημέρα, Αντιγόνη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλή υγεία, δύναμη σε όλους. Συνεχίζονται να έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Είπα νωρίτερα και έδωσα ένα hint, ναι, ότι οι σαραντάριδες, λέει, σε αυτό το Μουντιάλ λύνουν και δένουν.
0: Α, και.
1: Μέχρι στιγμής, λέει, σε όλα τα προηγούμενα Μουντιάλ είχαν συμμετοχή 7 παίχτες άνω των 40.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το Μουντιάλ έχουμε 6 ήδη που έχουν παίξει. Βάλε Ρονάλντο, βάλε Μέση, βάλε το τερματοφύλακα, βάλε Α, Β, Γ, Δ. Και είναι και άλλοι δύο, λέει, οι οποίοι είναι στην εξέδρα. Φαντάσου να κατέβουν και αυτοί. Δηλαδή θα περάσουν το Μουντιάλ των Ρεκόρ, λέει, στην 23η του εκδοχή. Δείχνει ότι ηλικιακά οι παίχτες αντέχουν πια. Το εργοστάσιο βγάζει πιο καλό μηχάνημα, πιο αντοχής, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι μέχρι τα 33, 34, 35, αυτά που ξέρατε.
0: Να τα ξεχάσετε.
1: Ναι, να τα ξεχάσετε. Αντέχουν και 38 και 39 και 40 και πλάς. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλούς εδώ. Κριστιάνο Ρονάλντο, Μόντριτς, Νόιερ, Βοζίνια, Φερνάντο Μουσλέρα. Έτσι, είναι αρκετοί οι παίχτες και υπάρχουν και δύο αυτοί που είπαμε νωρίτερα. Ο Σκοτσέζος Γκρέγκ Γκόρντον, γεννηθής το 82, παρακαλώ.
0: Α,
1: 44.
0: Ναι.
1: Και ο Τσόα, οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται δηλαδή στις εθνικές τους, δεν έχουν παίξει ακόμα, ο οποίος έχει γεννηθεί το 85. Λοιπόν, γι' αυτό νομίζω ότι το μηχάνημα πρέπει να το προσέχετε για να έχετε. Κατάλαβε τι.
0: Πολύ ωραία το είπες.
1: Οι καταχρήσεις, βλέπεις Ρονάλντο, ας πούμε. Έτσι. Βλέπεις το Μέση. Είναι άλλη κατασκευή, είναι άλλο, ας πούμε, όλους αυτούς. Αλλά προσέχουν τη διατροφή τους, προσέχουν τη ζωή τους, προσέχουν τις καταχρήσεις.
0: Γίνεται χαμός στο διαδίκτυο με Μέση και Ρονάλντο αντίστοιχα. Ναι. Τρελή κόντρα μιλάμε.
1: Ναι, για λέγε.
0: Ποιος είναι ο καλύτερος, φάσεις. Mm. Μία βλέπω βιντεάκια υπέρ του Μέση, μία βλέπω βιντεάκια υπέρ του Ρονάλντο. Εντάξει, έχουν τρελαθεί.
1: Έχουν μπει στη ζωή μας. Αυτά βέβαια πολλά μην τα πιστεύετε, γιατί μπορεί να δείτε και διάφορα. Τώρα και με το AI, με την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Γίνονται διάφορα περίεργα.
1: Εδώ λένε ότι οι χαρτορίχτες δεν θα έρθει ο Ζέλικο, λένε κάποιοι.
0: Μην τα λες αυτά, ρε παιδί μου.
1: Και εγώ πήγα στην παραλία χτες, μου ήρθαν μπροστά μου δύο κουκλάρες, λέει, και μου έκοβαν τη θάλασσα. Και αναγκάστηκα, λέει, να καθυστερήσω να μπω στη θάλασσα. Κατάλαβες. Ονόματα δεν λέω, εγώ βλέπω είμαι σοβαρός, Γιώργο.
0: Επειδή είναι αεκάρα τώρα. Λοιπόν, ακούστε ένα ωραίο. Όχι ότι πίναγα, αλλά πέρασε ο παπάς της ενορίας δίπλα μου και του είπα «Καλησπέρα, Τάπερ».
1: Τάπερ. Το ταπεράκι τον έβλεπε σαν ταπεράκι.
0: Ο καθηγητής με σημάδεψε, λέει, με έναν χάρακα και είπε «Στην άκρη του χάρακα υπάρχει ένας ηλίθιος». Έφαγα αποβολή όταν ρώτησα «Σε ποια άκρη?».
1: Έλατε.
0: Τι είπε, τι του είπε. Οι γείτονες έψιναν μπριζόλες και μου σπάσαν τη μύτη. Οι μυρωδιές, όχι, οι γείτονες όταν πήγα να κλέψω μία.
1: Είναι αυτά. Είναι πως τα εκτιμάει ο καθένας και τι γείτονα έχει. Γι' αυτό πρέπει να προσέχεις το γείτονά σου.
0: Ναι, όντως.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε δύο αγώνες που κρίνουν. Την Αμερική δεν την περιμένατε, έτσι. Τέσσερα τεμάχια έριξε στον πρώτο, στην πρώτη αγωνιστική. Τώρα παίζει με τα καγκουρό. Έτσι, μην
0: ποιον
1: είναι στο
0: τεφρά.
1: Με την Αυστραλία. Αμερική-Αυστραλία το βράδυ. Okay. Έτσι. Έχουν κερδίσει και οι δύο, οπότε θα έχει ενδιαφέρον το μάτς. Εγώ το βλέπω χ, για να μην χολοσκάτε. Οπότε, παίρνοντας ένα ακόμα βαθμό, έχουν περάσει στην επόμενη φάση, 90%. Και από εκεί και πέρα, στον τρίτο αγώνα, όπως φυσήξει η κατάσταση. Το βράδυ είναι Βραζιλία, είναι λίγο αργούτσικα. Ας άκουγα που έλεγες, μία η ώρα νομίζω είπες,
0: ναι,
1: ότι είναι ο αγώνας.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μία η ώρα, επειδή έχω κάτι υποχρεώσει.
0: Τρώγεται, πες.
1: Ναι, μία η ώρα, είναι... μέχρι τις 3 θα αντέχω.
0: Αλλά κάτι που είναι 3 ή 5.
1: Ναι, αυτά.
0: Ναι, είναι λίγο πιο δύσκολο.
1: Ούτε στο στρατό, ρε παιδιά, δεν ξυπνάγαμε τέτοια ώρα. Για γερμανικό νούμερο, να φυλάξουμε σκορπιά, ήμαρτα. Τέλος πάντων, η ΕΡΤ 2 κυρίως, αλλά και η ΕΡΤ 1 και τα κανάλια τα άλλα και η ΕΡΑ Σπορ θα είναι συνέχεια εκεί στις μεταδόσεις. Εντάξει, φίλοι του στοιχήματος στέλνουν κάποια μηνύματα εδώ, πώς να παίξω, τι να παίξω, βάλε από εδώ, βάλε από εκεί. Υπάρχουν άλλες εκπομπές πιο ειδικές από εμάς, νομίζω, έτσι αντιλαμβάνομαι.
0: Βέβαια. Μην... θα πούνε και τώρα μετά κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μείνετε εδώ, έχει να σας πει ωραία θέματα.
1: Ναι, μην καταστρέψουμε κανέναν.
0: Αλλά εμείς, σαν μπάλα κι άλλα, σας πληροφορούμε για όλα τα γύρω-γύρω από αυτό.
1: Ναι, κυρίως για άλλα. Κυρίως για άλλα. Τέτοιες ειδήσεις είναι οι οποίες μας ενδιαφέρουν. Είπαμε, το βράδυ έχουμε καλούς αγώνες. Είμαστε σε μια περίοδο λίγο άχαρη και ευτυχώς που είναι και το Μουντιάλ και δίνει έτσι ένα ρυθμό, ένα σκοπό ύπαρξης και τα λοιπά. Αλλιώς αυτή η περίοδος των μεταγραφών δηλαδή, μέχρι να μαζευτούν οι ομάδες.
0: Θα γίνει χαμός στην περίοδο των μεταγραφών, είναι φοβερό αυτό που γίνεται
1: είναι,
0: κάθε
1: φορά. Ναι, ονόματα, εντάξει, πολλά, πώς θέλω να ακούτε, λίγα να σημειώνετε, ένα να κρατάτε.
0: Απέσπασαν από 13χρονο 370.000 ευρώ. Δηλαδή, ο 13χρονος διαχειρίζεται τα λεφτά.
1: Τι χρήματα ήταν αυτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Δεν 13χρονο.
0: Το ενίκιο λέει. Είχα βάλει στην άκρη το νίκι. Κοπελιά, τι είναι αυτό που έχει 6 μάτια, 8 πόδια και 2 κεραίες. Δεν ξέρω, λέει αυτή.
1: Θα το αποκαλύψεις.
0: Ναι. Ούτε εγώ ξέρω, αλλά περπατάει επάνω σου τώρα.
1: Οπότε αυτή μάλλον πρέπει να μπει και στη θάλασσα.
0: Αυτή έτρεξε.
1: Μπήκε με τη μία. Λοιπόν, το Μουντιάλ εκτός όλων των άλλων, αν έχετε καταλάβει, και όλες αυτές οι μεγάλες διοργανώσεις γίνονται και δεν είναι αφιλοκερδός, ούτε γίνονται για καλό σκοπό, ούτε τίποτα. Γίνεται για να υπάρξει ένας τζίρος και μεγάλες απολαβές στους διοργανωτές, στη FIFA, στα τηλεοπτικά κανάλια. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Είπαμε ότι αυτά τα διαλύματα που γίνονται, τα cooling breaks τώρα, στη μέση των αγώνων, δεν είναι απαραίτητα σε όλους τους αγώνες. Η θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές.
0: Ανάλογα, ναι.
1: Και όμως γίνονται σε όλους τους αγώνες υποχρεωτικά, για να παίζονται οι διαφημίσεις, να γίνονται οι sponsors, οι χορηγοί και όλα αυτά.

0: Λοιπόν, και βλέπω έχει πολλά μηνύματα. Τα έχει διαβάσει. Κοίτα εδώ, έχουν έρθει 500 μηνύματα. Πάλι τα άφησες έτσι.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Ναι, δεν το ξανακάνω. Αυτό, δεν είναι σωστό.
1: Καλημέρα, Αντιγόνη, Φώτη. Υγεία, δύναμη. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Χρήστο.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος, να. Εδώ,
0: έλα,
1: καπετάνιος.
0: Ρε καπετάνιο, εδώ τη Σερασφόρ. Τι κάνεις?
1: Πού είναι, στη Μαρσέη?
0: Είναι πάντως θα ταξίδευε, είπε. Είπε ότι θα ταξίδευε και θα μας άκουγε όποτε μπορούσε.
1: Σας ακούω όπως πάντα. Να ναι. Και ο Σκυλάκος και ο Μέση. Εντάξει, πρέ, μην τον χαρακτηρίζεις έτσι το Μέση τώρα.
0: Τώρα σε συμπάθησα ακόμα περισσότερο.
1: Ναι. Ο Γιάννης στέλνει καλημέρες στο Αποπρέβεζα, Λευκάδα, Σίβωτα, οι πιο κρυστάλλινες παραλίες, πεντακάθαρα νερά, αλλά θερμοκρασία δεν πλησιάζει τους 20 με τίποτα. Είναι πολύ χαμηλότερα εκεί η θερμοκρασία.
0: Είναι ωραία όμως. Μπορείς, άνετα μπορείς.
1: Είναι πολύ ωραία, παιδιά, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ να έρθω να σας καμαρώνω.
0: Ρε, εσύ, τι άτυχος που ήταν ο Ισμαήλ Κονέ, αυτό ο παίκτης που τραυματίστηκε. Πολύ σοβαρός τραυματισμός του, φοβερό. Σοκαρίστηκα.
1: Ο Άγγελος στέλνει καλημέρες του. Στην Αντιγόνη, από Κατερίνη, ο Άγγελος, φίλος του Παναθηναϊκού. Ο Μανώλης, καλημέρα από Ρέθυμνο.
0: Γεια σου, Μανώλη.
1: Τα φιλιά μας, λέει. Μανώλη, στην πισίνα είσαι αυτή τη στιγμή μέσα?
0: Όχι, πρέπει να είναι η φωτογραφία του, η στάνταρ που την έχει μόνιμα.
1: Ναι.
0: Κάθε μέρα λύσει την πισίνα.
1: Κάθε μέρα θα μουλιάσεις, βγες και λίγο. Καλησπέρα στην όμορφη παρέα.
0: Τι φωτογραφία είναι αυτή?
1: Λίγο απόκρημα τα βλέπω, αλλά άμα καταφέρεις να φτάσεις κάτω.
0: Άσε που μου θυμίζει Σκωτία αυτό τώρα, έτσι.
1: Ναι, βόρειες θάλασσες, ε. Μάλιστα, ο Ρήγας στέλνει και αυτός τις καλημέρες του.
0: Γεια σου, Ρήγα. Πω που είχα...
1: Από Βόλο.
0: Συμμαθητής στο σχολείο, Ρήγα.
1: Και πώς το φωνάζατε?
0: Ρίγα.
1: Ναι.
0: Και όμως είναι πάρα πολύ ωραίο όνομα. Πολύ αρχοντικό όνομα.
1: Την Τάμα τι την είχε?
0: Την Τάμα την είχε κοπέλα.
1: Και ο Βαλές τους κυνήγαγε και τους δύο.
0: Έτσι γίνεται πάντα. Ένας Βαλές μας κυνηγάει.
1: Γεια σου, γιατρέ μεγάλε. Καλημέρα.
0: Καλώς τον Κωνσταντίνο.
1: Τώρα αρχίζει ρεπορτάζ στη συνέχεια για τον μπάσκετ. Θα έχουμε σε ένα τέταρτο.
0: Έχει, θα τα ακούσετε όλα αναλυτικά, παιδιά. Ήρεμα, με ψυχραιμία, έτσι.
1: Με ψυχραιμία. Καλημέρα, η Βραζιλία το βράδυ παίζει μόνη της.
0: Όχι βέβαια. Έχει και παρέα.
1: Έχει και παρέα. Μόνη της άμα έπαιζε θα ήταν σίγουρη η νίκη. Γιατί έτσι τη θεωρούσε στον
0: Βραζιλία,
1: πρώτο αγώνα και τελικά δεν την πήρε.
0: IT. Ναι.
1: Εντάξει,
0: Θανάση, για να μην λες δηλαδή.
1: Δηλαδή εσύ τώρα όλος ο κόσμος τη Βραζιλία θα δει, λες να κάτσει να δει την IT.
0: Πάντως ο γιος μου σήμερα τον έφερα και έχει φανέλα της Βραζιλίας.
1: Α, νόμιζα της IT ότι θα έχει.
0: Βραζίλ.
1: Βραζίλ. Κοίταξε, εντάξει. Λοιπόν, η αλήθεια κακά τα ψέματα είναι ότι τα μεγάλα ονόματα τραβάνε τον κόσμο, τραβάνε την τηλεθέαση, τραβάνε τα βλέμματα. Έτσι και αυτούς θέλει ο κόσμος να βλέπει. Τώρα, αν γίνει κάποια έκπληξη από τις άλλες ομάδες, δεν είναι ότι δεν το θέλουμε. Ίσα-ίσα το επιζητούμε και το απολαμβάνουμε όταν συμβαίνει. Αλλά όταν πας σε ένα μαγαζί, πας για το πρώτο, το δεύτερο όνομα. Έτσι, όταν πας να δεις έναν αγωνιστικό χώρο, ένα event, θα πας για τον πρωταγωνιστή. Λοιπόν.
0: Έτσι είναι. Κοίτα, έρχονται συνέχεια μηνύματα. Άντε, ό,τι προλάβουμε τώρα, παιδιά,
1: προλάβουμε.
0: Μέχρι να τελειώσει η εκπομπή.
1: Ό,τι προλάβουμε.
0: Παρασκευούλα, όπως είπες και εσύ, ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, γιατί έρχεται Σαββατοκύριακο. Κάποιοι, βέβαια, συνεχίζουμε και δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο.
1: Κάποιοι θα δουλέψουν και
0: στο Σαββατοκύριακο. Αλλά.
1: Θα σκέφτεσαι ότι θα έρθει η άδεια.
0: Ναι, αυτό κατάλαβα. Σκέφτομαι.
1: Στο στρατό αυτό σκεφτόμασταν. Κατάλαβες, πήγαινες φαντάρος και έλεγες πότε θα πάρω την επόμενη άδεια, κάνει υπομονή.
0: 20 15. Και σήμερα.
1: Μπράβο, ναι. Κατάλαβες, έτσι θα σκέφτεσαι και τώρα στη δουλειά. Ο Ρήγας, λοιπόν, υπάρχει πολιούχος κοπέλου. Λέει ο Άγιος Ρηγίνος. Χαϊδευτικά Ρήγας.
0: Δεν το ήξερα αυτό.
1: Είδες τι μαθαίνεις εδώ μέσα από την εκπομπή, παιδί μου.
0: Να δεις.
1: Σημείωσε το. Καλημέρα, σε 10 λεπτά κλείνω το ραδιόφωνο, λέει ο Σωτήρη.
0: Όχι, βρε Σωτήρη, ίσα-ίσα.
1: Θα ανοίξει το λάπτοπ γι' αυτό.
0: Ναι, θα μπει μέσω AirTeco. Γιατί μην ξεχνάτε ότι μέσα από την εφαρμογή AirTeco μπορείτε να βλέπετε, να ακούτε, συγγνώμη, όλες τις εκπομπές on demand της Ερασπόρου αλλά και όλων των ραδιοφώνων.
1: Ναι. Και άλλα μηνύματα έρχονται. Ο Αποστόλη στέλνει τις καλημέρες του. Μια και είπε για τα άστρα νωρίτερα, τις προβλέψεις σου, στείλε μια υπέροχη φωτογραφία.
0: Όμορφη.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Ένα άστρο ουρανό.
0: Πω.
1: Έτσι. Είχαμε αυτές τις μέρες και αυτή την ευθυγράμμιση με Αφροδίτη, Δία,
0: Σελήνη.
1: Έχουμε σελήνης.
0: Και νέα Σελήνη τώρα. Έχουμε και νέα Σελήνη.
1: Αυτά θα μας τα
0: πεις. Ναι, αυτό. Λοιπόν, τώρα με τη νέα Σελήνη θέλω να σας πω.
1: Κάνε μια εισαγωγή.
0: Ότι ό,τι συμφωνίες κάνετε. Τώρα όμως να τις έχετε κάνει, όχι να το έχετε πει καιρό πριν και τώρα να τη... Ναι, ό,τι ναι. συμφωνίες κάνετε, ναι. θα βγουν σε καλό.
1: Μισό λεπτό να το σημειώσω.
0: Σημείωσε το.
1: Να κάνω καμία κοσαριά συμφωνίες. Ας είναι Παρασκευή και ας είναι χίλιες ώρες, λέει ο Γιώργος, να σας ακούμε, μάλλον γι' αυτό. Για σένα γίνεται ο τόρος,
0: όχι, λοιπόν... ναι, γιατί το λες αυτό αφού λένε και για σένα, απλά δεν το λες.
1: Πέντε λεπτά, αλλάζουμε πλευρό.
0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Όχι, παιδιά, καθίστε λίγο. Από τον Κάλαμο Αιτωλοκαρνανίας φωτογραφία.
0: Πολύ ωραία, πολύ έτσι. Ωραία θάλασσα.
1: Όπου να πας, παιδιά, η Ελλάδα είναι πολύ
0: ποιος
1: ωραία.
0: Ποιος είναι αυτός, ο Γιάννης έτσι. Γιάννη, μου αρέσει πάρα πολύ η φωτογραφία που έχεις στο προφίλ σου.
1: Ναι.
0: Φανταστική.
1: Είναι λίγο σκοτεινή, βέβαια.
0: Δεν είναι σκοτεινή, είναι...
1: Αυτά τα ψάρια, αυτά που δαγκώνουν.
0: Δεν ξέρω, τα λαγοκέφαλη. Τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους, παιδιά?
1: Ένας λόγος από 3 μέτρα θα πάω στα 5 πάλι.
0: Έβαλε άλλο στο κουτάκι το αλουμινένιο και το κόψε ο λαγοκέφαλος. Και άκου, βρίσκω ρεπορτάζ στο ίντερνετ. Σας το είπα αυτό, πρέπει να σας το είπα.
1: Βρίσκω
0: ρεπορτάζ στο ίντερνετ που λέει πώς να, πώς θα λένε, προστατευτείτε αφού σας δαγκώσει λαγοκέφαλο.
1: Αφού, τι να το κάνω, παλικάρι.
0: Δηλαδή, ναι, μας δίνει οδηγίες, καταλαβαίνεις τι να κάνουμε. Πάτε απευθείας για ράματα, σας το λέω εγώ. Είτε σε φαρμακείο, είτε σε...
1: Είχαμε τώρα μια και πήγε το θέμα εκεί. Ναι. Δώσ' μας 5 λεπτά, να πάμε μέχρι
0: έχουμε
1: μια και 5 λεπτά.
0: Έχουμε ακριβώς 5 λεπτά.
1: γιατί το ζητάει το κοινό.
0: Το κοινό.
1: Λοιπόν, είχαμε τις τσούχτρες παλιά και λέγαμε πω έχουμε επίθεση με τσούχτρες. Πω έχουμε, τι θα γίνει. Τώρα έχουμε και τις τσούχτρες, έχουμε και το λαγοκέφαλο.
0: Η λαγοκέφαλη είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια που το ακούω. Αλλά πού τώρα, πέρα, τώρα σαν να έχει γίνει χαμός. Αυξηθήκανε πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Είδα στη Θεσσαλονίκη από που δείχνανε βιντεάκια κανονικά. Και
1: πετάξαμε και σε
0: εμάς
1: έχουν εμφανιστεί κάπου.
0: Εύβοια. Είδα στην Εύβοια βιντεάκια.
1: Εδώ ήρθαν και...
0: Οι 5 πιο επικίνδυνες παραλίες της Ελλάδας. Δεν το λέω, όχι, δεν τους λέω, δεν έχω κάνει
1: εδώ
0: το ρεπορτάζ.
1: Εδώ έχουν εμφανιστεί και Καρχαρίνια.
0: Άλλο αυτό.
1: Εν
0: τω μεταξύ αυτά.
1: Το μόνο
0: δεν
1: που λείπει...
0: κάνουν κάτι τα μικρά.
1: Απομακρύνσου λίγο, θα γελάσει τώρα. Ναι. Το μόνο που λείπει είναι να με εμφανιστούν τίποτα κορκόδηλοι.
0: Βρε καλά να εμφανιστεί η κροκόδηλα. Άμα εμφανιστεί και ο Ινδιάνα Τζόνς με το λάστιχο εκεί. Εκεί εντάξει, δέσαμε, κλείσαμε.
1: Πού πάμε? Και μετά μου λες να μπω στη θάλασσα. Αν δεν μπαίνω.
0: Να μπεις.
1: Ωραία.
0: Να είσαι θαραλέος. Δεν το κατάλαβα.
1: Εντάξει, τη Δευτέρα από Δευτέρα, μάλλον όποτε είμαστε μαζί, θα μας πεις τι να κάνουμε αφού μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος.
0: Αχ, Παναγία μου. Α, λοιπόν, θα σας πω τώρα για την Ιαπωνία στο Μουντιάλ. Γιατί συνέπεσε και μου το είπαν 2 άνθρωποι το ίδιο.
1: Δύο,
0: ο δεύτερος ήταν ο γιος μου. Οπότε αναγκαστικά τώρα θα το μεταφέρω.
1: Από τρελό λέει, και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: ναι, πράγματι. Είναι αλήθεια αυτό. Μου λέει, δύο μου λέει είναι οι εκπλήξεις. Δύο χώρες μπορούν να κάνουν την έκπληξη. Μάλιστα. Το Μαρόκο και η Ιαπωνία στο Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Και η Ιαπωνία μου λέει, μαμά, ξέρεις τι κάνανε?
1: Για πες.
0: Μαζεύανε όλα τα σκουπίδια μετά το παιχνίδι από το στάδιο και φτιάχνανε εκεί που είναι τα, που πάνε και αλλάζουν οι παίκτες
1: τα αποδυτήρια.
0: Mm-hmm. Φτιάχνανε και καθαρίζανε και τα αποδυτήρια.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εισηγούμε η Ιαπωνία να πάει μέχρι τελικό για να καθαρίσουν όλα τα γήπεδα. Κατάλαβες?
0: Ελάτε και προς εδώ, παιδιά. Ελάτε και εδώ.
1: Λοιπόν, γιατί υπάρχει ένας λόγος παραπάνω που στηρίζουμε η Ιαπωνία, γιατί είναι θέμα καθαριότητας. Κατάλαβες? Και μπράβο στα παλικάρια. Λοιπόν, μπράβο με αυτά και με αυτά, Ματίνα, θα βάλεις από κάτω ένα
0: ελληνικό
1: τραγουδάκι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: έλα, να δω τι σας έχουμε.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Λουκά Λουκά, ο οποίος ήταν στην παραγωγή. Η Ματίνα πάσχισε τα μάλα και τώρα θα βρει την ησυχία της.
0: Και η Παναγία το Χρονοπούλου.
1: Και
0: από Φώτη και Αντιγόνη, να έχετε μία όμορφη μέρα.
1: Και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Στη ρύθμιση των ηχών η Ματίνα Κανελοπούλου, στο μικρόφωνο για τη γονιδρακά του. Στην Αθήνα φτάνει σήμερα ο Ζαλικό Μπράντοβιτς για το προπονητικό σεμινάριο στη μνήμη του Ντούσαν Ιβκοβιτς και όλοι οι φίλοι του Παναθηναϊκού κρέμονται από τα χείλη του περιμένοντας τη θετική απάντησή του στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Η ΕΡΤ επανήλθε δυναμικά στη διεκδίκηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων της Basket League με πρόταση 13,5 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη διετία, ποσό μεγαλύτερο από εκείνο που κατέθεσε προχθές ο όμιλος Sky. Η τελική επιλογή θα γίνει σήμερα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο Ιταλός δημοσιογράφος Αλφρέντο Πεντουλά, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στον 34χρονο στόπερ Στεφάν Ντεφράι. Τον 27χρονο αναπληρωματικό γκολκίπερ της Μπαρτσελώνα, η Νιάκη Πένια έβαλε στο στόχαστρό του Παναθηναϊκός που έχει καταθέσει πρόταση 5 εκατομμυρίων ευρώ στον Λεβαδιακό για τους Τριαντάφυλλο Τσάπρα και Μάριο Βίχο. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέσεις στους 32 του Μουντιάλ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό Ορμπελίν Πινέδα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γράφοντας ιστορία καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο και διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο ομίλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στην Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3.30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Ο Ασραφ Χακίμι που βρίσκεται στο Μουντιάλ με το Μαρόκο θα χρειαστεί τελικά να περάσει από δίκη για την κατηγορία του βιασμού μιας κοπέλας το 2023. Ο Χακίμι, ο οποίος θα παίξει στον δεύτερο αγώνα της ομάδας του εναντίον της Σκωτίας απόψε, δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η δικαιοσύνη με κοίταξε στα μάτια και είπε: «Αν δεν ήσουν γνωστός, δεν θα υπήρχε ποτέ δίκη. Περίμενα αυτή τη δίκη από την πρώτη μέρα. Επιτέλους θα μπορέσω να μιλήσω». Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την ERASPOR και την ERT 2 Sport με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ERT 1. Λύθηκε χθες το συμβόλαιο του ΠΑΟΚ με τον Ρασβάν Λουτσέσκο, οπότε είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί η πρόσληψη του Ολλανδοκροάτη προπονητή Μαρίνο Πούσιτς. Ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της φετινής Super League, συγκεντρώνοντας το 67% των ψήφων. Τζολάκης, Ανδρούτσος, Κωνσταντέλιας και Τετέι συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα. Θέμα ημερών να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Κατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμη χρόνια. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκας, Μαϊλόβιτς και Καντιού στο στόχαστρο των Ερυθρολεύκων και ο Καταλανός στόπερ της Λας Πάλμας Μίκα Μαρμόλ. Ο Παμπλό Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Την βεβαιότητα πως ο Ζαν Μοντέρο θα υπογράψει στον Ολυμπιακό αμέσως μετά τη λήξη των τελικών του Ισπανικού Πρωταθλήματος μεταξύ Βαλένθια και Μπαρτσελώνα, πρόβαλε σε μεγάλο αφιερωμά της η εφημερίδα Μάρκα. Την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φιναλίστ του προηγούμενου Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου Αγγλία καλείται να αποκλείσει η Εθνική Ομάδα Γυναικών στην πρεμιέρα των play-off για το Μουντιάλ 2027. Το Diamond League στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπλούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Με τον Βαγγέλη Ιωάννου. Περισσότερες ειδήσεις στο earthsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σουλ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα. Εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
3: Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα ξανά όμως. Ο Βάρκας προσπαθεί ένα σουτ. Πρώτη επαφή με την μπάλα και γκολ. Ο Μανζάμπι στο 74. Η Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Μανζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά. Δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάρκας. Δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάρκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μανζάμπι! 3-0 η Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μανζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ, πρώτη του επαφή με την μπάλα και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Ο Ακάτζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας, θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει, θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ, εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκ ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ελβετία-Βοσνία 4-1.
4: Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση. Γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Κανάλ. David goal 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Juventus. Στο 21ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0. Μπουκανάν, Τζόρστον, το γύρισμα, κεφαλιά, goal 3-0. Με τον David, μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπαλούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Καναδάς-Κατάρ 3-0. Το φάουλ η μπάλα στα δίκτυα 4-0 για τους Καναδούς. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ 5-0 στο 70. 5. Λαριέα, ευκαιρία, David, hat-trick, 6-0, hat-trick από τον Άσο της Γιουβέντους, Καναδάς Κατάρ, 6-0.
5: Μένει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχρονο, ο Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάνω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, goal, απίστευτη φάση και να που έρχεται το goal για την για το Μεξικό στο 50 με τον Ρώμο.
1: Ακούτε Era Sport.
0: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
7: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Έρχεται η πρώτη διασυλλογική μερίδα αγώνων παρά τα εκβοντό. Δίνουμε όλοι το παρόν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 11 το πρωί στο Δημοτικό Γήπεδο Δραπετσόνας Γεώργιος Κασιμάτης. Ελάτε να χειροκροτήσουμε παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς πρωταθλητές με αναπηρία που θα μας υπενθυμίσουν ότι η μεγαλύτερη δύναμη δεν βρίσκεται στο σώμα, αλλά στη ψυχή, την αγωνιστικότητα και την επιμονή. Σας περιμένουμε σε μια γιορτή αθλητισμού, συμπερίληψης και έμπνευσης. Είσοδος δωρεάν.
13: Χορηγός επικοινωνίας Erasport.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
15: Ακούτε Eraspor.
16: Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. 13 και 14 και 38 δευτερόλεπτα. Ρεκόρ καθυστέρησης στην έναρξη της εκπομπής. Έχουμε όλα τα ρεκόρ εμείς. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στους ήχους. Καλό μεσημέρι, Ματινάκη. Και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Με Μουντιάλ θα ξεκινήσουμε σήμερα, παρότι υπάρχουν και άλλα θέματα. Τα έχουμε προγραμματίσει για λίγο αργότερα. Είναι σε εξέλιξη πολλά μεταγραφικά ζητήματα στο ποδόσφαιρο και ενώ περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση από τον ΠΑΟΚ για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου, βεβαίως και τον γνωρίζουμε αποκλειστικά, ο Γιώργος Μίνος μας είχε μεταφέρει εδώ σε αυτήν την εκπομπή την πληροφορία αρκετές μέρες πριν, είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, που βεβαίως δεν ενθουσιάζει τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά υπάρχουν και μεταγραφικά. Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει το μεταγραφικό του σαφάρι, να το αποκαλέσω έτσι, και δεν αποκλείεται μέχρι το βράδυ, έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ετιέν Καμαρά, να έχει κλείσει μία ακόμη μεταγραφή. Δηλαδή είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει την συμφωνία με τον De Frey. Λέγοντας επιγραμματικά κάποια πράγματα, στον ΠΑΟΚ εκτός από τον Πούσιτς ανακοινώθηκε ότι πάει στην Δυναμό Κιέβου ο Κεντζιόρα. Τα είχαμε πει αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα πάρει δύο στόπερ, είναι δεδομένο αυτό. Και βεβαίως και τα ονόματα που κυκλοφορούν είναι γνωστά. Ενώ και ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τα επόμενα τρία τουλάχιστον χτυπήματά του, καθώς φαίνεται πως στην περίπτωση του Τσάπρα το προβάδισμα το έχει ο Παναθηναϊκός, αφού θα δώσει 5 εκατομμύρια ευρώ στον Κομπότη, δηλαδή στο Λεβαδιακό, για να πάρει και Τσάπρα και Βίχο μαζί. Μιλάμε ότι τα εκατομμύρια σφυρίζουν αδιάκοπα, ασταμάτητα στον αέρα, όταν μιλάμε ειδικά για το ποδόσφαιρο, έτσι. Βεβαίως υπάρχουν και εξελίξεις στα τηλεοπτικά της Basket League. Υπάρχει αυτή η μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ανάμεσα στην ΕΡΤ και το Sky. Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ αναβλήθηκε. Πιθανότατα θα γίνει τη Δευτέρα. Έγινε revised, όπως λέμε σε άπτεστα ελληνικά, στις προσφορές. Αναθεωρήθηκαν δηλαδή οι προσφορές. Και το ενδιαφέρον παρατείνεται. Το ίδιο και η αγωνία για κάποιους, όχι για όλους. Σιγά μην απασχολεί τους πάντες αυτό το θέμα. Με Μουντιάλ αρχίζουμε. Και Μάνος Ταραμόπουλο είναι μακριά από το κλεινονάστε, οπότε έχει λίγο παραπάνω χρόνο μέσα στην ανεμελιά, ενώ παρακολουθεί τους αγώνες, να μας δώσει τη δική του εσάνς τώρα, τη δική του αίσθηση, τη γεύση για όσα συμβαίνουν. Τι γίνεται, Μάνο?
1: Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι και στους ακροάτες της ΕΡΑΣΠΟΡ.
0: Να σου πω κάτι.
1: Το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο καταρχήν έχει εκπληκτική πληρότητα. Όπως ανακοίνωσε ο Τζιάννη Φαντίνο, έχει 99% τα παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής. Μέσος όρος θεατών 65.000 και ανεβαίνει αυτό. Αλλά το πιο σημαντικό ποιο είναι? Σήμερα η Λίβερπουλ απέριψε πρόταση, μάλλον κατέθεσε πρόταση 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Λειψία για το Γεωάν Διομαντέ. 100 εκατομμύρια την απέριψε η γερμανική ομάδα. Τι συμβαίνει όμως με το Γεωάν Διομαντέ? Αυτό είναι ένα παιδί 19 ετών από την ακτή Ελεφαντοστούν. Ναι. Όταν ήταν μικρός λοιπόν, είχε περάσει από την Ελλάδα, είχε δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό.
0: Στον Ολυμπιακό,
1: τον
0: ναι.
1: Απέριψαν, είχε περάσει από την Paris Saint-Germain. Είχε λοιπόν ατζέντη εισαγωγικά την μικρότερη αδερφή του, η Ροξάνη. Τι γίνεται λοιπόν? Η Ροξάνη λοιπόν ήταν η μόνη που πίστευε σε αυτόν. Ναι. Μάλιστα, όταν είχε πάρει μία φανέλα μόνος του, την είχε κάνει κάποιος δώρο, μία ψεύτικη φανέλα της United, είχε γράψει με μάρκα δώρο Σιρό, δηλαδή Κριστιάνο Ρονάλντο, γιατί ήταν το ίνδαλμά του. Στο Αμπιτζάν που ζούσε σε ένα σπίτι 25 άτομα μαζί, μπορεί να μην είχαν να φάνε όπως είπε, αλλά ήταν όλοι ευτυχισμένοι. Ο ίδιος μάλιστα με ένα φίλο του πηγαίναν και έκλεβαν πατάτες που είναι το αγαπημένο του φαγητό, και ακόμη και τώρα θα πάει στα πολυτελέστατα ρεστοράν, παραγγέλνει πατάτες. Τι γίνεται όμως? Το γράμμα αυτό το συγκινητικό που έστειλε στην αδερφή του, η οποία πέθανε μόλις στα 15 της χρόνια και ψάχνει να βρει γιατί ένα ποτό. Δεν ξέρει κανένας ακόμα τι περιείχε τη σκότωση. Λοιπόν, λέει ο Ντιομαντέ, εσύ ήσουνα ο ατζέντης που με στήριζες. Θυμάμαι όταν γυρίσαμε μετά τη Γαλλία που μας έληξε η βίζα. Έλεγες, εσύ θα παίξεις μπάλα, θα γίνεις ποδοσφαιριστής. Πίστευε σε μένα. Ένα μήνα μετά έρχεται η Λεγανές και του δίνει το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο. Και το πρώτο του παιχνίδι επίσημου ήταν αντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Και λέει ο Ντιομαντέ, αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να φανταστώ, να παίξω αντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως μέσα μου έχω ένα κενό. Θέλω να βρω τι ήταν αυτό στο Ποντέ. Αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσα να φανταστώ, να παίξω αντίον της Ρεάλ Μαδρίτης. Όμως μέσα μου έχω ένα κενό. Θέλω να βρω.

0: Ευρωπαϊκό Πρωταθλημάτων και θα ξαναπάρει φέτος το ξοπαμπούτσι. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Από εκεί και πέρα βλέπουμε τον Τζουντ Μπέλιχαμ που δεν είχε μια ιδιαίτερα καλή σεζόν με τη Ρεάλ, είναι όμως εντελώς διαφορετικός στην Εθνική Αγγλίας. Περιμένουν όλοι να δουν και τον Μόργαν Ρότζερς που έκανε πράγματα και θάματα με την Άστον Βίλα με την οποία κατέξε και το Europa League. Βεβαίως ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, τραφύλακας των Βίλανς, θα μετακινηθεί στη Γιουβέντους. Εντάξει, είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Αλλά νομίζω ότι το παγκόσμιο κύπελο είναι πάρα πολύ καλό, ασχέτως αν υπάρχουν εκπλήξεις, έτσι. Μα αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, δεν σημαίνει επειδή δεν νίκησε στο πρώτο παιχνίδι η Εθνική Ισπανία πέφτοντας απάνω στον εκπληκτικό 40χρονο τροφλάκα τον Βοζίνια, ότι δεν είναι αυτό το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί πάντα να νικάνει μεγάλη, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι μεγάλοι τα πρωταθλήματα τέλειωσαν πριν από ένα μήνα. Οπότε πρέπει να κάνουν κάποια συντήρηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, ξέρουν ότι θα περάσουν στην επόμενη φάση εύκολα, δύσκολα. Και από εκεί και πέρα σιγά σιγά θα φορμαριστούν και οι παίκτες, θα παρουσιάσουν το καλύτερο αυτό τους και θα ανέβει και η απόδοση. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Γιατί βλέπω στην Ελλάδα όλοι είμαστε ξαφνικά, δηλαδή δεν μπορούν να νικάνε πάντα. Υπάρχουν και αντίπαλοι.
1: Λοιπόν, Μάνο.
0: Και επίσης ο Καρεμπέ, έτσι. Ναι. Αγόρασε ομάδα στην Ιταλία, τέταρτη κατηγορία της Αρεμέζε. Ήταν μέτοχος και τώρα μαζί με τον συνεργάτη τον Ορνηθόπουλο αγόρασαν το 100% της Ιταλικής ομάδας. Βεβαίως. Επίσης πρέπει να πούμε ένα ακόμα Ελληνόπουλο θα παίζει στο εξωτερικό, στη Ρουμανία. Ο Γιάννης ο Χριστόπουλος από τον Όφη υπέγραψε στη Ρουμανική ο Τελούλ. Βλέπουμε δηλαδή ότι εντάξει, με την υπόθεση πως πάνε έχουν άλλαξει εντελώς τα σύνορα και μπορεί οποιοδήποτε να πάει πιο εύκολα να παίξει σε μια σημαντική ομάδα. Ενώ από την άλλη πλευρά. Έχουμε τον Κονέ, τον αμυντικό χαφ αυτόν, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης το πόδι, θα λείψει 4 με 5 μήνες. Και ο Μαντιμπό είναι ένα παιδί που είναι για τις δύσκολες αποστολές προφανώς, γιατί και στο παρελθόν έχει τραυματίσει σοβαρά ποδοσφαιριστή. Οπότε εδώ θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη προσοχή και από τον ίδιο και από τον προπονητή του.
1: Μένουμε τώρα στο Μουντιάλ. Πιστεύεις ότι κάποια στιγμή θα ξεχωρίσουν αυτές οι λεγόμενες μεγάλες ομάδες που προβάλλουν ως φαβορί?
0: Ναι, βεβαίως πιστεύω ότι θα φτάσει αρκετά
1: ψηλά. Ανεξάρτητα από το τι έγινε στους πρώτους αγώνες. Εντάξει, οι πρεμιέρες πάντα κρύβουν εκπλήξεις.
0: Βέβαια, βέβαια. Βέβαια. Η Γαλλία από τα πρώτα φαβορί. Η Ισπανία από τα πρώτα φαβορί. Η Βραζιλία που και αυτή ξεκίνησε με ισοπαλία, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Θα παίξει κάποια στιγμή και ο Νεϊμάρ. Μπορεί να μην παίξει αντίο του Σαϊτή.
1: Ακόμα δεν είναι εκτός από αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι, ακριβώς. Η Πορτογαλία και αυτή μπορεί να ξεκίνησε με ισοπαλία. Τα βάλανε όλοι με τον Ρονάλντο. Δηλαδή οι άλλοι 10 παίκτες τι κάνουν. Ο Ρονάλντο πρέπει πάντα να σκοράρει. Που εδώ βέβαια είναι και θέμα προσωπικότητας. Αν ήταν άλλος προπονητής και δεν ήταν ο Ρομπέρτο Μαρτίνες στην Πορτογαλία, θα μπορούσε πιο εύκολα να πει του Κριστιάνο Ρονάλντο: ξέρεις, θα παίξει 15 λεπτά.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι οι προσωπικότητες.
1: Σε αντίθεση με τον Ρονάλντο όμως, ίσως είναι και η σωματοδομή, είναι το στυλ, είναι γενικότερα τα χαρακτηριστικά τα διαφορετικά. Ο Μέση φαίνεται ότι μπορεί να τα καταφέρει Μέση, και σε αυτό το μοντέλο.
0: Ναι, κοίτα, πάντα οι μικροκαμωμένοι, ακριβώς, μικρό στο δέμα, μπορούν και λύσονται καλύτεροι. Ενώ τα ψηλά τα κορμιά είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή. Ο Μέση είναι και είναι
1: ο
0: και
1: Μέση χάρισμα, παίζει με την τέχνη, είναι με το χάρισμα. Ταλέντο. Παίζει.
0: Τρία γκολ δεν είχε πετύχει ποτέ στην καριέρα του με την Εθνική Αργεντινή. Το πέτυχε φέτος.
1: Είναι αρτίστας. Ενώ ο άλλος παίζει αρτίστας. Με τη δύναμη, με το σώμα.
0: Ο άλλος είναι άλλος.
1: Με την ταχύτητα.
0: Ο άλλος είναι επαγγελματίας 1000% που όπως έχουμε ξαναπεί, ο κάθε δημοσιογράφος, ο κάθε τραγουδιστής, ηθοποιός, πολιτικός πρέπει να έχει ως παράδειγμα τρανό τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Γιατί όλοι δεν έχουμε το χάρισμα του Μέση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Αυτός είναι βιομηχανικός παίκτης, σαν τον Λεμπρόν Τζέιμς στο μπάσκετ.
0: Αγαπάει αυτό που κάνει. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα.
1: Ο Μέση είναι χαρισματικός.
0: Ναι, αυτό είναι μια φορά στα 100 χρόνια.
1: Ναι,
0: τι να κάνουμε.
1: Και τώρα όσο περνάνε τα χρόνια αναγκαστικά η δύναμη του Ρονάλντο μικραίνει.
0: Ναι, μικραίνει, είναι λογικό αυτό. Εντάξει, 42 χρονών, 41-42.
1: Ναι.
0: Έχει βέβαια στόχο να φτάσει στα 1000 γκολ στην καριέρα του. Πιστεύω θα το πετύχει. Γιατί αγαπάει αυτό που κάνει πάνω απ' όλα. Και βεβαίως η Ρεάλ σήμερα θα κάνει πρόταση 220 εκατομμύρια στην Μπάγερ για τον Ολίσε.
1: Θα γίνει τελικά αυτό?
0: Θα την κάνει. Τώρα αν θα την αποδεχθεί όχι, γιατί δεν υπάρχει δίτρα εξαγοράς. Οπότε ό,τι πει η διοίκηση Μπάγερν θα γίνει. Αν το αποδεχθεί ναι, αν δεν το αποδεχθεί πάμε παρακάτω.
1: Λοιπόν, και πες μου κάτι. Ο γιος του Ζιντάν είναι τερματοφύλακας στην Αλγερία, έτσι?
0: Ναι. Κοίτα, σωστό έκανε και διάλεξε Αλγερία. Γιατί σου λέει στην Εθνική της Γαλλίας είναι δύσκολο να παίξω. Οπότε αφού μπορώ να παίξω στην Αλγερία θα πάω εκεί και θα είμαι βασικός. Ο Λούκα. Εντάξει, αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι. Και έχουμε δει πάρα πολύ.

0: Mm-hmm. Να σου πω ένα παράδειγμα τώρα παλιό θα φέρω. Ο Ριγκάνι έπαιξε στην Εθνική Ιταλίας. Ο γιος του είναι ο Εδουάρδο Κοντογιωργάκης.
1: Ναι.
0: Που έπαιξε τον Μπάς Γιάννενα τότε με τον Ντεφαρίας.
1: Το θυμάμαι,
0: και διακρίθηκε.
1: Ναι.
0: Βέβαια, βέβαια. Βλέπεις λοιπόν ότι είναι το θέμα το καθένας πώς σκέφτεται, πιο σωστά γίνεται για να μπορεί να εξελιχθεί και να βελτιωθεί.
1: Ναι. Λοιπόν, κλείνουμε. Ποιοι κυνηγάνε πια ρεκόρ, ο Μέση και ο Ρονάλντο, έτσι? Και ποιος κυνηγάει τον Νεϊμάρ?
0: Εντάξει, ο Νεϊμάρ πιστεύω όταν θα έρθει η ώρα θα παίξει εντελώς διαφορετικά από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα, και αυτό θα είναι επιτυχία του Κάρλο Αντσελότη.
1: Μάλιστα. Εσύ πιστεύεις ότι θα μπορέσει να παίξει αυτό το Μουντιάλ?
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί πολλοί στη Βραζιλία λένε ότι δεν θα προλάβει.
0: Εγώ λέω θα παίξει.
1: Εσύ λες ότι θα παίξει. Πάντως ναι. 5 γκολ είναι η διαφορά για το ρεκόρ, έτσι. 5 γκολ.
0: Σίγουρα. Και είδαμε και τον Εμπαπέ κατέρριψε το ρεκόρ του Σιρού στην Εθνική Γαλλία. Έτσι είναι πρώτο σκόρ όλων των εποχών. Αλλά για μένα το πιο. Γιατί ο Μέση έπιασε τον Κλόζε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά για μένα η πιο μεγάλη επιτυχία. Εντάξει, είναι αυτή του Ζιτ Φοντέν που σε ένα παγκόσμιο κύπελο το 58 έβαλε 13 γκολ. Ναι. Σε ένα παγκόσμιο κύπελο, παίζοντας 6 παιχνίδια. Ναι. Αυτό είναι κάτι που όποιος το καταρρύψει τότε θα του πω μπράβο. Το να παίξει 6 παγκόσμια κύπελα και να βάζει 16 γκολ, εντάξει, είσαι και ο Μέση, είσαι ο Κλόζε, εντάξει, παίζει το ρόλο και αυτό.
1: Και ο Λουκάς Λουκάς μου λέει για, ναι, για το ρεκόρ στις μεταγραφές. Επειδή ανέφερες νωρίτερα την προσφορά για τον Ολίσε.
0: Παραμένει του Νεϊμάρ 222 εκατομμύρια.
1: Και πόσο είναι τώρα η πρόταση?
0: 220 λέει.
1: 220 με 222. Λοιπόν, για δεν βάζανε οι τσίπιδες άλλα 3 εκατομμύρια να κάνουν ρεκόρ.
0: Μπορεί να ανέβει, δεν ξέρω τι θα πει Μπάγερ προς το παρόν.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι.
1: Άμα βάζανε άλλα 3.
0: Πάντως, ναι, εντάξει, μπορεί. Να το δεχτεί όμως. Άμα δεν το δεχτεί, δεν λέει τίποτα.
1: Όχι, λέω να γίνει και το ρεκόρ, ρε παιδί μου.
0: Μπορεί και αυτό που λες. Μπορεί. Ναι. Και βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχει δείξει δείγματα ότι μπορεί να είναι και ο κορυφαίος του Μουντιάλ.
1: Ναι, σωστά.
0: Ασχέτως από τα 3 γκολ που πέτυχε ο Μέση. Ναι. Αυτά που έκανε ο Λίσε πέρα από την Μπάγκερ, λέω και την Εθνική Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, σε κατάλαβα. Εκπληκτικά
0: ήταν.
1: Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, αυτά, Μάνο, θα τα ξαναπούμε, ναι, και τηλεοπτικά. Βεβαίως. Από εβδομάδα. Μόλις γυρίσεις, μόλις γυρίσεις. Κάνε τις δουλειές σου εκεί.
0: Βεβαίως.
1: Με την άνεσή σου. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Μάνο Σταραμόπλο. Η Ματίνα Καναλοπούλου με ένα τραγουδάκι θα συνδεθεί με News Radio για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Και ο Λουκάς Λουκάς θα με βοηθήσει μετά. Να έχουμε Έλληνα Μπουζαλά πρώτα. Μετά, Λουκά Λουκά, να πάρουμε τον Αριγάτα για τον Ντεφράι. Και να κλείσουμε με Γιώργο Μίνο προτείνω, για να δούμε Λοστούντου και ποιος άλλος τόπερ ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ τώρα που και Τζιόρα ανακοινώθηκε ότι είναι παίκτης της Δυναμό Κιέβου, και πότε ανακοινώνεται και ο Μαρίνο Πούσιτς.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα οι συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν στην Ελβετία. Αναβλήθηκε η μετάβαση του J.T. Vance και των Ιρανών διαπραγματευτών. Αμοιβές προειδοποιήσεις για την τήρηση των δεσμεύσεων που προβλέπει το μνημόνιο κατανόησης. 4 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν από πλήγματα της Χεζμπολά. Απάντησε με χτυπήματα στην κοιλάδα Μπεκά το Ισραήλ. Αποκλιμάκωση ζητά η Γαλλία. Δεν υπάρχει απολύτως καμία εμπλοκή της Ελλάδας για τους αποσπασμένους Έλληνες εισαγγελείς που υπηρετούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης. Υπέρ κάθε πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών οικοκυριών και των καταναλωτών, είπε για την εφαρμογή posokani.gov.gr στο Earth News Radio 105,8 ο Απόστολος Πεταλάς, Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Supermarket Ελλάδος. Θα συμβάλλει στη διαφάνεια των τιμών, είπε η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος ΕΚΠΙΖΟ. Με μια αγόρευση κατά πέλτη, ο εισαγγελέας της έδρας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή του ενός εκ των δύο κατηγορουμένων για το θάνατο του μικρού Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Σημαντική αύξηση παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στη χώρα μας. Τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας. Εντυπωσιακή και η πορεία των εσόδων, όπου το πρώτο τετράμινο του έτους αγγίξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Τη θετική πορεία του ελληνικού τουρισμού και την αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 65% επιβεβαίωσε η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο Earth News. Και ο καιρός γενικά έθριος, έως 31 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
4: Ακούτε Ερασπορ.

0: Λοιπόν, είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγελίου. Συνεχίζουμε. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έρχεται στην Αθήνα, όπως είχαμε πει. Σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες είναι ήδη εδώ, διότι πρέπει να υπογράψει για την αγορά του νέου του σπιτιού. Και βεβαίως αναμένεται να συναντηθεί, είναι το μόνο που μένει, εννοείται, το έχουμε πει, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για τις τελευταίες λεπτομέρειες, ο Μπράντοβιτς, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει για τα ονόματα των συνεργατών του. Θα υπάρξει νέα στελέχωση δηλαδή στο τεχνικό team με τον Ζότς, αλλά και επιστροφή κάποιων παλιών παικτών του Παναθηναϊκού σε επίκαιρες θέσεις. Συνεπώς να περιμένουμε αυτό το ραντεβού του Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Άρχοντα των δαχτυλιδιών, όπως αποκαλείται, καθώς είναι ο πλέον πολυνίκης προπονητής από το πρωταθλητριόν, τώρα Ευρωλίγια κτλ. Κορυφαίου επίπεδου δηλαδή στο ευρωπαϊκό διασυλλογικό μπάσκετ. Αυτά για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, που είναι θέμα ημερών να ανακοινωθεί. Και πάμε τώρα στην Έλενα Μπουζαλά, την ώρα που συντελείται όλη αυτή η κοσμογονία. Ο Ντεφράι φαίνεται ότι θα είναι το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Την ώρα που ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο του προπονητή, να μας πει τι θα φωτίσει η ίδια.
1: Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι, την ίδια ώρα που γίνονται όλα αυτά τα συνταρακτικά που αναφέρεις, η είδηση της Σερένα και Βίνους Βίλιαμς που θα παίξουν διπλό στο Wimbledon έχει ταράξει το τενιστικό κόσμο. Πολλά Grand Slam θα βρεθούν στο Λονδίνο. Είναι το δίδυμο στο διπλό που συζητάει όλος ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Και με νέα ανυπομονησία περιμένουν όλοι να βγουν οι δύο αδερφές να παίξουν στο χορτάρι του Wimbledon. Η Βίνους δεν έχει αποσυρθεί, είναι στα 46 της σε λίγες μέρες, στα 44 η Σερένα. Θα παίξουν διπλό στο φετινό Wimbledon και αναμένεται να ακούσουμε πολλά για αυτή τη συνεργασία, αλλά και να ρωτήσουμε πολλά για το λόγο που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το διπλό οι δύο αδερφές. Το σίγουρο είναι ότι περιμένουμε πολλή συζήτηση, πολλή μόδα. Και εννοείται ένα δυνατό παιχνίδι ανάμεσα στις δύο, από τις δύο αδερφές Williams.
0: Εσύ λες για αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο που ασχολείται με το τένις, τους φίλους του τένις.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή.
0: Και άκου τώρα τι ενδιαφέρει εμένα. Τα παιχνίδια κλειδιά, δηλαδή με ενδιαφέρει όταν θα παίξουμε 12 Σεπτεμβρίου με την Manchester City, 21 Νοεμβρίου με τη Liverpool,
1: ήταν λίγο το πρόγραμμα, βγήκε.
0: 19 Δεκεμβρίου με την Arsenal, και ξανά μανά 23 Γενάρη πάλι με τη Λίβερπουλ, αναφέρομαι στα home και away match, δηλαδή 12 Σεπτεμβρίου παίζουμε στο Old Trafford με τη City, 21 Νοεμβρίου παίζουμε στην έδρα της Λίβερπουλ, στις 19 Δεκεμβρίου παίζουμε με την Arsenal, στις 23 του Γενάρη παίζουμε μέσα στο Old Trafford με τη Λίβερπουλ, στις 27 Φεβρουαρίου παίζουμε μέσα με την Arsenal.
1: Εσύ
0: και στις 20...
1: United, από ό,τι
0: θυμάμαι. Ναι, μα δεν χρειάζεται να φέρουμε τα αυτονόητα. Και 20 Μαρτίου παίζουμε με τη City.
1: It's going to be a wonderful year.
0: Αυτά είναι τα μάτς που μας ενδιαφέρουν εμάς. Γιατί έλεγες τι ενδιαφέρει τον κόσμο του τένις. Εμάς μας ενδιαφέρουν αυτά τα 6 παιχνιδάκια. Που μπορεί να είναι και παιχνιδάρες. Καταλαβες.
1: Τώρα στο τένις πάντως έχουμε το Wimbledon μπροστά μας και περιμένουμε με ανυπομονησία.
0: Το Μουντιάλ το παρακολουθείς καθόλου?
1: Ναι, μέχρι το παρακολουθώ.
0: Με ποια ομάδα είσαι?
1: Εγώ έχω πει ότι είμαι με τη Γαλλία.
0: Με Γαλλία, μάλιστα. Εντάξει,
1: με Γαλλία. Παρέχει όμως αυτές τις μέρες στο Μουντιάλ. Εντάξει, θα σου πω κάτι, το τραυματισμό του Κονέ δεν τον ήξερα είδα χθες. Mm. Δηλαδή πραγματικά νομίζω ότι ήταν κάτι το που δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να δω. Ναι. Μ' άρεσε που στο τέλος οι παίκτες μας συγκεντρώθηκαν. Μ' άρεσε που τον είδα να χειροκροτάει πάνω στο φορείο, αλλά ήταν μια πολύ δύσκολη στιγμή νομίζω στο φετινό Μουντιάλ.
0: Οπότε κλείνουμε αφού υποστηρίζεις εσύ Γαλλία, εγώ είμαι Αγγλία. Αλέλε μπλε, αλέλε φράνς.
1: Ναι, κάτι έκανες προχθές.
0: Τι κάτι, τεσσάρα στην Κροατία.
1: Και, εντάξει, και τα καλύτερα φορές.
0: Έρχονται. Και τα καλύτερα έρχονται.
1: Για να δούμε και το δεύτερο και να τα πούμε.
0: Βέβαια, ευχαριστώ Έλενα, καλό μεσημέρι, τα λέμε τη Δευτέρα.
1: Γεια σου.
0: Τραγουδάκι Ματίνα και μετά Άρης Γάτας.

0: Λοιπόν, συνεχίζεται το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Κότσι Άλβες ή κατά κόσμον Γιάννης Κότσιρας από τον Παναθηναϊκό στον Αστέρα Τρίπολης. Όπως είχαμε πει Άρη Γάτα και στους Game Changers, τη μέρα που ανακοινώθηκε ότι φεύγει από τον Παναθηναϊκό, ξέραμε τον επόμενο προορισμό του. Τώρα, ένας που έρχεται για τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι είναι ο Φράι, ε?
1: Ναι, να πούμε ότι πάει ο Κότσιρας με συμβόλαιο 2 ετών στην Τρίπολη.
0: Σωστό.
1: Και με δικαίωμα ανανέωσης, αν ο ίδιος το επιθυμεί, για άλλα 1 ή 2 χρόνια ακόμη. Και νομίζω ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε σε αυτή τη μεταγραφή ότι ο Κότσιρας προέρχεται από εκεί και αν τελειώσει την καριέρα του, είναι στα 33, δεν είναι απίθανο να τον δούμε και σε ένα άλλο πόστο.
0: Πολύ σωστά μιλάς. Ολλανδός
1: εκεί θα πάει και ο Κουρμπέλης, έτσι.
0: Πιθανότατα. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
0: Να δω που θα πάει ο Μπακασέτας και μερικοί ακόμα, αλλά ο Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι φαίνεται ότι έρχεται στον Παναθηναϊκό.
1: Είναι από το πάνω ράφι αυτή η περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λέω ότι είναι από το πάνω ράφι αυτή η περίπτωση, γιατί ξέρεις στο άκουσμα το όνομα του Ντεφράι είναι στα 34.
0: Ναι.
1: Πολλοί μπορεί να αναρωτηθούν και να πούν ότι εντάξει, ο Παναθηναϊκός πάει και κάνει τώρα μια επιλογή, γιατί σε αυτό το επίπεδο. Δηλαδή πάει να πάρει ένα παίκτη που είναι μεγάλο ηλικιακά. Είναι όμως μια μεταγραφή την οποία, αν καταφέρει να την πραγματοποιήσει και να τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί βγαίνει από την Ιταλία η υπόθεση αυτή.
0: Mm-hmm.
1: Έχει βγει τον Ντεφράι, δηλαδή στην Ιταλία το δίνουν ως δεδομένο και ως σίγουρο ότι είναι πάρα πολύ πιθανό ο Ντεφράι να συμφωνήσει τελικά και να έρθει στον Παναθηναϊκό, γιατί έχει αρκετές προτάσεις από την Ίντερ που προέρχεται. Αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός και τον βάλει στο ρόστερ αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ποιοτικά αναβαθμίζεται πάρα πολύ η αμυντική του γραμμή. Δηλαδή είναι αυτός η κολόνα και από εκεί και πέρα μετά θα είναι είτε ο Κάτρης, είτε ο Τουμπά, είτε ο Ίγκασον και μπορεί ο Παναθηναϊκός να έχει μια φοβερή ποιοτική αναβάθμιση εκεί. Αν βάλει τώρα στο Τέμπρε και τον Καμαρά, αν βάλει τον Ντεφράι, αν έρθει και ο Γένσεν, που είναι η περίπτωση, και το πακέτο Τσάπρας δίχως, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ανεβαίνει πάρα πολύ ποιοτικά στο ρόστερ του σε σχέση με το προηγούμενο ρόστερ που είχε. Σαν μια πρώτη εικόνα.
0: Mm-hmm.
1: Άρα είναι πάρα πολύ πιθανό τη Δευτέρα που η αποστολή θα φύγει για την Ολλανδία ο Παναθηναϊκός να έχει πραγματοποιήσει 2-3 μεταγραφές. Και δεν λέω 4, γιατί η περίπτωση του Βίχου, αν πάει πακέτο με τον Τζάπρα, από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έχει τον Κυριακόπουλο και θέλει και τον Κρίστιανσον ο Μάνος, ο Νίστρουπ, είναι πολύ πιθανό να μην εντάξει ο Βίχος τώρα στον Παναθηναϊκό και να μείνει ένα ακόμη χρόνο δανεικό στο Λεβαδιακό. Αυτά είναι σενάρια τα οποία θα τα δούμε αν θα εξελιχθούν αργότερα. Αλλά παρόλα αυτά πάει να κάνει το ίδιο ο Παναθηναϊκός ό,τι έκανε και με την Κηφισιά, με τον Παντελίδη και τον Ντετέι.
0: Ναι.
1: Που τους πήρε πακέτο από εκεί για να μπορέσει να αυξήσει το ποσό και με ένα ποσό της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Να πάρει Τσάπρα και Βίχο μαζί.
0: Ναι.
1: Υπάρχει το θέμα του τερματοφύλακα. Έχουμε πει πολλές μέρες τώρα ότι ο Παναθηναϊκός το χέρι στην περίπτωση του Βλαχοδήμου βασικά. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πολλές οι προτάσεις οι οποίες έρχονται καθημερινά. Και κάποιοι από τους παίχτες αυτούς οι οποίοι κυκλοφορούν, τα ονόματά τους, εγώ θα έλεγα να κρατάμε μικρό καλάθι λίγο τώρα στην αρχή. Γιατί ξέρεις, είναι περισσότερο προτάσεις των μάνατζερ και λιγότερο είναι επαφές οι οποίες γίνονται στο επίπεδο που αφορά ότι πράγματι μεταγραφές αυτές μπορεί να γίνουν. Οπότε πολλά ονόματα θα κυκλοφορήσουν, πολλά ονόματα θα διαβάσουμε, αλλά στο τέλος νομίζω είναι συγκεκριμένες οι περιπτώσεις που πρόκειται να απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Την Κυριακή συνέντευξη τύπου στις 4.
0: Ναι.
1: Είναι μια στιγμή που την περιμένουμε, γιατί θα δούμε τι θα πει ο Νίστρουπ.
0: Ναι.
1: Πώς θα παίξει ο Παναθηναϊκός, πώς σκέφτεται, γιατί ήρθε, τι εικόνα έχει, τι ιδέα έχει γενικότερα για τον Παναθηναϊκό. Και από τη Δευτέρα ουσιαστικά ξεκινάει το βασικό στάδιο στο Έρμελο, στην Ολλανδία. Θα μείνουμε στις 6 Ιουλίου οι παίκτες του Παναθηναϊκού εκεί. Και θα προετοιμαστούν για να πάνε να παίξουν αρχής γερμανικής με τα παιχνίδια μέσα στη χρονιά που είναι με την Μπάξη. Αυτή τη ουγγρική ομάδα την οποία κληρώθηκε ο Παναθηναϊκός να παίξει 23 Ιουλίου και 30.
0: Λοιπόν, ωραία.
1: Αυτά.
0: Έγινε Άρη. Καλό μεσημέρι. Παρακολουθούμε την υπόθεση του Στέφαν Ντεφράι και θα επανέλθουμε. Η Ματίνα θα βάλει ένα ωραίο τραγουδάκι και εμείς θα πάμε Θεσσαλονίκη σε λίγο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε μια είδηση ακόμη από το χώρο του μπάσκετ, καθώς ο Άλεξ Μουμπρού είναι προπονητής της Virtus Bologna, ο Ισπανός ομοσπονδιακός προπονητής με την Γερμανία, προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, συμφώνησε με την ομάδα της Μπολόνια. Στο Μιλάνο συνεχίζει ο Ποέτα, ουδέποτε υπήρξε ενδιαφέρον για τον Αταμάν. Το Μιλάνο που έκανε double φέτος στις εγχώριες διοργανώσεις. Και τώρα πάμε στη Θεσσαλονίκη στον Γιώργο Μίνο για να μας πει για τον Μαρίνο Πούσιτς καταρχάς και για τον Τόνι τους αντικαταστάτες του Κετζιόρα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους ακροατές. Και καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Με βροχές σήμερα, αλλά από Σάββατο Κυριακή θα έχει πολύ καλό καιρό. Μαγγέλη, νομίζω ότι αξίζει να πάει σε κάποια ακτή. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ, εκτός του Μαρίνο Πούσης, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα θα έρθει σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί, υπάρχουν αρκετά μεταγραφικά. Ο Λοστούντο, ο οποίος θα αποκτηθεί από τον ΠΑΟΚ, και ο Σάντα Μαρία, ο ένας 31 ετών Γάλλος χαφ, θα φοράει τη φάνα του ΠΑΟΚ, έπαιζε τελευταία στην Βαλένθια. Ο Κεντζιόρα πήγε για 2 χρόνια στη Δυναμό Κιέβο. Υπάρχουν αυτοί 1.242.000 ευρώ. Αυτές οι μεταγραφές, οι οποίες ανακοινώθηκε επίσημο Κεντζιόρα, ο Σάντα Μαριά και ο Ελουστούντο, θα ανακοινωθούν τις αμέσως επόμενες ώρες. Ο ΠΑΟ ξεκινά την προετοιμασία τη Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Με τον Μαρίνο Πούσης, ο οποίος αναμένεται να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, όπως είπα, ή σήμερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο το πρωί.
0: Δεν μου λες, επιμένεις ότι ο Τσάπρας δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό, γιατί διαβάζω για τα 5 εκατομμύρια τώρα του Αλαφούζου στον Κομπότη. Μαζί με το Βίχο που θα τον αφήσει δανεικό εκεί.
1: Επιμένω.
0: Επιμένεις, ε?
1: Ασφαλώς.
0: Μάλιστα.
1: Όπως και για το μπάσκετ, αυτά για που αναβλήθηκε το συμβούλιο του ΕΣΑΚ.
0: Αναβλήθηκε, έκανε ο Σκάι όμως πριν από λίγο την προαναγγελθή σαν νέα πρότασή του, οπότε μένει να δούμε τι θα κάνει και η ΕΡΤ. Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι αυτό που λέω, ότι η ΕΡΤ έχει το πρώτο λόγο.
0: Ωραία. Γιώργο, τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει κάτι άλλο ή αυτά?
1: Υπάρχουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ ψάχνουν αρκετούς παίκτες. Μέχρι τη Δευτέρα που ξεκινάει η προετοιμασία και μέχρι 29 του μήνα πήγε ο ΠΑΟΚ που θα βρίσκεται εδώ, μετά θα πάει στην Ολλανδία και θα παίξει 4 φιλικά παιχνίδια με την Μπέβερεν 1 του μήνα, 1 Ιουλίου, 4 με την Βέστερλο, 7 με την ΑΕΚ Λάρνακα και στις 11 με την Τβέντε. Αυτά είναι 4 φιλικά παιχνίδια, εκτός και αν παρουσιαστεί κάποια ομάδα μικρή για να κάνει ακόμα ένα ξεμούδιασμα με κανένα φιλικό. Αυτά είναι 4 φιλικά παιχνίδια. 12 του μήνα επιστρέφει η αποστολή από την Ολλανδία. Αλλά επαναλαμβάνω, αρκετοί παίκτες είναι αυτοί που είναι στη λίστα του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Επαναλαμβάνω, ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει σε 8 μεταγραφές, 7 με 8 μεταγραφές. Και νομίζω ήδη θα ξεκινήσει με τον Γιαννούλη, ο οποίος νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μετά την αυξημένη την πρόταση που έκανε από 3 εκατομμύρια σε 3,5 συν 1 εκατομμύριο μπόνους και με τις κατάθεσεις του παίκτη είναι πολύ κοντά στο να φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ και τα επόμενα χρόνια.
0: Α, το λες δηλαδή, ε? Το λες γιατί, τώρα πια.
1: Γιατί να το κρύψω?
0: Ναι, όχι, γιατί δεν σου είπα να το κρύψεις, αλλά παρότι υπάρχει αυτή η απόσταση με τις απαιτήσεις που έχει η Augsburg,
1: εκτιμώ ότι ο Γιαννούλης θα είναι παίκτη του ΠΑΟΚ.
0: Του ΠΑΟΚ, μάλιστα.
1: Εκτιμώ.
0: Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Και εκτιμώ ότι ο Τσάπρας δεν θα πάει στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ.
0: Τ' άκουσα και τα κρατάω. Πολύ ωραία. Στο Μουντιάλ υποστηρίζεις καμιά ομάδα, για να σε κλείσω?
1: Στο Μουντιάλ είμαι με την Κροατία και αδικήθηκα από τον...
0: Άσε μας, Γιώργο, τώρα. Εντάξει. Κακώς έκανα και σε ρώτησα. 4 γκολ έβαλε η Αγγλία και θα μπορούσε να έχει βάλει 14 που λέει ο λόγος. Έλα.
1: Έλα. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Παίζει η Αμερική. Και σήμερα στην περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη από το Σιάτλ, Αμερική με την Αυστραλία,
0: ναι,
1: θα θαυμάσουμε τους Αμερικάνους, οι οποίοι με τον Ποκετίνο θα δείξουν ένα σύνολο τέτοιο.
0: Είδες ο Ποκετίνο, AI, τεχνητή νοημοσύνη, κομπιούτερ, λάπτοπ εκεί δίπλα στον πάγκο, τα συστήματα όλα, τα σκάουτινγκ όλα. Οι μετρήσεις, οι βιορυθμοί, τα πάντα όλα. Ναι.
1: Εάν ήταν ο Αρκένας Παναγούλιας, σε λέω Ζουλέ Μαγκέλη, ναι, θα έκανε θαύματα. Ναι. Με τον νοημοσύνη και όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είχε τίποτα και με τα ψέματα ο Αρκέδας ήταν προπονητάρα.
0: Σ' αφήνω. Ξεκουράζω το Σαββατοκύριακο, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Όχι, είμαστε στην άφηξη του προπονητή και όχι μόνο.
0: Α, περιμένεις και παίκτες και προπονητή.
1: Δίπλα με τον Άκιο Ακίμογλου και τον Γιώργο Τσόση.
0: Μάλιστα. Καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλή δουλειά, λοιπόν. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ. Με ρωτάνε φίλοι του Ολυμπιακού εδώ τι γίνεται με τον Μπιανκόν. Νομίζω έχει αναφερθεί από νωρίς σήμερα το πρωί ότι έχει πάει στο Βέλγιο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην Άντελεκ. Αυτό ξέρω, δεν ξέρω κάτι άλλο για το Μπιανκόν, παιδιά. Αν υπάρχει κάτι άλλο, θα σας τα πει και αργότερα στη ραδιοεφημερίδα ο Κώστας Κουκουλάς. Ξέρω ότι ο τερματοφύλακας, ο Μπότης, έλυσε τη συνεργασία του με τον Ολυμπιακό και έχει κάνει και μια ανάρτηση στα social media. Εκεί το είδα δηλαδή. Ο μικρός δωματοφύλακας 22 ετών που είναι. Αυτό, δεν ξέρω κάτι άλλο. Και ότι ο Ολυμπιακός προναγγέλει με ποσταρίσματα στα social media την επίσημη ανακοίνωση της μεταγραφής του Πάμπλο Μαφέο. Αυτά βλέπω. Για την ώρα. Είπαμε ότι ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει άλλες τρεις πολύ μεγάλες μεταγραφές. Τρεις πολύ μεγάλες μεταγραφές. Το είπαμε από την αρχή της εκπομπής. Αλλά δεν έχω ονόματα να σας πω. Αν είχα, θα σας έλεγα. Λοιπόν, τραγουδάκι, Ματίνα, και έρχομαι για το κλείσιμο. Ο Λουκάς Λουκάς είναι πάντα στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Χτυπάνε τα τηλέφωνα, Λουκά, και ρωτάνε για τον Ομπράντοβιτς. Η μισή μου λένε ότι έχει έρθει ήδη. Η άλλη μισή ότι θα έρθει το απόγευμα. Εγώ ξέρω ότι έπρεπε να υπογράψει κάτι συμβόλαια για ένα σπίτι που πήρε. Μάλλον είναι εδώ, δηλαδή. Και είπαμε, το μόνο που εκκρεμεί είναι να μιλήσει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για κάποιες λεπτομέρειες. Τα υπόλοιπα τα έχουν βρει. Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι σήμερα ο πρόεδρος της Παρτιζάν βγήκε στους Σέρβους και έκανε δήλωση και άφησε ασχολίαστες τις φήμες περί επιστροφής ουσιαστικά του Ζώτη στην Παρτιζάν, αλλά και δεν θέλησε να πει περισσότερα για την λαϊκή απέτηση που υπάρχει από τον κόσμο της Παρτιζάν να ξαναγυρίσει στην ομάδα τους ο Μπράντοβιτς. Πήρε αποστάσεις δηλαδή. Ούτε είπε ότι παρετείται, ούτε ότι θα τον προσεγγίσει κτλ. Δεν υπάρχει κεφάλαιο πλέον Παρτιζάν για τον Ομπράντοβιτς. Υπάρχει μόνο κεφάλαιο Παναθηναϊκός. Και μένουν οι τελευταίες συζητήσεις, αλλά και οι βασικότεροι, με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
2: E se não for sincero o abraço entre olhos e paisagem? A quem duvida todo o tempo dos destinos, antes de iniciar a viagem, recomendo coragem. Não existe capa anti-impacto para a colisão dos caminhos. Tampouco será possível caminhar sozinho. Aquele que vive imerso em si ainda está alienado do eu.

0: Show. Τι έγινε, παιδιά? Θέλω να κλείσω με δύο ειδήσεις από το μπάσκετ που αφορούν κυρίως την υπόθεση του Mike James και όχι μόνο. Και τι θέλει ξανά ο Άρης? Είναι ξανά ο Άρης ο Γάτα στη γραμμή? Έχω Άρη Γάτα ξανά.
1: Βαγγέλη, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, τι, για τον Καμαρά? Τα είπα
1: τώρα,
0: πριν αρχή τη εκπομπή.
1: Δεν σε πειρά, έτσι. Ναι. Σε παίρνω τηλέφωνο γιατί ο Καμαρά είδε στο κοροπή, ήρθε.
0: Ναι, μα το είπα στην αρχή της εκπομπής.
1: Ότι περνάει εργομετρικά αυτή την ώρα, το είπες?
0: Ναι, ναι, και ότι θα τον ανακοινώσει.
1: Ότι περιμένουμε τα αποτελέσματα για την επίσημη ανακοίνωση. Ναι. Γιατί συμβόλαιο είπες? Γιατί συμβόλαιο, τι συμβόλαιο θα κάνει?
0: Συμβόλαιο θα τα πεις εσύ αυτά. Εγώ δεν, δεν είμαι λογιστής. Καταρχάς, άμα πω για συμβόλαια, θα με διαψεύσει ο Αλαφούζος, γιατί κάθε μέρα ανεβάζει τις προσφορές του κατά 3, κατά 5. Δεν τα έχω αυτά. Δεν μπαίνω στα οικονομικά.
1: Τετραετές συμβόλαιο είναι στο κοροπή.
0: Πόσα του δίνει δηλαδή?
1: Πόσα
0: του δίνει?
1: Άσε με λίγο να ακουστώ.
0: Ναι.
1: Αύριο αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση, αν όλα καλά, τετραετές συμβόλαιο.
0: Εγώ είπα για σήμερα, βέβαια.
1: Εντάξει, αύριο, ναι, θα ανακοινωθεί.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά. Λοιπόν, έγινε. Τα λέμε
0: μετά. Άρα, πού είναι το θέμα μας τώρα? Το θέμα μας είναι ότι είναι στο κοροπή και κάνει εργομετρικά.
1: Ότι είναι έτοιμος να υπογράψει συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Τετραετές. Ότι αν είναι OK οι εξετάσεις αυτές, έρχεται για 4 χρόνια και είναι μια μεταγραφή η οποία για πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια ο Παναθηναϊκός υπογράφει ένα συμβόλαιο με μεγάλη διάρκεια και δίνει και πάρα πολλά λεφτά. Είναι πρωτοφανές δηλαδή, αλλάζουν τα πάντα. Τα λέγαμε χθες. Ο Αλαφούζος δίνει 5 εκατομμύρια για Τσάπρα και Βίχο, ναι, κάνει τετραετές του Καμαρά, ναι, πάει να πάρει παίχτες από μεγάλες ομάδες όπως την Ίντερ, που πάει να πάρει τον Ολλανδό, τον Στόπερ. Έχει πολύ πράγμα παρακάτω. Δηλαδή είναι κοσμογονία τώρα αυτό. Ναι. Δεν τα έχουμε ξαναδεί.
0: Ναι, καλά. Εντάξει. Έγινε, Άρη. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Έλα, φιλιά, γεια. Ετιέν Καμαρά, τετραετίας, μας λέει στο Παναθηναϊκό. Εγώ ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ο Mike James δεν υπέγραψε τελικά στην Μπαρτσελόνα. Και εφόσον ο Λάρκιν μείνει ελεύθερος από την ΕΦΕΣ, η ΕΦΕΣ θα του καταθέσει επίσημη πρόταση. Μένουν κάποιες διατυπώσεις, θεωρείται αφευγάτος ο Λάρκιν. Θα του κάνει επίσημη πρόταση. Το ότι επειδή μου το στείλαν μερικοί φίλοι το μήνυμα, ότι ο Mike James έμεινε ελεύθερος από την Μπαρσελόνα, δεν σημαίνει ότι πάει στον Άρη. Θα πάει σε ομάδα Ευρωλίγκας ο Mike James. Λοιπόν, αυτά είναι τα δεδομένα. Τώρα ήθελα να πω και κάτι άλλο, αλλά ήρθε ο Άρης Γάτας να μας πει για τα εργομετρικά του Ετιέν Καμαρά, που είναι από χθες στην Ελλάδα. Και ξέχασα τι ήθελα να πω. Πειράζει, Ματίνα? Δεν πειράζει, μια είδηση λιγότερη. Για τα τηλεοπτικά, επειδή επιμένει ο φίλος, το είπα και νωρίτερα. Έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση ο Sky πριν από λίγη ώρα. Είπα ότι έχει αναβληθεί το διοικητικό συμβούλιο, πιθανότατα για τη Δευτέρα του ΕΣΑΚΕ. Αναμένεται και η θέση της ΕΡΤ, γιατί έχει δικαίωμα ο κάθε πάροχος. Ειδικά η ΕΡΤ που φιλοξενούσε το πρωτάθλημα και θα δούμε αν θα εξακολουθήσει να το φιλοξενεί και τα επόμενα χρόνια, να ενημερωθεί και να κάνει τη δική της κίνηση. Συνεπώς πρέπει να περιμένουμε. Πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, μια μάχη των δύο. Της ΕΡΤ και του Sky. Αυτή είναι η αλήθεια για τη νέα πλατφόρμα που θέλει να κάνει ο Γιάννης Αλαφούζος. Έχει ήδη τον Παναθηναϊκό και τον Ηρακλή από το ποδόσφαιρο. Έχει ήδη πάρει το κύπελο στο ποδόσφαιρο και το Super Cup. Κάνει προτάσεις και για άλλο περιεχόμενο. Και θέλει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ, τώρα που ανεβαίνει γενικά το πρωτάθλημα, ανεβαίνουν όλοι οι δείκτες. Και επειδή έρχονται να προσθεθούν στους δύο Ιωνίους του κέντρου, πέρα από την ΑΕΚ που είναι σταθερά μια μεγάλη δύναμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης από τη Θεσσαλονίκη. Και έτσι τα νούμερα ξεφεύγουν. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Αυτή είναι όλη η αλήθεια. Και βεβαίως θα δούμε στις αρχές της εβδομάδας που περιμένουμε, Δευτέρα πιθανότατα, Τρίτη, τι θα αποφασίσουν οι ομάδες. Οι προτάσεις θα πάνε στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ. Και επειδή χθες έκανε με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου η ΕΡΤ τη δική της πρόταση, σήμερα επανήλθε ο Sky με νέα. Οπότε αυτό θα έχει εξέλιξη το ρεπορτάζ. Αυτά, 13 και 59 και 23 σας αφήνω. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τις επόμενες δύο ώρες. Η Ματίνα Νικολοπούλου, είπα, Κανελοπούλου. Εντάξει τώρα, μια λεπτομέρεια, δεν χαλάει την ιστορία. Η Ματίνα Κανελοπούλου ήταν στους ήχους. και ο Λουκάς Λουκάς στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο και πάλι τη Δευτέρα, λίγο μετά τη μία και πάντα μέχρι τις 2. Γεια και χαρά, καλό Σαββατοκύριακο. Να παρακολουθούτε Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Από εδώ και πέρα τα παιχνίδια όλα θα έχουν πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

0: Era Sport 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
7: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
6: Era Sport.
7: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
6: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε Eraspor.
1: Bet Express με τα παιχνίδια της ημέρας.
2: Φίλες και φίλοι, Eraspor, καλό μεσημέρι σε όλους, καλό μεσημέρι σε όλες. Είναι η ενημέρωσή σας για τα σημερινά παιχνίδια του Μουντιάλ, ακόμα και για εκείνα που είναι με τα μεσονύχτια, με τη μόνη διαφορά ότι σήμερα θα ασχοληθούμε αποκλειστικά και μόνο με ένα παιχνίδι, αυτό που είναι στις 10, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και την ομάδα της Αυστραλίας. Όπως είδαμε και στην πρεμιέρα, σε αυτό το ντέρμπι κορυφή για τον τέταρτο όμιλο, οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν καταιγιστικές, δεν είχαν ιδιαίτερο πρόβλημα να συντρίψουν την Παραγουάη με το 4-1, κάτι το οποίο είχε να συμβεί για πρώτη φορά στην διοργάνωση με 3 γκολ από το 1930. Και από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Αυστραλίας, έχοντας εξαιρετική βραδιά τον τερματοφύλακα των Beach, νίκησε με 2-0 την ομάδα της Τουρκίας. Ένα μάτς που δεν είναι απίθανο, όχι απλά να είχε δεχτεί γκολ, ακόμα και να ήταν ένα διαφορετικό σκορ. Όπως και να έχει όμως, νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, επειδή στηρίζονται στην επιθετική τους φιλοσοφία, έστω και αν ο Πούλησικ από πλευράς Αμερικανών έχει το δικό του πρόβλημα τραυματισμού, νομίζω ένα παιχνίδι το οποίο μας οδηγεί ξεκάθαρα σε ένα συμπέρασμα ότι μπορεί να έχει γκολ. Και βεβαίως θα δίναμε ελαφρύ προβάδισμα στην ομάδα των ΗΠΑ, που όπως και να το κάνουμε μπροστά στο κοινό της, παίρνει διαφορετική δυναμική και ξεχωριστή ορμή. Έτσι λοιπόν, συνδυαστικό ποντάρισμα για το απόψινο μάτς στις 10, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, άσος και over 2,5, με απόδοση 2,50, και όποιος θέλει να ρισκάρει λίγο περισσότερο, αυξάνοντας τον αριθμό των δερμάτων, σίγουρα και εκεί έχει βάση, έχει αξία σε μια απόδοση κοντά στο 4. Αυτά από εμένα για σήμερα. Καλή επιτυχία του και να επιλέξει να ποντάρετε. Πολλά περισσότερα αύριο στη μία.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι της Ερασπορ. Είναι 2 και 7 πρώτα λεπτά και είναι μαζί σας όπως κάθε μέρα από Δευτέρας και Παρασκευή. Η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα εδώ στην Ερασπορ. Η Ματίνα Κανελοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, και εδώ στα μικρόφωνα της Ερασπορ μαζί σας μέχρι τις 4 θα είναι ο Κώστας Κουκουλάς, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Παρασκευή 19 Ιουνίου σήμερα και έχουμε εξελίξεις και στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και βέβαια στο Μουντιάλ, το οποίο μπήκε από χθες στην δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομιλών. Λοιπόν, πάμε αμέσως στη Θεσσαλονίκη πριν πούμε οτιδήποτε άλλο. Ο Γιώργος Μήνος είναι μαζί μας γιατί υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Το τι αναφέρει περισσότερα από τον Γιώργο. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σας και στους συνεργατές. Πριν από λίγα λεπτά, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει: η συνεργασία της με τον προπονητή Ρασβάν Λουτσέσκου ολοκληρώνεται κοινή συνενέση. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μία από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του Συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος και διάκοπη δουλειά συνέβαινε καθιστικά την κατάρτιση μεγάλων στόχων και διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε τις μοναδικές στιγμές στους φιλάδους. Στους φιλάδους μας. Η κοινή μας πορεία σημαντεύτηκε από τις μεγάλες νίκες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίδεντες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως χαρακτηρίστηκε από τον αμοιβαίο σεβασμό και με βαθιά σχέση που πτήθηκε όλα τα χρόνια. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ ευχαριστεί θερμά τον Ρασβάν Λουτσέσκου για όλα όσα προσέφερε τον σύλλογο και του εύχεται υγεία και προσωπική επιτυχία και ακάθε επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του. Ο Ρασβάν θα αποτελεί πάντοτε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η ανακοίνωση πριν από λίγα λεπτά, από ένα λεπτό, από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Τώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον νέο προπονητή που θα είναι ο Μαρίνο Πούση.
0: Γιώργο, θες να μείνεις και για το υπόλοιπο ρεπορτάζ ή να τα ξαναπούμε στην πορεία, γιατί έχουμε και Πούσιτς, λοιπόν, έχουμε και μεταγραφές παίχτες που είναι, ναι, κοντά στον ΠΑΟΚ, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν, ο Ελουστούντο είναι ο αμυντικός ο οποίος θα αποκτήσει ο ΠΑΟΚ, είναι ελεύθερος από τη Real Sociedad, είναι 31 χρόνων. Επίσης ο Σανταμαρία, Γάλλος, αμυντικός χαφ, 31 χρονών, τελευταία έπαιζε στην... τελευταία έπαιζε στην Βαλένθια, έχει παίξει στη Ρεν, στη Νίς, στη Φράιμπουργκ. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα είναι στα χαφ. Ο Γιαννούλης, ο οποίος είναι μία ανάσα, υπάρχει συμφωνία του Γιαννούλη με τον ΠΑΟΚ. Απλά ο ΠΑΟΚ έκανε νέα προσφορά από τα 3-3,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο πόνους. Οπότε, έχοντας και την κατάθεση, η ΠΑΟΚ του Δημήτρη Γιαννούλη, νομίζω ότι είναι πολύ κοντά στο να τον αποκτήσει. Επίσης, πριν από λίγα λεπτά, πριν από μία μισή ώρα που δόθηκε και επίσημα, ο Τόμας Κεντζιόρα στη Δυναμό Κιέβου για 2 χρόνια. Ο Τόμας Κεντζιόρα, ο ΠΑΟΚ θα πάρει 1.242.000 ευρώ.
0: Είναι πολύ πιθανό να τον βρει απέναντί του, Γιώργο, έτσι.
1: Έτσι έχει το ποδόσφαιρο. Εκτός και αν υπάρχει κάποια λύτρα, ότι να μην αγωνιστεί στα δύο παιχνίδια που θα παίξει, αν τον ανακοίνωσε. Με φωτογραφία, χαρούμενος από εκεί που ξεκίνησε τελευταία, που ήταν και ήρθε στον ΠΑΟΚ ο Τόμας Κεντζιόρα. Από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ, καταρχάς ο Μαρίνο Πούσης αναμένεται εκτός απρόπτου το σήμερα το βράδυ, αύριο το πρωί να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη. Όπως επίσης και τα φιλικά παιχνίδια, να πούμε ότι τα φιλικά παιχνίδια είναι μία του μήνα με Μπέμπερεν, 4 Ιουλίου μιλάμε, 4 Ιουλίου με Βέστερλο, 7 με ΑΕΚ Λάρνακα και 11 του μήνα με Τβέντε. Ο ΠΑΟΚ θα ξεκινά την προετοιμασία τη Δευτέρα, το απόγευμα, τη Νέα Μεσήβρια, με τον νέο προπονητή που θα βρίσκεται τη Νέα Μεσήβρια, για να γνωρίσουν και να το γνωρίσουν οι παίκτες. Και φυσικά, επαναλαμβάνω, μέχρι 29 του μήνα θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και συνέχεια θα φύγει στην Ολλανδία που θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Επίσης ο ΠΑΟΚ κυνηγάει και έχει τη λίστα του και Center Four, έχει και άλλους παίκτες, αλλά νομίζω ότι κάτσε να ανακοινώσουμε πρώτα να τους
0: Ναι, και τον προπονητή κυρίως, Γιώργο, κάποια στιγμή.
1: Ναι, μέχρι 18 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να δώσει τη λίστα στην UEFA για την ομάδα που θα παρατάξει για τους αυτούς που θα έχει ο ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την, είτε με την Δυναμό Κιέβου είτε με την Κλούζ.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, μου συγχωρήσω πάρα πολύ. Εδώ είμαστε και οποιαδήποτε.
1: Πολύ βγήκε ανακοίνωση για τον Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος αναμένεται να είναι ένας προπονητής του ΠΑΟΚ 54 ετών, ο οποίος θα αφηχθεί, επαναλαμβάνω, εκτός απρόπτου σήμερα το βράδυ ή αύριο το πρωί. Εκτός και αν αλλάξει ημερομηνία και έρθει την Κυριακή το πρωί ή Κυριακή βράδυ.
0: Ωραία. Έγινε Γιώργο, με συγχωρήσω πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μίνο. Πριν από λίγο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Ασβάλιο Τσέσκου μετά από 7 συνολικά χρόνια συνεργασίας. Σήμερα, απόψε ή αύριο το πρωί, ο Μαρίντο Πούσιτς στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει τα ενία. Ανακοίνωση είχαμε πριν από λίγα λεπτά και από τον Ολυμπιακό, καθώς οι Ερυθρόλευκοι χρησιμοποίησαν τη μεταγραφή του Πάμπλο Μαφέο, 28χρονος ακραίος μπακ. Πέρασε χθες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα απαραίτητα τεστ. Υπέγραψε το τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι θα πρέπει να πληρώσουν 3 εκατομμύρια ευρώ για τον Αργεντινό αμυντικό, ο οποίος έχει κοινωνικό διαβατήριο και ο οποίος αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή προσθήκη μετά τον Κώστα Φορτούνη. Περισσότερα θα έχουμε στην πορεία από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Ενώ στον Παναθηναϊκό και εκεί έχουμε σημαντική εξέλιξη, καθώς στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πρασίνων βρίσκεται ο Έτιεν Καμαρά, περνάει εργομετρικά και λογικά αύριο θα ανακοινωθεί. Θα μας τα πούμε πιο αναλυτικά ο Χρήστος Κοντός.

0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Γιώργο Μίνου. Πάμε και στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σας είπα και εγώ νωρίτερα ότι στην Αθήνα είναι ο Τιεν Καμαρά. Περνάει εργομετρικά για να υπογράψει τον Παναθηναϊκό. Είναι πάρα πολλά τα ονόματα που θα βάλουμε στο τραπέζι με τον Χρήστο Κοντό. Υπάρχουν σενάρια για τερματοφύλακες από τον Κέπα μέχρι τον Πένια. Υπάρχει το θέμα του Ντεφράι και υπάρχει ο Καμαρά που είναι ήδη στο κοροπή. Λοιπόν, Χρήστο μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι στους φίλους μας. Είχαμε πει τις προηγούμενες μέρες ότι θα υπάρξει μια εντατικοποίηση των μεταγραφικών κινήσεων όσο πλησιάζουμε την ώρα της αναχώρησης αποστολής για την Ολλανδία, και αυτό επιβεβαιώνεται γιατί έχουμε ήδη την άφηξη του Καμαρά που ουσιαστικά κλειδώνει τη μεταγραφή του. Άρχισε να πάνε όλα καλά στα ιατρικά. Νομίζω το μεγαλύτερο μέρος των εργομετρικών το έχει ήδη κάνει στο Βέλγιο. Ήρθε δηλαδή διαβασμένος εδώ, για να μην χαθεί χρόνος. Οπότε λίγα απομένουν. Το χαρτί που περίμενε ο Παναθηναϊκός, το τυπικό, έχει φτάσει από χθες το βράδυ, οπότε του δώσανε το πράσινο φως να μπει στο αεροπλάνο και να έρθει. Με το που θα κλείσουν τα ιατρικά που απομένουν, θα έχουμε ανακοινώσει πιθανότατα τετραετές συμβόλαιο. Με την Σαρλερόα υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό συμφωνία, με ένα ποσό γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Και από εκεί πέρα το μόνο αγκάθι ήταν η συμφωνία του ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχαμε πει πολλές φορές ότι στην αρχή δεν ήταν ψημένος ότι η προοπτική της Ελλάδας ήταν κάτι καλό για την καριέρα του. Ένα παιδί που έχει πολλές φιλοδοξίες και ήθελε να συνεχίσει στο γαλλικό πρωτάθλημα ή το γερμανικό για να έχει ανοιχτή πόρτα για την εθνική Γαλλία. Θυμίζουμε ότι έχει παίξει όλες τις άλλες μικρές εθνικές ομάδες, κατά 15, 17, 19, 21. Δεν έχει παίξει μόνο στην μεγάλη. Ένα αμυντικό χαφ, ψηλό, 1,91, γεμάτες χρονιές, χωρίς τραυματισμούς. Πολύ καλό στο ανασταλτικό κομμάτι. Θέλει δουλίτσα λίγο στο δημιουργικό. Δεν όμως αυτός ο ρόλος του είναι περισσότερο στο να δημιουργεί μια ασφάλεια στην άμυνα, να συνδύει λίγο τις γραμμές και λιγότερο στο να δημιουργεί δουλειά άλλων παιχτών. Να το κάνουν αυτό. Άρα λοιπόν, πλην εξαιρετικό απρόβλεπτο, κλείνει ένα κομμάτι του μεταγραφικού σχεδιασμού του Παναθηναϊκού που ήθελε να το κάνει νωρίς για να μπορέσει να χτίσει το κέντρο. Είναι νευραλγικό. Είναι καλό να βγαίνουν οι συνεργασίες. Από εκεί πέρα προέκυψε χθες από την Ιταλία η πληροφορία ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με τον Ντεφράι, μεγάλο όνομα, 79 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της Ολλανδίας, 12 χρόνια παρουσία στο καμπιονάτο, τα τελευταία 7 στην Ίντερ, τα πρώτα 5 στη Λάτσιο, με πολύ γεμάτες χρονιές μέχρι τώρα που είναι στα 34, η περασμένη σεζόν έκλεισε με 17 εμφανίσεις με την πρωταθλήτρια Ιταλίας, 2 συμμετοχές σε τελικό Champions League, μία συμμετοχή σε τελικό Europa League, ένας παίξης με πολύ γεμάτο βιογραφικό, πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία στη δύση της καριέρας του βέβαια.
0: Είχε ακουστεί το όνομά του και για τον Ολυμπιακό πριν μερικές μέρες. Δηλαδή είναι γνωστό, Χρήστο, έτσι.
1: Συνήθως ναι. Έτσι είναι.
0: Γιατί προτείνονται από τους μάνατζερ τις ομάδες σε όλες, έτσι.
1: Ακριβώς, δεν προτείνουν σε μία ομάδα. Βλέπουν τι ψάχνει η ομάδα και όταν δουν ότι. Τον προτείνουν σε τρεις-τέσσερις, δεν είναι. Και όποιος από εκεί πέρα θελήσει.
0: Μπορεί σε κάποιον να κάνει, ναι, και μπορεί σε κάποιον να μην κάνει, Χρήστο.
1: Ακριβώς. Ανάλογα με τις ανάγκες, τι προφίλ ψάχνει να βρει κάθε ομάδα και όλα τα σχετικά. Από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά προχωρημένες οι συζητήσεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριστή συμφωνία, μιλάμε όμως για ένα πολύ καλό κλίμα στις επαφές. Ο ίδιος, επειδή γνωρίζει το μέγεθος του Παναθηναϊκού και ξέρει ότι η Ελλάδα δεν είναι καμιά άγωνη γραμμή της Ευρώπης, δείχνει πολύ πρόθυμος να συνεργαστεί με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή είναι πολύ άνετο συζητήσεις τους, δεν έχει ξέρει αυτά τον ντουπέ, τη μύτη, τα εμπόδια και όλα τα σχετικά. Δηλαδή το παιδί ότι τον ενδιαφέρει η προοπτική της Ελλάδας. Το οικονομικό δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Οπότε νομίζω ότι αν πάνε τα πράγματα έτσι όπως φαίνεται να πηγαίνουν, πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση και δεύτερη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Θα ακολουθήσει και τρίτη, γιατί μαθαίνουμε ότι θα πάει καλά μάλλον και ο άλλος Ολλανδός. Δηλαδή μπορεί να έχουμε, είναι πιθανό να έχουμε Ολλανδικό δίδυμο. Με Τσάμπιονς Σπορ. Μιλάμε για τον Φαντρόγκελεν. Με τις άμεσες σπόροι συζητήσεις είχαν παγώσει μία-δύο μέρες, αλλά υπάρχει μία αίσθηση γενικά στον Παναθηναϊκό ότι θα βρεθεί το κοινό σημείο επαφής και η μεταγραφή θα κλείσει στα πλαίσια που θέλει ο Παναθηναϊκός και όχι στα πλαίσια που επιθυμεί η άμεσες σπόροι, η οποία βέβαια κρατάει τώρα μια αρκετά σκληρή στάση. Αλλά άμα βλέπεις ότι στην ίδια θέση παίρνει άλλο παίχτη, καταλαβαίνεις και εσύ ότι.
0: Ότι μάλλον προχωράει η υπόθεση για τον Παναθηναϊκό.
1: Θα προχωρήσει κατά πάσα πιθανότητα. Δηλαδή και ο άλλος βλέπει ότι δεν μπορεί να ζητάει τον αντιμετάστατο, γιατί καταλαβαίνει πια ότι πάμε σε ιστορίες που έχουν δρομολογηθεί. Θα δούμε λοιπόν, περιμένουμε και εκεί τερματοφύλακα και τον Παναθηναϊκό. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις έχουμε πει ότι προσπάθησε ο Παναθηναϊκός, έκανε μια αφήνωση κίνηση.
0: Χρήστο, σε χάνουμε λίγο για να... Αν, είναι αν μετακινήσει να το σταματήσουμε, γιατί σε χάσαμε λίγο. Λοιπόν, πάμε στο δω με τον ατοφύλακα, γιατί υπάρχουν πολλά ονόματα και μάλιστα ονόματα που προκαλούν έντονο ενδιαφέρον, Χρήστο, έτσι, με βάση την παρόλη
1: τους. Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός θα τάξει να βρει ένα καλό.
0: Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε ξανά με τον Χρήστο και τον χάνουμε, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί. Ξανά με

0: Λοιπόν, έχουμε ξανά τον Χρήστο μαζί μας. Λέγαμε για το θέμα του τερματοφύλακα που καίει τον Παναθηναϊκό. Χτυπάει ονόματα πάντως από ό,τι βλέπω, Χρήστο, τα οποία έχουν αρκετά γαλόνια. Έτσι. Ίσως δεν είχαν την πορεία που θα θέλανε όταν ξεκινούσαν, αλλά έχουν περάσει από πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Κοίταξε να δεις, Κώστα, η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα να βρει ένα νούμερο ένα τερματοφύλακα. Δηλαδή να είναι αδιαπραγμάτευτα η πρώτη επιλογή για τον προπονητή.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει ότι θα ψάξει ψηλά ράφια σε καλά ονόματα. Ο Πένια είναι ένα από αυτού τα ονόματα. Έχει 45 συμμετοχές με την Μπαρτσελόνα. Είναι ένα παιδί που είναι αρκετά χρόνια στη Μάσια, προϊόν τη Μάσια. Δηλαδή εκεί ουσιαστικά εκπαιδεύτηκε. Δεν έχει πάρει φανέλα βασικού. Την περσινή χρονιά έπαιξε στην Έλτσε. Δόθηκε δανεικό στην Έλτσε. Είχε δοθεί και στην Γαλατασαράι πριν από 4 χρόνια. Γενικά όμως είναι στο γύρω-γύρω τη Μπαρτσελόνα, δευτερότερο θεματοφύλακα. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, με καλές συστάσεις γενικά. Και δείχνει και αυτό να θέλει να κάνει σε μια καλή ομάδα το παραπάνω βήμα, δηλαδή να αποκτήσει φανέλα βασικού και να παίξει γεμάτες σεζόν. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση, δεν είναι η μόνη όμως. Ο Παναθηναϊκός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις. Είναι αρκετοί οι τερματοφύλακες με τους οποίους έχει επαφή. Είναι και η ειδικότητα του Κοτσόλη. Έχει πολλά χρόνια τερματοφύλακας και μπορεί να εκτιμήσει καλύτερα κάποια πράγματα πάνω στην συγκεκριμένη θέση. Νομίζω ότι θα έχουμε σύντομα νέα σε αυτό το θέμα.
0: Ισχύει γιατί... και του ΚΕΠΑ το
1: σενάριο. Και το ΚΕΠΑ είναι παλιό. Είναι παλιό, έχει ξαναμιλήσει με τον ΚΕΠΑ.
0: Ναι.
1: Σου μιλάει με αρκετούς, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο. Είναι αρκετοί. Και με ένα τσικρά στόνταρ τερματοφύλακα από τη Ρωσία έχει συζητήσει. Γενικά ψάχνει ένα τερματοφύλακα με μπόι. Ο Τσάβες είναι ένας τερματοφύλακας που αρέσει πάρα πολύ στον Κοτσόλη. Και τα στατιστικά το δικαιώνουν αυτό, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα τα χρόνια που αγωνίζεται, σε κάποιες στιγμές, κάποιες περιόδους ήταν ο κορυφαίος από πλευρά στατιστικής, δηλαδή αποκρούσεις, clean sheets και όλα τα σχετικά. Αλλά εντάξει, έπεσε μια μικρή ομάδα, πολύ φαινόταν. Το πρόβλημα με αυτό είναι ότι ήταν κοντούλης. Είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει μπόι και ο Παναθηναϊκός θέλει μπόι σε αυτή τη θέση. Γι' αυτό το λόγο δεν του έδωσε ούτε μία ευκαιρία πέρυσι του Τσάβες. Ο Μπενίτης από την αρχή δεν ήθελε ένα κοντό τερματοφύλακα. Θεωρούσε ότι η ομάδα πρέπει να έχει ένα ψηλό. Επένδυσε στο Λαφόν, έκανε ένα καλό δίμηνο στο Λαφόν. Για κάποιους λόγους δεν είχε οψιόν ο Παναθηναϊκός. Ο ίδιος ήθελε να δοκιμάσει ξανά μια ευκαιρία στην ΑΝΤ στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, δεν προχώρησε ο Παναθηναϊκός στη διαδικασία να συζητήσει κάτι παραπάνω με την ΑΝΤ για τον Λαφόν. Οπότε ψάχνει για βασικό τερματοφύλακα. Νομίζω μπορεί να μην το δούμε αυτό το θέμα να κλείνει αύριο μεθαύριο. Θα το δούμε, θα κλείσει σχετικά σύντομα. Γιατί ό,τι και να λέμε, εύκολο ξέρετε το πρώτο παιχνίδι, καλό είναι να μαζεύεται η ομάδα λίγο πιο νωρίς.
0: Καλό είναι να έχει και τερματοφύλακα, δεν μπορεί να πάει χωρίς τερματοφύλακα, Χρήστο, νομίζω έτσι.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ βασικό να κλείσει έτσι η μεταγραφική περίοδος σχετικά νωρίς. Το ξέρουμε ότι δεν είναι εύκολο και είναι σχεδόν απίθανο να τα δούμε όλα τα θέματα να κλείνουν γρήγορα με τη μία. Αλλά ό,τι καλύτερο μπορέσει να κάνει μια ομάδα. Καλό τη συνάδελφο.
0: Εντάξει, ο Καμαρά ήταν μια από τις που τη συζητούσαμε, Χρήστο, και τελικά ήρθε στην Αθήνα από χθες κάτω από τα ραντάρ. Έτσι, δηλαδή δεν έγινε γνωστή η άφηξή του ότι ήταν εδώ. Σήμερα το πρωί το μάθαμε, είναι από χθες εδώ, φαντάζομαι.
1: Κοίτα, νομίζω σήμερα ήρθε.
0: Α, σήμερα.
1: Έχω την εντύπωση ότι σήμερα ήρθε γιατί περιμένω ένα χαρτί. Δηλαδή η πληροφόρηση που έχω είναι ότι αν δεν ερχόταν το χαρτί.
0: Δεν θα ερχόταν και πέρα.
1: Δεν θα μπαίνει στο αεροπλάνο για να έχουν το κεφάλι του σύσκο, γιατί μια φορά και αυτά τα διαδικαστικά που λέμε είναι και λίγο περίεργα. Οπότε από τη στιγμή που ήρθε αυτό το χαρτί και έκλεισε το θέμα από την κυπτική πλευρά, δεν περίμενε κάτι άλλο παρά μόνο τις υπογραφές, ειδοποιήθηκε ο παίχτης να έρθει στην Αθήνα προκειμένου να κάνει τα ιατρικά και να περάσει. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον
0: Σαββατοκύριακο έντονο νομίζω θα έχει
1: παραθυνέ. Και πιθανόταν μια ενδιαφέρουσα εβδομάδα γενικώ. Δηλαδή θα έχουμε, πιστεύω δηλαδή μέχρι να κλείσει η περίοδος προετοιμασίας που θα κρατήσει 15 μέρες. Θα έχουμε ακόμα 2-3 μεταγραφές. Είναι πολλές αυτές θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Μπορεί να φτάσουν και τις διψήφιες, για διψήφιο νούμερο έτσι, στο τέλος της ημέρας. Κινήσεις θα κάνει γιατί δεν θέλει να γεμίσει μόνο με πρώτες επιλογές. Θέλει να γεμίσει και με εναλλακτικές λύσεις. Για παράδειγμα, με ανοιχτό το θέμα του Καλάμπρια, γιατί είναι τρεις οι ομάδες, τέσσερις μη σου πω από την Ιταλία, που τον γυροφέρουν και ο ίδιος είναι. Του μ' αρέσει και εδώ, αλλά να δούμε τι γίνεται, μήπως γυρίζω. Και άμα ξεσωπέσει, το πει με καθαρό τρόπο ότι. Σε συνήθεια έχω μια καλή πρόταση τελευταία που πήγε στο Φορένι Τωρίνο. Τι να το πει και η ομάδα. Έχουμε πει ότι για τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάποιος δεν πωλείται. Αν κάποιος θέλει να φύγει και φέρει μια καλή πρόταση που κάνουμε και η ομάδα και μπορεί να καλύψει το κενό του, θα φύγει. Δεν είναι θέμα, δεν κρατάει κανένα με το ζόρι. Εδώ να πούμε.

0: Οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει κίνηση να πάρει πακέτο από τον Λεβαδιακό και τον Τζάπρα και τον Βίχο για δεξιά και αριστερά, αρχικά ως εναλλακτικές επιλογές. Αλλά πιθανότητα μπορεί κάποιος από τους δυο να πάρει και φανέλα βασικού, έτσι, γιατί θεωρητικά νούμερο ένα αριστερά είναι ο Κυριακόπουλος, νούμερο ένα δεξιά είναι ο Καλάμπρια. Αλλά επειδή έκαναν και δύο εξαιρετική χρονιά με τον Λεβαδιακό, είναι παιδιά 24-25 χρονών, Έλληνες, με ήδη αρκετή διαδρομή πίσω τους, δηλαδή έχουν ανέβει όλα τα σκαλιά από τις άγονες γραμμές μέχρι την Super League και συνθέσαν ένα εξαιρετικό δίδυμο για το Λεβαδιακό, κυρίως επιθετικά ο Τσάπρα βγήκε ο νούμερο ένα παίχτης σε ασίστ το φετινό πρωτάθλημα, το πράγμα που έκλεισε. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες περιπτώσεις και ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να κάνει κίνηση ο Λίν να τους πάρει και τους δύο πακέτο, και είναι επειδή και μια εξαιρετική σχέση με τον Κομπότιο Αλαφούς. Νομίζω ότι και από εκεί θα πρέπει να περιμένουμε κάποια στιγμή νεότερα.
1: Έγινε, Χρήστο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για ό,τι νεότερο και τώρα ο πρώτος Παναθηναϊκού πλέον έχει ανεβάσει στροφές. Στην Αθήνα λοιπόν ο Καμαρά περνάει εξετάσεις και υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας για 4 χρόνια με το Τριφύλι. Νωρίτερα ακούσατε από τον Γιώργο Μίνο και το τυπικό τέλος της συνεργασίας με τον Ρασβά Λουτσέσκου. Σας μετέφερα και εγώ την είδηση του Ολυμπιακού ότι ανακοινώθηκε με κάθε επισημότητα και απόξω Πάμπλο Μαφέο. Θα πούμε πολλά περισσότερα με τον Πάγιο Πάζογλου μετά όμως. Το απαραίτητο διάλειμμα να θυμίσω όσον αφορά στο παγκόσμιο κύπελλο, το πρόγραμμα που έχουμε σήμερα και όταν είμαι σήμερα από το βράδυ μέχρι τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 10 είπα Αυστραλία, στη 1 Σκωτία Μαρόκο, στις 3:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου Βραζιλία Αϊτή και στις 6 το πρωί Τουρκία Παραγουάη, αγώνες για την δεύτερη πλέον αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Χθες Τσεχία Νότια Αφρική 1-1, ισοπαλία που δεν βολεύει καμία από τις δύο ομάδες. Ελβετία Βοσνία 4-1, Καναδάς Κατάρ 6-0 και Μεξικό Νότια Κορέα 1-0. Έπειτα λοιπόν και από αυτά τα παιχνίδια η βαθμολογία στους ομίλους που έχουν ήδη από δύο αγωνιστικές έχει διαμορφωθεί ως εξής. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, για τη φάση των νοκάουτ. Έχει 2 νίκες, 6 βαθμούς. Η Νότια Κορέα 3, στον πρώτο όμιλο αυτά. Από 1 βαθμό Τσεχία και Νότια Αφρική. Δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι καταδικασμένες, αλλά έχουν δυσκολεύσει λένε τα πράγματα. Όσον αφορά στο δεύτερο, θα θυμίσω ότι περνάνε και καλύτερες τρίτες. Λοιπόν, όσον αφορά στο δεύτερο γκρουπ, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς. 4 βαθμούς έχει και η Ελβετία και από 1 βαθμό η Βοσνία και το Κατάρ. Λοιπόν, είμαστε μερικά δευτερόλεπτα πριν από τις 2:30. Θα πάμε σε απαραίτητα μηνύματα και σε λιγάκι θα είμαστε μαζί σας εδώ στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα της Ρασπόρ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
2: Είναι ιστορία.
3: Είναι αναμνήσεις.
4: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
5: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
6: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία.
1: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
0: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
7: Πιάνω.
8: Πιάνω.
7: Βάζω.
8: Βάζω.
7: Το κεφάλι.
8: Το κεφάλι.
7: Κατεβάζω.
8: Κατεβάζω.
7: Φτιάχνω τα χέρια μου.
8: Φτιάχνω τα χέρια.
7: Και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
11: Ακούτε, Hera Sport.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ξανά με σημερινή εφημερίδα στην Ερασπορ. Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 4, πάντα με την πολύτιμη συνδρομή των ρεπόρτερ της Ερασπορ. Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα από τον Γιώργο Μίνο την ανακοίνωση πλέον και την επίσημη ανακοίνωση για το διαζύγιο με τον Ασβάν Λουτσέσκου. Επόμενος προπονητής του ΠΑΟΚ, όπως όλα δείχνουν, θα είναι ο Μαρίνο Πούσιτς, ο οποίος είτε απόψε είτε αύριο το πρωί, σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του Γιώργου, θα είναι στην Αθήνα. Στην Αθήνα είναι και ο Ετιέν, στην Αθήνα είναι και ο Ετιέν Καμαρά, ο οποίος περνάει από εργομετρικά τεστ στο Κορυπή και θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, ενώ στον Ολυμπιακό επίσημα ανακοινώθηκε πλέον η απόκτηση του Παύλου Μαφαίου.

0: Λοιπόν, πάμε. Ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Πασοπάζογλου μαζί μας. Εγώ είπα δύο-τρία πραγματάκια έτσι στον πρόλογο για Μαφέο αλλά και για Μπιανκόν. Περισσότερα πάντως από τον Μπάμπη. Μπάμπη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αναμενόμενο, το περιμέναμε έτσι, να ανακοινωθεί ο Μαφέος. Είχα πει κιόλας ότι με τα social τώρα, με αυτά που κάνουν οι ομάδες, βιντεάκια, φωτογραφίες και όλα αυτά, μπορούσε να καθυστερήσει μια-δυο μέρες. Είδες, δεν ανακοινώθηκε χθες. Ανακοινώθηκε σήμερα από τον Ολυμπιακό για τον 28χρονο Αργεντινό δεξιό μπακ, βασικός μπακ πλέον του Ολυμπιακού, ο Μαφέο, προερχόμενος από τη Μαγιόρκα. Και όπως έχουμε πει, έχουν γίνει, εξής, είναι μια περίπτωση που μπορεί να πει κανείς με καθυστέρηση έγινε η μεταγραφή του, γιατί υπενθυμίζω ότι και πριν από λίγα χρόνια ήταν βασικός στόχος του Ολυμπιακού. Όταν ακόμη έπεσε στη Στουτγκάρδη, τότε πήγε στη Μαγιόρκα, έπεσε στην Ισπανία και δεν πήγε στον Ολυμπιακό. Μετά από χρόνια λοιπόν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Έτσι καλύπτει θέση του δεξιού, του βασικού δεξιού μπακ. Δεύτερη χρονικά τουλάχιστον που ανακοινώνεται μετά του Κώστα Φορτούνη. Και λέω τουλάχιστον που ανακοινώνεται, γιατί έχει αποφασίσει και επιστρέψει για θέση του τρίτου γκολκίπερ ο Στουρνάρος. Και συνεχίζει ο Ολυμπιακός, αλλά δεν είναι μόνο οι αποκτήσεις παικτών, είναι και οι παραχωρήσεις. Σήμερα το πρωί δημοσιεύτηκε φωτογραφία στο διαδίκτυο του Ζουλιάν Μπιανκόν στα γραφεία της Άντερλεφ για να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στον Βελγικό Σύλλογο. Περιμένουμε ότι μπορεί να ανακοινωθεί και σήμερα, δηλαδή η παραχώρησή του. Υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ το ποσό που θα πάρει ο Ολυμπιακός για την παραχώρηση του Γάλλου κεντρικού αμυντικού, ο οποίος δεν ξέρει αυτό που λέμε κακός, ποτέ δεν έγινε ο τρίτος σταθερά πόλος στην άμυνα μαζί με Ρέτσο και Πιρόλα. Φάνηκε δηλαδή να υπάρχει εκεί μια διαφορά και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε αποφασίσει να πάρει τρίτο στόπερ, να είναι αυτό που λέμε στο βασικό rotation. Από τη στιγμή που ο Μπιανκόν θα πήγαινε τέταρτος, νομίζω και ο ίδιος ήθελε να έχει πιο ενεργό ρόλο και γι' αυτό βρέθηκε αυτή η λύση. Που σημαίνει, η Κώστα, ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει δύο και τυπικά πλέον δύο κενές θέσεις
0: στον
1: στόπερ. Βεβαίως, γιατί έχει αποχωρήσει και ο Καλογερόπουλος που πήγε στην Ιρεβέργιο ως ελεύθερος. Δεν προτίθεται, δεν έχει τεθεί θέμα επιστροφής του Μάνσα. Θα δούμε και εκεί αν θα παρακολουθεί στη Βραζιλία, θα δούμε τι θα γίνει, θα μείνει στη Ρίο Άβε ως δανεικός. Και για αυτόν τον λόγο ο Ολυμπιακός έχει εντείνει τις προσπάθειες στο τελευταίο διάστημα να πάρει τον Σμαϊλόβιτς. Έχει προχωρήσει σε επαφές, το έχουμε πει εδώ και μια-δυο μέρες, ότι έχουν προχωρημένες οι επαφές με τη Σάντε Φιόρτ για τον Σμαϊλόβιτς. Περίπου στα 3,5 εκατομμύρια, δηλαδή μια ή άλλη, αν δεν να βάλει και κάτι όπως ο παραπάνω Ολυμπιακός από τα λεφτά που θα πάρει για τον Μπιανκόν, για να πάρει τον στόπερ της Σάντεφιλ. Και μετά την εξέλιξη την αρνητική με τον Μαρμόλ,
0: ο οποίος ήταν πολύ κοντά χθες το μεσημέρι και σήμερα το πρωί είναι να πάει στη Φέγεντορντ, έτσι.
1: Υπήρχε ένα θρίλερ. Κάποια στιγμή το βραδάκι, νωρίς το βράδυ, έβγαινε από την Ισπανία ότι έχει επιλέξει τον Ολυμπιακό, αλλά αργότερα έγινε γνωστό ότι πάει στη Φέγεντορντ. Ξέρεις, μέχρι να τελειώσει μια μεταγραφή ποτέ δεν είσαι σίγουρος, αλλά βλέπεις ότι εντείνονται και τα σενάρια για την επιστροφή του Κάρμο, που θα πρέπει να το δούμε στην πράξη. Έχω εξηγήσει ότι περισσότερο είναι θέμα να καταλάβει ο Ολυμπιακός ότι ο ίδιος ο παίκτης έχει όντως στόχο να παίξει την ομάδα, ότι τον καλύπτει πλέον ως φιλοδοξίες ο Ολυμπιακός, και όχι να έχει το μυαλό του συνεχώς ότι θα παίξει ένα μεγαλύτερο ποτάμι, όπως δηλαδή έγινε, θυμάσαι, πέρσι και δεν έμεινε. Ναι. Γι' αυτό δεν έμεινε ο Κάρμο, δεν υπήρχε κάποιο άλλο.
0: Ξέρεις, όταν λέμε ρε, στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού για Κάρμο Μπάμπιλ, πάει αυτομάτως στο μυαλό στο ερώτημα ποιος Κάρμο από τους δύο, έτσι, αυτός της πρώτης χρονιάς.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη χρονιά ήταν 6 μήνες. Δεν ήταν εξαισίδη.
0: Ναι, ολοκληρωμένη. Μετά,
1: ναι, μετά η δεύτερος χρόνος, η full season που λέμε. Επίσης υπάρχει μια άλλη παράμετρος, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, ο Κάρμο θα ξεκινήσει ως τρίτος. Δεν ξεκινάει κανένας που θα αποκτηθεί. Δεν ξεκινάει ως σούπερ βασικός. Το δίδυμο.
0: Ρέτσο Πιρόλα δεν σπάει.
1: Είναι, όχι, είναι αυτή τη στιγμή το βασικό. Τώρα μέσα από την απόδοση. Πώς έκανε ο Πιρόλα με τον Κάρμο. Θυμάσαι ότι πρόπερση ξεκίνησε ο βασικός ο Κάρμο.
0: Ναι.
1: Και θυμάσαι ότι είχα πει από τον Οκτώβριο, έχοντας δίπλα τον Πιρόλα, είχα εκφράσει μια απορία ότι γιατί δεν γίνεται αυτός βασικός. Για το παιδί του άξιο, και είδε στην πορεία ότι κέρδισε τη θέση του στη βασική ενδεκάδα. Αλλά αν υπάρχει περίπτωση, έτσι όπως είναι και το σύμφωνο που δώσω, έχεις την υποχρέωση να έχεις παίχτες αρκετούς και στο βασικό rotation που λένε οι προπονητές. Δεν μπορεί να παίζουν 11, θες παραπάνω και να είναι ενεργοί και να βρίσκει ο προπονητής τρόπο να σε έχει ενεργούς. Όχι όπως έγινε φέτος, που έμειναν κάποιοι παίχτες να παίζουν στη χάση και στη θέξη. Πρέπει να έχεις ένα roster το οποίο θα εμπιστεύεσαι, προφανώς θα έχεις έναν κορμό, αλλά πρέπει να έχεις περισσότερους παίχτες σε εγρήγορση. Και για τα στόπερ υπάρχει και το ενδεχόμενο αν δεν υπάρξει θέμα, δηλαδή υπαχώρησης ο δανεικός, να είναι και ο νεαρός Κουτσίδης. Θα δούμε και στην προετοιμασία κιόλας. Ίσως να το δούμε να κλείσει έτσι το κέντρο της άμυνας του Ολυμπιακού. Αλλά αυτό που περιμένουμε τώρα πια περισσότερο, για να σου πω την αλήθεια, είναι να κλείσει του Σμαϊλόβιτς η υπόθεση και βεβαίως να κλείσει και η περίπτωση του κεντρικού χαφ της Λοριάν, γιατί ο Ολυμπιακός ψάχνει σίγουρα τον Καντιόνο, ψάχνει σίγουρα έναν παίκτη εκεί στη μεσαία γραμμή. Έχουν βάλει τώρα οι Ισπανοί στο κόλπο και τον Μάρτιν της Τζιρόνα, ένας παίκτης που είχε προταθεί και έχει αποσχολήσει τον Ολυμπιακό, αλλά καταλάβαινα τουλάχιστον δεν είναι βασική επιλογή, τουλάχιστον έτσι όπως ξεκίνησε με τα γραφικές αναζητήσεις του ο Ολυμπιακός. Άρα περιμένω αυτές τις δύο περιπτώσεις να δούμε αν μπορεί να καλυφθεί, να μειωθεί η διαφορά για το Στάνιτς, τους Λιτζογκόρετς. Επαναλαμβάνω ότι από την Βουλγαρία έχει βγει ότι αρχικά η Λιτζογκόρετς ήθελε 10, μπορεί να πέσει στα 8, ο Ολυμπιακός πήγε στα 6. Υπάρχει μια εκτίμηση να κλείσει μεταγραφή έως στα 7-7,5, αλλά ξέρεις, μιλάμε για μεγάλα ποσά, δεν μιλάμε για ένα και δύο εκατομμύρια, δηλαδή ο ένας θέλει δύο, ο άλλος δίνει ένα. Εδώ μιλάμε για 6, 8, 10, τέτοια ποσά. Εάν η διαφορά πάει στο 1 εκατομμύριο, προφανώς θα υπάρχουν πιθανότητες, σοβαρές πια πιθανότητες για να καλυφθεί η διαφορά. Αλλά ξέρεις πώς είναι οι διαπραγματεύσεις. Σήμερα είναι έτσι, αύριο είναι διαφορετικά. Θα το δούμε πώς θα εξελιχθεί και η περίπτωση του Στάνιτς. Αυτές είναι οι υποθέσεις. Και βέβαια περιμένουμε κάποια στιγμή και εξελίξεις, μάλλον κατάληξη για να πω την αλήθεια, με την υπόθεση του Ρόκα, του εξτρέμ της Τζιρόνα. Αυτές είναι οι περιπτώσεις των παικτών που βρίσκονται στο τραπέζι. Βεβαίως έχει βγει και η περίπτωση του Κολεόσο, του Ιταλού, που έπαιξε με την εθνική ομάδα, ήταν στη δική μας στο Παγκρίτιο πρόσφατα, ναι. Μας υποβάλε η Ιταλία πλην Ντοναρούμα, όλους τους παίκτες.
0: Ήταν από την ΚΑΠΑ 21 σχεδόν, ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ανήκει στην Μπέρνλι, Μπάμπη, έτσι, και έχει συμβόλαιο μέχρι το 29.
1: Ναι. Να δούμε κατά πόσο μπορεί να προχωρήσει και να υπάρξει εξέλιξη για αυτή την υπόθεση. Ο Μπότης αποχαιρέτησε και αυτός τον Ολυμπιακό. Έχει επιλέξει να παίξει στην Πογκόν. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο την ώρα. Υπάρχουν πράγματα δηλαδή σε εξέλιξη. Περιμένουμε εδώ και μέρες. Η αλήθεια είναι, περιμένουμε εδώ και μέρες, Κώστα, κατάληξη των υποθέσεων. Είτε έτσι, είτε αλλιώς, είτε θα προχωράει ο Ολυμπιακός να κλείνει τις μεταγραφές, ή θα χαλάει μια μεταγραφή, θα πάει σε μια άλλη υπόθεση. Αυτό επειδή μου έστειλαν μηνύματα και δεν ξέρω να σου γονέθηκε και εσένα και για τον Ντεφράι, θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει πριν κάνα δύο μήνες.
0: Ναι, που είναι κοντά στο Παναθηναϊκό. Τώρα είχε ακουστεί, το είπα και στο Χρήστο νωρίτερα, ότι είχε ακουστεί έντονα και για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Ναι, είχε ακουστεί, γιατί είχαμε πει ότι είχε προταθεί και είχε εξεταστεί η περίπτωσή του, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός έκανε άλλες επιλογές. Δηλαδή δεν προχώρησε με τον Ντεφράι και χρονικά πήγε αρχικά στο Μαρμόλ, πήγε στον Σμαϊλόβιτς, τώρα είναι στο τραπέζι ο Κάρμο, δηλαδή όλο το τελευταίο διάστημα τουλάχιστον ένας μήνας, μη σου πω και ενάμιση, δεν υπήρχε κάποια κινητικότητα, ήταν τις περιπτώσεις που είχαν πέσει στο τραπέζι και προταθεί, το έχει εξετάσει ο Ολυμπιακός, αποφάσισε να πάει σε άλλες υποθέσεις, ένας πολύ καλός, ένας πολύ έμπειρος και πάρα πολύ καλός αμυντικός, ο Ντεφράι, αλλά ο Ολυμπιακός είχε άλλες και αποφασίσει να προχωρήσει άλλες περιπτώσεις.
0: Έγινε, Μπάμπη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Τον Μπάμπη Σαπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Εγώ να πω ότι από άλλη ανακοίνωση πριν από λίγο και επίσημα τη συμφωνία με τον Νίκο Παπαδόπουλο, Έλληνας τεχνικός, αναλαμβάνει για τα επόμενα δύο χρόνια την ομάδα της Κύπρου. Λοιπόν, πάμε να τραγουδάκι σε λίγο σε ένα μαζί.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στα ρεπορτάζ. Θα πάμε σε αυτό τη ΑΕΚ. Εδώ τα πράγματα είναι σαφώς πιο ήρεμα. Η ΑΕΚ κάνει μετρημένες κινήσεις, κάνει αθόρυβες κινήσεις, όπως για παράδειγμα και η οριστική ανανέωση με τον Κατσίνοβιτς δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά νομίζω ισχύει από χθες το απόγευμα. Έτσι, ο Γιάννης Σαντορίνος είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Για όσους δεν θυμούνται, η συμφωνία με τον Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια έχει ανακοινωθεί από τον Μάρκο Νίκολιτς, την συνέντευξη που είχε δώσει στην Σερβία και είχε πει ότι θα έχουμε και τον Κατσίνοβιτς για τα επόμενα 2 χρόνια.
0: Όχι, δεν το θυμάμαι σου. Εντάξει, οκ.
1: Άρα, αλλά ήταν, ξέρεις, τα τυπικά να πέσουν οι υπογραφές. Μετά, το έχω ξαναπεί, είναι το τελετουργικό. Οι παίκτες είναι σε διακοπές. Να έρθουν, να βγάλουν τις φωτογραφίες. Έχει αυτή τη διαδικασία, αυτό το παιχνίδι ανάλογα. Το είδαμε και με τον Βίντα, το είδαμε και με τον Μάνταλο, με ωραίο τρόπο νωρίτερα με το γράμμα προς το γιο του. Το ίδιο γίνεται και με τον Κατσίνοβιτς για 2 χρόνια, το είδαμε και με τον Ζούμπκοφ. Κάτι ανάλογο θα γίνει και με τις ανανεώσεις που περιμένουμε να οριστικοποιηθούν την άλλη εβδομάδα. Αρχικά να πούμε το τρόπο του πρωταθλήματος είναι στη Τρίπολη. Για το γεγονός ότι άρχισε η διαδικασία της 11 το πρωί, είχε αρκετό κόσμο και αρκετά πιτσιρίκια που φωτογραφήθηκαν. Και το βραδάκι θα πάει στην Καλαμάτα, στην κεντρική πλατεία, έτσι αυτό το tour, το οποίο ξεκινάει από την Πελοπόννησο και με το οποίο η ΑΕΚ θέλει να ανταποδώσει στους οπαδούς της όλη αυτή την υποστήριξη που έλαβε μέσα στη χρονιά. Και οι οπαδοί της έδωσαν αγώνα για να κατακτηθεί αυτό το πρωτάθλημα, οπότε τους δίνει την ευκαιρία να το χαρούν, να το απολαύσουν, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Το ξημέρωμα είδαμε τον Ορμπελίν Πινέδα να παίζει και σε αυτό το Μουντιάλ, να μπαίνει αλλαγή
0: νομίζω,
1: πρώτο λεπτό, ναι, στην νίκη που πέτυχε το Μεξικό. Άρα και επισήμως μέσα από τις συμμετοχές του, ο Πινέδα γίνεται ο μοναδικός παίκτης που ανήκει στην ΑΕΚ με τη φανέλα της ΑΕΚ που έχει παίξει σε 2 Μουντιάλ. Στο παγκόσμιο κύπελο του Κατάρ το 22 και τώρα στο παγκόσμιο κύπελο που συνδιοργανώνεται και από την χώρα του. Με τα γραφικά.
0: Και κορυφαίο σε όλη τη σεζόν για πέρυσι, έτσι, όσον αφορά στη Super League.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια και μάλιστα με συντριπτικά ποσοστά, ο Ορμπελίν Πινέδα. Ξέρεις, το θεωρούμε δεδομένο, αλλά αν θες τη γνώμη μου, επειδή το συζήταγα κιόλας, αυτό το 67% περίπου, δηλαδή 66,67 ούτως ή άλλως πάει με τη στρογγυλοποίηση, προκύπτει και από τους φιλάθλους των άλλων ομάδων. Δηλαδή, στην ΑΕΚ γινόταν και συζήτηση. Είναι ο Πινέδα που είναι σταθερά καλός, είναι ο Γιώβιτς που βάλει τα 21 γκολ, είναι ο Κοϊτά που έπαιξε τα 52 από τα 53 μάτς, είναι ο Στρακόσκια που έκανε καθοριστικές επεμβάσεις, είναι ο Ρέλβας που ήταν ο πιο αξιόπιστος στόπερ, είναι ο Μαρίν που κούμπωσε, ξέρεις, ό,τι και να έλεγες σε όλο αυτό,
0: ναι,
1: ή ακόμη και ο Βάργα, άλλοι έλεγαν τον Βάργα και ασύντα από τον Γενάρη.
0: Γιατί ήταν καθοριστικά τα γκολ που πέτυχε σε κάποια μάτια.
1: Πολύ σημαντική η παρουσία του, έτσι. Ή προς το τελείωμα η ΑΕΚ πήρε πράγματα για τον Περέιρα, μην το ξεχνάμε, και από τον Ζωάο Μάριο που βάλει τον γκολ του τίτλου. Άρα εδώ υπάρχει μια καθολική αναγνώριση στον Ορμπελίν Πινέδα, οπότε εκτός από το γεγονός ότι αναδείχθηκε και παίκτης της ΑΕΚ, πάλι σε σχετική ψηφοφορία ο Πινέδα, αναδείχθηκε ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του ελληνικού πρωταθλήματος με ένα τρομερό ποσοστό, δηλαδή ας σκεφτούμε ότι ο Τζολάκης που ήταν δεύτερος ήταν 14 ακόμα κάτι, δηλαδή δεν ξεπέρασε το 15% και ο Πινέδα ήταν σχεδόν στο 67%. Λογικό και επόμενο μου φαίνεται. Οπότε, λέγαμε για τα μεταγραφικά, είπαμε οι αναζητήσεις είναι χαφ και στόπερ, περισσότερα θα περιμένουμε να συμβούν ή να αρχίσουν να γίνονται αντιληπτές οι κινήσεις από την επόμενη εβδομάδα, όπου η ΑΕΚ θα πάει να κλείσει τουλάχιστον μια περίπτωση. Το ίδιο θα περιμένουμε σταδιακά για την επόμενη εβδομάδα και για να δούμε να οριστικοποιούνται οι ανανεώσεις ποδοσφαιριστών, όπως ο Σταύρος Πίος και ο Λούκα Γιώβιτς. Το έχω ξαναπεί, ας το πω ακόμη μια φορά, δεν θεωρώ ότι θα παίξουν ρόλο στις συμφωνίες ή όποιες οικονομικές διαφορές. Δεν έχει τέτοιο ζήτημα η ΑΕΚ, αλλά το έχουμε πει και μαζί το έχουμε συζητήσει, Κώστα. Η ΑΕΚ βάζει και ένα πλαφόν, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει συμβόλαιο ετήσιο 2,5 εκατομμύρια και μετά μπορεί να πηγαίνει 3.
0: Θέλει να χαλάσει την ισορροπία στα αποδυτήρια, φαντάζομαι.
1: Ναι, θέλει να κρατήσει το όριο και τις ισορροπίες, αναγνωρίζοντας τις αξίες, χωρίς να ανοίξει η ψαλίδα μέσα στα αποδυτήρια σε ό,τι αφορά τη μισθολογική κλίμακα. Να το πω και στην πράξη. Ο Γιώβιτς έχει συμβόλαιο 1,8. Η ΑΕΚ δεν θα του δώσει νέτα αποδοχές 2,5. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να τον πάει πάνω από 2. έτσι, 2,1, 2,2, αυτό θα το κρίνει η ΑΕΚ. Και μαζί και με τα μπόνους να είναι ευχαριστημένος και ο παίκτης. Γι' αυτό μιλάμε ότι όταν υπάρχει θετική προδιάθεση από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, δεν υπάρχει περίπτωση να μην τα βρει με μια ομάδα που έχει και την οικονομική δυνατότητα να το κάνει. Το ίδιο και με τον Ορμπελίν Πινέδα.
0: Και θέλει και ο γιος του να μείνει. Και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο, Γιάννη.
1: Ναι, εντάξει, και ο ίδιος θέλει να μείνει. Αλλιώς δεν θα το έλεγε αυτό. Έτσι. Που έχει πει ότι ούτως ή άλλως τρέχει το συμβολαιό του και θα θέλει και την επόμενη χρονιά. Και ότι θα βάλει και περισσότερα γκολ και να βοηθήσει περισσότερο την ΑΕΚ. Όλα αυτά είναι σημαντικά. Και το δέσιμο που έχει ο Γιώβης με τον Νίκολιτς. Και γενικά η ΑΕΚ έχει ένα περιβάλλον που πείθει τους ποδοσφαιριστές της να επενδύσουν πάνω της. Γιατί τους κάνει καλύτερους. Και μέσα από την ομάδα κερδίζουν στόχους. Επειδή είπαμε για τα οικονομικά, μόνο τα πριν που έχει δώσει μέσα στη χρονιά ο Μάριος Ηλιόπουλος, τα προσωπικά πριν, μόνο το πριν τίτλου που είναι εξωπραγματικό που δόθηκε και μοιράστηκε για προς τους υπαλλήλους κτλ., καλύπτουν ακόμα και τις συμβατικές υποχρεώσεις. Δηλαδή το τι προέβλεπε το κάθε συμβόλαιο. Άρα γι' αυτό λέω ότι δεν περιμένω να υπάρξει κόλλημα πάνω στα οικονομικά ζητήματα, αλλά με τη συγκεκριμένη γνώση που αναφέρω ή του Πινέδα. Που η ΑΕΚ από το 1,3 το πάει στο 1,8. Η πλευρά του παίκτη το ήθελε 2,3. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά τα νούμερα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αλλά αν θέλει το 2 μπροστά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα στην ΑΕΚ να βάλει το 2 μπροστά. Να πάρει δηλαδή στα 2 εκατομμύρια νέτα αποδοχές τον Πινέδα. Τον κορυφαίο χαφ του πρωταθλήματος. Επίσης, καλό είναι να βλέπουμε και κάποια πράγματα από το Μεξικό. Σε αντίθεση, ας πούμε, το καλοκαίρι του 24, που έχουμε πει ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και για την οικογένεια. Που δείχνει με κάθε τρόπο ότι θέλει να συνεχίσει να ζει την Ευρώπη, να συνεχίσει να ζει την Ελλάδα και ο Πινέδα είναι πρωταθλητής, έχει την προοπτική του Champions League, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Βλέπεις, δεν ακούγεται πουθενά η φωνή του Villarreal, του ατζέντη δηλαδή του ποδοσφαιριστή, όπως ακούγονταν το 24. Δεν βγαίνουν πράγματα πια, έχουν σταματήσει.
0: Ούτε δημοσιεύματα τον θέλουν.
1: Ναι, ειδικά από τότε που αναφέρθηκε το Fox Sports, που το ξέρουν όσοι γνωρίζουν ότι ακουμπάει πάνω στην οικογένεια, ότι ο παίκτης σκέφτεται. Να μην γυρίσει πίσω, δηλαδή να διατηρηθεί ακόμα στην Ευρώπη, που το έχουμε πει ότι αυτή είναι η στρατηγική απόφαση που θα ληφθεί μετά το Μουντιάλ, ότι η οικογένεια θα μείνει άλλα 4 χρόνια στην Ευρώπη. Μετά από αυτό δεν υπήρξε κάτι άλλο. Όπως επίσης είναι ξεκάθαρη και η θέση της ΑΕΚ, όποιος θέλει από την Αμερική, άρα και από το Μεξικό, 8 εκατομμύρια cash. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Έτσι. Και οι αποδοχές του Πινέδα είναι επίσης υψηλές που σε βάθος τετραετίας τον υπερκαλύπτουν.
0: Ωραία.
1: Για όλα αυτά λοιπόν θεωρούμε ότι και η περίπτωση του Πινέδα, όταν με το καλό τελειώσει τις υποχρεώσεις του από το Μεξικό, θα λήξει θετικά για την ΑΕΚ. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση μέσα από τα δεδομένα που σας αναλύουμε και με στοιχεία του ρεπορτάζ.
0: Έγινε Γιάννη, μου σου ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Ήταν και ο Γιάννης Αντορινίος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είμαστε 2 λεπτάκια πριν από τις 3. Θα βάλουμε μια ανατελεία, θα πούμε σε απαραίτητα μηνύματα, ένα τραγουδάκι και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί σας στο δεύτερο ημίχρονο πλέον της μεσημβρινής ραδιοεφημερίδας Ερασπόρ.

Σαμ. Είναι πολύ ικανός ποδοσφαιριστής και ώστε να κουβαλάει την μπάλα και να μπαίνει στην αντίπαλη περιοχή, δηλαδή να παίζει ένα εναντίον ενός και να σκοράρει κιόλας. Αυτό δεν το συζητάμε. Το ζήτημα είναι κατά πόσο θα είναι, θα έχει το κίνητρο για να είναι τόσο ανταγωνιστικός και να μπορέσει να κάνει μια δεύτερη χρονιά εφόσον παραμείνει. Πάντως, ο Άρης θα πρέπει να κινηθεί και να κινηθεί γρήγορα, γιατί υπάρχουν και κάποια σενάρια γενικότερα για τον Μαντσίνη, για την επιστροφή του στην Θεσσαλονίκη κτλ. Και αυτή είναι μια περίπτωση που την έχουν εξετάσει ή εν πάση περιπτώσει έχει πέσει στο τραπέζι της κουβέντας μεταξύ των υπεύθυνων του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτό είναι μια περίπτωση που μπορεί να πάρει σάρκα και οστά, γιατί πρόκειται για έναν παίκτη που ξέρει τον Βικελίδη, ο Άρης τον ενδιαφέρει στην Ελλάδα και μάλιστα σε μικρή ηλικία. Τότε έκανε 3,5 χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, παίζοντας δυνατά παιχνίδια και δείχνοντας ότι έχει δυνατότητες. Έτσι πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό, μετά ακολούθησε η πορεία του, ξέρουμε, στον Αποέλ κτλ. Γιατί και εκεί πέρα είναι, όταν μιλάμε για τον Αποέλ, δεν είναι 100% βέβαιο αν τελικά οι δρόμοι τους χωρίσουν, έτσι. Ναι. Μπορεί να συμβεί

0: συζήτηση και για το θέμα του Παναθηναϊκού, την τεχνική ηγεσία κτλ. Και την επιστροφή του μετά το 2012. Αλλά από όσο γνωρίζω, έχει και άλλες.
1: Και δουλειές δικές του, προσωπικές. Ναι.
0: Συνδέσεις ναι, με ναι. την Αθήνα, με κόσμο, με φίλους κτλ. Επομένως, βρήκε μια ευκαιρία να τα συνδυάσει, νομίζω, όλα. Τις επόμενες μέρες, θα έλεγα εγώ, θα μάθουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την επίσκεψη, για το τι έγινε κτλ. Άλλωστε, ο Μπράντοβιτς ήταν εδώ και κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Final Four και είχε συζητήσεις με ανθρώπους του Παναθηναϊκού, νυν και πρώην, και μάνι-μάνι μόνο τις βραδινές ώρες, ας πούμε, είχε συναντήσει με αρκετό κόσμο, ο οποίος είτε εργάζεται τώρα που μιλάμε, είτε έχει εργαστεί στον Παναθηναϊκό και επί των ημερών του, αλλά και αργότερα. Άρα πιστεύω ότι οι πιθανότητες παραμένουν αυξημένες όσον αφορά πάνω από το 50%, αλλά επουδενή δεν έχει υπάρξει ακόμα συμφωνία, και αυτή είναι η γνώμη μου και η γνώση γύρω από το αντικείμενο αυτό του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Είναι ο διακαής πόθος, δεν βλέπω ότι υπάρχει κάποιος άλλος στο προσκήνιο που θα μπορούσε να μπει στα παπούτσια του Σέρβου προπονητή, ειδικά μετά την αποχώρηση του Έργιν Άταμαν. Ωστόσο, επειδή τα θέματα αυτά είναι περίπλοκα και δεν αφορούν, ας πούμε, ένα προπονητή ή ένα κλαμπ της σειράς, αλλά ένα υπεροκειάνιο όπως είναι ο Παναθηναϊκός με τα 7 αστέρια, είναι λογικό ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για να περιμένουμε να μιλήσουν μόνες τους οι εξελίξεις. Τώρα, από εκεί πέρα, κάτι μεταγραφικό δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, δεδομένου ότι είναι το θέμα του προπονητή το πρώτο και το μείζονο σημασίας. Υπάρχουν όμως θέματα που τρέχουν, όπως για παράδειγμα η επέμβαση στην οποία υπευλήθη ο Νίκολα Μιλουτίνοφ. Ήταν μια επέμβαση η οποία έγινε στο αριστερό μετατάρσιο. Όταν λέμε μετατάρσιο, μιλάμε για το πάνω μέρος του πέλματος. Και ήταν ένα χειρουργείο το οποίο έπρεπε να το κάνει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ για να αφαιρέσει κάποια πράγματα, όπως το λένε στην ιατρική, υλικά οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο. Ο παίκτης ο συγκεκριμένος άλλωστε έχει και την ευκαιρία να ξεκουραστεί, διότι δεν έχει συμπεριληφθεί στις κλήσεις της Εθνικής Ομάδας της Σερβίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Θυμίζω ότι έχουμε ένα παράθυρο στη FIBA 2 και 5 Ιουλίου. Η Εθνική μας Ομάδα παίζει 2 του μηνός εκτός έδρας με τη Ρουμανία στην πόλη Οραντέα και εντός έδρας με την Πορτογαλία 5 Ιουλίου στη Σάνελ Αρένα, όπως είναι ο αρχικός προγραμματισμός. Είναι τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θεού θέλοντος και συνθηκών, αν το επιτρέπουν οι συνθήκες, πάμε για το Κατάρ του χρόνου το καλοκαίρι. Έτσι έχει προγραμματιστεί, δηλαδή Abu Dhabi Final Four Ευρωλίγκα στο Μάιο και τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ. Από εκεί πέφτει το χρήμα λοιπόν και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ευρωλίγκα, γενικώς και σε άλλες διοργανώσεις. Για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, κάτι συνταρακτικό όχι, με την έννοια ότι περιμένουμε, ας πούμε, και άλλες μεταγραφικές κινήσεις να ολοκληρωθούν. Ο Λιντέλ δήλωσε για τον Άρη ότι του υποσχέθηκαν ο Σπανούλης και ο Ζήσης ότι θα βγάλουν τον καλύτερό του εαυτό. Είναι δηλαδή κάποιες κινήσεις που τις περιμένουμε, που έχουν ολοκληρωθεί και περιμένουμε και άλλες να ανακοινωθούν από Άρη και ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη είχε μια ανακοίνωση πριν από μερικές ώρες. Μιλάμε για τον Κάιλ Αλεξάνδερ, που το ξέραμε ότι έχει συμφωνήσει και απλά ανακοινώθηκε η απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ μέχρι το 2028. Δηλαδή δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να έχει ένα χρονοδιάγραμμα τριετίας, ας το πούμε, γύρω από αυτό το θέμα. Πρωτάθλημα πήρε η Αρμάνι Μιλάνο στο ιταλικό πρωτάθλημα, νίκησε τη Βενέτσια στο τελευταίο παιχνίδι το χθεσινό και πήρε το πρωτάθλημα της Ιταλίας. Κάτι άλλο συνταρακτικό, να σου πω την αλήθεια, όχι, με την έννοια ότι έχουμε και εκπομπή 5 με 7.
1: Ωραία, είναι πολλά περισσότερα εκεί πλέον.
0: Και λεπτομέρειες, όπως για παράδειγμα την ανανέωση του Ντε Σόουζα με το Μαρούσι και κάποιες άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με την ησυχία μας στις 5 η ώρα με 7.
1: Ωραία, έγινε Κωνσταντίνη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας καλά, καλή συνέχεια. Λίγο αυτά για τον μπάσκετ και από τον Κώστα Σωτηρίου. Να θυμίσω πριν πάμε σε απαραίτητο διάλειμμα ότι στις 10 είπα Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, στη 1 τα ξημερώματα του Σαββάτου Σκωτία Μαρόκο, στις 3.30 Βραζιλία Αιτή και σε 6 Τουρκία Παραγουάη. Αγώνες για την δεύτερη αγωνιστική στη φάση των ομίλων αφορούν τον

τρίτο και τον τέταρτο όμιλο του παγκοσμίου κυπέλου. Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που ερωτεστήριο για την επόμενη φάση μετά την νίκη του με 1-0 επί της Νότιας Κορέας. Έχει 6 βαθμούς στον πρώτο όμιλο. Η Νότια Κορέα έχει 3. Τσεχία και Νότια Αφρική ανέτυχαν εξόπαλες 1-1. Δεν καταδικάζονται από την ισοπαλία, αλλά δεν ήταν αποτέλεσμα που θα ήθελε ούτε η μία ούτε η άλλη για να παραμείνει με πιο πολλές ελπίδες στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση. Να θυμίσω ότι εκτός από τις δύο ομάδες κάθε ομίλου προκρίνονται και οι 8 καλύτερες δεύτερες. Από εκεί και πέρα, τρίτες, συγγνώμη. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στο δεύτερο γκρουπ, ο Καναδάς έχει 4 βαθμούς μετά την επικράτησή του επί του Κατάρ με 6-0. Η Ελβετία επίσης 4, Βοσνία και Κατάρ στον ίδιο όμιλο έχουν από έναν βαθμό. Όσον αφορά στα δύο γκρουπ που μπαίνουν στην δεύτερη αγωνιστική σήμερα, στο τρίτο η Σκωτία έχει 3 βαθμούς, από ένα το Μαρόκο και η Βραζιλία, χωρίς βαθμό η Αϊτή. Ενώ στο τέταρτο γκρουπ οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία έχουν από 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό η Τουρκία και η Παραγουάη.

0: για να ελπίζει σε πρόκριση. Λοιπόν, Πέτρος Μαρογιαννίτης μαζί μας. Πέτρο μου, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας Κώστα, καλημέρα από τη Νέα Υόρκη, γεια σας φίλες και φίλοι. Πραγματικά τα παιχνίδια είναι πολύ ενδιαφέροντα σήμερα. Πρώτα απ' όλα εδώ στη Νέα Υόρκη, επειδή παίζει οι ΗΠΑ με την Αυστραλία, έχει ούτως ή άλλως το δικό του ενδιαφέρον. Βέβαια τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω στον Πούλισιτς, γιατί είχε χτυπήσει στο προηγούμενο παιχνίδι, γι' αυτό και είχε αντικατασταθεί στο πρώτο μήνυμα, αν θυμάστε, από τον Ποκετίνο. Και μάλιστα χθες μπήκε στη διαδικασία να κάνει δηλώσεις και να αναφερθεί σχετικά, γιατί ο συγκεκριμένος Μωρέ είναι και λίγο star εδώ πέρα, είναι λίγο παραπάνω από τους υπόλοιπους, ας πούμε, έτσι. Έχει καλή ομάδα η Αμερική γενικότερα, αλλά ο Πούλισιτς είναι παίκτης ο οποίος κάνει τη διαφορά, ξεχωρίζει και είναι δικαίως νομίζω τα βλέμματα στραμμένα πάνω του. Είπε ότι είναι αμφίβολος, δεν θεωρώ λοιπόν ότι θα παίξει, έτσι στεχειρογώντας λίγο και αποκρυπτογραφώντας τις δηλώσεις που έκανε ο Μαωρίσιο Ποσετίνο. Μάλλον ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο μάτι την Αυστραλία δεν θα αγωνιστεί. Το Σκωτία Μαρόκο, όντως, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι και αυτό πολύ δυνατό. Οι Σκοτσέζοι χαζά-χαζά που λέμε, είδες, λίγο. Να φτάσει 1-0 και μετά.
0: Εντάξει, πέτυχαν πρώτη νίκη μετά από δεκαετίες σε παγκόσμιο κύπελλο απέναντι στην Αϊτία, αλλά πολύτιμη νίκη η Πέτρο. Έτσι μπορεί να το στείλει στην επόμενη φάση.
1: Απλώς εγώ βάζω μέσα και όλο το έργο, πώς έφτασαν δηλαδή μέχρι εδώ πέρα και
0: τα ναι, βέβαια.
1: Έτσι, τα έχουν καταφέρει περίφημα οι άνθρωποι και μπράβο του. Εννοείται ότι.
0: Πάντως οι οπαδοί τους, Πέτρο, κλέβουν την παράσταση. Εγώ που βλέπω τα βιντεάκια. Στη Βοστόνη στα μπαρ τέλειωσε η μπύρα, έτσι. Δεν το έχουν ξαναπάθει, λέει, ποτέ στην ιστορία.
1: Στη Βοστόνη τελείωσε το μπαρ. Δηλαδή, στο μπαρ τελείωσε η μπύρα. Το πήρε σπάνιο, όντως. Γιατί στην αρχή είχε τελειώσει το αεροπλάνο που ταξιδεύανε. Και πέσει το αεροπλάνο, άντε πόση μπύρα να έχουν μέσα.
0: Εντάξει, αλλά στα μπαρ στη Βοστόνη.
1: Τελείωσε στο μπαρ, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι είναι αδιανόητοι. Είναι θεούλικε, είναι φοβεροί. Βραζιλία IT και εκεί είναι στραμμένα πάρα πολύ έντονα τα βλέμματα. Πάλι ο Νέιμαρ δεν θα παίξει. Νομίζω προλάβαμε, τα είπαμε και χθες. Από την αρχή είχε βγει ότι δεν θα παίξει καθόλου στη φάση των ομίλων. Βέβαια κάποια στιγμή ήταν λίγο καλύτερα στην προπόνηση. Ίσως υπήρχε έτσι ένα ενδεχόμενο να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι με την IT, γιατί θα χρειαστεί, δηλαδή πέρα από τα υπόλοιπα, λίγο αυτή η ποδοσφαιρική τρέλα, το αλέγκρο που έχει και το τόγο πονίτο που παίζει, μπορεί να ξεσηκώσει λίγο κερκίδα, λίγο ομάδα κτλ. Και νομίζω ότι μια χαρά θα μπορούσε να σταθεί είτε στη θέση του Πακιστά είτε στη θέση του Τιάγκο. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα παίξει είτε στο σημερινό εδώ για την Αμερική παιχνίδι, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο και πάρα πολύ σπουδαίο, αλλά είναι και σχετικά εύκολο για τους Βραζιλιάνους. Θα περάσουμε σε κάποια άλλα νέα. Να πω ότι το τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς είναι την Τουρκία-Παραγουάη. Η Τουρκία εδώ εξακολουθεί και είναι το φαβορή παρά το γεγονός ότι δεν θα βγει καθόλου καλά στην πρεμιέρα της. Βέβαια η Παραγουάη είναι ομάδα πάρα πολύ σκληρή, την έχουμε δει και με την Ελλάδα. Και πόσο δύσκολο είναι να την αντιμετωπίσει και να την βάλει γκολ, αυτό το γνωρίζουμε όλοι λίγο πολύ, νομίζω έτσι. Λοιπόν, για τον drone, τα είπαμε χθε.
0: Πολλοί καταρρύψαν οι Νοτιοκορεάτες στην προπόνησή του, έτσι. Τελικά δεν μάθαμε από πού ήταν το drone, Πέτρο.
1: Δεν μάθαμε, δεν ξέρω αν θα βγει αυτό το ποτέ στη χώρα. Οι Μεξικανοί το έριξαν.
0: Α, οι Μεξικανοί το έριξαν.
1: Ναι, γιατί ήταν στο σημείο που έκαναν προπόνηση, είναι στο Μεξικό. Είναι ότι οι Κορεάτες, αλλά πραγματικά η κατασκοπή έχει πάει σε εντελώς άλλο επίπεδο. Μέχρι και ντρόν φέρνει τώρα στην προπόνηση. Θυμίζω αυτή την ιστορία με τη Southampton, που είχε πάει άνθρωπος εκεί και τραβούσε βίντεο τέλος πάντων.
0: Τώρα και το πλήρωσε. Την αποκλείσανε από τον τελικό τη ανέβη.
1: Ναι. Αδιανόητο κι αυτό. Λοιπόν, άκου τώρα να πούμε λίγο δύο πράγματα. Τι γίνεται, θα έλεγα χθες τα παιδιά στον Μοστονάκη στον Δημακό. Πάθαμε ένα σοκ, διότι το αμερικανικό δίκτυο, το Fox, Κώστα, που έχει εδώ πέρα αναλάβει την κεντρική τροπική διαχείριση του παγκοσμίου κυπέλου, αναμένεται να εισπράξει από τα hydration breaks, τα cooling breaks όπως έχουμε μάθει, τα διαλύματα για να δροσίζονται, πόσα πάνω από 250 εκατομμύρια ευρώ. Δολάρια τέλος πάντων. Θυμίζω εδώ ότι έχει δώσει 485 εκατομμύρια για να πάρει τα τηλεοπτικά δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλου. Και θα πάρει από ό,τι φαίνεται.
0: Μόνο από τις διαφημίσεις κάτι. Μόνο από αυτό.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, μόνο από το cooling break. Και εδώ να πούμε ότι έγραψε η Wall Street Journal ότι ένα σποτ 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του hydration break κοστίζει περίπου στις 200.000 δολάρια στους πρώτους γύρους. Όταν παίζει η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, εκτοξεύεται στα 750. Φαντάζομαι να πάει η Αμερική, ξέρω εγώ, κάνει τελικό, κάνει πρωί, τελικό, κάνει τέτοιο, έτσι. Και αυτό το πράγμα τι σημαίνει αυτομάτως, ότι υπάρχει κέρδος και για τη FIFA. Όχι επειδή παίρνει ποσοστά, μπορεί και να παίρνει, δεν ξέρω τι συμφωνία έχουν υπογράψει ακριβώς, αλλά επειδή όταν θα έρθει το επόμενο Μουντιάλ, θα πει παιδιά, κοιτάξτε οι άλλοι τι είχαν βγάλει.
0: Πιο ακριβά τώρα.
1: Πιο ακριβά τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Και μάλιστα σε συνδυασμό με αυτό, με τα 485 εκατομμύρια που πήρε και με το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά εδώ στο παγκόσμιο κύπελο, η FIFA τώρα που θα τελειώσει το Μουντιάλ θα κλείσει τον οικονομικό κύκλο.

0: τετραετία τη. Θα κάνει τα έσοδα τη ιστορικό ρεκόρ από 13 έως 14 δις δολάρια. Και είναι τρελή αύξηση σε σχέση με τα 7,6 δισεκατομμύρια τη προηγούμενη τετραετία που περιλάμβανε και το Μουντιάλ του Κατάρ. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μιλάμε για αύξηση 72%. Προφανώς η αύξηση αυτή οφείλεται, που λέμε ότι όλα γίνονται για το χρήμα, έτσι, στις 48 ομάδες και στους 104 αγώνες αντί για 64 που ήταν, και καταλαβαίνετε πόσο είναι το χρήμα. Μάλιστα, όλο αυτό το πράγμα έχει κάνει τους Αμερικανούς κυρίως να μπουν στη διαδικασία και να πούνε ότι, παιδιά, αν έχει πάρα από 32 βαθμούς Κελσίου, και καλά, γιατί ξέρεις ότι μετά θα καθιερωθεί, να κάνουμε ένα ακόμα cooling break. Δηλαδή,
1: δύο σε κάθε ημίχρονο. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, δύο σε κάθε ημίχρονο. 15, 30, 45, 70, πόσο είναι, ξέρω πόσο πάει. Δηλαδή, δύο σε κάθε ημίχρονο. Φοβερό δηλαδή. Έτσι. Μόνο και μόνο για να βγάλουμε πάρα πολλά έσοδα από τις διαφημίσεις. Το οποίο είναι, παιδιά, έτσι, πραγματικά αδιανόητο. Βέβαια, πριν από χθες, ότι οι Μεξικανοί, όταν σκέφτηκε για να πάνε σε cooling break, αποδοκίμασαν. Οι Μεξικανοί που ξέρουν που δεν ήταν του σόκερ εδώ πέρα του Αμερικανού, αποδοκίμασαν πάρα πολύ έντονα στην.
1: Εντάξει, υπάρχουν παιχνίδια που είναι απαραίτητο, Πέτρο, πάντως. Δηλαδή, σε κάποιο μάτσο έχει ζέστη, δεν γίνεται να το βγάλει χωρί να πάρουν οι παίχτε μια ανάσα να βγάλουν το ημίχρονο. Δεν είναι κάτι.
0: Εγώ 40 δεν είδα, Κώστα.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται να έχει 40. Και επειδή γνωρίζουμε τη συμβαίνει, και 30 βαθμού να έχει, άμα χτυπάει το χορτάρι, αυτό που φτάνει στου παίχτε είναι 40 βαθμοί, έτσι, και μέρα μεσημέρι. Κάποια μάτια.
0: Ναι,
1: το έζησε και εσύ. Άρα, ναι, μην κοιτάμε τι θερμοκρασία έχει στο θερμόμετρο, αλλά τι χτυπάει του παίχτε με τι ανακλάσει κτλ. Νομίζω ότι σε κάποια μάτια χρειάζεται. Δεν ξέρω αν χρειάζεται σε όλα, αλλά σε κάποια μάτια φαντάζομαι ότι χρειάζεται. Έτσι, και οι παίχτε δεν είναι ρομπότ και μιλάμε ότι είναι πέτρο στο τέλος της αγωνιστικής σεζόν και κάποιοι έρχονται από Champions League και Europa League, δεν είναι όλοι από μικρά πρωταθλήματα και από Premier League, έτσι, με 100 παιχνίδια τη χρονιά.
0: Βέβαια.
1: Εντάξει, τώρα το αν εκμεταλλεύονται οικονομικά είναι άλλο θέμα. Έτσι, και έτσι και αλλιώ και το ποδόσφαιρο, και στο ποδόσφαιρο πλέον λέει για το χρήμα, όπως είπες, γίνονται.
0: Ναι, ρε παιδί, δηλαδή και οι Μεξικανοί, ας πούμε, που επειδή έρχεται να παρακολουθήσουν καλύτερα παιχνίδια από το Μεξικάνικο, πώς να σου πω, δεν πάνε στη διαφημίση εκείνη τώρα, όντως, ας πούμε, αλλά θεωρώ πως αν είχαν περιμηνήσει και είχαν πουλήσει διαφημιστικό χρόνο σε αυτό το break, και αυτή μια χαρά διαφημίσει θα βάζουν.
1: Ναι, οκ.
0: Αυτό συζητάμε. Λοιπόν, να πω επίσης για την οικογένεια του Λιονέλ Μέση. Αναγκάστηκε να προχωρήσει σε επίσημη ανακοίνωση για την υγεία του μπαμπά Μέση. Και αυτό γιατί βγήκε ένας δημοσιογράφος και είπε Αργεντινός μέχρι και ότι πέθανε.
1: Μια κοπέλα δημοσιογράφου, η οποία παραιτήθηκε μάλιστα. Έβαλε την παραίτησή τη από το κανάλι στο οποίο δουλεύει.
0: Α, κοπέλα ήταν.
1: Ναι, ήταν.
0: Ναι, γενικώς υπήρχαν διάφοροι, γιατί μετά αυτό το πήρανε και έγινε χαμός.
1: Ναι, η πρώτη ήταν κοπέλα από το μετέδωσε.
0: Ναι, και αναγκάστηκε λοιπόν η οικογένεια Μέση να βγάλει ανακοίνωση και να πει ότι έχει όντως ένα πρόβλημα υγείας, αλλά ότι η κατάσταση δεν είναι βελτιωμένη και μάθαμε πια ποιο είναι και ο λόγο που ο Μέση. Έκανε το πρώτο παιχνίδι. Θεωρητικά, επειδή δεν είχε πάει ο Μπάσκετ να τον δει κλπ.
1: Πέτρο, πώς πήγε η παρέλαση? Πες μας αυτό που δεν λες, αλλά πες μας και λίγο πώς πήγε η παρέλαση των Νίξ.
0: Κοίταξε, περιμένανε πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο και είπε σίγουρα πάνω από ένα εκατομμύριο κόσμο. Έγινε πραγματικά χαμός. Μάλιστα, εδώ λίγο για ο Μανταμί, αυτό ο δήμαρχο που έδωσε το κλειδί τη πόλη έφτες, που είχαν ξεκινήσει από ένα μέρο που λέγεται Battery Park. Διασχίσανε την πάρα πολύ γνωστή οδό που λέγεται Broadway, την οποία την είχαν ονομάσει Champions Way, ο δρόμος δηλαδή των πρωταθλητών. Και στάθηκε μέσα στο Δημαρχείο εκεί που η Αλίσια Κις είπε το τραγούδι Empire State of Mind. Και μάλιστα ήταν τόσο πολύ ο κόσμος που έγινε έξτρα θέμα στα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα και όχι μόνο και στα site δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο πήγαν στη διαδικασία όλοι οι υπόλοιποι που δουλεύουν για το Δήμο να καθαρίσουν τον κακό χαμό που είχε γίνει. Μιλάμε, Κώστα, για 1,5 τόνο κομφετή, χώρια, μπύρες, μπουκάλια, νερά, πλαστικά, πράγματα, θάματα, κούπρες, φαγητά και διάφορα τέτοια τα οποία απλώθηκαν. Το είδα δηλαδή, γιατί πήγαμε να κάνουμε ένα ζωντανό από το Δημαρχείο, από εκεί που ολοκληρώθηκε δηλαδή η παρέλαση. Και προφανώς δεν κράτησε 2,5 ώρες όπως είχαν προγραμματίσει, κράτησε πολύ περισσότερο. Και έγινε έξτρα θέμα για το πόσο είχε λερωθεί και το πόσο γρήγορα τα καθάρισαν οι άνθρωποι που έβαλαν σκούπες, πήγαιναν από. Ξεκινούσαν, ξέρεις, με αυτά που φυσάνε τα σκουπίδια για να τα μαζέψουν οι σκούπες και συναντιόντουσαν με κάποιους άλλους. Υπήρχε ένα σχέδιο δηλαδή, να το πω έτσι.
1: Να καθαρίσουν αμέσως την πόλη, έτσι.
0: Ναι, ναι. Καθάρισαν όσοι μπορεί να πει ότι ναι, είναι μια καθαρή πόλη. Για παράδειγμα, εδώ τώρα έχει το δικό μας ξενοδοχείο. Έχουν βάλει κάτι χαρτάκια που λένε ότι από κάτι να σου πω από ό,τι μέχρι πότε, από τις 17 μέχρι τις 23, ξέρω εγώ, μην μπαρκάρετε, Γιατί τι είναι αυτό, performance τη Μαχάτα τη Έντερ Σουγκ, θα γυρίσει μια ταινία τέλο πάντων.
1: Α, ωραία. Πήγε κάτσε εκεί, μήπω. Να δει και μήπω είναι
0: κάτι.
1: Δεν ξέρω, ανάλογα ποιο θα είναι ο πρωταγωνιστή. Έγινε, Πέτρο μου, λοιπόν.
0: Θα αλλάξω καριέρα, έγινε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ, ήταν και ο Πέτρο Μαυριανή από τη Νέα Υόρκη. Επειδή αναφέραμε πριν του Σκοτσέζου που δημιουργούν όποια να πάνε ένα μικρό χαμό, όχι αρνητικό, κάθε άλλο. Όσοι του ζουν όλο αυτό το διάστημα στο Μοντιάλ, περνάνε πολύ καλά μαζί του. Έχουν ούτως ή άλλως εξαντλήσει την πύρα από τα μπαρ τη Βοστόνη. Λοιπόν, στο παιχνίδι τη Πρεμιέρα, όπου η Σκωτία κέρδισε με. Όπου η Σκωτία επικράτησε με 1-0 της ΑΙΤΙΣ στον εθνικό ύμνο, ο θόρυβος από τους Σκοτσέζους οπαδούς, την ώρα που τραγουδούσαν το εθνικό ύμνο της χώρας τους, έφτασε τα 125 δεσιμπέλ. Αποτελεί ρεκόρ σε Μουντιάλ. Με τι αντιστοιχούν 125 δεσιμπέλ, 120 το όριο, να μην πονάει το αυτί. Σε μια σιρήνα στενοφόρου, για παράδειγμα, σε πολύ κοντινή απόσταση, σε ήχο κομπρεσέρ. Φανταστείτε λοιπόν πώς ακουγόταν ο εθνικός ύμνος της Σκωτίας στο γήπεδο. Για να πάμε στον Γιώργο Μήνο. Γιώργο.
2: Αλλαγή δεδομένων στον ΠΑΟΚ. Σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται άλλος προπονητής. Έγινε δεκτή εισήγηση των αντικών των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, του Λέο Μάτος και του Αντελίνο Βιερίνια. Έγινε δεκτή και όλα αυτά. Σε λίγα λεπτά ανακοινώνεται ο νέος προπονητής, αλλά δεν θα είναι ο Πούσης.
1: Ποιος θα είναι, Γιώργο?
2: Αλλαγή δεδομένων, σε λίγα λεπτά θα ανακοινώσει η ΠΑΟΚ.
1: Δεν είναι ο Μαρίνο Πούσης πάντως, έτσι. Παρά το γεγονός ότι όλα έδειχναν ότι θα είναι αυτός ο προπονητής του ΠΑΟΚ, θα είναι άλλος.
2: Ναι.
1: Και ανακοινώνεται σε λίγα λεπτά. Ωραία. Λοιπόν, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο. Νομίζω ότι αν έχεις το όνομα, ας προλάβουμε τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν πρέπει να.
2: Αυτά, σε λίγα λεπτά.
1: Οκ, έγινε, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, σε λίγα λεπτά θα έχουμε το όνομα του νέου προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενώ να πω ότι Όφη ανακοίνωσε επίσημα πριν από λίγο την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη. Ο Έλληνας Χαφ υπέγραψε για τα επόμενα 2 χρόνια, επιστρέφει στα πάτρια εδάφη μετά από 13 έτη. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσημβρινή εφημερίδα από την Era Sport. Στον ΠΑΟΚ έχουν προπονητή, αλλά ο Γιώργος Μήνος δεν μας είπε το όνομα, θα ανακοινωθεί σε λίγα λεπτά, δεν είναι ο Μαρίνο Πούσιτς. Λοιπόν, Ολυμπία Γιαννικοπούλου και Ματίνα Κανελοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάτζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ήταν η μεσημβρινή εφημερίδα της Era Sport. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί Τρίτο Μάτι με Λευτέρη Σαρελάκο. Λογικά, μέσα στην εκπομπή του Λευτέρη, θα ξανά έχουμε τον Γιώργο Μήνο για τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Να είστε όλοι καλά.

0: Era Sport 101,8.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντεγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
1: Προσλαμβάνεστε!
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Williams. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό. Κάνει το σουτ πάνω στον Σούλτζ. Τα χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και πάλι είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
11: Έβγαλε.
12: Σε ποια ζωή σε ξαναγνώρισα, σε ποια ζωή τα μάτια σου τα θέηκα, τα ξαναείδα και με μάγεψαν και μου έχουν κλέψει πάλι

0: φεύγει.
1: Αν στο εκείνη ήταν εκείνο, σίγουρα πάει για το Ρασβάν Λουτσέσκου, η κομματάρα που έβγαλε ο Τόλης Δασκόπουλος και πάντα χορεύεται και πάντα το παίζουμε εδώ γιατί το αγαπώ ιδιαίτερα αυτό το τραγούδι. Και όπως λέει η οικογένεια του ΠΑΟΚ, πάει ΠΑΟΚ, ο Ρασβάν Λουτσέσκου συνέδεσε το όνομά του με μια από τις σημαντικότερες περιόδους στην ιστορία του συλλόγου. Με αφοσίωση, πάθος, αδιάκοπη δουλειά, συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση μεγάλων στόχων και στη διαμόρφωση μιας ομάδας που χάρισε μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους μας. Είχαμε τίτλους, νίκες, έντονα συναισθήματα, στιγμές που θα παραμείνουν ανεξίτηλες στη μνήμη της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Πάνω απ' όλα όμως χαρακτηρίστηκε από αμοιβαίο σεβασμό και μια βαθιά σχέση που χτίστηκε όλα αυτά τα χρόνια ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ρασβάν Λουτσέσκου.

Πάω και ο Λουτσέσκου, αλλά όπως και να το κάνουμε, ήρθε ο Λουτσέσκου στην Θεσσαλονίκη, αναμόρφωσε τον ΠΑΟΚ, αλλά βέβαια μαζί με την οικογένεια Σαββίδη, γιατί το έχω ξαναπεί, ο ΠΑΟΚ μέχρι να έρθει η οικογένεια Σαββίδη τα τελευταία χρόνια προσπαθούσε κυρίως με πρώτο στόχο να βγει η Ευρώπη και να πάρει το κύπελο, αλλά από τότε που ήρθε η οικογένεια Σαββίδη, ο Λουτσέσκου και οι μεγάλοι παίκτες που ήρθαν στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, στην ομάδα του ΠΑΟΚ, λέμε κάθε χρόνο ποιος από Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ θα πάρει το πρωτάθλημα. Έχει μπει δηλαδή στην τετράδα των ομάδων που διεκδικούν το κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν και από τον Τόλι Βοσκόπουλο. Και αλλάζουμε σελίδα, πάμε στον Παναθηναϊκό. Μετά τις 4.30 θα διαβάσω τα πολλά δικά σας μηνύματα. Θα μιλήσουμε και για το Μουντιάλ, όπου χτες είδαμε και ματσάρες, είδαμε και σοκαριστικούς τραυματισμούς, αλλά είχαμε και τα σημερινά παιχνίδια που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Φέρον. Λοιπόν, στο Παναθηναϊκό ειδήσεις, Καμαρά έρχεται, Σαρλερουά ήταν, παιδί γαλλολαθρεμένο με την έννοια έχει παίξει σε γαλλικές ομάδες. Στη Σαρλερουά έκανε πολύ καλές εμφανίσεις και έρθει εντυπώσεις. Θα βοηθήσει τον άξονα του Παναθηναϊκού που θέλει ειδικά στο 6-8 κάποια ενίσχυση, αλλά οι Παναθηναϊκοί μπορεί να μην έχουν ξετρελαθεί με το όνομα Καμαρά, σίγουρα όμως έχουν ξετρελαθεί στην ιδέα ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς μπορεί και πάλι να κάτσει στην άκρη του πάγκου και να είναι προπονητής στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς ήρθε για τελικές συζητήσεις, είναι πλέον στην Αθήνα. 14 χρόνια είναι μακριά από την ομάδα που έχει αγαπήσει μαζί με την Παρτιζάν και από ό,τι έχει πει ότι είναι οι ομάδες της καρδιάς του, ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν. Και από εκεί και πέρα οι καθοριστικές συναντήσεις θα γίνουν σήμερα για να δούμε αν τελικά ο Μπράντοβιτς επιστρέψει στην ομάδα του Παναθηναϊκού, στην ομάδα της καρδιάς του.

0: ξεχώρισε η δήλωση του Χουάντσο.
1: Ναι. Κυκλοφόρησε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ότι
0: πήρε άξια το πρωτάθλημα Ολυμπιακός.
1: Σωστά.
0: Και ότι είναι το σπίτι μου εδώ ο Παναθηναϊκός.
1: Αυτά τα δύο.
0: Και μετά αυτό ήγηρε.
1: Ξεχώρισαν.
0: Μάλλον δημιούργησε και την.
1: Ίντριγκα.
0: Όχι ίντριγκα. Ίντριγκα, να, εδώ πέρα υπάρχει ήδη από το φίλο του Τζόρτζ.
1: Τι πράγμα.
0: Τον Γιώργο.
1: Τι πράγμα.
0: Του Γιωάννα Κόπλου του Δημήτρη, την ανάρτηση. Για τον Χουάντσο. Την καλή. Δηλαδή ότι.
1: Ότι αν ήταν στο χέρι μου, τον θα τον κράταγα, λέει, 100 χρόνια. Κάτι τέτοιο.
0: Τον εκθίασε. Ναι, που είπε, ναι. Είναι το σπίτι μου εδώ.
1: Μα είναι τεράστιο. Ναι. Ο Χουάντσο είναι πάρα πολύ καλό παίκτη και ένα φανταστικό χαρακτήρα. Υπάρχουν δηλαδή χαρακτήρες μοναδικοί και πρέπει να στεκόμαστε σε αυτούς τους χαρακτήρες. Στον Χουάντσο, στον Βεζένκοφ, στον Μιλουτίνοφ. Είναι παιδιά, σοβαρά παιδιά. Πολύ σοβαρά παιδιά. Πάρα πολύ σοβαρά παιδιά.
0: Καλησπέρα παιδιά, λέει ο Γιώργος. Αυτό ήθελα να διαβάσω. Επειδή είναι συνέχεια, είναι ουρά τη συζήτηση που κάνουμε μέχρι τώρα. Θεωρείτε ότι ο Ερναγκόμεθ έχει ελπίδες να πάει στον Ολυμπιακό? Ευχαριστούμε για τα μπράβο, φίλε. Δεν το βλέπω.
1: Για ποιο λέτε τώρα,
0: για τον Ερναγκόμεθ.
1: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον.
0: Δεν υπάρχει. Ο Ερναγκόμεθ θα μείνει στον Παναθηναϊκό από ό,τι τουλάχιστον ξέρουμε. Αν γίνει κάτι και.
1: Να δούμε λίγο.
0: Θα με εκπλήξει. Στην Ιωσή δηλαδή.
1: Ναι, 100%.
0: Θα είναι μεγάλη, τεράστια.
1: Η Ζάλγκυρης πήρε τον Μάρεκ Μπλάζεβιτς και θα, να τελειώσουμε λίγο τα σημερινά και θα πάμε λίγο και, και στα ρόστερ των δύο ομάδων. Λοιπόν, εννοείται ότι εξακολουθεί να είναι στην αγορά ο Μάικ Τζέιμς για την επόμενη ομάδα της καριέρας του. Εντάξει. Χθες.
0: Δεν πάει η Μπαρσελόνα οριστικά.
1: Όχι.
0: Αυτή είναι η είδηση ουσιαστικά, γιατί λέγαμε πριν. Όχι,
1: ότι
0: έλεγα,
1: είναι ένας προορισμός, ας πούμε. Που...
0: ότι ένας θελκτικός.
1: Ακριβώς.
0: Προορισμός για τον Μάικ Τζέιμς. Όμως δεν πάει η Μπαρσελόνα, οπότε είναι ελεύθερος στην αγορά.
1: Σωστά. Λοιπόν, να στείλω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη που ακούει την εκπομπή και είναι με το γιο του τον Σπύρο, που είναι εκολαπτώμενος άσος στο μπάσκετ. Αν και γενικά ο Σπυράκος είναι sportsman και παίζει και μπάλα, παίζει και μπάσκετ, παίζει πάρα πολλά αθλήματα και έτσι πρέπει να είναι όλα τα παιδιά.
0: Ναι.
1: Να παίζουν πολλά αθλήματα μέχρι να κατασταλάξουν σε αυτό που τους αρέσει περισσότερο.
0: Ναι, αυτό έχει σημασία όμως. Για να διακριθείς κάπου θέλεις εξειδίκευση.
1: Εν τω μεταξύ, να σου πω και ένα άλλο. Το μεσημέρι μίλησα σε μια εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, στον Χρήστο Γκάλι. Το ξέρεις τον Χρήστο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταρχάς, δεν ξεχνάς και το όνομα ποτέ, γιατί έχει το επώνυμο του Γκάλι.
0: Είναι δυνατόν να ξεχαστεί το όνομα του Χρήστο.
1: Και
0: του Γκάλι,
1: έχουμε ένα φίλο ακροατή, τον Πέτρο, που πραγματικά είναι και φοβερός φαν του Δημήτρη Πρίφτη. Και άκουγε και εκείνη την εκπομπή, ακούει και τώρα την εκπομπή. Δηλαδή, φαντάζομαι πόσο μπασκετικός είναι. Άκουγε εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, 2:30. Μετά βγήκα 3:30 στο Κουκουλά στη ραδιοφημερίδα και τώρα είναι η εκπομπή μας. Λοιπόν, χθες η Ζάλγκυρης ανακοίνωσε ότι χωρίζουν οι δρόμοι με τον Μόζες Ράιτ και άλλους δύο σημαντικούς παίκτες.
0: Αυτός πάει η Μπαρσελόνα.
1: Τον Μπιρούτης και τον Μπρασδέικης. Εντάξει, τέλειωσαν τα συμβόλαια.
0: Ο Ράιτ είναι από τα καλύτερα σέντερ πια,
1: ναι,
0: στην Ευρώπη.
1: Σημαντικός, σημαντικός παίκτης. Πάμε να δούμε, μιας και τόπο φίλος, για τα συμβόλαια του Παναθηναϊκού, δηλαδή με Χουάντσο κτλ. Ο Χουάντσο έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
0: Έλα ένα χρόνο.
1: Άρα έχει άλλο ένα χρόνο. Ποιος άλλος έχει μέχρι το 27? Ο Λούκας. Μέχρι το 28 έχουν Τζέριαν Γκραντ, Τολιόπουλος, Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις. Αλλά και ο Ματίας Λεσόρ. Εντάξει. Μέχρι το 27 έχουν ο Χουάντσο, ο Τζέντι Όσμαν και όπως είπα και ο Λούκας. Και μέχρι το 29 είναι ο Ρογκαβόπουλος. Είναι ο Μίτογλου και είναι. Ποιος άλλος, όχι. Κανείς άλλος.
0: Άρα, αν πει το ναι και ο Μπράντοβιτς θα βρουν με το Γιάννα Κόπουλο.
1: Έχει ένα ρόστερ έτοιμο.
0: Έχει
1: σχεδόν,
0: ένα έτοιμο ρόστερ.
1: Σχεδόν
0: πινελιές θέλει.
1: Σχεδόν έτοιμο.
0: Πινελιές θέλει, έτσι.
1: Ναι, θα κοιτάξει να φέρει έναν αντισόρτ.
0: Ένα αντισόρτ, αλλά παίκτη από ό,τι ακούγεται που θα είναι. Θα κάνει μπαμ στην πιάτσα και θέλει και δύο σέντερ.
1: Ναι.
0: Αν μη τι άλλο, έτσι. Τρεις παίκτες. Εγώ πιστεύω και τέσσερις.
1: Ξέρεις ποιο πιστεύω θα πάει να πάρει αν.
0: Για πες.
1: Αν ας πούμε κλείσει ο Ζότς.
0: Αυτά μου αρέσουν.
1: Θα πάει να πάρει ο Μπογκδάνοβιτς.
0: Μπογκδάνοβιτς δεν έρχεται.
1: Δεν έρχεται.
0: Η απάντησή του η φετινή.
1: Μπορεί για να έρθει.
0: Όχι μόνο στο Παναθηναϊκό, γενικά.
1: Γενικά στην Ευρώπη, ναι.
0: Είπε ότι φέτος ξεχάστε με.
1: Εγώ σου είπα θα πάει να πάρει. Τώρα δεν ξέρω αν.
0: Και αυτό ξέρεις γιατί, έτσι. Πού να χωρέσει ο Μπογκδάνοβιτς, βρε Κωστή μου. Δύο είναι ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Εντάξει. Ναι.
0: Δύο είναι, δηλαδή.
1: Άρα θα ψάξει, λες, αμυγός άσο.
0: Άσο, ναι. Άσο που να μπορεί να, και να δημιουργεί και να εκτελεί αυτό. Αλλά μεγάλο όνομα. Τώρα, ποιος ήταν αυτός, κανείς δεν ξέρει. Γιατί Μπογκδάνοβιτς,

0: να πλέξει με τον Αν. Πού θα, τι χρόνο θα έχει ο Αν, τι χρόνο ο Μπογκδάνοβιτς.
1: Και μην ξεχνάμε, ο Γκραντ.
0: Λούκας, ο Γκραντ.
1: Έχει κόσμο. Έχει κόσμο. Έχει κόσμο.
0: Για τον Γκραντ το θεωρείς σίγουρο?
1: Έχει συμβόλαιο μέχρι το 28.
0: Έχει.
1: Είχε ακουστεί κάτι γι' αυτόν.
0: Έχει,
1: για Ντουμπάι δεν είχε ακουστεί για τον Γκραντ.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι έχει να βαγίσει αυτό το πράγμα. Ειδικά αν κλείσει ο Μπράντοβιτς.
0: Θα τον θέλει. Όταν άκουσα,
1: αν κλείσει, τον θέλει, πιστεύω.
0: Επειδή όταν άκουσα, ναι, αλλά για πες μου, θα ήθελε Μπαντιό ή Γκραντ?
1: Καλό, να ένα παίκτη. Μπαντιό. Στη θέση του Αντισόρτ.
0: Όχι Αντισόρτ.
1: Εντάξει. Αυτέ οι θέσει είναι.
0: Αν την Γκραντ να μου πει ναι, ο Μπαντιό. Που εντάξει, βάζει την μπάλα στο καλάθι, αλλά και παίζει και σιλή και άμυνα.
1: Δεν είναι λάστιχο, καταλαβαίνει.
0: Λέω λοιπόν, μήπω πάει για δύο γκάρ.
1: Είναι και το Λιόπουλο. Αναβαθμισμένο εντό εισαγωγικών.
0: Μοντέρο λέει, ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης, για πείτε μου τη γνώμη σας, λέει, Μοντέρο ή Φραντζίσκο και οι δύο στον Ολυμπιακό. Συγγνώμη, νόμιζα ότι έλεγε για Μακιντάιρ. Μοντέρο ή Φραντζίσκο. Ναι, αυτή είναι, δεν είναι.
1: Και οι δύο είναι παιχταράδες.
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Και οι δύο παιχταράδες. Φοβερή. Να σας πω και κάτι, και οι δύο στην ίδια ομάδα θα ήταν ωραίοι. Φραντζίσκο Άσο και Μοντέρο 2. Αυτό θα ήταν τέλειο, έτσι.
0: Θα ήταν ιδανικό.
1: Φρανσίσκο, ναι. Και Μοντέρο, ασώδιο.
0: Ο Φρανσίσκο, πλάκα-πλάκα, το ξαναλέω
1: φωτιά
0: για άλλη μια φορά.
1: Φωτιά, φωτιά.
0: Πρέπει να κάνει ένα άγαλμα στο Σπανούλι. Αυτό τον καθιέρωσε. Εδώ τον είδαν, στο Περιστέρι τον είδαν τον Φρανσίσκο και τον θέλει όλη η Ευρώπη πια. Και όχι μόνο, γιατί και NBA θα μπορούσε να πάει.
1: Να.
0: Λοιπόν, μικρό διαφημιστικό.
1: Έγινε.
0: Πάμε Ολυμπιακό.

0: Hera Sport 101,8.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
2: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
6: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τις τρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
7: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Hera Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Hera Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Hera Sport παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
9: Ακούτε Hera Sport.

0: Λοιπόν, Κωστή, πες μου αν θυμάσαι, εγώ δεν θυμάμαι.
1: Τι, άμα θυμάμαι.
0: Ο Στάθης,
1: ναι,
0: θυμίζετε λίγο, λέει, αν ο Μπράντοβιτς συνυπήρχε με Ντόρση στη Φενέρ. Αν ναι, μήπως αυτό που ψάχνεις στο Ολυμπιακό το βρεις στην νέα ομάδα του Ζέλικο.
1: Ναι.
0: Καλά, δεν υπονοεί.
1: Νομίζω πως όχι. Νομίζω πως όχι.
0: Ήταν οι Τούδες, μπράβο τα παιδιά, ναι, τα παιδιά. Άγγελος, ένας από τους δύο ήταν, η φωνή του άκουσα.
1: Ναι.
0: Που μας βοηθάει, πρέπει να ήταν οι Τούδες. Ναι, με οι Τούδες.
1: Ένας από τους δύο Άγγελος.
0: Ήταν Άγγελος.
1: Έτσι, ναι, ναι, ο Μπάτζιος, γίγαντας. Είναι μπασκετικός.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Ζαραϊδόνης είναι πιο πολύ φουτμπαλέρας. Ε? Πιο πολύ φουτμπαλέρας.
0: Όχι, ρε, όχι, ο Ζαραϊδόνης αρέσει.
1: Και μπάσκετ,
0: ναι,
1: και
0: ναι, όχι, ναι. Όχι.
1: Πιο όχι. Πολύ φουτμπαλέρας.
0: Λοιπόν, ο Ζαραϊδόνης λέγε, ποδοσφαιρικός ή μπασκετικός. Το ίδιο ακριβώς.
1: Ναι, τα ίδια ακριβώς. Ωραίο να ασχολούνται τα παιδιά και με τα βιοαθλήματα.
0: Άρα επί Τούδη ήταν ο Ντόρση. Τώρα για το δεύτερο σκέλος ερώτηση, φίλε Στάθη, εγώ το αποκλείω.
1: Ναι.
0: Να βρει νέα στέγη στην Ντόρση στην νέα ομάδα του Μπράντοβιτς, αν προκύψει τελικά, έτσι. Δηλαδή να γίνει μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Χλώμιστο το βλέπω.
1: Ναι.
0: Τι, το βλέπεις πιθανό?
1: Όχι, πολύ δύσκολο.
0: Ο Ντόρση απλά έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις απαιτήσεις του.
1: Ναι.
0: Ζητάει κοντά στο 1 εκατομμύριο παραπάνω.
1: Θα το πω όπως το απάντησα και σε ένα φίλο, το είπε και ο Γιάννης πριν από λίγες μέρες.
0: Ναι.
1: Ότι το θέμα με τον Ντόρση είναι ότι αν ζητήσει χρήμα που το ζητάει, θα τα βρουν στα λεφτά με τους Αγγελόπουλους. Mm-hmm. Δεν είναι το πρόβλημα τα χρήματα. Αν ζητήσει ρόλο ή χρόνο, θα φύγει.
0: Θα το χάσει.
1: Θα,
0: το παιχνίδι.
1: Θα φύγει, ναι, αυτό.
0: Μα το ξέρει και των προτέρων. Δεν
1: αυτό, είναι, αυτό είναι το θέμα.
0: Σε οποιοδήποτε σοβαρό προπονητή σε Ευρωλίγκα,
1: θα έχει θέμα.
0: Εάν του πει θέλω 30 λεπτά, 25, τελείω. Ειδικά στο Μπαρτζόκα.
1: Και ειδικά στο Πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Ειδικά στο Μπαρτζόκα.
1: Και στο Πρωταθλητή Ευρώπη.
0: Στο Πρωταθλητή Ευρώπη. Εντάξει. Δηλαδή και το μπάσκετ που ο Ντόρση ξέρει ότι παίζει ο Ολυμπιακό του Μπαρτζόκα.
1: Ναι, και το υποστήριξε φέτο ο Ντόρση. Με την τρέλα του έστω.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, μια χαρά, αλλά δεν γίνεται.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι έγινε χθες το βράδυ στην Ισπανία, γιατί μας το γράφει ένας φίλος.
0: Δηλαδή, αν στον Μπράντοβιτς,
1: ναι,
0: λέω τώρα, άμα είπαμε, επαναλαμβάνουμε, ότι αν ευωθεί προσπάθεια του Γιανακόπουλου,
1: ναι,
0: του πει ο Νάν, θέλω να παίζω 30 λεπτά, θα τον δείρει.
1: Θα τον δείρει πρώτα και μετά θα τον διώξει.
0: Έτσι μπράβο. Έτσι μπράβο. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι σε οποιοδήποτε σοβαρό προπονητή το πει αυτό, καλό βράδυ.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Καμία απολύτως.
1: Λοιπόν, ο Μάνος μας στέλνει καλησπέρα από τη Σύρο. Καλησπέρα μας φίλε Μάνο. Γράφει ότι η χθεσινή παιχνιδάρα του τελικού της ΑΣΕΜΠΕ,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: πιστοποίησε ακόμη μια φορά την ποιότητα του Ισπανικού Πρωταθλήματος ως κορυφαίου της Ηπείρου. Πράγματι, αλήθεια είναι ότι χθες το βράδυ είχαμε μια παιχνιδάρα στην Ισπανία. Μέσα στη Βαλένθια, όπως λέω καμιά φορά και με εγκαλεί ο συνάδελφός μας που είναι τώρα συνταξιούχος, ο Γιώργος Ρουσάκης. Ξέρεις, είναι τώρα
0: ωραίο, Γιώργαρος,
1: είναι,
0: με το βόλεϊ.
1: Πάει καιρό στην Άξο, είναι από το Φιλότη, ο Γιώργαρας.
0: Τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Ναι, είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Πολύ καλό παιδί. Και πάντα όμως του έκανε εντύπωση στις μεταδόσεις μου. Έλεγα μέσα στη Νέα Σμύρνη, μέσα,
0: ναι,
1: στη Βαλένθια. Λοιπόν, μέσα στη Βαλένθια, αγαπητέ Γιώργο, να είσαι καλά όπου είσαι. Η Μπαρτσελόνα έκανε διπλό στην παράταση. Νίκησε 113-112. Το πήγε το μάτς στην παράταση με τρίποντο του Κλάιμπερν. Και ουσιαστικά ήταν αυτή η οποία πήρε το μάτς στις λεπτομέρειες με 113-112.
0: Αν θυμάμαι 112. Καλά, Κωστή, που διάβαζα, 19 τρίποντα είχε η Μπαρσελόνα χθες. Και έκανα σούπερ εμφάνιση ο Μοντέρο με τον
1: 19-38, ρε φίλε.
0: Μπράβο, 19-19. Και σούπερ ήταν Μοντέρο και Μπαντιό χθες.
1: Από την Βαλένθια ο Μοντέρο πράγματι είχε 24,
0: ναι,
1: ο Μπαντιό 20.
0: Αυτή ήταν, ναι.
1: Οι άλλοι όμως που και αυτοί συζητιούνται, 13 ο Κάμερον Τέιλορ που έμεινε, 13 ο Μπράξτον Κι που είναι μεταγραφικός στόχος και γενικά συζητιέται το όνομά του στον Ολυμπιακό, mm-hmm, και άλλους 13 και άλλους 10 έβαλε ο Πραντίγια. Ενώ για την Μπαρτσελόνα έβαλε 21 ο Κλάιμπερν που τελικά όσα χρόνια και περάσουν παραμένει παιχταράς. 20 έβαλε ο Λαπροβίτολα που γενικά έλειψε φέτος από την Μπαρτσελόνα λόγω τραυματισμών. 18 έβαλε ο Πάρα και ο άλλος διψήφιος ήταν ο Κέβιν Πάντερ με 14 αλλά και ο Τόκος Εγγέλια με 11. Mm-hmm. Μεγάλο διπλό λοιπόν της Μπαρτσελόνα στη Βαλένθια και το επόμενο παιχνίδι είναι αύριο το βράδυ στην έδρα της Βαλένθια ξανά.
0: Λοιπόν, εδώ σε θέλω. 2-0 χάνει η Χάπουελ Ιερουσαλήμ του Μακάμπι.
1: Ναι.
0: Ήταν και χθες βράδυ, έτσι.
1: Ναι. Ναι.
0: Του Ιτούδη.
1: Ναι.
0: Ρωτάει λοιπόν ο φίλος ο Νεκτάριος. Η Χάπολ χάνει 2-0 στους τελικούς. Ναι, οκ, okay, υπάρχει λέει μεγάλη πιθανότητα να αποκλειστεί. Σε περίπτωση που αποκλειστεί, υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες ο Ιτούδης να μείνει ελεύθερος. Πώς τον βλέπετε σαν ενδεχόμενο στον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που δεν ευδοκιμήσει με ο Μπράντοβιτς?
1: Θέλει να γίνουν ζυμώσεις για αυτό το θέμα, πιστεύω.
0: Πάρα πολλές.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλές. Εγώ δεν το βλέπω πολύ πιθανό.
1: Ναι. Κι εγώ.
0: Καταρχήν, εκτάρια να δούμε τι θα γίνει με το αν θα μείνει, αν θα φύγει, έτσι. Αν και με το Γιαννάη τώρα, εδώ ο Γιαννάη έχει φέρει.
1: Ωραία, Ευαγγέλιο όμω.
0: Δεν φέρει τον Κάτα.
1: Δεν είναι συνθήκε τώρα εκεί να φοβούνται του πυράβλου.
0: Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και μουρλοκοπίο.
1: Είναι δύσκολα.
0: Όχι, όχι.
1: Όχι, εννοώ τώρα το χθεσινό παιχνίδι, α πούμε. Ωραία, κέρδισε η Μακάμπη στην έδρα τη Χάπολ.
0: Ναι.
1: 102-98. Οκ. Okay. Mm-hmm. Έκανε το 2-0. Mm-hmm. Παίζουν ξανά την Κυριακή.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο η κατάσταση δύσκολη.
0: Όχι δύσκολη, είναι πολύ δύσκολη.
1: Πολύ δύσκολη.
0: Πριν από 20 μέρες δεν διακόπη ο αγώνας ανάμεσα σε Χάπολ.
1: Ναι, τώρα άντε να ξαναμαζέψει του παίχτε.
0: Ναι, άντε, δεν είναι εύκολη.
1: Τρέχα γύρευε τώρα, τρέχα γύρευε.
0: Και να σου πω κάτι.
1: Υπάρχει φόβος τώρα μεταξύ.
0: Οι Ισραηλινοί.
1: Είναι μαθημένοι.
0: Είναι μαθημένοι.
1: Οι Αμερικανοί όμως,
0: δεν ξέρουν αυτά.
1: Δεν το έχουν.
0: Δεν τα ξέρουν. Ο Τούρου το θυμόμαστε όλοι. Ναι. Μέση σεζόν έμενε στη Βουλγαρία, στη Σόφια.
1: Ναι.
0: Και έκανε προπονήσεις με τη Χαποέλ όταν πήγαινε για τους αγώνες. Παραμονές των αγώνων δηλαδή.
1: Σωστό.
0: Δεν έμενε στο Τελαβίβ.
1: Σωστό.
0: Τα θυμόμαστε όλοι αυτά, έτσι.
1: Στην Τουρκία το χθεσινό παιχνίδι ήταν. Όχι το χθεσινό, το προχθεσινό. Ανέδειξε νικήτρια τη Φενέρμπακτσε μέσα στην έδρα της Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, στο Σινάν Ερντέμ 82-71. Στα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε το διπλό της Μπεσίκτας στην έδρα της Φενέρ και το 1-1, άρα είναι 2-1 η σειρά υπέρ της Φενέρμπακτσε και παίζουν σήμερα 8 η ώρα, πιστεύω μου το δίνει Ελλάδος δηλαδή τώρα το site που βλέπω, Μπεσίκτας Φενέρμπακτσε στην έδρα της Μπεσίκτας.
0: Μπεσίκτας,
1: και έχει και παιχνίδι ξανά την Κυριακή.
0: Μπεσίκτας που θα είναι η τρίτη ομάδα.
1: Αν δεν τελειώσει σήμερα. Εννοώ.
0: Η τρίτη ομάδα στην Ευρωλίγκα τουρκική. Η Ελλάδα θα είναι με 2 του χρόνου, η Τουρκία με 3. Η Μπεσίκτας
1: παίρνει
0: τη θέση της Μονακό.
1: Και θυμάσαι που το λέγαμε, έτσι.
0: Το λέγαμε.
1: Εγώ θα πω κάτι.
0: Πολύ καιρό πριν.
1: Θα πω κάτι.
0: Αν μας ακούτε.
1: Με αυτή την εκπομπή
0: ότι...
1: και με τους παρουσιαστές της, με τις γνώμες όλες δεν πρόκειται να συμφωνήσουν όλοι. Εντάξει. Ο καθένας έχει την προσωπικότητά του, τη γνώμη του και τις πληροφορίες του. Δεν καθόμαστε εδώ και ερχόμαστε, ας πούμε. Ερχόμαστε πιο πριν, αλλά δεν συζητάμε.
0: Ποτέ το τι θα πούμε στην εκπομπή. Ποτέ.
1: Εντάξει, γι' αυτό και οι πληροφορίες είναι αντικρούμενες. Και
0: ένα
1: σου λέω σοβαρά, ρε Βαγγέλη. Δεν το έχω ακούσει π.χ. για ένα θέμα.
0: Στον αέρα την άλλη φορά είχαμε την ίδια πληροφορία από διαφορετικούς
1: ανθρώπους. Αν μη τι άλλο όμως, δεν πουλάμε συναισθήματα. Και δεν εμπορευόμαστε τα συναισθήματα των φίλων του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, εν προκειμένου. Διότι καμία φορά δεν είπαμε στην εκπομπή ότι ο ΠΑΟΚ πάει Ευρωλίγκα. Ίσα-ίσα που λέγαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν είναι έτοιμος για Ευρωλίγκα, σύμφωνα με την Ευρωλίγκα και με το ρεπορτάζ που τρέχει και που μιλάμε με Βαρκελόνη κτλ. Ο ΠΑΟΚ φέτος λοιπόν δεν ήταν έτοιμος για Ευρωλίγκα. Διότι δεν ήταν καν στο EuroCup, δεν ήταν καν στο BCL, ήταν στο FIBA Europe Cup.
0: Μπράβο.
1: Το ότι ήρθε ένας δισεκατομμυρίουχος, ένας billionaire, ο Τέλης Μιστακίδης, και θέλει να βάλει ένα budget 10 εκατομμύρια και βάλε, δεν σημαίνει ότι και η Ευρωλίγκα θα ανοίξει τις πόρτες της και θα υποδεχτεί τον ΠΑΟΚ από την πρώτη χρονιά. Τι είπε λοιπόν στον ΠΑΟΚ και στον Άρη που επιβεβαιώθηκε μέχρι κεραίας? Ελάτε εδώ. Ο Άρης δεν είχε εγγυημένο συμβόλαιο στο EuroCup. Πάρε 3-2. Δίνει το ίδιο ακριβώς στον ΠΑΟΚ. Άρα κάνει υπέρβαση η Ευρωλίγκα όσον αφορά τον ΠΑΟΚ που έρχεται από το FIBA Europe Cup και του λέει: αδελφέ, άμα το πάρεις και από τον πρώτο χρόνο θα πας Ευρωλίγκα. Βάλε το budget που λες. Πάρε τρινκέρι εσύ, Ισπανούλη ο άλλος, και παίξτε. Αν το πάρετε, με χαρά.
0: Και αποδείξτε μου ότι θα υπάρχει συνέχεια.
1: Και ζητάει και άλλα Ευρωλίγκα. Τμήμα marketing, με στελέχωση, με προσλήψεις.
0: Δεν καλά
1: είναι
0: και καλά
1: τόσο εύκολο. Άρα λοιπόν, ο ΠΑΟΚ και ο Άρης θα το διεκδικήσουν φέτος στο EuroCup. Φαίνεται αυτό από τις κινήσεις μεταγραφικές κτλ. Και περιμένουμε να δούμε αν τελικά μετά από πολλά χρόνια δούμε κι εμείς τρίτη ελληνική ομάδα στην Ευρωλίγκα. Διότι πολλά χρόνια τώρα βλέπουμε μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
0: Κάποιες στιγμές δεν ήθελαν και οι δύο ελληνικές ομάδες κάποια
1: στιγμή. Μα είχαν ψηφίσει αρνητικά.
0: Έτσι, μπρο.
1: Είχαν ψηφίσει αρνητικά.
0: Την αλήθεια.
1: Όχι μόνο τα, απλά τα είχα γράψει κιόλας.
0: Ναι. Λοιπόν, ρωτάει ο
1: Γιάννης.
0: Και να
1: σου πω και κάτι. Τα είχα γράψει σε ένα άρθρο τότε που είχε τίτλο «Οι μεγάλοι κοιτάνε την πάρτη τους».
0: Βήμα.
1: Όχι, Σπόρ 24. Παλιά. Και τα τηλέφωνα πέσανε με διαφορά 10 λεπτών και από τους δύο. Και από τους δύο.
0: Το
1: γιατί το έγραψε αυτό? Όχι, φυσικά.
0: Αυτό ήταν αλήθεια.
1: Γιατί το έγραψε
0: αυτό?
1: Και δεν κοιτάμε την πάρτη μας. Μα την πάρτη σας κοιτάτε?
0: Μα όταν, θα μοιράζω
1: όταν
0: τα
1: ψηφίζετε
0: λεφτά
1: αρνητικά για τρίτη ελληνική ομάδα.
0: Μα θα μοιράζω ένα πολύ απλό. Λοιπόν, ρωτάει ο Γιάννης, μήπως ο Παναθηναϊκός, είναι πολύ σωστή η επισήμανση που κάνει ο φίλος. Η επισημάνση μάλλον. Μήπως ο Παναθηναϊκός λέει έχει πολλούς στάρ που τρακάρουν μεταξύ τους. Γιατί και ο Μπράντοβιτς έχει δείξει πως κάνει κλειστό ρόστερ. Μήπως χρειάζεται παίκτες εργαλεία και όχι παικταράδες. Π.χ. ψηλό με αμυντικά στοιχεία που να μαρκάρει και περιφέρεια και στην περιφέρεια και πάνω από τη Στεφάνη. Το ίδιο στα γκάρ, δηλαδή περιφερειακό με αμυντικά χαρίσματα. Εγώ συντάσσομαι πλήρως με την άποψη του Γιάννη. Δηλαδή 12 αστέρια δεν μπορούν να κάνουν καλή ομάδα. Είναι χρειάζονται και οι παίκτες εργαλεία.
1: Είναι και γείτονας, Θήβα.
0: Ναι.
1: Με Κρυακούκι.
0: Χρειάζονται Κωστή μου, ναι, και τα εργαλεία.
1: Καλά,
0: οι καλαϊτζάκηδες.
1: Σίγουρα.
0: Και αυτοί χρειάζονται.
1: Σίγουρα, σίγουρα.
0: Έτσι.
1: Δεν μπορείς να πας μόνο με πριμαντώνες. Δηλαδή, μια ομάδα δεν μπορεί να έχει μόνο Κλάιμπερν.
0: Θυμάσαι την ομαδάρα της Εθνικής στην Ιταλία, ευρωπαϊκό. Ήταν με το Γιάννη, με το Σπανούλι, με τους πάντες. Ευρωπαϊκό ήταν στην Ιταλία. Με τον Ιτούδη προπονητή. Και μου είχε πει ένας πολύ μεγάλος προπονητής Έλληνας ότι θα αποτύχει αυτή η ομάδα. Και του λέω: είσαι καλά, του λέω, coach μου, του λέω. Με αυτούς τους παικταράδες που έχει, δεν υπάρχει ένας να μην είναι πενταδάτος, του λέω.
1: Να.
0: Και μου λέει: δεν έχει, μου λέει, εργαλεία αυτή η ομάδα. Και απέτυχε.
1: Βέβαια. Ισχύει.
0: Ο Γιάννης έχει δίκιο σε αυτό. Στην επισήμανσή του, ναι, έτσι είναι. Χρειάζονται και παίκτες εργαλεία. Δηλαδή, κοντολογής χρειάζεται και ο Γκραντ. Έτσι.
1: Σωστό. Λοιπόν, κάτσε να. Γιατί μου
0: για το Παναθηναϊκό, μια γυμνή.
1: Ένας φίλος ένα μήνυμα για την Μπεσίκτας. Να το απαντήσω ότι Γιωργάρα, δεν το έστελνε σε σένα το μήνυμα αυτό, αλλά σε έναν άλλο φίλο μου. Και κατά λάθος πήγε σε σένα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, okay. Για την Μπεσίκτας όμως, ναι, είναι το φαβορί για την θέση που αφήνει η Μονακό. Η Μονακό η οποία θα συνεχίσει το Eurocup. Εντάξει.
0: Άκου τώρα. Ο Ναν λέει φεύγει με Ζότ. Το θεωρεί δεδομένο ο φίλος μου, ο ΓΚ 6069.
1: Όχι, όχι.
0: Πού το ξέρεις,
1: όχι, όχι, όχι,
0: πού,
1: όχι.
0: Μα ειλικρινά δηλαδή, πες μου, πού το ξέρεις.
1: Ναι, εγώ θα σου πω για ένα φίλο δικό μου από την Άρτα.
0: Ναι.
1: Μου γράφει χθες.
0: Ναι.
1: Έμαθα ότι τάδε. Πού το έμαθες, αδελφούλη.
0: Από πού.
1: Στο πω για ένα κόπουλο, του λέω.
0: Ναι.
1: Και γέλαγε.
0: Ναι, ναι,
1: τι θα πει έμαθα. Διάβασα, πες. Διάβασα.
0: Και προσέξτε τι διαβάζετε.
1: Ο Γιώργος, ο φίλος μου.
0: Και
1: που
0: τι ακούτε και τι βλέπετε.
1: Είναι
0: όλα.
1: Από το Κιάτο.
0: Ναι.
1: Μου γράφει ότι το ίδιο πρόβλημα που είπες προηγουμένως και το περιέγραψες πολύ ωραία από το μήνυμα του φίλου έχει και ο Ολυμπιακός στο 2 με Ντόρσε, Μοντέρο και Φουρνιέ. Γιατί σου λέει είναι πάνω κάτω στην ίδια θέση.
0: Ντόρσε, Μοντέρο και Φουρνιέ.
1: Πάνω κάτω. Και οι δύο μπορούν με την μπάλα και οι δύο μπορούν χωρίς την μπάλα. Είναι παίχτες που μπορούν να ταιριάξουν, ας πούμε.
0: Άκου τώρα
1: δηλαδή,
0: κάτι
1: στα χαρακτηριστικά.
0: Ένα άλλο σημαντικό που.
1: Έχουν και οι τρεις πολύ δυνατό σουτ και λέω και οι δύο. Και ο Μοντέρο, ναι, και ο Ντόρσε και ο Φουρνιέ.
0: Ναι, εντάξει, αλλά και οι τρεις.
1: Ο Μοντέρο όμως έχει και ένα σημαντικό προσόν, έχει νιάτα.
0: 24, έτσι.
1: 23.
0: 23-24, ναι. Το έχει θέμα νιάτα, είναι φίλε, ότι κανείς από τους τρεις όμως δεν παίζει καλή άμυνα.
1: Ο Μοντέρο δεν παίζει άσχημη άμυνα.
0: Ναι, αλλά δεν είναι στο επίπεδο, ας πούμε, τι να σου πω, του Γκόκαπ.
1: Όχι, όχι.
0: Έτσι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Ενώ,
1: ναι, σωστό.
0: Ενώ ο Μακιντάιρ,
1: ναι,
0: ο οποίος και αυτός θα έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό και θα υπάρξει ανακοίνωση κάποια στιγμή,
1: ναι,
0: παίζει και άμυνα.
1: Ναι.
0: Ο Μακιντάιρ.
1: Πολύ, πολύ, πολύ καλός.
0: Ο Μακιντάιρ είναι και σκυλή στην άμυνα.
1: Ναι, πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Έχει άλλα χαρακτηριστικά από τον Μοντέρο.
1: Σωστό.
0: Εγώ νομίζω πέραν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας και αν θα φύγει ο Τζόουνς ή όχι για αγωνιστικούς λόγους, έτσι.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε πει πολλές φορές εδώ. Mm-hmm. Δεν μπορεί σε δύο τελικούς να αποβάλλεται σε 6 λεπτά μέσα. Αγωνιστικά δηλαδή τον πρόδωσε τον προπονητή του.
1: Ναι.
0: Στο τι σέντερ σε 6 λεπτά μέσα.
1: Και το Μιλουτίνοφ πρόδωσε.
0: Ναι, γιατί δεν τον είναι ανάγκη.
1: Τον κρέμασε.
0: Ναι.
1: Τον κρέμασε.
0: Τον προπονητή του, επειδή τον επέλεξε έναντι του Χολ για τους Γιουάκους.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, σωστό, σωστό.
0: Γι' αυτό αν θα φύγει ο Τζόνς. Αλλά δεν ξέρω τι θα κάνει λοιπόν ο Μπαρτζόκας.
1: Mm.
0: Αλλά αυτοί οι τρεις που είπαμε, συν Γκόκαπ και. Τέσσερις μάλλον. Η γκάρ του Ολυμπιακού μπορεί να είναι και από τις καλύτερες
1: περιφερειακές γραμμές.
0: Γραμμή περιφέρεια.
1: Να σου πω, Βαγγελή, σημαντική, σημαντική, ιστορική θα έλεγα εγώ, ότι είναι η συμφωνία της Μικόνου με τον Φίλιππο Τίνγκα, ο οποίος είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου. Είναι το ασώδιο της Κύπρου.
0: Ναι, ναι.
1: Ο πιτσιρίκος του 1,84, αλλά της πολύ μεγάλης ταχύτητας.
0: Και σουτ έχει.
1: Και σουτ,
0: ναι.
1: Πολύ
0: καλό σουτ έχει.
1: Τον έκλεισε λοιπόν η Μύκονος, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του. Είναι γεννημένο στη Λεμεσό το Νοέμβριο του 2002. Δηλαδή το παιδί αυτό είναι 23 και κάτι. 1,84. Τα προηγούμενα 5 χρόνια ήταν στον Κεραυνό Στροβόλου. Καθιερώθηκε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες της Λίγκας και είναι και βασικό στέλεχος Εθνικής Κύπρου. Έκανε το μεγάλο βήμα. Λοιπόν, στην καριέρα του, στο Ευρωμπάσκετ ήταν αρκετά καλός, ήταν από τους καλύτερους παίκτες δηλαδή, και δηλώνει ότι στη Μύκονο και σε μια ας πούμε σοβαρή ομάδα της GBL θα έχει την ευκαιρία να εξελιχθεί και να γίνει ακόμα καλύτερος. Πάρα πολύ σημαντικό το παιδί αυτό που έρχεται από την Κύπρο στη Μύκονο, στη δική μας λίγκα, τη GBL.
0: Λέει ο φίλος εδώ ο καλός ότι οι 12 αστέρια λέει δεν κάνουν μια θέλη ομάδα και φέρνει το παράδειγμα της Παρή. Άκου τώρα. Ποδοσφαιρικά το παράδειγμα το μεγάλο είναι με την Παρή. Είχε μέσα Mbappé και ένα σωρό άλλα αστέρια και μόλις τους έδιωξε και πήρε εργάτες. Και εργάτες, έπρεπε να πει καλύτερα ο φίλος. Παίρνει το ένα Champions League μετά το άλλο. Έχει δίκιο. Ναι. Είχε ομάδα μόνο με αστέρια η Παρή. Όταν μπόρεσε και βρήκε τη χημεία ο Ισπανός, με διαφεύγει το όνομα τώρα, τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ενρίκε, ναι. Λουίς Ενρίκε.
1: Ωραίος τύπος.
0: Ιστορική, έχει περάσει
1: ιστορική φιγούρα.
0: Ναι, και του τι κάνει. Εντάξει,
1: ιστορική
0: τώρα,
1: φιγούρα.
0: Ναι. Έχει δίκιο. Έτσι έγινε.
1: Σωστό είναι.
0: Με την Παρή.
1: Ναι.
0: Και
1: ναι.
0: Η ομάδα ήταν. Είναι ομαδικό αθλήμα.
1: Όταν αποκτήθηκε χημεία, ε.
0: Ναι.
1: Φίλε Κώστα, μου γράφει ο φίλος ο Βασίλης από τη Ζαχάρο, Ολυμπιακός. Μήπως ξέρουμε κάτι για Τεσάρι. Ευχαριστεί πολύ και καλή εκπομπή. Κοίτα, είχα πει εδώ και μέρες για το όνομα του Μπράξτον Κι που έχει ενδιαφέρον, γιατί έπαιξε και πάρα πολύ καλή άμυνα στη σειρά της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό και είναι και ένας παίκτης που κινείται και χωρίς την μπάλα και πιστεύω, χωρίς να το ξέρω 100%, ότι θα άρεσε τον Μπαρτζόκα ο συγκεκριμένος παίκτης, ο Μπράξτον Κι. Από εκεί πέρα όμως δεν είναι ο μόνος, είναι και άλλοι παίκτες που σίγουρα κοιτάζουν
0: ερυθρόλευκοι. Και θα πω και ένα όνομα, σήμερα έμεινε ελεύθερος και ο Κέκε. Απλά ναι, τον αναφέρω.
1: Και ο Κέκε.
0: Και ο Κέκε έμεινε ελεύθερος σήμερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά. Τώρα τι θα κάνει ο Μπαρτζόκας και θα
1: πάμε επιλέξει. Να δούμε λίγο συμβόλαιο Ολυμπιακού, γιατί είπαμε νωρίτερα του Παναθηναϊκού τα συμβόλαια.
0: Ναι.
1: Πότε λήγουν, τι γίνεται κτλ. Για πάμε λίγο. Ολυμπιακός. Έχουμε και λέμε. Πάμε να δούμε λίγο τα συμβόλαια που λήγουν αργά. Δηλαδή, το 2029 λήγουν τα συμβόλαια του Εβαν Φουρνιέ, του Γιαννούλη Λαρετζάκη, του Όμηρου Νετζίπογλου, του Σάσα Βεζένκοφ, τα βλέπω έτσι λίγο με σειρά, τα συμβόλαια του Μιλουτίνοφ, του Ταϊρίκ Τζόουνς, του Ντόντα Χολ, λήγουν το 28 και το 27 δηλαδή του χρόνου, με την οψιόν όμως.
0: Έχει άλλα δύο χρόνια ο Τζόουνς, ε.
1: Ναι, ναι, έχει άλλα δύο.
0: Έχει
1: υπογράψει 2,5. Είναι θέμα για τον Ολυμπιακό.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, ο κύριος Τάιλερ Ντόρση έχει συμβόλαιο μέχρι του χρόνου, με την υποσημείωση όμως ότι την οψιόν την κατέχει ο Ολυμπιακός για την ενεργοποίηση της επόμενης χρονιάς, που είναι και τελευταία του συμβολέου του. Ο Τάισον Γουόρντ έχει μέχρι το 27. Συν ένα υπάρχει και στο συμβόλαιο του Μουστάφα Φαλ, θα το δούμε. Συν ένα υπάρχει στο συμβόλαιο του Τόμας Γουόκαπ. Συν ένα υπάρχει στο συμβόλαιο του Κόρι Τζόζεφ. Και συν ένα που από ό,τι όμως φαίνεται για λόγους υγείας δεν θα ενεργοποιηθεί, είναι του Κίναν Εβανς.
0: Ναι.
1: Που είναι ο πλέον άτυχος. Δεν έχει συμβόλαιο για του χρόνου ο Μόντε Μόρις.
0: Εντάξει, αυτό τον έχει καληνυχτήσει
1: και επίσης, ακόμη και τώρα που μιλάμε, δεν έχει συμβόλαιο, ο οποίος βρίσκεται και σε διακοπές με την οικογένειά του, που είναι, έχει δύο αξιαγάπητα κοριτσάκια, ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει και συμβόλαιο ο Σακίλ Μακίσικ, που από ό,τι φαίνεται θα αποχωρήσει, και ήδη το όνομά του ακούγεται και για Θεσσαλονίκη.
0: Του
1: Σακίλ Μακίσικ.
0: Για ΠΑΟΚ.
1: Για ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Παπανικολάου θα συζητήσει ξανά με τον Ολυμπιακό, αυτό ξέρω. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά σε πρώτη φάση, αλλά νομίζω ότι θα τα βρουν οι δύο πλευρές, γιατί και οι Αγγελόπουλοι σέβονται, ας πούμε, τις αξίες που έχουν περάσει από τον Ολυμπιακό. Θέλω να πω ότι με τον Μπαρτζόκα δεν είχαν ποτέ θέμα, με κάποιους παίκτες δεν είχαν ποτέ θέμα να δώσουν και πάρα πολλά λεφτά. Με τον Παπανικολάου δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποιο θέμα, αρκεί έτσι λίγο να του δείξουν ότι ναι μεν έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά
0: τον τιμούν ακόμα.
1: Δεν πάβει να είσαι ο αρχηγός του Ολυμπιακού.
0: Το μόνο που απομένει να αποδειχθεί και ο ίδιος είναι ότι θα έχει λίγο μικρότερο ακόμα χρόνο συμμετοχής.
1: Ναι, εντάξει.
0: Που ήδη το έχει αποδειχθεί ουσιαστικά.
1: Σωστά.
0: Φέτος.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Αυτή είναι η αλήθεια. Τον αδικούμε τώρα, φίλε.
1: Τι πράγμα.
0: Ντίκλο Σάρ λέει.
1: Τι έγινε.
0: Ρωτάει, μπορεί να γίνει σύγκριση μεταξύ Evans και McIntyre. Μα πώς να γίνει σύγκριση.
1: Δεν
0: τον Evans το θυμόμαστε τριών χρόνων.
1: Ναι, πριν τρία χρόνια.
0: Στη Ζάλγκυρη, που ήταν πεκτούρα τεράστια.
1: Δεν γίνεται, δεν γίνεται.
0: Είχε δύο τόσο σοβαρού τραυματισμού.
1: Μπορούμε να το συγκρίνουμε μόνο με άτυχο.
0: Έτσι, μπράβο. Πώ να το συγκρίνουμε με τον Μακιντάιρ που είναι στα τουζένια του και δεν έχει τραυματισμού.
1: Είναι αδόκιμη η σύγκριση.
0: Ναι, δεν μπορούμε.
1: Δεν γίνεται.
0: Τον τότε Evans με τον τωρινό Μακιντάιρ, ναι, οκ. Okay.
1: Ναι, δεν γίνεται.
0: Αλλά θα επιστρέψει ποτέ στην πρώτερη κατάσταση ο Evans. Εκείνη η ιστορία.
1: Τι να σου πω, ρε Βαγγέλη μου.
0: Όχι, το παλικάρι είναι Όσκαρα τυχεία, έτσι.
1: Ναι, καλά, δεν υπάρχει.
0: Δεν γίνεται. Δύο σοβαρού τραυματισμού και μετά χίλιο. Τι άλλο.
1: Σημαντική δηλαδή... μεταγραφή, σημαντική ανανέωση είναι ο κύριος Σίλβιο Ντε Σόουζα που έμεινε στο Μαρούσι.
0: Ναι.
1: Το Μαρούσι, το οποίο έχει κάνει και μεταγραφές στελεχών, καθώς μετά τον Κώστα Κότσι ανακοίνωσε τη συμφωνία και με τον Γιώργο Σιρίδη, που είναι πρώην συνάδελφός μας από Θεσσαλονίκη και τα τελευταία χρόνια εργάστηκε στο Λαύριο. Ο Γιώργος, να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Κώστα αλλά και στον Γιώργο, στο Μαρούσι. Σίγουρα έχουν να προσφέρουν πολλά στην ομάδα του Βορείου Προαστίου, στο Μαρούσι.
0: Και ρωτάει ο φίλος ο Γάμα Κάπα, λέει, με τη Real τι γίνεται τελικά, πάει NBA Europe με τα καφενεία, εντάξει.
1: Με τη Real είπε. Για τη Real είπε.
0: Ναι, με τη Real τι
1: νομίζω ότι
0: τελικά.
1: Το παίζει σε δύο βάρκες.
0: Ναι,
1: αλλά στο
0: τέλος
1: θα πέσει μέσα.
0: Και το Ριβάζογλου όμως.
1: Ναι.
0: Θα τις πούμε σε λίγο. Γι' αυτό θέλω να το συνδυάσουμε και με το ρεπορτάζ. Και λέει, με τα καφενεία Μάντσεστερ, Μίλαν, Παρί, Σεν Ζερμέν, Γαλατά, Λιόν, Λόντον Ντάιρ. Λοιπόν, η Real είναι αυτό που είπε ο Κώστας. Το παίζει σε δύο ταμπλό.
1: Ναι.
0: Ό,τι τη κάτσει.
1: Ναι.
0: Πάντως.
1: Δεν θα δεχτεί η Ευρωλίγκα πολλά όμως. Όσο και να είναι ένα κολοσσό.
0: Ναι.
1: Ήδη ο Μπουένο έτρεξε τα δόντια. Σου λέει, αν δεν υπογράψει δεκαετή επέκταση, δεν.
0: Όχι, υπέγραψε χωρίς δεκαετή όμως.
1: Ναι. Πρέπει να υπογράψει δεκαετή.
0: Υπέγραψε χωρίς δεκαετή. Λοιπόν, το θέμα είναι άλλο τώρα. Ότι επιμένουν οι άνθρωποι του NBA Europe.
1: Ναι.
0: Διάβαζα σήμερα το Αϊβάζο.
1: Ναι.
0: Ότι ό,τι και να γίνει, είτε με είτε χωρίς την Ευρωλίγκα, το 27 ξεκινάει. Τέλος του 27.
1: Ναι.
0: Την επόμενη σεζόν δηλαδή.
1: Ναι. Και...
0: τώρα πώς θα γίνει, με ποιες ομάδες θα γίνει.
1: Έχει στο μυαλό σου του από ό,τι είπε και την Αθήνα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν διευκρίνησε ο Γιάννης Αϊβάζογλου. Η
0: Αθήνα θα είναι, νομίζω ότι είναι δεδομένο το ενδιαφέρον της ΑΕΚ.
1: Εντάξει.
0: Της ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Της ΑΕΚ. Δεν λέω άλλης ομάδας. Το έχουν πει οι άνθρωποι της ΑΕΚ ότι ενδιαφέρεται για το NBA Europe. Προς το παρόν φέτος πάλι θα παίξει τον BCL ΑΕΚ από ό,τι μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Όχι μάθημα. Αυτό είναι.
1: Πού θα πάει, Ευαγγελή?
0: Δεν πάει. Δεν πάει αλλού, ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε επίσης ότι
0: Γιανουάρο, ρωτάει ο φίλος ο Σωτήρης, ο Νουά έχει ανανεώσει τον ΑΕΚ. Δεν έχει ανανεώσει τον Άρη.
1: Ναι.
0: Αν θυμάμαι καλά, έχει ανανεώσει.
1: Ο Αμίν Νουά δεν είχε ανανεώσει. Είχε ανανεώσει, αλλά με EuroLeague Out. Και θα μίλαγε με Σπανούλη κτλ. Να τον πείσει τέτοιο. Σημαντική επίσης κίνηση για το Μαρούσι, μην ξεχάσω, εκτός από τον Σίλβιο Ντε Σόουζα, είναι και ο Αντώνης Κόνιαρης. Ο Κόνιαρης έκανε πάρα πολύ καλή σεζόν με τον ΠΑΟΚ. Και είναι ένας παίκτης εγκεφαλικός playmaker.
0: Λίρα 100 είναι ο Κόνιαρης.
1: Ένα ψηλό
0: Μαρούσι, ψηλό, καλός αμυντικός.
1: Καλή περίπτωση.
0: Καλή περίπτωση.
1: Στην ας πούμε αναδόμηση που κάνει το Μαρούσι.
0: Και με σημαντικό ρόλο στον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε σε λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό
0: επιστρέφουμε.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport. Στη ρύθμιση των ήχων η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Ο 40χρονος Ιταλός τεχνικός Αλέσιο Λίσι είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ για τον πάγκο του. Έρχεται αύριο στη Θεσσαλονίκη και για τις προσεχείς ημέρες ανακοινώνεται, όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Μήνος στην εκπομπή Τρίτο Μάτι με τον Λευτέρη Σαρελάκο. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έφτασε το μεσημέρι στην Αθήνα και τις επόμενες ώρες θα γίνει το κρίσιμο ραντεβού με τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας τη θετική απάντηση στην πρόταση που του έκανε η διοίκηση της ΚΑΕ. Ο Παμπλο Μαφέο υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο με τους Πειραιώτες και φόρεσε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύει να δαπανίσει ο Ολυμπιακός για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμαϊλόβιτς και Καντιού. Στην Αθήνα ο Καμαρά περνά εργομετρικά και ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Ανέβηκε στα 5 εκατομμύρια ο Παναθηναϊκός για την απόκτηση του Ολλανδού στόπερ Φαν Ντρόγκελε, λένε τα τουρκικά μέσα. Σύμφωνα με πληροφορίες από Ιταλία, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει σημαντική πρόταση στον 34χρονο στόπερ Στέφαν Ντε Φράι. Μία ανάσα του Παναθηναϊκού, τροματοφυλάκας της Μπάρτσα, είναι η Άκη Πένια. Το Μεξικό νίκησε 1-0 την Νότια Κορέα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρώτου ομίλου, έκανε το 2-2 στη διοργάνωση και έκλεισε θέση στους 32 του Μουντιάλ. Βασικός ο Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό ο Όμπελιν Πινέδα. Ο Καναδάς συνέτριψε το Κατάρ με 6-0 γράφοντας ιστορία καθώς κατέγραψε την πρώτη του νίκη σε τελική φάση. Ο θρίαμβος του Καναδά επισκιάστηκε από το σαγαριστικό τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Ο Καναδός μέσος αποχώρησε με φορείο. Διαπιστώθηκε πως υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση. Αγκαλιά με την πρόκριση στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου είναι η Ελβετία μετά το εντυπωσιακό 4-1 που πέτυχε σε βάρος της Βοσνίας. Με 1-1 ολοκληρώθηκε η χθεσινή αναμέτρηση Τσεχίας Νότιας Αφρικής, οι οποίες παραμένουν στις τελευταίες θέσεις του πρώτου ομίλου. Με 4 αγώνες θα συνεχιστεί σήμερα η δεύτερη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 10 το βράδυ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα υποδεχθούν στο Σιάτλ την Αυστραλία στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Μια ώρα μετά τα μεσάνυχτα θα έχουμε σέντρα του αγώνα Σκωτίας Μαρόκου στη Βοστόνη για τον 3ο ομίλο. Το άλλο μάτς του ομίλου με αντιπάλους στη Βραζιλία και την Αϊτή θα διεξαχθεί στις 3:30 τα ξημερώματα στη Φιλαδέλφια. Χωρίς τον Νεϊμάρ θα παραταχθεί η Βραζιλία. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε ότι δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του αγώνα, αφού δεν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρεί. Τέλος, Τουρκία και Παραγουάη θα αναμετρηθούν στις 6 το πρωί στο Σαν Φρανσίσκο, στο πλαίσιο του 4ου ομίλου. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ΕΡΤ 2 Sport με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας που θα καλυφθεί από την ΕΡΤ 1. Την απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη ανακοίνωσε σήμερα όφη με διετές συμβόλαιο. Θέμα ημερών είναι να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ η παραμονή του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς στο ρόστερ της για 2 ακόμα χρόνια. Παίκτης της Πογκόν είναι ο Νικόλας Μπότης με τον σύλλογο από την Πολωνία να ανακοινώνει την απόκτηση του Έλληνα Κίπερ. Παρελθόν από τον Αστέρα αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος. Την παραμονή του στον Παναθηναϊκό προεξόφλησε ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ με δηλώσεις του στο περιθώριο φιλανθρωπικής εκδήλωσης στη Γλυφάδα. Το Diamond League στίβου της Ντόχα, στο οποίο θα πάρουν μέρος ο Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό και ο Νίκος Ανδρικόπουλος στο τριπνούν, θα μεταδώσει η ΕΡΤ 1 στις 8 το βράδυ. Ο Ρενό Λαβιλενή, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα δώσει το παρόν στο διεθνές meeting επικοντό Fly Athens στις 5 Ιουλίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 28 σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο για τα επόμενα 2 χρόνια ανακοίνωσε από ΕΛ. Στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry ξεκινά το νέο πρωτάθλημα της Premier League. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 6.
0: Era Sport 101,8.
2: κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Ερασπορ.
6: Στην επίθεση είναι και πάλι Τσέχη. Ο Σάντλεφ σκοράρει γκολ λοιπόν για την Τσεχία. Στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης έγινε ένα παράλληλο γύρισμα από τα αριστερά. Η μπάλα έφτασε στο όριο της μεγάλης περιοχής. Μια πάσα προς τον Σάντιλεκ, ο οποίος έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Βίλιαμς. Από τα δεξιά τώρα ο Μασεκό κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει το σουτ πάνω στον Σουλ. Ζητάει χέρι, πέναλτι. Ο Μοκοένα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί και η μπάλα είναι γκολ. 1-1, ισοφαρίζει ο Μοκοένα.
7: Έβγαλε ο Σούνιτς άμυνα ξανά όμως. Ο Βάρκας προσπαθεί ένα σουτ. Πρώτη του επαφή με την μπάλα και γκολ. Ο Μανζάμπι στο 74. Ελβετία κάνει το 1-0 κόντρα στη Βοσνία. Μανζάμπι πατάει περιοχή από τα δεξιά. Δίνει στον Εμπολό. Αυτός ήθελε να αφήσει για τον Βάρκας. Δεν μπόρεσε όμως. Τι έβαλε ο Βάρκας τώρα με το δεξί του πόδι. 2-0 η Ελβετία στο 84. Ο Τζάκα ωραία πάσα στον Βάρκας που μπαίνει περιοχή, γύρισμα, Μανζάμπι! 3-0 η Ελβετία στο 90. Το λέγαμε, είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Πετυχαίνει δεύτερο τέρμα Μανζάμπι και κάνει το Ελβετία-Βοσνία 3-0. Κερδίζει κόρνερ η Βοσνία στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Διώχνει με γροθιές ο Κόμπελ, ένα σουτ και γκολ! Πολύ ωραίο γκολ ο Μάχμιτς. Με ένα δεξί κεραυνό εκτέλεσε τον Κόμπελ, πρώτη του επαφή με την μπάλα και έχουμε Ελβετία-Βοσνία 3-1. Ο Ακάτζη ψάχνει τον Ήτεν στην πλάτη της άμυνας Βοσνίας, θα κατεβάσει την μπάλα, θα τη γυρίσει, θα διώξουν οι Βόσνοι και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Τζάκα απέναντι από τον Βάσιλ, εκτελεί ο Τζάκα και γκολ. 4-1 η Ελβετία. Ο Τζάκ ανοίξε τον Βάσιλ που έπεσε σωστά στην αριστερή του γωνία. Ελβετία-Βοσνία 4-1.
8: Αχμέτ και πάλι από δεξιά. Αχμέτ άλλαξε την μπάλα με τον Τζόνστον. Ωραία ενέργεια από τον αμυντικό του Καναδά. Το γύρισμα Ντέιβιτ. Διπλή απόκριση. Γκολ. Γκολ με τον Λάριν. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε τώρα. Ωραία ενέργεια από Κανάλ. David goal, 2-0, πανέμορφο goal στο 29. Jonathan David, το αστέρι του Καναδά, ο ποδοσφαιριστής της Juventus. Στο 21ο λεπτό ο Καναδάς προηγείται με 2-0. Μπουκανάν, Τζόρστον, το γύρισμα, κεφαλιά, goal 3-0. Με τον David, μετά την κεφαλιά του Λάριν, δύσκολη επέμβαση από τον Αμπαλούτ. Έρχεται να πάρει και πάλι ο Ντέιβιτ το rebound στην περιοχή και στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων Καναδάς-Κατάρ 3-0. Το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, 4-0 για τους Καναδούς. Για να δούμε όμως τον Καναδά μέσα στην περιοχή, προσποιήσει στο σουτ, 5-0 στο 70. 5. Λαριέα, ευκαιρία, David, hat-trick, 6-0. Hat-trick από τον Άσο της Γιουβέντους. Καναδάς Κατάρ, 6-0.
9: Μπαίνει στην επίθεση στο Μεξικό, έχει μπει καλά στο δεύτερο μήχρονο. Κινιώνες κάνει τη σέντρα, η κεφαλιά του Ραούλ Χιμένεθ, η κόντρα πάω στο Λίγκη, χάνει την μπάλα, goal. Απίστευτη φάση και να που έρχεται το goal για την για το Μεξικό στο 50 με τον Ρόμο.
3: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
10: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
3: Έρα Σπορ.
10: Στην δυνάμω με ραδιάκι φορητό.
11: Με 24 ώρο καθημερινό πρόγραμμα, η Eraspor βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Λοιπόν, με ωραία τραγουδάκια συνεχίζουμε με Robin Williams, έτσι Χρυσούλα, τραγουδάρα, πάρα πολύ δυνατό. Είμαστε εδώ παρέα με Βαγγέλη Ζωρομπά, Κώστα Τερίου στα μικρόφωνα, ευχαριστούμε τους φίλους για τη συμμετοχή.
1: Χρυσούλα Αντωνιάδη μαζί στους ήχους και δύο άγγελοι πάντα μαζί.
0: Χωρίς τη δική σας συμμετοχή δεν θα υπήρχε εκπομπή.
1: Λοιπόν εδώ,
0: κάτσε, περίμενε.
1: Έλα, προπάντων.
0: Ωραία, πάμε.
1: Ίων Εσχίου, πρώτη φορά στα μπαράζ για τρίτη εθνική. Σε σένα απευθύνεται ο φίλος.
0: Πάμε δυνατά.
1: Πάμε δυνατά για τη Χίο, όλοι οι Χιώτες της Αττικής να βρούμε στο πλευρό τους.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαι Χιώτης.
0: Η μάνα μου.
1: Η μαμά σου.
0: Μισός Χιώτης, ναι.
1: Και πλέον και κατά το ίμιση είναι αξιώτης.
0: Και θα πάω φέτος στη Χίο. Δίνω και την είδηση.
1: Έλα, ρε.
0: Θα πάω λίγες μέρες στη Χίο, ναι. Θα πάω. Να δω τα φιλαράκια.
1: Πανέμορφη Χίο είναι.
0: Λοιπόν, είναι πλέον οριστικό γιατί το συζητάμε μέρες ότι μέχρι το 28 θα είναι παίκτης του ΠΑΟ ο Κάιλ Αλεξάνδερ. Και είναι μια πολύ σημαντική προσθήκη. Μ' αρέσουν γενικά και τα social media του ΠΑΟΚ, πώς εμφανίζουν τους παίκτες και τα λοιπά. Με ωραίες φωτογραφίες. Κάιλ Αλεξάνδερ, 2-8, 30 ετών. Ανακοινώθηκε η συμφωνία μέχρι το 28 για τα επόμενα 3 χρόνια. Τελευταία 2 χρόνια Turk Telecom. Πρώτος μπλοκέρ στο EuroCup με 2,2 τάπες. Έχουν αναστενάξουν τα στεφάνια στη GBL και στο EuroCup. Και φέτος είχε 9,7 πόντους, σχεδόν 10 δηλαδή, 5,7 rebound, 1,1 assist και 1,1 κόψιμο όσον αφορά τον μέσον όρο του σε 49 αγώνες που έπαιξε σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτό ανακοινώθηκε από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Υπάρχει μεταγραφή που ανακοινώθηκε και στον Κολοσσό. Μιλάμε για τον
1: το γνωστό μας, το φίλο
0: Ρόκι Κρούζερ.
1: ΠΑΟΚ, Πανιώνιος, Κολοσσός.
0: Σωστά. Ανακοινώθηκε λοιπόν ο Τζάκσον Ρόκι, όπως είναι το παρατσούκλι του Κρούζερ, 99, 2-8 forward εννοείται. Και το παιδί αυτό πέρσι στον Πανιώνιο
1: με θανατερό σουτ,
0: ναι, 42 συμμετοχές σε στοίχημα GBL και EuroCup, μέσος όρος 8 πόντι, 3,7 rebound και 1,1 assist για τον Ρόκι Κρούζερ.
1: Λοιπόν, επίσης, Καμαριανός.
0: Ξεχάσαμε καμία μεταγραφή, α, ναι.
1: Καμαριανός.
0: Το είπαμε και χθες, δεν το είπαμε χθες προχθές. Το έκλεισε απλά.
1: Ανακοινώθηκε τον Πανιώνιο Καμαριανός, ναι. Και επίσης και ο Άλφης ο Πιλάβιος, ο γιος του φίλου μου, του Σοφοκλήτου Πιλάβιου.
0: Ναι.
1: Συμπαίκτης μου σε ομάδα μπάσκετ.
0: Ο Αβδάλλας ο Νεοκλής.
1: Ο θεός πρόεδρος της ΕΠΟ. Έτσι.
0: Έδωσε μια συνέντευξη στο SK Week και είπε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι ένα όνειρο. Το NBA αλλά και το North Carolina είναι ένα ιστορικό κολέγιο. Πραγματικά, όταν παίζεις στους Tar Heels, λέω εγώ, είναι ένα φοβερό επίτευγμα. Είναι ένα ιστορικό κολέγιο, διότι από εκεί αποφύτησε το 1984 ο Michael Jordan και άλλοι μεγάλοι βέβαια παίκτες, αλλά κυρίως το North Carolina έμεινε στην ιστορία για τον Michael Jordan και τον νικητήριο σουτ που είχε βάλει στους τελικούς του πρωταθλήματος με τον North Carolina.
1: Και τώρα για ποιους
0: με
1: είναι
0: τη γαλάζια φανέλα.
1: Αγαπημένο το North Carolina για τα δύο παλικάρια μας,
0: ναι,
1: τους Έλληνες.
0: Σωστό.
1: Που θα είναι του χρόνου συμπαίκτες.
0: Και Σαμοντούροφ.
1: Αβδάλα και Σαμοντούροφ.
0: Ναι.
1: Δύο μαζί.
0: Και Αβδάλας. Πολύ σημαντικό.
1: Μεγάλο κολέγιο, τεράστιο κολέγιο, έτσι. Χρόνια μονοπολούσε τους τίτλους στο NCAA.
0: Με τον Σάμο δήλωσε ο Νεοκλής, είμαστε στην ίδια εταιρεία εκπροσώπησης και ήξερε ότι ήθελε πρώτα να έρθει στο κολέγιο. Ήξερα πρώτος ότι να έρθει στο κολέγιο ο Σαμοντούροφ. Έπριζα λοιπόν, λέει, το μάνατζέρ μου να παίξουμε μαζί και του έλεγα ότι θα έχουμε μια πολύ καλή σεζόν. Μιλάμε, λέει, με τον Σάμο κάθε μέρα. Ξέρει και αυτός ότι μαζί παίζουμε καλά. Πολύ σημαντικό να έχεις ανθρώπους δίπλα σου, έναν Έλληνα εντός και εκτός παρκέ. Είναι δύσκολη ζωή στο κολέγιο με τον μπάσκετ και τις σπουδές και χάρηκα πολύ που θα είμαστε μαζί τη νέα σεζόν.
1: Το κακό, Κωστή μου, το έχουμε πει, θα το ξαναλέμε. Δύο ακόμα πολύ μεγάλα ταλέντα, Ελληνόπουλα.
0: Ισχύει.
1: Έφυγαν, γύρισαν την πλάτη στην Ελλάδα και πάνε στο NCAA. Ούτε
0: εντάξει,
1: καν στο NBA.
0: Γύρισαν την πλάτη.
1: Δίνεται πολλά λεφτά, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει, και θα παίζουν.
0: Δεν γύρισαν την πλάτη.
1: Τι, εξ ανάγκης.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν γύρισαν την πλάτη.
0: Κοίτα, αυξήθηκαν εντάξει πάρα πολύ τα λεφτά όσον
1: πολλά
0: αφορά
1: λεφτά,
0: τα κολέγια.
1: Εκατομμύρια πολλά.
0: Συνδυάζεις και μια ακαδημαϊκή μόρφωση.
1: Αυτό ήταν η καταστροφή, το γεγονός ότι απελευθερώθηκε η αγορά του NCAA,
0: ναι,
1: που μέχρι πριν από λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια,
0: ναι,
1: ήταν απαγορευτικό σε συμβόλαια. Το θυμόμαστε.
0: Σωστό.
1: Τώρα έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην αγορά της Ευρώπης. Να
0: λοιπόν
1: δούμε αυτό πώς θα αντιμετωπίσει το NBA Europe. Θα κοιτάξει να την κλείσει αυτή την πληγή, με ποιο τρόπο.
0: Δεν έχει, είναι θέμα εδώ.
1: Αυτό λέω.
0: Είναι θέμα.
1: Για Γιάννα Ρο, τι λες?
0: Δύο ομάδες τώρα λένε.
1: Χιτ ή, ναι, η ομάδα μου.
0: Εγώ βλέπω Μαϊάμι.
1: Η Celtics, Μαϊάμι,
0: Μαϊάμι, ναι.
1: Μαϊάμι, γιατί δίνει, έχει ένα πολύ καλό πακέτο που δίνει στους Bucks του Μαϊάμι. Δηλαδή, μιλάμε για Hero, παιχτάρα. Tyler Hero. Για Κουτσόνης, Χάκες, Ware, Larson. Έτσι, δεν είναι, ειδικά ο Hero είναι παιχτάρα. Και δίνουν τον Jaylen Brown οι Celtics. Jaylen Brown πέρσι.
0: Μιλάμε για αστέρια.
1: 28,7 πόντους, 6,9 rebound, 5,1 assist.
0: Ναι, αστέρι.
1: Δεν είναι μικρές
0: προσφορές. Superstar, superstar.
1: Αλλά στα... και ο Γιάννης είναι megastar πια.
0: Βέβαια.
1: Megastar.
0: Σωστό.
1: Εδώ και χρόνια, όχι τώρα.
0: Στα της Ευρώπης, διαβάζουμε σε ξένα site, τώρα που μιλάμε, ότι και στα ελληνικά σιγά σιγά, ότι οδεύει προς Βαρκελόνη ο Justin Robinson της Παρί.
1: Ναι.
0: Ένα παιδί το οποίο έπαιξε φέτος στην Παρί και θεωρώ ότι πήγε και αρκετά καλά ο Justin Robinson. Τα προηγούμενα χρόνια είχε περάσει ένα φεγγάρι και από τους Bucks και στο NBA. Δεν έχει κάνει σπουδαία πράγματα στην Αμερική. Λίγα παιχνίδια έπαιξε ο Justin Robinson, αλλά γενικά είναι ένας ποιοτικός guard ο Robinson. Δηλαδή αυτός και ο Ify ήταν, ας πούμε, οι καλύτεροι παίκτες της Παρί. Και φέτος στην Ευρωλίγκα είχε 14,6 πόντους, 4,5 assist, 1,5 rebound, περίπου ένα κλέψιμο. Και τα στατιστικά του ήταν 34,3 στο τρίποντο, 49,5 στο δίποντο και 82,8 στις βολές. Για τον Justin Robinson, που από ό,τι φαίνεται οδεύει προς Βαρκελόνη, προς Μπαρτσελώνα. Ο Αρμόνι Μπρουκς πάει Βιλερμπάν. Φεύγει από Αρμάνι με το πρωτάθλημα και ετοιμάζει βαλίτσες για Βιλερμπάν. Βλέπεις τη χρήμα χαλάει η Βιλερμπάν και γενικά κάνει πολύ μεγάλες κινήσεις και προσπαθεί να φέρει παιχταράδες η ομάδα του Τόνι Πάρκερ.
1: Και ο Τόνι, ο φίλος μας, το άφησε ανοιχτό για το προπονητική. Λέει, θα αποφασίσω, λέει, τέλος του μήνα τι θα κάνω.
0: Σωστό.
1: Μας τρελάνει αυτός.
0: Χθες το βράδυ οι Αρμάνοι πέρασαν νικηφόρα από την Βενέτσια, από τη Βενετία, 86-72, και πήρε το πρωτάθλημα. Από την Αρμάνι.
1: Έχει πάρει όλα η Αρμάνι φέτος.
0: Οι διψήφοι για την Αρμάνι, κάτσε να δω, ρε Βαγγέλη, περίμενε λίγο. Λοιπόν, ήταν ο Αρμόνι Μπρουκς, ο κύριος που συζητάμε, με 15 σε 31 λεπτά συμμετοχής. Άλλος 15 έβαλε ο Μάρκο Γκούντουριτς. Να δούμε και τι παιχταράδες είχε η Αρμάνι και έμεινε τόσο χαμηλά στην Ευρωλίγκα. Ο Σαβόν Σίλτς 12, ο Τζος Νίμπο 10, ο Κουίν Έλλης 9. Ήταν η πρώτη σκόρερ για την Αρμάνι που πήρε το πρωτάθλημα μέσα στην έδρα της Βενέτσια, του Νέβεν Σπάχια.
1: Λοιπόν, και ο Φουρνιέ εκτός Εθνικής Γαλλίας για τα προκριματικά, για τα παράθυρα τώρα των προκριματικών του Παγκόσμιου.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καταπονημένος είναι γι' αυτός. Όπως και να έχει, δηλαδή, εδώ και ένα μήνα παίζει ασταμάτητα. Δεν είναι στην πρώτη νεότητά του. Και περιμένω να δω τις επιλογές του Σπανούλη. Γιατί η εθνική μας παίζει. Δύο
0: από
1: του μήνα.
0: Από ό,τι μαθαίνω, μαζεύονται Δευτέρα.
1: Τώρα μαζεύονται Δευτέρα. Άρα περιμένουμε ανά πάσα στιγμή τις κλήσεις.
0: Ή αύριο. Μου είπαν, αύριο ή Δευτέρα.
1: Τις κλήσεις περιμένουμε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα αυτές τις ημέρες πάντως και πρέπει να βγει, να βγουν οι κλήσεις.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μπορεί και σήμερα να βγουν οι κλήσεις.
1: Ναι. 2 και 5 Ιουλίου. Παίζει εθνική
0: 2
1: μας.
0: 2 και 5 Ιουλίου. Ναι.
1: Και θέλει να κλειδώσει.
0: Σωστό είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Για το φίλο που ρωτάει
1: Τι είναι αυτό που παίζει στο κομπιούτερ σου?
0: Α, είναι ένα μηχανάκι εδώ πέρα, μια διαφήμιση για τα site γενικά.
1: Α, ναι.
0: Μας έχουν τρελάνει λίγο στη διαφήμιση.
1: Αυτό είναι έξυπνο που βλέπω.
0: Δηλαδή προσπαθούμε να διαβάσουμε.
1: Αυτό που παίζει στο κομπιούτερ σου.
0: Α, είναι ένα μηχανάκι εδώ πέρα, μια διαφήμιση για τα site γενικά.
1: Α, ναι.
0: Μας έχουν τρελάνει λίγο στη διαφήμιση.
1: Αυτό είναι έξυπνο που βλέπω.
0: Δηλαδή προσπαθούμε να.

0: διότι δεν είναι μόνο ο Μπράντοβιτς, είναι και ποιους θα φέρει μαζί του, συνεργάτες αρχικά και μετά κάποιους λίγους παίκτες που πρέπει να πάρει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρώσει το ρόστερ του, διότι στη θέση 5 κοιτάζει δύο ψηλούς που δεν ξέρουμε φυσικά ποιοι μπορεί να είναι.
1: Ένας πρώτης διαλογής από το πάνω-πάνω ράφι, ναι. Και ο δεύτερος βλέπουμε. Πάντως ο Παπαγιάννης δεν είναι,
0: ναι.
1: Γιατί μένει στην ΕΦΕΣ.
0: Ναι.
1: Έτσι, το μόνο σίγουρο είναι. Θα ήταν πολύ καλή λύση ο Παπαγιάννης. Στα καλά του βέβαια, γιατί εντάξει.
0: Τότε έχει... το θεωρείς το θέμα τελειωμένο.
1: Από ό,τι διαβάζω την Τουρκία τουλάχιστον, το θεωρούν σίγουρο ότι μένει στην ΕΦΕΣ.
0: Εγώ όχι.
1: Ναι.
0: Έτσι ακούω.
1: Λες να είναι ανοιχτό.
0: Ότι έχει ψωμί. Ναι.
1: Για τρίτο σέντερ. Δεν είναι κακή λύση, αυτό λέω.
0: Όχι,
1: ότι
0: βέβαια.
1: Δεν είναι καθόλου κακή λύση.
0: Όχι βέβαια.
1: Έλληνας παίκτης 2-21.
0: Έλληνας, τρίποντο.
1: Τρίποντο. Εντάξει,
0: αλλά, αλλά και μετά από τραυματισμό ο Γιώργος.
1: Και με την, για την εθνική είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω, υπάρχει περίπτωση λες να τον καλέσει ο Σπανούλης τώρα. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω αν είναι σε τόσο καλή κατάσταση να τον
0: υπολογίζει. Δεν νομίζω κι εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν νομίζω.
1: Πάρα πολλά μηνύματα και μερικά από αυτά δεν είναι εντάξει, οκ. Okay.
0: Τι ρε Βαγγέλη,
1: ενός φίλου.
0: Τι, μην διαβάζεις.
1: Λοιπόν, καλά, άστο, άστο.
0: Ναι, ναι,
1: ας
0: ναι.
1: Φύγει από την έρτερη αδελφέ, αφού το θέλεις, ας φύγει, ας πάει εκεί και θα το απολαμβάνεις από εκεί το...
0: Το πρωτάθλημα.
1: Το πρωτάθλημα, αφού είσαι τόσο πολύ
0: πάντως,
1: υπέρ του να φύγει,
0: ακούγεται okay. και θα το πω πολύ ουδέτερα και ψυχρά χωρίς να
1: ναι.
0: Με επηρεάζει συναισθηματικά.
1: Ότι.
0: Ότι γίνεται μάχη για τα τηλεοπτικά δικαιώματα ναι, μεταξύ ναι. των δύο καναλιών.
1: Μα κοίταξε του χρόνου, Κωστή μου, θα είναι πολύ αναβαθμένη η GPS.
0: Είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ.
1: Είναι και είναι η ΑΕΚ.
0: Και η ΑΕΚ. Αλλά είναι ο Άρης και ο ΠΑΟΚ το κάτι καινούργιο.
1: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το 40+ εκατομμυρίων. ΑΕΚ ΠΑΟΚ ναι. στα 15, λέω εγώ, 14 και στα 12. Έτσι, κάπου εκεί θα είναι τα budget. Και η ΑΕΚ των 6 εκατομμυρίων.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι. Θα είναι πάρα, έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Έχεις ακούσει τι θα γίνει με Δημήτρη Μωραϊτή, γιατί είναι δανεικός στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Δεν έχει ακουστεί κάτι.
1: Παναθηναϊκό.
0: Ναι, δεν έχει ακουστεί κάτι χειροπιαστό τώρα, έτσι δεν είναι. Θα το ψάξουμε το θέμα λίγο.
1: Να σου πω κάτι, πού να χωρέσει.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολο.
1: Πού να χωρέσει.
0: Όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Ενώ ας πούμε,
0: εδώ
1: πέρσι,
0: τρόμαξε να βρει ρόλο στο τέλος ο Τολιόπουλος.
1: Πέρσι άνοιξε τα φτερά του στον Ηρακλή. Τον
0: τρόμαξε.
1: Είδαμε τι έκανε ο Μωραϊτής στον Ηρακλή. Ναι. Παπάδες έκανε. Ο παλικάρι μπορεί. Το, έχει, το ξέρει.
0: Βέβαια.
1: Εξαιρετικός. Δηλαδή τον ξεκινήσει. Ο Λούκιτσο δεν είχε πεντάδα. Στάρτερ τον είχε.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει ότι θυμάστε τι είχε κάνει με τον Νίκολας που ήταν star και αυτός, ο Ζότς.
1: Του άλλαξε ρόλο.
0: Τον είχε...
1: Από super shooter τον έκανε super αμυντικό.
0: Το, γιατί πρώτο, έτσι... το πρώτο διάστημα του είχε βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι.
1: Γιατί έτσι έπρεπε να κάνει. Αυτός είναι ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Ο Μάικ Μπατίστ.
0: Ναι.
1: Από τριάρι τον έκανε πεντάρι.
0: Ναι. Για το δεύτερο σκέλος, Δημήτρη, δεν είμαι σίγουρος, οπότε δεν χρειάζεται να διαβάσουμε αυτό το πράγμα στον αέρα. Δεν είναι και τόσο ευγενικό. Λοιπόν, για να δω.
1: Κι άλλα, κι άλλα, πάρα πολλά,
0: πολλά, πολλά, πολλά.
1: Τι να προλάβουμε.
0: Ο Παναγιώτης, τι λέει ο Παναγιώτης εδώ πέρα.
1: Θεός μαζί μας.
0: Καλησπέρα, φίλε Κώστας, έχω γνωρίσει από κοντά στην Άξο. Γεια σου, Παναγιώτη. Επειδή τώρα άνοιξε ραδιόφωνο, έχετε κάποιο νέο από Ζέλικο? Το,
1: όχι,
0: το
1: όχι.
0: Θέμα είναι ότι ο
1: μπορεί
0: Ζέλικο
1: να είναι σε εξέλιξη ακόμα και αυτή τη στιγμή συνάντηση.
0: Είναι στην Αθήνα
1: αυτή
0: και περιμένουμε μιλάμε. Να δούμε ποια θα είναι η έκβαση στο θέμα αυτό του Ζέλικο ο Μπράντοβιτς.
1: Ρωτάει ο Νίκ, ποια η γνώμη σας για Μπογκδάνοβιτς? Λέει σε Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό, πώς ταιριάζει σε κάθε έναν?
0: Σε όλους ταιριάζει.
1: Ο Μπογκδάνοβιτς πάει με όλους.
0: Αλλά...
1: αλλά είναι γεμάτοι και οι δύο. Ή θα είναι γεμάτος και ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός είναι ήδη γεμάτος. Έτσι.
0: Βαγγελή,
1: Walk-up, Dorsey, Fournier,
0: ναι.
1: Για δύο τον λογίζω, έτσι.
0: Ναι.
1: Με τον Μοντέρο και με τον McIntyre, ναι. Πού να χωρέσει, ρε παιδιά.
0: Έχει όμως και το μισό budget. Ο
1: καλά.
0: 16 εκατομμύρια.
1: Ξαναπες το, φίλε.
0: 16 εκατομμύρια, φίλε. Πω ναι. Παναγία μου.
1: Ναι, θέλει Παναγία να επιστρέψει κάποια στιγμή. Του χρόνου θα συμπληρώσει δεκαετία στο NBA. Θα είναι δικαίωμα σύνταξη.
0: Είναι team option των Clippers. Δηλαδή είναι option
1: ναι, ναι.
0: Της ομάδας για την επόμενη σεζόν 26-27. 16 εκατομμύρια 20.000 δολάρια.
1: Καλά, κοίταξε. Από αυτά το
0: είναι το συμβόλαιο του ακριβώς.
1: Το 25% είναι μείον. 30%
0: και παραπάνω
1: είναι
0: εφορία.
1: 40,
0: Και παραπάνω.
1: Το 40, μπράβο.
0: Και παραπάνω.
1: Το 40 της εφορίας.
0: Τσέπη θα μπαίνουν γύρω στα 10.
1: Γύρω στα 10. Άντε να έρθει στην Ελλάδα, ακούω, λέω, στην Ευρώπη,

0: 7, με 8.
1: Παρακάτω δύσκολα.
0: Δεν μπορεί να πει παρακάτω.
1: Παρακάτω δύσκολα. Είναι φοβερό παίκτη.
0: Εντάξει, okay.
1: Ο Μπόγκταν Μπογκδάνοβιτς είναι φοβερό παίκτη.
0: Όχι και παραμένει δηλαδή.
1: Αδιανόητο
0: είναι...
1: παίκτη. Δηλαδή είναι συγκλονιστικό παίκτη.
0: Δεν θέλω να υποτιμήσω τον Μίτσιτς, αλλά δεν θα έρθει σε κατάσταση σχέση. Του Μίτσιτς.
1: Καμιά σχέση
0: που ήρθε πέρσι και ταλαιπωρήθηκε μέχρι να βρει κάπως τον καλό του εαυτό στο τέλος, στη Χάπουελ.
1: Πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε γιατί ρωτάει και ένα φίλο για τον κύριο Αβράμοβιτς. Τι γίνεται.

0: I want to stop.
1: We can't.
2: Η ενημέρωση σε τίτλους.
3: Ισραήλ και Χεσμπολάχ συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση του πυρός. Την έναρξη της εκεχηρίας επιβεβαίωσε και ο Ισραηλινός στρατός. Το Ιράν σχεδιάζει συνάντηση με Αμερικανούς αξιωματούχους μετά την αναβολή της συνάντησης στην Ελβετία. Η εξασφάλιση της ελεύθερης ναυπλοείας αποτελεί το βασικό ζητούμενο και σημαντικό κέρδος από την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Έχουμε δει αποκλιμάκωση τιμές του πετρελαίου. Αυτό αποτελεί προτεραιότητα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ χαρακτήρισε τη διαπραγμάτευση για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό εξαιρετικά δύσκολη λόγω των σημαντικών αποκλίσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ισόβια κάθειρξη χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών η ποινή για το βασικό κατηγορούμενο από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσφωτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017. Την 5η 25 Ιουνίου αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Αυξημένη κίνηση στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και στον Κηφισό και τη Λεωφόρο Κηφισίας. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 31 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Φώτης Παπουλιάς.
2: Ερασπορ 101,8.
4: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Γη μου, έχεις μάστορες στην ταράτσα?
7: Βάζουμε Star APP από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star APP από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Ακούτε, Era Sport.

0: Λοιπόν, παιδες, εδώ είμαστε και πάλι. Είμαστε 21 λεπτά πριν από τις 7 και έχω απέτηση από φίλο, φίλο του Άρη και προσωπικό μου φίλο, ναι, να του πω τι μαθαίνω από NBA για τον κύριο EJ Liddell. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Παίζει δύο θέσεις. Στην Αμερική 3-4, στην Ευρώπη πιθανότητα θα πάει με σπανούλες ο 4-5. Αρκετά ανταγωνιστικός και στις δύο μεριές του παρκέ. Σκληρός. Καλός τριποντάκιας, ειδικά όταν πιάσει την μπάλα σωστά και έχει καλή θέση να σουτάρει κτλ. Μπορεί να κάνει και pop-out. Αμυντικά μπορεί να μαρκάρει 3-4-5, μερικές φορές και guard, όταν γίνουν αλλαγές. Αυτό είναι το scouting για τον EJ Liddell. Και δεν κρύβομαι, είναι η άποψη του Mike Batist που τον έχει αντίπαλο στο NBA και τον ξέρει τον Μπέκαμ.
1: Αυτό που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, Κωστή μου, εμένα τουλάχιστον, είναι ότι προπονητές Ευρωλιγκάτη πήγαν στον Άρη και τον ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ και τον Άρη, και παράλληλα και παίκτες Ευρωλιγκάτη.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μεγάλο επίτευγμα αυτό. Βέβαια. Είναι μεγάλο άθλος.
0: Αλλάζει
1: για τις ομάδες.
0: Επίπεδο. Level.
1: Αλλάζει όλο ο χάρτης πλέον. Έτσι. Δεν το έχουμε δει συχνά. Δεν το βλέπουμε στην Ευρώπη αυτό πάρα πολύ συχνά.
0: Ναι.
1: Να φεύγουν από Ευρωλίγκα και παίκτες από τον Καλάθι, ας πούμε. Που έχει ένα χρόνο ακόμα δύο Ευρωλίγκα και να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Είναι δύσκολη η απόφαση. Ούτε ο Τρινκέρι, ο οποίος ήταν από τους προπονητές, ή το Σπανούλι.
0: Το Σπανούλι, το όνομα Σπανούλης. Αλλάζει όλο το χάρτη, γιατί οι ατζέντιδες πλέον καταλαβαίνουν ότι δεν κοροϊδεύουν. Δεν κάνουν πλάκα.
1: Αυτό και ότι ο Σπανούλης, που είχε όλο το μέλλον μπροστά του, επέλεξε Άρη. Είναι μεγάλη ιστορία.
0: Ναι, βέβαια.
1: Θα δούμε. Θα δούμε.
0: Ρώτησε ένας φίλος για 2-3 ονοματάκια, όπως ο Αλέξα Αβράμοβιτς και ο Φίλιπ Πετρούσεφ. Αμφότεροι, έχουν συμβόλαια με την Dubai BC μέχρι το 28. Άρα έχουν ακόμα 2 χρόνια ακόμα στην Dubai BC, η οποία συμβόλαια έχει Πρέπελιτς Μούσα, Ντάβις Μπέρτανς, το Λετωνό, έχει τον Καμένιας μέχρι το 27, έχει τον Μαμ Τζαϊτέ μέχρι το 28 και του Καμπεγγέλε το συμβόλαιο που ακούστηκε, το όνομα του Καμπεγγέλε ακούστηκε νομίζω για Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Ακούστηκε. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 27.
1: Ακούστηκε.
0: Μέχρι το 27.
1: Καλά, αν θέλει ο Παναθηναϊκός πραγματικά, έτσι, θα τα σκάσει. Καλά, και είναι σε ομάδα που πληρώνει καλά κιόλας.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι σε
0: όχι,
1: μια.
0: Πληρώνει πολύ καλά.
1: Πολύ καλά η Dubai.
0: Η Dubai BC.
1: Πάντως, άκουγα πρόσφατα ένα πολύ μεγάλο προπονητή.
0: Ναι.
1: Μάλλον συζήτησα μαζί του και μου είπε ότι ο Καμπεγγέλε είναι από τα μεγαλύτερα prospect πλέον. Γιατί
0: έχει,
1: είναι
0: έχει σκληράδα, δύναμη και τρίποντο.
1: Ναι.
0: Έχει πολλά η Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια. Πολύ δυνατό
0: παιδί. Καλός παίκτης. Καλός παίκτης.
1: Και λέει, ρωτάει ο 079, αν ο Τολιόπουλος λέει το ελεύθερο και χωρίς άγχος να σουτάρει σε κάθε παιχνίδι, θα έβαζε πάνω από 30 πόντους.
0: Όχι. Στην Ευρωλίγκα όχι, αλλά
1: δεν υπάρχει,
0: πάνω από 10 για πλάκα.
1: Δεν υπάρχει ο συνδυασμός αυτός, φίλε.
0: Πάνω από 10 για πλάκα.
1: Περίμενε. Ποιος είναι ο φίλος? Ο 079. Δεν μπορεί στην Ευρωλίγκα να παίζει, να έχει το ελεύθερο και να σουτάρει χωρίς άγχος.
0: Βαριά κουβέντα, 30 πόντους.
1: Και το ελεύθερο δεν θα έχει και το. Απλά θα υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη ενδεχομένως από τον προπονητή το νέο.
0: Ισχύει,
1: αυτό. Όποιος και αν είναι αυτός.
0: Λοιπόν... Δηλαδή,
1: όχι στο πρώτο άστοχο πάγκο.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αλλά ελεύθερο στην Ευρωλίγκα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε κανένα παίκτη ελεύθερο.
0: Ποιο είναι...
1: Τζόρντα να ήταν.
0: Ο Γιάννης γράφει, ποια είναι η γνώμη σας για 7ο ξένο? Ακούω, λέει, συναδέλφους σας που λένε ότι θα βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες, γιατί θα δουλεύουν παραπάνω και δεν θα τεμπελιάζουν για να βρουν θέση. Μου είναι πραγματικά εξοργιστικό, λέει, να τα ακούω. Πείτε μου όμως, γιατί μπορεί να μην σκέφτομαι κάτι. Είμαι και εγώ κατά των 7 ξένων και νομίζω ότι είναι κατά και η Ομοσπονδία, από την οποία περνάει η τυχόν αλλαγή στους ξένους της GBL και όχι μόνο. Επομένως. Και εμένα μου φαίνεται πολύ μεγάλη υπερβολή, διότι αν βγει και ένας ακόμη Έλληνας από τη δωδεκάδα,
1: ναι,
0: θα πρέπει να ψάχνουμε τους Έλληνες με τον Τουφέκη και αύριο μεθαύριο θα παίζει η εθνική ομάδα και θα κάνουν άμπι μπαμπλόμ ποιος θα παίρνει το τελευταίο σουτ. Δηλαδή, που δεν θα το έχει πάρει ποτέ στην ομάδα του, θέλω να πω.
1: Και τώρα δύσκολη κατάσταση είναι,
0: και τώρα
1: και
0: είναι
1: με
0: δύσκολη
1: την υπάρχουσα κατάσταση. Ναι. Αλλά
0: σκέψου όμως να γίνουν 7 ξένοι.
1: Είναι πολύ σωστή αυτή.
0: Καλύτερο το 6.
1: Η στάση της Ομοσπονδίας, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα,
0: ναι,
1: είναι ολόσωστη.
0: Αυτό, ναι.
1: Είναι ολόσωστη.
0: Ο Άγγελος, που είναι ο φίλος μας, ξέρεις, με το πρόβλημα στην όραση, αλλά,
1: ναι,
0: παρόλα αυτά είναι η παρέα του Ερασπορ και έχει τον τρόπο του και παρακολουθεί το μπάσκετ, Λέει ότι προσωπικά λέει: εγώ δεν θέλω με τίποτα να φύγει το μπάσκετ από την ΕΡΤ όσον αφορά την τηλεόραση.
1: Καλά,
0: γράφει ο φίλος, είναι
1: υπάρχουν και οι μεν,
0: η ευχή
1: και
0: του κτλ. Εντάξει. Λοιπόν.
1: Είστε σίγουροι, λέει, για 15.
0: Και γράφει.
1: Ναι.
0: Τι, Ευαγγελή.
1: 15 αγωνιστικά ο ΠΑΟΚ. 15 συνολικό, ρε γάμα κάπα.
0: Εγώ έχω ακούσει για 10.
1: Ναι, και εγώ λέω για 15. Και αγωνιστικό. Ναι. Συνολικό, δεν αγωνιστικό.
0: Α, εντάξει, μεικτό, ναι. Τόσο πάει.
1: Γιατί λέει για τη Βαλένθια ότι φέτος είχε 9. Ναι.
0: Τόσο πάει.
1: Αγωνιστικό 9 είχε η Βαλένθια. Εκεί περίπου θα είναι και του ΠΑΟΚ. 9-10.
0: Ναι.
1: Αυτό το αγωνιστικό λέμε. Το συνολικό 15. Λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν είμαι ούτε Μιστακίδης.
0: Η Βαλένθια πόσο είχε, για να δω λίγο, γιατί έχω ένα πίνακα.
1: 9, ναι, ήταν. 9 αγωνιστικό, δηλαδή γύρω στα 15 συνολικό, 14.
0: Η Βαλένθια.
1: Από ό,τι θυμάμαι.
0: Η Βαλένθια, 9,5 αγωνιστικό. Ναι.
1: Έχει δίκιο ο φίλος.
0: Σωστό.
1: Και εγώ, καλά θυμόμαστε.
0: 9,5 εκατομμύρια.
1: Μάλκομ, δεν χρειαζόμαστε να μας παίξεις 2 εναντίον 1. Φίλε Μάλκομ, φίλε Φάνη.
0: Ο Μάλκομ είναι γίγαντας.
1: Σε παίζω ένας κανονικά, ένας προς ένα.
0: Είναι φίλος μας.
1: Έτσι.
0: Ο Άγγελος γράφει ότι.
1: Φίλος, εννοείται.
0: Ο Άγγελος είναι Ολυμπιακός και λέει ότι βγήκε αντρίκια ο Ισπανός, ο Χουάντσο, και δήλωσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και δίκαια κατέκτησε το πρωτάθλημα. Το αυτονόητο δηλαδή, λέει πως σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται αυτονόητο. Ο Χουάντσο είναι μεγάλος αθλητής και σπουδαίος χαρακτήρας, υποστηρίζει ο φίλος, και όντως συμφωνούμε. Ξέρει, λέει, ότι η ομάδα του φέτος ήταν κατώτερη των προσδοκιών και αρνείται να ρίξει τις ευθύνες αλλού. Τι άλλο γράφει.
1: Εντάξει, okay.
0: Ναι. Και ότι πιστεύει ότι δεν θα έρθει ποτέ στον Ολυμπιακό.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν κάποιος το ρωτούσε νόημα τον Χουάντσο την άποψη του διαιτησία, αν ήθελε να απαντήσει,
0: ναι,
1: δεν θα ήταν και τόσο θετικά τα σχόλιά του.
0: Ναι, okay.
1: Δεν είναι χαζός, βλέπει.
0: Okay, αλλά δεν ήθελε να πει κάτι.
1: Δεν ήθελε να πει κάτι.
0: Δεν ήθελε να πει κάτι.
1: Ναι. Λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, αυτό με τον Μάικ Τζέιμς δεν σας κάνει λίγο εντύπωση, λέει.
0: Ποιο πράγμα.
1: Μήπως περιμένει ή θέλει Παναθηναϊκό. Αυτό που θα βοηθήσει τους Έλληνες παίκτες, λέει, άλλο θέμα, είναι να μπει περιορισμός στο naturalize, ένα σε κάθε ομάδα. Εντάξει, και αυτό είναι σωστό.
0: Ο Μάικ Τζέιμς.
1: Αλλά και το Μάικ Τζέιμς δεν ξέρω τώρα.
0: Ο Μάικ Τζέιμς. Τα τελευταία χρόνια μπόρεσε να κρατηθεί στην ίδια ομάδα.
1: Ναι.
0: Ενώ τα προηγούμενα έφευγε τρέχοντας.
1: Ναι, σωστό.
0: Τον φεύγανε τρέχοντας.
1: Τον φεύγανε τρέχοντας.
0: Από Τσεσεκά.
1: Ναι. Και όχι αγωνιστικούς λόγους.
0: Από Μιλάνο, ο Μεσίνα. Δεν φτούρισε σε ομάδες.
1: Κώστα μου, δεν μπορεί ο Μάικ Τζέιμς.
0: Είναι προφανές ότι έχει οριμάσει
1: εύκολα
0: αγωνιστικά.
1: Τα δύο τελευταία χρόνια
0: έχει,
1: ναι,
0: οριμάσει.
1: Με
0: ασίστ, ναι.
1: Αλλά πώς μπορείς να πάρεις την μπάλα από τα χέρια του Τζέιμς.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι εύκολο.
0: Είναι δύσκολο.
1: Δεν είναι εύκολο, παιδιά.
0: Εγώ πιστεύω,
1: είναι
0: εγώ πιστεύω ότι ο Μάικ Τζέιμς δεν θα γίνει ποτέ σπουδαίος παίκτης. Άσχετα που είναι.
1: Έχεις πει και έχεις δίκιο.
0: Καλά,
1: είναι τεράστιος παίκτης, θα γίνει ποτέ σπουδαίος.
0: Σπουδαίος δεν θα γίνει ο Μάικ Τζέιμς, κατά τη γνώμη μου.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα πέρσι, μετά το Final Four του Abu Dhabi, παρότι πήγε τελικό, αυτό είχα πει και σε κάποιον από τη Μονακό. Τέλος πάντων, αυτά όμως είναι γνώμες. Το πρώτο τεστ για την
1: έχει
0: εθνική.
1: Έχει γράψει τη δική του ιστορία.
0: Σίγουρα,
1: στην Ευρωλίγκα.
0: Πρώτο σκόρερ.
1: Δεν απαξιώνουμε.
0: Όχι, όχι, με τίποτα.
1: Πεκταράδες τώρα
0: με τίποτα.
1: Αξίες.
0: Υπερταλαντούχος παιχταράς, αλλά όχι σπουδαίος. Όχι σπουδαίος. Κατά τη γνώμη μου. Λοιπόν, η Εθνική Νέων νίκησε 92-77 την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Είναι οι νέοι άνδρες, οι οποίοι απαρτίζονται με προπονητή Κώστα Παπαδόπουλο από τον Λέφα, τον Τσαχτσίρα, τον Νικολαίδη, τον Ξανθόπουλο, τον Χατζή, τον Επαμινόνδα, τον Ροζακέα, τον Γεώργα, το ξέρω αυτό το παιδάκι, τον Πρέκα, τον Κομιανίδη, τον Ασημακόπουλο, τον Πατρίκη και τον Παγώνη. Αυτοί είναι οι παίκτες που έπαιξαν με 10 λεπτά 26-31, 42-54, 64-69 και 77-92. Mm-hmm. Θα ξαναπαίξουμε με τους Τούρκους αύριο το απόγευμα στις 4. Είναι φιλικά αυτά τα παιχνίδια για το Ευρωμπάσκετ Under 20.
1: Σλοβενία,
0: που θα γίνει,
1: νομίζω.
0: Μπράβο.
1: Ναι, Λιουμπλιάνα, θυμάμαι, ναι.
0: Πρωτεύουσα 11 ως 19 Ιουλίου. Είναι αυτό το τουρνουά του Ευρωμπάσκετ Under 20 στην Λιουμπλιάνα.
1: Λοιπόν, ο Νίκος, ο Παγκοτζής από τα Πετράλωνα, αγωνιά, λέει το εξής. Μια ερώτηση, λέει.
0: Γιατί
1: αν
0: αγωνιά,
1: γνωρίζετε,
0: να το λύσουμε.
1: Δεδομένου πως έχετε πάει σίγουρα στην Πηλία, έχουμε πάει, ναι. Μπορεί πρακτικά να αυξηθεί η χωρητικότητα του κλειστού? Δεν ξέρουμε, φίλε Νίκο. Ναι. Δεν ξέρουμε. Το έχουμε δει, το έχουμε πάει.
0: Είχα πάει τελευταία πρόπερση πρωτοχρονιά.
1: Ναι.
0: Να δω το παιχνίδι ΠΑΟΚ Περιστέρι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω πραγματικά. Αυτό θέλει σε αρχιτέκτονα, έχει, έχει σε
0: υποστεί,
1: μηχανικό.
0: Έχει υποστεί ανακαίνιση. Ναι. Γιατί ναι. πέρσι το, το είδα το γήπεδο αρκετά γερασμένο. Ναι. Μην ξεχνάς ότι είναι ένα γήπεδο
1: του 2000.
0: 2000. 26 χρόνια. Και περιμένουμε να γίνουν και άλλες κινήσεις. Το σημαντικότερο είναι ότι ο ΠΑΟΚ έχει το γήπεδό του. Τώρα, αν μπορεί να μεγαλώσει λίγο η χωρητικότητα, πρέπει να ρωτήσουμε ειδικούς να μας πούν. Αυτό, έχει, δηλαδή, έχει περιθώριο το, το παρκέ από τις κερκίδες. Δεν είναι κολλητά-κολλητά από ό,τι θυμάμαι. Αλλά θα πάρουμε τον φίλο μας τον Παναγιώτη Χορόζογλου να μας τα εξηγήσει όλα πάρα πολύ ωραία. Άλλο μεταγραφικό, η αλήθεια είναι ότι δεν βλέπω, δηλαδή δεν βλέπω κάτι συνταρακτικό. Το μόνο που διαβάζουμε από Ισπανία μεριά είναι ότι γίνεται το Έλενα Δής στη Ρεάλ με αποχωρήσεις που δεν είναι μόνο παικτών αλλά και στελεχών. Δηλαδή το τελευταίο που ακούστηκε είναι ότι έχουν υποβάλει παραιτήσεις ο Σέρχιο Ροντρίγκεφ και ο Μαρτίνας Πότσιους. Ο Ισπανός και ο Λιθουανός, πρώην παίκτες, ειδικά ο Σέρχιο, εντάξει, έχει γράψει ιστορία στα παρκέ όχι μόνο του, της Ευρώπης αλλά και του NBA. Αβέβαιο το μέλλον του Φελίπε Ρέγες και αυτός βρίσκεται προς αποχώρηση. Γενικά δεν ξέρω τι παίχτηκε. Ίσως γιατί δεν έφτασε η Ρεάλ στους τελικούς του Ισπανικού πρωταθλήματος. Και ο Σέρτζιο Καριόλο, παρότι πήγε τελικό Ευρωλίγκας και με τόσα προβλήματα τραυματισμών, ας πούμε, βλέπει ότι πρέπει να ξαναχτίσει το ρόστερ. Δηλαδή, πολλοί παίκτες δεν υπολογίζονται για του χρόνου. Και ο Γκαρούμπα έχει θέμα το παιδί μετά το φοβερό αυτό
1: τραυματισμό του. Ναι, ναι.
0: Γενικώς είναι σε έναν αναβρασμό η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Πάντως και ότι βρέθηκε στο τελικό της Ευρωλίγκα ήταν άθλος χωρίς έντυπο.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Έτσι. Και πώς έπαιξε.
1: Και πώς έπαιξε.
0: Πόσο ανταγωνιστικός.
1: Σκυλίσια να πάρει την νίκη.
0: Η Ρεάλ με τον
1: μέχρι τέλος.
0: Βέβαια.
1: Ο Τζέιμς, λέει ο φίλος ο Νίκος,
0: ναι.
1: δεν θα γίνει ποτέ σπουδαίος, όχι λόγω ταλέντου, αλλά λόγω προσωπικότητας. Δεν ήταν σίγουρο,
0: παίζει.
1: Λέει.
0: Παίζει.
1: Δεν ήταν σίγουρο, ποτέ σίγουρο, ότι στο τέλος θα πάρει τη σωστή απόφαση ή ότι θα λειτουργήσει παραχρονητικά.
0: Πολύ πιθανό.
1: Ναι.
0: Πολύ πιθανό.
1: Είναι κοντά στην αλήθεια ο Νίκος. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις, να είσαι σίγουρος ότι θα κάνει το σωστό στο τέλος. Αυτό
0: να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι αριανός, Βάμος Άρης, Επανομή, Σαλόνικα και γράφει ότι με άκουσε στην εκπομπή το μεσημέρι στο Yellow Radio με τον Χρήστο Γκάλι και εννοείται ότι θα μιλήσω με τα πιο κολακευτικά λόγια και για τον Άρη και για τον Σπανούλη, άλλωστε δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε μια προτίμηση όσον αφορά το θεό του μπάσκετ, τον Νίκο Γκάλι. Εντάξει. Και κάτι που ξέχασα να πω στο Χρήστο είναι ότι υπάρχει και μια σύνδεση Γκάλι-Σπανούλη. Διότι από αυτή την εκπομπή εδώ ήταν καλοκαίρι, είχε τα γενέθλιά του ο κορυφαίος όλων των εποχών ο Νίκος Γκάλις και τον είχαμε πάρει τηλέφωνο. Με τον Γκάλι υπάρχει μια σχέση ειλικρίνειας και πάντα, ας πούμε, δεν θα μου χαλάσει χατήρι για συνέντευξη και τα λοιπά ή μια δήλωση και τον είχαμε βγάλει στα γενέθλια, ήταν στη Μύκονο θυμάμαι και τότε είχε γίνει σάλος γιατί είχε χρήσει εντός αγωγικών όταν ήταν αμφότερη που θα πω εν ενεργεία, είχε πει ότι είχε μια προτίμηση στο Σπανούλι.
1: Ναι.
0: Οι Παναθηναϊκοί τότε θύμωσαν που δεν είπε το Διαμαντίδη και τα λοιπά. Σε άλλες συνεντεύξεις αργότερα στο μέλλον είπε και το Διαμαντίδη. Γενικά ο Γκάλης είχε δείξει από τότε μια εκτίμηση στο σαφέστατα και δύο επεκταράδες, αλλά είχε δείξει μια προτίμηση, ας πούμε, στο Σπανούλι τότε ο Νίκος Γκάλης ένα καλοκαίρι εδώ στην Έρα Σπορ. Λοιπόν, την καλησπέρα και στο φιλαράκι μου τον Παναγιώτη, γιατί ξέρω ότι ο Παναγιώτης είναι ιδιαίτερο παιδί και τα λέμε αρκετά καλά. Στέλνει μήνυμα και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος ημιτασιών
1: της Κεραλμπιακός.
0: Ναι, τώρα έστειλε από,
1: φύση.
0: Από δάσος, από φύση.
1: Καλή
0: καλό
1: αυτή,
0: απόγευμα
1: φίλε.
0: Φίλοι μπασκετικοί από πρόεδρο, λέει ο φίλος.
1: Αλλά
0: να τον ευχαριστήσουμε θερμά. Λοιπόν, ο Γιώργος, τι λέει ο Γιώργος, ίδιο τραυματισμό, λέει, είχαμε με τον Μήλου, πέμπτο μετατάρσιο. Μάλλον το έχει πάθει και ο Γιώργος. Λοιπόν, είδες καμιά φορά πώς θα φέρνει ζωή.
1: 632 λέει, αν μπουν οι ομάδες της Ρωσίας, φέτος η ΒΑΜ αποκλείεται, έτσι, από του χρόνου, θα αυξηθούν οι ομάδες ή θα έχουμε αφαιρέσεις, προς τα αφαιρέσεις, γιατί λογικά η ΤΣΣΚΑ θα είναι σίγουρη. Αυτό που έχει πει τουλάχιστον ο Τσούς Μπουένο είναι ότι του χρόνου μπορεί να είναι 22 οι ομάδες.
0: Να τις κάνουν 70 σε λίγο, να παίζουν όλο το χρόνο.
1: Και να δούμε το φορμάτ ποιος θα είναι.
0: Ξέρω εγώ, ρε Βαγγέλη. Ξέρω εγώ. Α, ναι, σωστό.
1: Έτσι, θα είναι σε δύο ομίλους, θα είναι το ίδιο, δεν ξέρω, γιατί. Λοιπόν, ούτε αυτοί ξέρουν μεταξύ μας τώρα.
0: Ο συνονόματος, ο Ευάγγελος, ναι, γράφει, το λέω από τώρα, ναι, και είναι προσωπική η μπασκετική άποψη, ότι αν έρθει ο Ζότς, ο Ναν φεύγει. Πώς προκύπτει αυτό όμως, ρε παιδιά.
1: Που το ξέρετε.
0: Θα σας θυμίσω.
1: Εκτός αν το είπε ο Νάν ή ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι, σωστό. Θα σας θυμίσω.
1: Αν σας το είπα, το ξέρουμε και εμείς, να το πούμε εδώ πέρα.
0: Θα σας θυμίσω.
1: Επίσημα.
0: Ότι το μπάσκετ έχει αλλάξει προπολού και μεγάλοι προπονητές έχουν βάλει νερό στο κρασί τους.
1: Κώστα,
0: ακόμα
1: μου, εγώ,
0: και για αυτούς τους παίκτες.
1: Εγώ θυμάμαι πάρα πολύ καλά παραμονές αγώνων Παρτίζαν Παναθηναϊκού πριν από ένα χρόνο, δύο, δεν θυμάμαι. Ναι. Που είχε πει τα καλύτερα για τον Άνο Μπράντοβιτς. Είχε κάνει δηλώσεις πριν τον αγώνα.
0: Και τον έχει πάρει και καλά να τον ηρεμήσει. Να τον ηρεμήσει,
1: ναι,
0: αν θυμάσαι, στο Βελιγράδι.
1: Τώρα αυτός ο φίλος, από πού προκύπτει αυτό. Να μας τρελάνετε δηλαδή. Εντάξει, okay.
0: Εγώ πιστεύω ότι.
1: Τι θυμάσαι τις δηλώσεις του
0: Μπράντοβιτς. Ότι και με τον Μπράντοβιτς στον πάγκο.
1: Από τους καλύτερους παίκτες που έχουν έρθει στην Ευρώπη.
0: Θα είναι και πιο ήρεμος, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Ίσα ίσα. Που θα είναι πιο ήρεμος.
1: Δεν θα μπορεί να κάνει.
0: Αλλά πρέπει να το δουλέψει και ο ίδιος. Πρέπει να το δουλέψει και ο ίδιος.
1: Είναι και θέμα επιβολής.
0: Για το Χρήστο Σερέλη δεν έχουμε ακούσει κάτι, αγαπητέ Γιώργο, σε περίπτωση που υπογράψει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Ναι. Είναι ένα από τα πρόσωπα που θα συζητήσουν, ας πούμε.
1: Πάνω, τώρα, δεν μπορούμε,
0: δεν
1: να...
0: μπορούμε να ξέρουμε.
1: Έχουμε πληροφορίες, αλλά μπορούμε, δεν μπορούμε να, ξέρουμε, να πούμε τίποτα απολύτως.
0: Και δεν είναι και, δεν είναι
1: και, και, δεν είναι θεωτολογικό και δεν είναι και σωστό.
0: Δεν είναι και πρέπον.
1: Γιατί ο Σερέλης έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό.
0: Βέβαια.
1: Ήταν από τους ανθρώπους που βοήθησαν πάρα πολύ τον Άταμαν. Πάρα πολύ. Έτσι.
0: Ναι, και προτίμησε να μην είναι πρώτος σε μια,
1: ναι,
0: ομάδα στην οποία ήταν 20 χρόνια και να αναλάβει βοηθός σε ένα μεγάλο καράβι όπως είναι ο Παναθηναϊκός για να ζήσει τις στιγμές της Ευρωλίγκας.
1: Και είναι και εξαιρετικός προπονητής.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι πολύ καλός.
0: Αν
1: και μαζί με τον Καμπερίδη, αν τους ακούγει λίγο παραπάνω ο Άταμαν, μπορεί να ήταν διαφορετική πορεία του Παναθηναϊκού.
0: Μου το πήρες.
1: Έτσι.
0: Μέσα από το στόμα.
1: Και με τον Καμπερίδη έχουν κάνει σπουδαία δουλειά.
0: Απόλυτο δίκιο έχεις, Βαγγέλη. Αυτή την πληροφόρηση έχω και εγώ.
1: Ναι.
0: Αυτή την ίδια πληροφόρηση έχω και εγώ.
1: Δεν άκουγε.
0: Ότι ο Άταμαν ήταν ξεροκέφαλος και είναι ξεροκέφαλος, διότι δεν άκουγε τους συνεργάτες του. Και ειδικά τους Έλληνες. Ο Τούρκος συνεργάτης, ο Γιλντιρίμ, πολύ καλό παιδί, αλλά μέχρι εκεί.
1: Δεν ασχολείται τόσο πολύ με τα προπονητικά. Όχι. Λοιπόν, Χέις Ντέιβις. Αυστραλία.
0: Εντάξει.
1: Δίπλα. Τώρα πια μπορεί να πάει που θέλει ελεύθερα.
0: Δίπλα είναι η Αυστραλία για το Χέις Ντέιβις.
1: Ναι, θέλω να πω ότι, ρε παιδί μου, ξέρεις. Πολλοί λένε ότι επαγγελματίας το ένα, εντάξει, όλα αυτά καλά.
0: Επειδή
1: δεν ταλαιπωρεί το οργανισμό του, αλλά όταν έχει αποκλειστεί, έχει αποκλειστεί η ομάδα σου, ο Παναθηναϊκός εν προκειμένου, από το Final Four, δεν μπορείς να πας στην Ισλανδία. Δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ακόμα εννοώ, το τονίζω, το εννοώ ακόμα, αυτό το συναισθηματικό δέσιμο εκεί, ή τουλάχιστον πήγαινε, μην το δημοσιοποιείς αυτό. Δεν ξέρω, αυτή είναι η άποψή μου.
0: Λοιπόν, να σου πω τώρα.
1: Τώρα καλά έκανε, εγώ είμαι στην Αυστραλία, που θέλει πάει.
0: Σωστό. Ο μόνος ο οποίος δεν θα ενοχληθεί με το ταξίδι στην Κίνα που έχει προγραμματιστεί για το Σεπτέμβριο είναι ο Χέις Ντέιβις. Θα του φανεί δίπλα.
1: Πετάει σκούφια του καταρχήν.
0: Και η Φυσιά Κολονάκη.
1: Ναι. Εύκολα.
0: Δεν το Χέις Ντέιβις μορφή.
1: Θα γίνει σίγουρα στην Κίνα.
0: Την καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλλη. Ναι, στην Κίνα είναι.
1: Έχει προγραμματιστεί
0: για Κίνα, βέβαια. Καλησπέρα και στη φίλη μας την Έλλη.
1: Άρα να θεωρούμε δεδομένο ότι θα παίξει ο Super Cup.
0: Ναι.
1: Έτσι θα είναι. Δεν ξέρω.
0: 99%.
1: Εκτός και αν
0: 99%.
1: Ο Σάκης συντεριάξει ημερομηνίες.
0: 99%.
1: Λοιπόν, χαιρετούμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Χρυσούλα για την βοήθειά της και τη συνεργασία της από την κονσόλα του ήχου. Βαγγέλη Ζορμπάσκο, ο Τρίος στα μικρόφωνα. Να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά του δύο Άγγελους, τον Μπάτζιο και τον Ζαραϊδόνη. Έρχεται την Έλλη Ζαφυροπούλου να βάλει τάξη στο στούντιο, έτσι, εμάς τους άτακτους. Καλό Σαββατοκύριακο και τα ξαναλέμε σύντομα.

0: Era Sport 101,8.
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting?
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά, Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν, Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας, Αγγλία.
1: Τρελό σερί.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
9: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
8: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
9: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
8: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
10: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
11: Κάποιες διοργανώσεις είναι πολλά παραπάνω από ποδόσφαιρο.
12: Είναι ιστορία.
13: Είναι αναμνήσεις.
14: Είναι το μεγαλύτερο ραντεβού του κόσμου.
15: Και μια φάση αρκεί για να αλλάξουν τα πάντα.
16: Ποια ομάδα θα κάνει την έκπληξη και ποια θα γράψει στο τέλος ιστορία?
11: Το Μουντιάλ επέστρεψε στο σπίτι του με την καλύτερη ομάδα.
17: Ώρα Μουντιάλ. Καθημερινά όλες οι εξελίξεις από το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη. Αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
0: Ακούτε Era Sport.

10 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8. Καλησπέρα σας, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Η Χρύσα Σωτηροπούλου είναι μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Χρύσα Αντωνιάδου, η Χρύσα Σωτηροπούλου προϋπήρχε σε αυτή τη θέση, αλλά η Χρύσα Αντωνιάδου είναι τώρα μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Η Νέλη Ζαφυροπούλου έχει την επιμέλεια της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας είναι στο μικρόφωνο. Σε μια βραδιά στην οποία κυριαρχεί, όπως και κάθε βραδιά τις τελευταίες ημέρες, το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, στις 10 Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, το παιχνίδι που θα παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ2 Sport τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά από την ERA Sport.

0: Και βέβαια υπάρχει και συνέχεια μετά τα μεσάνυχτα, στη μία μετά τα μεσάνυχτα Σκωτία-Μαρόκο, στις 3:30 Βραζιλία-Αϊτή, θα ξενυχτήσουν οι φίλοι της Βραζιλίας, και στις 6 το πρωί Τουρκία-Παραγουάη. Θα αναφερθούμε στη συνέχεια στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Είναι όμως και μια ημέρα σήμερα με έντονη ειδησιογραφία και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο έχουμε αλλαγή στη θέση του υποψήφιου προπονητή του ΠΑΟΚ, ενώ δηλαδή ξυπνήσαμε και όλες τις προηγούμενες ημέρες ακούγαμε για την περίπτωση του Πούσιτς ως εκλεκτού για την διαδοχή του Ρασβάν Λουτσέσκου, η λύση του οποίου με τη συνεργασία του οποίου με τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε σήμερα. Τελικά, εδώ και λίγες ώρες, ο Ιταλός Λύση φαίνεται να είναι ο εκλεκτός. Θέμα προπονητή υπάρχει και στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, με τον Ομπράντοβιτς να βρίσκεται στην Αθήνα για τις τελικές διαπραγματεύσεις και την επικείμενη συμφωνία με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Παναθηναϊκό. Αλλά υπάρχουν και πολλά μεταγραφικά νέα και σε Παναθηναϊκό και σε Ολυμπιακό, κυρίως σε αυτές τις δύο ομάδες. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τον κύκλο των ρεπορτάζ, πρώτα με το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, εκεί όπου έχουμε την άφιξη του Εντιέν Καμαρά, αλλά και μια σειρά ονομάτων να απασχολούν την ειδησιογραφία της ομάδας. Θα αναφερθούμε σε αυτά ένα-ένα και θα δώσουμε τις προεκτάσεις που υπάρχουν για κάθε μια διαφορετική περίπτωση. Ο Στέλιος Σωτηρόπουλος είναι μαζί μας και θα μας βοηθήσει σε αυτό. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλό απόγευμα, Θάνο, σε όλους και σε όλους. Μεταγραφικός οργασμός στον Παναθηναϊκό. Καταρχάς, να πούμε τα δεδομένα ότι ο Ετιέν Καμαρά είναι ήδη στην Αθήνα και αναμένεται αύριο να ανακοινωθεί. Προφανώς, Θάνο, θα έχουν ή θα οριστικοποιούνται τη στιγμή που μιλάμε και οι ιατρικές εξετάσεις, αφού προηγήθηκαν τα εργομετρικά του Γάλλου, του Καμαρά, ο οποίος έπαιζε στο Βέλγιο στη Σαλερουά. Και θα αποτελέσει και επίσημα μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, θα είναι ό,τι δεν έγινε τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος είναι 23 ετών, όπως έχουμε πει και άλλες φορές. Ύψος 1,91.
0: Πόσο είπες, 23?
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. 1,91.
0: Άρα συνεχίζει ύψος ο Παναθηναϊκός αυτό που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή να φέρνει παίχτες μικρού σε ηλικία, ως επιτοπλίστων.
1: Λέγα ότι αποτελούσε αυτό που λέμε τετριμένα θάνο διακαή πόθο από τον Παναθηναϊκό. Στο μεταγραφικό παράθυρο του χειμώνα δεν ευτύχησαν τα πράγματα σε σχέση με τον Καμαρά και το Τριφύλι. Όμως ο Στέφανος Κοτσόλης επέμεινε στο project αυτό του Καμαρά και τελικά δικαιώνεται ο τεχνικός διευθυντής του Παναθηναϊκού. Ο Ετιέν Καμαρά λοιπόν, περιμένουμε την ανακοίνωσή του, θεωρείται κλεισμένη μεταγραφή. Αυτά για τον Ετιέν Καμαρά.
0: Να πούμε λίγο και κάποια στοιχεία όσον αφορά το παιχνίδι του. Αγωνίζεται ως αμυντικός χαφ, έτσι, αυτό που λέμε εξάρι. Και θεωρείται έτσι το δυνατό του σημείο είναι αυτό που λέμε ο κόφτης στο χώρο του κέντρου, ας πούμε, και μπροστά από την άμυνα.
1: Και επειδή, πολύ σωστά, Άνω, και επειδή είδα και κάποια βιντεάκια του, έχει την κίνηση στην αντίπαλη περιοχή. Δηλαδή το αρκετά μεγάλο ύψος του, από ό,τι έχω δει, δεν τον εμποδίζει να έχει αυτό που λέμε πλαστικότητα στις κινήσεις. Ίσα-ίσα σε ένα γκολ που είδα κόντρα στην Γκένκ, την σεζόν που μόλις τελείωσε. Βέβαια το έβαλε ο Καμαρά, ευθύνεται και ο τερματοφύλακας στην Γκένκ, γιατί από ό,τι έβλεπα η μπάλα περνάει κάτω από τα πόδια του. Βέβαια αυτό οφείλεται και στην ευστροφία του παίχτη του Καμαρά στην περίπτωση. Έχει μεγάλο διασκελισμό, είδε ο Καμαρά. Αντίληψη της φάσης, δηλαδή ήταν στην κατάλληλη θέση για να πάρει την μπάτσα το συμπαίχτη του και να κάνει και την τελική προσπάθεια. Δηλαδή βλέπω ότι εκτός από αμυντικές έχει και επιθετικές αρετές. Λογικά δηλαδή θα είναι μια, εφόσον όλα πάνε καλά, θα είναι μια δικαίωση για τον Στέφανο Κοτσόλη και για την επιμονή του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού, του Στέφανο Κοτσόλη μιλάμε. Γιατί ξαναλέμε για ακόμα μια φορά ότι επέμεινε για αρκετούς μήνες στο Τριφύλι και τελικά τον ενέταξε ο Παναθηναϊκός. Φυσικά περιμένουμε και την επίσημη ανακοίνωση οριστικοποίηση της μεταπίδησής του, του Καμαρά, από το Βέλγιο στο Κόροπι.
0: Άρα εδώ είναι μια θέση λοιπόν, παίρνει ο Παναθηναϊκός ένα παίχτη σε μια θέση που τώρα χρησιμοποιούσε, ας πούμε, δηλαδή όταν λέω τώρα, στην περσινή σεζόν χρησιμοποιούσε τον Τσιριβέγια στην αρχή και προς το τέλος τον Κουντούρι.
1: Σωστό. Και οι δύο είναι οι προναφερθέντες στη θέση που είπε, στη θέση 6. Από ό,τι γνωρίζω όμως και πάλι βλέποντας τα βιντεάκια για τον Καμαρά, νομίζω ότι έχει περισσότερες επιθετικές ικανότητες από τους προναφερθέντες. Τον Ισπανό και τον Φέρελπι Κοντούρι του Παναθηναϊκού, mm-hmm. που αγωνίζονται, όπως επίσης πολύ σωστά είπε, στη θέση 6. Φυσικά θα σου πω για ακόμα μια φορά, θα το δούμε μέσα στο γήπεδο όλα αυτά. Να περιμένουμε.
0: Ναι, και το θέμα είναι τώρα για τους παίχτες που έρχονται στον Παναθηναϊκό, είναι τι θα δώσουν στην ομάδα που δεν το είχε έως τώρα. Δηλαδή εδώ τώρα η περίπτωση του Καμαρά, mm-hmm. Τι περιμένουν στον Παναθηναϊκό να δώσει ο Καμαρά που δεν υπήρχε στην ομάδα. Την ταχύτητα.
1: Περισσότερη φαντασία στο παιχνίδι σε σχέση mm-hmm. με τον άξονα. Mm-hmm. Αυτό όμως που αυτό θα συμβεί και σε σχέση με τον Καμαρά αυτόν καθεαυτόν, αλλά και σε σχέση με τον έτερο μέσο που θα αποκτηθεί και ο οποίος ο Παναθηναϊκός επιμένει εδώ και πολλές εβδομάδες για το Ματίας Γένσεν, mm-hmm. το Δανό, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ. Μιλάμε δηλαδή για μια.
0: Άρα
1: πλήρη...
0: για να γίνει ένα δίδυμο εκεί.
1: Για να γίνει ένα δίδυμο εκεί στη θέση του κέντρου, στη θέση του άξονα. Για το Γένσεν να σου πω ότι αυτό που γνωρίζουμε, νομίζω δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν ξέρω αν έχει ψηθεί ο Δανός για να έρθει στην Ελλάδα. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, είναι 30 ετών και μπορεί να συνεχίσει, αν δεν συνεχίσει, στη Μπρέντφορντ. Θα ήθελε και ο ίδιος, εξ όσων γνωρίζω, να συνεχίσει να αγωνίζεται στην Premier League. Όμως ο Νίστρουπ συνεχίζει να επιμένει. Βέβαια έχει δαπανηθεί εισαγωγικά η λέξη αρκετός καιρός Θάνος σε σχέση με τον Γένσεν. Και να δούμε αν ο Παναθηναϊκός, αν τελικά δεν έρθει ο Δανός που αγωνίζεται στην Premier League και για τον οποίο λέω ακόμα μια φορά ότι επιμένει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, Ήτη, Νίστρουπ και Κοτσόλης. Αν δεν έρθει λοιπόν ο Γένσεν, μήπως υπάρχει κάποιο άλλο plan B για τη θέση αυτή του μέσου στον Παναθηναϊκό.
0: Η μεταγραφή του Καμαρά πόσο θα στοιχήσει και για πόσα χρόνια θα υπογραφεί το συμβόλαιο?
1: Περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε όμως και την ανακοίνωση που θα λέει και για το χρόνο, αν λέει για το χρόνο συνεργασίας.
0: 4 εκατομμύρια παίρνει Σαρλερουά η ομάδα του?
1: Ναι, 4 εκατομμύρια παίρνει η.
0: Συν το συμβόλαιο που θα είναι του Παναθηναϊκού με τον παίχτη, έτσι.
1: Συν το συμβόλαιο του Παναθηναϊκού με τον 23χρονο παίκτη, το Γάλλο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά για τον Καμαρά. Να σου πω για την Κυριακή στις 4 η ώρα είναι η παρουσίαση, όπως ξέρουμε, του Νίστρουπ, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσημα. Mm-hmm. Και τη Δευτέρα θα είναι η ομάδα. Mm-hmm. Θες να προχωρήσουμε στις υπόλοιπες θέσεις να δούμε τι γίνεται?
0: Ναι, θέλω να. Mm-hmm. Θα σου αναφέρω εγώ ονόματα και θα μου λες. Λοιπόν, Τσάπρας.
1: Ο Παναθηναϊκός φαντάζει το μεγάλο φαβορί. Αυτό δηλαδή που γράφεται ισχύει. Τώρα για τον Ολυμπιακό, το είχαμε πει στις προηγούμενες επικοινωνίες μας ότι ότι ο Ολυμπιακός κατά πληροφορίες φαίνεται να έχει αποσυρθεί, κατά άλλες πληροφορίες φαίνεται να παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του Τσάπρα. Mm-hmm. Από ό,τι καταλαβαίνω, Θάνο, όμως τα τελευταία 24 ώρα οι πληροφορίες οι περισσότερες συγκλίνουν ότι ο Ολυμπιακός έχει αποσυρθεί. Και αν δεν πάει ο Τσάπρας στον Παναθηναϊκό, που είναι το μεγάλο φαβορί ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει, θα πάει στο εξωτερικό. Mm-hmm. Έχει τραβήξει πολύ και το σύριαλ αυτό του Τσάπρα όλο το καλοκαίρι, τουλάχιστον το διάστημα του καλοκαιριού που έχουμε διανύσει ως τώρα, αρκετές εβδομάδες. Περιμένουμε τι θα γίνει και με τον Τσάπρα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορώ να σου πω κάτι άλλο για τον Τσάπρα.
0: Ναι. Πάμε στην περίπτωση του τερματοφύλακα από την Μπαρτσελόνα, του Πένια.
1: Λοιπόν, ο Ινάκη, Ιγνάσιο Πένια Σωτόρες, αν θυμάμαι καλά, το Ινάκη είναι το χαϊδευτικό του, Ιγνάσιο είναι, ή Ινάσιο όπως προφέρεται, είναι 27 ετών. Μιλάμε για ένα κίπερ, ένα πορτιέρο ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Έλτσε, στην οποία είχε δοθεί δανεικός με πάρα πολλές παραστάσεις, με τρόπαια με τους Μπλαουγκράνα. Βέβαια ποτέ δεν ήταν 100% βασικός, δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι ήταν ποτέ αναπόσπαστο μέρος της ομάδας της Καταλωνίας. Έχει όμως πάρα πολλές παραστάσεις με την Μπαρτσελόνα και αν θυμάμαι καλά σε κάποια σεζόν αλλά τώρα δεν παίρνω για αυτό, 24-25, δεν θυμάμαι πότε ήταν, είχε κρατήσει για 10, για 10 συνεχόμενα μάτς ανέπαφη την αιστεία του.
0: Mm-hmm. Παίζοντας με την Μπαρτσελώνα.
1: Νομίζω με την Μπαρτσελώνα, νομίζω. Mm-hmm. Λοιπόν, από μνήμης, έτσι φτάνω τώρα όλα αυτά βέβαια. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι εγκαταλείπει την ιδέα του Βλαχοδήμου, γιατί ο Βλαχοδήμος φαίνεται να προτιμάει να συνεχίσει στο εξωτερικό και έχει εστιάσει στην περίπτωση του Πένια, που οπωσδήποτε αν αποκτηθεί θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Παναθηναϊκό, γιατί μιλάμε, ξαναλέω, για ένα τερματοφύλακα με πάρα πολύ μεγάλες παραστάσεις και δι' της Λα Λίγκα.
0: Ο οποίος τώρα στη σεζόν που τελείωσε ήταν στο ρόστερ της Μπαρτσελώνα ή ήταν
1: της Έλτσε. Της Έλτσε. Είχε δανεικό στην Έλτσε. Είχε δανεικό στην Έλτσε. Και σε άλλες ομάδες είχε δανεικό. Αυτό όμως δεν λέει κάτι, με την έννοια ότι αν ξαναλέω τον πάρει ο Παναθηναϊκός θα πρόκειται για πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό είναι ένα μέτωπο το οποίο θα το δούμε και το τριφύλλι τα επόμενα 24 ώρα, γιατί αναχωρεί τη Δευτέρα για την Ολλανδία ο Παναθηναϊκός.
0: Τώρα, πάμε στην περίπτωση του Φαν Ντρόγκελεν, του παίκτη που ανήκει στη Σάμσουν Σπορ, ο πρόεδρος ο οποίος έχει κάνει και δηλώσεις και λέει ότι περιμένει ακόμη καλύτερη πρόταση από τον Παναθηναϊκό.
1: Οπότε την ερώτησή σου, Θάνο, για τον Ντεφράιχα μου την κάνεις μετά, το φιλάς για το τέλος, έτσι, για τον
0: Ντεφράιχα.
1: Εντάξει, ωραία, σε παραδέχομαι. Λοιπόν, Φαν Ντρόγκελεν, ασαφέστο το οποίο, Θάνο, γιατί λέγεται ότι ο πρόεδρος της Samsung Sport έχει απορρίψει ήδη δύο προτάσεις του Παναθηναϊκού, αλλά και άλλων ομάδων, και άλλες ομάδες έχουν κάνει προτάσεις. Η τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, σύμφωνα με τις πληροφορίες τουλάχιστον, είναι 4,7 εκατομμύρια ευρώ, 4,7, και είναι νομίζω μια προσφορά που δεν μπορεί να την αρνηθεί εύκολα ο Τούρκος πρόεδρος. Ίσως να μην είναι μακριά ο Φαν Ντρόγκελεν για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Τώρα βέβαια αν ο πρόεδρος Σάμψος Πορ μπει σε μια λογική πληστηριασμού και ζητάει συνέχεια περισσότερο, θα δούμε τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Αλλά για τον Ολλανδό, ο οποίος είναι 1,88 στο ύψος, ο Ντεφρά είναι 1,89, λοιπόν, και οπωσδήποτε θα συνθέσουν ένα πολύ καλό δίδυμο με τον Ολλανδό. Τον
0: εδώ μιλάμε για στόπερ, έτσι, και εδώ παίρνει ο Παναθηναϊκός, εκτός από την εμπειρία, κερδίζει και σε ύψος, σε σχέση με το ρόστερ που είχε έως τώρα, έως τη λήξη της προηγούμενης, του προηγούμενου πρωταθλήματος, τέλος πάντων.
1: Ύψος κερδίζει ο Παναθηναϊκός, πολλές εμπειρίες συγκριτικά με τους παρόντες στόπερ, και τεράστια αναβάθμιση, όχι τόσο για το Φαν Ντρόγκελεν, σου είπα την πρότασή του, έτσι, που κάνει ο Παναθηναϊκός, εξ όσων γνωρίζω, 4,7 εκατομμύρια.
0: Στον παίχτη ή στην ομάδα?
1: Στην ομάδα.
0: Στην ομάδα, μάλιστα.
1: Στην τουρκική ομάδα θα.
0: Η οποία πόσα αξιώνει για να τον παραχωρήσει?
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω.
0: Και πάμε στην περίπτωση του Ντεφράι τώρα, ο οποίος φεύγει από την Ίντερ, δηλαδή γίνεται ελεύθερος.
1: Ο παίχτης είναι ελεύθερος. Είχε 17 συμμετοχές με τους Νερτζούρι την σεζόν που τελείωσε. Είναι 34 ετών, είναι γεννηθής

0: χρόνια, για παράδειγμα, όταν πήγε στην Ίντερ και έκανε πρωταθλητισμό και έχει πανηγυρίσει και τρόπια με τους Νεραζούρι. Το ότι είναι 34 ετών λοιπόν και ελεύθερος τον φέρνει πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. Να σου πω ότι έχει συζητήσει με την οικογένειά του και η προοπτική της μετακίνησης από τη γείτονα Ιταλία στην Ελλάδα ακούγεται στον ίδιο και στην οικογένειά του πολύ ελκυστική, γιατί μιλάμε καταρχάς για ένα περιβάλλον το οποίο δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Φυσικά το Μιλάνο, εντάξει, είναι μια πόλη εξεπέραστη, αλλά όμως και η Ελλάδα και η Αθήνα δεν διαφέρει και πάρα πολύ. Δηλαδή δεν είναι για παράδειγμα ότι θα φύγει από το Μιλάνο για να πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Θα πάει από ένα φιλικό περιβάλλον, και το εννοώ σαν πλαίσιο, σαν ζωή, όχι απλώς όχι μόνο ποδοσφαιρικό. Είναι κάτι το οποίο τον ελκύει. Και από τη στιγμή που φεύγει από την Ίντερ και ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, η προοπτική του Παναθηναϊκού, συν τα χρήματα που δίνει το τριφύλι, τα οποία θα είναι, εδώ ποικίλουν οι πληροφορίες.
1: Για πες μας.
0: Ο πρώτος Ιταλός δημοσιογράφος που το διέδωσε το πρωί μιλάει για 1,7 εκατομμύριο, 1,7. Άλλες πληροφορίες το μεσημέρι που πέρασε πριν από λίγες ώρες κάνουν λόγο για 2 εκατομμύρια. Άλλος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Gianluca Di Marzio, που και αυτός είναι Έγκυρος, μιλάει για 3 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τον παίχτη, έτσι, γιατί στις απολαβές τώρα. Και το ότι είναι ελεύθερος σημαίνει ότι δεν θα πάρει Ίντερ χρήματα, έτσι. Λοιπόν, είναι ελεύθερος και μεταφορικά και κυριολεκτικά να διαπραγματευτεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.
1: Μάλιστα.
0: Απλώς διαφέρουν τα ποσά τα οποία εγγράφονται, αναρτώνται για την ακρίβεια από τους δημοσιογράφους. Ο Τσάβες παραμένει στον Παναθηναϊκό.
1: Εκεί πρέπει να δούμε, βέβαια, σε αυτή την περίπτωση του
0: De Frey,
1: αν ενδιαφερθούν άλλες ομάδες από την Ιταλία. Και αυτό θα παίξει ένα ρόλο, υποθέτω, στην επιλογή του.
0: Σίγουρα δεν ξέρω αν έχει προτάσει από την Ιταλία, αλλά όμως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει αυτό που λέμε all in. Δηλαδή έχει ρίξει όλα
1: Έχει κάνει μια πολύ καλή πρόταση στον παίχτη. Και αυτή γέρνει, ας πούμε, ενδεχομένως γέρνει την πλάστιγκα υπέρ του Παναθηναϊκού, υπέρ της επιλογής του. Πήγες να πεις κάτι για τον Τζάβες. Ένα τελευταίο παίχτη από αυτούς που φέρεται να θέλει να πάρει ο Παναθηναϊκός, θα σου αναφέρω. Ράστοντερ, εκεί έχουμε κάποια εξέλιξη?
0: Δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Καταρχάς, επίτρεψέ μου να σου πω και για τον Κρίστιανσεν, τον αριστερό μπακ. Ο Κρίστιανσεν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό, αλλά λόγω του τραυματισμού το τριφύλι προτίθεται να πάρει ιατρικά όλα τα εχέγγυα, ή να εξεταστεί από ειδικό κέντρο ιατρικό στο εξωτερικό και να πάρει ο Παναθηναϊκός τη διαβεβαίωση ότι μπορεί να μεταγραφεί στο τριφύλι, ότι είναι ιατρικό συντάξει. Ο Ζαχαρίτης είναι στη λίστα. Για τον Ράστοντερ δεν έχω κάποιο άλλο νέο από αυτά που σου είχα πει, Θάνο. Παραμένει όμως το κάδρο. Θάνο.
1: Μάλιστα. Πάμε. Άρχισες να λες για τον Τζάβες. Θέλω να σε ρωτήσω και για άλλους παίχτες που είναι προς αποχώρηση. Ο Κότσιρας, μαθαίνουμε, έχει φύγει και οδεύει προς τον Αστέρα Άκτορ. Ο Μπακασέτας είναι υπό παραχώρηση. Τι γίνεται με αυτές τις περιπτώσεις ή και άλλες που είναι? Ο Σβιντέρσκι ανακοινώθηκε από την Βίτζεβ Λότζ.
0: Λοιπόν, εδώ και αρκετές μέρες ο Γιάννης Κότσιρας, ο πολύ τίμιος Γιάννης Κότσιρας, και αυτό είναι τεράστιο προσόν στις ημέρες μας, τίμιος και μεταφορικά και κυριολεκτικά, ο οποίος τίμησε, μπορώ να πω, τη φανέλα του Παναθηναϊκού με το ήθος του και όχι μόνο. Ο Γιάννης Κότσιρας είναι παρελθόν, δεν ξέρουμε πού θα πάει. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Τσάβες, νέας μορφής δανεισμού Θάνο, 1 εκατομμύριο ευρώ για στους Αργεντίνους Juniors έδωσε ο Παναθηναϊκός, και θα είναι Τσάβες το 2, Κότσαρης το 3. Και θα δούμε ποιος θα είναι το νούμερο 1. Θα είναι ο Πένια, ο Βλαχοδήμος. Ο Βλαχοδήμος όλο και δυσκολεύει η περίπτωσή του. Θα το δούμε όμως. Λοιπόν, από εκεί και πέρα.
1: Άρα, ο Τσάβες μένει στον Παναθηναϊκό.
0: Οριστικά. Ενώ δηλαδή αυτή τη σεζόν, για τη σεζόν που έρχεται, μένει οριστικά.
1: Άρα έχει Τσάβες Κότσαρη και ψάχνει τον πρώτο τερμοφύλακα.
0: Σωστά. Ακριβώς αυτή είναι η ιδεολογία, ναι. Λοιπόν, και ψάχνει το νούμερο 1 στην κυριολεξία. Λοιπόν, είτε Πένια είτε Βλαχοδήμος. Θα δούμε τώρα.
1: Ναι.
0: Μπορεί την ώρα που μιλάμε να έχουμε εξελίξεις.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα από εκεί πέρα και κλείνοντας, κάτσε να το θυμηθώ, Θάνο. Λοιπόν, ο Σβιντέρσκι 1 εκατομμύριο στη Βίτζεπ Λότζ, όπου είναι και ο Ντραγκόφσκι. Από εκεί και πέρα είναι Μπακασέτας, Γεντβάη, Βιλένα, Ταβάρες, Λιμνιός, Σισοκό. Πρέπει να ξεχνάω ακόμα κάποιον. Είναι 7. Λοιπόν, αυτοί έλαβαν ειδική άδεια. Δεν θα ακολουθήσουν την προετοιμασία για να βρουν ομάδα.
1: Για να βρουν ομάδα. Μάλιστα. Θα πούμε και περισσότερα αύριο στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Πριν κλείσουμε.

0: κάνουμε. Να κάνουμε μία αναφορά, θα την κάνω εγώ στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Δούκα, ο οποίος είπε από το βοτανικό σε μήνυμα που έστειλε, σε λίγο το εργοτάξιο του Ερασιτεχνικού Παναθηναϊκού θα μοιάζει με αυτό του ποδοσφαιρικού γηπέδου, θέλοντας να τονίσει την έναρξη των εργασιών και την ταχύτητα με την οποία θα γίνουν. Θύμισε μας την Κυριακή στις 4 η παρουσίαση του νέου προπονητή του Νίστρουπ και τη Δευτέρα η αναχώρηση της αποστολής με προορισμό την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
1: Ναι, γιατί πλέον, όπως ξέρουμε από την κλήρωση, η τρίτη του γλυκού πρωταθλήματος, προφανώς το έχεις πει στην εκπομπή σου, Θάνο, η τρίτη του γλυκού πρωταθλήματος, Μάρτιν Άνταμς, έτσι, αστέρας Άκτορ, Πάξη, στην Ουγγαρία. Ο Μάρτιν Άνταμς, πέρασε από τον Αστέρα, ο διεθνής Ούγγρος, αγωνίζεται εκεί. Είναι μια ομάδα μόνο με Ούγγρους. Νομίζω ότι ιδρύθηκε το 8, το 2008, και κατέκτησε και το κύπελο πέρυσι. Νίκησε στα πέναλτι τη Φέρεντσβάρος. Είναι υπολογίσιμη δύναμη, Θάνο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να εστιάσει και να μην υποτιμήσει. Θάνο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο.
2: Ερασπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
7: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
8: Ακούτε Ερασπορ.

0: 33 λεπτά μετά τις 7, Ερασπόρ 101,8, είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Στις 8 μέσω της ΕΡΤΕΝΑ θα μπορείτε να παρακολουθήσετε τους αγώνες που γίνονται στην Ντόχα του Κατάρ, τους αγώνες Στίβου, Diamond League, με δύο ελληνικές συμμετοχές απόψε, του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό. Ο Καραλής έχει και αρκετές πιθανότητες να τα πάει καλά απόψε. Λείπει και ο Ντουμπλάντης από αυτούς τους αγώνες. Και με τον Νίκο Ανδρικόπουλο να αγωνίζεται στο τριπλούν. Θα αναφερθούμε σε αυτά μετά τις 8. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Επομένως, υποθέτω πως ο Γιώργος Μήνος νιώθει μια ανακούφιση, μπορεί πλέον να μιλάει πιο ελεύθερα και όχι βάσει εκτιμήσεων και μόνο. Και είχαμε και αλλαγή στην στόχευση. Φαίνεται πως δεν θα είναι ο εκλεκτός του ΠΑΟΚ ο Πούσιτς, το όνομα που έπαιζε μέχρι και σήμερα το πρωί, αλλά η επιλογή θα έρθει από την Ιταλία. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καταρχάς, η επιλογή που έγινε, πρώτα η Ερασπόρ με τον Κώστα Κουκουλάτη μεταδώσαμε την είδηση.
0: Κάτσε, πρώτα η Ερασπόρ μέσω εσού στην εκπομπή του Κώστα Κουκουλά, θες να πεις. Ή ήταν πληροφορία του. Α, εσύ το είπες στην εκπομπή του Κουκουλά.
1: Μάλιστα. Σωστά, ναι. Σωστά.
0: Άρα στη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα που έγινε σήμερα στις 2.
1: Στις 4 παρά 10.
0: Στις 4 παρά 10, μάλιστα. Εκεί λοιπόν τι είπες για πες μας, ότι αλλάζουν τα πλάνα του ΠΑΟΚ, αλλάζει η επιλογή του.
1: Αλλαγή δεδομένα στον ΠΑΟΚ, θα είναι νέος προπονητής, είναι Ευρωπαίος, έχει Ιταλός και στην Λα Λίγκα. Αυτά και όλα αυτά. Είναι νεαρός, 40 ετών και όλα αυτά. Απλά δεν είναι πατό όνομα.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και είπα ότι θα βγει ανακοίνωση ότι θα πάω καρκά το βράδυ.
0: Θεωρείται κλεισμένη περίπτωση, τελειωμένη δηλαδή.
1: Θεωρώ πως ναι, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές ούτε δεν ξέρεις. Αλλά θεωρώ ότι έτσι είναι. Είναι επιλογή μάτος και διερήνε και έγινε δεκτή από τον μεγαλομέτωχο στη σημερινή διάρκεια που είχαν σήμερα στο κυβέρνηση Τούμπας.
0: Ναι, Αλέσιο Λύση το όνομά του, 40 ετών. Τι ξέρουμε για αυτόν, Γιώργο, τι μπορείς να μας πεις.
1: Είναι ένας προπονητής ο οποίος με τη δουλειά του μπορεί να δείξει τι ακριβώς κάνει. Είναι Ευρωπαίος, ήταν στην Ιραντές, ήταν στην Οσασούνα πέρυσι. Νομίζω ότι έχει σε ένα μεγάλο ποτάσμα. Και τα στοιχεία αυτά και ότι με τη δουλειά του δείχνει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει, αυτά αξιολογήθηκαν θετικά από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Τι περιμένει δηλαδή ο ΠΑΟΚ από αυτόν τον προπονητή, γιατί σε ρωτάω, γιατί το όνομα περιμέναμε όλοι, ότι το όνομα που θα διαδεχτεί το Ρασβάν Λουτσέσκου, τον κατά τεκμήριο πιο επιτυχημένο προπονητή στην ιστορία της ομάδας, θα έπρεπε να έχει ένα ειδικό βάρος και να μπορέσει να ανταποκριθεί και στις υψηλές απαιτήσεις που υπάρχουν πλέον στον ΠΑΟΚ.
1: Τα ειδικά βάρη τα κάνουν οι προπονητές. Οι ομάδες, βασίστηκε ο ΠΑΟΚ στη νέα εποχή με νέους προπονητές, με νέο προπονητή, στον οποίο εμπιστεύονται τις στήγες του συλλόγου και πιστεύουν ότι με αυτόν τον προπονητή μπορεί να μεγαλουργήσει ο ΠΑΟΚ. Μέσα από τη δουλειά που κάνει και από τον τρόπο που καθοδηγεί μια ομάδα.
0: Έχετε κάποιες λεπτομέρειες, κάποια εικόνα μάλλον για το τι παιχνίδι του αρέσει να παίζει? Είναι επιθετικός προπονητής, του αρέσει το επιθετικό ποδόσφαιρο, ενώ
1: παίζει 5-3-2, το 3-5-2 και το 4-3-2-1. Κατά εκτίμηση περισσότερο παίζει το 5-3-2.
0: Μάλιστα. Και τι μέτρησε, Γιώργο, στον ΠΑΟΚ και τελικά έφυγε από την επιλογή Πούσιτς?
1: Η επιλογή του τεχνικού διευθυντή και του...
0: Η γνώμη,
1: ναι, οι οποίες ακούστηκαν. Ναι, που για τον ΠΑΟΚ είναι ο νέος προπονητής, 40 ετών, έχει όλη τη δουλειά, αυτά είναι να τα δείξει. Και όταν ήρθε δηλαδή ο Ρασβάν Λουτσέσκου από την Ξάνθη, τι έδειξε, τι είχε πάρει ο Λουτσέσκου. Γιατί μιλούσε προχθές με τον Σάνος στην Αριδαία. Ναι. Να είναι καλά. Και καλά είναι δηλαδή, με τον Ισηφίδη μια χαρά ήταν. Δεν είχε πάρει τίποτα. Είχε χάσει ένα τελικό με τον Ολυμπιακό με την Ξάνθη που έπαιξε και τίποτα άλλο. είναι από τη δουλειά που μπορείς να κάνεις και από τι μπορείς να σε φέρει. Και γενικά, όταν επιμένεις σε κάτι, μην το βγάζεις, οπότε να το βγάζεις σε πράξη.
0: Ναι.
1: Νομίζω αυτός ο προπονητής είναι 40 ετών, ο Πάκ βασίζεται σε αυτόν και δεν έχει να χάσει τίποτα και έχει να κερδίσει πολλά. Με μια ομάδα που θέλει να χτίσει φέτος, με παλιούς και νέους παίκτες, με τους παίκτες που έχει δηλαδή και με τους νέους παίκτες, ήταν σε ένα από τα τεκμήριο καλά πρωταθλήματα στον κόσμο, το ισπανικό, και νομίζω ότι αυτό μετράει.
0: Είχαμε, Γιώργο, σήμερα και την ανακοίνωση της λύσης της συνεργασίας με τον Λουτσέσκου. Τι αναφέρει ο ΠΑΟΚ σε αυτήν?
1: Αναφέρει, ευχαριστούμε, είσαι ένα τέλειο, η οικογένεια σε αυτήν ευχαρίστηκε. Το σχετικό όταν φεύγει ένας προπονητής, μαζί είχαμε δόξες τίτλους διακρίσεις και που είχε μετά καλή πορεία, καλή συνέχεια, δεν ησυχάζουμε ποτέ.
0: Πώς, δεν ησυχάζουμε ποτέ, είπες?
1: Δεν θα σε ξεχάσουμε.
0: Α, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, μάλιστα.
1: Όπως επίσης και τον Κέντζι Ωρά, ο οποίος πήγε για μεταγραφή στην Δυναμό Κιέβου για 2 χρόνια, 1.200.000. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ. Είπα και το νούμερο, 1.232.000.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί και μετά έχουμε και
0: Ο οποίος ήταν βασικός στη σεζόν που τελείωσε.
1: 141 παιχνίδια έπαιξε, πήγε στην ομάδα την οποία από εκεί ήρθε στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: 141 συμμετοχές και 4 γκολ. Και 3 ασίστ. Για τον Τόμας και Τζιόρα.
0: Εδώ έλεγε το συμβόλαιό του, όχι, τον αγόρασε από τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, τον αγόρασε. Ναι. Το συμβόλαιο έλεγε γιατί ο ΠΑΟΚ μπορούσε να τον, με τις συμμετοχές που είχε, να τον ανανεώσει αυτόματα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Τον ανανέωσε και τον έδωσε στην Δυναμό Κιέβου. Επίσης να πω ότι έχουμε τον Εναστούντο, ο οποίος ένας αμυντικός, ο οποίος θα εισδιάσει σιεδά, εκτός από πρόβλημα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ. Όπως επίσης ο
0: Εναστούντο, στόπερ.
1: Εναστούντο, στόπερ. 1,82 ευσός.
0: Ναι.
1: 10 χρόνια παίζει στην Ρεάλ Σοσιεδάδ, τα νοέτα. Υπάρχει επίσης ένα παίκτης από την Βαλένθια, ο οποίος είναι χαφ και τελευταία έπαιζε στην 31 ετών και έπαιζε στην Βαλένθια. Τον ήτρα έπαιξε στην Ρεν, στην Νίς, ιδανικός, στην Φράιμπουκ, είχε δηλαδή πολλές παραστάσεις αυτός ο ποδοσφαιριστής.
0: Μάλιστα.
1: Την επιλογή επίσης, να ξέρετε ότι είναι ότι ο ΠΑΟΚ έκανε βελτιωμένη πρόταση για τον Γιαννούλη στην γερμανική ομάδα που ανήκει, στην Augsburg, από 3,5 εκατομμύρια ευρώ σε 1 εκατομμύριο μπόνους. Ο ΠΑΟΚ, έχοντας και σύμμαχο τη συγκατάθεση του Δημήτρη Γιαννούλη, νομίζω θα είναι πολύ κοντά για να τον αποφύσει αν η γερμανική ομάδα πει τον και όλα συνηγορούν. Όταν θέλει ποδοσφαιριστής, από εκεί και μετά ο ΠΑΟΚ έκανε νέα βελτιωμένη πρόταση και περιμένουμε την απάντηση. Αλλά όλα δείχνουν τη θετική απάντηση.
0: Θετική απάντηση του Γιαννούλη,
1: Όχι του Γιαννούλη, της Άγγλου. Ο ΠΑΟΚ έχει τη θετική απάντηση του Γιαννούλη.
0: Περιμένει την ομάδα.
1: Η ομάδα είναι αυτή που. Η ομάδα η οποία δεν δέχεται. Αλλά η ομάδα όμως ξέρει ότι ο Γιαννούλης θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Η οικογένειά του είναι εδώ, το παιδί του είναι εδώ. Όλοι είναι εδώ.
0: Και η σκέψη του είναι εδώ.
1: Και η σκέψη είναι πάντα εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Πάντα. Έχει έρθει σε 9 παιχνίδια. Ένα παιχνίδι στο κήπεδο της Τούμπας. Στο δέατρο των όροφων, άμα έρθει στο κήπεδο της Τούμπας, στο δέατρο των όροφων.
0: Μία φορά μου είχες υποσχεθεί να με φιλοξενήσεις σε μία γενική συνέλευση, αλλά σε έχασα. Χάθηκαν τα ίχνη σου μετά.
1: Σου είδε. Μα η συνέλευση δεν έγινε στη Μακεδονία Παλάς.
0: Όχι, δεν έγινε στη Μακεδονία Παλάς. Σε ένα ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, δεν θυμάμαι το όνομά του. Τη ΕΠΟ λέμε τώρα, έτσι. Δεν ήταν γενική συνέλευση, διοικητικό συμβούλιο. Διοικητικό συμβούλιο ήταν το 19-20. Λοιπόν, ένα τελευταίο. Ο Λουτσέσκου έχει κάνει κάποια. Επειδή το τελευταίο καιρό πριν γίνουν αυτές οι εξελίξεις, έκανε διαρκώς. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω. Έκανε διαρκώς συνεντεύξεις, οι οποίες σου άρεσαν και μας έλεγε αυτά που έλεγε. Και έλεγε τι ωραία που μιλάει συνέχεια ο Λουτσέσκου τώρα που βρίσκεται στη Ρουμανία. Μετά από την λύση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ, τη γνωστοποίηση και την ανακοίνωση, έχει κάνει κάποια δήλωση?
1: Τίποτα. Το Μουγκοθόδωρο, το ξέρεις το Μουγκοθόδωρο? Το Μουγκοθόδωρο. Τίποτα. Δεν βγαίνει τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Ο λαλίστατος κύριε Λουτσέσκου, αλλά δεν τον είδα πουθενά. Ζητήσαμε να μιλήσει φυσικά. σαν ΕΡΤ. Θα έρθει κάποια στιγμή στην Ελλάδα. Άλλωστε εδώ έχει σπίτι στη Θεσσαλονίκη, δικό του σπίτι, και νομίζω ότι κάποια στιγμή, πρώτο Θεός, στην κεντρική πλατεία της Αριστοτέλους που βρίσκεται, θα τον βρούμε.
0: Θα τον συναντήσετε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μίνο. Αυτές είναι οι εξελίξεις όσον αφορά στον προπονητή του ΠΑΟΚ, αλλά και τα μεταγραφικά που υπάρχουν. Αρκετά μεταγραφικά, παίχτες δηλαδή που έρχονται, παίχτες που φεύγουν, υπάρχουν και στον Ολυμπιακό. Είχαμε την ανακοίνωση του Μαφέο που βρίσκεται από χθες στην Αθήνα, αλλά και τον αποχαιρετισμό του Μπιανκόν πριν από λίγο, ενώ υπάρχουν και πολλά ονόματα ποδοσφαιριστών που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό. Θα αναφερθούμε σε όλα αυτά έχοντας την βοήθεια του Μπάμπη Παπάζογλου. Καλησπέρα, Μπάμπη.
2: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όπως τα λες, έρχονται παίχτες, φεύγουν παίχτες. Πάνω σε ένα πλάνο που έχει καταρτιστεί και σε αρκετά σημεία το έχουμε περιγράψει, ενώ τις πληροφορίες για παίχτες που θέλει ο Ολυμπιακός και για παίχτες που είναι υπό παραχώρηση. Καταρχάς έκανε και τις πρώτες δηλώσεις ο Παύλο Μαφέο, ανακοινώθηκε και επίσημα. Το είχα πει από χθες ότι ισουσιάζονταν μια ακόμη μέρα, γιατί τώρα ξέρεις με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι ομάδες κάνουν ωραία εντυπωσιακές παρουσιάσεις και φωτογραφίσεις κτλ. Ο Μαφέ, ο οποίος και πάλι δήλωσε ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην καλύτερη ομάδα και ανυπομονώ να παίξω, όταν ενημερώθηκα για την πρόταση του Ολυμπιακού, νιώσα χαρά και ευτυχία και συγκίνηση που μια ομάδα τέτοιων διαστάσεων αναφέρθηκε για μένα. Είναι ότι εύχεται ένας ποδοσφαιριστής να έρθει σε ένα μεγάλο σύλλογο με την υποχρέωση να κερδίσει τίτλους. Αποκάλυψε ότι μίλησε με τον Κοβάσεβιτς, δεν χρειάστηκε κάτι παραπάνω, ότι είχε μιλήσει πριν 2 χρόνια με τον Ορτέγκα στην Εθνική Αργεντινής και του είχε πει ο Ορτέγκα πόσο μεγάλο σύλλογο είναι ο Ολυμπιακός. Έτσι δεν χρειάστηκε τίποτα παραπάνω για να πάρω την απόφαση. Ξέρω, είπε, ότι ο κόσμος ζει με έναν όμορφο τρόπο και δένεται πολύ με την ομάδα. Αυτό σε κάνει να νιώθεις μεγαλύτερο κίνητρο και για μένα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο του συλλόγου. Άλλωστε, με ένα παίκτη που παίζει με ένταση, νομίζω ότι αυτό θα αρέσει. Δεν σταματά να παλεύω και να δίνω το 100%. Και αυτό θα κάνω, λέει, μέχρι τελευταία στιγμή. Θα δίνω και την τελευταία σταγόνα του ιδρώτα για να περασπιστώ αυτή τη φανέλα. Και θέλω οι φίλοι να πιστέψουν πως φέτος θα κάνουμε όμορφα πράγματα, να το δείξουν στην κερκίδα όπως εμείς στον αγωνιστικό χώρο, γιατί όλοι μαζί γινόμαστε πολύ καλύτεροι. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε και η μετακίνηση του Μπιανκόν στην Άντερλεχτ, το ξέραμε αυτό το πρωί. Υπήρχε και μια φωτογραφία στο διαδίκτυο, έξω φωτογραφία του Βελγικού Συλλόγου, είχε και τη φανέλα της Άντερλεχτ. Και είπε ότι ευχαριστώ τον Ολυμπιακή. Ήρθα στις 18 Σεπτεμβρίου του 2023, από την πρώτη και ορισμένες ένιωσα σαν το σπίτι μου. Με υποδεχτήκατε με τόση αγάπη, πάθος και σεβασμό. Το να φοράω αυτή τη φανέλα και να εκπροσωπώ αυτόν τον σύλλογο ήταν πραγματικά τιμή. Θα είμαι πάντα ευγνώμων για κάθε στιγμή για τους συμπαίκτες μου, το επιτελείο, την ομάδα και φυσικά για αυτούς τους απίστευτους και φανταστικούς φιλάθλους που έκαναν αυτό το ταξίδι ξεχωριστό. Ο Ολυμπιακός θα έχει πάντα μια θέση στην καρδιά μου, ανέφερε ο Μπιανκόν. Έτσι,
0: είναι πώληση του Μπιανκόν.
2: Ναι, πώληση. Οι πληροφορίες στο Βέλγιο αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει περίπου 2,5 εκατομμύρια. Για αυτή την παραχώρηση. Τώρα, με αυτήν την παραχώρηση και δεδομένου ότι έχει φύγει και ο Καλογερόπουλος, έχει πάει στην Ιρεβέργη.
0: Και για τον Μπότι διαβάζω, στην Μπογκόν.
2: Έχει πάει στην Μπογκόν και εκείνος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, σωστά. Ο Ολυμπιακός τώρα έχει λοιπόν 2 κενές θέσεις goalkeeper. Αμία και το ανέφερε αυτό, η μία θα καλυφθεί από το Στουρνάρα, έχει επιστρέψει στην ομάδα. Θα δούμε τελικά ποια θα είναι η επιλογή τελική για τη δεύτερη θέση, του δεύτερου δηλαδή goalkeeper. Και για τα στόπερ τώρα πια ο Ολυμπιακός ψάχνει και επισήμως 2. Και δεν τυχεί ότι. Το τελευταίο διάστημα είναι και ο Σμαϊλόβιτς στο επίκεντρο. Περιμέναμε να έχει τελειώσει η μεταγραφή. Αλήθεια είναι προφανώς συγχαίζονται οι συζητήσεις. Το λέω γιατί φάνηκε, έχει φανεί ότι έχουν φτάσει κοντά ο Ολυμπιακός και Σάντε Φιόρκ για τον Σμαϊλόβιτς. Και δεδομένου ότι ο Ολυμπιακός ασχολήθηκε πολύ με τον Μαρμόλ, που όπως αναφέρονται και στην Ολλανδία θα πάει τελικά στη Φέγενορντ, είναι λογικό να έρχονται και άλλα σενάρια στην επιφάνεια και να επανέρχεται και αυτό. Το ενδεχόμενο δηλαδή επιστροφής του Κάρμου, έχω εξηγήσει Θάνο ότι για να γυρίσει ο Κάρμου πρέπει και ο ίδιος να θέλει να παίξει τον Ολυμπιακό, δηλαδή γιατί το παιδί θέλει να φύγει για να παίξει ένα μεγαλύτερο ποτάσμα. Πήγε στην Οβιέδο, γενικώς πάντα από τη στιγμή που ήρθε στη χώρα μας είχε πάντα στο μυαλό να παίξει ένα μεγάλο ποτάσμα. Αυτό είχε πει και στον Ολυμπιακό. Αν είναι εκεί το μυαλό του, προφανώς θα πρέπει να ψάξει μια τέτοια ομάδα. Αλλιώς αν είναι στο μυαλό του να παίξει τον Ολυμπιακό και το βλέπει ότι μπορεί να του δώσει πράγματα και να παίξει και στην Ευρώπη, να διεκδικήσει τίτλους, είναι οκ okay για τον
0: έχει
2: Ολυμπιακό.
0: Μείνει ελεύθερος, έχει μείνει ελεύθερος ο Κάρμου.
2: Όχι, ανήκει στην Νότια.
0: Στην Νότια. Είναι...
2: Από εκεί τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός, οπότε δεν είναι πρόβλημα δηλαδή, το να βρεθεί λύση να γυρίσει ο Κάρμου. Το θέμα, επαναλαμβάνω, είναι να είναι οκ. Okay,
0: να θέλει ο ίδιος να
2: γυρίσει. Πρέπει να είναι το μυαλό της στο να παίξει τον Ολυμπιακό πραγματικά και βέβαια να έχει και κάτι άλλο στο μυαλό του, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, ότι επιστρέφοντας θα ξεκινήσει νούμερο 3, νούμερο 4. Ναι. Δεν είναι τόσο απλό, ας είναι ναι, βασική,
0: θα είναι ο και ο Πιρόλα. Πιρόλα, ναι.
2: Ναι, βέβαια, για να τα λέμε και αυτά, ότι ο Πιρόλα με το Ρέτσο, οκ, δεν θα βγάζουν όλη τη σεζόν, χρειάζεται τουλάχιστον ένας ακόμη να είναι στο ίδιο επίπεδο, να γίνεται αυτό που λέμε στο βασικό rotation.
0: Ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι, Θάνο, εγώ το λέγα από την αρχή τη σεζόν, είχα εκεί ένα ερωτηματικό, νομίζω ότι αποδείχθηκε και μέσα στη σεζόν, ένα τα λάθη του Ολυμπιακού είναι ότι δεν είχε ένα τρίτο πόλο στο κέντρο της άμυνας στο ίδιο επίπεδο. Είναι καλός ο Μπιανκόν, δίνει πολλές λύσεις, mm-hmm. είναι γρήγορος, είναι και στημένες φάσεις, βοηθάει. Αλλά είχε και κενά το παιδί. Βέβαια, είδες ότι η Άντελεχ ενδιαφέρθηκε. Το παιδί μια χαρά του βγήκε mm-hmm. και του Ολυμπιακού, θα πάρει και χρήματα. Mm-hmm. Αυτά τα για, τη θέση, για την άμυνα.
0: Τώρα, να πω, εγώ κάποια, ακόμη, ναι, να πω κάποια ονόματα. Ακόμη. Να πω κάποια ναι. ονόματα, Μπάμπη, και ναι, τοποθετεί πες, και μα λε που βρισκόμαστε. Καντιού, Ρόκα, Στάνιτ και Ντιάγκο Σάντο.
2: Ο για τον Καντιού επίσης είναι προχωρημένος με τη Λόριαν και επίσης περιμένουμε κάποια στιγμή αυτή να καταλήξει η υπόθεση, όπως και του Ρόκα, του εξτρέμ της Τζιρόνα, και δεν έχω κάτι περισσότερο να σου πω για τις τελευταίες μέρες, δηλαδή να ξέρω εγώ ότι έχει προχωρήσει κάτι καλά. Ποιον άλλον μου είπες, το Στάνιτς,
0: ναι.
2: Για το Στάνιτς Λουτζογκόρετς, ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τους Βούλγαρους έχει φτάσει στα 6 εκατομμύρια, η Λουτζογκόρετς ξεκίνησε από τα 10. Οκ, okay, στα 8 η εκτίμησή του είναι ότι μπορεί να πάει στα 7,5. Ξέρεις, είναι μεγάλα τα ποσά, δεν είναι μικρά. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να περιμένω, γιατί υπάρχει και ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες. Ποιον άλλο μου είπες?
0: Τον Ντιάγκο Σίλβα.
2: Τον Ντιάγκο Σάντος.
0: Ντιάγκο Σάντος, ναι. Ντιάγκο Σάντος.
2: Τη Λίλ.
0: Ναι.
2: Είναι μια λύση που έχει εξεταστεί για θέση του δεξιού μπακ, μετά πάει Ολυμπιακός για 2. Mm-hmm. Έχουμε πει ότι υπάρχει και περίπτωση του Μάριο Βρουσάη, που εκεί παίζει στη Ρέο Άβε. Ως δανεικός και εκεί παίζει πλέον ως μπακ. Ο Ολυμπιακός βασικός θα είναι του χρόνου ο Μαφέο. Μην το συζητάμε. Έδωσε 3 εκατομμύρια στη Μαγιόρκα και θα έχει περίπου 1 εκατομμύριο ο ίδιος απολαβές το χρόνο. Δεν αποκτήθηκε απλά να υπάρχει. Ο Μαφέο θα είναι, αν το δείξει μέσα στο γήπεδο, αλλά η προοπτική είναι να είναι ο βασικός δεξιός μπακ και ο Ολυμπιακός θέλει και ένα backup του. Mm-hmm. Γιατί έφυγε ο Κωστίνια και ο Ροντινέη υπολογίζεται περισσότερο να στάνει εξτρέμ. Όμως ξέρει την προετοιμασία, δεν έχει και λόγο ο Ολυμπιακός να το πιέσει, να βιαστεί, γιατί ο Ροντινέη είναι. Μπορεί να παίζει και εναλλακτικά ως δεξιμπάκ. Αλλά υπάρχει ένα σχέδιο του Ολυμπιακού να αυξήσει και το ελληνικό στοιχείο. Δεν του έχει κάτσει μέχρι στιγμής στο βαθμό που το ήθελε, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει και άλλες λύσεις. Και όπως είπα, για παράδειγμα, ο Μάριος Βρουσάη, που το παιδί είναι και προέρχεται και από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού. Γενικά, να ξέρουμε ότι περιμένουμε εξελίξεις αυτή τη στιγμή. Για τον Καντιού, φαίνεται ότι είναι πιο προχωρημένο και του Καντιού της Λοριάν και του Σμαϊλόβιτς της Σάντεφιορντ, αλλά είναι Ολυμπιακός το παιχνίδι και για τον της Ζιρόνα, τον Ρόκα, τον Εξτρέμ, και θα πρέπει να περιμένουν και για τον Στάνιτς. Την Ζιρόνα έχει βγει από την Ισπανία και το όνομα του Μάρτιν, του κεντρικού χαφ. Δεν είναι τωρινή περίπτωση, έχει εξεταστεί, έχει προταθεί στον Ολυμπιακό και έχει εξεταστεί και στο πόσο το παρελθόν. Δεν φαίνεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής να είναι η πρώτη επιλογή, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
0: Ναι.
2: Γενικώς γίνουν πάρα πολλές
0: πολλές περιπτώσεις, είναι και η εποχή
2: και αυτό
0: τώρα.
2: Προσπαθούμε πάντα να δούμε και τους παίκτες που όντως ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό.
0: Για αριστερό μπακ ενδιαφέρεται τον Ολυμπιακό.
2: Για αριστερό μπακ δεν έχω. Ναι.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα τώρα, στο διαβάσω, βγήκε ενώ είσαι στον αέρα και μιλάμε. Αφορά τον Ματίας Βίνια, είναι 28χρονος Ουρουγουανός που παίζει δανεικός από την Φλαμέγκο στην River Plate και παίζει και με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάη στο παγκόσμιο κύπελο. Ένας ρεπόρτερ σε θέματα River Plate γράφει ότι ενδιαφέρονται τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό με το Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός παίζει πολύ και όχι μόνο τώρα. Ναι, μα ξέρουν τι γίνεται.
0: Ξέρουν τι γίνεται.
2: Βέβαια.
0: Πώς να ανεβάσουν την τιμή.
2: Δεν μπορώ, δεν το ξέρω, γιατί τώρα μόλις βγήκε, όπως είπες. Δεν είναι η πρώτη φορά. Δεν αποκλείω να ισχύει, αλλά ξέρω ότι η κατεύθυνση του Ολυμπιακού, η αρχική τουλάχιστον, ήταν να πουληθεί ένας από τους δύο, Ορτέγκα ή Μπρούνο, στην προκειμένη περίπτωση Ορτέγκα, γιατί αυτός μπορεί να φέρει και κάποια χρήματα περισσότερα. Καταλάβαινα ότι ο Ολυμπιακός πρώτα θέλει να δώσει τον Ορτέγκα για να ενεργοποιήσει μια λύση για τη θέση του αριστερού μπακ. Ωστόσο, είχε προκύψει η περίπτωση του Γιαννούλη, ήταν εξτρά από όλες τις άλλες, επειδή είναι Κέλληνας, γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε μπλακεί. Αποσύρθηκε, τελείωσε. Οπότε δεν βλέπω τώρα να κινείται πολύ το πράγμα. Υπάρχει στο βάθος και μια περίπτωση από την Ισπανία. Mm-hmm. Ο αριστερός μπακ της Σεβίλης, ο Πεδρόσα, Αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα αυτή τη στιγμή καταλαβαίνω ότι κάτι γίνεται. Έτσι, πω όσο μπορείς να το πεις, γιατί έχουμε πει ότι οι μεταγραφές είναι από ώρα σε ώρα. Δεν πρέπει να λες από μέρα σε μέρα, από ώρα σε ώρα μπορεί να αλλάξουν πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή, αν όσο μπορούμε να το ξέρουμε, περιμένουμε να εξελίξει τον Σμαϊλόβιτς για τον Καντιού, για τον Στάνης, τον Ρόκα, τους κυρίως. Και βλέπουμε. Και βλέπουμε. Βεβαίως ο Ολυμπιακός επιταχύνει γιατί θέλει να έχει επέκταση στην προετοιμασία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει δύο στόπερ. Θα πάει λογικά και ο Κουτσίδης, ο Πιτσιρικάς από τη δεύτερη ομάδα, θα πάει λογικά στην προετοιμασία. Αλλά θέλει οπωσδήποτε στόπερ, θέλει οπωσδήποτε κεντρικό χαφ, θέλει έναν εξτρέμ. Έχει πράγματα μπροστά του να κάνει αρκετά. Και προσπαθεί να τα τελειώσει όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θυμίζω, τέλος Ιουνίου ξεκινάει η προετοιμασία. Αρχές Ιουλίου θα πάει η ομάδα στην Ολλανδία και εκεί θα ξεκινήσουν και τα φιλικά.
0: Και να κλείσουμε, ακόμη... Μπάμπη, με τα εισιτήρια διαρκείας.
2: Αυτό, γιατί έχουν... αυτό ήθελα να πω. Ξεπέρασαν τις 20.000, γιατί τώρα πια εδώ και λίγες μέρες παίρνουν ελεύθερα όποιος θέλει εισιτήρια διαρκείας. Ενώ και θα μην ήταν κάτοχος εισιτήριου διαρκείας και πέρσι. Έχουν ξεπεράσει τα 20.000 και φαίνεται ότι θα πάμε πάλι, θα απειλήσει το ρεκόρ του Ολυμπιακός, γιατί υπάρχει πάντα ένα πλαφόν στο αριθμό των εισιτήριων διαρκείας, όχι μόνο γιατί είναι υποχρεωμένος ο Ολυμπιακός να κατάει και εισιτήρια για την UEFA, για την Ευρώπη. Ο Ολυμπιακός του χρόνου θα είναι Champions League ή Europa League. Αυτές είναι οι δύο πιθανότητες. Και πέρα από τους χορηγούς και όλες τις υποχρεώσεις του, πάντα θέλει να έχει και έναν καλό αριθμό εισιτήριων ελεύθερα. Δηλαδή να μπορεί και κάποιος να δει την ομάδα να μην
0: έχει. Άρα έως πόσα διαρκείας θα διατεθούν?
2: Έχουν μείνει λιγότερο από 2.350.
0: Όχι, όχι, το σύνολο των διαρκείας που είναι προς διάθεση.
2: 22 και κάτι.
0: Και μένουν θέσεις για απλά εισιτήρια περίπου στο Καρεσκάκης.
2: 22 και κάτι, βάλε τις υποχρεώσεις, βάλε αυτά. Εντάξει, μπορεί να μείνει αναλόγως και με τα διαρκείας. Μπορεί να μείνει και 5.000 και 6.000.
0: Μάλιστα.
2: Αναλόγως όμως πώς θα πάνε τα διαρκείας, δεν μπορώ να σου το πω με σίγουρα. Γιατί ξέρεις, ειδικά στο Champions League.
0: Ναι, όχι, λέω αν διατεθούν όλα όσα είναι προς πώληση.
2: Και βέβαια υπάρχει και το άλλο, ότι υπάρχουν και παιχνίδια που. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί να υπάρχουν φίλαθλοι των μεγάλων ομάδων στα ντέρμπι, φιλοξενούμενοι.
0: Αυτό πλέον...
2: Οπότε ο Ολυμπιακός δίνει εισιτήρια σε όλες τις άλλες ομάδες, αλλά είναι άλλο να κρατήσεις μια ολόκληρη θύρα κτλ. Και άλλο για 100 άτομα. Είναι πολύ διαφορετικό και κάποιοι δεν παίρνουν κιόλας κάποιες ομάδες. Οπότε έχει εξτρά εισιτήρια και εκεί. Τουλάχιστον στα μεγάλα παιχνίδια, εκεί πάει αρκετός κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Παπάζογλου. Φεύγουμε από τον Ολυμπιακό. Πάμε στην ΑΕΚ, η οποία δεν έχει στο ρεπορτάζ στην ίδια κινητικότητα όσον αφορά τις μεταγραφές και το χτίσιμο του ρόστερ. Εκεί τα πράγματα είναι πιο δεδομένα, θα μπορούσαμε να πούμε. Έγινε χθες η ανανέωση του συμβολαίου του Γκατσίνοβιτς έως το 2028, ενώ σήμερα ο Μάριος Ηλιόπουλος βρίσκεται στην Καλαμάτα. Εκεί είναι και ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του τροπαίου του πρωταθλήματος που κατέκτησε η ΑΕΚ. Ο Νίκος Χαραγιάννης είναι μαζί μας. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, είναι ουσιαστικά τελείωσε το τυπικό της ανανέωσης του Μιγιάν Γκατσίνοβιτς με την έλευση του ποδοσφαιριστή στην Αθήνα για τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Αναμένεται να έχουμε και την ανακοίνωση. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με την ΠΑΕ να τον ανταμείβει έτσι για την πολύ καλή του σεζόν με τα κυτρινόμαυρα. Από εκεί και πέρα, όπως είπες, έχει ξεκινήσει η περιοδία του τροπαίου της Super League. Το πρωί στις 11 η ώρα το τρόπαιο του πρωταθλήματος της Ελλάδας βρισκόταν στην πλατεία Πετρινού στην Τρίπολη. 8 η ώρα το απόγευμα αναμένεται να είναι στην κεντρική πλατεία της Καλαμάτας, εκεί όπου βρίσκεται και ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα αξιέπαινη κίνηση, καθώς επισκέφθηκε τα παιδικά χωριά ΣΟΣΤ στην Καλαμάτα και ανακοίνωσε στους παρευρισκόντες ότι αναλαμβάνει τα έξοδα της δομής για έναν ολόκληρο χρόνο, ένα υπέρογκο ποσό, το οποίο όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, έχει δημιουργήσει, άφησε άναυδους ουσιαστικά και τους ανθρώπους οι οποίους βρίσκονταν. Στις 8 θα είναι προγραμματισμένο να βρεθεί το τρόπαιο στην πλατεία της Καλαμάτας. Στις 9 θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπου αναμένεται να προχωρήσει και σε ομιλία. Από εκεί και πέρα, στα μεταγραφικά της Ένωσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι το οποίο κλείνει άμεσα. Ωστόσο, αναμένουμε σίγουρα μία μεταγραφική κίνηση μέχρι την λήξη του Ιουνίου, ενώ υπάρχουν αρκετές πιθανότητες, δεν θα το απέκλεια, να έχουμε και δύο, δηλαδή ουσιαστικά να έρθει και ο παίχτης που θα αγωνίζεται στα χαφ αλλά και ο στόπερ, μέχρι να φύγει η Ένωση για την προετοιμασία της στο Apeldoorn που είναι στις αρχές του Ιουλίου. Ενώ και με τις ανανεώσεις, οι ενδείξεις οι οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή είναι θετικές και για τον Σταύρο Πίλιο και για τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά και αυτά τα ζητήματα, καταλαβαίνεις Θάνο, θα λυθούν όταν οι ποδοσφαιριστές επιστρέψουν με το καλό στην Αθήνα για να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για την επόμενη σεζόν.
0: Άρα περιμένουμε, Νίκο, ομιλία του Ηλιόπουλου και το βράδυ, γιατί διαβάζω ότι στη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο της Καλαμάτας, ο οποίος τον τίμησε και εκεί είπε κάποια πράγματα που το έχει επαναλάβει βεβαίως. Είπε, τα διαβάζω, εμείς φέτος τραβήξαμε μια δυνατή πορεία εκτός παρασκηνίου, εκτός συστημάτων, σηκώσαμε ψηλά τη σημαία του «Εφ αγωνίζεστε». Στην αρχή κάποιοι το πήραν χιουμοριστικά, αλλά μετά κατάλαβαν ότι υπάρχει ο δρόμος του νικητή, όπως ονομάσαμε την περιφορά του τροπέου έξω από διαδικασίες παρασκηνίων, και ότι μπορείς πράγματι να διεκδικήσεις τα όνειρά σου. Ευχόμαστε η Καλαμάτα που ανέβηκε φέτος να ακολουθήσει το σωστό δρόμο, να μην ξεστρατήσει από σιρήνες. Αυτά είπε στη συνάντηση που είχε με τον δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο της Καλαμάτας, ναι, ο οποίος τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης.
3: Αυτή η συνάντηση έγινε νωρίς το μεσημέρι. Ναι, αναμένεται να κάνει και να προχωρήσει σε ομιλία ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕΑΕΚ και στους παρευρισκόμενους στην εκδήλωση που είπαμε ότι θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα. Η εκδήλωση με το
0: στην
3: κεντρική πλατεία της Καλαμάτας και στις 9. Θα είναι εκεί ο Μάριος Ηλιόπουλος, όπου θα απευθύνει ομιλία προς τους παρευρισκόμενους. Αυτά είναι λίγο πολύ τα νέα της ΑΕΚ. Όπως καταλαβαίνεις, με τον Ορμπελίν Πινέδα δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη, όπως έχουμε πει, καθώς είναι στη μέση το Μουντιάλ και ό,τι είναι να γίνει θα γίνει μετά το Μουντιάλ. Αναμένουμε εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα για μια μεταγραφική κίνηση.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη.
3: Καλή συνέχεια.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
3: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
2: Era Sport.
3: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
2: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
4: Κάποια

0: 6 λεπτά μετά τις 8, Ερασπόρ 101,8 είναι η βραδινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, μπαίνουμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πριν από λίγο, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε 4 φιλικά για το προσεχές χρονικό διάστημα. Την 1η Ιουλίου θα παίξει στις 6 ώρα Ελλάδας στην Ολλανδία με αντίπαλο την Helmond Sport. Στις 4 Ιουλίου στις 6 ώρα Ελλάδας στην Ολλανδία με αντίπαλο τον Άγιαξ. Στις 11 Ιουλίου στις 9 ώρα Ελλάδας στο Απόστολος Νικολαίδης με αντίπαλο την Grasshoppers και στις 15 Ιουλίου στις 7 ώρα Ελλάδας στην Αυστρία με αντίπαλο την Rapid Viennese. Αυτά είναι τα 4 φιλικά που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο από τον Παναθηναϊκό. Στην Ολλανδία, θυμίζω, με Helmond Sport και Ajax, 1η και 4 Ιουλίου αντίστοιχα, στο Απόστολος Νικολαίδης με την Grasshoppers στις 11 Ιουλίου και στις 15 Ιουλίου στην Αυστρία με αντίπαλο την Rapid Viennese. Αφήνουμε τον Παναθηναϊκό, πάμε στον Άρη για να μάθουμε τι γίνεται εκεί. Υπάρχουν δημοσιεύματα που αφορούν τον Μαντσίνη, ενδιαφέρον δηλαδή του Άρη για να τον εντάξει ξανά στην δύναμή του. Δημοσιεύματα που αφορούν τον Ρόουζ, σύμφωνα με αυτά ο παίχτης θα παραμείνει στον Άρη, ενώ μέσα σε ένα κλίμα, μάλλον μέσα σε μια περίοδο ανομβρίας όσον αφορά τα μεταγραφικά, ο Άρης ανακοίνωσε ότι από τις 22 Ιουνίου θα βγουν προς πώληση τα εισιτήρια διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Ναι, αρχίζουν και υπάρχουν κάποιες ειδησούλες στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη. Όντως υπήρχε ανομβρία όλο το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά το γεγονός ότι είμαστε περίπου 2 εβδομάδες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας καθιστά άκρως φυσιολογικό και κανονικό το γεγονός ότι κάποια στιγμή πρέπει ο Άρης να πάρει μπρος, δηλαδή να αρχίσει να χτίζει την ομάδα για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Όντως γίνονται κάποιες κινήσεις, έχει επιστρέψει και ο Ρέγιας στην Θεσσαλονίκη, ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Είναι γνωστό ότι έχουν συζητήσει αρκετές φορές με τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου, για το τι χρειάζεται ο Άρης, ποιες θέσεις χρειάζεται να ενισχύσει, καθώς έφυγαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, αναμένεται να φύγουν κι άλλοι, να μην είναι στο ρόστερ της ομάδας, ότι ήταν στη λίστα, ας το πούμε έτσι, του Μιχάλη Γρηγορίου προς αποχώρηση. Το ζητούμενο είναι το πόσο γρήγορα θα γίνουν όλες αυτές οι κινήσεις. Γιατί χρειάζεται μια, να το πω, κινητικότητα έντονη τις επόμενες εβδομάδες για να μπορέσει ο Άρης να έχει νέα πρόσωπα με την αρχή της προετοιμασίας, αλλά κυρίως στο βασικό στάδιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί το τρίτο δεκαήμερο του Ιούλη, αν νωρίτερα η ομάδα θα πάει στην Πτολεμαϊδα για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, ενώ αρχές του άλλου μήνα είναι η πρώτη συγκέντρωση με τις εργομετρικές εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές. Τώρα, είπες για τον Μαντσίνη. Ναι, είναι μια περίπτωση ο Μαντσίνη. Ο Άρης πονάει στα φτερά, εκεί όπου είχε και προβλήματα πέρυσι, καθώς οι δύο βασικοί του, ο Πέρεθ και ο Δόνης, δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν αυτήν την ποιότητα που θα ήθελε ο Άρης στην αριστερή και στην δεξιά του πτέρυγα επιθετικά. Ο Πέρθ δεν υπάρχει. Λέγεται ότι ενδεχομένως να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στον Βόνη, καθώς έχει και συμβόλαιο. Φέτος δεν βοήθησε. Έμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα έξω, ναι, κυρίως λόγω τραυματισμών. Δεν αποκλείεται να παραμείνει στην ομάδα. Πάντως του Μαντσίνη είναι μια πιθανή περίπτωση. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης τον είχε φέρει στην Ελλάδα σε ηλικία τότε 21-22 ετών. Έκανε μια γεμάτη τριετία στους κίτρινους και μετά έγινε μεταγραφή και μάλιστα με καλές αποδοχές εκείνη την εποχή στον Παναθηναϊκό, πριν πάει στην Κύπρο και στο ΑΠΟΕΛ, από όπου έμεινε ελεύθερος. Με αυτά και με αυτά πρέπει να πούμε ότι ο Ρέγιας έχει ήδη μιλήσει με κάποιους ποδοσφαιριστές, έχει εντοπίσει ποδοσφαιριστές από αυτή τη δεξαμενή που γνωρίζει καλά στην πατρίδα του, αλλά δεν είναι μόνο η Ισπανία, είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες από όπου ο Ρέγιας μπορεί να αλλιεύσει ποδοσφαιριστές που μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα του Άρη και να αναδείξουν μια βασική ενδεκάδα παικτών με ποιότητα σε όλες τις θέσεις, γιατί πέρσι έγιναν αρκετές μεταγραφές, έγιναν 23 στο σύνολο. Πολλοί παίκτες όμως δεν κατάφεραν να πιάσουν, όπως λέμε, να δέσουν με την ομάδα. Και αυτό είχε να κάνει και με άλλους παράγοντες, με τους τραυματισμούς, αλλά εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Υπήρχαν ποδοσφαιριστές με τα ίδια χαρακτηριστικά, πράγμα που δυσκέρινε το έργο των προπονητών πέρσι για να τους χρησιμοποιούν και εναλλακτικά. Αυτό που θέλει ο Γρηγορίου είναι ποδοσφαιριστές που να μπορούν να παίξουν σε μία και σε δύο, ίσως και σε περισσότερες θέσεις. Δηλαδή, ένας κεντρός να μπορεί, αμυντικός μέσος για παράδειγμα, να μπορεί να παίξει και στο 6 και στο 8, αλλά θέλει και παίκτες με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Άρης χρειάζεται έναν κόφτη. Όπως και να το κάνουμε αυτό, δεν τον είχε τον κόφτη πέρυσι. Είχε τον Μόντσου, που δεν είναι ο κλασικός κόφτης. Έτσι και μετά τον έχασε, καθώς τον έδωσε, τον παραχώρησε στο Μεξικό ως δανεικό. Και μιλάμε για τους δανεικούς, να πούμε ότι πηγαίνει, οδεύει προς την οριστική συμφωνία υπόθεση του Clayton Diaby. Μιλάμε για τον 19χρονο Σενεγαλέζο, ο οποίος αγωνίστηκε στην Al Diriyya, την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ανέβηκε κατηγορία πέρσι και μάλιστα βοήθησε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι ο Diaby. Υπάρχει μια οψιόν αγοράς, από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα και από τα δημοσιεύματα που υπάρχουν, ότι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής θα αποκτηθεί τελικά από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπουν στα ταμεία του Άρη αρκετά χρήματα. Η αρχική συμφωνία ήταν για 5 εκατομμύρια, ο Άρης έχει πάρει ήδη ένα ποσό, θα γίνει και μια διαπραγμάτευση, δεν μπορούμε να πούμε 100% ότι θα είναι αυτό το νούμερο. Είναι προϊόν διαπραγμάτευσης από τη στιγμή που ενεργοποιεί την οψιόν. Σίγουρα όμως το ποσό θα είναι πολύ ικανοποιητικό για την περίοδο αυτή για τον Άρη, για να το διαθέσει και αυτός από την πλευρά του για έξοδα τα οποία τρέχουν και έχουν να κάνουν φυσικά και με την ενίσχυση της ομάδας, αλλά και με άλλες εκκρεμότητες που έχει η διοίκηση του Άρη. Τώρα όλα αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Η αίσθηση πάντως είναι, Φάνο, ότι μετά από ένα μακρύ διάστημα νηνεμίας, θα έλεγα, ότι σιγά σιγά ο Άρης κινείται. Όπως είπες, υπάρχει και το πρόμο το οποίο κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο για τα διαρκείας της νέας σεζόν της ΠΑΕΑΡΙΣ από τις 22 Ιουνίου. Έχασε ο Άρης δύο στελέχη, αυτό πρέπει να το πούμε, δύο ανθρώπους οι οποίοι ήταν σημαντικοί για την καθημερινότητα της ΠΑΕΣ σε στελεχειακό επίπεδο, τον κύριο Σιετάκη και τον κύριο Τουμασάτου. Ένας πήγε στον Ηρακλή, ο εμπορικός διευθυντής, και ο γενικός διευθυντής της ομάδας πήγε στον ΠΑΟΚ. Ο Άρης αναπληρώνει το κενό του κύριου Σιετάκη με τον κύριο Παρταλίδη, ο οποίος έχει περάσει και από την ΚΑΕ και έχει διατελέσει εμπορικός διευθυντής, αναλαμβάνει πόρτο στην ΠΑΕ Άρης. Και μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και το φιλικό, το γνωρίζουμε εδώ και λίγα και στο τράγρα. Το πρώτο φιλικό με τον Πανσεραϊκό στο κλάν της Βικελίδης, αλλά θα ακολουθήσουν και άλλα φιλικά ή θα προηγηθούν άλλα φιλικά, ιδιαίτερα στο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Πρέσια, αυτό το βασικό όπως λέμε στάδιο της προετοιμασίας στην Ιταλία, εκεί όπου θα βρίσκονται αρκετές ομάδες στην Βόρεια Ιταλία για προετοιμασία. Ο Άρης θα βρει αντιπάλους, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα, γίνονται συζητήσεις για να δώσει τα φιλικά του παιχνίδια και να είναι έτοιμος για τις 22-23 του Αυγούστου που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτά σε γενικές γραμμές, δεν ξέρω αν θέλει
0: κάτι. Έχουμε και τα διαρκείας που ανέφερα στην αρχή, έτσι, τα οποία βγαίνουν 22 του μήνα.
1: Ναι, το είπα, ναι, 22 του μήνα κυκλοφορούν τα διαρκείας. Υπάρχει και το πρόμο, αυτό το βιντεάκι που προμοντάρει τα εισιτήρια διαρκείας και έχει δοθεί κυκλοφορία στο διαδίκτυο από την ΠΑΕ. Πάντως, αυτό που έχει σημασία αυτό το χρονικό διάστημα είναι το πόσο σύντομα ο Άρης θα αρχίσει αυτόν τον πρώτο κύκλο των μεταγραφικών του αποκτημάτων. Γιατί οι συζητήσεις γίνονται, μπορεί να γίνονται με μυστικότητα, μπορεί να μην γίνει τίποτα προς τα έξω. Ναι, είναι δουλειά του Ρέγγες, ο οποίος όλο αυτό το χρονικό διάστημα προσπαθεί να βρει τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές και τις θέσεις που θέλει ο προπονητής. Αλλά ξέρεις, το ένα έχει να κάνει και με το άλλο. Ο κόσμος θέλει να δει και κάποια πράγματα επί του πεδίου, έτσι, στην, στην, επί του,
0: στην πράξη.
1: Στην πράξη, ναι. Ακριβώς αυτό. Δηλαδή να δει ότι κινείται η ομάδα, ότι κάνει κάποιες κινήσεις, ότι έρχονται ποδοσφαιριστές για να βοηθήσουν. Κακά τα ψέματα, ο Άρης πέρσι είχε σημαντικά προβλήματα. Δεν βοήθησαν αρκετοί από αυτούς που ήρθαν με καλό βιογραφικό για διάφορους λόγους, είτε γιατί δεν μπόρεσαν να μπουν στην ψυχολογία της ομάδας, είτε γιατί είχαν πολλά προβλήματα τραυματισμών κτλ. Θα πρέπει φέτος αυτά τα λάθη ή αστοχίες να μην γίνουν. Όσες μεταγραφές πραγματοποιηθούν, να είναι ποδοσφαιριστών που θέλει ο προπονητής στις συγκεκριμένες θέσεις. Και εδώ που τα λέμε, δεν είναι και κάτι που αποτελεί μυστικό. Όποιος ασχολείται με τον Άρη γνωρίζει ακριβώς που πονάει η ομάδα, έτσι. Εξού και η παραμονή του Ρόουζ που είπες νωρίτερα στον πρόλογο σου, ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει ο Ρόουζ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνει, δεν θα είναι από τους βασικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας, όπως δεν ήταν και πέρσι, αλλά έπαιξε και πολλά παιχνίδια. Γιατί υπήρξαν προβλήματα και με τον Φαμπιάνο και με τον Σούντμπερκ. Ο Σούντμπερκ δανεικός ήταν, αποτελεί παρελθόν από την ομάδα, όπως παρελθόν αποτελεί και ο Πέρεθ, όπως παρελθόν αποτελεί και ο Θανασιάδης, και θα αποτελέσουν και άλλοι παρελθόν, γιατί βρίσκονται και άλλοι σε αυτή τη δεξαμενή των ονομάτων των ποδοσφαιριστών από την περσινή χρονιά, που για τον Α ή Β λόγο δεν είναι στα πλάνα του Γρηγορίου για την ερχόμενη. Όμως όλα έχουν να κάνουν και με το τι θα πάρει ο Άρης, γιατί αν δεν βρει ποδοσφαιριστές που να μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος, ενδεχομένως να κάνει δεύτερες σκέψεις για κάποιους άλλους που βρίσκονται ήδη στην ομάδα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο Γένσεν, έτσι, είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει και καλό συμβόλαιο για τα δεδομένα του Άρη, έχει ένα καλό βιογραφικό, έχει παίξει για πολλά χρόνια στην Bundesliga, πέρσι δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα. Δεν βρήκε την κατάλληλη θέση, δεν βρήκε το ρόλο του στην ομάδα, είχε και αρκετούς τραυματισμούς. Ναι, ο Γένσεν είναι ένας από τους υποψήφιους ποδοσφαιριστές για να αποτελέσουν παρελθόν μια κοινή συνενέση λύση της συνεργασίας. Αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος όμως, αυτό μπορεί να αλλάξει. Έτσι. Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τον Γένσεν, ισχύει και για άλλους ποδοσφαιριστές. Και μην ξεχνάμε το τι μπορεί να γίνει και στην κορυφή της επίθεσης. Ο Άρης εκεί έχει τρεις ποδοσφαιριστές, έχει τον Κουάμ, έχει τον Καντεβέρε. Έχει τον Αλφαρελά 4, ο οποίος σίγουρα δεν θα συνεχίσει, αυτό είναι δεδομένο, και έχει και τον Μωρόν. Το συμβόλαιό του τελειώνει το 27. Θα πουληθεί ο Μωρόν, δεν θα πουληθεί, θα βρεθεί αγοραστής. Αυτό θα αποτελέσει καραμπόλα για να αποκτήσει ο Άρης και άλλον επιθετικό. Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα και είναι πολυδιάστατα. Γι' αυτό σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να τα λύνουν και να εντείνουν τις προσπάθειές τους οι άνθρωποι που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το βάρος και κυρίως ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες, για να έχουμε μια ομαλή πορεία μέχρι και την έναρξη της προετοιμασίας αλλά και στη διάρκεια της προετοιμασίας, που θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Μάλιστα. Για να μπορέσει να δείξει πράγματα και ο Άρης να μην έχει τις αναρθογραφίες της περσινής σεζόν. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά το πώς πήγε η περσινή χρονιά για τον Άρη.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Τάσο Πακλατζή. Φεύγουμε από τον Άρη, μένοντας όμως στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον Κώστα Κούση να μιλήσουμε αρχικά για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Να μάθουμε τι γίνεται εκεί εν ώψη της επιστροφής, μάλλον η επιστροφή έχει γίνει, η παρουσία στα μεγάλα σαλόνια στην Super League 1 μετά από αρκετά χρόνια ο Ηρακλής. Πώς σχεδιάζεται το ρόστερ, Κώστα? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, κυρίες και κύριοι. Ο Ηρακλής, ο οποίος σχεδιάζει να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, όμως χωρίς μέχρι στιγμής να έχουμε κάποια επίσημη ανακοίνωση. Πέρα από την έλευση του Βάλτερ Ματζάρη, η οποία βεβαίως, αν μη τι άλλο, είναι ένα σημαντικό γεγονός, το δίχως άλλο, πρόκειται για έναν πολύ γνωστό, σπουδαίο Ιταλό προπονητή. Δεν έχουμε ανακοινώσεις ακόμη για παίκτες, και αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί έτσι μια μικρή νευρικότητα, μια μικρή έτσι αγωνία στον κόσμο. Σε όλο αυτό το θέμα βεβαίως πάντα υπάρχουν ρεπορτάζ με ονόματα, με παίκτες, με Έλληνες, με ξένους, οι οποίοι φέρεται να απασχολούν και να είναι σε κάποια καλή θέση στη λίστα τη σχετική του Ματζάρη και των Κιανόλευκων. Το γνωστότερο βεβαίως όνομα είναι του Λορέντζο Ινσίνιε, για τον οποίο παρεπιπτόντως να πούμε ότι οι ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Πεσκάρα, στην οποία ανήκει και έπαιξε φέτος, θέλει να τον κρατήσει, θέλει να του κάνει ανανέωση. Βεβαίως να πούμε ότι υποβιβάστηκε στην τρίτη εθνική η Πεσκάρα, όμως θέλει να τον κρατήσει. Και εδώ κλείνοντας την παρένθεση, να πούμε ότι υπήρξε μια σημερινή δημόσια τοποθέτηση του Γιάννη Κόντι. Τον γνωρίζουμε βεβαίως όλοι όσοι ασχολούμαστε με τα αθλητικά. Είναι τώρα και βουλευτής με τους Σπαρτιάτες. Είναι σύμβουλος διοίκησης της ΠΑΕ.
0: Σπαρτιάτες νομίζω δεν υπάρχουν πλέον, αλλά με αυτούς εξελέγει τέλος πάντων.
2: Σωστά. Σωστά. Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις. Ο κύριος Κόντις λοιπόν έκανε μια τοποθέτηση σήμερα στο διαδίκτυο, μια ανάρτηση, στην οποία παίρνει θέση για τη μεταγραφολογία αυτή η οποία υπάρχει στον Ηρακλή εδώ και αρκετές ημέρες. Τονίζει ότι τα ονόματα που έχουν γραφτεί δεν απηχούν τα περισσότερα, όπως λέει, στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Όμως κάποιοι Ιταλοί που έχουν γραφτεί κάποια ιταλικά ονόματα, όντως έχει συζητήσει μαζί τους ο Ματζάρι, προφανώς εννοεί τον Ινσίνιε. Και βεβαίως είπε ότι η δική μου πρακτική όταν ήμουν σε άλλες ομάδες ήταν να τους ανακοινώνουμε και να τους κλείνουμε με το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Ο Ηρακλής βεβαίως έχει ακόμη λίγο χρόνο για την προετοιμασία. Ο κόσμος δεν ξέρω κατά πόσο έχει την υπομονή, όμως προφανώς και ο Κόντις στέλνει το μήνυμα να μην ανησυχεί ο κόσμος για τις κινήσεις που γίνονται, να είναι ήσυχος όσον αφορά τη μεταγραφική ενίσχυση. Τώρα βέβαια το ζήτημα εδώ είναι ότι ο Ηρακλής θέλει αρκετούς παίκτες. Άλλο η Super League 2 βεβαίως και άλλες οι απαιτήσεις Super League 1, όπου υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες. Ο Ηρακλής μπαίνει καινούργιος εντός εισαγωγικών, όχι ως όνομα και ως brand, αλλά ως αγωνιστική ταυτότητα και ομάδα. Θα πρέπει λοιπόν να κάνει ένα ανταγωνιστικό ρόστερ με παίκτες που θα ξέρουν την κατηγορία, θα είναι έτοιμοι, θα είναι αποφασισμένοι, θα έχουν δίψα. Όλα αυτά θα πρέπει να τα συγκεράσει γρήγορα. Το ότι έχει τον Άγγελο Μπασινά, τον Βάλτερ Ματσάρι, τον Στολτίδη, και βεβαίως έτσι δείχνει δηλαδή ότι δένει το εξωαγωνιστικό προκειμένου να κάνει ένα καλό προφίλ αγωνιστικό, είναι ένα δείγμα ότι ο κόσμος μπορεί να είναι ήσυχος. Αλλά οι μέρες περνάνε και όλοι λένε τι θα γίνει με τις μεταγραφές, θα κάνουμε μεταγραφές, πότε θα ανακοινωθούν κτλ. Μην ανησυχείτε λένε, οπότε περιμένουμε και εμείς να δούμε τι θα γίνει. Τελευταίο όνομα στο μεταγραφικό γαϊτανάκι για τον Ηρακλή είναι ο Λευτέρης Λίρατζης, ο οποίος φέρεται να έχει προταθεί στους κεανόλευκους. Ο Λίρατζης, ο οποίος έκανε φέτος μια γεμάτη χρονιά με τον Πανσεραϊκό, με 33 συμμετοχές. Γνωρίζουμε βεβαίως ότι ξεκίνησε από τον ΠΑΟΚ, είναι από τις Κρινίδες Καβάλας. Έχει φτάσει μέχρι και στην Εθνική το 2022, έχει κάνει μια συμμετοχή. Είναι ένα παιδί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, παιγμένο στην Super League 1, έχει δηλαδή παραστάσεις. Δεν είναι και πολύ μεγάλος, είναι 25 νομίζω στα 26. Οπότε έχει τα φόντα εντός εισαγωγικών. Έχει το προφίλ αυτό να μπορέσει να αποτελέσει μια λύση για τον Ηρακλή, που είπαμε ότι θέλει πολλούς παίκτες, θέλει αρκετούς παίκτες για να παρουσιάσει ένα καλό ρόστερ. Επίσης, φαίνεται ότι έχει πάρθει απόφαση, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, να παραμείνει ο Κριστιαν Κούστα, ο οποίος βεβαίως ήταν στο ρόστερ της Super League 2, ήταν αρχηγός της ομάδας, έβαλε κάποια κρίσιμα γκολ. Είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει τι θα πει η Ηρακλής βεβαίως, έχει πονέσει για την ομάδα. Και προφανώς οι κεανόλευκοι θέλουν να τον κρατήσουν, είναι 29 ετών, είναι ένας παίκτης που παίζει μέσα στην περιοχή, μπορεί να αποτελέσει και αυτός μια λύση για την επίθεση, για τα πλάνα του Ματζάρι. Πέραν τούτων, περιμένουμε τις εξελίξεις, περιμένουμε για παράδειγμα να ανακοινωθεί ο πρώτος και πιθανόν αυτός να είναι ο Γιώργος Αθανασιάδης, ο τερματοφύλακας του Άρη, ο οποίος φέρεται να έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό με τους κεανόλευκους, μάλιστα δεν έμεινε στον Άρη. Αν και λέγεται ότι είχε και καλύτερη πρόταση οικονομικά από τον Άρη, ήθελε να πάει στην ομάδα της καρδιάς του. Τώρα πρόσφατα έκανε και μια συνέντευξη στο διαδίκτυο, όπου λέει και πάλι ότι είμαι Ηρακλής και ήμουνα και είμαι και θα είμαι. Οπότε προφανώς περιμένουμε, έστω δια της ατόπου επαγωγής της μεθόδου, να περιμένουμε τον Αθανασιάδη να είναι η πρώτη ανακοίνωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα για τον Ηρακλή, προφανώς από εβδομάδα νομίζω. Αρχίσουμε σιγά σιγά να έχουμε,
0: περισσότερα να πούμε.
2: Ναι.
0: Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, στον ΠΑΟΚ. Τώρα, να κάνουμε και μια αναφορά στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.

0: το χάλκινο μετάλλιο στο παγκόσμιο των Φιλιππίνων το 2023. Είναι 29 ετών, είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης Ευρωλίγκας, είναι παίκτης top class, πολύ καλός ψηλός και βεβαίως ο ΠΑΟΚ έτσι δυναμώνει ακόμη περισσότερο. Θυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει ήδη ανανεώσει τον Μπεν Μουρ για τις θέσεις μέσα στην ρακέτα. Έχει πάρει επίσης και τον Ρικουάν Γκρέι, ο οποίος μπορεί να παίξει επίσης μέσα από την ΑΕΚ πάρα πολύ καλή χρονιά με την Ένωση. Φυσικά χθες ανακοίνωσε τον Νίκα Λάθη, πολύ σπουδαία μεταγραφή, σπουδαία κίνηση. Και τους Μπαζίνα, Νάζ Μίτρου Λόγκ, τον Χάτζινς, με πολύ καλό πρωτάθλημα στη Γαλλία με τη Λεμάν, τον Φώστερ, γνωστό σκόρερ, έχει παίξει στον Παναθηναϊκό. Άρα το ρόστερ που φτιάχνει ο ΠΑΟΚ είναι ήδη πάρα πολύ καλό, πάρα πολύ δυνατό. Ο Κάιλ Αλεξάντερ είναι μια πολύ σπουδαία κίνηση για τους ασπρόμαυρους. Και περιμένουμε βέβαια το θρυλικό τριάρι πλέον εδώ στη Θεσσαλονίκη. Λέμε ότι είναι ένα πολύ δυνατό όνομα. Ο ΠΑΟΚ σχεδόν έχει κλείσει τις κινήσεις του. Περιμένουμε να ανακοινώσει και τον Περσίδη. Έχει κρατήσει και το Φουγκάζ. Μάλλον θα μείνει και ο Φίλιος. Οπότε περιμένουμε το τριάρι που λένε ότι θα είναι ένα πολύ καλό, πολύ δυνατό όνομα.
1: Μάλιστα. Σε Άρη και Ηρακλή έχουμε κάτι να πούμε σημερινό? Αν δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο, το αφήνουμε για άλλη φορά.
0: Για τον Άρη κάτι το ιδιαίτερο δεν υπάρχει, τουλάχιστον περιμένοντας μετά τον E.J. Lindell ανακοινώσεις και για άλλους παίκτες. Ο Lindell έχει κάνει κάποιες δηλώσεις, τις κοινοποίησε η Κιτρινό Μαυρικαέ. Είπε σε αυτές ότι μίλησε με τον Βασίλη Σπανούλη και τον Νίκο Ζήση και του είπαν ότι θα παλέψουν μαζί για να βγάλει τον καλύτερο του εαυτό, τον πιστεύουν δηλαδή. Ο Άρης, ο οποίος κοιτάει παίκτες από την ξένη αγορά, ανακοίνωσε για την Ακαδημία του την επιστροφή του Αντώνη Ασημακόπουλου. Τον γνωρίζουμε ως παίκτη βεβαίως, με σπουδαία θητεία σε αρκετές ομάδες. Τώρα είναι προπονητής, ήταν και παλιότερες Ακαδημίες του Άρη και τώρα επιστρέφει. Αυτό δείχνει ότι ο Άρης και στην Ακαδημία προσπαθεί έτσι να δυναμώσει, να είναι καλός. Ο Νίκος Ζήσης επισκέφθηκε το camp το οποίο κάνει ο Άρης και μίλησε στα παιδιά και εκεί είπε ότι ο πήχης είναι ψηλά για την ανδρική ομάδα. Περιμένουμε για τον Άρη, πολλά ονόματα έχουν γραφτεί. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, γιατί και ο Άρης περιμένει να τελειώσουν πρωταθλήματα, παίζουν ακόμη παίκτες, να λήξουν συμβόλαια για να είναι τυπικός στις ανακοινώσεις του.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στο Ηράκλειο. Πριν δώσουμε το λόγο στον Γιώργο Γαλιδάκη, γιατί είχαμε την πρώτη μεταγραφή του Όφη για την τρέχουσα μεταγραφική περίοδο, να πούμε ότι το πρώτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, στο Diamond League που είναι σε εξέλιξη και μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΤΕΝΑ, ήταν στα 5,62 μέτρα. Γιώργος Γαλιδάκης μαζί μας. Ποιον ποδοσφαιριστή απέκτησε Όφη, Γιώργο? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο και εσένα και στους φίλους και φίλους της Ερασπόρ. Ουσιαστικά Θάνο θα λέγαμε ότι επισημοποίησε εγγράφως στην απόκτηση του Ανδρέα Μπουχαλάκη για τα επόμενα δύο χρόνια. Υπήρχε μια προφορική συμφωνία εδώ και δύο μέρες, ήταν γνωστό αυτό. Αλλά σήμερα αποτυπώθηκε και εγγράφος. Έτσι λοιπόν ο Ανδρέας Μπουχαλάκης αποτελεί την πρώτη μεταγραφή του Όφη για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ένας ποδοσφαιριστής που και πέρυσι βρέθηκε πολύ κοντά στον Όφη, αλλά τελικώς πήγε στον Παναιτωλικό, από όπου έστω και με ένα χρόνο καθυστέρηση επέστρεψε στο Ηράκλειο, σε μια πόλη όπου ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά όντας, ξεκινώντας την καριέρα του από την Ακαδημία του Εργοτέλη. Επιστρέφει λοιπόν στο Ηράκλειο, αυτή τη φορά όμως θα φοράει τη φανέλα του Οφιόφι, ο οποίος ψάχνει σε όλα τα μέτωπα, χτυπάει παντού, μπορεί να μην ακούγονται διάφορα ονόματα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει προεργασίες. Έχουν γίνει προεργασίες και δεν αποκλείεται σε σύντομο χρονικό διάστημα να έχουμε και ανακοινώσεις για άλλους ποδοσφαιριστές. Να πούμε ακόμα ότι με ικανοποιητικό ρυθμό συνεχίζεται η διάδοση των εισιτηρίων διαρκείας για την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο. Ο κόσμος θέλει να βρει τη θέση του και να πάρει εισιτήριο εν ώψη μάλιστα και των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της κριτικής ομάδας, και η κίνηση βρίσκεται σε ένα πολύ καλό, σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο θα έλεγα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Καλή συνέχεια, Θάνο, καλή ακρόαση.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν, για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Και από το Ηράκλειο και τον Όφη πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη. Ο Κώστας Κούσης ζήτησε να παρέμβει γιατί έχουμε μια εξέλιξη που αφορά τον μπασκετικό Ηράκλειο, Κώστα.
1: Έχουμε πράγματι την ώρα ακριβώς που ολοκληρώναμε την πρώτη μας σύνδεση, Θάνο. Η ΚΑΕ Ηράκλειος ανακοίνωσε τη συμφωνία της με έναν ξένο παίκτη, τον Αμερικανό Ντοντρέζ Στάιλς, ο οποίος είναι 24 ετών, είναι 98, αγωνίζεται στη θέση του small forward. Πέρσι έπαιξε στο Βέλγιο, 34 αγώνες, 12,7 πόντους, 5,5 rebound. Είναι μια εξέλιξη για τους κυανόλευκους της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι θυμίζουμε ότι πρόσφατα πήραν τον Cleveland Melvin, που ήταν καλός με τον ΠΑΟΚ, και τώρα συνεχίζουν την ενίσχυσή τους με τον Ντοντρέζ Στάιλς. Είναι ο παίκτης ο οποίος θα φορά την κυανόλευκη φανέλα, συμφώνησε για ένα χρόνο, προερχόμενος από το Βέλγιο και την Σαρλερουά. Ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στις πλάγιες θέσεις, στο 3 και στο 4, αλλά μπορεί να παίξει και στο 2.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κούση.
1: Να είστε καλά.

0: Και από την Θεσσαλονίκη πάμε στην Νέα Υόρκη. Σωστά το μαντέψατε. Θα μιλήσουμε για παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Έχουμε και σήμερα αρκετούς αγώνες. Είχαμε και νωρίτερα το πρωί την νίκη του Καναδά επί του Κατάρ με 6-0. Τη νίκη του Μεξικού επί της Νότιας Κορέας με 1-0. Και επίσης την ισοπαλία της Τσεχίας με τη Νότια Αφρική 1-1 και την νίκη της Ελβετίας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη επί της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 4-1. Και υπάρχει βέβαια και το παιχνίδι που θα αρχίσει σε λιγότερο από μια μισή ώρα στις 10 με μετάδοση εδώ από την Era Sport και τηλεοπτική από την ERT 2 Sport. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία είναι δύο ομάδες που ξεκίνησαν με νίκη. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καλησπέρα. Τους πρώτους αγώνες τους στην διοργάνωση.
1: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη. Σε λίγο που θα επισκοπηθούν στις θέσεις, θα διαπιστώσετε και εσείς ότι ο Κρίστιαν Πούλισιτς είναι εκτός από το σύριαλ που θα παίξει. Θα παίξει επειδή είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι, στο νικηφόρο πρώτο παιχνίδι της Αμερικής, με μια κλωτσιά στη γάμπα που είχε δεχτεί και τον άλλαξε ο Ποκετίνο στο ημίχρονο. Έκανε ένα αγώνα τρόμου όπως είχε προλάβει, με ειδική θεραπεία κτλ. Αλλά τελικώς δεν προλαβαίνει να παίξει απέναντι στα καγκουρό. Το παιχνίδι ξεκινάει σε μια μισή ώρα. Ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι οι Αμερικανοί, θα έλεγα ότι είναι επί 2 και επί 3 σε σχέση με τις παραμονές του πρώτου αγώνα, γιατί η ομάδα τους είναι καλή ομάδα. Να το δούμε και αυτό, το δούμε και σε άλλους φίλους Θάνο που μιλάμε. Είναι καλή ομάδα η Αμερική. Και μάλιστα υπάρχουν τις τελευταίες βλέψεις για να προχωρήσουν αρκετά πιο ψηλά στο ΔΟΑ. Αρχίζουν δεδομένες βεβαίως από το 2-2, στο οποίο θέλουν πάρα πολύ να κάνουν σήμερα, έτσι.
0: Πέτρο, δεν σε ακούμε καλά. Έχεις κάνει κάτι με το τηλέφωνό σου, μήπως χρησιμοποιείς hands-free ή κάτι άλλο?
1: Όχι, μια χαρά είμαι τώρα. Είμαι λίγο καλύτερα τώρα.
0: Τώρα είσαι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν, οπότε αν θέλεις επανέλαβε, εντάχει.
1: Ωραία, ήθελα να πω λοιπόν ότι δεν παίζει ο Πούλισιτς. Είχε τραυματιστεί στο πρώτο παιχνίδι, είχε δεχτεί μια κλωτσιά στη γάμπα. Και αυτό σημαίνει ότι έκανε ένα αγώνα δρόμου που προλάβει το δεύτερο παιχνίδι με τα Καγκουρό. Τελικώς δεν πρόκειται. Είναι εκτός. Σε λίγο που θα βγουν οι συνθέσεις, θα το δείτε, θα εξαγγελθεί δηλαδή. Και επισήμωσε ότι ο Πούλισιτς είναι εκτός. Και μάλιστα αυτό υπάρχει, είναι χαρμολύπη, γιατί είναι οι Αμερικανοί πολύ πιο ενθουσιασμένοι σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από την πρεμιέρα του στο τουρνουά και τον υποχώρο του ξεκίνημα απέναντι στην Παραγουάη. Και μάλιστα αυτή η πολύ άνετη και ευρία νίκη που έκαναν απέναντι στις Λατίνες τους έχουν ενθουσιάσει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλλά θα ήθελα και τον Κρίστιαν Πούλισιτς μαζί, ο οποίος, όπως θα καταλαβαίνει Θάνος, είναι ο στάρ της ομάδας. Είναι ο δικός του Εμπαπέ, ο δικός του Ρονάλντο, ο δικός του Μέση και πάει λέγοντας. Και είναι όλα τα βλέμματα γραμμένα πάνω στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ο οποίος όμως θα χάσει, παραλαμβάνω, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έλεγα επίσης ότι λόγω της καλής εμφάνισης, λόγω της τρέλας, αν θέλεις, που έχουν οι Αμερικανοί ούτως ή άλλως και όχι μόνο, έχουν πάρα πολύ ψηλές προσδοκίες οι Αμερικάνοι για την πορεία του στο συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελο. Mm-hmm. Και μπορώ να πω ότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι έχουμε μια σχετικά καλή ομάδα και υπάρχει πιθανότητα να πηγαίνουν αρκετά μακριά στο τουρνουά.
0: Μάλιστα. Το παιχνίδι αυτό που θα γίνει, σε ποια πόλη?
1: Να σου πω αμέσως που θα γίνει, ακριβώς δηλαδή το γήπεδο. Πάντως δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
0: Α, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Δεν θα είσαι, παρόν δηλαδή. Μάλιστα.
1: Όχι, όχι. Mm-hmm. Δυστυχώς, εντάξει, είναι εμφανές τόσο πολύ που είναι αδύνατο να τα προλάβεις όλα. Εδώ ναι, τόσο μοιρασμένοι είμαστε και στο Σιάτλ θα γίνει το παιχνίδι. Εδώ με τα 2.000 εισιτήρια πουλημένα όλα. Και μάλιστα, επειδή σ' αρέσει λίγο και αυτά τα κυβερνητικά, το έλεγα και σε άλλους.
0: Τα θεσμικά, ναι.
1: Αυτό είναι πιο θεσμικό, δεν είναι τόσο διαιτητικό. Γιατί η διαιτησία μέχρι στιγμής δεν μπορεί να πεις, είναι νομίζω πάρα πολύ καλή, αρκετά ικανοποιημένοι όλοι. Και μάλιστα από τους ίσα εξέφραζε μια ικανοποίηση για το γεγονός ότι δουλεύουν πάρα πολύ αυτοί οι καινούργιοι κανονισμοί. Στη σημεία δηλαδή που λόγω του καινούργιου τραυματισμού δεν πέφτουν τόσο πολύ υπέρθεση κάτω για να κάνουν θέατρο, να καθυστερήσουν, να σηκωθούν κλπ. Και αυτό του έχει αφήσει πάρα πολύ ικανοποιημένους και γενικότερα έχει συμβάλει πολύ το να βλέπουμε περισσότερο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο και με πολύ κακό όπως έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής. Λοιπόν, έλεγα και νωρίτερα, Θάνο, ότι τα έσοδα του Fox, μόνο του Fox, έτσι, από τις διαφημίσεις στα cooling break, τα hydration break όπως τα λένε εδώ, ναι, αναμένεται να φτάσουν στα $250 εκατομμύρια την ώρα που έχει δώσει 485 για να αποκτήσει τα δικαιώματα του παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Μάλιστα.
1: Η Wall Street Journal έγραψε ότι ένα διαφημιστικό spot 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια του cooling break φτάνει το κόστος μέχρι και $200,000 όταν παίζει η Αμερική $750,000 και σκεφτείτε ότι ακόμα είμαστε στο ξεκίνημα του τουρνουά. Πού να πάει καμιά Αμερική ή που να δούμε πόσο θα κοστίζει το hydration break η διαφήμιση όταν φτάσουν προημιτελικά, ημιτελικά και πολύ περισσότερο στο τελικό. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι χαμός γίνεται και πώς είναι τα έσοδα. Η FIFA από την άλλη, για να πάω στο θεσμικό του πράγματος που έλεγα λίγο νωρίτερα, τρίβει τα χέρια της από ικανοποίηση. Γιατί σου λέει ότι όταν θα έρθει η ώρα να πουλήσουμε το επόμενο Μουντιάλ, θα πούμε κοίτα αυτή τη βγάλανε σύμπατο λίγο παραπάνω από τα 485. Και επίσης, μετά το τέλος του Μουντιάλ, θα κλείσει ο οικονομικός τετραετής απολογισμός της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, η οποία θα έχει αύξηση 72% σε σχέση με την προηγούμενη τετραετία, η οποία, ειδήστε παρόντο, περιελάμβανε Μουντιάλ στο Κατάρ, παρακαλώ, και θα φτάσει από 13 έως 14 δισεκατομμύρια δολάρια ο οικονομικός κύκλος της Παγκόσμιας Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Πάρα πολλά τα λεφτά. Και για να καταλάβει και κανείς για ποιο λόγο, επειδή μου δέχονται να βάζουν hydration break κτλ.
0: Μια
1: και λέω γι' αυτό, να πούμε το εξής. Ότι σκέφτηκαν, λέγοντας ρε παιδί μου ότι και καλά θα το κάνουν μόνο όταν έχει παιχνίδια που διεξάγονται πάνω από 32 βαθμούς Κελσίου, να κάνουν δύο τα cooling break κατά τη διάρκεια του κάθε ημιχρόνου. Άρα πιο πολλά λεφτά κτλ. Βέβαια υπάρχουν πάρα πολλές φωνές οι οποίες διαφωνούν ξεκάθαρα με αυτό το πράγμα. Χθες παρακολουθώντας το ισπανικό κανάλι το παιχνίδι της ομάδας του Μεξικού, την ώρα που σφύριξε ο διευθυντής για να πάνε σε cooling break, αποδοκίμασε το γήπεδο. Και ακούστηκε αυτό πάρα πολύ έντονο, δηλαδή αυτή τη διαφορά ένα μακρό το ου. Αλλά για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, αν και οι Μεξικανοί και δεν ξέρω ότι οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε μεριμνήσει να γεννήσει με διαστημικό χρόνο αυτό το τρίλεπτο του cooling break, μια χαρά ικανοποιημένη θα ήταν και αυτή, γιατί είναι πάρα πολλά τα λεφτά, όπως είπαμε και νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Τώρα, το πρόγραμμα, και να ολοκληρώσουμε με αυτό, Πέτρο, έχει και δύο αγώνες μετά τα μεσάνυχτα. Στη μία μετά τα μεσάνυχτα, Ελλάδα πάντα, Σκωτία, Μαρόκο. Στις 3:30 Βραζιλία, Αϊτή. Και το πρωί στις 6 Τουρκία, Παραγουάη. Νομίζω το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον αγώνα της Βραζιλίας, η οποία δεν είχε καταφέρει να νικήσει την πρεμιέρα. Είχε έρθει ισόπαλη 1-1 με το Μαρόκο.
1: Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος, Στάνο, που έγιναν πάρα πολύ έντονες συζητήσεις και πολύ έντονη προσπάθεια να επιστρέψει ο Νεϊμάρ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο οποίος παρά τα 34 του, παρά το γεγονός ότι δεν βρίσκεται πλέον σε σούπερ τόπ επίπεδο όπως ήταν κάποτε, είναι πάρα πολύ σημαντικός για την Βραζιλία με αυτό το αλέγκρο παιχνίδι που έχει, τον Τόγκο Μονίτο, να κάνει μια τρίπλα, μια προσπάθεια να ξεσηκώσει λίγο τον κόσμο. Και εννοείται να είναι και ουσιαστικός στην επίθεση αντί του Τιάγκο στην κορυφή, για παράδειγμα, ή αντί του Πακετά από πίσω. Γιατί το Βινίσιους Ραφίνια δεν νομίζω να αλλάξει. Πράγματι είναι με την πλάτη στον τοίχο η εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Έτσι απέναντι στη Μητρούλα Αϊτή, που όπως είπε και ο Πιερό, όλη τη χώρα μου λέει Βραζιλία υποστηρίζαμε, λέει, στο ποδόσφαιρο. Αλλά τώρα που είμαστε εμείς, ο Πιερό έτσι προέπεσε στο ΣΑΚ, αλλά τώρα που είμαστε εμείς εδώ, θα δώσουμε τον αγώνα μας απέναντί του. Να πω και ένα άλλο το οποίο προέκυψε και αφορά στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Υπάρχουν απανοθές, να το πω έτσι, διαψεύσεις, αν έχουμε μισό λεπτό θάνατο.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Για το γεγονός, μετά από την κακή εμφάνιση της Πορτογαλίας συνολικά, αλλά και του Κριστιάνου Ρονάλντο επίσης, υπήρχαν κάποιες φήμες. Γενικώς βγαίνουν διάφορα αυτά είναι χαζά γενικότερα. Όπως για παράδειγμα, μια κοπέλα, νομίζω, δημοσιογράφου, που μετά έγινε εξαιρετική, πήραν όλοι και όταν πήγαν οι γέμονε του πέφτουν, τα πήραν στην πλέση διάφορα και ανάγκασαν την οικογένεια να βγάλει κίνηση. Είπε κάποιος ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει απομονωθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από την υπόλοιπη αποστολή.
0: Πέτρο, δυστυχώς κάνει διακοπές, δεν ακούγεσαι καλά. Λιώνεται ο τόνος της φωνής σου με αποτέλεσμα το παραγόμενο αποτέλεσμα να μην είναι εύηχο και κατανοητό. Δεν ξέρω τώρα, αν μπορείς. Τώρα, ναι, να κάνουμε άλλη μια προσπάθεια τελευταία, σε παρακαλώ. Ναι, σε ακούμε.
1: Ναι, λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και ό,τι πουλάει και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προκύπτουν διάφορα πράγματα τα οποία είναι και φίδια. Όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι υπόθηκε ότι πέθανε ο μπαμπάς του Μέση και αναγκάστηκε η οικογένεια να βγάλει ανακοίνωση μάλιστα σε έξαλλους τόνους. Κάτι ανάλογο λοιπόν έχει συμβεί, σύμφωνα με όσα λένε οι Πορτογάλοι, και για ένα δημοσίευμα το οποίο ήθελε τον Κριστιάνο Ρονάλντο να απομονώνεται από την υπόλοιπη αποστολή της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας, όντας εν πάση περιπτώσει ή στεναχωρημένος ή εκνευρισμένος, όπως θέλει το λέει ο καθένας, από την εμφάνιση της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας και την ίδια συνολικά. Προφανώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Παρά το γεγονός, και αυτό γράφτηκε, παρά το γεγονός ότι το ίδιο έσκεψε στο social media να πει παιδιά δεν πειράζει, πάμε γερά κτλ. Συνεχίζουμε έτσι. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί πάντα όταν παίζει η Πορτογαλία και πολύ πιο Ρονάλντο και πολύ περισσότερο όταν γίνεται στο πρώτο παιχνίδι, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον όταν θα ξαναγίνει το μάτς.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Τον ακούσατε, ένας εκ των απεσταλμένων της ΕΡΤ στο παγκόσμιο κύπελο από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τον ακούσαμε από τη Νέα Υόρκη. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα. Θα πάμε στην Λάρισα για να μάθουμε από τον Βαγγέλη Μητρούσια τι εξελίξεις έχουμε στο θέμα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της ΑΕΛ. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Σε ακούμε.
2: Καλησπέρα σε ένα, καλησπέρα και στους ακροατές. Η εξέλιξη είναι ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Λαρισαίο εφοπλιστή, τον κύριο Ζήση Στυλιανό, Και μάλιστα υπήρξε και μια ανακοίνωση τοποθέτηση εμφέλησης από την πλευρά του ιδιοκτήτη, του κ. Νταβέλη, που έλεγε ότι δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον. Φαίνεται όμως ότι αυτό που είχε δημοσιευτεί στην τοπική εφημερίδα, στην Ελευθερία, ότι μιλούσε για το ενδιαφέρον του συγκεκριμένου εφοπλιστή, ήρθε και με, να το πω, αίτημα προς την ΠΑΕ ΑΕΛ, όπου τονίζει ότι θέλει να ενδιαφερθεί για την ΑΕΛ, εφόσον βέβαια έτσι κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και πριν από λίγο έδωσε και μια ανακοίνωση που αναφέρει και επιβεβαιώνει για το αίτημα του κυρίου Στυλιανό ο κύριος Νταβέλης. Ωστόσο όμως τονίζει ότι δεν αναφέρεται κάτι πιο ουσιαστικό, γιατί τονίζει ότι μέχρι τις 29-28 λίγη ημερομηνία που έχει δώσει ο ίδιος για τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους για την ΠΑΕ ΑΕΛ. Τονίζει λοιπόν ότι δεν δίνονται περισσότερα στοιχεία και μάλιστα ζητάει και μια εγγυητική 3 εκατομμυρίων, γιατί ο κ. Στυλιανός αναφέρει ότι χρειάζεται διάστημα 45 ημερών δηλαδή να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους προκειμένου να προχωρήσει δηλαδή αυτή η διαδικασία και να αγοράσει την ΠΑΕ ΑΕΛ σε ποσοστό 85-90% των μετοχών. Ουσιαστικά δηλαδή τις μετοχές που κατέχει σήμερα η οικογένεια Νταβέλη. Ναι. Αυτό αναφέρει στην επιστολή που έστειλε προς την ΠΑΕ, γνωστοποιώντας δηλαδή το ενδιαφέρον του για την αγορά της ΠΑΕ, αλλά με προϋπόθεση, όπως είπαμε, ότι να γίνει ο απαραίτητος ένοικος σε διάστημα 45 ημέρων. Από την άλλη πλευρά,
0: τον δέχεται αυτό τον όρο ο Νταβέλης?
2: Όχι, ο κ. Νταβέλης λέει ότι μέχρι τις 28 είναι η ημερομηνία, γιατί στις 29 θα πρέπει να αποφασιστεί σε ποια κατηγορία θα είναι η ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Ναι, αλλά αν ο ένας ζητάει 45 μέρες προθεσμία...
2: 45 ζητάει ο κ. Στυλιανός, ότι σου λέει ότι εγώ πρέπει να κάνω τον έλεγχο, να ελέγξω όλα τα στοιχεία για να είμαι σίγουρος για αυτό που αγοράζω. Αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ήταν ότι αυτό που λέει και η πλευρά του κ. Ντελόπουλου, ότι ζητούσανε να δούνε όλα τα στοιχεία, να δούνε ακριβώς
0: βεβαίως
2: τι υποχρεώσεις έχει αυτή η ομάδα, ποια είναι η επόμενη μέρα, δηλαδή λειτουργικά
0: να κάνουν, έναν οικονομικό έλεγχο για να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν, τι θα παραλάβουν.
2: Μα νομίζω ότι δεν μπορούν να αγοράσουν, όπως λέει και ο λαός, γουρούνι στο σακί, δεν μπορούν να αγοράσουν. Θέλουν να ξέρουν αυτό που αγοράζουν με όλα τα στοιχεία.
0: Ναι, αλλά εδώ υπάρχει, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει.
2: Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ο κ. Νταβέλης λέει ότι για να γίνει αυτό θα πρέπει να δοθεί μια εγκυητική 3 εκατομμυρίων ευρώ, να κατευθυνθεί δηλαδή από την πλευρά του εφοπλιστή. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο τονίζει ότι στο 45 ημέρες είναι πολύ επίφοβο, γιατί 29 Ιουνίου η ομάδα θα πρέπει να αποφασίσει σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται την επόμενη αγωνιστική περίοδο, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η
0: δεν μπορεί να δηλωθεί στη Super League 2 και αν σε συνέχεια δεν βρεθεί η διοκτήτη.
2: Σωστά, ακριβώς. Νομίζω
0: να αποσυρθεί.
2: Μπορεί να γίνει. Ναι, μπορεί να γίνει, σαφέστατα.
0: Τώρα αυτό είχαμε δεν και κάτι άλλο,
2: γιατί έγινε και μια κίνηση από φιλάθλους που συγκεντρώνουν χρήματα, το ΑΕΛΕΡΣΤΑΤ, α πούμε, και εδώ υπήρξε από την πλευρά του κ. Νταβέλη, από την νομική υπηρεσία, που λέει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν το όνομα της ΑΕΛ, δεν έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, ζητώντας από τους ανθρώπους αυτούς να σταματήσουν, οι οποίοι συγκεκριμένα δημοσιοποιούν ότι είναι 300 άτομα μέχρι στιγμής που έχουν μάσει ένα ποσό που είναι περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100.000, και καθημερινά αυξάνεται αυτό, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι λένε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς αγοράζοντας κάποιες μετοχές. Εντάξει, τώρα αυτό είναι στο ζήτημα όταν θα προκύψει κάποιος υποψήφιος αγωνιστής όπως ο κ. Στυλιανός ή κάποιος άλλος. Νομίζω ότι θα θέλει να έχει το πακέτο των μετοχών. Εκτός κι αν έχει άλλες απόψεις, άλλες σκέψεις και ενδεχομένως να δώσει και τη δυνατότητα αυτή και στην, όπως λέμε, να υπάρχει και μια σαν εταιρεία λαϊκής βάσης, με την έννοια ότι να δώσει και στον κόσμο να αγοράσουν μετοχές.
0: Αλλά υπάρχει αντίδραση από την πλευρά της ΠΑΕ, μάλλον είναι στην κόντρα με τους οπαδούς, εντάσσεται αυτή η αντίδραση, πιστεύεις?
2: Και, εντάξει, με τους οπαδούς. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν, ότι λένε ότι δεν πρέπει να μείνει η ομάδα απροστάτευτη, δεν πρέπει να, η ομάδα να υποβιβαστεί και να υπάρχει συνέχεια. Και στην προσπάθεια αυτή θεωρούν ότι μπορούν να συμβάλλουν και οι ίδιοι, εφόσον βέβαια προκύψουν και κάποιοι άλλοι
0: Και ένα τελευταίο, Βαγγέλη, ο επιχειρηματίας που εκδήλωσε ενδιαφέρον, επειδή είναι Λαρισαίος, έχεις εικόνα αν έχει την εμβέλεια, τη δυνατότητα να αποκτήσει την ΑΕΛ?
2: Ναι, έτσι λένε οι πληροφορίες. Μιλάμε για έναν εφοπλιστή, νεαρός 33 χρόνων, ο οποίος έχει την δυνατότητα. Για να έχει μια τέτοια εταιρεία, νομίζω ότι έχει και τα χρήματα.
0: Εντάξει, επειδή εσείς ξέρετε περισσότερο και για την εμβέλειά του, εσείς που μένετε εκεί, ας πούμε.
2: Εγώ λέω ότι μέχρι την τελευταία στιγμή, ότι κάτι θα προκύψει. Τουλάχιστον έτσι λέει η διαίσθησή μου και μέσα από τις πληροφορίες δηλαδή, που υπάρχουν, ότι μέχρι την τελευταία στιγμή κάτι θα γίνει θετικό δηλαδή και... Θα υπάρξει αλλαγή.
0: Θα το παρακολουθούμε το θέμα, γιατί η ΑΕΛ σε όποια κατηγορία και αν παίζει είναι μέγεθος. Και να πούμε κάτι που είπαμε στην προχθές, οπότε ανακοίνωσε και τα σχετικά στοιχεία που αφορούσαν την πώληση των εισιτηρίων στο πρωτάθλημα που τώρα τελείωσε η Super League. Η Λάρισα ήταν στην πέμπτη θέση.
2: Ακριβώς. Η ΑΕΛ, να το πούμε έτσι, Θάνο, με απλή λαϊκή γλώσσα, όπως και όλες οι ομάδες οι μεγάλες, είναι γωνία μαγαζί.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αντιλαμβάνεις ότι η δυναμική της είναι ο κόσμος.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο μεταξύ, το δεύτερο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή στο επικοντό, στο Diamond League, που είναι σε εξέλιξη και μεταδίδεται από την Ερτένα, ήταν στα 5,92 μέτρα, 5,62 το πρώτο και έπεται συνέχεια. Εμείς αφήνουμε το ποδόσφαιρο, θα πάμε ξανά στο μπάσκετ, αυτή τη φορά για να μάθουμε τι γίνεται με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς είναι στην Αθήνα. Το αν υπάρχει κάτι νεότερο στις επαφές που έχει με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, προκειμένου να αναλάβει προπονητής του Παναθηναϊκού και διάδοχος του Έργκιν Αταμάν, θα το μάθουμε ευθύς αμέσως από τον Νίκο Μπιντέλα. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά την υπόθεση του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Όπως είπες και εσύ, ο πολύπειρος έργος τεχνικός βρίσκεται στην Αθήνα. Άλλωστε, εδώ είναι το δεύτερό του σπίτι. Εδώ πέρασε 13 χρόνια στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού, από το 1999 μέχρι το 2012. Επισκέπτεται πάρα πολύ συχνά την Αθήνα. Ενδεχομένως αυτή η επίσκεψή του να σηματοδοτήσει και κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό. Προς το παρόν όμως δεν έχει γίνει κάτι. Η αλήθεια είναι όμως, αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα τελειώσει πολύ σύντομα, ενδεχομένως και μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε κάποιες εξελίξεις σχετικά με τον Παναθηναϊκό και τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από την πλευρά του Παναθηναϊκού δεν έχουν αφήσει να διαρρεύσει τίποτα σχετικά με τον Σέρβο τεχνικό. Μάλιστα, θα πρέπει να τονίσουμε κιόλας ότι σήμερα η άφηξή του στην Αθήνα, μπορούμε να πούμε ότι έγινε χωρίς να το πάρει χαμπάρι κανένας, γιατί πολλοί μπορεί να φαντάζονταν ότι θα υπήρχε μια κοσμοσυρωή στο Ελευθέριος Βενιζέλος από φίλους του Παναθηναϊκού, ή ότι θα γινόταν γνωστή η ώρα που έρχεται ο Σέρβος τεχνικός. Δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια υπόθεση που είναι ακόμη ανοιχτή, αλλά ο Παναθηναϊκός συγχειρίζεται πάρα πολύ καλά. Έχει κάνει ένα all-in πραγματικά για να πείσει τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, τον 9 φορές πρωταθλητή Ευρώπης, να επιστρέψει στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Όπως είπα και πριν, σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, γιατί και ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώνει γρήγορα το θέμα για να προχωρήσει ο σχεδιασμός. Και με τον, είτε με τον Μπράντοβιτς είτε χωρίς, γιατί και η αλήθεια είναι ότι στον Παναθηναϊκό κάνουν ένα all-in για να πείσουν τον Μπράντοβιτς, αλλά ταυτόχρονα δεν φαίνεται προς το παρόν, ή τουλάχιστον εμείς δεν γνωρίζουμε κάτι για το αν υπάρχει plan B στον Παναθηναϊκό. Βέβαια, ίσως να μην χρειαστεί plan B, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο σημείο που έχουμε φτάσει, φαντάζει δύσκολο να χαλάσει κάτι στην περίπτωση του Μπράντοβιτς, ασχέτως που δεν υπάρχουν ακόμη κάποιες εξελίξεις, που δεν έχουν γίνει γνωστές κάποιες εξελίξεις από την πλευρά του Παναθηναϊκού, και παρά τις αντιδράσεις που φαίνεται να υπάρχουν από το στο Βελιγράδι, γιατί πρέπει να πούμε ότι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς δέχεται πιέσεις από τους φιλάθλους της Παρτίζαν, οι οποίοι θέλουν πάρα πολύ την επιστροφή του Μπράντοβιτς στην ομάδα. Του έχουν σύλλει και επιστολή. Ταυτόχρονα ζητούν και την παραίτηση του Προέδρου, του Όσογια Μιχαήλωβιτς. Θυμίζουμε όλοι τι είχε γίνει μεσούς στη σεζόν, Θάνο, όταν έφυγε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς από την Παρτίζαν, και το πόσο τον είχαν στηρίξει οι οπαδοί της ομάδας και είχαν στραφεί εναντίον του ιδιοκτήτη της. Μάλιστα, οι οπαδοί της σερβικής ομάδας αναφέρουν και μία δήλωση που είχε κάνει κάποτε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα για αυτόν, ή θα δουλέψει εκεί ή δεν θα δουλέψει πουθενά, αναφερόμενο στην Παρτίζαν. Επομένως και για το Σέρβο τεχνικό είναι δύσκολο όλο αυτό, με όλη αυτή την πίεση που δέχεται από την ομάδα του Βελιγραδίου, αλλά είναι, εδώ που έχουμε φτάσει είναι δύσκολο να χαλάσει κάτι στην περίπτωση του Παναθηναϊκού και του Ομπράντοβιτς, και σύντομα θα έχουμε τις εξελίξεις όπως είπα και πριν.
0: Πάμε στον Ολυμπιακό, επέμβαση χειρουργική για τον Μιλουτίνοφ και τέλος ο Τανούλης.
3: Ναι, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο, γιατί είναι πριν από μερικά λεπτά. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας του με τον Γιώργο Τανούλη. Ο 24χρονος Έλληνας ψηλός δεσμευόταν με συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό και για ακόμη 2 χρόνια. Θυμίζω ότι είχε αποκτηθεί από τον Προμηθέα το 2023, υπογράφοντας 5ετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό. Αγωνίστηκε την πρώτη σεζόν με τον Ολυμπιακό, ακολούθησαν 2 δανεισμοί σε Μαρούσι και Άρη. Δεν κατάφερε να ενισχύσει τον Άρη την περασμένη σεζόν, διότι το Σεπτέμβριο του 2025 σε φιλικό αγώνα είχε υποστεί ρήξη χιαστού και μηνίσκου. Τώρα ετοιμάζεται για την επιστροφή του στη δράση ο Έλληνας ψηλός και αποδεσμεύτηκε από τον Ολυμπιακό, αναζητώντας τον επόμενο σταθμό της καριέρας του. Mm-hmm. Υπάρχει και το χειρουργείο, όπως είπες και εσύ, του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος σήμερα υποβλήθηκε σε μια επέμβαση αφαίρεσης υλικών οστεοσύνθεσης από το αριστερό μετατάρσιο. Ήταν μια προγραμματισμένη επέμβαση η οποία δεν συντρέχει κάποιο λόγο ανησυχίας στις τάξεις του Ολυμπιακού. Άλλωστε σήμερα έγινε η επέμβαση, σήμερα θα πάρει και το εξιτήριο ο Σέρβος Σέντερ του Ολυμπιακού. Ήταν κάτι που το γνωρίζανε. Ενδεχομένως θα πω εγώ να το μεταφέρω αυτό, αν και δεν είμαστε γνώσεις των ιατρικών θεμάτων σε μεγάλο βαθμό, ότι αυτό τώρα που συνέβη με τον Μιλουτίνοφ ενδεχομένως να σχετίζεται με έναν τραυματισμό που είχε τον Ιανουάριο του 2024. Γιατί το λέω αυτό, επειδή είχε πάθει κάταγμα στο αριστερό του μετατάρσιο, θυμόμαστε όλοι, σε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ για το πρωτάθλημα, και είχε αποχωρήσει υποβασταζόμενος. Οπότε τώρα αυτή η επέμβαση που, στην οποία υποβλήθηκε για την αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης, να σχετίζεται με αυτό, αλλά εντάξει, δεν έχει καμία σημασία.
0: Οι εκτιμήσεις για την επιστροφή του Νίκο?
3: Όχι, δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση, γιατί δεν είναι κάτι που θα τον κρατήσει καιρό εκτός δράσης. Θα είναι κανονικά έτοιμος για όταν ο Ολυμπιακός αρχίσει την προετοιμασία του. Δεν είναι κάτι που απασχολεί καθόλου τον Ολυμπιακό αυτό το θέμα. Ο Μιλουτίνοφ θα είναι κανονικά διαθέσιμος από την πρώτη μέρα για τη νέα σεζόν για τον Ολυμπιακό. Δεν θα τον πάει καθόλου πίσω δηλαδή. Μάλιστα. Αυτή η επέμβαση την οποία υποβλήθηκε σήμερα.
0: Τώρα είχαμε σήμερα συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΣΑΚΕ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL την επόμενη σεζόν.
3: Όχι, Θάνο, αναβλήθηκε τελικά, γιατί γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Mm-hmm. Η μία πρόταση έρχεται μετά την άλλη από τους τηλεοπτικούς φορείς. Γίνεται ένας κυριολεκτικά ένας πληστηριασμός για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL για τα επόμενα χρόνια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το ενδιαφέρον, επειδή έχουν κινηθεί πάρα πολύ δυναμικά και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Σίγουρα θα ανέβουν πάρα πολύ και τα έσοδα των ομάδων από τα τηλεοπτικά δικαιώματα. Αλλά εξελίξεις όπως φαίνεται.
0: Υπάρχει δηλαδή και τρίτη πρόταση εκτός από τις δύο που έχουν γίνει ήδη γνωστές.
3: Υπάρχει και μια φημολογία ότι ενδέχεται να μπει στο παιχνίδι, αν δεν το έχει κάνει ήδη, και η πλατφόρμα που τη γνωρίζουμε όλοι από την Super League, Θάνο, και εσύ την ξέρεις καλύτερα,
0: Υπερκάπιτα.
3: Ναι, ακριβώς. Που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League. Επομένως, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνουν και αυτοί στο παιχνίδι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα της GBL.
0: Και οι προτάσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής είναι από την ΕΡΤ και από το Sky.
3: Ακριβώς. Mm-hmm. Δηλαδή, θα πω εγώ ότι είναι όσοι εμπλέκονται στα τηλεοπτικά δικαιώματα της Super League πάνω συν την ΕΡΤ.
0: Ναι.
3: Άρα, δηλαδή, τώρα περιμένουμε εξελίξεις από εβδομάδα, αφού αναβλήθηκε το σημερινό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ, γιατί το ένα κανάλι κάνει πρόταση μετά την πρόταση που κάνει το άλλο κανάλι. Έρχονται συνεχώς.
0: Ναι,
3: δηλαδή...
0: αυτό σημαίνει, δεν έχει γίνει όμως εκεί διαγωνισμός με προσφορές κλειστές που θα τις ανοίξει μια επιτροπή και θα εισηγηθεί. Δηλαδή, ξέρει το ένα κανάλι τι κάνει το άλλο. Τι προτείνει,
3: νομίζω από αυτά που διαραίονται στον τύπο Θάνο γνωρίζουν τα κανάλια μεταξύ τους, τις προτάσεις που έχουν γίνει, και γι' αυτό υπάρχει, η κάθε πλευρά κάνει τη δική της ρελάνς.
0: Συνήθως η διαδικασία που ακολουθείτε, ναι, είναι τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω εγώ από το ποδόσφαιρο και πώς πολλούνται εκεί τα τηλεοπτικά δικαιώματα, είναι ότι γίνεται ένας διαγωνισμός για τα τηλεοπτικά του Κυπέλλου, για παράδειγμα. Κατατέθηκαν οι προτάσεις, είχε συγκροτηθεί μια επιτροπή από την ΕΠΟ, άνοιξε τις προτάσεις, τις αξιολόγησε και έφερε την εισήγησή της στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για το...
3: Ναι, προς το παρόν, ναι, Θάνο, δεν ακολουθείται αυτό στο μπάσκετ, μάλιστα, διότι σκάνε συνεχώς νέες προτάσεις. Κάνει πρόταση ρελάνς στην πρόταση που κάνει το άλλο κανάλι, συνεχώς αυξάνεται
0: και
3: η τιμή.
0: Και ανεβαίνει και η τιμή, μάλιστα.
3: Ναι, ναι. Οπότε και γι' αυτό, επειδή έρχονται συνεχώς νέες προτάσεις, γι' αυτό και αναβλήθηκε σήμερα το συμβούλιο που ήταν, μάλιστα, προγραμματισμένο στο Νοσάκι για τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Ή όχι, προσδιορίστηκε.
3: Όχι, όχι, δεν έχει προγραμματιστεί ακόμη για άλλη μέρα, δεν γνωρίζουμε κάτι.
0: Και να θυμίσουμε, Νίκο, συνάδεται, ναι, από αυτά που μας λέτε, να το θυμίσουμε ότι και στο μπάσκετ, όπως και στη Super League 2 στο ποδόσφαιρο, τα τηλεοπτικά δικαιώματα, όπως και σε όλα τα υπόλοιπα αθλήματα, τα τηλεοπτικά δικαιώματα έχουν κεντρική διαχείριση από την λίγκα που τα διοργανώνει.
3: Ακριβώς, έτσι,
0: μόνο στη Super League 1 υπάρχει η δυνατότητα κάθε ομάδα να διαπραγματεύεται μόνο τα τηλεοπτικά της δικαιώματα.
3: Ακριβώς. Στο μπάσκετ υπάρχει κεντρική διαχείριση και περιμένουμε πλέον τις εξελίξεις, Θάνο. Ωραία. Γιατί και οι ομάδες θα πάρουν μεγαλύτερο ποσό, όπως φαίνεται.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον και το θέμα αυτό, έτσι όπως εξελίσσεται. Να κλείσουμε λέγοντας ότι στην Ευρωλίγκα του χρόνου δεν θα είναι η Μονακό και θα είναι στη θέση της Μπεσίκτας.
3: Ναι, έτσι φαίνεται. Υπήρχε μέχρι στιγμής ένα δίλημα, θα το πω, ότι για την τελευταία θέση στην Ευρωλίγκα, για το αν θα είναι η Μονακό ή Μπεσίκτας. Φαίνεται ότι έχει πάρει πολύ σημαντικό προβάδισμα αυτή τη στιγμή η τουρκική ομάδα, καθώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό αναφέρουν ότι η Μονακό είναι έτοιμη να συμμετάσχει στο Eurocup την επόμενη σεζόν, έχοντας πολύ μεγάλη πτώση στο μπάτζετ της. Οι αναφορές που γίνονται στο εξωτερικό κάνουν λόγο για ένα μπάτζετ γύρω στα 10 εκατομμύρια και η φιναλίστ του Eurocup την σεζόν που ολοκληρώθηκε, η Μπεσίκτας, είναι έτοιμη να μπει στην Ευρωλίγκα.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλια και κάπου εδώ η ώρα φτάσαμε ήδη στις 9. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δισιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Το τρίτο άλμα του Εμμανουήλ Καραλή ήταν στα 6-2, ήταν άκυρο, αλλά και με 5-92 παραμένει πρώτος αυτήν την στιγμή. Η Ολυμπία Γενικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων μαζί με τη Χρύσα Αντωνιάδη. Η Νέλη Ζαφυροπούλου είχε την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Νίκο Μοσχονά και τη μετάδοση του αγώνα Ηνωμένων Πολιτειών Αυστραλίας στις 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
3: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Era Sport 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι Παρασκευή 19 Ιουνίου, 8 λεπτά μετά τις 9 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Και στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ θα παρακολουθήσουμε μαζί την αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Να κάνω και τις συστάσεις στη ρύθμιση των ήχων, ιδιαίτερα ευδιάθετη Ολυμπία Γενικοπούλου, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Ανέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς.

Το παιχνίδι ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία θα αρχίσει στις 10. Να δούμε και την βαθμολογία στον τέταρτο όμιλο, να θυμηθούμε τι γίνεται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 3 βαθμούς, όσους έχει και η Αυστραλία. Χωρίς βαθμό είναι η Τουρκία και η Παραγουάη. Οπότε πρόκειται για ντέρμπι πρωτοπόρων.

Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς tafpapakiert.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση, ένα search στο μεγεθυντικό φακό. Μόλις ξεκινήσετε να γράφετε τη λέξη aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μας στείλετε την άποψή σας, τη διαφωνία σας, το μήνυμά σας, την καλησπέρα σας, ό,τι εσείς θέλετε.

Κάποιες ομάδες στο Μουντιάλ εξελίσσεται καλά και δεν αναφέρομαι μόνο στα ποδοσφαιρικά. Για κάποιες όλες έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Μία από αυτές τις ομάδες, οι οποίες αντιμετωπίζουν τα δικά τους θεματάκια, είναι η ομάδα των Ιρανών. Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ιράν ανακοίνωσε ότι κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία ενώπιον της FIFA για τους περιορισμούς που υφίσταται η εθνική ομάδα στα ταξίδια της προς τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από τους αγώνες της για το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η Ομοσπονδία είχε ζητήσει να μεταβεί στο Λος Άντζελες 2 ημέρες πριν από το παιχνίδι της ερχόμενης Κυριακής εναντίον του Βελγίου, δεδομένου ότι η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 12 το μεσημέρι, επιδιώκοντας να έχει τον απαραίτητο χρόνο ώστε οι παίκτες να εγκλιματιστούν και να ξεκουραστούν, ωστόσο το αίτημα της απορρίφθηκε από τις Αμερικανικές αρχές. Αυτή η διακατάσταση έχει επαναληφθεί και στο παιχνίδι της προηγούμενης εβδομάδας εναντίον της Νέας Ζηλανδίας, όταν οι Αμερικανικές αρχές επέτρεψαν στην εθνική ομάδα του Ιράν να ταξιδέψει μόλις μία ημέρα πριν από τη σέντρα. Το Ιράν από την πλευρά του καταγγέλει σωρία προβλημάτων για την διεξαγωγή των αγώνων του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα, η εθνική ομάδα της ασιατικής χώρας έχει εγκαταστήσει το προπονητικό της κέντρο και τη βάση των επιχειρήσεών της για το Μουντιάλ στην πόλη Τιχουάνα του Μεξικού, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με τις Ιρακινές αρχές, 15 μέλη της αποστολής, καθώς και αρκετά μέλη του τεχνικού και διοικητικού επιτελείου, δεν έλαβαν την απαραίτητη άδεια εισόδου για να εισέλθουν στο αμερικανικό έδαφος. Γενικά το Ιράν έχει αρκετά προβλήματα, ελπίζουμε να ξεπεραστούν, ταλαιπωρούνται οι παίκτες, οπότε να δούμε εάν αυτό θα επηρεάσει και την απόδοσή τους. Πάντως μέχρι στιγμής ούτε η FIFA ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσαν κάποια επίσημη απάντηση στην καταγγελία των Ιρανών.

Από την άλλη, συζητάμε και με όλους τους συναδέλφους εδώ. Κάνουμε πολύ και πάρα πολλές συζητήσεις για το ποιος είναι ο καλύτερος. Υπάρχει το γνωστό θέμα, Πελέ ή Μαραντόνα, Κριστιάνο ή Μέση. Υπάρχει αυτό το θέμα. Πάντως, όσα χρόνια και αν περάσουν, υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ Βραζιλιάνων και Αργεντίνων, ο οποίος, ξέρετε, είναι ο ένας δίνει ψωμί στον άλλον. Αυτή τη στιγμή κάνει μια προσπάθημα στο Diamond League ο Καραλής, δεν τα καταφέρνει, δεν το προλάβαμε για να κάνουμε μια σύνδεση, δεν είναι επιτυχημένη, είναι πρώτος αυτή τη στιγμή με 5.92 αν βλέπω καλά. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η κόντρα ανάμεσα σε Αργεντίνους και Βραζιλιάνους. Ο παδί της Ελεσάο, οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στη Φιλαδέλφια, εκεί που θα δώσουν τον δεύτερο αγώνα τους εν ώψη της δεύτερης αγωνιστικής του Μουντιάλ με αντίπαλο της ΑΕΤΗΣ, σήκωσαν ένα πανό το οποίο πραγματικά μου άρεσε. Έτσι, υπήρχαν τραγούδια, συνθήματα, υπήρχαν διάφορα δρόμενα. Εκείνο πάντως που ξεχώρισε ήταν αυτό το πανό που σας ανέφερα, το οποίο είχε πρωταγωνιστές τον Πελέ, τον Μαραντόνα και τον Μέση. Το πανό απεικόνιζε τον Πελέ να κάθεται σε ένα θρόνο σαν βασιλιάς, ενώ ο Μαραντόνα και ο Μέση, ο Μέση του φυλάει τα πόδια και ο Μαραντόνα του κάνει αέρα με ένα φύλλο φίνικα. Ήταν αρκετά εφάνταστο αυτό το πανό και νομίζω ότι δίνει τροφή στους Αργεντίνους να απαντήσουν, θεωρώντας οι Βραζιλιάνοι ότι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών είναι ο Πελέ.

Και να μείνουμε στη Λατινική Αμερική. Νομίζω ότι οι κάτοικοι της Λατινικής Αμερικής δείχνουν τον τρόπο πώς πρέπει να ζούμε το ποδόσφαιρο και το παγκόσμιο κύπελο. Με το 2-0 στην πρεμιέρα, το Μεξικό απέναντι στη Νότια Αφρική έστειλε το πρώτο μήνυμα στους αντιπάλους του. Υπήρξε και δεύτερο μήνυμα, ηχηρό και αυτό, με το 1-0 εχθές επί της Νότιας Κορέας. Και όλο αυτό έβγαλε πάρα πολύ κόσμο στους δρόμους. Συγκεκριμένα 400.000 οπαδοί βγήκανε στους δρόμους στην πόλη του Μεξικού για να γιορτάσουν την πρόκριση της ομάδας. Νομίζω ότι μας δείχνουν οι φίλοι του ποδοσφαίρου από τη Νότια Αμερική ποιες πρέπει να είναι οι αντιδράσεις. Είδα και πάρα πολλές φωτογραφίες οι οποίες δείχνανε φίλους της ομάδας του Μεξικού και τις αντιδράσεις τους, πώς παρακολουθούσαν χαμένες ευκαιρίες με γουρλωμένα μάτια, κρατώντας τα μαλλιά τους, κυρίως γυναίκες. Αυτό είναι που μου έκανε εντύπωση, ότι σε όσες φωτογραφίες είδα, πρωταγωνίστριες, τις περισσότερες, ήταν γυναίκες. Δεν ξέρω, οι γυναίκες το ζουν πιο έντονα, οι άντρες έχουν συνηθίσει, δεν ξέρω, μου έκανε εντύπωση πάντως, από τις πολλές φωτογραφίες που είδα, πόσο έντονα ζούσαν όλο το παιχνίδι.

Οκ. Βραζιλιάνοι, Αργεντίνοι, Μεξικάνοι το ζούνε πάρα πολύ έντονα. Αγαπούνε πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Σε κάποια πράγματα οι αντιδράσεις τους ίσως είναι και αναμενόμενες. Είδα όμως σήμερα το μεσημέρι μια είδηση που μου έκανε τρομερή εντύπωση, έτσι. Είδα ένα βίντεο από το κοινοβούλιο της Νορβηγίας και τον τρόπο με τον οποίο οι βουλευτές και οι βουλευτές μάλλον πανηγύριζαν τη νίκη της ομάδας, έτσι. Ο ενθουσιασμός για την πορεία της Νορβηγίας στο παγκόσμιο κύπελο του 2026 φαίνεται πως έχει κατακλείσει κάθε γωνιά της Νορβηγίας, φτάνοντας μέχρι και το Εθνικό Κοινοβούλιο. Μετά την εντυπωσιακή νίκη της εθνικής ομάδας με 4-1 απέναντι στο Ιράκ, ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Νορβηγικής Βουλής. Ο πρόεδρος του σώματος πρότεινε στους βουλευτές να συμμετάσχουν σε μια συμβολική κίνηση εμπνευσμένη από την παράδοση των Vikings, με τους παρευρισκόμενους να ανταποκρίνονται με χαμόγελα και ενθουσιασμό. Έτσι, για λίγα δευτερόλεπτα η αίθουσα του κοινοβουλίου θύμισε βάρκα. Κάναν αυτή τη χαρακτηριστική κίνηση, ξέρετε, που είναι σαν να τραβάνε κουπί. Ήταν ένα πολύ ωραίο στιγμιότυπο. Δεν ξέρω, προσπαθώ να το φέρω και στην Ελλάδα πώς θα πανηγύριζαν οι Έλληνες βουλευτές εάν η εθνική ομάδα πετύχαινε μια μεγάλη νίκη, και δεν μπορώ να σας πω την αλήθεια να το φανταστώ, δηλαδή μου είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από την άλλη, στην Νορβηγία ακόμα και η Βουλή συμμετείχε στη χαρά του ποδοσφαίρου και είναι νομίζω κάτι πολύ ωραίο, κάτι το οποίο εμένα μου έκανε εντύπωση.

Παρακολουθήσαμε χτες ζωντανά από την Eurosport και από την ΕΡΤ την μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στον Καναδά και στο Κατάρ. Ο Ισμαήλ Κονέ τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα κόντρα στο Κατάρ και θα αναγκαστεί να μείνει για αρκετούς μήνες εκτός δράσης με το συμπαίκτη του σήμερα στον Καναδά, τον Μπομπίτο, να τον επισκέφτεται στο νοσοκομείο, να βγάζει selfie, να τον ενθαρρύνει και να δείχνει πως όλη η ομάδα στέκεται στο μεγάλο άτυχο του Καναδά, τον Ισμαήλ Κονέ. Και αυτό είναι ένα στιγμιότυπο που κρατάω και μου άρεσε ιδιαίτερα.

Πάμε λίγο και στα αγωνιστικά. Η Ισπανία ψάχνει αντίδραση μετά την ιστορική γκέλα του 0-0 στην πρεμιέρα του Μουντιάλ απέναντι στο πράσινο ακροτήρι. Ο Λαμίν Γιαμάλ, ο μεγάλος αστέρας, πέρασε ως αλλαγή στο 21ο λεπτό, κάτι που ήταν αναμενόμενο καθώς προέρχεται από τραυματισμό σε αγώνα της Μπαρτσελόνα στα τέλη της σεζόν. Στο επίκεντρο φυσικά βρίσκεται ο 19χρονος ανερχόμενος ηγέτης των Ισπανών, αλλά προς το παρόν τα νέα δεν είναι και τόσο ευχάριστα για το αν θα μπορέσει να βγάλει ολόκληρο 90 λεπτό. Ο Γιαμάλ μίλησε σε ισπανικό κανάλι και δήλωσε πως δεν είναι σε κατάσταση ακόμα για να αντέξει έναν ολόκληρο αγώνα. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι νιώθω καλά, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα, βρίσκομαι στο στάδιο αποκατάστασης. Δεν είναι η ώρα ακόμα για να παίξω ένα ολόκληρο παιχνίδι, αλλά μπορώ να αγωνιστώ στα λεπτά που θέλει ο προπονητής.

Φυσικά ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν σκέφτεται τον τραυματισμό και απάντησε ότι όλοι οι παίκτες στο τελικό στάδιο της σεζόν με κάθε τραυματισμό σκέφτονται το παγκόσμιο κύπελο και φυσικά την ομάδα τους, αλλά το παγκόσμιο κύπελο είναι πάντα στο μυαλό σου. Δόξα τω Θεώ, οι γιατροί μου είπαν ότι ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος. Όλα θα πάνε καλά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του μεγάλου αστέρα της Ισπανίας, ο οποίος ότι ήμουν περισσότερο προετοιμασμένος. Όλα θα πάνε καλά. Αυτές ήταν οι δηλώσεις του μεγάλου αστέρα της Ισπανίας,

0: Hera Sport 101,8.
1: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
2: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
1: Παλαμπιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση.

0: Που αντέχει.
1: Ακούτε Eraspor.
2: Λεπτά από μένα για να ξεκινήσει μεγάλη αναμέτρηση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αυστραλία θα τεθούν αντιμέτωπες για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλου. Οι τέσσερις προηγούμενες συναντήσεις των δύο ομάδων είχαν φιλικό χαρακτήρα, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν επικρατήσει στις δύο τελευταίες 3-1 τον Ιούνιο του 2010 και 2-1 τον Οκτώβριο του 2025. Η Αυστραλία είχε αντιμετωπίσει μόλις μία φορά στο παρελθόν διοργανώτρια χώρα παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν το μακρινό 1974, όταν ιτήθηκε με 3-0 από τη Δυτική Γερμανία στο Αμβούργο. Στις 10 λοιπόν έχουμε την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Αυστραλία. Για την περιγραφή στην Eraspor θα είναι ο Δημήτρης Λιαργκόβας. Τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Μετά θα δούμε λίγο και το αυριανό πρόγραμμα. Μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ χωρίς κάποιον εντός εισαγωγικών Αμερικάνο δεν γίνεται. Οπότε θα πάω στον νέο Ιορκέζο Πέτρο Μαυρογιαννίδη να του πω καλησπέρα. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος.
3: Γεια σας, Νικόλα.
2: Καλησπέρα, τι είναι για σας?
3: Τάλα μεσημέρι, είναι.
2: Ωραία, καλό μεσημέρι.
3: Τι μία?
2: Εσύ να μας πεις, γιατί σε είδα στις συνδέσεις να σχολιάζει και την παρέλαση των Νίκς, έτσι.
3: Εντάξει, άντε επιτέλους να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, να ησυχάσουμε επιτέλους. Οχ, Νίκς in 5 και Νίκς in 5, ήμαρτον πια. Εντάξει, τελείωσε, ησυχάσαμε, μπράβο τα παιδιά, συγχαρητήρια. Το λέω για εμάς, ρε παιδί μου, είμαστε πιο ποδοσφαιρικοί και δεν ασχολούμαστε τόσο έντονα με το, με το μπάσκετ. Όπως όταν έχει παγκόσμιο κύπελλο, τέλος πάντων. Αυτοί εδώ πέρα ακόμα τρελαμένοι. Πουλάνε μπλουζάκια, καπέλα, γίνεται δηλαδή ακόμα ιστορία.
2: Πέτρο, λογικό δεν είναι? Για τους, ναι. Για τους Αμερικάνους είναι αμερικάνικο ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τι άλλο. Ποιο είναι το τρίτο τους? Και μπέιζμπολ. Και μπέιζμπολ. Το ποδόσφαιρο. Ναι, το ποδόσφαιρο το έχουν πιο κάτω, δηλαδή, οκ. Okay.
3: Ναι, όντως. Είναι όμως πολύ ενθουσιασμένη για το ποδόσφαιρο. Με συζητάμε, δεν έχει προκύψει κάτι συνταρακτικό πλευράς νέων. Για να το αναφέρω, αυτό που προέκυψε, φαντάζομαι θα τα έχετε πει, το είπα νωρίτερα και στο Θάνο. Επιβεβαιώθηκε ότι ο Christian Pulisic είναι εκτός του παιχνιδιού των ΗΠΑ με αντίπαλο την Αυστραλία, που ξεκινάει σε κάνα μισάωρο εκεί. Και γίνονται αναλύσεις επί αναλύσεων, γιατί από ό,τι λένε τώρα αυτοί εδώ πέρα, που παρακολουθώ λίγο Ντέμψη κλπ. Έχει αλλάξει και το σχεδιασμό ο Ποκετίνο λόγω της απουσίας. Τώρα να το δούμε λίγο πώς θα πάει, γιατί εγώ και στο προηγούμενο παιχνίδι 4-2-3-1 είδα και στο συγκεκριμένο παιχνίδι 4-2-3-1 βλέπω. Τώρα να δούμε πώς θα πάει. Πάντως είναι σημαντική απώλεια. Θυμίζω ότι στο πρώτο παιχνίδι είχε τραυματιστεί στη γάμπα από μια κλωτσιά που δέχτηκε στο μάτσο με την Παραγουάη. Και αυτό ήταν ο λόγος που τον έβγαλε στο ημίχρονο, έδωσε αγώνα δρόμου μπάσκετ γραφείου. Τέλος πάντων, δεν παίζει. Έτσι, οι ΗΠΑ θα βασιστούν στον Μπάλογκαν, στον Μακένι, στον Τεστ, στον Πέπι κτλ. Στον Πέπι, δηλαδή, που είχε παίξει και είχε μπει ως αλλαγή στο προηγούμενο παιχνίδι. Τέλος πάντων, το περιμένουν το παιχνίδι με πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Να θυμίσω ότι αυτή την ώρα στο συγκεκριμένο όμιλο, τον τέταρτο κοντράρο, οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν κερδίσει τα δύο τους πρώτα παιχνίδια, η Αυστραλία την Τουρκία με 2-0 και η Αμερική την Παραγουάη με 4-1. Και καταλαβαίνετε πόσο ενθουσιασμένοι είναι, και μάλιστα επειδή βλέπω και κάποια πλάνα από τον Ντάλλας, από το γήπεδο που διεξαχθεί το μάτς, είναι τίγκα το γήπεδο, δεν το συζητάμε. Τώρα που τελείωσαν και οι Νίκς δηλαδή, θα ασχοληθούν και λίγο περισσότερο με το σόκερ και πολύ περισσότερο με την εθνική ομάδα της χώρας τους. Αν κερδίσουν, προφανώς έχουν κάνει βήματα για πρόκριση, πιθανότατα ναι. Μάλλον περνάνε και όλες, γιατί θα γίνει τώρα και στο άλλο παιχνίδι, γιατί τα μεταξύ τους παιχνίδια παίζουν, αλλά για πρώτη θέση, αλλά για περασμένη θα είναι σίγουρα. Τι θα έλεγα άλλο για αυτούς? Ναι, και επειδή γενικότερα αυτή η παιδιά από φύση τους, όταν παίζει η εθνική της ομάδα, είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένη, ακόμα και στο ποδόσφαιρο. Ήταν έτσι και πριν ξεκινήσει το τουρνουά, για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί το διοργανώνουν φέτος, γιατί έχουν πλακώσει. Δεύτερον, γιατί φέτος έχουν πλακώσει πολύ τα μίντια και στηρίζουν, κάνουν, ράνουν. Πήσαν τον Ποκετίνο, έχει πάει ο Μέση στο Μαϊάμι, έχουν γίνει διάφορα πράγματα δηλαδή, που έχουν αναδείξει λίγο το ποδόσφαιρο περισσότερο. Και μετά δεν είναι αυτό, ήρθε και το 4-1 στην Πρεμιέρα, έτσι, απέναντι στην Παραγουάη, το οποίο μάλιστα ήταν και πολύ εντυπωσιακό, να το πω έτσι. Ήταν και πάρα πολύ άνετη η Αιγύπτο των ΗΠΑ. Πέτρο.
2: Δηλαδή, κάνανε
3: 16 τυπικές, δέχτηκαν μόνο μία στο στόχο κλπ. Ναι.
2: Προσπαθούν να ανεβάσουν το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, βλέπουμε και από το πρωτάθλημά τους ότι προσπαθούν να τα ανεβάσουν. Δεν ξέρω κατά πόσο το καταφέρνουν στο βαθμό που θα θέλανε, ίσως, αλλά προσπαθούν να. Να το φέρουν και αυτό σε πιο να έχει ενδιαφέρον και να συνηθίσουν οι Αμερικάνοι να βλέπουν και ποδόσφαιρο. Αλλά δεν ξέρω πόσο
3: τώρα,
2: εύκολο.
3: Τώρα που είδαν ότι βγάζουν και χρήματα από το παγκόσμιο κύπελο με τα κουλουμπρέγκ, όλα αυτά που τα έχουμε πει 100 φορές τέλος πάντων, μπορεί να τους κάνει να ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Γιατί αυτοί είναι. Δηλαδή, παιδί μου, τους ενοχλούσε που μπορούσαν να παίξουν μερικές διαφημίσεις πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Τάμποσες. Ανάμεσα στα δύο ημίχρονα και μετά στο τέλος κανένα. Βλέπεις, ξέρεις, κατάλαβες. Τώρα που με τα cooling break και αυτά και που το έχουν κάνει λίγο πιο show το έργο και διάφορα τέτοια, μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω βαρύτητα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα πώς θα το εξελίξει το πράγμα. Θα δούμε τι θα γίνει. Άμα θέλετε, ξαναστείλτε με όταν τελειώσει το παγκόσμιο κύβολο και αρχίσει το MLS και θα σας πω εγώ τότε.
2: Θες να πας απεσταλμένος να παρακολουθείς και MLS. Εντάξει, θα το.
3: Πώς το βλέπουν το παιχνίδι, ναι. Σωστά. Κατά τα άλλα, σήμερα έχουμε τρομερά παιχνίδια, εντάξει, πάρα πολύ ενδιαφέροντα και αν θέλεις αμφίρροπα. Εγώ βλέπω καλό φαβορί το Μαρόκο, το δίνουν όλοι κτλ. Αλλά ας έχω λίγο το όνομα στη Σκωτία, γιατί η Σκωτία έχει έρθει εδώ χαζά-χαζά. Θυμίζω ότι την αντιμετωπίσαμε. Η Σκωτία εδώ χαζά-χαζά κατάφερε και πήρε τη νίκη, έστω με ένα 0 τσούκου-τσούκου, το κλασικό της, δηλαδή απέναντι στην IT, μια χαρά με νίκη προκρίνεται στην επόμενη φάση. Άσε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, το Βραζιλία-IT έχει σούπερ φαβορί, δεν το συζητάμε. Αυτή τη φορά η Βραζιλία θεωρώ πως δεν θα κάνει κασκαρίκα. Όχι ότι το μάθημα το Μάρογκο ήταν καμιά σούπερ βόμβα και μεγάλη έκπληξη κτλ. Θα παίξει τουλάχιστον καλύτερο ποδόσφαιρο σίγουρα, χωρίς τον Νεϊμάρ, όπως έχουμε πει εδώ και καιρό. Και πολύ παράξενο παιχνίδι είναι το Τουρκία-Παραγουάη που θα γίνει. Η Παραγουάη μου φαίνεται ήρθε εδώ χωρίς να είναι, ρε παιδί μου, έχοντας στο μυαλό της μόνο τον τρόπο που θα παίξει άμυνα. Και το λέω, μιλάω για την Παραγουάη, βέβαια, γιατί την είδα και στο φιλικό με την Ελλάδα, τέλος πάντων. Πάρα πολύ άμυνα, πάρα πολύ άμυνα. Και αν μας κάτσει να βγούμε και λίγο μπροστά σε καμιά κόντρα σε κανένα τέτοιο, νομίζω ότι αυτό είναι πολύ αναχρονιστικό το ποδόσφαιρο. Λέω, δηλαδή, παίζουν και οι αμυντικές ομάδες τέλος πάντων έχουν στο νου τους 5-6 σχέδια για να βγουν με κάποιο τρόπο στην επίθεση. Δεν υπάρχουν και κανένα δύο παίχτες που έχουν έτσι πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο και γενικότερα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αλλά θεωρώ πως η Τουρκία σήμερα θα τους την κάνει και η Παραγουάη μάλλον θα χαιρετήσει νωρίς.
2: Λοιπόν, λόγω της διαφοράς ώρας, το δικό σας σήμερα με το δικό μας χτες, ξέρεις, είναι γίνεται ένα μπέρδεμα. Χρονικά το Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία είναι το τελευταίο μάτς για τις Παρασκευής για την Ελλάδα. Να θυμίσουμε λίγο το πρόγραμμα, μιας και το ανέφερε τους αγώνες. Σάββατο ξημερώματα, 1 η ώρα, έχουμε το Σκωτία Μαρόκο. Τηλεοπτική μετάδοση RTL Sport σε περιγραφή Δημήτρη Μπουμπουγιατζή, ραδιοφωνική από το Βασίλη Μότσι. Στις 3:30 Βραζιλία IT από τη Φιλαδέλφια. Και τα δύο παιχνίδια αυτά είναι για τον τρίτο όμιλο. Τηλεοπτική μετάδοση RTL σε περιγραφή του Γιώργου Πολύζου, ραδιοφωνική στην Ερασπόρο, ο Γιάννης ο Σαντορινέος. 6 η ώρα έχουμε το Τουρκία-Παραγουάη. Τηλεοπτική μετάδοση RTL Sport σε περιγραφή Χρήστου Σαράντου. Για την Έρα Σπορ θα είναι στην περιγραφή ο Γιάννης Ράνιος. Και το Σάββατο κλείνει στις 8 η ώρα με το Ολλανδία-Σουηδία για τον έκτο όμιλο από το Χιούστον. Τηλεοπτική μετάδοση RTL Sport σε περιγραφή Τάσου Κολίτζα. Ραδιοφωνική μετάδοση από την Έρα Σπορ ο Χρήστος Κοντός. Και έχουμε και άλλο παιχνίδι. 11 η ώρα το Ρόντο-Καναδάς για τον πέμπτο όμιλο. Γερμανία ακτή ελεφαντοστού, τηλεοπτική μετάδοση RTL Sport σε περιγραφή Αλέξη Πυρόπουλου, ραδιοφωνική από τον Δημήτρη Μαλισιώβα. Γιατί λίγο είπες τους αγώνες, αλλά το σήμερα, χτες και τα λοιπά, με τη διαφορά ώρας.
3: Σωστό είναι αυτό που λες, αλλά το πρόγραμμα πάει με βάση, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Διοργανώτηρες.
2: Ναι.
3: Είναι αυτά τα 4 παιχνίδια.
2: Καταλαβαίνω, απλά επειδή κάποιος που σε άκουσε θα λέει τι σήμερα, αφού σήμερα, να, γι' αυτό το διευκρίνησα.
3: Στα πριν σας αφήσω, αν δεν έχεις κάτι άλλο να ρωτήσεις, να πω ότι αυτός που αντικαθιστά τον Πούλισιτς, ο Ρικάρντο Πεπί, είναι ποδοσφαιριστής πάρα καλός, έτσι, επιθετικός είναι στην Αϊτχόβεν παίζει. Τον έχει πάρει από τον Ντάλλας, παρακαλώ, γιατί είναι αυτός Αμερικανός. Άουγκσμπουργκ, Γκρόνιγκεν και Γκρόνιγκεν, εκεί ιδανικός και Άουγκσμπουργκ τον πούλησε 11 εκατομμύρια στην Αϊτχόβεν, τώρα κάνει καμιά 33 εκατομμύρια ο συγκεκριμένος παίχτης και πέρυσι έβαλε 16 γκολ και μία assist. Στην Αιτχόβεν μόνο στο πρωτάθλημα, έτσι, 23 ετών είναι ο αντικαταστάτης του Πούλησης, δεν είναι άσχημος, δηλαδή, ο παίκτης του αντιδραστής είναι πάρα πολύ καλός, γι' αυτό έχουν επικεντρωθεί. Βλέπω τώρα τον Ζλάταν και τον Ανδρία εδώ να συζητάνε σχετικά πράγματα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Φαντάζομαι τα ίδια κάνουν και οι δικοί μας. Ανυπομονούμε για το ματάκι. Μουντιάλ είναι, θα το παρακολουθήσουμε. Μια χαρά θα περάσουμε.
2: Ωραία, Πέτρο, πριν σε χαιρετήσω, ξέρω ότι τρέχει όλη μέρα. Σε βλέπω από το πρωί που δίνει και
3: τηλεοπτικό.
2: Πρόλαβες να δεις το βίντεο από τους Νορβηγούς βουλευτές στη Βουλή που τραβάνε κουπί?
3: Όχι, όχι.
2: Δεν έχεις προλάβει. Λοιπόν, μέσα στη Βουλή για να εμψυχώσουν την ομάδα και να τη βοηθήσουν, τραβάγανε κουπί. Και η ερώτηση είναι απλή. Φαντάζεσαι στην Ελληνική Βουλή τους βουλευτές με κάποιο τρόπο να προσπαθούν να ενισχύσουν οποιαδήποτε εθνική ομάδα με κάποιο αντίστοιχο τρόπο?
3: Μπορεί. Μακάρι να ήμασταν πιο έτσι απελευθερωμένοι, ξέρεις, γενικότερα και να είχαμε μεγαλύτερη αποδοχή στα ζητήματα πολιτική και διάφορα τέτοια, για να μπορούσαμε να κάνουν ακόμα και τέτοια και σκάνουν και πλάκες και τα λοιπά, δεν μας πειράζει καθόλου.
2: Νομίζω ότι ούτε εσύ μπορείς να φανταστείς κάτι αντίστοιχο από τους δικούς μας, έτσι.
3: Όχι,
2: συμφωνούμε. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο απεσταλμένος της ΕΡΤ, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο οποίος βρίσκεται στη Νέα Υόρκη. Έδωσε και την είδηση για την δεκάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη πάσα από τη Νέα Υόρκη στην ΕΡΑ Σπορ και στον Δημήτρη Λιαργκόβα. Δεν ξέρω, έχουν βγει νομίζω οι εντεκάδες, να μας δώσει τις εντεκάδες. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα Νίκο, βεβαίως έχουμε τις συνθέσεις και των δύο ομάδων, τόσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο και για την Αυστραλία. Η μοναδική αλλαγή για τις Ηνωμένες Πολιτείες συγκριτικά με το παιχνίδι της πρεμιέρας της ομάδας του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο απέναντι στην Παραγουάη αφορά τη θέση του Πούλησικ. Ο Κρίστιαν Πούλησικ, ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν, δεν βρίσκεται στην εντεκάδα. Τη θέση του παίρνει ο Ρικάρντο Πέπι, όπως είπε και ο Πέτρος, ποδοσφαιριστής της PSV Eindhoven, 23 ετών, πραγματοποιεί την 37η παρουσία του με το εθνόσημο, μετρώντας 13 γκολ. Στις υπόλοιπες θέσεις, ο Φρίζε υπερασπίζεται την εστία. Στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά, Φρίμαν, Ρίτσαρντς, Ριμ, Ρόμπινσον. Δίδυμο στα χαφ, ο Άνταμς με τον Τίλμαν. Και τριάδα πίσω από τον Μπάλογκαν, ο οποίος έχει πάρει θέση στην κορυφή της επίθεσης, Ντεστ, Μακένι και Πέπι. Από πλευράς Αυστραλίας, η οποία για μία ακόμα φορά παρατάσσεται με 5-4-1, άκρος αμυντικογενές το σχήμα, συνολικά η προσέγγιση των καγκουρό, έχουμε δύο αλλαγές και αφορούν τα άκρα στην μεσαία γραμμή, στους παίκτες οι οποίοι αφενός πρέπει να βοηθούν στα πλάγια να δίνουν βοήθεια, αφετέρου να χτυπάνε στην κόντρα. Πάμε να δούμε την εντεκάδα. Ο Μπίτς υπερασπίζεται την εστία. Στην πεντάδα, στην άμυνα, έχουμε Ιταλιάνο, Μπέρτζες, Σάουταρ, Τσίρκατη, Μπος. Τετράδα στα χαφ, ο Βελουπίλεϊ, ο Νίλ, ο Κονέξτλερ και Λέκη, και στην επίθεση ο Τουρέ. Ο Βελουπίλεϊ και ο Λέκη είναι τα νέα πρόσωπα στο αρχικό σχήμα, αντί του Μέτκαλφ και του Ιρακούντα, οι οποίοι είχαν αγωνιστεί στο προπαιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στην Τουρκία, όπου η Αυστραλία επικράτησε 2-0, μάχη ανάμεσα σε δύο ομάδες που ξεκίνησαν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο παγκόσμιο κύπελο, αμφότερες μετράνε από 3 βαθμούς.
2: Και οι δύο ομάδες ανεβασμένες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εμφανίζονται με σημαντική ψυχολογία, έχοντας κερδίσει τα τελευταία 7 παιχνίδια στο Σιάτλ, ενώ έχουν το απόλυτο στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις τους στο συγκεκριμένο γήπεδο. Η τελευταία τους παρουσία στην πολιτεία της Ουάσιγκτον είχε καταγραφεί στις 16 Ιουνίου του 2016, όταν επικράτησαν του Ισημερινού με 2-1. Από την άλλη, η Αυστραλία έχει πανηγυρίσει 3 νίκες στα 4 τελευταία παιχνίδια της στη διοργάνωση, περισσότερες από όσες είχε πετύχει στα πρώτα 17 παιχνίδια της ιστορίας της στο Μουντιάλ, έτσι. Και οι δύο είναι ανεβασμένες, Δημήτρη.
0: Ισχύει πραγματικά. Βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσωπικά τουλάχιστον με εξέπληξαν. Δεν περίμενα να παρουσιαστούν τόσο ισχυρές στο πρώτο παιχνίδι. Και η Παραγουάη βέβαια δεν ήταν καλή, δεν ήταν όσο καλή περίμενα. Αλλά ήταν εξαιρετικό αυτό που παρουσίασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο παιχνίδι και έφτασαν δίκαια στην επικράτηση και μάλιστα με ένα εμφατικό σκορ 4-1. Από την άλλη, η Αυστραλία, ναι, στο ποδόσφαιρο ξεκάθαρα μετράει να κερδίσεις. Γι' αυτό είναι ο βασιλιάς των σκορ. Δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Είναι πολλά αυτά τα οποία καθορίζουν τον νικητή σε μια αναμέτρηση. Η Αυστραλία υπηρέτησε άριστα το τακτικό πλάνο. Είχε υπομονή, είχε πείσμα, πάθος. Έτρεξε πολύ, μόχθησε. Αλλά ήταν πάνω απ' όλα κοινική στην επίθεση. Μετουσίωσε σε γκολ σχεδόν όλες τις μεγάλες ευκαιρίες που τις παρουσιάστηκαν και από την άλλη ευτύχησε να έχει σε εκπληκτική βραδιά τον τερματοφύλακα τον Μπιτς. Η Τουρκία είχε 30 τελικές στο παιχνίδι, δεν σκόραρε σε καμία περίπτωση, ενώ από την άλλη η Αυστραλία αξιοποίησε όσες στιγμές τις παρουσιάστηκαν στα αντίπαλα καρέ και πανηγύρισε το τρίποντο με 2-0.
2: Δημήτρη, από την πρώτη φάση, από την πρώτη αγωνιστική, είδες αρκετά παιχνίδια φαντάζομαι. Ξέρω ότι σ' αρέσει το διεθνές ποδόσφαιρο. Είναι κάποια ομάδα η οποία είπες αυτή μπορεί να φτάσει μέχρι τέλους και να σου άρεσε ιδιαίτερα και κάποια ομάδα που την περίμενες ίσως καλύτερη και να είπες δεν γίνεται να παίζουν τόσο... να μην παίζουν τόσο καλά, να μην μποχάλια, να μην παίζουν τόσο καλά, ότι την περίμενα πολύ καλύτερη.
0: Ναι, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, εντάξει, ούτε να παίζουμε με τις λέξεις, θα σου πω ακριβώς όπως το βίωσα. Να σου, αρχικά έχω δει όλα τα παιχνίδια, δεν υπάρχει μάτς το οποίο δεν έχω παρακολουθήσει.
2: Όλα.
0: Ναι, όλα.
2: Θηρίο.
0: Ευελπιστώ να το κρατήσω μέχρι τέλους, δηλαδή να κάνω το 104 στα 104. Θα δείξει, είναι δύσκολο. Ειδικά τελευταία αγωνιστική τώρα που θα παίζουν και οι δύο μαζί. Θα μου πεις άμα παρακολουθείς το ένα δεν είναι τίποτα με διπλή σε άλλη οθόνη να παρακολουθείς και το άλλο να ξεκλέβεις ματιές. Αλλά θα δούμε. Από εκεί και μετά μην ξεχνάμε ότι το 2010 που η Ισπανία πανηγύρισε την κατάκτηση του, έφτασε στην κορυφή του κόσμου, είχε ξεκινήσει με ήττα την πορεία της. Επίσης, το 2022 που η Αργεντινή στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια, έχασε στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία σε ένα αποτέλεσμα που σόκαρε το ποδοσφαιρικό κοινό. Οπότε, το τι συνέβη την πρώτη αγωνιστική και κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελέσει ασφαλές δείγμα εν ώψη συνέχειας είναι πολύ μεγάλη συζήτηση και ειδικά σε ένα σύστημα που περνάνε στην επόμενη φάση 32 από τους 48, δηλαδή για να μείνεις απ' έξω πρέπει να είσαι ο τελευταίος και άλλοι 4. Και ειδικά όταν υπάρχει και μια χρονιά που ειδικά όσο μεγαλύτερο και πιο προηγμένο πρωτάθλημα αγωνίζεσαι, λαμβάνεις μέρος, τόσο πιο πολλά παιχνίδια έχουν δώσει οι παίκτες. Οπότε σου λέει μάζεψε τους βαθμούς, φασούλι το φασούλι, γεμίζε το σακούλι, να περάσουμε στα νοκάουτ και εκεί αρχίζουν τα σοβαρά. Νομίζω αυτός είναι και ο λόγος που βλέπουμε και αρκετές ισοπαλίες. Από εκεί και μετά δεν μπορεί να πει κάποιος ότι δεν ξεχώρισε η εμφάνιση της Αγγλίας που έπαιξε και με σοβαρό αντίπαλο τώρα με την Κροατία. Σκόραρε, σημείωσε 4 γκολ και μάλιστα επιδεικνύοντας άνεση στο σκοράρισμα στο να βρίσκει δίχτυα η Αγγλία. Πραγματικά πιστική εμφάνιση. Πιστική εμφάνιση ήταν και της Αργεντινής όπου ξεχώρισε η ηγετική φυσιογνωμία του Λίονελ Μέση. Εξαιρετική εικόνα είχαν και οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στην Παραγουάη. Αυτές τις τρεις θα πω από εκεί και μετά ήταν πολλές οι ομάδες οι οποίες παρουσίασαν ένα μαχητικό πρόσωπο και είχαν καλή απόδοση. Όσον αφορά τις απογοητεύσεις, ξεκάθαρα το μοναδικό 0-0 που έχουμε δει μέχρι τώρα, 24 παιχνίδια περιλάμβανε η πρώτη αγωνιστική στο παγκόσμιο κύπελο, στη φάση των ομίλων, συν αυτά που έχουν διεξαχθεί μέχρι τώρα στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής. Το μοναδικό 0-0, η μοναδική λευκή ισοπαλία ήταν αυτή απέναντι στο μάτς της Ισπανίας, όπου πραγματικά η Ρόχα με εξαίρεση ένα τέταρτο το τελευταίο του πρώτου ημιχρόνου μαζί με τις καθυστερήσεις αυτό ήταν απογοητευτική. Όπως επίσης μαύρα χάλια, για να το πούμε, απογοητευτική ήταν η Πορτογαλία. Επίσης κακή εμφάνιση από ένα ρόστερ το οποίο φαντάζει πλήρες, δηλαδή σε κάθε γραμμή η Πορτογαλία από που και αν το πιάσεις, από την άμυνα που φαντάζει απροσπέλαστη, από τα μπακ, τα πιο σύγχρονα, μοντέρνα μπακ στο ποδόσφαιρο, χαφ που πατάνε όλο το γήπεδο, μεσοεπιθετικούς εξαιρετικούς, έχουν και έναν ηγέτη τον Κριστιάνο Ρονάλντο που εμπνέει και όμως παρόλα αυτά τίποτα, μηδέν.
2: Δεν ξέρω, επειδή ανέφερες για τον Ρονάλντο, είμαι σίγουρος ότι έχεις δει το σχόλιο που του έκανε ο Thierry Henry στο Fox που είναι σχολιαστής, ότι σκοπός δεν είναι να σκοράρει εσύ, σκοπός είναι να σκοράρει και να κερδίζει η ομάδα. Εντάξει, δεν ξέρω, το μάτς αυτό νομίζω ότι ήταν μία από τις απογοητεύσεις της πρώτης φάσης που έχουμε, της πρώτης αγωνιστικής, έτσι.
0: Ναι, όσον αφορά το όνομα, σίγουρα η Πορτογαλία δεν δικαίωσε το ρόλο του φαβορί, ούτε την ισχύ που της έχουμε αποδώσει πριν από την έναρξη του τουρνουά, τοποθετώντας την έτσι στις ομάδες που περιμένουμε να φτάσουν μακριά στο δρόμο προς την διεκδίκηση του τροπαίου. Αλλά από την άλλη δεν είναι και ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τις κινήσεις του μπέρδεψε περισσότερο τους συμπαίκτες και προσπάθησε και με τις κινήσεις του έτσι δυσχέρινε το έργο τους. Βρέθηκε μέσα στις φάσεις, δεν είχε καλά τελειώματα, δεν βοηθήθηκε κιόλας όσο έπρεπε. Νομίζω ότι πίσω στα χαφ δεν υπήρχε η απαιτούμενη ενέργεια και οι ιδέες. Προσωπικά βέβαια δεν έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση και τον προπονητή της Πορτογαλίας για ένα τέτοιο σύνολο, δηλαδή τον Μαρτίνεθ. Τον θεωρώ έτσι λίγο, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι προπονητής top επίπεδο, όπως ας πούμε είναι ο Αντσελότη. Ο Αντσελότη, ο οποίος είναι ιδανικός στο να διαχειρίζεται πρόσωπα καταστάσεις, γι' αυτό και ειδικά οι φίλοι της Σέλεσσα ευελπιστούν ότι έχει έρθει η ώρα όλοι αυτοί οι παίκτες με το πλούσιο ταλέντο, την τεράστια ποιότητα, να λυθούν στο χορτάρι και να αποδώσουν σύμφωνα με αυτό που μπορούν, οδηγώντας τη Βραζιλία στην κορυφή του κόσμου ξανά μετά από 24 χρόνια και το 2002, όταν είχε κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νοτιού Κορέας, με τον Ρονάλντο τον original, τότε το φαινόμενο. Παρόλα αυτά, η Βραζιλία επίσης μια ομάδα που απογοήτευσε. Βέβαια το Μαρόκο στάθηκε εξαιρετικά, αλλά η Βραζιλία νομίζω ότι δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που θα περιμέναμε. Περιμένουμε να τη δούμε έτσι σήμερα με την απόψη με την Αϊτή, έναν σαφώς κατώτερο αντίπαλο, σε μια αναμέτρηση που το αποτέλεσμα φαντάζει προκαθορισμένο. Ίσως έτσι μια καλή εμφάνιση και ένα ευρύ σκορ να βοηθήσει και ψυχολογικά τη Βραζιλία, προκειμένου στη συνέχεια να εμφανίσει το πραγματικό της πρόσωπο.
2: Δημήτρη, είδαμε και κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται για πρώτη φορά. Είδαμε το VAR να έχει πιο ενεργή συμμετοχή, είδαμε τον διαιτητή να μετράει σε κάποιες περιπτώσεις, να έχει χρόνο σε εκτελέσεις είτε ελεύθερου είτε έτσι είτε αλλιώς. Αυτά μέχρι τώρα που έχουμε δει θεωρείς ότι φέρνουν αποτέλεσμα, ότι έχει αλλάξει κάτι?
0: Ναι, να σου είμαι ειλικρινής, απολαμβάνω περισσότερα τα παιχνίδια διότι έχει πάψει αυτό το... πώς να το πω, αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης από πλευράς παικτών, για να μην το πω έτσι πιο άσχημα, οι ακραίες έτσι αντιδράσεις
2: που πιάνουν,
0: ναι, που πιάνουν το πόδι, ότι χωρίς ουσιαστικά να έχουν δεχθεί μια δυνατή κλωτσιά ή κάποιο χτύπημα έτσι που να δικαιολογεί μια τέτοια αντίδραση, που με το παραμικρό να πέφτουν κάτω, να πιάνουν το πόδι, να προσπαθούν να κάνουν καθυστερήσεις, να μπαίνει μέσα το ιατρικό επιτελείο, να βγαίνουν με το που σηκώνεται και περνάει από την πλάγια γραμμή, όπ, αναστήθηκε. Εντάξει, κύριε διαιτητά, να περάσω ξανά μέσα, περάστε. Αυτά κοπήκανε. Όπως επίσης και το είδα σε ένα μάτς, δεν θυμάμαι ποιο ήταν, που καθυστέρησε όχι ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας να εκτελέσει το ελεύθερο
2: και έδωσε
0: κόρνερ.
2: Και έδωσε κόρνερ, ναι.
0: Ναι, μου φάνηκε, με ξένησε.
2: Νομίζω ότι ήταν στο Μεξικό Νότια Κορέα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπορεί. Αλλά πραγματικά μου θύμισε λίγο έτσι η Αλάνα στα τρία κόρνερ πέναλτι. Όπως εφαρμόζαμε όταν ήμασταν μικρά. Αλλά δηλαδή από το πουθενά τώρα να βλέπεις να εκτελείται κόρνερ χωρίς να το έχει κερδίσει με μια επίθεση η ομάδα, ξενίζει κάπως. Αλλά είναι ένας τρόπος να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις. Μέχρι τώρα νομίζω ότι το πρόσημο είναι θετικό.
2: Μιας και αναφέρθηκε σε αυτή την αναμέτρηση, αν θυμάμαι καλά, σε αυτή πρέπει να ήταν. Ήταν και η μοναδική αναμέτρηση στην οποία είδαμε να σημειώνεται γκολ μετά από γκέλα. Έτσι. Δεν είχαμε δει το Μεξικό, το οποίο κατάφερε να σκοράρει όταν ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας έκανε μία έξοδο, δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα, στρώθηκε στον επιθετικό του Μεξικού. ο οποίος τελικά σκόραρε. Δεν είχαμε δει μέχρι τα ξημερώματα άλλο γκολ από γκέλα ή από περίεργη. Ναι, γκολ, κατευθείαν γκολ, έτσι. Όχι να γίνει πέναλτι ή οτιδήποτε άλλο όπως έγινε στο παιχνίδι της Αγγλίας με την Κροατία. Μιλάμε για παρτοβάλτο.
0: Ναι, ναι, ναι. Αρχικά να σου πω, επειδή έχει βγει όπως έχει βγει το πρόγραμμα και έχω βάρδια στο Ert Sports κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης ξημερώματα Δευτέρας που είναι Νέα Ζηλανδία-Αίγυπτος, έτσι μιλώντας με έναν συνάδελφο μου λέει «Σούφεξε», λέει, «Ματσάρα». Λοιπόν, και γυρνάω και του λέω, αφού άντεξα να παρακολουθήσω το Μεξικό-Νότια Κορέα, δεν φοβάμαι τίποτα, ειδικά το πρώτο ημίχρονο. Για μένα είναι το χειρότερο πρώτο ημίχρονο μέχρι τώρα στη διοργάνωση.
2: Κάτσε.
0: Ναι, παρακαλώ.
2: Κάτσε τώρα, γιατί μου βάζεις, δηλαδή το Τσεχία-Νότια Αφρική ήταν κανένα μάτς έτσι, wow.
0: Όχι, αλλά κάτι είχε, δηλαδή...
2: Είναι και αυτό ένα παιχνίδι που δεν είχε κάτι.
0: Κακό
2: παιχνίδι. Εντάξει, κακό. Έχει
0: κακό.
2: Δίκιο.
0: Αλλά. Okay, το Μεξικό-Νότια Κορέα, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα μιλάμε για μάτς το οποίο ολοκληρώθηκε χωρίς κόρνερ το πρώτο ημίχρονο. Και τα δύο κόρνερ που μέτρησε στο μάτς, το Μεξικό δεν κέρδισε κανένα. Τα πήρε το Νότια Κορέα στις καθυστερήσεις. Δηλαδή πήγαινε πιο για 0-0 παιχνίδι. Δεν υπήρχε και έκανε τώρα την γκέλα, το δώρο ουσιαστικά, ο τερματοφύλακας της Νότιας Κορέας εκεί στην έξοδο. Είπε ευχαριστώ.
2: Ο Κιμ νομίζω.
0: Ο Κιμ, ναι, σωστά. Ο παίκτης του Μεξικού βρέθηκε σε ιδανική θέση, είπε ευχαριστώ στο δώρο, το ξετύλιξε και κάπως έτσι το Μεξικό έφτασε στη νίκη. Δεύτερη σε ισάριθμα μάτς και μαζί τσεκάρε εισιτήριο για τη νοκάουτ φάση για τους 32.
2: Ωραία, Δημήτρη, να σου δώσουμε μια ανάσα, καθώς σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι, θέλει 2,5 λεπτά, θα έρθουμε σε σένα ξανά σε 2,5 λεπτά. Πάρε μια ανάσα για να μας περιγράψεις την αναμέτρηση του τέταρτου ομίλου ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Αυστραλία.
0: Έγινε.

Έχουμε αλλαγή σκυτάλη στη ρύθμιση των ήχων. Η Ολυμπία Γενικοπούλου μας χαιρέτησε, πάει να ξεκουραστεί. Ανέλαβε η Χρυσούλα Αντωνιάδη. Θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Καλή παρέα. Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Με δύο κυρίες θα πορευτούμε μέχρι τις 12.

0: Era Sport 101,8.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε. Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούτε Era Sport.
7: Το γήπεδο είναι κατάμεστο, οι παίκτες βρίσκονται γύρω από τη σέντρα, οπότε όλα είναι έτοιμα σε λίγη ώρα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Δημήτρη, από τα πλάνα που βλέπω από τον τηλεοπτικό μου δέκτη πάντως, κάθισμα ελεύθερο δεν πρέπει να υπάρχει.
8: Όχι, υπάρχει πραγματικά αρκετός κόσμος. Ουσιαστικά το γήπεδο είναι κατάμεστο. Να πούμε ότι η αναμέτρηση διεξάγεται στο Seattle των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Seattle Stadium, γνωστό ως Lumen Field, είναι ένα από τα πιο εμβληματικά γήπεδα του βορειοδυτικού Ειρηνικού. Χτίστηκε στη θέση του παλιού Kingdom και φιλοξενεί του Seattle Seahawks του NFL, του Seattle Sounders της MLS και της Seattle Reign της NWSL. Το γήπεδο σχεδιάστηκε εξ αρχής με διεθνή ποδοσφαιρικά στάνταρτ, κάτι που αποδεικνύεται από την εξουσιοδοτημένη νομοθεσία της πολιτείας της Ουάσιγκτον από το 1997. Υπάρχει εκπληκτική θέα στο κέντρο του Seattle και τα βουνά, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα. Είναι διάσημο για την εκοφαντική υποστήριξη των οπαδών του, ιδιαίτερα στους αγώνες των Sounders. Έχουμε σέντρα στο παιχνίδι, ξεκινήσαμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρατάσσονται με μπλε σορτσάκια, λευκές κάλτσες και αυτές τις φανέλες τις, να το πούμε, ερυθρόλευκες, ναι, με τις ρίγες ουσιαστικά οριζόντιες, ερυθρόλευκες ρίγες. Κυριαρχεί το λευκό, νομίζω, σε αυτές. Οι κάμερες τώρα δείχνουν το Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ενώ ένα λάθος τώρα που επιτρέπει στην Αυστραλία να πατήσει περιοχή από τα δεξιά και έχουμε το πρώτο σουτ στην αγκαλιά του Φρίζε. Δεν ανησυχεί ο τερματοφύλακας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πρώτο σουτ του αγώνα γίνεται από τον Τουρέ στο πρώτο λεπτό, ο επιθετικός με τον αριθμό 9 της Αυστραλίας. Ένας παίκτης ο οποίος είναι 22 ετών, στην 11η παρουσία του με την εθνική ομάδα, μετράει 2 γκολ. Ο Μοχάμεντ Τουρέ. Ο Ρίτσαρτ τώρα έχει την μπάλα μεταξύ κέντρου και μεσαίας, μεταξύ μεγάλης περιοχής και μεσαίας γραμμής των Ηνωμένων Πολιτειών. Τροφοδότητο Ρόμπινσον, εκείνος θα επιχειρήσει ένα γέμισμα με το αριστερό. Υπερβολικά αισιόδοξο, προσπάθησε να βρει τον Πέπι. Μπάλα πέρασε από όλους, κατέληξε στα χέρια του Μπιτς. Η Αυστραλία προσπάθησε να αναπτύξει πρωτοβουλία, ωστόσο έκανε ένα φθηνό λάθος στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπάρχει μια νευρικότητα στο ξεκίνημα του αγώνα. Καμία ομάδα δεν μπορεί να βάλει το τόπι κάτω έτσι και να οργανώσει σωστά τις επιθέσεις της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα, η αμυντική της γραμμή, η τετράδα πίσω, ανταλλάσσει πάσες. Ο Μακίνι έρχεται λίγο πιο πίσω προκειμένου να υποδεχθεί την μπάλα. Αφήνει, προσπαθεί να βρει με μπαλιά τον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας. Ωστόσο, η αμυντική γραμμή των Καγκουρό απομάκρυνε. Πλάγιο out για τις Ηνωμένες Πολιτείες από την δεξιά πτέρυγα του γηπέδου, όπως αναπτύσσονται μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. Το εκτελεί προς τα πίσω. Ρίτσαρντς τροφοδοτεί τον Ριμ. Τα στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών ελέγχουν την μπάλα τώρα ακριβώς στο χώρο του κέντρου. Ξανά ο Ριμ για τον Ρίτσαρντς. Και πάλι για τον Ριμ. Εκείνος με το αριστερό τροφοδοτεί τον Τίλμαν, ο οποίος έχει γυρίσει, δίνει για τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πάει στο ένας με έναν για να δούμε, επιχειρεί τη σέντρα. Διπλή κόντρα και είναι out. Τον μάρκαρε πάρα πολύ ωραία εκεί ο Ιταλιάνο, Το κοινό αποδοκιμάζει καθώς ήθελε. Το κόρνερ ωστόσο, όπως φάνηκε, έγινε διπλή. Κόντρα δεν κατάφερε να βγάλει την σέντρα ο Ρόμπινσον, και έτσι η Αυστραλία κατάφερε να αμυνθεί και να μην επιστρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να δημιουργήσουν κάποιο κίνδυνο στα καρέτη. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Μπιτς να κάνει το βολέ με το αριστερό. Περνάει η μπάλα το χώρο του κέντρου. Ωστόσο γίνεται υποδοχή εκεί, κάποιες μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής για να κάνει φάουλ ο Μακένι και να σταματήσει η προσπάθεια των Αμερικανών. Φάουλ του Μακένι στον Ονίλ. Ο Μακένι, ο μέσος της Γιουβέντους, από τους ελάχιστες παίκτες στη σεζόν που ξεχώρισαν, τους ελάχιστους παίκτες των Μπιανκονέρι σε μια κακή σεζόν για τη γυραιά κυρία στη Σέρι Α. Δεν κατάφερε να πετύχει κανέναν από τους στόχους της, μένοντας μάλιστα και εκτός πρώτης τετράδας και του Champions League της επόμενης περίοδου, με τη Γιουβέντους να αγωνίζεται στο Europa League την προσεχή σεζόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τώρα προσπαθούν να αναπτυχθούν από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον, ο οποίος αφήνει για τον Τίλμαν. Δεν βρίσκει χώρο αυτός, τροφοδοτεί πίσω στα στόπερ και αλλάζουν πλευρά, δίνουν στον Ντεστ, ο οποίος κανονικά είναι εξτρέμ, αλλά έχει γυρίσει σε θέση δεξιού μπακ προκειμένου να γίνει κάτοχος της μπάλας. Έχει περάσει σαν δεξί εξτρέμ ο Μακίνι, έχει τραβηχτεί στα πλάγια προκειμένου να του δημιουργήσει χώρο. Παρ' όλα αυτά η μπάλα δεν πηγαίνει εκεί, γυρίζει ξανά στα στόπερ με τον Ρίτσαρντς να ελέγχει την μπάλα λίγο κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, να δίνει στον Άνταμς, εκείνος δεξιά για τον Μακένι. Άνταμς. Ο Άνταμς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής επιλέγει να γυρίσει πιο πίσω, να κουμπίσει την μπάλα στον Ρίτσαρντς. Εκείνος δίνει στον Μακένι, κάνει τη σέντρα από τα δεξιά, προσπαθεί να πεταχτεί στην πορεία της μπάλας ο Πέπι, αλλά δεν θα τα καταφέρει. Και υποδεικνύει και φάουλ ο διαιτητής, όπως μπήκε εκεί στη φάση, πιθανόν να βρήκε την μπάλα με το χέρι. Εκεί να είδε παράβαση. Πάντως όπως γύριζαν την μπάλα οι Αμερικανοί, σαν να υπνώτησαν τους Αυστραλούς. Όχι, μάλλον υπέδειξε φάουλ στον Πάλογκαν. Σαν να τράβηξε τη φανέλα του αντιπάλου, ναι. Ναι. Έχει πιάσει τον αμυντικό της, τον Ονίλ, τον μέσο της Αυστραλίας, ο οποίος είχε μπει μέσα στο κουτί προκειμένου έτσι να βοηθήσει τους αμυντικούς.
7: Έχει ρυθμό το παιχνίδι, έτσι.
8: Έχει ρυθμό, ναι, πραγματικά. Το ότι ο Ονίλ βέβαια ήταν στο σημείο του πέναλτι, ένας χαφ, προκειμένου να βοηθήσει την αμυντική γραμμή της Αυστραλίας, που απαρτίζεται από 5 άτομα, νομίζω ότι δείχνει και την προσέγγιση των Αυστραλών. Οι Αυστραλοί ουσιαστικά παρκάρουν ένα πούλμαν, ενώ γίνεται κάθε την παλιά τώρα, αλλά είναι πολύ γρήγορη, έγκυρη η επέμβαση του Φρίμαν εκεί. Προλαβαίνουν τον Τουρέ, έπεσαν δύο αμυντικοί πάνω. Ο Φρίμαν ήταν αυτός ο οποίος καθάρισε τη φάση για τους Αμερικανούς, αποσοβώντας τον κίνδυνο. Δείχνει την προσέγγιση των Αυστραλών, οι οποίοι ουσιαστικά τι κάνουν, παρκάρουν δύο πούλμαν με διπλή ζώνη άμυνας. Ένα παίζει λίγο μέσα από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής και το άλλο απ' έξω, σε αυτό το 5-4-1, με τα χαφ να κολλάνε στους τρεις στόπερ και να δημιουργούν πραγματικά ένα τείχος μπροστά από τον τερματοφύλακα, και ο Τουρέ μπροστά μόνος του να περιμένει κάποιες βαθιές μπαλιές και όσο μπορεί να βοηθηθεί από τους ταχύτατους ακραίους που διαθέτουν οι Αυστραλοί. Εδώ και κάποια δευτερόλεπτα η μπάλα αρνούνται οι παίκτες να την κατεβάσουν. Αρχικά κάποιες κλωτσιές άχαρες προς αυτήν με φάλτσα και στη συνέχεια διαδοχικές κεφαλιές. Τώρα ένα άγαρμπο φάουλ περίπου στο ημικύκλιο του κέντρου και προς στο μισό των Ηνωμένων Πολιτειών. Φάουλ υπέρ των γηπεδούχων από τον Λέκη. Αποδοκιμάζει το κοινό, ζητάει κάποια κάρτα ενδεχομένως. Ο Άνταμς είναι αυτός ο οποίος δέχθηκε το σκληρό μαρκάρισμα. Ναι, την έφαγε καλά-καλά την κλωτσιά στο κουντεπιέ, μπορούμε να πούμε, του αριστερού ποδιού, αλλά νομίζω ότι ήταν εμφανής η προσπάθεια του Λέκη να βρει μπάλα και τον βρίσκει και με το μητάκι, δεν πήγε καν δηλαδή με τις χάρες να πεις ότι είναι επικίνδυνο το μαρκάρισμα. όπως πήγαινε, ας πούμε, η Πορτογάλη. Νίκο, παρακολουθούσα την αναμέτρηση της Πορτογαλίας τις προάλλες και τα χάφτης βέβαια δεν έβρισκαν τους αντιπάλους, αλλά σε όλα στα περισσότερα μαρκαρίσματα πέφτανε με τις τάπες οι αθεόφοβοι.
7: Ήταν λίγο πιο σκληρό παιχνίδι.
8: Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, με τον Ντέστορα από τα δεξιά, ο οποίος τροφοδοτεί τον Μακίνη. Ο Μακίνη συνέχεια πηγαίνει και πέφτει από την πλευρά του Ντέστ προκειμένου να δημιουργήσουν υπεραριθμία οι Αμερικανοί από εκεί. Αλλά μέχρι τώρα δεν τους έχει βγει αυτό. Ο Ντέστορα στο ύψος της μεγάλης περιοχής και από τα δεξιά τροφοδοτεί τον Μακίνη. Παίζει πάρα πολύ ωραία το 1-2. Ο Ντέστ σε δέση πολύ σουτάρι. Βρίσκει στο κορμί όμως του αμυντικού εκεί του Σάουταρ, ο οποίος είχε πάρει θέση μπροστά από τον τερματοφύλακά του, στο στήθος κάθετα τον βρίσκει. Βρήκε χώρο ο Ντέστ μετά από αυτό το πολύ ωραίο 1-2 που έπαιξε με τον Μακίνη. Πάτησε περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά το σουτ του κόπηκε. Ουσιαστικά δεν δημιουργήθηκε τελική προσπάθεια εντός ή εκτός εστίας, αλλά ήταν μια επικίνδυνη στιγμή στα καρέ των Αυστραλών, η πρώτη φάση που μπορούμε να κρατήσουμε έτσι στο ένα το λεπτό από πλευράς Αμερικανών. Θυμίζουμε, οι Αυστραλοί είχαν απειλήσει πρώτοι στο μάτς μόλις το πρώτο λεπτό με το σουτ του Τουρέ από πλάγια θέση δεξιά, είχε μπλοκάρει σταθερά ο Φρίζε. Νέα προσπάθεια από πού? Από τα δεξιά, από πού αλλού, με τον Μακίνη να παλεύει μόνος του με τα θηρία εκεί ανάμεσα σε τρεις, κερδίζει τις κόντρες. Γίνεται ξανά κάτοχος της μπάλας, δεχόμενος αυτήν από τον Φρίμαν. Φρίμαν ξανά για τον Μακίνη. Δίνει για τον Ντέστ εκεί τριγωνάκια από τα δεξιά και λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή των Αυστραλών, οι οποίοι απομακρύνουν όπως τώρα σε ένα πλάγιο.
7: Στην προηγούμενη φάση, αν είδα καλά πάντως, οι Αυστραλοί ήταν σχεδόν όλοι μέσα στην περιοχή τους.
8: Ναι.
7: Είναι αυτό που είπες, το πούλμαν, έτσι.
8: Ναι.
7: Δεν υπήρχε άνθρωπος να πατάει λίγο πιο έξω από την περιοχή.
8: Αυτό εφάρμοσαν κιόλας απέναντι στους Τούρκους. Μάλιστα η Τουρκία, για να δούμε εδώ τώρα από το αριστερά, πατάει περιοχή σε θέση αριστερό, εξτρέμ, την γυρνάει πολύ ωραία και είναι το γκολ, 1-0. 1-0 αυτό γκολ, ολέθριο λάθος με πρωταγωνιστή τον Μπάλογκαν. Ο Μπάλογκαν βρήκε χώρο από τα αριστερά, τρύπησε την άμυνα της Αυστραλίας, έκανε το παράλληλο γύρισμα. Λογικό, Νίκο μου, φίλες και φίλοι της Air Sport, όταν υπάρχουν τόσα πολλά σώματα, να γίνει και το λάθος. Ο Μπέρτζες είναι ο μοιραίος για τα καγκουρό, καθώς το γύρισμα αυτό του Μπάλογκαν από τα αριστερά δεν κατάφερε να την απομακρύνει. Την έστειλε στα δίκτυα της ομάδας του. Λειτουργήσε εκεί σαν επιθετικός, ο οποίος τέλειωσε ιδανικά την φάση, θα μπορούσε να πει κάποιος. Και κάπως έτσι οι Ηνωμένες Πολιτείες νωρίς ανοίγουν το σκορ, παίρνουν προβάδισμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν τώρα οι Αυστραλοί. Έχουν βιώσει ξανά, όπως και στην πρεμιέρα, το να προηγηθούν. Και μάλιστα διαχειρίστηκαν πάρα πολύ ωραία αυτή την υπέρ τους κατάσταση. Απελευθερώθηκαν, έφυγε το όποιο άγχος και συνέχιζαν πετυχαίνοντας κι άλλα τέρματα, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη 4-1 απέναντι στην Παραγουάη. Από την άλλη, η Αυστραλία το πλάνο αυτό με το Πούλμαν απέδωσε κόντρα στην Τουρκία 2-0 νίκη. Και για να δούμε πώς θα αντιδράσουν, αν είναι σε θέση να βγάλουν αντίδραση, έχοντας μείνει πίσω στο σκορ. Γιατί πλέον καλούνται να αναλάβουν πρωτοβουλία, τουλάχιστον σε ένα μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι το έκαναν ως τώρα, και να δημιουργήσουν. Έχουν ιδέες οι Αυστραλοί εκτός από το να ψάχνουν την κόντρα? Παραλίγο εδώ να σοκάρουν όμως και να βρουν απάντηση μόλις 2 λεπτά αργότερα, όταν έπαιξε το 1-2 ο Τουρέ με τον Λέκη. Ο Λέκη έκανε ένα τελείωμα με το δεξί, με το εξωτερικό, με το δεξί πόδι, με το εξωτερικό φάλτσο, με το μητάκι. Έδωσε εξαιρετικά φάλτσα, έχει πετύχει τέτοια γκολ στο παρελθόν. Ο Μόντριτς τώρα μου έρχεται στο μυαλό. Δεν συγκρίνουμε τώρα τον έναν από τους αρτίστες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, αλλά για να φέρει κάποιος στο μυαλό του παρόμοιες έτσι κινήσεις. Και ο σπουδαίος τεράστιος Ροναλντίνο έκανε κάτι τέτοιο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο πάντως η έμπνευση και το τελείωμα του Λέκη, αφού δεν τον βόλευε να κάνει κάτι διαφορετικό. Ήταν για το αριστερό πόδι, βγήκε με το δεξί, εκτέλεσε με εξωτερικό φάλτσο και παραλίγο Η μπάρα πέρασε για λίγο out, παραλίγο η Αυστραλία εδώ να ισοφαρίσει. Μια κάθετη παλιά τώρα που προσπάθησε να πέρασε ο Τίλμαν στον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε κάθετα, έβαλε εκεί ο Μπέρτζες, ο παίκτης ο οποίος σημείωσε το αυτόν γκολ λίγο νωρίτερα, έβαλε το πόδι του, η μπάλα πήρε ύψος και απομακρύνθηκε, κατέληξε κόρνερ. Κόρνερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 1-0 στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες μετρούν 2 νίκες σε 4 παιχνίδια στα οποία έχουν αντιμετωπίσει την Αυστραλία. Τα Καγκουρό έχουν πανηγυρίσει 1 φορά την νίκη, ενώ ένα ραντεβού τους δεν ανέδειξε νικητή. Να πούμε βέβαια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έβαλαν 4 γκολ απέναντι στην Παραγουάη, ωστόσο δεν κατάφεραν να κρατήσουν ανέπαφη την αιστεία τους, δέχτηκαν γκολ και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μοιάζει να είναι τυχαίο. Για να δούμε την εκτέλεση, κόρνερ εδώ, γίνεται η κεφαλιά, παίρνει ο Μακίνη την κεφαλιά, θα κοντράρει όμως παίκτη της Αυστραλίας που είχε πάρει καλή θέση. Αν δεν ήταν εκεί, νομίζω ότι η αιστεία των Αυστραλών θα είχε παραβιαστεί για δεύτερη φορά. Πήρε την κεφαλιά ο Μακίνη και σε δεύτερο χρόνο έδωσε φάουλ. Ναι, ακριβώς χέρι. Δηλαδή παίρνει την κεφαλιά ο Μακίνη, χτυπάει στο σώμα του παίκτη της Αυστραλίας και πηγαίνοντας ξανά στον Μακίνη, ο τελευταίος χρησιμοποίησε το χέρι του προκειμένου να την κατεβάσει, οπότε κάπου εκεί ο διαιτητής σφύριξε και σταμάτησε την εξέλιξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες λοιπόν έχουν δεχθεί γκολ και στα 9 τελευταία παιχνίδια τους, ανεξαρτήτως διοργάνωσης, αν είναι επίσημα ή φιλικά, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς ότι όταν κερδίζουν, γιατί τα πηγαίνουν καλά πραγματικά στα τελευταία μάτς, είναι χάρη στην άμυνα. Μια καλή κλωτσιά τώρα που ρίχνει εδώ ο Όκον Έξτλερ στον Άνταμς. Όχι, ο Βελουπίλεϊ ήταν αυτός. Το 23, όχι το 24. Και καταλογίζω το φάουλ σχεδόν πάνω στη γραμμή, την πλάγια γραμμή από τα δεξιά, καμιά 10 μέτρα πριν από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Συνεχίζει το παιχνίδι με το Μακίνη να προσπαθεί να περάσει 3 παίκτες, με τους 2 πρώτους τα καταφέρνει, θα το πετύχαινε και με τον τρίτο, ωστόσο ο Μπος αναγκάστηκε να τον γκρεμίσει, ο αριστερός μπακ της Αυστραλίας με τον αριθμό 5, τον γκρέμισε. Είδε την κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή Τζόρνταν Μπος με τον αριθμό 5, 28 χρονών στην 53η εμφάνισή του με το εθνόσημο. Έχει σημειώσει και 4 γκολ. Αντικρίζει την κίτρινη κάρτα του διαιτητή. Και ένα φάουλ σε καλό σημείο για γέμισμα. Για τους Αμερικανούς, ο Τίλμαν είναι πάνω στην μπάλα, όπως και ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον προφανώς για να γεμίσει με το αριστερό. Ο Τίλμαν για να υπάρχει επιλογή και με το δεξί. Ο Τίλμαν θα κάνει τη σέντρα τώρα. Στο πρώτο δοκάρι πετάχτηκε πρώτος στην πορεία της μπάλας ο Μακίνη. Πήρε την κεφαλιά, ωστόσο ήταν ιδιαίτερα άστοχη. Πέρασαν εκμετάλλευτη φάση για τους Αμερικανούς. Συμπληρώσαμε 17 λεπτά στο Σιάτλ. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 1-0. Με το αυτογκόλ του Μπέρτζες από το 12. Πιέζουν ψηλά τώρα οι Αμερικανοί στην επαναφορά και καταφέρουν να κλέψουν την μπάλα. Ωστόσο η σέντρα του Ρόμπινσον από τα αριστερά περνάει ανεκμετάλλευτη. Δεν βρέθηκε κανένας στην πορεία της. Συνεχίζουν την πίεση ψηλά οι Αμερικανοί. Οι Αυστραλοί τώρα κερδίζουν ένα πλάγιο από τα αριστερά και λίγο πιο κάτω από τη μεγάλη τους περιοχή. Ευκαιρία να πάρουν έτσι μια ανάσα. Ο Μπος, ο παίκτης ο οποίος λίγο νωρίτερα αντίκρισε την κίτρινη κάρτα, θα το εκτελέσει, βρίσκει τον Τουρέ. Ο Τουρέ με πλάτη κρατάει, τροφοδοτεί τον Ονίλ και ο Ονίλ θα κερδίσει το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. ψάχνουν την μπάλα τώρα προκειμένου να στηθεί στο κατάλληλο σημείο και να υπάρξει συνέχεια στην αναμέτρηση.
7: Δεν έχει βγάλει ακόμα αντίδραση η Αυστραλία.
8: Όχι, και αμφιβάλλω εάν στις ρυθμίσεις υπάρχει κάτι τέτοιο. Υπάρχει δηλαδή
7: λες να μην το έχουν στις ρυθμίσεις.
8: Υπάρχει δηλαδή στο το πρόγραμμα που πατάς αντίδραση αφού βρεθούμε πίσω στο σκορ. Είναι μια ξεκάθαρα αμυντικογενής ομάδα η Αυστραλία. Εφαρμόζει ένα 5-4-1 όλοι πίσω και σκοπός είναι να χτυπήσει την κόντρα. Αυτό κάνει και τώρα, δηλαδή συνεχίζει να περιμένει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρώ ότι θα φροντίσει, δείχνοντας να βρίσκει τα πατήματά της ξανά, να συνέλθει, να μην επηρεαστεί ψυχολογικά, να διατηρήσει όσο μπορεί αυτό το 1-0 και από ένα σημείο και μετά υποχρεωτικά ίσως ρισκάρει ψάχνοντας την ισοφάριση. Και λέω ίσως διότι από τη στιγμή που έχει τους τρεις βαθμούς, πιθανόν για την πρόκριση να μετρήσουν και τα γκολ, έτσι. Δηλαδή άλλο να έχει 2-1 η Αυστραλία συν ένα συντελεστή και άλλο ρισκάροντας έτσι για τον βαθμό να δεχτεί δεύτερο γκολ. Αν το κάνει, νομίζω ότι αν πάρει ρίσκα θα είναι πολύ αργότερα στο μάτς. Ο Ντέστ εδώ πιέζει ψηλά και καταφέρνει να κερδίζει την μπάλα. Πατάει περιοχή, στρώνει στο Μακίνι, ο οποίος προσπάθησε με τρίπλες ο Άνταμς να μπει στην περιοχή. Δεν του βγήκαν όμως, εκεί πάτησε την μπάλα, έμεινε πίσω του. Οι Αυστραλοί παρόλα αυτά απομακρύνουν όπως σε ένα σημείο που βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα ο Φρίζε και με βολέ δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Εκεί όμως βρίσκεται η αμυντική γραμμή των Αυστραλών. Ελέγχουν, δίνουν πίσω στον Μπίτς. Ο Μπίτς με ένα αριστερό βολέ προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Λέκη. Θα καταφέρει αυτός να γίνει κάτοχος στην μπάλα, δίνει στον Ιταλιάνο τον δεξί μπακ, ο οποίος προσπάθησε να προωθηθεί. Δεν συνδυάστηκε όμως σωστά με τον Λέκη. Ο Ρόμπινσον χώθηκε πάρα πολύ ωραία ανάμεσα τους, διάβασε τη φάση, τους μπέρδεψε και τους υποχρέωσε να κάνουν ένα φθηνό λάθος. Πλάγιο out για τις Ηνωμένες Πολιτείες, το εκτελεί γρήγορα ο Ρόμπινσον, τροφοδοτεί τον συμπαίκτη τον Ρίμ, εκείνος για τον Ρίτσαρτς. Ο Ρίτσαρτ και τον Άνταμς, ο οποίος γυρνάει πίσω για να πάρει την μπάλα και τροφοδοτεί τον Ρόμπινσον από τα αριστερά. Δεν του βγήκε εκεί το 1-2 με τον Τίλμαν, διώχνουν οι Αυστραλοί, η μπάλα όμως πηγαίνει στον Ρίμ. Και ο Ρίμ για τον Άνταμς επιχειρεί μπαλιά για τον Μπάλογκαν, δεν θα κατεβάσει όπως θα έπρεπε. Εφόσον το έκανε, νομίζω ότι θα έβγαινε τέτ α τέτ με τον Μπιτς. Ήταν κακό το κατέβασμα, αναπήδησε η μπάλα, βγήκε ο Μπιτς, μάζεψε. Ωστόσο οι Αμερικάνοι τώρα έχουν ξανά την μπάλα στην επίθεση. Ένα σούτ, μια προσπάθεια του Μπάλογκαν θα κοπεί και η Αυστραλία εκδηλώνει αντεπίθεση. Από τα δεξιά με τον Ιταλιάνο, δευτερεύονται ευνηδιασμό βέβαια, γιατί πρόλαβαν και γύρισαν οι Αμερικανοί, πλέον δεν είναι καν ευνηδιασμός. Επίθεση των Αυστραλών απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Από τα αριστερά ανεβαίνει ο Ιταλιάνο, θα κάνει την κοφτή τρίπλα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ κορμί ο Ιταλιάνο για να δημιουργήσει οποιοδήποτε πρόβλημα στον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος είναι συνολικά εξαιρετικός στο παιχνίδι, πολύ αεράτος, πατάει πάρα πολύ καλά. 28 ετών στην 53η εμφάνισή του με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο αριστερός μπακ με τον αριθμό 5. Ο Ρόμπινσον έχει σημειώσει και 4 γκολ με το εθνόσημο. Οι Αυστραλοί τώρα έχουν την μπάλα, δεν ξέρουν βέβαια τι να την κάνουν. Εκεί κάποιες πάσεις μεταξύ των στόπερ και μια παλιά στον Τουρέ, ο οποίος έχει ανεβάσει τον Λέκη σε θέση δεξίου εξτρέμ. Σηκώνει αυτός κεφάλι, κάνει τη σέντρα από τα δεξιά. Στο πρώτο δοκάρι ήταν πάρα πολύ ωραία η κίνηση του Βέλου Πίλς, ο οποίος από τα αριστερά κινήθηκε, είχε βρεθεί σε θέση κρυφού φορ, ενώ είναι αριστερός half extreme. Είχε βρεθεί σε θέση κρυφού φορ, τον πρόλαβε με εξαιρετικό τάκλιν ο Φρίμαν, έπεσε στα πόδια του στο σωστό χρόνο και παραχώρησε κόρνερ. Να λοιπόν, ένα κόρνερ για τους Αυστραλούς, οι οποίοι διαθέτουν τα κορμιά προκειμένου να δημιουργήσουν κινδύνους μπροστά στην εστία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά από εκτέλεση μια στημένης φάσης όπως είναι το corner. 23 λεπτά, νομίζω ότι μετά την εκτέλεση corner θα διακοπεί και το παιχνίδι, έτσι για να πάρουν την ανάσα δροσιάς οι παίκτες, όπως έχει καθιερωθεί σε όλα τα παιχνίδια του παγκοσμίου κυπέλου. Corner από τα δεξιά με το αριστερό στο δεύτερο δοκάρι και μακριά από την εστία, μία κεφαλιά εδώ προσπάθησε, νομίζω είναι corner ξανά, ναι ακριβώς. Αντί να τη διώξει ο Μακίνη, προσπάθησε να την κατεβάσει εκεί, να κάνει control, αλλά δεν του βγήκε. Νέο corner από την απέναντι πλευρά. Από την αριστερή πλευρά λοιπόν, νέο corner για τους Αυστραλούς. Η αεράμινα έχει προωθηθεί, όλα τα ψηλά κορμιά που διαθέτουν οι Αυστραλοί. Ξεχωρίζει ο Σάουταρ. Με το που σηκώθηκε η μπάλα και έφυγε από τα πόδια του Ονίλ, ο οποίος το εκτέλεσε, ο διαιτητής σφύριξε φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Φρίζε. Φάουλ λοιπόν, σταματάει η επιθετική προσπάθεια των Αυστραλών και αμέσως διάλειμμα, ανάσα δροσιάς για τους παίκτες. 25ο λεπτό της αναμέτρησης, 24 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Μικρό διάλειμμα, 3 λεπτά κατά κανόνα έτσι κρατάει. Να πάρουν μια ανάσα οι παίκτες, να πιούν λίγο νερό, να ακούσουν κάποιες οδηγίες από τους προπονητές και να συνεχίσουν για το δεύτερο μισό του πρώτου ημιχρόνου.
7: Ωραία Δημήτρη, να σου δώσουμε και σένα μία ανάσα. Λοιπόν, να πούμε ότι στο πρώτο λεπτό είχαμε απειλή από την Αυστραλία με ένα σούτ από τον Ντουρέ. Τελικά δεν είχαμε γκολ. Στο 11ο λεπτό, εντυπωσιακή κούρσα του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν πολύ άτυχος καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε το 1-0. Είναι και το μοναδικό γκολ που έχουμε δει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες φάνηκαν να ανεβάζουν ρυθμό, να ψάχνουν και το δεύτερο γκολ για να καθαρίσουν το παιχνίδι. Στις τελευταίες φάσεις είδαμε την Αυστραλία να βγαίνει λίγο πιο δυνατά, λίγο πιο οργανωμένα, να κερδίζει δύο κόρνερ, δεν κατάφερε ουσιαστικά να απειλήσει. Έβγαλε όμως μία αντίδραση στο παιχνίδι, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που να κερδίζει δύο κόρνερ, δεν κατάφερε ουσιαστικά να απειλήσει. Έβγαλε όμως μία αντίδραση στο παιχνίδι, γιατί μέχρι

συνήθως ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη Γάμπα και δεν υπολογίζεται για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είμαστε στο cooling break, είναι ευκαιρία για τους προπονητές να δώσουν κάποιες οδηγίες, για τους παίκτες να δροσιστούν, για να φτάσουμε μέχρι το ημίχρονο στην αναμέτρηση για τον τέταρτο όμιλο.

0: Δημήτρη προς το τέλος έβγαλε μια αντίδραση η Αυστραλία με τα δύο κόρνερ, έδειξε ότι ίσως δεν της αρκεί να κάθεται πίσω και να περιμένει, έδειξε ότι θέλει και εκείνη ένα γκολ, έτσι.
1: Ναι, διαπίστωσαν οι Αυστραλοί προφανώς ότι ένας παθητικός ρόλος απέναντι στην ιδιαίτερα ταχυδυναμική Αμερική δεν θα ήταν σωστή τακτική, τουλάχιστον μη εφαρμόσιμη για 90 λεπτά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν ικανές να δημιουργήσουν ανά πάσα στιγμή κινδύνους στα αντίπαλα καρέ και να βγάλουν συνδυασμούς. Συνεπώς, αν δεν τις ανησυχήσεις και λίγο, προκειμένου να τις κάνεις να έχουν το μυαλό τους ότι κάτσε να κοιτάξουμε λίγο και τα μετόπισθεν, μην την πατήσουμε, μπορεί να βγουν όλοι μπροστά και να πάθουν οι Αυστραλοί ό,τι έπαθαν και οι Παραγουανοί, που ήταν την αισθήτη να παραβιάζεται 4 φορές. Πάντως οι Αμερικανοί για ένα ακόμα παιχνίδι έχουν πάρα πολύ καθαρό μυαλό, μεγάλη ωριμότητα στο παιχνίδι τους, εξαιρετικά τρεξίματα. Για να δούμε τώρα τον Ρόμπινσον, ο οποίος μετά από το συνδυασμό παίρνει όλη την πτέρυγα την αριστερή. Όχι, εκεί νομίζω ότι του βγήκε, έσκασε, σαν ας μου επιτραπεί η έκφραση, από την κούρσα που έκανε καθώς δίνησε τα 2/3 του γηπέδου προκειμένου να φτάσει κοντά στην τελική γραμμή και να κάνει τη σέντρα, όμως το γύρισμά του ήταν κακό, πέρασε out από την απέναντι πλευρά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Παγκόσμιο Κύπελλο, το οποίο επιστρέφει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά από 32 χρόνια, και οι Αμερικανοί θέλουν να πρωταγωνιστήσουν, μέχρι τώρα το κάνουν πράξη. Μετέχουν για 12η φορά σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δεύτεροι ως διοργανωτές. Από το 1990 και μετά, Νίκο, φίλες και φίλοι, έλειψαν μόνο το 2018. Μάλιστα, οι τρεις τελευταίες τους παρουσίες Μουντιάλ συνοδεύτηκαν από πορεία μέχρι τους 16. Και η μεγαλύτερη πορεία τους βέβαια ήταν στο πρώτο τουρνουά, το 1930, όπου έφτασαν μέχρι τα ημιτελικά.
0: Την προηγούμενη φορά πάντως που οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν διοργανώτρια χώρα, δυστυχώς ήταν εκεί, που δεν είναι τώρα εκεί, πήγα να πω το δυστυχώς, και η εθνική μας ομάδα.
1: Ακριβώς. Για να δούμε τώρα τον Μακίνι, ο οποίος έχει πάει από την αριστερή πλευρά, αεκίνητος, πραγματικό μηχανάκι για τους Αμερικανούς. Δεν έχει ρόλο συγκεκριμένο ο Μακίνι, κινείται σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του γηπέδου, πατάει παντού. Γυρίζουν τώρα από τη δεξιά πλευρά οι Αμερικανοί με τον Ντεστ να τροφοδοτεί τον Φρίμαν, εκείνος πιο πίσω στον Άνταμς, ο Άνταμς ο οποίος έχει ρόλο εξαριού. Τον βοηθάει ο Τίλμαν, είναι πραγματικά διακριτή η ρόλη στη μεσαία γραμμή των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι πιο πολύ playmaker ο Τίλμαν. Με τα back να παίζουν ψηλά κυρίως ο Ρόμπινσον από τα αριστερά. Ο Φρίμαν περισσότερο πηγαίνει και κολλάει κοντά στους Ρίμε Ρίτσαρτς σε θέση άμυνας και κάνει τον τρίτο στόπερ.
0: Ένα εύκολο κόρνερ έδωσε τώρα η Αυστραλία στις Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ εύκολο, έτσι.
1: Ναι, ουσιαστικά χωρίς να εκδηλώσει επίθεση η ομάδα του Ποτσετίνο, κέρδισε αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο πάει να εκτελέσει ο Τίλμαν. Ο παίκτης με τον αριθμό 17, Μαλίκ Τίλμαν, 24 ετών. Ετοιμάζεται να εκτελέσει το κόρνερ με το δεξί και το κάνει στο χώρο του, στο σημείο του πέναλτι. Πήδηξε εκεί για κεφαλιά ο Ρίτσαρτς, δεν τα κατάφερε.

0: Συμπάλα από την άλλη μεριά, πλάγιο out, ωστόσο τη διεκδίκησε εκεί ο Φρίμαν με τον Μπος. Ο επόπτης θεώρησε πως ο Αυστραλός είχε επαφή με την μπάλα και έδωσε το πλάγιο out στους Αμερικανούς. Πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά, με τον Φρίμαν να τη γυρίσει με πλάγιο πίσω στον Ρίτσαρτς. Εκείνος δίνει στον Άνταμς, ο Άνταμς στον Ριμ, τον Στόπερ. Αλλάζει πλευρά για τον Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον κρατάει την μπάλα. Τελικά, αφού δεν βρίσκει διάδρομο, επιλέγει με ασφάλεια να την ακουμπήσει πίσω στον Ριμ. Εκείνος δίπλα στον Ρίτσαρτ. Πάσες τώρα μεταξύ των Στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών. Για να δούμε ποια θα είναι η επιθετική προσπάθεια. Εδώ γίνεται το 1-2 και κερδίζουν ένα φάουλ. Αντάλλαξαν πάρα πολύ γρήγορα την μπάλα οι Αμερικανοί, εκεί που φαινόταν σβησμένο το παιχνίδι. Ξαφνικά οι Αμερικανοί σαν αναπτήρας πετάνε μια σπίθα και ανάβουν, παίρνει μπροστά η μηχανή με το τίποτα. Οπότε ο Τίλμαν κερδίζει αυτό το φάουλ από τον Τσίρκατη, ο οποίος παρατηρείται και με κίτρινη κάρτα, καθώς στην προσπάθειά του έτσι να προλάβει τον Τίλμαν άπλωσε το πόδι, τον βρήκε με τις χάρες στη γάμπα. Ελαφριά δεν κόλλησε το πόδι προκειμένου να του προξενήσει μεγαλύτερη ζημιά, αλλά σε κάθε περίπτωση έπαιξε με τις τάπες. Φάουλ που εκτελείται τώρα με τα αριστερό στο δεύτερο δοκάρι. Επιθετικό φάουλ σφυρίζει ο διαιτητής, ως μη γενόμενη η φάση. Σπρώχτηκε εκεί ο Ονίλ, ο οποίος ο Νίλ είναι μέσα σε όλες τις αμυντικές προσπάθειες, αν και μέσος των Αυστραλών. Συνέχεια πατάει τη μεγάλη περιοχή της ομάδας του προκειμένου να βοηθάει τους στόπερ. Και αν μετράω καλά, πρέπει να είναι τρίτη φορά που κερδίζει κάποιο επιθετικό φάουλ. Ή τον έχουν βρει μικρό και τον χτυπάνε, ή έχει τον τρόπο του να τα κερδίζει.
1: Πάντως μετά το cooling break η Αυστραλία μέχρι τώρα δεν έχει ξανακάνει κάποια επίθεση. Έκανε τα δύο corner, τα δύο corner και ξανά μετά το cooling break κλείστηκε πίσω.
0: Ελέγχει πλήρως το ρυθμό η Αμερική. Φροντίζει να μην απειληθεί. Να αναφέρουμε πως προπονητής των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο. Έχοντας υψηλές βλέψεις στο παγκόσμιο κύπελο, οι Αμερικανοί προσέλαβαν τον Αργεντινό, ο οποίος αναλαμβάνει για πρώτη φορά εθνική ομάδα, έχοντας περάσει το παρελθόν από Εσπανιόλ, Σαουθάμπτον, Τότεναμ, Πάρι Σαν Ζερμέν και Τσέλσι. Με τις Ηνωμένες Πολιτείες γνώρισε την ήττα στον τελικό του Gold Cup. Οι Ηνωμένες Πολιτείες που ούτε ο πιο ένθερμος υποστηρικτής τους δεν τα περίμενε μια τέτοια εμφάνιση την πρώτη αγωνιστική όπως αυτή απέναντι στην Παραγουάη με τα 4 γκολ. Εξαιρετική επίδοση, παύλα απόδοση. Ενδεικτικό πως οι ΗΠΑ κέρδισαν με 3 γκολ διαφορά στη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά το 1930, καθαρίζοντας το μάτς από το ημίχρονο. Μια προσπάθεια του Ντες τώρα από τα δεξιά, εκεί ντουμπλάρουν το μαρκάρισμα οι Αμερικανοί, έπεσαν πάνω του και ο Κονέξτλερ και ο Μπος, τον έκλεισαν, υποχρεώθηκε να γυρίσει πίσω. Αλλάζουν πτέρυγα τώρα από τα αριστερά με τον Μπάλογκαν, ο οποίος είχε βγει από το κουτί προκειμένου να γίνει εκεί κάτοχος της μπάλας και να συνδράμει στην επιθετική ανάπτυξη της ομάδας του. Και πού να βρει χώρο τώρα όταν παίζουν με 5-4-1, οπότε 3 στόπερ. Δύσκολο. Ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν ο παίκτης από την προσπάθεια του οποίου ήρθε και το γκολ για τους Αμερικανούς. Πάλι από τα αριστερά κινήθηκε, έκανε το γύρισμα και στην προσπάθειά του να απομακρύνει, δεν πρόλαβε μάλλον καν να το σκεφτεί. Ο Μπέρτζες τον βρήκε η μπάλα στο παράλληλο γύρισμα. Άθελά του έκανε πλασέ και παραβίασε την εστία της δικής του ομάδας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται της Αυστραλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες επιτίθεται τώρα από τα αριστερά με τον Ρόμπινσον να συνδυάζεται με τον Μακίνι, προσπαθεί να κάνει μια εντυπωσιακή τρίπλα. Ο Τσίρκατη του έχει πάρει τα βήματα όμως και τον κόβει παραχωρώντας πλάγιο, το οποίο εκτελείται γρήγορα ξανά ο Ρόμπινσον δίνει στον Άνταμς. Άνταμς για τον Ρίμ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας τώρα γίνεται το παιχνίδι. Εκεί βρίσκονται τα στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών για να καταλάβει ο κόσμος ποια είναι η εικόνα του παιχνιδιού. Με την Αυστραλία την πεντάδα της να έχει παραταχθεί στο ύψος του πέναλτι σε μια ευθεία και την τετράδα περίπου στο ύψος του ημικύκλιου της μεγάλης περιοχής. Και ο Τουρέ μπροστά να βολοδέρνει, περιμένοντας έτσι κάποια απομάκρυνση ή κάποια παλιά καλή.
1: Γύρω στο 62% η κατοχή για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, 37% για τους Αυστραλούς.
0: Οι οποίοι αδυνατούν να αναπτύξουν δραστηριότητα. Ένα ακόμα φθηνό λάθος με το που ελάχιστα πίεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και νέα επίθεση τώρα. Κάθετα κινείται, για να δούμε, ο Μπάλογκαν έξω από την περιοχή. Σπάει δεξιά στον Τεστ σε θέση εξτρέμ. Κάνει τη σέντρα με τα αριστερό. Δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά εκεί παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών. Απομακρύνουν οι Αυστραλοί. Μπερδεύονται όμως μεταξύ τους και πλάγιο out ο Όκον Έξτλερ. Παραχωρεί πλάγιο out στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας από τα δεξιά για τους Αμερικανούς. Ο Φρίμαν εδώ προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μακίνι, ωστόσο εκτέλεσε το πλάγιο. Ο Φρίμαν του τη γύρισε ο Μακίνι, το κοντρόλ όμως του Φρίμαν δεν ήταν καλό, του φύγει η μπάλα, πέρασε την πλάγια γραμμή, πλάγιο για τους Αυστραλούς. Το εκτελεί ο Μπος τον Τσίρκατη, όπως ο τελευταίος, με βολέ με το αριστερό απομακρύνει την μπάλα. Μια βαθιά παλιά και τώρα έχουμε σύγκρουση με το κεφάλι, είναι το 16 των Αμερικανών και το 4, δηλαδή ο Φρίμαν και ο Ιταλιάνο έχουν συγκρουστεί με το κεφάλι και είναι κάτω οι δύο παίκτες. Έχει σταματήσει το παιχνίδι.
1: Αμέσως τα ιατρικά, η επιτελεία και των δύο μέσα.
0: Κατευθείαν, ειδικά όταν μιλάμε για κεφάλι, εκεί δεν τίθεται θέμα. Σε οποιονδήποτε τραυματισμό, πόσο μάλλον τέτοιου είδους. Από το ρόστερ της Αυστραλίας μπορούμε να πούμε ότι τέσσερις παίκτες ξεχωρίζουν. Τέσσερις παίκτες, αγωνίζονται στα γήπεδα της Αυστραλίας. Οι υπόλοιποι είναι λεγιονάροι. Ξεχωρίζει ο πολύπυρος κίπερ Ράιαν της Λεβάντε, ο οποίος είναι και ρεκόρντμαν συμμετοχών. Μετράει 104 συμμετοχές. Ηγετικό ρόλο στην άμυνα έχει ο Ντέγκενεν, ο οποίος βέβαια δεν βρίσκεται στο αρχικό σχήμα τώρα. Ήταν στον Αποέλ. Στη μεσαία γραμμή ασφαλώς το κουπί τραβάει ο Νίλ των New York City. Κάτι πήγες να πεις, Νίκο?
1: Ναι, πήγα να πω ότι ο σκηνοθέτης εκμεταλλεύτηκε την διακοπή, καθώς έχουμε τραυματισμό για τον Φρίμαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Μπος από την Αυστραλία. Είναι ακόμα και όχι, ο Μπος είναι... Ναι, σηκώνεται.
0: Ο Όκον Έγκστλερ ήταν από πλευράς Αυστραλίας, ναι, και ο Φρίμαν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Okay. Εκμεταλλεύτηκε λοιπόν ο σκηνοθέτης την διακοπή και μας έδωσε μία επανάληψη τον γκολ που έχουμε από το 11ο λεπτό, όταν ο Μπάλογκαν έκανε από τα αριστερά ένα μπάσιμο. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν ο άτυχος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έχει σημειώσει το μοναδικό γκολ με το οποίο έχουμε το αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής Αυστραλία στο 1-0 για τον τέταρτο όμιλο.
0: Πολύ σωστά, και μόλις συμπληρώθηκαν τα 40 λεπτά του παιχνιδιού. Συνεπώς, κρίνοντας τώρα και από τη διακοπή, η οποία είναι τουλάχιστον 2 λεπτά και άλλα 3 η διακοπή η οποία γίνεται για να πάρουν μια ανάσα οι παίκτες λόγω και των έντονων καιρικών συνθήκων που επικρατούν, της ζέστης που υπάρχει. Ένα πεντάλεπτο σίγουρα θα είναι ο επιπλέον χρόνος. Επευκαιρία να πούμε πως η Αυστραλία λαμβάνει μέρος σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου για 6η διαδοχική φορά, με τη νίκη 2-1 εναντίον της Σαουδικής Αραβίας. Η ομάδα του τεχνικού Πόποβιτς τσέκαρε εισιτήριο για τα γήπεδα της Αμερικής. ολοκληρώνοντας τον όμιλο των προκριματικών πίσω από την Ιαπωνία. Ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ, στο Κατάρ, το 2022, οι Σόκερους έφτασαν μέχρι τη φάση των 16 όπου αποκλείστηκαν από την Αργεντινή. Δεν έχουν φτάσει ποτέ πέρα από τους 16 οι Αυστραλοί. Το πέτυχαν πρώτη φορά το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας. Τότε τους απέκλεισε... Ποιος, Νίκο?
1: Ποιος?
0: Η Ιταλία.
1: Άλλη μια...
0: Με Φραντσέσκο Τότι τώρα, Ντελ Πιέρο και τα λοιπά.
1: Μεγάλη απουσία που δεν έχουμε σε αυτό το Μουντιάλ.
0: Περασμένα μεγαλεία και θυμώντας τα Νακλές. Εμείς οι Ιταλόφιλοι. Και συνέβη αυτό ξανά, να πάνε στους 16 και να αποκλειστούν το 2022. Βαθιά μπάλια τώρα από θέση άμυνας προς το δεξιά για τον Ντεστ. Ήταν υπέροχη και η διαγώνια πάσα και το κατέβασμα του Ντεστ, ο οποίος αφήνει την μπάλα στον Μακίνη από τα δεξιά. Στο ύψος μεγάλης περιοχής, κόβει προς τα μέσα, προσπαθεί να δει τον Μπάλογκαν, ο οποίος κινήθηκε έτσι εκεί, προσπάθησε να κινηθεί ανάμεσα από τα στόπερ, δεν πέρασε μπαλιά, ωστόσο ο Μακίνη διατήρησε την μπάλα στην κατοχή του. Νέα προσπάθεια τώρα των Αμερικανών, εντυπωσιακή τρίπλα από τον Ντεστ, για να δούμε, πατάει περιοχή, αποφεύγει το μαρκάρισμα και αν δεν το απέφευγε θα ήταν ανατροπή και πέναλτι. Ο Τίλμαν τώρα έχει την μπάλα στη γραμμή, τον τραβάει ο παίκτης της Αυστραλίας σε φάουλ. Εντάξει, το σφύριξε, ναι. Δηλαδή, αν ήθελε τόσο πολύ τη φανέλα του Τίλμαν, ο αμυντικός της Αυστραλίας, να τη βγάλει στο ημίχρονο να του τη δώσει. Τον τράβαγε, δεν ξέρω γιατί έδινε πλεονέκτημα. Τώρα με πλάτη στη γραμμή, στην τελική γραμμή και με πλάτη στην άμυνα, πιο πλεονέκτημα. Το σφύριξε το φάουλ τέλος πάντων ο διαιτητής. Φάουλ που έκανε ο Μπέρτζες, ο παίκτης ο οποίος σημείωσε το αυτογκόλ. Σαν κοντινό κόρνερ το εκτελεί ο Ρόμπινσον με πάσα βγάζοντας έξω. Γίνεται το σουτ, κοντράρι, μπάλα από κοντά κεφαλιά. 2-0. Για να δούμε αν έχει φύγει από κανονική θέση ο Φρίμαν. Offside υποδεικνύει ο επόπτης. Εκτελέστηκε το πλάγιο με το φάουλ με πάσα, έγινε το σουτ εκτός περιοχής, βρήκε μπάλα στα σώματα, πήρε ύψος, κινήθηκε πρώτος στην πορεία της μπάλας ο Φρίμαν, σηκώθηκε μπροστά από τον τερματοφύλακα, τον πρόλαβε στην έξοδο με το κεφάλι, έστειλε μπάλα στα δίχτυα για να δούμε αν ο Φρίμαν είναι, μπορεί και να μην είναι, Νίκο.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ ωριακό.
0: Ναι. Πρέπει να γίνει, να μπουν γραμμές.
1: Περιμένει τώρα.
0: Για μένα δεν είναι.
1: Περιμένει νομίζω τώρα τον κάλυπτε. Διαιτητής.
0: Δηλαδή, αν είναι, ξέρεις, πρέπει να είναι από τις περιπτώσεις τις ακραίες που πετάει, δεν ξέρω, το τακουνάκι, μια τρίχα από τα μαλλιά και τέτοια περίπτωση. Έγινε το σούτ εδώ, πρέπει να τον καλύπτει. Είναι και το πίσω πόδι, προλαβαίνει τον τερματοφύλακα ο Φρίμαν με κεφαλιά. Αν μετρήσει τον γκολ, νομίζω ότι βάζει υποθήκη για τρίποντο η Αμερική. Καθώς το χρονικό σημείο τώρα, πριν ακριβώς πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια να πάρεις προβάδισμα δύο τερμάτων, είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό. Δείχνει το βάρο ο διαιτητής. Πανηγυρίζουν οι Αμερικανοί, ήδη.
2: After factual review,
0: ναι.
2: The goal scorer was not in offside position.
0: Goal. 2-0. 2-0 λοιπόν και πανηγύρια, μπαίνουν μέσα όλοι οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών από τον πάγκο. Μαζεύονται εκεί στο corner της εστίας, στο σημειάκι του corner της εστίας. Του φρίζε αγκαλιά, ένα κουβάρι όλοι οι Αμερικανοί και με το δίκιο τους, γιατί όχι. Σε κομβικό χρονικά σημείο παίρνουν αέρα δύο τερμάτων απέναντι στους Αυστραλούς και η πλάστιγκα γέρνει προς την πλευρά τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει κάτι παραπάνω από τη μισή δουλειά προκειμένου να πάρουν το τρίποντο, το οποίο θα είναι το δεύτερο σε ισάριθμα παιχνίδια στη φάση των ομίλων και αυτομάτως θα του στείλει στους 32 στα knockout. καθιστώντας την αναμέτρηση της τρίτης και τελευταίας αγωνιστικής με την Τουρκία διαδικαστικού χαρακτήρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Σκόρερ του δεύτερου τέρματος ο Φρίμαν στο 43 το γκολ. Φτάσαμε 45 μέχρι να μετρήσει, άλλα 2 λεπτά. Έτσι, όπως τα είχαμε υπολογίσει, 5 και 2, 7 λοιπόν. 7 λεπτά ο επιπλέον χρόνος, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Eraspor. Διανύουμε ήδη το δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 7. Ένα φάουλ εδώ ψηλά που κάνει ο Πέπι. Σε θέση δεξιού εξτρέμ βρέθηκε, διεκδίκησε την μπάλα από τον αντίπαλο, από τον Μπος. Με αντικανονικό τρόπο το έκανε όμως, σφυρίχθηκε το φάουλ από τον διαιτητή. Δεν έχουν λόγο τώρα να βιάζονται οι Αμερικανοί. Ο Ρόμπινσον κάνει μια βαλιά μπροστά στον Τίλμαν, ο οποίος κινείται από τα αριστερά σε θέση εξτρέμ. Παίρνει και την κόντρα από τον Τσίρκατη, ο οποίος είχε βγει στη δεξιά μεριά και είναι αριστερό στόπερ για να βοηθήσει και κερδίζει το κόρνερ. Ενθουσιασμός στις εξέδρες και με το δίκιο τους. USA, USA.
1: Πάντως δίκιο, Δημήτρη, νομίζω το αποτέλεσμα είναι μονόλογος των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει την Αυστραλία να βγάζει καμία αντίδραση μέσα στο γήπεδο.
0: Ξεκάθαρα, Νίκο Μοσχονά, απόλυτα δίκιο το αποτέλεσμα. Παράσταση για ένα ρόλο το πρώτο ημίχρονο. Εκτελείται το κόρνερ τώρα στο σημείο του πέναλτι. Φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής. Πήγε ο Ρίτσαρτς εκεί να διεκδικήσει την κεφαλιά. Σαν να σκαρφάλωσε κάπως στην πλάτη του αμυντικού. Υποδείχθηκε το φάουλ ως μη γενόμενη φάση. Ναι. Και ένα μέτρο τον κάλυπτε κιόλας. Δεν ήταν καν οριακό το offside. Ένα φάουλ που κάνει τώρα ο Φρίμαν, καθώς έχουν βγάλει φτερά στα πόδια οι Αμερικανοί. Λογικό, η ψυχολογία βρίσκεται στα ύψη, όπως και η αυτοπεποίθηση. Παραμένουν ψηλά, δεν δείχνουν διάθεση να μείνουν πίσω προκειμένου να διαφυλάξουν αυτό το 2-0, υπέρ τους 2-0, για να πάνε με αυτό στα αποδυτήρια. Ένα άγαρμπο επιθετικό φάουλ υποδεικνύει ο διαιτητής εδώ. Φάνηκε σαν άγαρμπο μαρκάρισμα του Ριμ πάνω στον Μπος, ωστόσο ο διαιτητής υπέδειξε φάουλ του Αυστραλού. Ναι. Πριν το άγαρμπο μαρκάρισμα, προκειμένου να τη φέρει μπροστά την μπάλα, ο Μπος έχει χρησιμοποιήσει το χέρι του και μπράβο στο διαιτητή που το είδε. Ξεσηκώνεται ξανά ο κόσμος, ήρεμοι, ήσυχοι οι Αυστραλοί. Και τι να κάνουν, τι να πούν. Βέβαια και η νίκη που πέτυχαν την πρώτη αγωνιστική, έχοντας ήδη συγκομιδή 3 βαθμών στο σακούλι τους, μια χαρά ευχαριστημένη πρέπει να είναι.
1: Είδες, Δημήτρη, τώρα έβγαλε και ένα γράφημα που λέει το momentum του αγώνα, στο οποίο σχεδόν όλο είναι για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνο 2 φορές έδειξε την Αυστραλία να έχει κάποιο momentum.
0: Πολύ σωστά. Η Αυστραλία, η οποία με τους 3 βαθμούς, βέβαια ανάλογα και με το αποτέλεσμα του αγώνα ανάμεσα στην Τουρκία και την Παραγουάη, αυτή τη στιγμή, όπως διαμορφώνει τη βαθμολογία, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 6 βαθμούς, η Αυστραλία 3, 0 Τουρκία, 0 Παραγουάη. Ειδικά εάν δεν υπάρξει νικητής στο άλλο παιχνίδι, αν μείνει στην ισοπαλία, ή αν κερδίσει η Παραγουάη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξασφαλίζουν εκτός από την πρόκριση και την πρωτιά. Ενώ και να υπάρξει νικητής, η Αυστραλία νομίζω σίγουρα ξεκάθαρα μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση τελευταία αγωνιστική και με ένα χ ακόμα να περάσει. Νομίζω οι 4 βαθμοί δεν μπορεί να αφήσουν εκτός μια ομάδα, ως να μην είναι δηλαδή στις 8 από τις 12 καλύτερες τρίτες. 5,5 λεπτά από τα 7 συμπληρώθηκαν. Ένα πλάγιο τώρα μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Αμερικής για τους Αυστραλούς από τα δεξιά. ο Ιταλιάνο, ο οποίος αναζητήσει συμπαίκτη. Ο Τουρέ έκανε μια κίνηση σε θέση δεξιού εξτρέμ, ψηλότερα από όλους ο Ριμ έκοψε. Ο Μπάλογκαν του γίνεται ένα μαρκάρισμα εδώ, έχει μείνει κάτω και πιάνει το κεφάλι του. Τώρα ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι. Ήρθε πολύ δυνατά από πίσω ο Σάουτερ. Άγαρμπο το μαρκάρισμα. Δεν υποδείχθηκε φάουλ, παρόλα αυτά είναι ένα πλάγιο με το οποίο θα συνεχιστεί η δράση από τα αριστερά. Στο ίδιο ύψος μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Από τα δεξιά οι Αυστραλοί προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση. Μία-δύο πάσες, αυτό ήταν. Χάσαν την μπάλα. Και για να δούμε πόσο γρήγορα μπορούν να ξεδιπλωθούν οι Αμερικανοί τώρα. Με τον Τίλμαν, ο οποίος κρατάει την μπάλα, προσπαθεί να περάσει την κάθε την παλιά, δεν θα του βγει. Για να δούμε, είναι ο Φρίμαν όμως ο οποίος διανύει όλο το γήπεδο. Σούτ από τον Ντεστ. Μπλοκάρει ο Μπιτς. Ο Φρίμαν διήνυσε όλο το γήπεδο από τα δεξιά, βρήκε χώρο, πάτησε περιοχή, σταμάτησε, έστρωσε στον Ντεστ, ο οποίος με τα αριστερό έκανε ένα έτσι δυνατό πλασέ, ας το πούμε, συρτό, διαγώνιο, έπεσε ο Μπιτς δεξιά, μπλόκαρε, συμπληρώθηκαν τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων, λογικά τελευταία φάση, με τους Αυστραλούς να εκδηλώνουν μια επίθεση από τα αριστερά, να πατάει περιοχή ο Μπος από τα αριστερά, να προσπαθεί να γυρίσει, κλείνεται. Εξαιρετικά θαυμάσια από τον Φρίμαν, τον εξουδετερώνει πλήρως, βγαίνει μπάλα πλάγιο, out, βγαίνει όχι πλάγιο, οπότε τελειώνει εδώ η επιθετική δραστηριότητα των Αυστραλών και ο διαιτητής βρίσκει ευκαιρία και ολοκληρώνει και το πρώτο ημίχρονο, στέλνει τις ομάδες στα αποδυτήρια. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία 2-0 για το πρώτο 45 λεπτό.
3: Era Sport 101,8. Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ακούτε Era Sport.

παιχνίδι με ένα πρωταγωνιστή παρακολουθούμε για τον τέταρτο όμιλο. Στο ημίχρονο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προηγούνται με 2-0 απέναντι στην Αυστραλία. Στο 11ο λεπτό, εντυπωσιακή κούρσα του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο Κάμερον Μπέρτζες ήταν ο άτυχος παίκτης, καθώς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του και έκανε το 1-0. Στο 43ο λεπτό, οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν να σημειώνει τον γκολ με κεφαλιά. Είχε προηγηθεί σουτ του Ντεστ και ασταθής απόκρουση του Μπιτς. Γενικά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής φαίνεται να έχουν την κατοχή. Επιτίθενται είτε από τη δεξιά πλευρά είτε από την αριστερή. Κάνουν παιχνίδι μέσα στην περιοχή της Αυστραλίας. Η Αυστραλία που δεν έχει κάτι αξιόλογο καταφέρει να κάνει. Είχε το σουτ στο πρώτο λεπτό της συνάντησης και 2 κερδισμένα κόρνερ. Από εκεί και πέρα δεν έχει δείξει κάτι άλλο. Ελπίζουμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα βγάλει μια αντίδραση. Ίσως χρειαστεί και ένα γκολ για την μετέπειτα πορεία της, οπότε είναι αναγκασμένη να βγει και λίγο στην επίθεση. Με την αναμέτρηση αυτή κλείνει το σημερινό πρόγραμμα. Να θυμηθούμε το αυριανό, καθώς τα παιχνίδια ξεκινάνε τα ξημερώματα. Λοιπόν, στη Βοστόνη έχουμε στη 1 η ώρα για τον τρίτο όμιλο Σκωτία-Μαρόκο. Στη Φιλαδέλφια για τον ίδιο όμιλο στις 3.30 Βραζιλία-Αϊτή. Για τον τέταρτο όμιλο 6 η ώρα στο Σαν Φρανσίσκο Τουρκία-Παραγουάη. Στις 10 για τον έκτο όμιλο στο Χιούστον Ολλανδία-Σουηδία και η αυριανή ημέρα ολοκληρώνεται στις 11 η ώρα με το παιχνίδι στον Καναδά για τον πέμπτο όμιλο ανάμεσα στη Γερμανία και την ακτή Ελεφαντοστού.

στην αρχή του μικροφόνου στα γήπεδα του Μουντιάλ ανέφερα ότι είχε αγώνα και ο Εμμανουήλ Καραλής. Τη δεύτερη νίκη της καριέρας του σε αγώνα Diamond League πανηγύρισε ο Εμμανουήλ Καραλής στην Τόχα με τον Έλληνα πρωταθλητή να κατακτά την πρώτη θέση στο επικοντό με καλύτερο άλμα στα 5.92.

Είσαστε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ 101,8. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Μαζί θα είμαστε για άλλη μία ώρα. Θα παρακολουθήσουμε μαζί και το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Χρυσούλα Αντωνιάδη στην ρύθμιση των ήχων, Νέλη Ζαφυροπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Νίκος Μοσχονάς στο μικρόφωνο.

Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται παρά την απουσία του Christian Pulisic. Ο μεσοεπιθετικός της Μίλαν αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα και δεν αγωνίζεται.

0: Δημήτρη, πάω στο Δημήτρη Λιαργκόβα, ο οποίος παρακολουθεί το παιχνίδι και μας το περιγράφει. Δημήτρη, θα βγάλει αντίδραση η Αυστραλία ή τσάμπα περιμένω?
1: Τσάμπα περιμένεις.
0: Α, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Κατευθείαν.
0: Μου κάνεις την καρδιά περιβόλη.
1: Έτσι να σου δώσω ψεύτικες ελπίδες. Έχω μία φίλος μου, δεν πάει καρδιά.
0: Έχω μία ελπίδα ότι θα θελήσει να βάλει ένα γκολ. Τον γκολ της τιμής που λέμε.
1: Ναι.
0: Θα βγει λίγο μπροστά και θα δούμε κάτι διαφορετικό. Γιατί, okay, είναι μονόλογος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είτε από δεξιά θέλουν, είτε από αριστερά. Από όπου θέλουν, κάνουν επίθεση.
1: Αν βγει μπροστά, θα γράψει 5 το κοντέρ, να ξέρεις.
0: Ναι, okay, ναι. Εντάξει. Δηλαδή, μία από τα ίδια θεωρείς ότι θα δούμε και στο δεύτερο?
1: Θα μου φανεί πραγματικά πολύ μεγάλη έκπληξη, περίεργο να αλλάξει η ροή του αγώνα. Να δούμε μια Αυστραλία ικανή να διαχειρίζεται το ρυθμό σε τέτοιο επίπεδο, προκειμένου να καταστεί έτσι κυρίαρχος του αγώνα, αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων, και να καταφέρει να δημιουργήσει μέσα από οργανωμένες επιθέσεις.
0: Πάντως, επειδή συζητάγαμε πριν έναρξη του παιχνιδιού για το χθεσινό γκολ της ομάδας του Μεξικού, νομίζω ότι και εδώ στο δεύτερο γκολ ο τερματοφύλακας ο Μπίτς έχει ευθύνη, έτσι. Το διώξιμο του δεν ήταν καλό, ήταν μέσα στην καρδιά της άμυνας. Θα μπορούσε να έχει διώξει κάπως πλάγια για να μην δώσει την ευκαιρία να σκοράρει ποιος το βάλε, περίμενε να σου πω, ο Φρίμαν.
1: Ο Φρίμαν, αλλά ο τερματοφύλακας δεν έχει... Δεν ακούμπησε την μπάλα, δηλαδή έπεσε, έκανε μπλοντζόν γιατί περίμενε να πάει μπάλα προς τα δεξιά. Λοιπόν, η μπάλα κόντραρε στα πόδια του αμυντικού.
0: Έχει ζήκιο, τώρα που το βλέπω ξανά στο replay, δεν έχει.
1: Και τον μπέρδεψε, δεν τη βρήκε, δεν μιλάμε για κακή επέμβαση, ναι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, την ώρα του παιχνιδιού νόμιζα ότι είχε κάνει ασταθή απόκρουση, όχι, έχει ζήκιο, δεν ήτανε. Διορθώνω, γιατί το ανέφερα ότι ήταν ασταθής η απόκρουση του Μπίτς. Όχι, δεν ήταν, ήταν από κόντρα. Βρέθηκε η μπάλα στον Φρίμαν. Το σούτ ήταν του Ντεστ.
1: Για Σιάτλ τι ξέρεις?
0: Δεν ξέρω πολλά πράγματα. Τι θα έπρεπε να ξέρω?
1: Στο Σιάτλ, όπου διεξάγεται η αναμέτρηση, στο Σιάτλ Stadium, το Lumen Field, η κουλτούρα της πόλης, έτσι, τρία πράγματα την χαρακτηρίζουν.
0: Μπάσκετ.
1: Ο καφές, η μουσική και η φύση.
0: Μπάσκετ, όχι.
1: Τι να σου πω τώρα, θα σε γελάσω και εγώ τι πληροφορίες έχω συγκεντρώσει. Mm. Το συγκεκριμένο γήπεδο θα φιλοξενήσει 6 αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου, 4 των ομίλων συμπεριλαμβανομένης και αυτής που παρακολουθούμε έτσι απόψε, έναν της φάσης των 32 και έναν της φάσης των 16, για να μας αποχαιρετήσει στη συνέχεια, να τραβηχθεί και να αφήσει τη θέση της σε άλλα γήπεδα. Για τη διοργάνωση, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι, έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις, όπως η εγκατάσταση φυσικού χόρτου. Αντικαταστάθηκαν επίσης καθίσματα, έγιναν βελτιώσεις ασφαλείας και προσβασιμότητας.
0: Μας έλεγε πάντως χτες ο Πέτρος για το θέμα που έχει προκύψει με τους φωτογράφους, και ότι επειδή υπήρχαν παράπονα για τη θέση των φωτογράφων, ότι θα δοκιμάζανε οι διοργανωτές να τους αλλάξουν θέση, έτσι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει αυτό.
1: Όχι, δεν το έχει πάρει το μάτι.
0: Υπήρχαν κάποια παράπονα για τη θέση των φωτογράφων και ότι ίσως δεν ήταν καλό το σημείο που είχαν επιλέξει οι διοργανωτές να τοποθετήσουν τους φωτογράφους. Έχουν τα θεματάκια τους οι διοργανώτριες χώρες, έτσι. Προσπαθούν σιγά σιγά να βελτιώσουν και να τα λύσουν.
1: Ναι, εντάξει, δεν, πραγματικά νομίζω ότι είναι δύσκολο για οποιαδήποτε χώρα να διοργανώσει το τέλειο και να μην υπάρξουν έστω μικρά προβλήματα. Τώρα, τι να σου πω, να τους αφιερώσουμε λίγο στα μάτια γονίδι, φωτογράφε, τραβά μια φωτογραφία.
0: Ναι, γιατί όχι, θα γιατί μπορούσαμε, όχι. Είναι η ώρα 11, οπότε ναι, νομίζω ότι ταιριάζει.
1: Ναι,
0: απόλυτα.
1: Ναι, παίζει τώρα μέσα το τραγούδι, πιθανόν να φτάνει έτσι και στα αυτιά των φίλων που μας ακούνε, το που κάνει παίζει και σε όλα τα μεγάλα στάδια, έτσι, το έχουν υιοθετήσει οπαδοί πολλών ομάδων.
0: Ο Ποτσετίνο γύρισε στη θέση του, σιγά σιγά και οι παίκτες βγαίνουν, τώρα βλέπω και τον Μπόμποβιτς.
1: Εν τω μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, το λες και ντέρμπι απόδημου ελληνισμού. Γιατί νομίζω οι περισσότεροι είναι ή στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στην Αυστραλία.
0: Εύκολα, έτσι. Εύκολα πάρα πολύ. Χτες το βράδυ ερχόντουσαν μηνύματα κυρίως από Αυστραλία, από Μελβούρνη αν θυμάμαι καλά. Ήταν ο φίλος ακροατής, ο μισό λεπτό να βρω το όνομά του γιατί θέλω να είμαι συγκεκριμένος.
1: Βεβαίως.
0: Ήταν ο Αριστίδης αν θυμάμαι καλά, αλλά μισό λεπτό να το κοιτάξω. Και έχουμε και φίλους και από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ερασπόρη, η οποία πλέον είναι 24ωρη, να το πούμε και αυτό, παρακολουθεί και μεταδίδει όλα τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Οπότε, ναι, είναι και ένα ντέρμπι, όπως το πες.
1: Είναι Νία Βαρντάλος εναντίον εκεί με η Βίκη Σταυροπούλου με την Τούλα.
0: Αξέχαστη σειρά, είσαι το τέρι μου.
1: Είσαι το τέρι μου.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Αριστοτέλης ήταν από το Σίδνεϊ, το βρήκα το email.
1: Οι οποίοι έχουν χειμώνα, έτσι. Θυμάμαι δηλαδή που είχε πάει καλοκαίρι ο Χαραλαμπόπουλος με τα καλοκαιρινά και φάγωνε. Έχουν χειμώνα τώρα στην Αυστραλία.
0: Ναι. Και όταν εμείς θα έχουμε χειμώνα, εκείνοι αντίστοιχα θα έχουν καλοκαίρι.
1: Ναι, εγώ ναι, ναι. Έρχεται ο Άγιος Βασίλης πάνω στο σερφ.
0: Εγώ έχω πει ότι το ιδανικό είναι 6 μήνες στην Ελλάδα, εγώ που είμαι φαν του καλοκαιριού, και 6 μήνες στην Αυστραλία, όταν εδώ έχουμε χειμώνα, να φεύγω να πηγαίνω Αυστραλία και να επιστρέφω εκεί, στην Άνοιξη, προς καλοκαιράκι. Δεν το έχω καταφέρει ακόμα. Βλέπω τώρα ετοιμάζονται αλλαγές. Κάτι ετοιμάζουν.
1: Ο Τζέισον Γκέρια, αμυντικός, είναι ο ένας ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει τον αγωνιστικό χώρο από ό,τι βλέπω από πλευράς Αυστραλίας. Δύο διορθωτικές κινήσεις από τον προπονητή, τον Τόνι Πόποβιτς, και ο άλλος με τον αριθμό 8, ο Κόνορ Μέτκαλφ. Ο Μέτκαλφ, ο οποίος ήταν βασικός στο παιχνίδι απέναντι στην Τουρκία. Προτίμησε να μην τον ξεκινήσει σήμερα, προφανώς το μετάνιωσε ο Πόποβιτς.
0: Και ακούμε στο background και Queen, We Will Rock You.
1: Ωραίο αυτό.
0: Διαχρονικό το We Will Rock You, και όταν έχουμε κατάκτηση πρωταθλήματος κυπέλου, το We Are The Champions, είναι από τα κλασικά πλέον.
1: Σωστά. Οπ, να το και, το 17, να και ο Ιρακούντα που θα μπει μέσα.
0: Τρεις αλλαγές για την Αυστραλία, έτσι.
1: 21. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε συγκεντρώνω τώρα τα ονόματα των παικτών που περνάνε στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ακούσαμε και την αντίστροφη μέτρηση από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο, οι οποίοι στα περισσότερα γήπεδα μετράνε 3-2-1 και χειροκροτούν για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Λοιπόν, τρεις αλλαγές με το καλημέρα για στο δεύτερο ημίχρονο από πλευράς Αυστραλίας. Τώρα γίνεται η πρώτη σέντρα, βαθιά μπαλιά για τον Τίλμαν στο πουθενά. Ουσιαστικά είναι μια κομπίνα που εφαρμόζεται. Καλύτερα δεν μπορούσε να το κάνει. Έκανε σέντρα και ουσιαστικά την πέταξε να βγει πλάγιο out κοντά στο Σιμεάκι και πέτυχε, σημάδεψε το Σιμεάκι του corner και του έκανε τη χάρη και όλα συμπάλα. Αντί να πάει out, βγήκε πλάγιο, προκειμένου αμέσως οι Ηνωμένες Πολιτείες να ανεβάσουν τις γραμμές τους ψηλά για να πιέσουν. Τρεις αλλαγές λοιπόν για τους Αυστραλούς με το καλημέρα. Έχουμε Τζέισον Γκέρια με τον αριθμό 6, είναι στόπερ και αντικατέστησε τον Μπέρτζες με το 21, τον παίκτη ο οποίος σημείωσε το αυτογκόλ. Οπότε έχουμε αλλαγή θέσης στο κέντρο της άμυνας. Έχουμε επίσης οι άλλες δύο αλλαγές αφορούν τους παίκτες οι οποίοι ήταν βασικοί με την Τουρκία και αποφάσισε ο Πόποβιτς να μην τους ξεκινήσει σήμερα. Ο Ιρακούντα με το 17 και ο Μέτκαλφ με το 8. αποχώρησαν ο Βελουπίλες. Ο Μέτκαλφ μπήκε στη θέση του Βελουπίλες. Ούτως ή άλλως ο παίκτης της Αυστραλίας είναι αυτός που πήρε τη θέση του Μέτκαλφ στο αρχικό σχήμα. Οπότε επανέφερε τον αριστερό εξτρέμ που έπαιξε και απέναντι στους Τούρκους. Από την άλλη, αντί του Ιρακούντα ξεκίνησε ο Λέκη. Τον Ιρακούντα που τον πέρασε τώρα όμως δεν έβγαλε τον Λέκη, έβγαλε τον Τουρέ. Προφανώς θέλει κάτι πιο γρήγορο για την κορυφή της επίθεσης. Οπότε έξω Τουρέ, έξω ο Βελουπίλεϊ, έξω Μπέρτζες, μέσα Γκέρια, Μέτκαλφ και Ιρακούντα.
0: 3-5-2 για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 5-4-1 για την Αυστραλία.
1: Λοιπόν, ακριβώς στο χώρο της μέσης γραμμής, λίγα μέτρα πιο κάτω και προς την εστία της Αυστραλίας. Τώρα ένα φάουλ που εκτελείται από τον Τίλμαν, ο οποίος γυρίζει πίσω στον στόπερ, τον Ριμ, για το τέρι του στο κέντρο της άμυνας, τον Ρίτσαρντ. Δεξιά για τον Φρίμαν, τον δεξιό μπακ. Ανεβαίνει ο Ντέστι να του δώσει στήριγμα. Ξανά πίσω στον Φρίμαν. Ακόμα πιο πίσω στο Ρίτσαρντς και ο Ρίτσαρντς στον Φρίζε, τον τερματοφύλακα. Πατώντας την βούλα του πέναλτι, τροφοδοτεί τον Τίλμαν που είχε γυρίσει πίσω για να υποδεχτεί την μπάλα σαν στήριγμα. Δίνει στον στόπερ τον Ρίτσαρντ και εκείνος ξανά στον Τίλμαν, ο οποίος έχει γυρίσει πίσω για να την κουβαλήσει την μπάλα. Ξανά στον Ρίτσαρντ. Ουσιαστικά τρώνε χρόνο τώρα, κοιμίζουν κάπως τους Αυστραλούς, δεν έχουν κανένα λόγο να βιάζονται οι Αμερικανοί. Προηγούνται 2-0 από το πρώτο ημίχρονο. Ο Μακίνι επιχειρεί μία παλιά με τα αριστερό για τον Πέπι, ωστόσο θα κοπεί η προσπάθειά του. Πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα ο Ντέστ, δέχθηκε προβολή από τον Τσίρκα τη φάουλ για τους Αμερικανούς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Συνέχεια στο παιχνίδι και στον ίδιο έτσι αργό ρυθμό που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Αμερικανοί, προσπαθούν να σβήσουν το μάτς, να ελέγξουν τη ροή και όποτε κρίνουν εκείνοι απαραίτητο να ανεβάσουν στροφές. Οι Αυστραλοί, οι οποίοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να παρουσιάσουν μια προσέγγιση διαφορετική σε σχέση με αυτή που έχουν παρακολουθήσει για τρία ημίχρονα στο παγκόσμιο. Όλοι πίσω στημένοι στο δικό τους μισό να προσπαθούν να κλείνουν διαδρόμους, χώρους και διαδρόμους προς τη δική τους εστία, περιμένοντας τις συνθήκες προκειμένου να εκδηλώσουν κάποια κόντρα. Μια ελαφριά διάθεση για πίεση ψηλά για τους Αυστραλούς. Λάθος στην κυκλοφορία της μπάλας από πλευράς Αμερικανών, αλλά με την πλευρά τους πιέζουν και οι ίδιοι. Αναγκάζουν τον τερματοφύλακα των Αυστραλών, τον Μπιτς, να διώξει όπως. Σε ένα σημείο που ελέγχει ο Μακίνι και δίνει στον Ριμ. Εξαιρετική δουλειά από τον Μακίνι και συνολικά από τους Αμερικανούς. Ρίτσαρντς. Οι παίκτες οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο στο δεύτερο ημίχρονο είναι η στόπερ των Αμερικανών, που αλλάζουν πάσες μεταξύ τους.
0: Δημήτρη, είχες δίκιο, δεν θα μου κάνει τη χάρη η Αυστραλία. δεν τους βλέπω να έχουν ιδιαίτερη διάθεση να ανοιχτούν και να...
1: Έτσι φαίνεται.
0: Ναι, προς το παρόν δεν βλέπω να έχουν διάθεση.
1: Έτσι
0: αυτό
1: φαίνεται.
0: Το ταμπούρι πίσω από τη σέντρα όλοι και περιμένουν.
1: Και οι Αμερικανοί από πλευρά τους δεν έχουν κανένα λόγο να βιαστούν, να ρισκάρουν, να πάνε σε βεβαιασμένες κινήσεις και να επιτρέψουν στους Αυστραλούς να απειλήσουν, πόσο μάλλον να βρουν ένα γκολ που θα τους βάλει ξανά στο μάτς. Από τα δεξιά τώρα μία σέντρα γίνεται από τον Ιταλιάνο, κόβεται όμως εκεί ωραία από τον Ριμ. Επιμένουν οι Αυστραλοί, πιο δυνατές στις μονομαχίες οι Αμερικανοί, και φεύγουν στην κόντρα με τον Μπάλουγκαν, ο οποίος φεύγει πιο γρήγορα από το πίσω από το κέντρο. Βγαίνει τέταρτο με τον τερματοφύλακα. Καθυστερεί όμως χαρακτηριστικά στο τέτα-τέτ. Δεν θα πλασάρει όσο γρήγορα έπρεπε. Προλαβαίνει ο Τσίρκατη να του βάλει την κόντρα και να παραχωρήσει κόρνερ. Εκδήλωσαν πάρα πολύ γρήγορα την αντεπίθεση οι Αμερικανοί με τον Άντεμς να τροφοδοτεί τον Μπάλογκαν, ο οποίος έφυγε στην κόντρα. Καθυστέρησε όμως χαρακτηριστικά εκείνος. Ο Τσίρκακ τον πλησίασε, άπλωσε το αριστερό του πόδι του, έβαλε την κόντρα στο πλασέ που επιχείρησε και παραχώρησε κόρνερ από τα δεξιά.
0: Ήλπιζα ότι η Αυστραλία θα θέλει γκολ, αλλά νομίζω ότι έτσι όπως βλέπω το παιχνίδι, οι Ηνωμένες Πολιτείες παλεύουν για τρίτο γκολ.
1: Ναι, όπως το μετέφερε στον αέρα Νίκο Μοσχονά. Κόρνερ από τα δεξιά εκτελείται, περνάει μπαλά, διώχνουμε το κεφάλι ο Τσίρκατη. Προσπαθούν να ελέγξει, είναι ο Ιρακούντο, ο οποίος δεν απομακρύνει όπως θα έπρεπε. Σε δεύτερο χρόνο τα καταφέρνει καλύτερα όμως ο Ιταλιάνο, για να πάει μπάλα σε πόδια Αμερικανών, να ελέγξει πλήρως το παιχνίδι ο Ριμ, να τροφοδοτήσει τον Άνταμς στο χώρο του κέντρου, εκείνος δεξιά για τον Μακίνη, μια παλιά στον Μπάλογκαν, ο οποίος κινείται στην πλάτη της άμυνας των Αυστραλών, φεύγει όμως προς τα αριστερά μετά το κοντρόλ που έκανε και την πίεση που δέχθηκε. Ένας με έναν με τον Τσίρκατη εκεί, τον νικάει ο Τσίρκατη, ωστόσο ο Μπάλογκαν θα παρηγορηθεί με το κόρνερ, το οποίο εκτελείται γρήγορα. Δεν περίμενε να μαζεύτει κόσμος μέσα στη μεγάλη περιοχή. Και νομίζω υπερισχύουν στη δύναμη και στον αέρα και υψομετρικά οι Αυστραλοί, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο είναι σοφό να εκτελούνται τα κόρνερ με σέντρες μέσα στην περιοχή, οπότε καλά κάνανε οι Αμερικανοί και το κάνανε το πρώτο κόρνερ από τα αρκετά που έχουν εκτελέσει και το έκαναν έτσι σιρτά με πάσα. Δεν προέκυψε βέβαια κάτι καλό, οπότε επιστρέφουν στις σέντρες. Κατεβαίνουν και οι στόπερ. Ξανά νίκητε στην μονομαχία η Αυστραλία, απομακρύνεται την μπάλα, υπάρχει και μια σύγκρουση εκεί του Μπάλογκαν με τον Τσίρκατη στον αέρα. Είναι ένα ζευγάρι το οποίο, όπως όλα δείχνουν ήδη, μας έχει απασχολήσει σε τρεις φάσεις στα πρώτα 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Τσίρκατη αρχικά πρόλαβε τον Μπάλογκαν στο τέτα-τέτ, του βάλε την κόντρα, παραχώρησε κόρνερ. Λίγο αργότερα, με τη δύναμη του κορμιού του, ενώ έχει προλάβει να βγει στην πλάτη της άμυνας ο Μπάλογκαν, στην πλάτη της άμυνας της Αυστραλίας, τον όθησε προς τα αριστερά, παραχώρησε στην πορεία ένα ακόμα κόρνερ και τώρα από την προσωπική του μονομαχία, μετά από εκτέλεση κόρνερ, κέρδισε το φάουλ. Παρ' όλα αυτά, οι Αυστραλοί αδυνατούν να κρατήσουν μπάλα. 2-3 πάσες στο πολύ. Εάν καταφέρουν κάποια στιγμή να ανταλλάξουν 4-5 πάσες, μπορούν να το πανηγυρίσουν και σαν γκολ.
0: Το 4-5 είναι πολύ αισιόδοξο.
1: Πολύ, πολύ, ναι. Μια παλιά τώρα για τον Μακίνη, ο οποίος κινήθηκε σε θέση δεξιού εξτρέμ. Δεν έκανε καλό κοντρόλο μέσος της Γιουβέντους. Του έφυγε η μπάλα. Πλάγι out στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας για τα καγκουρό. Βόλει με κεφαλιές στο χώρο της μισάς γραμμής. Τελικά η μπάλα, όταν πέφτει στο χορτάρι, πηγαίνει σε αμερικανικά πόδια. Και είναι ο Ριμ, ο οποίος δίνει στο Ρίτσαρτς. Βαθιά μπαλιά, όχι, είναι υπερβολικά δυνατή. Υπερβολικά φιλόδοξο αυτό που πήγαν να κάνουν οι Αμερικανοί, προσπαθώντας να βγάλουν τον Ντεστ σε θέση βολής. Κατέληξε μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα της Αυστραλίας. Το βολέ του όμως έστειλε την μπάλα στα πόδια παικτών της Αμερικής. Φθηνό λάθος στο χώρο της μέσης γραμμής. Κερδίζουν οι Αυστραλοί και μαζί και ένα φάουλ. Δεν ξέρω κατά πόσο τώρα ήταν φάουλ αυτό πάνω στον Ιταλιάνο. Δίνει και κίτρινη κάρτα ο διαιτητής. Παρατηρεί με κίτρινη κάρτα τον Πέπι. Ναι, ο Πέπι την μπάλα, άντε πολύ αυστηρός να είσαι, να δώσεις φάουλ με το πάνω μέρος του σώματος. Σε δεύτερο χρόνο, okay. Η κίτρινη κάρτα, Νίκο, είναι για μαρκάρισμα, για προηγούμενο μαρκάρισμα του Ρόμπινσον.
0: Okay, γιατί το φάουλ έτσι όπως το είδα στο replay δεν ήταν για κίτρινη.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση. Οπότε ο πρώτος παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών που παρατηρείται με κίτρινη κάρτα είναι ο Ρόμπινσον. Δύο φορές έχει βγάλει την κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητής για παίκτες της Αυστραλίας. Ο Μπος και ο Τσίρικατ είναι αυτοί οι δύο. Τώρα κιτρινίζεται λοιπόν και ο Ρόμπινσον για τους Αμερικανούς. Ο Ρόμπινσον, αριστερός μπακ, ο οποίος αγωνίζεται στη Φούλαμ.
0: Πάντως, επειδή ανέφερες τις πάσες και τα στατιστικά, να σου πω ότι το ποσοστό στις πάσες είναι 89% για τους Αμερικανούς. Έχουν 342 πάσες στις 384. Το αντίστοιχο ποσοστό είναι 104 στις 160 για τους Αυστραλούς. Έτσι. Είναι σχεδόν τρεις φορές πάνω οι πετυχημένες πάσες των Αμερικάνων από τους Αυστραλούς.
1: Είναι τεράστια διαφορά πραγματικά. Σαν να παίζει Manchester City Wolves είναι η κατάσταση.
0: Αντίστοιχα και τα corner είναι 6 κερδισμένα για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, 2 μόλις για την Αυστραλία. Είναι τα δύο συνεχόμενα που είδαμε πριν το cooling break στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ακριβώς, καλύπτει ωραία με το σώμα του εδώ ο Τσίρκατη. Μόνο μαχία με τον Μακίνι. Θα καλύψει σωστά την μπάλα ο στόπερ της Πάρμα. Μια μονομαχία βγαλμένη από το καμπιονάτο, αφού βρέθηκαν ο Κοντράρο ήταν ένας παίκτης της Πάρμα με έναν παίκτη της Γιουβέντους. Με εκείνον της Πάρμα να κερδίζει τον αντιπαλό του. Άω την μπάλα και συνέχεια στο παιχνίδι με τους Αυστραλούς, οι οποίοι τώρα πρέπει να είναι η τρίτη, τέταρτη πάσα. Κατεβαίνουν και περνάνε και το κέντρο. Πηγαίνει αριστερά από μία κόντρα και βγαίνει η σέντρα. Εκεί θα προλάβει ο Ιρακούντα. Ο Ιρακούντα φάνηκε να παίρνει την κεφαλιά και να πηγαίνει μπάλα out. Ο διαιτητής θεωρεί ότι έγινε κόντρα πάνω στον ριμ και δίνει corner. Μία σέντρα που έβγαλε ο Μπος από τα αριστερά στην πρώτη οργανωμένη επίθεση των Αυστραλών. Ναι, μάλλον προφανώς από τις ιαχές, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί βλέπουμε τη φάση σε replay. Εξέτασε ο διαιτητής τη φάση και έδωσε out, ότι δεν υπήρχε corner.
0: Πάντως κατάφεραν και άλλαξαν 6-7 μπαλιές, εντάξει.
1: Πολύ σημαντικό. Να λοιπόν που η Αυστραλία φαίνεται να μπορεί να εκδηλώσει μια οργανωμένη επίθεση, αντέχοντας στην πίεση που ασκούν οι Αμερικανοί με εξαιρετική αλληλοκάλυψη και σχηματίζοντας τρίγωνα σε κάθε σημείο του γηπέδου, προκειμένου να φτάνουν σε γρήγορη ανάκτηση. Κατάφεραν λοιπόν, έσπασαν αυτή την πίεση, τους ευνόησε βέβαια και μία κόντρα, βγήκε μία σέντρα από τα αριστερά. Η κεφαλιά του Ιρακούντα όμως κατέληξε out. Υπάρχει παίκτης τώρα, μάλλον πρόβλημα με κράμπες δείχνει να είναι αυτό. Ετοιμάζει αλλαγή ο Πόποβιτς μία ακόμα, την τέταρτη. Θυμίζουμε ότι η Αυστραλία ξεκίνησε το παιχνίδι πραγματοποιώντας τρεις αλλαγές. Βελτίωση όμως δεν έχει δει. Και τώρα ετοιμάζεται να μπει μέσα ο Βολπάτο. Ο Βολπάτο, ο οποίος είναι μέσος, ο παίκτης ο οποίος ήταν τόση ώρα κάτω, είναι ο Λέκη με το 7. Ο Λέκη, ο οποίος αγωνίζεται στη Melbourne City, 35 ετών, 80η παρουσία με την εθνική του ομάδα, έχει σημειώσει και 14 γκολ. Ο Βολπάτο τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο για να δούμε, ναι, πράγματι αντικαθιστά τον Λέκη, ο οποίος αντιμετώπισε μυϊκό πρόβλημα. Ο Βολπάτο, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στο καμπιονάτο με τη φανέλα της Σασουόλο. Ο Βολπάτο, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στο καμπιονάτο με τη φανέλα της Σασουόλο.

0: από την Αυστραλία στο, από το πρώτο λεπτό.
1: Ο Μπάλογκαν δεν μπόρεσε να φέρει την μπάλα μπροστά στο κοντρόλ προκειμένου να βγει σε θέση τέτα-τέτ και το κάνουν τώρα με τον Ιρακούντα. Φεύγουν από τα δεξιά επικίνδυνα, ταχύτατος ο Βραχής, όμως επιθετικός της Αυστραλίας. Πατάει περιοχή από τα δεξιά, στρώνει την μπάλα, κάνει το σούτο βολπάτο, η μπάλα περνάει πάνω από την εστία. Υπάρχουν διαμαρτυρίες καθώς νωρίτερα πριν την μπάλα καταλήξει στο βολπάτο ερχόταν τρέιλερ από πίσω. Έτσι ας πούμε επιτραπεί μια μπασκετική έκφραση. Άλλος παίκτης της Αυστραλίας ο οποίος βρέθηκε στο έδαφος, υπάρχουν διαμαρτυρίες από πλευράς καγκουρό για τη φάση. Για να δούμε στο replay, φαίνεται να του βάζει το πόδι εκεί ο Άνταμς στον Μέτκαλφ, σαν να του βάζει τρικλοποδιά. Αν δηλαδή δεν είναι οριακά offside στο ξεκίνημα της φάσης ο Ιρακούντα, θα μπορούσε να εξεταστεί για πέναλτι η φάση. Όχι, προφανώς έγινε όποιος έλεγχος.
0: Δεν νομίζω ότι του βάλε τρικλοποδιά, νομίζω ότι
1: κατά λάθος τον βρήκε.
0: Ότι μπερδευτήκαν τα πόδια τους.
1: Okay. Γιατί αυτό το ένα replay ουσιαστικά της πάσας του Ιρακούντα, από το να έχεις στα μάτια σου αντί να τα έχεις τον Ιρακούντα ή στον Βολπάτο να προσέξεις.
0: Όχι, νομίζω ότι μπερδεύτηκαν τα πόδια τους, γι' αυτό δεν το κοίταξε καν.
1: Ναι, δεν ήταν διαφωτιστικό. Ευχαριστώ που το διευκρινίζεις, Νίκο Μοσχονά. Ο Ιρακούντα επίσης είναι μια αξιόλογη περίπτωση ποδοσφαιριστή. 20 ετών ο επιθετικός της Watford, ταχύτατος. Είχε εξαιρετική παρουσία απέναντι στην Τουρκία, ωστόσο ο Τόνι Πόποβιτς επέλεξε να μην τον ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα. Εκτελείται το πλάγιο τώρα από τα αριστερά για τους Αμερικανούς. Ο Μπάλογκαν δεν μπορεί να ελέγξει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Χάνει μία ακόμα μονομαχία από τον Τσίρκατη. Και οι Αυστραλοί, οι οποίοι σαν να αποκτούν, έτσι, σαν να παίρνουν λίγο θάρρος. Έτσι η είσοδος Μέτκαλφ και Ιρακούντα μεσοεπιθετικά και του Βολπάτο στα χαφ σαν να έχει βελτιώσει κάπως την εικόνα των Αυστραλών. Βέβαια έχουν πολύ δρόμο να διανύσουν ακόμα προκειμένου να φανούν ανταγωνιστικοί στο μάτς από τις ξεκάθαρα ανώτερες Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο παιχνίδι έτσι διαχειρίζονται τη ροή ανάλογα και με το σκόρο όπως έχει διαμορφωθεί στο 2-0 και ενώ είμαστε στο 64ο λεπτό. Τώρα μόλις συμπληρώσαμε 64 λεπτά αγώνα, μπήκαμε στο 65ο. Διότι είναι εντελώς διαφορετική η εικόνα και η προσέγγιση μιας ομάδας στο πώς διαχειρίζεται τη ροή, εάν κυνηγάει να ανοίξει το σκορ, αν είναι υπέρ της το σκορ σε ένα εύθραυστο 1-0 και αλλιώς αν έχει διαφορά αέρα δύο τερμάτων, όπως συμβαίνει τώρα με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τα τέρματα το αυτογκόλ του Μπέρτζες και το γκόλ του Φρίμαν έχει διαμορφωθεί αυτό το 2-0. Προσπαθούν να ασκήσουν πίεση ψηλά οι Αυστραλοί και τα καταφέρνουν, κερδίζουν την μπάλα. Ο Ιρακούντα στην περιοχή δίνει στο Βολπάτο ένα σούτ από το Μέτκαλ. Απ' με το αριστερό καταλήγει η μπάλα σταθερά στην αγκαλιά του Φρίζ.
0: Δημήτρη, είχες απόλυτο δίκιο. Ο Βολπάτο από την ώρα που έχει μπει έχει κάνει τα δύο τελευταία σούτ, έτσι.
1: Ναι, είναι ένας παίκτης, ένα οχτάρι. Πολυεργαλείο, χρησιμοποιείται σε όλες τις θέσεις της μεσαίας γραμμής στη Σασουόλο. Μάλιστα λόγω κάποιων τραυματισμών φέτος είχε πιο ενεργό ρόλο στο ρόστερ της ομάδας συγκριτικά με προηγούμενες σεζόν, οπότε απέκτησε και περισσότερες παραστάσεις. Μια διαγώνια παλιά τώρα για τον Μπάλογκαν από τα αριστερά, καταφέρνει να τη διατηρήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Με δεύτερη προσπάθεια πέφτει στα πόδια του ο Τσίρκατη και παραχωρεί το πλάγι out από τα αριστερά για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στο ύψος της μεγάλης περιοχής της Αυστραλίας. Ενώ βλέπουμε replay από τη μονομαχία που είχε πριν ο Ιρακούντα με τον Ρίτσαρτς. Τίποτα δεν υπήρχε.
0: Και νομίζω ότι αυτό που σου ζήταγα έχει συμβεί το τελευταίο πεντάλεπτο. Έχει ανεβάσει λίγο ρυθμό η Αυστραλία.
1: Ισχύει, έχει ανεβάσει ρυθμό και για να δούμε η οποία Αυστραλία κατάφερε να βρει δίχτυα, Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Air Sports, στα 7 τελευταία επίσημα παιχνίδια της. Για να δούμε αν θα συνεχίσει.

0: Θα διευρύνει το σερί, θα πάει στα 8 ή θα λάβει τέλος, θα το διακόψει. Για να το μάθουμε θα πρέπει να περιμένουμε 23 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις. Λογικά δεν θα αργήσει ο διαιτητής τώρα να διακόψει το μάτς προκειμένου να στείλει τις ομάδες έτσι να πάρουν μια ανάσα. Πλησιάζουμε τα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου. Παίζουν με το χρόνο οι Αμερικανοί έτσι ανταλλάσσοντας πάσες με τους Αυστραλούς. Αυτή τη φορά όμως να μην μένουν πίσω παθητικοί αλλά να προσπαθούν να ασκήσουν πίεση ψηλά. Έχει ανάψει λίγο και το παιχνίδι τους. Ρίχνουν και κάποιες ψηλές. Διατεθειμένοι να βγάλουν αντίδραση, να εκνευρίσουν τους Αμερικανούς και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Είναι αν χάσουν το μυαλό τους οι Αμερικανοί και δεν διαχειριστούν σωστά την πίεση αυτή, θα αλλάξουν και οι ισορροπίες στο μάτς και οι συνθήκες. Σε κάθε περίπτωση είναι σαφώς πιο γρήγορη μεσοεπιθετικά η Αυστραλία μετά τις αλλαγές. Είναι πιο ταχυδυναμικοί οι παίκτες που μπήκαν ως αλλαγή. 67 και 35 γράφει το χρονόμετρο, διακοπή για ανάσα για τους παίκτες. Ευκαιρία να πούμε ότι ο προπονητής της Αυστραλίας, ο Τόνι Πόποβιτς, είναι γεννημένος το 1973. Ξεκίνησε ως προπονητής στην καριέρα του το 2008, εκτελώντας χρέη βοηθού στη Σίδνεϊ. Βοηθός του Φρίντμαν στην Κρίσταλ Πάλας μεταξύ 2011-2012. Και μετά, αποκτώντας εμπειρίες σε Τουρκία και Ελλάδα, από το 2024 εκτελεί χρέη ομοσπονδιακού τεχνικού στην Αυστραλία. Ανέλαβε τα ηνία στις 23 Σεπτεμβρίου του 2024, αφήνοντας τη Melbourne Victory στα κρύα του λουτρού, αφού τον αναλάβει τα ηνία της εθνικής ομάδας. Αποτελούσε τεράστια πρόκληση αυτή η πρόσκληση από πλευράς ομοσπονδίας. Είναι λάτρης του 3-4-2-1, αν και περισσότερο πεντάδα θυμίζει έτσι το σύστημα 5-4-1. Βέβαια όλα αυτά είναι περισσότερο θεωρία, στο γήπεδο φαίνεται κάθε ομάδα το σύστημα που εφαρμόζει.
1: Πάντως, Δημήτρη, δεν ξέρω αν ακούς το φυσικό ήχο. Όσοι βρέθηκαν στο γήπεδο βλέπουν την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών να κερδίζει. Έχουν και την ευκαιρία να ρίξουν και ένα τραγουδάκι. Τραγουδάνε Bon Jovi. Ακούσαμε τον DJ να χαμηλώνει λίγο την μουσική και το κοινό να παίρνει σκυτάλι. Να θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Αυστραλία. Αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες προηγούνται με 2-0. Είναι παιχνίδι για τον τέταρτο όμιλο. Δεν έχουμε γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Τα δύο γκολ για τους Αμερικανούς σημειώθηκαν στο 10ο λεπτό. Είχαμε αυτό γκολ του Μπέρτζες. Το 43ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν. Να δούμε λίγο και τα στατιστικά. Να και πάλι οι θεατές τραγουδούνε. Η κατοχή μπάλας είναι 69% για τους Αμερικανούς, 31% για τους Αυστραλούς. Έχουν γίνει 10 σούτ από τους Αμερικανούς, μόλις 4 από τους Αυστραλούς. 2 τα σούτ στο στόχο για τους Αμερικανούς, 2 και για τους Αυστραλούς. Έχουμε 6 κόρνερ για τις Ηνωμένες Πολιτείες, 2 για τους Αυστραλούς. 89% οι πάσες για τους Αμερικάνους, 71% για τους Αυστραλούς, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά, 401 πάσες για τους Αμερικάνους, 146 μόλις για τους Αυστραλούς, ενώ έχουμε 2 κίτρινες κάρτες για την ομάδα της Αυστραλίας, 1 για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχουμε κορυφαία γήπεδα, έτσι την νεότευκτη Αγία Σοφιά της ΑΕΚ, την All Win Arena, το Καραϊσκάκης. Δημιουργείται γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, υπάρχουν τα σχέδια για τη Νέα Τούμπα, θα υπάρξει ανανέωση του Καφταντζόγλιου σταδίου. Μακάρι να δούμε και εμείς μια διοργάνωση στη χώρα μας. παγκόσμιο δύσκολα. Euro νομίζω ότι και υπάρχει Καβάντζα, Παγκρίτιο, Πανθεσσαλικό, Παμπελοποννησιακό. Νομίζω ότι μας παίρνει να συνδιοργανώσουμε Euro. Οπότε να έχουμε έτσι τη χαρά να ζήσουμε τις στιγμές μιας μεγάλης διοργάνωσης και στα δικά μας γήπεδα.
1: Είμαστε σε ανωδική πορεία στον αθλητισμό. Βλέπουμε, φέτος είδαμε Final Four, βλέπουμε διάφορες διοργανώσεις. Μακάρι, όπως λες, κάποια στιγμή να δούμε και Euro, και εγώ θεωρώ ότι παγκόσμιο είναι πολύ δύσκολο. Αλλά για το Euro, μαζί με κάποιες άλλες χώρες, ίσως να μπορούμε να είμαστε σε αυτούς που θα το διεκδικήσουν.
0: Εκεί όμως δεν θα βάζουμε Bon Jovi, εκεί θα πάρουμε εκδίκηση, θα παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, Κατερίνα Αλιόλιου.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορούν.
0: Χρέη DJ.
1: Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν με αυτούς θα μπορεί να συμμετέχει όλο το κοινό. Εντάξει, οκ. Okay. Εγώ το δέχομαι. Θα προτείνω να αναλάβεις τη μουσική επιμέλεια στο γήπεδο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Μόνο που τα λες, αρκεί. Γιατί δεν κατάλαβε οι ξένοι που δεν έρχονται και τους μαθαίνουμε το όπα.
1: Ναι, εντάξει, και συρτάκι τους μαθαίνουμε.
0: Και συρτάκι, μια χαρά.
1: Αλλά εντάξει, θέλουμε κάτι. Δηλαδή πιο πολύ θα άκουγα μια Έλενα Παπαρίζου.
0: Ναι, σε πιο pop. Λοιπόν, συνέχεια στη δράση, δυνατές μονομαχίες, ενώ η κάμερα έδειξε και τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να δίνει οδηγίες στον Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει ως αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο. Θα αποτελέσει την πρώτη κίνηση του Αργεντινού τεχνικού. Συμπληρωμένα 73 λεπτά αγώνα, ένα φάουλ που κάνει ο Ιρακούντα, ο οποίος, εντάξει, έπεσε τώρα, υπερβολικό αυτό που έκανε, πήγε με υπερβολική δύναμη πάνω στον ριμ, αχρίαστο. Δεν μπορείς να καταλαγιάσει το πάθος του εκεί. Και έκανε ένα πολύ δυνατό φάουλ στον αντίπαλο. Και επευκαιρία, αφού διακόπηκε, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι, γίνεται και η αλλαγή. Περνάει εκτός γηπέδου ο Ρικάρντο Πέπι με τον αριθμό 9, μεσοεπιθετικός της PSV. Και περνάει με τον αριθμό 14 ο Μπερχάλτερ, Σεμπάστιαν Μπερχάλτερ, 25 ετών. Στην 58η παρουσία του στην εθνική ομάδα. Έχει βρει δίχτυα 9 φορές με το εθνόσημο Νίκο Μοσχονά. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ένταση του αγώνα. Είναι πολύ δυνατά, έως σκληρά γίνονται τα μαρκαρίσματα των Αυστραλών. Τώρα ο διαιτητής διακόπτει το παιχνίδι προκειμένου να καλέσει τον αρχηγό της Αυστραλίας και να κάνει τις απαραίτητες παρατηρήσεις συνολικά. Ο διαιτητής, ο Γερμανός Τσβάιερ, γνώριμος νομίζω, σφυρίχτρα πολύ υψηλού επίπεδου. Από τα αριστερά τώρα ο Τίλεμανς πατάει την μπάλα, προσπαθεί να βρει την καλύτερη λύση, την βρίσκει στο πρόσωπο του Άνταμς. Εκείνος πιο δεξιά δεν θα καταφέρει να βρει τον Ντεστ, ο οποίος έμπαινε σε θέση εξτρέμ, κόβει δυναμικά ο Μπος και προσπαθεί να βγάλει την ομάδα του μπροστά. Γκέρια, Ιταλιάνο. Και φεύγουν μπροστά τώρα οι Αυστραλοί. Είναι ο Νίλ. Δεξιά η μπάλα τώρα στον Οκον Έξτελερ. Για να δούμε, κινούνται με τον Μέτκαλφ. Ξανά Ιταλιάνο. Ο Ιταλιάνο για τον Βολπάτο. Ένας με έναν με το Μακίνι. Δεν θα βρει το διάδρομο. Παρ' όλα αυτά δεν θα βγάλει τη σέντρα τελικά. Πήγε πολύ πλάγια, κατάφερε, έβγαλε την σέντρα. Απομάκρυνε εκεί ο Άνταμς, ο οποίος είχε γυρίσει για να δώσει την λύση. Μια σέντρα αυτή τη φορά από τον Γκέρια. Κόβουν οι Αμερικανοί με τον Ρίτσαρτς. Επιμένουν όμως οι Αυστραλοί. Ανεβάζει ένταση στο παιχνίδι της η Αυστραλία, η οποία δείχνει πως δείχνει ικανή να κρατήσει μπάλα και να παίξει ποδόσφαιρο πρωτοβουλίας. Να λοιπόν, που μας εκπλήσουν τα καγκουρό. Βολπάτο τώρα Πατάει περιοχή. Βγαίνει προς τα έξω αφού δεν βρίσκει χώρο. Ακουμπάει στον Ιταλιάνο. Παίζει το 1-2. Βολπάτο. Ωραία η σέντρα. Από τα αριστερά θα βγάλει τη σέντρα. Κόβει ο Ρίτσαρντς με το κεφάλι. Μονομαχεί εκεί ο Ιρακούντα μέσα στην περιοχή. Απομακρύνει όπως όπως ο Μακίνη που βρίσκεται παντού.
1: Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 75ο λεπτό για να δούμε επιτέλους μια οργανωμένη επίθεση από τους Αυστραλούς.
0: Ναι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες νιώθουν επιτέλους τους, τους Αυστραλούς.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δημήτρη, νομίζω νιώθουν Αυστραλοί, έτσι. Είχαν κλειστεί πίσω τώρα και, και περιμένανε την μπάλα.
0: Έχουν ανταλλάξει ρόλους οι δύο ομάδες σε σχέση με ό,τι παρακολουθούσαμε τουλάχιστον στην πρώτη ώρα του, του αγώνα. Με τον Πόποβιτς από τη μία, ενώ έχουμε αλλαγή, τώρα περνάει στον αγωνιστικό χώρο με τον αριθμό 22. Είναι ο Τζάκσον Έρβιν. Τζάκσον Έρβιν λοιπόν περνάει ως αλλογή στον αγωνιστικό χώρο αντικαθιστώντας τον Όκον Έξτλερ.
1: Έχουμε και λίγα νεύρα.
0: Ναι, νομίζω ότι οι Αυστραλοί παίζουν σαφώς πιο δυνατά. Τραβάνε φανέλες, κλωτσάνε, αλλά και οι Αμερικανοί δεν φαίνονται διατηρημένοι έτσι να το, να το δεχθούν. Δεν μασάνε, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Είχαμε εδώ τράβηγμα φανέλας μεταξύ Βολπάτο και Ρόμπινσον. Ο πρώτος κατέληξε στο, στο χορτάρι. Τελικά το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα πλάγιο για τους Αυστραλούς από τα δεξιά, στο ύψος της μεγάλης περιοχής και πιο κοντά στο σημαίακι του κόρνερ από ότι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Στο ύψος της γραμμής της μικρής περιοχής μπορούμε να πούμε. Παίρνει φόρο ο Τσίρκατη. Θα επιχειρήσει με μια δυνατή εκτέλεση του πλαγίου να φέρει την μπάλα στα κάρια των Αυστραλών. Όχι, τελικά βρίσκει στήριγμα σε συμπαίκτη του. Γίνεται ξανά κατόχος της μπάλας. Ο Τσίρκατη βγάζει τη σέντρα. Ο Μπάλογκαν είναι εκεί, έχει γυρίσει να βοηθήσει στα μετόπισθεν. Βάζει την κόντρα. Κόρνερ για τους Αυστραλούς. Κόρνερ από τα δεξιά. Και πολύ... πολύ κοσμία, ναι.
1: Κερδισμένο κόρνερ για την Αυστραλία από το cooling break, πριν από το cooling break του πρώτου ημιχρόνου, έτσι.
0: Πολύ σωστά, Νίκο Μοσχονά. Εκτελείται το κόρνερ στο ύψος του πέναλτι. Πιο ψηλά εκεί έχει γίνει επιθετικό φάουλ, ναι. Έστω και καθυστερημένα το, το σφυρίζει ο διαιτητής. Υπήρξε φάουλ πάνω στον Φρίμαν, τον γκρέμισε ο Σάουτερ. Έστω και με καθυστέρηση ο διαιτητής υπέδειξε την παράβαση και η πολιορκία της Αυστραλίας στα καρέ των Ηνωμένων Πολιτειών λύεται. Όπου την έφαγε καλά ο Φρίμαν, αλλά είναι γερό σκαρί, δεν μασάει, σηκώνεται. Διπλή αλλαγή τώρα, ο Ντέστινο, ένας παίκτης που θα αποχωρήσει, δεν καθυστερεί. Και περνάει στον αγωνιστικό χώρο ο Τζόι Σκάλι. Και ο Ρόμπινσον είναι ο άλλος ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει με το 5 εκ των διακριθέντων. Ο Ρόμπινσον έκανε ένα πραγματικά πολύ καλό παιχνίδι, γεμάτο, μεστό. Ρόμπινσον και Ντέστ λοιπόν αφήνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ο Σκάλι είναι ο ένας παίκτης που περνάει μέσα στο παιχνίδι. Ο Τράστη, ως τον Τράστη, 27 ετών, στην 7η παρουσία του με την εθνική ομάδα, με τον αριθμό 6 στη φανέλα, είναι αυτός που αντικαθιστά τον Ρόμπινσον.
1: Και έχουμε μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο. Να θυμίσω, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία, 2-0.
0: 5 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 81 λεπτά στο, στο παιχνίδι. Κάποιες κόντρες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κερδισμένοι Αυστραλοί που φεύγουν από τα δεξιά με τον Ιταλιάνο, ο οποίος από παίζει σαφώς πιο προωθημένα, πιο προωθημένος. Το 5-4 έγινε 3-5-2 στο δεύτερο ημίχρονο για τους Αυστραλούς, οι οποίοι προσπαθούν, δεν βρίσκουν βέβαια διαδρόμους, κλείνουν πάρα πολύ σωστά τον χώρο οι Αμερικανοί. Πάντως οι Αυστραλοί δείχνουν να έχουν υπομονή στο παιχνίδι τους, δεν βρίσκουν διάδρομο από τα δεξιά, προσπαθούν από τα αριστερά. Από τα αριστερά στο κέντρο, ξανά από τα δεξιά. Ο Ιταλιάνο τώρα από τα δεξιά λοιπόν, πατάει την μπάλα, του δίνει στήριγμα εκεί ο Έρβιν. Ξανά Ιταλιάνο, ωραία το 1-2 με τον Έρβιν, ο οποίος πατάει περιοχή, βγάζει όμως έξω στο Βολπάτο, ο οποίος θα βγάλει σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, περνάει από όλους η μπάλα, καταλήγει out. Δεν μπόρεσε να μπει στην πορεία της μπάλας ο Πος, ο αριστερός μπακ, ο οποίος παίζει back half στο δεύτερο ημίχρονο, έχει πάρει όλη την πλευρά. Άλλη μία προσπάθεια της Αυστραλίας να δημιουργήσει κινδύνους μπροστά στην εστία των Ηνωμένων Πολιτειών, δεν θα ευοδοθεί. Οι Αυστραλοί όμως επιμένουν, ξανά έχουν την κατοχή, ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ένα πλάγιο από τα δεξιά. Με τον Κέρια. Να το εκτελεί πρώτος στην μπάλα ο Ριμ, απροσπέλαστος ο υψηλός όμως στόπερ των Ηνωμένων Πολιτειών, παραχωρεί νέο πλάγιο. Ο Γκέρια το εκτελεί. Τινεί στον Ονίλ, εκείνος για τον Έρβιν στο Βολπάτο, θα βγάλει τη σέντρα, απομακρύνουν οι αμυντικοί των Ηνωμένων Πολιτειών. Εδώ υπάρχει μαρκάρισμα, διαμαρτύρονται για πέναλτι από τις κόντρες. Πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας ο Ιρανκούντα και να κάνει μια επιτόπια τρίπλα πατώντας την μπάλα και για να ρολάρει πάνω στον εαυτό του. Βρέθηκε στο έδαφος, εκεί ακριβώς πάνω ζήτησαν πέναλτι οι Αυστραλοί. Προφανώς θα το τσεκάρει το VAR. Γίνονται διαδοχικές κόντρες έξω από την περιοχή των Αμερικανών. Τώρα από τα δεξιά, από τα αριστερά προσπαθούν με μια σέντρα. Ο Έρβιν του βγάζει την κόντρα ο Ρίτσαρτς και παραχωρεί κόρνερ. Εδώ έγινε η κόντρα, υπάρχει replay, όχι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει πέναλτι προηγουμένως, παράβαση σε αυτό που ζητάνε οι Αυστραλοί με τον Ιρανκούντα που βρέθηκε στο έδαφος. Οπότε εκτελείται το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, πολύ δυνατό φεύγει από την απέναντι μεριά. Εκεί που είναι ο Ιταλιάνο και βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, από κοντά περνάει κανείς, ο Γκέρια το σουτ, στα πόδια του πέφτει ο Μακίνη και σώζει σωτήρια. Ως μη γενόμενη φάση υπάρχει φάουλ που έχει κάνει ο Σόουτερ πάνω στον Ρίτσαρτς μέσα στη μικρή περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχαν πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ οι Αυστραλοί να βρουν δίχτυα, να μειώσουν 2-1 και να μπουν ξανά στο παιχνίδι, ωστόσο δεν κατάφεραν να βγάλουν ουσιαστικά τελική προσπάθεια. Το κόρνερ από τα αριστερά πέρασε όλη την πλευρά, κανείς δεν τη βρήκε την μπάλα. Από τα δεξιά περίμενε ο Ιταλιάνο, έβγαλε νέα σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, στο αριστερό δοκάρι αυτή τη φορά. Εκεί ο Σάουτερ έκανε το γύρισμα, πέρασε από έναν, από δύο, από τρεις παίκτες μπροστά. Τελικά ο Γκέρια ήταν αυτός που επιχείρησε το πλασέ, με τον Μακίνη να πέφτει στην πορεία της μπάλας με προβολή και να σταματά την πορεία της μπάλας προς την εστία. Ωστόσο η φάση ήταν ως μη γενόμενη, αυτό το γύρισμα του Σάουτερ και στη μονομαχία που υπήρχε με τον Ρίτσαρτς είχε γίνει επιθετικό φάουλ. Υπερβολή ίσως να πούμε ότι οι Αυστραλοί δικαιούνται βάσει εικόνας, βάσει εμφάνισης στο δεύτερο ημίχρονο ένα γκολ. Ωστόσο είναι σαφώς βελτιωμένοι σε σχέση με αυτό που παρουσίασαν για μία ώρα στον αγωνιστικό χώρο του σταδίου στο Σιάτλ.
1: Δεν νομίζω ότι είναι υπερβολή, Δημήτρη. Νομίζω ότι από το 75 εδώ και 10 λεπτά, είμαστε στο 86 λεπτό, εδώ και 11 λεπτά, έχουν κλείσει την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή τους.
0: Ναι, και πολιορκούν, ωστόσο δεν έχουν βρει τη μεγάλη φάση. Οπότε από τη στιγμή που δεν έχεις βρει τη μεγάλη φάση θα μου πεις το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι στιγμών. Όσα φέρνει μία στιγμή Γι' αυτό κιόλας έτσι οι Αυστραλοί κέρδισαν και τους Τούρκους, γιατί οι Τούρκοι είχαν 30 τελικές. Στο παιχνίδι, παρόλα αυτά, οι Αυστραλοί ήταν κοινικοί και κατάφεραν να αξιοποιήσουν όσες ευκαιρίες τους παρουσιάστηκαν επικρατώντας 2-0. Τώρα, βέβαια, οι Αυστραλοί δεν έχουν καταφέρει να κάνουν και ευκαιρίες. Απλά φαίνεται να έχουν τη στιγμή με το μέρος τους. Υπερβολικά φιλόδοξο αυτό που προσπάθησε να κάνει εδώ ο Τσίρκατη, ο οποίος ενώ η μπάλα ήταν πάνω από το ύψος της μέσης του, σήκωσε ψηλά το αριστερό πόδι και με μια κίνηση, με ένα σουτ διαβήτη, μπορεί να ζητήσει μαθήματα από το Ζινεντίν Ζιντάν. Με ένα τέτοιο παρόμοιο σουτ είχε σκοράρει στον τελικό του Champions League το 2002 απέναντι στην Bayer Leverkusen, ίσως το ωραιότερο γκολ τελικού Champions League. Κάτι τέτοιο λοιπόν, με πόδι στήριξη στο δεξί και με σουτ με τα αριστερό, προσπάθησε να κάνει ο Τσίρκατη, αλλά ήταν απελπιστικά άστοχο. Και εδώ υπάρχει ένας τσαμπουκάς, ας το πούμε έτσι, ανάμεσα στον Σάουταρ και τον Μπάλογκαν. Του ρίξε και μια ψηλή του Μπάλογκαν ο Σάουταρ, θηριώδης εκεί.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε και νεύρα.
0: Ναι, σαφώς. Τους καλύτερο διαιτητής κοντά του, προκειμένου να τους επιπλήξει για τη συμπεριφορά τους. Προφανώς υπήρξε άλλη μια ψημαχία εκεί μεταξύ του νεοεισελθόντα, του Thirsty, του Trusty και του Ιταλιάνο. Συνέπεια αυτού, να μοιράσει κίτρινες κάρτες ο διαιτητής. Πήρε ο Μπάλογκαν, πρέπει να πήρε και ο Trusty, πρέπει να πήρε και ο Σούταρ. Ναι, πήγε με φόρα, πήγε να περάσει ο Μπάλογκαν ουσιαστικά και πήγε με πάρα πολύ φόρα μπροστά του, σαν να ήθελε να τον χτυπήσει ο Σάουταρ τον Μπάλογκαν. Οπότε αφού συγκρούστηκαν, ο Μπάλογκαν πέρασε το χέρι του στον λαιμό του Σάουταρ και τον κράτησε. Βέβαια είναι τεράστιος ο Σάουταρ, πραγματικά εντυπωσιακή η κατασκευή του. Λοιπόν, τώρα βγαίνουν οι καρτέλες εδώ, άλλο ένα δυνατό μαρκάρισμα από την Ιρακούντα αυτή τη φορά. Ο Σκάλι είναι αυτός που βρίσκεται στο χορτάρι και δείχνει να πονάει. Έχει ξεφύγει λίγο η κατάσταση.
1: Και ξανά νεύρα.
0: Ναι, περισσότερο έτσι δυνατές μονομαχίες και όχι ποδοσφαιρικό ξύλο. Νομίζω ότι ξεφεύγει κάπως η κατάσταση. Φυρί το πάνε να χτυπήσουν οι παίκτες. Δυσκολία στη διαχείριση νεύρων από αμφότερες της ομάδες. Κίτρινη κάρτα λοιπόν και ο Ιταλιάνο. Τρεις παίκτες ήταν κίτρινη κάρτα. Εδώ επιχειρεί μία σέντρα ο Τράστη από τα αριστερά. Ο Γκέρια του βγάζει την κόντρα και κερδίζει κόρνερ. Για να μιλήσουμε λίγο και για ποδόσφαιρο. Επιτέλους ποδοσφαιρική δράση στο παιχνίδι. Τέρμα στις κουκορομαχίες. Για την ώρα τουλάχιστον. Και είναι ο Τίλμαν που στείνει την μπάλα στο κόρνερ κοντά στο σημειάκι για να εκτελέσει. Και ο Μπερχάλτερ εκεί πήγε πάνω στην μπάλα με πάσα στον Τίλμαν. Κόντρες, πλάγιο out για τους Αυστραλούς κοντά στο σημειάκι του κόρνερ στη δική τους περιοχή, και ενώ μπήκαμε στις καθυστερήσεις. 6 λεπτά θα είναι ο επιπλέον χρόνος, διανύουμε το πρώτο από αυτά τα 6. Δεν καταφέρουν οι Αυστραλοί να απομακρύνουν την μπάλα από την περιοχή τους. Τώρα το επιχειρούν εκ νέου. Βάζει την κόντρα εκεί ο Μπερχάλτερ, πλάγιο out για τους Αυστραλούς. Ο Βολπάτο περνάει το χώρο του κέντρου. Ωραία ποδιά πάνω στον Μακίνη και συνεχίζει. Επιτίθεται κατά μέτωπο. Γίνεται φάουλ, αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Ιρακούντα αφήνει στον Ιταλιάνο απελπιστικά άστοχη. Η σέντρα του πυρντεγεγένει στην άλλη πλευρά. Την μαζεύει εκεί ο Μπός, ωστόσο από τα φάλτσα που είχε η σέντρα του Ιταλιάνο πρόλαβε να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου, out. Κερδίζουν πολύτιμο χρόνο οι Αμερικανοί. Out το οποίο θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Φρίζε. Με ελεύθερο θα στείλει την μπάλα να περάσει από το, από το χώρο, από τη γραμμή του κέντρου και προς τα αριστερά. Ωστόσο δεν θα βρει κάποιο συμπαίκτη του από το βολέο τερματοφύλακα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πλάγιο out που εκτελούν γρήγορα οι Αυστραλοί και από τα δεξιά αλλάζουν πλευρά. Πηγαίνουν από τα αριστερά με τον Μπος, ο οποίος δεν βρίσκει χώρο, γυρίζει πίσω στον Σάουταρ. Εκείνος τον πιο κεντρικά στον Κέρια, ξανά ο Σάουταρ. Τσίρκατη προσπαθεί να περάσει, να παίξει το 1-2 με συμπαίκτη του, θα κοπεί εκεί καθώς έπεσαν τρεις παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών και φεύγουν στην κόντρα. Είναι ο Τίλμανς, ο οποίος θα σερβίρει στον Μπάλογκαν, ωστόσο είναι πολύ πιο δυνατή από ό,τι θα έπρεπε η πάσα του. Φεύγει δεξιά, όπου την ελέγχει, συνεχίζουν να την ελέγχουν οι Αμερικανοί. Δεν θα βγει εκεί το τριγωνάκι που επιχείρησαν στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα δεξιά οι παίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών. Φεύγει μπροστά ο Ιρακούντα, δέχεται μαρκάρισμα για κίτρινη κάρτα και την δείχνει αμέσως ο διευθυντής της αναμέτρησης. Δύο μαρκάρισμα από τον Ρίτσαρτς, ο οποίος δεν επέτρεψε στον Ιρακούντα. Ο σκοπός αγιάζεται μέσα, τα μέσα καλά έκανε εκεί, καθώς με τη φόρα που είχε και βρίσκονται στην μπάλα, στρώνοντας την μπροστά ο Ιρακούντα, θα έχει όλο το γήπεδο ανοιχτό μπροστά του να φύγει στην κόντρα. Και τώρα έχει πέσει κάτω ο διαιτητής για κράμπα. Να, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά στα παιχνίδια.
1: Θα τον ακούσουμε να λέει και το τι έχει ακριβώς πάθει με το μικρόφωνο που έχει.
0: Έλατε. Ο Σφάιερ λοιπόν βρίσκεται κάτω στο χορτάρι του Seattle, του Lumen Fields, του Seattle Stadium, και έχει πάει βοηθός διαιτητή, ο επόπτης όπως τους λέγαμε παλιά, και του τραβάει το πόδι προς τα πίσω, το αριστερό πόδι, για να δούμε αν δεν θα καταφέρει να ολοκληρώσει το παιχνίδι και θα έχουμε αλλαγή διαιτητή για τα 3 λεπτά των καθυστερώσεων που έχουν απομείνει. Τώρα δοκιμάζει και ένα ρόφημα ο Τσβάιερ, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Με το που ήπιε το ρόφημα όμως αμέσως σηκώθηκε.
0: Ναι, δηλαδή... ναι. Το μαγικό ζωμός ήταν του Δρουίδη Πανοραμίξ.
1: Πρέπει να μάθουμε τι είναι αυτό το ρόφημα, Δημήτρη, πρέπει να δούμε.
0: Θέλω κι εγώ σίγουρα.
1: Και εγώ θα το χρειαστώ, ναι, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, γιατί όταν είσαι σε κατάσταση που πας να κάνεις την καρέκλα και κάνεις οχ, καταλαβαίνεις τώρα. Όχι να πάθεις κράμπα μετά από 93 λεπτά πάνω κάτω.
1: Γι' αυτό λέω, να έχουμε τέτοια μπουκαλάκια,
0: ναι.
1: Να τα χρησιμοποιούμε.
0: Να παραγγείλουμε ένα φορτίο. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι μελιγενέστε με τον Τσβάιερ και αν θα μπορέσει να συνεχίσει, θα έχουμε αλλαγή διαιτητή. Όχι, όλα καλά. Συνεχίζεται το παιχνίδι με τον Γερμανό να διευθύνει την αναμέτρηση. Οι Αυστραλοί έχουν την μπάλα στην κατοχή τους στο χώρο της μέσας γραμμής. Μια βαθιά παλιά προς τα δεξιά, εκεί όμως πρώτος πάνω στην μπάλα είναι ο Τράστι, ο οποίος με κεφάλια θα παραχωρήσει το plug out, το οποίο εκτελείται για το βολπάτο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαδοχικές τρίπλες από τον βολπάτο, θα κάνει μια σέντρα πολύ άστοχη, εκεί δεν ήταν κανένας συμπαίκτης του, πέρασε κατευθείαν out. Λύεται η πολιορκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξοδέψουν κι άλλο χρόνο πραγματοποιώντας δύο ακόμα αλλαγές, τις τελευταίες που έχουν στο παιχνίδι. Ο Μπάλογκαν είναι ο παίκτης ο οποίος θα αποχωρήσει από το παιχνίδι. Ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτειών, ο 24 ετών, ο οποίος από δική του ενέργεια σημειώθηκε το πρώτο τέρμα που ξεκλείδωσε το μάτς για τους Αμερικανούς, και ο Μακίνι, ένας ακόμα παίκτης που διακρίθηκε και την απόδοσή του, νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να πάτησε σε κάθε σημείο του γηπέδου. Ο Ρέινα και ο Ράιτ είναι οι παίκτες οι οποίοι πέρασαν και κερδίζουν χρόνο συμμετοχής. Και ο Φρίζε τώρα θα δώσει συνέχεια με ένα βόλε. Συμπληρώθηκαν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ωστόσο, παίζουμε καθυστερήσεις. Καθώς υπήρξαν λεπτά που δεν είχαμε δράσει με τον διαιτητή να βρίσκεται στο χορτάρι με κράμπες. Συν τις δύο αλλαγές που έγιναν, νομίζω ένα δίλεπτο, μην πω και τρίλεπτο το έχουμε. Ένα γύρισμα τώρα από τα δεξιά του Ιρακούντα θα κοπεί. Όπως να φύγει μπάλα από τα καρέ. Και ευκαιρία των Αμερικανών με τον Τίλμαν να φεύγει μπροστά. Όχι, πρέπει να είναι offside εδώ. Παρ' όλα αυτά δεν υποδεικνύεται. Για να δούμε, πατάει περιοχή. Προσπαθεί να βρει χώρο, σουτάρει, κόβε το σούτ του. Και τώρα, μετά από τόση ώρα, υποδεικνύεται το offside. Ο Ράιτ ήταν ο παίκτης ο οποίος όταν δέχτηκε την πάλτσα από τον Τίλμαν ήταν πίσω από τον τελευταίο αμυντικό της Αυστραλίας. Φάνηκε διαγυμνού οφθαλμού στη ροή του αγώνα. Οι διαιτητές χρειάστηκαν προφανώς την παρέμβαση του ΒΑΡ, την υπόδειξη του ΒΑΡ για να υποδεχθεί η φάση στην πορεία της. Ένα τυφλό γέμισμα από τους Αυστραλούς στο πουθενά. Πάλι για μία ακόμα φορά η μπαλά περνάει out. 7,5 λεπτά παιχνιδιού. Ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ο Φρίζε. Όλα έχουν κρυθεί εδώ στο Σιάτλ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πανηγυρίσουν τη δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στη διοργάνωση. 2-2 με 6-1 τέρματα. Και μαζί θα πανηγυρίσουν και την πρόκριση. Για να δούμε τον Τίλμαν τώρα που πατάει περιοχή από τα αριστερά. Κάνει το παράλληλο γύρισμα. Όχι. Ο Τσίρκα θα νικήσει κατά κράτος τον Ράιτ. Και τέλος το παιχνίδι, οι Ηνωμένες Πολιτείες πανηγυρίζουν την πρόκριση στους 32, στα νοκάουτ. Ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο Αργεντινός ομοσπονδιακός τεχνικός, οδηγεί την ομάδα του. Μία από τις διοργανώτερες χώρες του παγκοσμίου κυπέλου, μαζί με τον Καναδά και τον Μεξικό, στην επόμενη φάση. Μεγάλη επιτυχία για τους Αμερικανούς, οι οποίοι μετά το 4-1 απέναντι στην Παραγουάη στην πρεμιέρα, λυγίζουν και την Αυστραλία. Τελικό αποτέλεσμα από το Σιάτλ, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 2-0, όπως διαμορφώθηκε από τα τέρματα που σημειώθηκαν στο αρχικά με αυτογκόλ στο 11ο λεπτό του αγώνα. Ήταν μια προσπάθεια του Μπάλογκαν από τα αριστερά. Ο επιθετικός των Ηνωμένων Πολιτείων πάτησε περιοχή, γύρισε στην προσπάθειά του να απομακρύνει ο αμυντικός, ο στόπερο Μπέρτζες, με πλασέ την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0 υπέρ των Ηνωμένων Πολιτείων. Και στο 43, μετά από ένα σούτ εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικών της Αυστραλίας, πήρε ύψος, πρώτος στην μπάλα κινήθηκε ο Φρίμαν, ο δεξιός μπακ των Ηνωμένων Πολιτείων. Πρόλαβε τον τερματοφύλακα Μπιτς της Αυστραλίας και με κεφαλιά παραβίασε για δεύτερη φορά στο παιχνίδι την εστία των Καγκουρό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Αυστραλία 2-0. Νίκο Μοσχονά, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ.
1: Ωραία, εδώ να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Λιαργκόβα που ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Αυστραλία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μεγάλη νικήτρια ομάδα, στο 11ο λεπτό αυτό γκολ για τον Μπέρτζες. Στο 43ο λεπτό οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν τα τέρματά τους, έκαναν το 2-0 με τον Φρίμαν και πέρασαν στην φάση των 32. Κάπου εδώ να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου και την Χρυσούλα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Την Νέλη Ζαφυροπούλου που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Μένετε συντονισμένοι. Ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος έχει πάρει ήδη θέση δίπλα μου με το τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Αμέσως μετά το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Οι βραδινοί μπαλαδόροι παίρνουν σκυτάλι και μαζί θα παρακολουθήσετε την αναμέτρηση για τον τρίτο όμιλο ανάμεσα στη Σκωτία και στο Μαρόκο. Από μένα, καλό σας βράδυ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12 και 7 πρώτα λεπτά. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Αλλαγή πλεύσης προέκυψε στον ΠΑΟΚ όσον αφορά στον νέο του προπονητή, καθώς ο 40χρονος Ιταλός Αλέσιο Λύση είναι ο εκλεκτός της διοίκησης της Μακεδονικής ΠΑΕ για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία. Γεννημένος στη Ρώμη αλλά με ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, ο Λύση έχτισε στη Λεβάντε την καριέρα του, όπου πέρασε από τα τμήματα υποδομής της πριν αναλάβει στα 35 του την πρώτη ομάδα τον Δεκέμβριο του 2021. Ακολούθησε η θητεία του στην Μιραντές και πέρυσι στην Οσασούνα, με την οποία έβλεπε Ευρώπη μέχρι την 33η αγωνιστική, αλλά στη συνέχεια υπέστη καθίζηση και γλίτωσε τον υποβιβασμό χάρη στην ισοπαλία της Έλτσε με τη Ζιρόνα. Ο Λύση αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα από χθες το μεσημέρι ο Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς για να συναντηθεί μες το Σαββατοκύριακο με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και να εξετάσει την πιθανότητα επιστροφής του στον Παναθηναϊκό μετά από 14 χρόνια. Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ προτίθεται να εκπληρώσει κάθε επιθυμία του, ενώ ο Σέρβος, εφόσον συμφωνήσει, αναμένεται να προχωρήσει σε σαρωτικές αλλαγές σε ρόστερ, προπονητικό και διοικητικό επιτελείο. Τρία παιχνίδια για την δεύτερη αγωνιστική του Μουντιάλ έγιναν χθες. Καναδάς Κατάρ 6-0, Μεξικό Νότια Κορέα 1-0 και Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία 2-0, με την συνδιοργανώτρια να προκρίνεται στην φάση των 32. Πέντε παιχνίδια γίνονται σήμερα. Σε λιγότερο από μία ώρα παίζουν Σκωτία Μαρόκο στο Φόξμπορο, Βραζιλία Αϊτή στις 3.30 στην Φιλαδέλφια, Τουρκία Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα στις 6 τα ξημερώματα, Ολλανδία-Σουηδία στις 8 το βράδυ στο Χιούστον και Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στις 11 το βράδυ στο Τορόντο. Όλες οι αναμετρήσεις θα μεταδοθούν από την Era Sport και την ERT 2 Sport, με εξαίρεση τον αγώνα της Βραζιλίας με την Αϊτή που θα καλυφθεί από την ERT 1. Ξανά στα δικά μας, ο 28χρονος δεξιός αμυντικός Πάμπλο Μαθαίο υπέγραψε χθες το τριετές συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και φόρασε για πρώτη φορά την ερυθρόλευκη φανέλα. Πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ σκοπεύουν να δαπανίσουν οι Πειραιώτες για την απόκτηση των Στάνιτς, Ρόκα, Σμάιλοβιτς και Καντιού, ενώ ξεπέρασαν τις 20.000 οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Στην Αθήνα, 23χρονος Γάλλος αμυντικός μέσος Ετιέν Καμαρά για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό, ενώ πρώτον πυλών στο Κοροπή είναι 27χρονος Ισπανός τερματοφύλακας Ινιάκη Πένια, την ώρα που οι πράσινοι έχουν κάνει ετήσια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Φράι. Πάντα υπαρκτό το ενδιαφέρον και για τον επίσης Ολλανδό στόπερ Φαν Ντρόγκελεν, με το τριφύλι να διπλασιάζει την προσφορά του στην Samsung Sport. Την απόκτηση του 33χρονου μέσου Ανδρέα Μπουχαλάκη με διαιτές συμβόλαιο ανακοίνωσε ο ΟΦΗ χθες. Παρελθόν από τον Αστέρα Τρίπολης αποτελεί ο αμυντικός Κώστας Τριανταφυλόπουλος, ενώ ο 22χρονος τερματοφύλακας Νίκος Μπότης αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό, καθώς υπέγραψε στο 2029 στην Πολωνική Πόγκον. Ξανά στο μπάσκετ, τον Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε χθες επέμβαση στο αριστερό μετατάρσιο, την έναρξη της συνεργασίας του με τον 24χρονο Αμερικανό forward Ντοντρέζ Στάιλς, ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Τη λύση της συνεργασίας του με τον 23χρονο center Γιώργο Τανούλη γνωστοποίησε ο Ολυμπιακός. Τέλος, με εξαιρετική εμφάνιση και εκτός έδρας νίκη επί της Τουρκίας με 92-77, ξεκίνησε η Εθνική Νέων Ανδρών τα φιλικά της προετοιμασίας της για το EuroBasket κάτω των 20 ετών, που θα γίνει από τις 11 έως τις 19 Ιουλίου στη Λιουμπλίανα. Στο στίβο, Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 5 μέτρα και 92 εκατοστά πήρε πρωτιά στο επικοντό, στο Diamond League στην Ντόχα του Κατάρ. Σήμερα αρχίζει στο Βόλο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα με μετάδοση από την ERT 1 και την Era Sport, ενώ ο Ρενό Λαβιλενή, πρώην κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ, θα συμμετάσχει στο διεθνές meeting επικοντό Fly Athens, που θα γίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 5 Ιουλίου. Η Αθήνα θα φιλοξενήσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής Ανδρών και Γυναικών το 2028 σε μια διοργάνωση που θα πραγματοποιηθεί λίγες μόνο εβδομάδες πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και στα νέα από το εξωτερικό, την έναρξη της διετούς συνεργασίας του με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ανακοίνωσε χθες ο ΑΠΟΕΛ. Πρωταθλήτρια Τουρκίας αναδείχθηκε η Φενέρμπαχτσε μετά την νίκη της με 77-75 επί της Μπεσίκτας στον τέταρτο τελικό. Τέλος, στις 21 Αυγούστου με το Arsenal Coventry θα ξεκινήσει το νέο πρωτάθλημα της Premier League στην Αγγλία. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Τάσος Επιτρόπου και ο Δημήτρης Καϊμάς για να σας συντροφεύσουν το ερχόμενο τρίωρο με βασικό θέμα του στον αγώνα Σκωτία-Μαρόκο που θα γίνει στη Μασαχούσετη.
0: Era Sport 101,8. Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Era Sport παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
2: Με,
0: με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
3: Κάποια

Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Ερασπόρ στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη. Μικρόφωνο στο Μουντιάλ λοιπόν, εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στην αγαπημένη με σας Ερασπόρ. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ενθουσιαστήκαμε από το προηγούμενο παιχνίδι, από την προηγούμενη αναμέτρηση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και την Αυστραλία, αλλά είδαμε όλο αυτόν τον ενθουσιασμό που επικρατεί στη διοργανώτρια χώρα και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά φτιάχνουν ένα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα έτσι ιδιαίτερα πανηγυρική θα έλεγα, καθώς είδαμε και χθες τους Καναδούς με τι πάθος και για την πρόκριση. Να πούμε ότι χθες οι Καναδοί σημείωσαν και την πρώτη τους νίκη στην ιστορία τους στα παγκόσμια κύπελλα, έτσι. Οπότε έχουν και αυτό τη δική τους σημαντησία και μάλιστα με εξάρα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο μετά από αυτό που συνέβη με τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Κονέ. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα οι Αμερικανοί ουσιαστικά πήραν την πρόκριση για την επόμενη φάση και δεν είναι και λίγο για μια διοργανώτρια χώρα να συνεχίζει και το ενδιαφέρον εντείνεται. Εν τω μεταξύ, σε κάθε παιχνίδι των ΗΠΑ, να ξέρετε, δημιουργείται νέο ρεκόρ τηλεθέασης. Και καταλαβαίνετε ότι πλέον το ποδόσφαιρο στη μέκα του μάρκετινγκ και του. Και τέλος πάντων τον σπορ υψηλού επαγγελματικού επίπεδου αναπτύσσεται ραγδαία και σε λίγα χρόνια νομίζω ότι δεν μιλάω αν έχει καλή ομάδα και όλα αυτά, είναι στο μέχρι που θα το πάνε, έτσι, μέχρι που θα το φτάσουν και που θα καταλήξουν, γιατί το ήδη το έχουν περάσει σε, άλλη, σε άλλο επίπεδο οι Αμερικανοί, το μάρκετινγκ του ποδοσφαίρου, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μας απασχολήσουν σύντομα και στα Ευρώπας. Να επαναλάβω αυτό που είπα και οι προηγούμενοι, αλλά θα τα πω και εγώ γιατί είναι πολύ σημαντικό να λέμε το τι περιμένουμε. Πρώτα απ' όλα σήμερα τέλος πάντων ας άλλαξε η ώρα. Κάπως έτσι τα πράγματα, δεύτερη αγωνιστική, τρίτου και τέταρτου ομίλου. Αρχικά στις 10 η ώρα για τον τέταρτο όμιλο έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αυστραλία, 2-0 τελικό αποτέλεσμα, και σε περίπου 40 λεπτά τέλος πάντων, λιγότερο, Σκωτία Μαρόκο, ένα παιχνίδι πάρα πολύ δυνατό, καθώς να πούμε ότι οι Σκοτσέζοι είναι η μοναδική ομάδα που έχει νικήσει στην πρεμιέρα του τρίτου ομίλου και φιλοδοξούν οι Σκοτσέζοι να κάνουν και το κάτι παραπάνω απέναντι στο Μαρόκο που μας έδειξε για ακόμη μια φορά και θα έλεγα πολλωστή στα τα τελευταία χρόνια ότι είναι ομάδα για μεγάλα πράγματα, έτσι. Το Μαρόκο, να θυμίσω, είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα. Και νομίζω αυτό έγινε, πότε έγινε, το 98 ή το 86 νομίζω. Είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα που πέρασε στη φάση των 16, έτσι. Ήταν και λίγο και δίνει και ένα στίγμα για την εξέλιξή του. Στις 3:30 Βραζιλία-Αϊτή. Ένα παιχνίδι επίσης χωρίς επιστροφή, καλά για την Αϊτή εννοείται, αλλά πέραντι στη Βραζιλία δεν νομίζω ότι θα έχει πάρα πολλές πιθανότητες. Και από την άλλη η Βραζιλία, αν θέλει να μην την κακολογούν, την κακολόγησαν μετά το παιχνίδι με το Μαρόκο, την ισοπαλία 1-1, πρέπει οπωσδήποτε να νικήσει, και όχι μόνο να νικήσει, γιατί ο πήχης είναι πάντα ψηλά για τη Βραζιλία, αλλά να προσφέρει και τα, αν όχι τα αναμενόμενα, αρκετά από τα αναμενόμενα. Θα ολοκληρωθεί αυτό το κρεσέντο αγώνων μετά τη μία που ξεκινάει ουσιαστικά το όλο το πανηγύρι των αγώνων, με τον αγώνα Τουρκία-Παραγουάη στη Σάντα Κλάρα των Ηνωμένων Πολιτειών, και οι δύο ομάδες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο καθώς είχαν τηθεί στην πρεμιέρα του τέταρτου ομίλου. Αυτό είναι το πρόγραμμα, ο προγραμματισμός, η φάση, τι πρέπει να γίνει σήμερα και αυτά που θα ακούσετε όσον αφορά τους αγώνες από την ελληνική ραδιοφωνία και φυσικά την Ερασπόρ.
Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα. Το εκπληκτικό βιβλίο του Τζόναθαν Γουίλσον, έρευνας, μελέτης, πολύ σπουδαίο βιβλίο. Εγώ βρήκα ευκαιρία και πρόλαβα και διάβαζα. Είδα και τους αγώνες και διάβαζα κιόλας και βιβλίο από τις εκδόσεις και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. MV Publications. Η ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. Πραγματικά ασύλληπτα πράγματα από έναν δημοσιογράφο, ερευνητή, ιστορικό. Θεωρώ, αν όχι ο κορυφαίος, top class συγγραφέα αθλητικού βιβλίου. Παγκόσμιο κύπελο, λέγεται το βιβλίο, δύναμη και δόξα. Και δεν είναι τυχαίο ούτε το ένα ούτε το άλλο. Η δύναμη του ποδοσφαίρου και η δόξα που μπορεί να προσφέρει, αλλά ουσιαστικά λεπτομέρειες και πράγματα τα οποία δεν τα έχετε ξαναδιαβάσει ποτέ και δεν τα γνωρίζατε. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γνωρίζετε πάρα πολλά από αυτό που θα διαβάσατε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει από χθες. Έχω σημειώσει τους πάντες, μην έχετε πείσατε. Είναι δεδομένο ότι δεν θα γνωρίζετε πάρα πολλά από αυτό που θα διαβάσατε αυτό το βιβλίο. Λοιπόν, ο διαγωνισμός τρέχει από χθες. Έχω σημειώσει τους πάντες, μην έχετε.

earth.gr είναι το email μας και εκεί μπορείτε φυσικά να στείλετε και να είναι και μεγαλύτερα σε έκταση, αν θέλετε κάτι παραπάνω να γράψετε και να πείτε τα μηνύματά σας. Υπάρχει το Messenger, Τάσος Επιτρόπου με ελληνικούς χαρακτήρες, με εντοπίζετε και μου το μπομπουνάτε εκεί πέρα. Ήδη έκανα και μια ανάρτηση με το βιβλίο, οπότε, και σας ενημέρωσα ότι είναι, συνεχίζεται ο διαγωνισμός, οπότε κάποιοι βρήκατε ευκαιρία και ήδη σας έχω βάλει στο σφυρί, σας έχω βάλει στην κλήρωση, θέλω να πω. Και φυσικά έτσι θα φροντίσω να σας έχω και αύριο. Να πούμε ότι αύριο 11 η ώρα ξεκινάει το παιχνίδι της Γερμανίας, τελειώνει μία. Οπότε μετά τη μία να υπολογίζετε σε διαγωνισμούς και κληρώσεις, για να τραβήξει και λιγάκι καμιά ωρίτσα ακόμη για όσους δεν πρόλαβαν, να τους δώσουμε την ευκαιρία και αύριο. Γιατί πολύ απλά δεν θα δώσουμε ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά τρία αντίτυπα. Είναι ένας, σαν τόμος είναι το βιβλίο, έτσι, επιβλητικό, καλογραμμένο, με καλή γραμματοσειρά, τώρα να μην σας λέω και διάφορα. Χθες είχαμε και τον άνθρωπο που μετέφρασε το βιβλίο, τον Πουλάκο εκεί, τον Βασίλη, μας είπε ωραία πράγματα και αξίζει νομίζω τον κόπο να το ξεφυλίσετε και να το πάρετε στα χέρια. Είναι και εκπληκτικό δώρο και ιδανικό στο παγκόσμιο κύπελο, τι καλύτερο. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το βιβλίο, αλλά παρέλειψα να πω ότι υπάρχει και το Viber. Θα πατήσετε με λατινικούς χαρακτήρες Eraspor, με λατινικούς χαρακτήρες, θα βρείτε το εικονίδιο, το logo δηλαδή της Eraspor, και εκεί θα το μπουμπουνίσετε το μήνυμά σας κατευθείαν. Ένα κλικ εκεί και κατευθείαν το μήνυμά σας.

Κάτσε, όταν τελειώσει η εκπομπή, λέει να πας να το ξαναδείς για να μάθεις λίγο μπαλίτσα. Η αλήθεια είναι δεν ξέρω μπάλα, Αποστόλη. Δεν ξέρω τόσο μπάλα. Εμένα δεν με ενθουσίασε όσο είδα. Δεν με... Μόνο η ατμόσφαιρα με έφτιαξε. Έτσι με πολύ πίεση και ένταση. Η Αυστραλή μαχητική, εντάξει, δεν ήταν μπαλάρα. Έτσι, αυτό εννοώ. Εντάξει, από εκεί και πέρα. Θα το ξαναδώ έτσι για σένα.

Από χθες παρευόμαστε με τραγούδια για το καλοκαίρι. Να βάλουμε και ένα καλοκαιρινό τραγούδι. Ποιο θα βάλουμε, καλέ μου φίλε, το βραδινό μπανάκι? Ποιος έχεις ετοιμάσει? Ηλία, Διαμάτη, είσαι έτοιμος? Ποιο θα μας βάλεις? Όχι, όχι, το θέλουμε για αύριο αυτό. Βάλ το, έχουμε καιρό να τα ακούσουμε. Μόνο από την περασμένη εβδομάδα. Άλλο. Άλλαξε. Εντάξει, το ίδιο βάζεις, δεν πειράζει. Πάμε.

Εντάξει, μιλάμε τώρα για το απόλυτο καλοκαιρινό τραγούδι, δυτικές συνοικίες. Δεν χορταίνω εγώ να τα ακούω. Εντάξει, και νομίζω και είδα και νέα παιδιά που το άκουγα μια φορά σε ένα καφέ και τους άρεσε, που σημαίνει ότι είναι και πάρα πολύ. Πόσα χρόνια Ηλία Διαβάτη αυτό το τραγούδι, μπορεί να είναι και 20 ετίας. Παραπάνω είναι, τι λέω 20 ετίας. 30 χρόνια τραγούδι. Πολύ ωραίο. Εντάξει, είναι ο έρωτας, είναι το καλοκαίρι, είναι όλα μαζί. Λοιπόν, έχω ερωτήματα και πρέπει να τα απαντήσω εγώ. Ο Κονέ, ξέρουμε αν είναι καλά, ρωτά η Δέσποινα. Ο Κονέ είναι καλά, αλλά καλά δεν είναι. Γιατί τι εννοώ, εντάξει, τι χειρότερο μπορούσε να του συμβεί. Επισκιάστηκε φυσικά όλος ο αγώνας από το, παρά την εξάρα και την πρώτη νίκη του Καναδά σε παγκόσμιο κύπελο, από τον τραυματισμό του Ισμαήλ Κονέ. Αυτό που τράβηξε όμως την προσοχή, έτσι για να σας πω και κάτι διαφορετικό, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι θα μείνει 4 με 5 μήνες εκτός στην καλύτερη. Οπότε και πώς θα γυρίσει και όλα τα σχετικά, αλλά δεν έχει σημασία. Το παγκόσμιο κύπελο το έχασε. Αυτό που έτσι τράβηξε πολύ, δεν ξέρω το, όσοι το είδατε, αποχωρώντας έκανε μια κίνηση, χαιρέτησε τον κόσμο πρώτα απ' όλα για να καθησυχάσει και τον κόσμο, γιατί υπήρχε μια έτσι ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα εκείνη την ώρα από το χτύπημα που δέχτηκε. Αλλά από τον Μαντίμπο, αν το είπα και καλά, ο ποδοσφαιριστή του Κατάρ, τον είδαμε να έχει κάτι στο στόμα του. Εγώ νομίζω ότι κάτι έπινε, αλλά είδα μετά και ένα κορδονάκι και τελικά δεν ήταν, ήταν ένα πράσινο πράγμα το οποίο το είχε ο Κονέ στο στόμα του, το έβγαζε και το έβαζε. Πρόκειται για το πενθρόξ, έτσι λέγεται, πενθρόξ. Είναι ισχυρό, για να καταλάβετε γιατί το λέω, για να καταλάβετε που έχει φτάσει η επιστήμη και στο ποδόσφαιρο εννοείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είναι ισχυρό αναλγητικό ταχείας δράσης που χρησιμοποιείται σε επίγουσες περιπτώσεις. Χορηγείται μέσω εισπνοής, με την εισπνοή δηλαδή. Γι' αυτό και η συσκευή αποκολλείται συχνά πράσινη σφυρίχτρα. Ουσιαστικά τι κάνει, ξυπνάει τον οργανισμό ένα και δεν έχει δραστική, αυτή την ουσία τη δραστική που έχει, και που μετατρέπεται σε ατμό και περνά γρήγορα στο αίμα, μειώνοντας τον έντονο πόνο. Γιατί ο πόνος ήταν φρικτός και τον είδατε ότι βγήκε λες και ήταν, πώς να το πω, καθισμένος πάνω στο, δεν ήταν ξαπλωμένος, ήταν καθισμένος πάνω στο φορείο και χαιρέτησε τον κόσμο και τους είπε και ευχαριστώ για τη συμπαράσταση και το χειροκρότημα. Αυτό όσο αφορά

Γιατί Δέσποινα, νομίζω ότι σου απάντησα σε το ολοκληρωμένο πακέτο όλης αυτής της ιστορίας. Να πάω και σε κάποια άλλη μηνύματα. Λέω, ο Μανώλης εδώ, ο φίλος μας, είναι στη δουλειά και το κρατάμε στη τροφιά. Πες μας και σε ποια δουλειά είσαι, Μανώλη, και χαιρόμαστε και να προσέχεις και στη δουλειά, γιατί στη δουλειά η δουλειά προηγείται. Μετά, εμείς είμαστε, πώς το λέμε, ψυχαγωγική η εκπομπή που λέγαμε χθες με τον Δημήτρη. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Παναγιώτης που ζητάει το βιβλίο, εννοείται, ρε Παναγιώτη, θα σε βάλω και σένα, γιατί όχι. Είσαστε απίστευτο παρεάκι, οδηγώντας το δρόμο της επιστροφής, την αγάπη μου από καρδιάς, το σεβασμό μου, λέει ο Βαγγέλης από Τρίκαλα. Μια ζωή ολόκληρη μονάχα αεροσπόρο, αγαπητή μου. Γεια σου ρε φίλε, να σε καλά ρε Βαγγέλη από Τρίκαλα. Η Αυστραλία έχει ελπίδες πρόκρισης, και γιατί να μην έχει, Στέφανε, ελπίδες πρόκρισης, βλέποντας και τη βαθμολογία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες με 6 βαθμούς έχουν τελειώσει την υπόθεση πρόκρισης, έχουν περάσει και ενδεχομένως θα περάσουν, όχι ενδεχομένως, περνάνε και ως πρώτοι, γιατί και να χάσουν στο επόμενο παιχνίδι και να νικήσει η Αυστραλία, στη ισοβαθμία την έχει από κάτω. Οπότε η Αυστραλία με 3 βαθμούς είναι στη δεύτερη, και σήμερα αν Τουρκία και Παραγουάη δεν νικήσουν, κολλήσουν στην ισοπαλία, θα έχει και σοβαρό προβάδισμα πρόκρισης. Στην επόμενη αγωνιστική η Αυστραλία αντιμετωπίζει την Παραγουάη και η Τουρκία τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά όσο αφορά για το ερώτημα του καλού μας φίλου που έστειλε το μήνυμά του. Για το βιβλίο από Χανιά ο Γιάννης μέσα, Γιάννη μου. Ο Γιώργος μας λέει καλή συνέχεια, αλλά βάζει το τηλέφωνο του που σημαίνει, Γιώργο, ότι είσαι και εσύ μέσα στην κλήρωση. Καλησπέρα μεγάλη, ποιες ομάδες βλέπεις για τελικό, ρωτάει ο Βούδας από Γιάννη, αλλά βάζει και το τηλέφωνο του 599 για να μπει και αυτό στην κλήρωση. Ο Σπύρος, τα επώνυμα δεν τα διαβάζω, μόνο αν μου τα ζητήσετε, 010 τελειώνει το τηλέφωνο, όσο Σπύρο είσαι και εσύ στην κλήρωση. Ποιες ομάδες βλέπεις για τελικό, λέει ο Βούδας από τα Γιάννενα. Τώρα είναι μια συζήτηση την οποία την έχουμε κάνει πολλές φορές, αλλά πραγματικά έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, είναι πάρα πολύ νωρίς πρώτα απ' όλα να πω αυτό το τετριμένο, γιατί να επαναλάβω, για πρώτη φορά σε ποδοσφαιρική διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχουμε 4 νοκάουτ φάσεις. Η φάση των 32, η φάση των 16, η φάση των 8 και η φάση των 4, δηλαδή των ημιτελική. Πρέπει να περάσουν οι ομάδες από 4 νοκάουτ αναμετρήσεις για να παίξουν τελικό. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα μονοπάτια, όχι μόνο με ποιους θα συναντήσουν και κάποιοι έχουν πιο εύκολο μονοπάτι και όλα αυτά, αλλά κυρίως γιατί είναι 4 τελικοί πριν από τον τελικό. Οπότε τα πράγματα είναι περίεργα. Δεν σου έδωσα απάντηση. Θεωρώ ότι η πιο ταλαντούχα ομάδα αυτή τη στιγμή είναι η Γαλλία. Δεν λέω κάτι καινούριο, αλλά έτσι το βλέπω κιόλας, και είμαι και φανατικός οπαδός θαυμαστής του Κιλιάν Εμπαπέ. Γουστάρω Μέση, γιατί έχει, μας έχει κάνει να σηκώσουμε τη μέση μας και να δούμε το ποδόσφαιρο τελείως διαφορετικά πλέον. Λατρεύω ο Κριστιάνο Ρονάλντο, δεν τον βλέπω να φτάνει μέχρι το τέλος όμως, εκτός κι αν ο Βιτίνια και ο Μπρούνο Φερνάντες και όλα αυτά οι χαφάρες γίνουν ομάδα και παίξουν σαν ομάδα, γιατί η ομάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή έτσι όπως τους βλέπω, και με αυτά τα δεδομένα δεν αποκλείω ποτέ και τους Γερμανούς, οι οποίοι πανάθεμά τους είναι ικανοί για το καλύτερο και το χειρότερο. Αυτά όσο αφορά και την εικόνα, την ερώτηση που μας έκανε ο καλός μας φίλος εδώ που έστειλε το μήνυμά του. Δεν έχουμε πολλά λεπτά, γι' αυτό και πλατιάζουμε. Βάλε μας και κανένα, βάλε μας και κανένα. Οπα, έτσι, δώσε. Επηρεασμένος από τον κόσμο είσαι, είναι ξεκάθαρο, έτσι, κομματάρα. Είναι El Cigano, τι είναι αυτό? El Cigano. Διασκευάρα, τρελή, έτσι. Με τον Ηλία το Διαμάντη μπορούμε να κάνουμε εκπομπή μέχρι το πρωί. Ακούει τώρα ο Βοτζάκης και θα μας κράξει. Αλλά δεν θα μας κράξει, του μου ιδέες. Αλλά με το Διαμάντη, οι μουσικάρες, ό,τι εκπομπές έχουμε κάνει, οι μουσικάρες είναι τρομερές. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Λίμνο, έχω στείλει και Viber. Γιάννη, φαντάζομαι εσύ είσαι 632 μέσα. Από χθες έχει στείλει και νομίζω σε έχω βάλει. Και επειδή ρωτάει ένας φίλος εδώ,
γιατί στέλνουμε τα τηλέφωνά μας. Έχεις δίκιο, θα το επαναλάβω. Παγκόσμιο κύπελο, δύναμη και δόξα, η βιβλιάρα, γιατί είναι η βιβλιάρα, του Τζόναθαν Γουίλσον, η ιστορία του Μουντιάλ όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ από τις εκδόσεις MV Publications. Αυτό είναι ο διαγωνισμός, ούτε ένα, ούτε δύο, τρία αντίτυπα. Αύριο μετά το μάτς της Γερμανίας θα κάνουμε και την κλήρωση.

Δέσποινα σοκαρίστηκε από τον τραυματισμό του Κονέ. Ναι, ήταν. Εντάξει, σίγουρα δεν πήγαινε για να τον τραυματίσει, αλλά πήγε πολύ βάρβαρα. Και νομίζω ότι αυτά πρέπει να καταλάβουν και οι ποδοσφαιριστές, όσο ντεσιμπέλ να έχουν στο κεφάλι τους εκείνη την ώρα και όσους σφιγμούς και αν έχουν, καλό είναι να μάθουν να χειραγωγούν τα νεύρα τους και να είναι πιο προσεκτικοί. Δεν μπορείς να καταστρέφεις ένα ποδοσφαιριστή γιατί είσαι παθιασμένος, λέει. Εντάξει, δεν, και εγώ είμαι παθιασμένος, αλλά δεν θα πάω να κλωτσίσω τον Ηλία, έτσι. Μανώλης, ο φίλος μας είναι στην Καλαμάτα και είναι φύλακας εκεί, να προσέχεις. Το νους, κοίταξε πίσω, κάποιος περνάει τώρα. Λέμε τώρα. Βάλε με και εμένα μπάρμπα στην κλήρωση, θα σε βάλω. Αρκεί να βάλεις και το τηλέφωνο σου, έτσι. Κωστάκη, νομίζω ότι έστειλες και χθες, θα το τσεκάρω, αλλά εννοείται ότι θα πεις και εσύ στην κλήρωση. Κωστάκης από Καλαμάτα κι αυτός. Γεια σου Σάκη μου, καλή εκπομπή και να είσαι καλά, 045 μέσα. Εντάξει, έχουμε κατατήσει η εκπομπή των μηνυμάτων, αλλά αφού ανταποκρίνεστε, και εγώ έχω την υποχρέωση να δεσμευτώ. Μ' αρέσει που έφερα ολόκληρο το σχέδιο με σημειώσεις για να σας λέω ιστοριούλες, γιατί μία η ώρα θα συνδεθούμε με το φίλο μας. Παραπέντε πρέπει να κάνουμε διακοπή για να παίξει τα διαφημιστικά, φαντάζομαι, και όλα τα σχετικά, γιατί μία η ώρα ο Βασίλης ο Μότσης είναι ήδη έτοιμος, έτσι. Αν τον έχουμε για τα πρώτα στοιχεία να μας ενημερώσει, βγαίνει και νωρίτερα. Ό,τι αποφασίσει ο Βασίλης και όσο έτοιμος είναι. Καλησπέρα, καλή εκπομπή, λέει ο αγαπημένος Φρανκ, ο οποίος είναι πρώτος και καλύτερος στα μηνύματα. Ο Δημήτρης, ο φίλος μας εδώ, λέει να με βάλετε στην κλήρωση. Δημήτρη, 535 που τελειώνει το τηλέφωνο σου, είσαι μέσα. Ο κύριος Πάνος εδώ, 366, βομβαρδίζεται όλο. Απόψεις για το Μουντιάλ είσαστε, τίποτα δεν στέλνετε, μόνο τα τηλέφωνα σας. Γεια σου Γιώργο. Γιώργος από Χανιά Κρήτης, 593. Για το και καλή εκπομπή, λέει, εντάξει, και για το βιβλίο εννοείται. Ο Παναγιώτης, έχουμε νέα από ο Μπράντοβιτς. Ο Μπράντοβιτς έχει τελειώσει, ρε παιδιά. Γιατί ασχολείστε με τον Μπράντοβιτς? Ο Μπράντοβιτς είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Σας έβαλα φωτιές, όχι. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Όλα δείχνουν ο Μπράντοβιτς, αλλά ακόμη δεν υπάρχει ο Μπράντοβιτς. Για να μην σε αναστατώνω, Παναγιώτη μου, και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία με όλα αυτά που γίνονται αυτές τις ημέρες και με τα τηλεοπτικά και όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι ακόμη και η έλευση του Μπράντοβιτς εκτινάσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα μπάσκετ, αλλά γενικά και για το μπάσκετ και την Ευρωλίγκα, έτσι. Ο Γιάννης από Λίμνο εδώ που μας έστειλε. Βρε καλό στα παιδιά, καλό στα 3-0-2-0 ήρθε. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από Κάσπα Καλύμνου, φιλαράκια. Νωρίς αρχίσατε. Στις 3 είναι ο αγώνας της Βραζιλίας, 3:30. Δεν θα το πάμε σε ρί. 3 ώρα αλλαγή. Έχουμε Άκη Δημακό, εδώ τον φίλο μας τον Δημήτρη, που θα έρθει και θα πει μέσα και θα τα κάνετε ερώιδο. Ο Νεϊμάρ είναι καλά? Όχι, δεν είναι καλά ο Νεϊμάρ, δεν θα παίξει. Χαζομάρες, χημικά δεν ήξε. Και ποιο, δύο σφινάκια τσίπουρο με γλυκά. Σωστό, άμε δύο σφινάκια τσίπουρο, λέει, και με γλυκάνισο, θα ήταν μπερδίκι. Να περπατά πάνω στη θάλασσα. Γεια σου ρε Γιάννη με τα ωραία σου.

Υπάρχει ενδεχόμενο ισοβαθμία στον όμιλο με νίκη της Τουρκίας επί της Παραγουάης και Ηνωμένες Πολιτείες και νίκη της Αυστραλίας επί της Παραγουάης την τελευταία αγωνιστική. Σωστό αυτό. Το ότι περνάνε οι 8 καλύτεροι τρίτοι, είναι πολύ η καλύτερη τρίτη, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Τα γκολ που έβαλε ο Καναδάς, παραδείγματι, χθες, δεν υπήρχε περίπτωση να μην περάσει, κατάλαβες. Και τα γκολ παίζουν ρόλο. Είναι πολύ καλή προσέγγιση από την FIFA. Αυτά όλα ξεκίνησαν από το 1982 σε ομίλους, όταν η Ιταλία, που κατάκτησε μετά το τρόπαιο, δεν είχε καταφέρει να νικήσει στη φάση των ομίλων και με τις ισοβαθμίσεις αποφάσισε τελικά, ενώ ισοβαθμούσε, αν θυμάμαι καλά, με το Καμερούν, συγχωρέστε με αν κάνω λάθος, αποφάσισαν τελικά να περάσει η Ιταλία. Και αυτή η Ιταλία που πέρασε από το παράθυρο της FIFA έφτασε τελικά τελικό, και όχι απλά έφτασε, αλλά πέταξε έξω και την Βραζιλία και σπαράλιασε. Νίκησε και την Γερμανία στον τελικό. Καλησπέρα σας, λέει ο Μπάμπης, και ζητάει και βιβλίο 495. Τα διαβάζω γρήγορα για να προλάβουμε, γιατί να είναι έτοιμος σε λίγο ο Βασίλης, θα μπει και τα διαφημιστικά πριν από τον Βασίλη. Καλησπέρα, Αργεντινή, Γαλλία, τελικό. Τάσος από Ξάνθη. Τάσο, είναι επανάληψη του προηγούμενου τελικού αυτό. Ναι, θα το δούμε. Εν τω μεταξύ, ο Μέση περνάει αυτά που περνάει, βάζει χατρίκ, κλαίει για τον Χόρχε Μέση, για τον πατέρα του, και βγήκε μια, ας πούμε, δημοσιογράφος, παρουσιάστρια στην Αργεντινή, μου φίλους εκπομπής, και είπε ότι πέθανε ο πατέρας του και έγινε ο μπατζολισμός. Φυσικά η κοπέλα παρετήθηκε. Τουλάχιστον εκεί παρετούνται όταν αμολάνε και καμιά πλάκι βουλίτσα. Την πλάκι βουλίτσα, κοτσανάρα ήταν αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Μέση περνάει και το δικό του δράμα. Άνθρωπος είναι, μην το ξεχνάτε αυτό. Μπορεί να είναι θεός, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, καλή εκπομπή. Έβαλε με για το βιβλίο, Γιώργος, συγγνώμη. Γιώργο, για να σε βάλω στο βιβλίο πρέπει να στείλεις οπωσδήποτε το τηλέφωνο σου, αλλιώς δεν σε βάζω. Ο Σπύρος, καλησπέρα σας. Βάλτε και εμένα στην κλήρωση. Το άκουσες και μετά διόρθωσες και έβαλες και το 585 που τελειώνει το τηλέφωνο σου, Σπύρο μου. Βεβαίως είσαι και εσύ μέσα. Ρε εσείς, δεν σας προλαβαίνω. Τι σας εσείς, ρε. Στην Καλαμάτα θα φυλάει το κύπελο πρωταθλήματος της ΑΕΚ, λέει ο φίλος μας εκεί στην Καλαμάτα. Αποστόλη, καλό. Αυτό, γι' αυτό τον έχουν βάλει εκεί. Καλησπέρα και από την Κόρυθο. 144 τελειώνει το τηλέφωνο σου, πάνω μου, μέσα κι εσύ. Άλλος Πάνος. Καλή εκπομπή, συγγνώμη, απλά είμαι στο τιμόνι. Έλα. Εντάξει, έστειλε το τηλέφωνο και διεκδικείς ένα βιβλίο. Τι πιο ωραίο, δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη, εσύ να προσέχεις στον δρόμο. Και κανονικά ούτε πρέπει να σε κατσαδιάσω που έστελνες την ώρα που οδηγείς. Βιβλίο Μουντιάλ για τον Βαγγέλη, μέσα και εσύ, Βαγγέλη. Ο Θοδωρής, καλησπέρα, Μπαλαδόρε. Τι έγινε, ο άλλος Μπαλαδόρος παρακαλάει τον Ομπράντοβιτς? Δεν ξέρω αν παρακαλεί τον Αμπράντοβιτς. Όχι, δεν τον παρακαλάει. Ξέρεις, καμιά φορά οι άνθρωποι έχουν και κάποιες δυσκολίες, κάποια δύσκολες στιγμές. Οπότε ας τον αφήσουμε το Δημήτρη σήμερα. Αύριο λογικά θα είναι κοντά μας. Γεια σας, κύριε Γιώργος από Τρίκαλα. Συμμετοχή για το βιβλίο του Μουντιάλ, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. 569. Και κάπου αλλού σε πετύχα. Τώρα τις επιτυχαίνω. Εν πάση περιπτώσει. Ο Νίκος, καλησπέρα φιλαράκι μου, Τάσο και Δημήτρη, καλή εκπομπή, σας ακούω όπως κάθε βράδυ. Ο Ελκαμπή θα παίξει ή θα μείνει στον πάγκο στον αγώνα Σκωτία Μαρόκο? Περιμένουμε από στιγμή σε στιγμή, όταν είναι έτοιμος ο Βασίλης θα συνδεθούμε, αλλά πρώτα θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά, έτσι, Ηλία. Σκωτία Μαρόκο, καλή περιγραφή στο Βασίλη Μότση, χαιρετισμούς και πολλά φιλιά από το κύριο Θόδωρα, να είσαι καλά, Νικόλα. Να πω ότι ο Βασίλης ο Μότσης, εκτός από εκπληκτής, τον άκουσα και στις προηγούμενες μεταδόσεις, σούπερ, είναι ένα πολυεργαλείο για την Ερασπορ και πολύ τιμητικά για μας που είναι στην ομάδα μας, καθώς μπορεί να παρακολουθείς και παρακολουθεί όλα τα σπορ και τα περιγράφει με τον ίδιο ζήλο και την ίδια ποιότητα. Οπότε αναμένουμε και σήμερα ποιοτική μετάδοση φυσικά από τον Βασίλη. Ο Γιώργος το διόρθωσες, Γιωργάκη, και μπήκε στην κλήρωση. 525 τελειώνει το τηλέφωνο σου. Λοιπόν, τι θες τραγούδι, τι θέλεις τώρα? Τα μηνύματα είναι λίγο αργότερα, δώσουμε ένα στίγμα, Ηλία, για να μπορέσω κι εγώ να βοηθήσω λίγο την κατάσταση.

το πρόγραμμα. Μία η ώρα Σκωτία Μαρόκο, 3:30, 3:30 τέλος πάντων, Βραζιλία Αϊτή, στις 6 ώρα Τουρκία Παραγουάη, και πέστε ύστερα για ύπνο και όταν σηκωθείτε το απόγευμα, δηλαδή Σάββατο απόγευμα, Ολλανδία Σουηδία στις 8 και στις 11 αύριο Γερμανία Κτίλια, φανταστού, που σημαίνει ότι στις 12 η ώρα εμείς θα μπούμε στο στούντιο, αλλά θα είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι της Γερμανίας με την Ακτή Ελεφαντεστού στο δεύτερο ημίχρονο.

για τον Μπράντοβιτς. Αναμένεται μέσα στο Σαββατοκύριακο να οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις και των δύο πλευρών και αναμένονται και σαρωτικές αλλαγές. Κάποιοι επιμένουν ότι ο Διαμαντίδης ξαναμπαίνει μέσα στο team και άλλα πολλά που θα γίνουν. Αυτά όλα μετά από αυτή την καθοριστική συνάντηση τελευταία, γιατί σίγουρα έχουν μιλήσει και πριν, με τον, μεταξύ του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και του να το πούμε τώρα αυτό, τώρα το είδα, καλέ μου φίλε Πετράν, συγγνώμη, είχα αφοσιωθεί στα κομπιούτερ. Χαιρετίσματα από τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη μας στέλνει, γιατί από Νέα Υόρκη, και τον κύριο Δημήτρη Λαμπρακόπουλο, Έλληνα που μένει εδώ, και σιγά που δεν θα βρίσεις Ελληνάρα, ρε Πετράν. Να είστε καλά, να προσέχετε και να περνάτε όμορφα. Είσαστε σε, κατά τη γνώμη μου, σε μία από τις πιο ωραίες, στο πιο όμορφο μήλο του κόσμου είσαστε, με πολλά αρώματα και κακές μυρωδιές και καλές μυρωδιές, αλλά και έτσι πολύ ωραία τοπία μοναδικά. Μεγαλόπουλης, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Να είστε καλά, Πετράν, και εσύ κύριε Δημήτρη, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, να πάμε στο Βασίλη το Μότσι, γιατί το παιχνίδι πλησιάζει για να ξεκινήσει. Βασίλη, ο λόγος σε σένα.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές Έρα Σπορ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, πρώτα απ' όλα.
0: Α, ακουγές, εγώ νόμιζα ότι δεν ακουγές.
1: Αμοιβαία τα αισθήματα.
0: Εντάξει, αγαπιόμαστε εμείς, εντάξει, αλλά νόμιζα ότι δεν ακουγές, δεν έχει σημασία, εντάξει.
1: Όχι, εντάξει, ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Λοιπόν, Σκωτία, Μαρόκο, για την δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου, σε ένα κατάμεστο Boston Stadium, όπως βλέπουμε έτσι από την οθόνη, από την τηλεόραση, από το στούντιο γίνεται η μετάδοση, έτσι. Φαίνεται πως είναι κατάμεστο πάντως στο Boston Stadium, στη Μασαγουσέτη. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι μεταξύ της Σκωτίας και του Μαρόκου. Η Σκωτία ξεκίνησε με νίκη με 1-0 απέναντι στην IT, που θεωρητικά έτσι είναι το outsider του ομίλου η IT. Δεν ήταν καλή η Σκωτία, παρόλα αυτά πήρε τη νίκη στην επιστροφή της σε παγκόσμιο κύπελο μετά το 1998. Είναι η ένατη παρουσία της σε Μουντιάλ. Η Σκωτία, η οποία δεν έχει περάσει ποτέ τη φάση των ομίλων σε παγκόσμιο κύπελο και δεν το έχει πετύχει ούτε σε Euro, προσδοκά να το κάνει τώρα σε αυτό το διευρυμένο βέβαια παγκόσμιο κύπελο, να περάσει την φάση δηλαδή των 32 και να είναι η πρώτη φορά που θα έχει πετύχει κάτι τέτοιο, έτσι, να περάσει τη φάση των ομίλων. Η Σκωτία, η οποία έχει προπονητή τον Steve Clark, να δώσω και την εντεκάδα που έχει επιλέξει, έχει αλλάξει το σχηματισμό σε σύγκριση με το match με την IT. Έχει αλλάξει και τρεις παίκτες στην αρχική εντεκάδα, ενώ να πω ότι η διαιτητική ομάδα αποτελείται από τον πρώτο διαιτητή που είναι ο Ταντάσεφ από το Ουσμπεκιστάν και η βοηθή είναι από το Ουσμπεκιστάν, ενώ ως βίντεο assistant referee είναι ο Αρμάντο Βιγερεάλ από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Steve Clark, ο οποίος είναι 62 ετών, στον πάγκο της Σκωτίας από το 2019, αλλάζει λοιπόν σήμερα τον σχηματισμό του, έχει επιλέξει τερματοφύλακα τον Gunn, βάζει τριάδα στα stopper σε ένα σχηματισμό 5-4-1, έτσι όπως τον ερμηνεύουν και οι Βρετανοί, με τον Τίρνεϊ, τον Χέντρι και τον Χάνλι στα στόπερ, αριστερά ως backup τον Ρόμπερτσον και στα δεξιά τον Πάτερσον. Στη μεσαία γραμμή, ενώ η FIFA δίνει κάτι άλλο, δίνει το McTominay στην κορυφή της επίθεσης, κάτι που δεν μπορεί να ισχύει. Ferguson και McTominay στον άξονα, Christie και McGinn επίσης στη μεσαία γραμμή και προωθημένος ο Τσε Άνταμς στη Στορίνο. Αυτή είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Steve Clark. Και απ' την άλλη, ο προπονητής του Μαρόκου, που έκανε ντεμπούτο επίσημο στον πάγκο της ελληνικής ομάδας της χώρας του, έχει διδεύσει με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην κάτω των 20 ετών ομάδα του Μαρόκου και στην κάτω των 23 ετών, και γι' αυτό το λόγο επιλέχθηκε να αναλάβει την ομάδα ως αντικαταστάτης του Αλίντ Ρεγκραγκή.
0: Βασίλη, ναι. Βασίλη, θα μας πεις αμέσως μετά. Ναι, είναι αυτό διαφημιστικό, να μην το χάσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Για να μην χάσεις και την ώρα του αγώνα, να μην πει κάκος στο δευτερόλεπτο.
1: Βέβαια.

0: Era Sport 101,8.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Ο λόγος σε εσένα, Βασίλη.
5: Ξεκίνησε λοιπόν ο αγώνας στο στάδιο της Βοστόνης, στο Boston Stadium. Λέγαμε για την 11η της Σκωτίας, την αναφέραμε, Σκωτία Μαρόκο, δεύτερη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Να αναφέρουμε και την 11η του Μαρόκου. Ο Μπόνο είναι κατά τα δοκάρια. Αριστερά ο Μαζραουί, δεξιά ο Χακίμι. Ο Ντιόπ μαζί με τον Δριάντ στο κέντρο της άμυνας. Ελ Αϊναουί και Μπουαντί στο χώρο της μισής γραμμής. Στα αριστερά μπροστά τους τριάδα ο Ελκανού, στα δεξιά ο Μπραχίμ Τίαθ και ο Ουναΐ με θητεία στον Παναθηναϊκό. Πίσω από τον Σαϊμπαρί το Μαρόκο, το οποίο είναι η πιο επιτυχημένη αφρικανική χώρα σε Μουντιάλ. Καθώς στο προηγούμενο, να δούμε τώρα στην επίθεση μέσα στην περιοχή. Γκολ! Πολύ νωρίς στο ξεκίνημα, μετά από 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, ο Σαϊμπαρί σκοράρει. Στο δεύτερο λεπτό λοιπόν ανοίγει το σκορ, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει πάρα πολύ ωραία κίνηση. Ο Σαϊμπαρί έγινε κάτοχος της μπάλας με ένα πάρα πολύ δυνατό σουτ. Κατάφερε να νικήσει τον Άγκους Γκαν και να βάλει μπροστά την εθνική ομάδα της χώρας του Μαρόκο με 1-0. Τάσο, το προέβλεψες, είπες μην χάσουμε κανένα γκολ στο δεύτερο λεπτό. Στο δεύτερο λεπτό είναι το γκολ.
4: Το Μαρόκο έτσι κι αλλιώς στο πρώτο ημίχρονο είναι δεδομένο, το είδαμε και με τη Βραζιλία, το είδαμε και στο Παναφρικανικό, έτσι. Τα δίνει όλα στο πρώτο ημίχρονο.
5: Ναι, είναι εντάξει, εντάξει, και ευχαριστώ που δυνάμωσε και με λίγο τον ήχο, τέλεια. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Έλεγα ότι είναι η πιο επιτυχημένη αφρικανική ομάδα, ενώ ο Σαϊμπαρί αρχικά κοίταξε τις επιλογές του. Να δει αν θα κάνει πάσα, σούταρε και κάρφωσε την μπάλα στα δίχτυα.
4: Ωραία, το είπες γιατί ακριβώς αυτό σκεφτόμουν.
5: Στην
4: ναι.
5: κυριολεξία, γιατί η μπάλα έμεινε στα δίχτυα, μπέχτηκε, δηλαδή δεν έφυγε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο, δυνατό σούτα από τον Σαϊμπαρί, ο οποίος έβαλε μπροστά το Μαρόκο λοιπόν με 1-0. Το Μαρόκο μπαίνει πολύ δυνατά στον αγώνα, επιβεβαιώνει την ποιότητά του, έχει ένα εξαιρετικό ρόστερ το Μαρόκο, και στον αγώνα της πρεμιέρας στην ισοπαλία με 1-1 με τη Βραζιλία έδειξε πάλι την ποιότητά του. Έτυχε τότε να είμαι στη Μάλτα για το Final Four του Champions League ανδρών γυναικών στο Πόλο και βλέπανε, είχαν στήσει σε διάφορα σημεία έτσι γιγαντοοθόνες και βλέπανε τους αγώνες, και το τελευταίο βράδυ πριν φύγουμε, δηλαδή όταν είχε ολοκληρωθεί το Final Four των ανδρών, ήταν σε εξέλιξη το Μαρόκο-Βραζιλία και γίνονταν χαμός πραγματικά από Μαροκινούς στη Μάλτα που πανηγύρισαν έτσι το γκολ της ομάδας, της εθνικής ομάδας της χώρας.
4: Και τώρα έχουν πολύ κόσμο, έτσι.
5: Και τώρα πάρα πολλοί κόσμος στην κερκίδα, στο γήπεδο της Βοστόνης. Το Μαρόκο, είπαμε, είναι η πιο επιτυχημένη αφρικανική χώρα σε Μουντιάλ. Είχε φτάσει στο ημιτελικά στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Ιτήθηκε εκεί στον ημιτελικό από τη Γαλλία, αλλά έχει κάνει μια μεγαλοπρεπέστατη πορεία και τώρα πραγματοποιεί την 7η συμμετοχή του σε παγκόσμιο κύπελο, σε Μουντιάλ, και 3η συνεχόμενη. Φαίνεται πως έχει βλέψει έτσι να προχωρήσει και πάλι στη διοργάνωση. Σίγουρα έχει ποιότητα, δεν το συζητάμε. Ο Μπραχίμ Δία, για παράδειγμα, τώρα πήρε την μπάλα στα πόδια, έτσι που παίζει στη Ρεάλ Μάδρη. Ο Χακίμι της πάρει, που σήμερα, να το αναφέρουμε γι' αυτό, έμαθα από τις αγγελικές αρχές της Γαλλίας ότι επειδή είναι αντιμέτωπος μια κατηγορία βιασμού, θα παραπευθεί η υπόθεση αυτή σε δίκη, και ο ίδιος έκανε μια δημόσια δήλωση τονίζοντας ότι θέλει να φτάσει αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να μιλήσει, σε σχέση δηλαδή και με τα όσα προφανώς είχε ακούσει. Οι Μαρογγινοί έχουν την μπάλα στο μεταξύ του χώρου της αμυνάς τους και της μεσαίας γραμμής. Ο Ουναΐ γυρίζει πίσω στον Μαζραουί. Ακίνος πιο δίπλα του για τον Ριάντ. Ακόμη πιο δίπλα για τον έτερο στόπερ τον Διό που αγωνίζεται στην Φούλαμ. Τώρα ο Μπραχίμ Δία θα έχει την μπάλα στα πόδια και την γυρίζει ξανά προς τα πίσω. Γυρίζουν οι Μαροκινοί την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους για να ξεκλειδώσουν λίγο και τους Σκοτσέζους, οι οποίοι κλέβουν την μπάλα και θα επιχειρήσουν να βγουν στην κόντρα επίθεση, αν και έχουν γυρίσει οι Μαροκινοί. Δεν κατάφερε ο Μαγκίν, που ήταν και ο σκόρερ του γκολ της νίκης με 1-0 επί της Αϊτής στην πρεμιέρα του Μουντιάλ, να κάνει το κοντρόλ. Και τώρα προσπαθούν να βγουν πολύ γρήγορα μπροστά οι Μαροκινοί, οι οποίοι διαθέτουν και ταχύτητα και κάποια ψηλά κορμιά. Είναι μια ομάδα που θέλει να, καταρχάς, παίζει εξαιρετική άμυνα. Αυτό είναι το ένα της μεγάλο όπλο. Πέρασε στην τελική φάση του Μουντιάλ πολύ εύκολα, ενώ ακούτε οι αποδοκιμασίες πηγαίνουν προς τον Χακίμη. Ενδεχομένως για το λόγο που σας ανέφερα, έτσι, γιατί σήμερα βγήκε αυτή η απόφαση από τις αγγελικές αρχές της Γαλλίας για την παραπομπή σε δίκη του Ασραφ Χακίμη. Σας ανέφερα νωρίτερα το λόγο. Εδώ τώρα ο Ντίαθ είναι εκείνος επίσης που αποδοκιμάζεται. Η μπάλα γυρίζει στον χώρο της μεσαίας γράμμης. Πήγε η μπάλα στα αριστερά, εκεί που προσπάθησε να την κατεβάσει ο Λκάνους. Θα χάσει ωστόσο από την παρέμβαση του Μακίν. Είμαστε στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ακούτε και τον ενθουσιασμό των Σκοτσέζων, που επίσης είναι πολύ στο γήπεδο. Η Σκωτία έχει την μπάλα μπροστά από τη μεγάλη περιοχή των Μαροκινών, αλλά δεν θα μπορέσει να την ελέγξει ο Κρίστη. Θα την χάσει και στη συνέχεια ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο, θα την προωθήσει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί πήρε αρχικά την κεφαλιά ο Χάνλι, ο ένας εκ των τριών στόπερ.
4: Επειδή η μπάλα βγήκε έξω, να πω κάτι μόνο σαν παρέμβαση. Έχω την αίσθηση, επειδή πρεσάνουν πολύ ψηλά και έχουν ανεβάσει πολύ την άμυνά τους, μπορεί ακόμα να μην έχει φανεί αυτό, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα βγάλουν μπαλιές πίσω από την άμυνα οι Μαροκινοί και μπορεί να διπλασιάσουν και τα τέρματά τους, έτσι όπως παίζει η Σκωτία, που μέχρι στιγμής της βγαίνει γιατί πιέζει και έχει κλέψει δύο φορές την μπάλα. Αλλά έχω την αίσθηση, Βασίλη, ότι όταν παίζεις ψηλά, βεβαίως τώρα έχουν ταμπουριωθεί, είναι επικίνδυνο αυτό απέναντι στο Μαρόκο.
5: Ο λόγος ναι, γιατί έχει την ποιότητα.
4: Ακριβώς, έχει την ποιότητα να βγάλει
5: το
4: την μπάλα
5: Μαρόκο να,
4: από πίσω.
5: Ναι, ακριβώς, να το εκμεταλλευτεί.
4: Ένα τέτοιο γκολ έβαλε με τους Βραζιλιάνους, αν θυμάσαι.
5: Ναι. Βέβαια, εντάξει, η Βραζιλία είναι έτσι μια ομάδα με πολύ διαφορετική φιλοσοφία, έτσι ας το πούμε, σε σχέση με τη Σκωτία. Και αυτό που είχε κάνει η Σκωτία στο μάτς με την Αϊτή, ενώ θα προσπαθήσουμε να δούμε την φάση αυτή τελικώς, ενώ ο Χακίμ είχε προωθηθεί, θα πάρει την κεφαλιά ο Τίρνεϊ και θα απομακρύνει, με τους Μαροκινούς να ανακτούν και πάλι την κατοχή. Η μπάλα τώρα έχει φτάσει εκτός περιοχής ο Σαϊμπαρί, φαίνεται να πονά ο σκόρερ του Μαρόκου μόλις στο δεύτερο λεπτό, και Κουτσένη πιάνει το δεξί του πόδι, δεν πέφτει στο χορτάρι, έτσι προσπαθεί να το πατήσει. Αυτό που έλεγα προηγουμένως είναι ότι η Σκωτία στο πρώτο μάτς στον αγώνα της πρεμιέρας με την Αϊτή είχε αφήσει την μπάλα πολύ στους Αϊτινούς, και μάλιστα είχαν φτάσει σε σημείο, είχε φτάσει κάποια στιγμή το μάτς σε σημείο να έχει IT 68% κατοχή σε σύγκριση με την Σκωτία. Αυτό δεν το ήθελε ο Steve Clark, γι' αυτό άλλαξε το σχηματισμό του, γνωρίζοντας ότι το Μαρόκο θέλει να κρατά την μπάλα και εκείνο στην κατοχή του. Θέλει έτσι να ενισχύσει και την αμυνά του για προφανώς να μπορεί να ανακόψει τους ποιοτικούς παίκτες του Μαρόκου, αλλά και να έχει περισσότερους παίκτες στη μεσαία γραμμή, ώστε να κρατήσει η Σκωτία λίγο περισσότερο μπάλα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν το έχει καταφέρει. Βλέπουμε την εθνική ομάδα του Μαρόκου να έχει κυρίως στην κατοχή, έτσι να προηγείται μόλις από το δεύτερο λεπτό με το γκολ του Σαϊμπαρί. Ακούτε και τον ενθουσιασμό στην κερκίδα. Το Μαρόκο, το οποίο ξεκίνησε ιδανικά, υπάρχει ένα κλέψιμο πάντως, αυτό που είπες, από την πίεση ψηλά. Ο Μακτόμινεϊ έκλεψε από τον Μπουαντί της Λίλ, αλλά οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να απειλήσουν. Γυρίζουν την μπάλα στον χώρο της άμυνάς τους. Ενώ ο Σαϊμπαρί ήταν ο σκόρερ του Μαρόκου και στην πρεμιέρα, με τη Βραζιλία. Είχε ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό εκείνο του παιχνιδιού. Τώρα σκόραρε πολύ νωρίτερα, μόλις στο δεύτερο λεπτό, μόλις μετά από ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα τόσο είχε περάσει για να σκοράρει, τόσο πέρασε μάλλον για να σκοράρει το Μαρόκο. Η Σκωτία και το Μαρόκο να πούμε ότι έχουν αναμετρηθεί, ενώ ο Ζαϊμπαρί κλέβει φάλσδουν Σκοτσέζι, ο Ουναΐ μέσα στην περιοχή, πολύ ωραία πάσα, αλλά ήταν στην πλάτη του Ζαϊμπαρί, έτσι χάθηκε μεγάλη ευκαιρία, έκαναν κίνηση δύο παίκτες του Μαρόκου. Ο Ζαϊμπαρί αφού έκλεψε, και δεν νομίζω να υπήρχε φάουλ στη μεσαία γραμμή όπως ζήτησαν οι Σκοτσέζοι, έδωσε στον Ουναΐ, δεν μπόρεσε, μάλλον δεν ήταν στην πλάτη του, δεν μπόρεσε ο Ζαϊμπαρί ο σκόρερ να βρει την μπάλα, και ενώ δεν είχε ιδιαίτερη δύναμη στην πάσα που του έβγαλε ο Ουναΐ, έπιασε αέρα επί της ουσίας και έχασε στο Μαρόκο πολύ μεγάλη ευκαιρία για να απειλήσει ξανά την εστία της Σκωτίας. Και ενώ είπαμε προηγείται ήδη με ένα 0. Οι Σκοτσέζοι έχουν φέρει την μπάλα τώρα στο χώρο της άμυνας των Μαροκινών με κάποιες ψηλές μπάλιες. Προσπαθούν ουσιαστικά να πατήσουν περιοχή, αλλά δεν γίνονται απειλητικοί έως τώρα. Κλέβουν πάντως και πάλι την μπάλα στο χώρο της μισής γραμμής με τον Κρίστη. Ανακτούν και πάλι την κατοχή οι Μαροκινοί και τώρα προσπαθούν να φύγουν στην πλάτη της άμυνας, όπως προέβλεψε στάση ότι μπορεί να συμβεί στον αγώνα, και αυτό συμβαίνει τώρα. Αλλά και οι Μαροκινοί δεν είχαν την υπομονή να γυρίσουν σωστά την μπάλα, έκανε λάθος ο Λκάνους. Ανέκτησαν ωστόσο την κατοχή, ο Ουναΐ μέσα στην περιοχή θα κερδίσει ένα κόρνερ. Πήρε την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής ο Ουναΐ από την πάσα του Ζαϊμπαρί, κέρδισε το κόρνερ το οποίο παραχώρησε ο Χέντρι από πλευράς Σκωτίας. Έτσι λοιπόν υπάρχει κόρνερ για το Μαρόκο στο 12ο λεπτό, Σκωτία Μαρόκο 0-1, κόρνερ από τα αριστερά έτσι όπως επιδίδει το Μαρόκο. Να δούμε, ο Ουναΐ θα είναι ο παίκτης ο οποίος θα πάει να το εκτελέσει. Κόρνερ επαναλαμβάνω από τα αριστερά, εκτελείται με πάσα στον Μπραχήμ Δίαθ, εκείνος πιο πίσω για τον Χακίμι, ο οποίος παίρνει ξανά την μπάλα από τον Ουναΐ, κάνει το γύρισμα με τα αριστερό. Θα απομακρύνουν οι Σκοτσέζοι σε πλάγι out, ένα πλάγι out μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής του Γκάν, του Σκοτσέζου goalkeeper. Δεν βιάζεται να το εκτελέσει ο Ναΐ, αφήνει την μπάλα για τον Μαζραουί, τον παίκτη της United, εκείνος πιο πίσω για τον Ριάντ, και αυτός στην Αγγλία παίζει στην Crystal Palace. Το μάτς είναι στο 12ο λεπτό, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Με την μπάλα να έχει έρθει τώρα από τα δεξιά. Να πω όμως αυτό που θέλω να πω προηγουμένως, ότι η Σκωτία και το Μαρόκο έχουν συναντηθεί μόνο μία φορά στο παρελθόν, στη φάση των ομίλων μάλιστα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998, στην τελευταία παρουσία των Σκοτσέζων σε Μουντιάλ. Τότε το Μαρόκο είχε κερδίσει με 3-0, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη νίκη τότε στην ιστορία του σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Ενώ οι 9 από τους τελευταίους 12 αγώνες του Μαρόκου σε Παγκόσμιο Κύπελλο έχουν διεξαχθεί απέναντι στις ομάδες της Ευρώπης, όπως είναι προφανώς και η Σκωτία. Η Σκωτία, δυστυχώς για εμάς, έτσι, από τον όμιλό μας, από τον προκριματικό του Μουντιάλ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά προκριματικά, πήρε το εισιτήριο για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πήρε την πρώτη θέση στον όμιλο στον οποίο μετήχαμε εμείς, η Δανία, η Σκωτία προφανώς και η Λευκορωσία, νικώντας τη Δανία με 4-2, τελευταία αγωνιστική, με 2 γκολ στις καθυστερήσεις αναμέτρησης εκείνου του παιχνιδιού. Μας είχε νικήσει και εμάς, βεβαίως. Με 3-1 δεν είχαμε νικήσει και εμείς, ωστόσο, με 3-2, και αυτή ήταν η τελευταία ήττα της Σκωτίας στα 6, μάλλον ήταν η μοναδική ήττα της Σκωτίας στα 6 τελευταία επίσημα παιχνίδια που έδωσε. Αυτή είναι από την εθνική μας ομάδα. Τα λέω όλα αυτά γιατί δεν υπάρχει τίποτα το αξιόλογο στον αγώνα έως τώρα, πέραν του γκολ έτσι που σημειώθηκε στο πρώτο λεπτό και τις πολύ καλές στιγμές που είχαν νωρίτερα οι Μαροκινοί, στο δεύτερο λεπτό τον γκολ, διορθώνω, από το Ζαϊμπαρί, και τις πολύ καλές στιγμές που είχαν, χωρίς να υπάρξουν τόσο τελική, οι Μαροκινοί για να απειλήσουν εκ νέου. Οι Σκοτσέζοι εξακολουθούν να πιέζουν λίγο πιο ψηλά από τον χώρο της μεσαίας γραμμής και να κερδίζουν προσωρινά μπάλες, ωστόσο η εθνική ομάδα του Μαρόκου ανακτά έτσι άμεσα την κατοχή και ελέγχει επί τους ουσίες το παιχνίδι έως τώρα. Ελέγχει το ρυθμό, έχει την κατοχή σε απόλυτο βαθμό. Για την ακρίβεια, Στο 78,3 είναι η κατοχή για το Μαρόκο, που έχει ένα σούτ στο τέρμα, κανένα η Σκωτία, και το σούτ στο προς την εστία, έτσι, είναι το γκολ που πέτυχε ο Σαϊμπαρί, ο επιθετικός της Αϊτχόφεν.
4: Εγώ θα επιμείνω, Βασίλη, η μπάλα είναι στο κέντρο και έχεις δίκιο τώρα, γίνονται μάχες περισσότερο για να κυριαρχεί, ποιος θα κυριαρχήσει στο κέντρο. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτή η άμυνα στα 26-27 μέτρα που κρατάνε οι Σκοτσέζοι μπορεί να τους στοιχίσει, όμως δεν έχουν εκμεταλλευτεί σε καμία περίπτωση Μαροκινή αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Και παρακολουθώ βεβαίως, να το πω και εγώ, το Μποαντί, που θεωρώ αυτό το 18χρονο παιδί, το οποίο το θεωρώ ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, και θα το δούμε και στις επόμενες μεγάλες διοργανώσεις. Μποαντί με το νούμερο 6 του Μαρόκου.
5: Ο οποίος παίζει στην Λίλ, έτσι. Και όντως φαίνεται να είναι εξαιρετικός. Έχει ήδη ξεκινήσει εξαιρετικά την καριέρα του και παίρνει και συμμετοχή σε παγκόσμιο κύπελο σε αυτή την ηλικία που ανέφερες, Τάσο. Οι Σκοτσέζοι τώρα είναι στην επίθεση από τα δεξιά, αλλά και πάλι δεν μπορούν να αλλάξουν την μπάλα. Ο Πάτερσον με τον Κρίστη δεν μπορούσαν να συνδυάσουν. Κέρδισαν οι παίκτες του Μαρόκου. Ο Ελκανούς συνέχεια πήρε το φάουλ στον χώρο της μισής γραμμής. Ελέγχουν απόλυτα το μάτς οι Μαροκινοί. Οι περισσότεροι παίκτες, καταρχάς στην εντεκάδα του Μαρόκου, αν το δούμε, παίζουν στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, έτσι. Επομένως, εντάξει, γι' αυτό λέει κάτι, με ξέρεις τον ονοματεπώνυμο τον Μπόνο, που παίζει στην Αλ Χιλάλ. Και ο Σαϊμπαρί, εντάξει, παίζει στην Ολλανδία, αλλά σε ένα σύλλογο top επίπεδου, όπως είναι η Αϊντχόφεν. Σκωτία Μαρόκο 0-1, και μάλιστα ο Σαϊμπαρί δεν είναι καθαρό αιμοσφόρο, απλά ο νέος προπονητής του Μαρόκου, ο Μοχάμεντ Ουαχμπί, δεν παίζει με καθαρό αιμονιάρι, είναι στον πάγκο Ελκάμπι, να το πούμε γι' αυτό, ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Είναι στον πάγκο, να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί από τον Ουαχμπί. Πάντως δείχνει με την έως τώρα πορεία του στα φιλικά, έτσι, με την Εθνική Ανδρών του Μαρόκου και στο ένα επίσημο που έχει καθίσει στον πάγκο του, ότι προτιμά ένα σχήμα χωρίς κλασικό εννιάρι, όπως και σήμερα, όπως και στην πρεμιέρα απέναντι στην Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Σκωτία Μαρόκο λοιπόν 0-1 στο 17ο λεπτό, το γκολ πολύ νωρίς, μόλις στο δεύτερο λεπτό. Κλέβει ο αγαπημένος ο Μποαντί στη μεσαία γραμμή. Ο Ελκανούς γυρίζει πιο πίσω την μπάλα για τον Ελ Αϊναουί. Εκείνος για τον Χακίμι, που είναι αρχηγός της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου. Από τα δεξιά τώρα ο Μπραχίμ Δίαθ σηκώνει ωραία με τα αριστερό για τον Χακίμι, που μπήκε μέσα στην περιοχή. Προσπάθησε ο Χακίμι να περάσει την μπάλα δίπλα από τον τερματοφύλακα της Σκωτίας, τον Γκαν, που βγήκε για να ανακόψει την μπάλα. Δεν τα κατάφερε την τελευταία στιγμή. Να πούμε ότι ο Χακίμι, παρότι δεξί μπακ, είχε τρία σούτ στην εστία και συμμετοχή σε πάρα πολλές φάσεις που δημιούργησε το Μαρόκο, με διάφορα στατιστικά τα οποία δεν τα έχω πρόχειρα τώρα, δεν τα θυμάμαι, αλλά ήταν ο μοναδικός, όπως διάβαζα, αμυντικός μετά το 66 και έπειτα, πότε κρατούνται και στατιστικά, που είχε καταφέρει να είναι τόσο συμμετοχικός σε επιθετικές φάσεις της μιας εθνικής ομάδας.
4: Από τους κορυφαίους σε ασίστ είναι πρώτα απ' όλα στο Champions League. Έτσι,
5: ναι, βέβαια. Από μόνο και πρωταθλητής του Ευρώπης, και αυτό που λες λέει πολλά.
4: Ναι, δηλαδή τι να λέμε τώρα.
5: Ναι, πραγματικά. Και τον είδαμε πριν, έρχεται και από τα αριστερά ακόμα. Δηλαδή εντάξει, στην στατική φάση που.
4: Με τη Βραζιλία πολλές φορές βγήκε αριστερά. Πολλές φορές.
5: Και πολλές, έτσι, αυτό είναι, πάμε, παίζει δεξί μπακ, έτσι, αυτή είναι η θέση του.
4: Και όταν έλειπε, το γκολ που δέχτηκαν έλειπε από τη θέση του, γιατί είχε ανέβει και ήταν και λίγο στον άξονα, γι' αυτό και μπήκε το γκολ. Ας ήταν και τρεις αντίπαλοι μπροστά στο Βινίσιους. Δεν έλειπε ο παιχταράς. Έλειπε ο κατάλληλος παίκτης. Δεν πας περιπτώσει.
5: Ίσως και αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, τα ανεβάσματά του, ενδεχομένως να στοιχίζουν σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά βοηθάει πάρα πολύ. Ο Χακίμα, εντάξει, είναι ένας μάλλον καταπληκτικός παίκτης. Και το δείχνει αυτό και η πορεία του, έτσι, με την φανέλα της Paris Saint-Germain. Στο 19ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1. Οι Μαροκινοί τώρα απλά αναλώνουν στο να γυρίζουν την μπάλα. Τώρα γίνεται μια προώθηση, ας πούμε, προς τον Χακίμι, και παραχωρεί κόρνερ ο Τίρνεϊ, που βγήκε εκεί ως αριστερό μπακ, είναι ο αριστερός στόπερ της ελληνικής ομάδας Σκωτίας. Επειδή η μετάδοση γίνεται από το στούντιο, μπορεί να είναι και πλάγιο κοντά στο σημείο του κόρνερ. Όχι, είναι κόρνερ κανονικά. Κόρνερ λοιπόν για το Μαρόκο από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται, στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης. Με το σκορ στο 1-0 υπέρ του ανεβαίνουν και οι δύο στόπερ, ο Ισά Ντιόπ και ο Ριάντ. Εκτελεί ο Χακίμη αυτό το κόρνερ στο ύψος της μικρής περιοχής. Την κεφαλιά θα την πάρει ο Χάνλι, παραχωρώντας νέο κόρνερ από το ίδιο σημείο. Ο Χακίμη δεν κουνήθηκε ουσιαστικά καθόλου, έτσι. Θα εκτελέσει ένα κόρνερ, δεύτερο συνεχόμενο για την εθνική ομάδα της χώρας του. Και ενώ και αρκετοί Μαροκινοί είναι από πίσω του. Από την άλλη πλευρά του γηπέδου είναι οι Σκοτσέζοι με τα χαρακτηριστικά κιλτ. Νέα κεφαλιά από μάγκρισης. Ο Μπουαντί θα κάνει το σουτ στα σώματα. Ο Χακίμη παίρνει. Σεντράρι, κάτι σαν σέντρα σούτα να το που έκανε. Την μπάλα πήγε στα χέρια του Γκάν. Νωρίτερα την κεφαλιά την είχε αποκρούσει, την είχε απομακρύνει, είχε απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά ο Μακτόμινεϊ. Ο Φέργκισον τώρα θα την υποδεχτεί, προσπαθώντας να ανεβάσει την Σκωτή. Αλλά οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα σχεδόν καθόλου. Το ποστό κατοχής για εκείνους είναι μόλις στο 27,5%. Εντάξει, και αυτό λέει αρκετά πράγματα, έτσι. Λοιπόν, για το Χακίμι, αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, το βρήκα, το έχουν αναφέρει οι Άγγλοι. Είχε τα περισσότερα σούτ για το Μαρόκο, 3 συγκεκριμένα, στην ισοπαλία 1-1 με τη Βραζιλία. Ήταν ο πρώτος μεταξύ των συμπαικτών του στις δημιουργημένες ευκαιρίες, 3, στις κερδισμένες μονομαχίες, 11, στα τάκλιν έχει κάνει 6, αλλά και στα κερδισμένα φάουλ. Και ήταν ο πρώτος αμυντικός που κατέγραψε τέτοιες επιδόσεις σε αγώνα παγκοσμίου κυπέλλου από το 1966, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα διαθέσιμα αρχεία κιόλας. Επομένως, και αυτό λέει πολλά, έτσι, για το πόσο συμμετοχικός είναι στο παιχνίδι της
4: Εθνικής Ομάδας. Πριν το 66 τα μπακ δεν ανέβαιναν, οπότε...
5: Ναι, είναι
4: και αυτό. Εντάξει, ανέβαιναν, αλλά πιο πριν, άλλο ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία.
5: Ενώ είναι άλλο ωραίο στατιστικό που έχουν βρει οι Άγγλοι, είναι ότι από το 90, από τον παγκόσμιο κύπελλο του 90 και μετά, βέβαια το 98 ήταν η τελευταία συμμετοχή των Σκοτσέζων, και αυτό το κάνανε επειδή ο Μαγκίν πέτυχε τον γκολ κόντρα στην Αϊτή. Τα 8 από τα 11 γκολ των Σκοτσέζων έχουν έρθει από παίκτες που το επώνυμό τους ξεκινάει, έχουν το συνθετικό Mac. Έτσι αρχίζει από το MC. Τέλος πάντων, εντάξει. Είναι κλασικό αυτό ούτως ή άλλως για τους Σκοτσέζους, οι οποίοι απλά τώρα γυρνούν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους, απλά για να ανεβάσουν λίγο τον χρόνο της κατοχής τους. Έκανε μια προωθητική παλιά πάντως και θα κερδίσει φάουλ μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής ο Τσε Άνταμς. Υπάρχει και κάρτα.
4: Όπα, η κίτρινη δεν ξέρω αν είναι. Αν κρίνει ο βοηθός, γιατί φεύγει μόνος του για ναι. Προφανή θέση για γκολ.
5: Αν είσαι προφανή θέση για γκολ, είναι αναβαθμιστή κάρτα. Είναι πολύ μακριά, βέβαια. Η αλήθεια είναι, και δεν ξέρω αν θεωρεί ότι επειδή ήταν λίγο πιο κάτω ο Ριάντ, ο άλλος στόπερ, αρκετά μακριά βέβαια.
4: Δεν είχε κατοχή μπάλας, να το πούμε και αυτό. Ήταν ένα γέμισμα και έφευγε προωθημένος, εν πάση περιπτώσει.
5: Πάντως είναι την κίτρινη έδωσε και έχει δυνατότητα πάντως να παρέμει το VAR σε αυτή την περίπτωση. Δεν φαίνεται να παρεμβαίνει, έτσι, κίτρινη κάρτα στον Ριάντ στο 23ο λεπτό του αγώνα. Η Σκωτία έχει την ευκαιρία να απειλήσει για πρώτη φορά ουσιαστικά την εστία του Μπόνο, goalkeeper των Μαρκινών. Είναι μακριά για απευθείας εκτέλεση, ίσως να επιχειρηθεί κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι σέντρα θα γίνει και όντως αυτό γίνεται. Με μια κομπίνα προσπαθούν να απειλήσουν οι Σκοτσέζοι. Πήγε η μπάλα στα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Έκανε με τη μία τη σέντρα, το πούμε έτσι, ο Τίρνεϊ, για να προσπαθούν να βρει συμπαίκτη. Πριν πέσει μπάλα, δηλαδή στο χορτάρι την ύψωσε. Αλλά απομάκρυναν εύκολα οι Σκοτσέζοι. Και τώρα θα κερδίσει και φάουλ ο Χακίμι από την παρέμβαση εκεί του Φέργκιουσον. Ένα φάουλ έτσι που ήταν, όπως λες. Έτσι λοιπόν.
4: Break,
5: ναι, μπράβο. Cooling break στο 24ο λεπτό. Υπήρχε φάουλ, δηλαδή, και μετά δόθηκε και αυτό το break. Επομένως, Τάσος δίνω το λόγο.
4: Ναι, πάρε και επανερχόμαστε. 1-0 λοιπόν προηγείται το Μαρόκο. Είμαστε στο 24ο λεπτό από το πρώτο λεπτό, πρώτο και 10 τέλος πάντων, από το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Προηγείται 1-0 σε ένα παιχνίδι το οποίο, έτσι να κάνω και εγώ λίγο την ανάλυση έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ δηλαδή, με τους Σκοτσέζους να μην αλλάζουν το πλάνο τους. Έτσι θα έπαιζαν οι Σκοτσέζοι. Εντυπωσιακά καλοί, θα έλεγα, οι Σκοτσέζοι. Πάρα το γεγονός. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα έχουν δώσει την μπάλα στους Μαροκινούς. Η αλήθεια είναι ότι και να μην ήθελαν την μπάλα θα την είχαν οι Μαροκινοί. Αλλά επί της ουσίας τα πράγματα εδώ δείχνει και το ότι ήταν on-site ο παίχτης του Μαρόκ που σημείωσε το υπέροχο αυτό κόλλο από τα πλάγια με τον βολέ και άνοιξε το σκορ. Η αλήθεια είναι ότι αν θέλουν οι Μαροκινοί να εκμεταλλευτούν αυτόν τον τρόπο που παίζουν οι Σκοτσέζοι, πρέπει να ακολουθήσουν μια τακτική επιθετική και όχι μόνο με πλαγιοκοπήσεις αλλά στον άξονα, αφού ναι μεν είναι φορτωμένο το κέντρο των Σκοτσέζων, όμως παίζουν αρκετά ψηλά την άμυνά τους για να μπορέσουν να πρεσάρουν. Είναι και πίσω στο σκορ. Αυτό το παιχνίδι θα έκαναν όμως έτσι κι αλλιώς οι Σκοτσέζοι. Αυτό είναι το πλάνο τους και δεν έχει αλλάξει κάτι ασχέτως αν είναι πίσω στο σκορ. Απλά στην ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του Μαρόκου είναι το γκολ που τους δίνει αυτό το την άνεση να διαχειριστούν διαφορετικά το παιχνίδι και όχι να κυνηγούν αυτή το γκολ. Την κόντρα δεν θα τη βγάλουν εύκολα παρά μόνο τη λεγόμενη καμινάδα να περάσει μπάλα καμινάδα, τέλος πάντων να περάσει την μπάλα πίσω από την άμυνα των Σκοτσέζων όταν είναι ψηλά, αλλά οι επιστροφές μέχρι στιγμής των Σκοτσέζων είναι πάρα πολύ καλές και μαχητές όλοι στον άξονα και γενικά στα χαφ είναι πάρα πολύ μαχητές οι Σκοτσέζοι και παλεύουν κάθε φάση ακόμη και αν είναι για ένα απλό αράουτ. Έτσι αυτή είναι η εικόνα, δεν έχω πει κάτι διαφορετικό από αυτά που είπε και ο Βασίλης, είναι αλήθεια, αλλά αυτό βλέπουμε και γι' αυτό το συζητάμε. Είναι αυτό το λεγόμενο quick break που έχει καθιερωθεί και μετά στο ημίχρονο θα πω και γιατί τον εκτιμώ πάρα πολύ αυτό τον παίκτη, τον Βουαντί που είπα προηγουμένως, γιατί έχει πέρα από τα δεδομένα ότι είναι ποιοτικότατος χαφ, είναι και ποδοσφαιριστής με πνεύμα, είναι μάλλον ένας άνθρωπος με πνεύμα, ένα παιδί το οποίο έχει πάρα πολύ σπουδαίες προδιαγραφές, καλλιεργημένο παιδί, που ζηλευτώ και πρότυπο για το μέλλον. Θα τα πούμε άλλη ώρα όμως τώρα. Ο λόγος ξανά στο Βασίλη το Μότσι.
5: Οπότε θες πάντως ενδιαφέρον. Θα έχει 27ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ξεκινάει και πάλι το παιχνίδι με την μπάλα να γυρίζει στον χώρο που νωρίτερα κέρδισε το φάουλ ο Χακίμη. Το Μαρόκο προηγείται από το δεύτερο λεπτό του αγώνα με τον γκολ το οποίο πέτυχε ο Σαϊμπάρη. Με ένα πολύ δυνατό σουτ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει επίθεση η εθνική ομάδα της χώρας του, έτσι όπως έκανε επίθεση. Τώρα ο Μπόνο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο μάτς. Ο Μαροκινός θερματοφύλακας, αριστεροπόδαρος, εκτελεί αυτό το φάουλ, προωθώντας την μπάλα σε ένα χώρο που την κεφαλιά θα την πάρει ο Φέργκιουσον. Κατάφερε να νικήσει στον αέρα τον Ουνάη. Η μπάλα γυρίζει στον Μπουαντί. Εκείνος ακόμη πιο πίσω για τον Χακίμη. Οι δύο στόπερ τώρα του Μαρόκου αλλάζουν την μπάλα.

ο εθνική ομάδα της Βραζιλίας και πήρε και αυτή την ισοπαλία σε έναν αγώνα στον οποίο είχε προηγηθεί από το δικό της προκριματικά, τα δικά της προκριματικά στην Αφρικανική ζώνη. Πήρε με ευκολία την πρόκριση έτσι για το Μουντιάλ, έχοντας κάνει το 8 στα 8, 8 νίκες σε 4 παιχνίδια, με γκολ 22. Τώρα προσπαθούν να κλέψουν και το καταφέρουν οι Σκοτσέζοι. Ωστόσο η πάσα του Τίρνη στη συνέχεια δεν ήταν επιτυχημένη. Θέλησε να βρει το Μαγκίν. Έτσι αναχτούν και πάλι γρήγορα την κατοχή οι Μαροκινοί. Δεν έχει κάνει ούτε σουτ στην εστία του Μαρόκου η Σκωτία. Βέβαια και την άλλη συνολικά τα σουτ για το Μαρόκο είναι 2. Και το ένα είναι στην εστία, το γκολ αυτό στο δεύτερο λεπτό. Οι Μαροκινοί γυρίζουν την μπάλα μέσα στην περιοχή τους και οι Σκοτσέζοι ανέβηκαν ψηλά για να πιέσουν. Προσπάθησαν τώρα να βγάλουν μια παλιά στην πλάτη της αμήνας της Σκωτίας οι παίκτες του Ουαγμπή. Δεν τα κατάφεραν, αλλά ο Μπραχίμ Δίαθ τώρα έχει την μπάλα έξω από την περιοχή. Θα δώσει τον Σαϊμπαρί. Ξανά εκείνος με τη μία για τον Δίαθ από τα δεξιά μέσα στην περιοχή της, όπως επιτίθεται το Μαρόκο. Σουτ, η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ένα σουτ το οποίο έκανε ο Ελ Αϊναουί της Ρώμα. Ο Μπραχίμ Δίαθ συνδυάστηκε πολύ ωραία με τον Σαϊμπαρί. Βέβαια στο 1-2 που έπαιξαν, η μπάλα έφυγε αρκετά πλάγια προς τη γραμμή του out δηλαδή. Ο Μπραχίμ Δίαθ γύρισε πίσω στον Ελ Αϊναουί, ο οποίος ήταν μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Σε καλή θέση έκανε εκείνος το σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Γκαν. Έτσι λοιπόν παραμένει το 0-1. Ήταν μια καλή στιγμή πάντως για τους Μαροκινούς που έχουν τον γκολ, επαναλαμβάνω, από το δεύτερο λεπτό με τον Σαϊμπαρί. Το λέω έτσι για αρκετές φορές για ποιον συντονίζεται τώρα με την Eraspor. Οι Σκοτσέζοι έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους. Ο Χάνλι γυρίζει στο Χέντρι και εκείνος παίζει πιο δίπλα του για τον Τίρνεϊ. Μια βαθιά παλιά στο πουθενά, στην πραγματικότητα, σε ένα σημείο που δεν μπορούσε ο Τσε Άνταμς να πάρει την κεφαλιά. Πήγε στον πόνο. Εκείνος την έδωσε με τη μία μπροστά. Ο Ελ Αϊναουί γυρίζει στον Ριάντ. Εκείνος το Μαζραούι, ξανά η μπάλα στα πόδια του στόπερ της Crystal Palace, του Ριάντ δηλαδή, ο οποίος έχει και κίτρινη κάρτα από το φάουλ που έκανε νωρίτερα για να ανακόψει πιθανή αντεπίθεση των Σκοτσέζων. Ο Μπουαντί πολύ ωραία στη μισή γραμμή, μάλλον πήγε ωραία πάνω στην μπάλα, έδωσε στον Ελκάνους, εκείνος έκλεψε αφού αρχικά είχε χαθεί κατοχή για τους Μαροκινούς και τι υπάρχει, φάουλ επιθετικό σύμφωνα με την υπόθεση του ρέφερι από το Ουσμπεκιστάν. Οι Σκοτσέζοι είχαν ζητήσει φάουλ του Ελκάνους στο κλέψιμο που έγινε στη μεσαία γράμμη. Εντάξει, πολύ ελαφρύ πρόξιμο και αν υπήρξε στη μεσαία γραμμή, θεωρώ ότι ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν καλά έκανε και άφησε τη φάση να εξελιχθεί, ο Ιλγκίς Ταντάσεφ. Και το παιχνίδι λοιπόν συνεχίζεται με τους Σκοτσέζους να έχουν την μπάλα στον χώρο της αμυνάς τους. Ο Χάνλεϊ την προωθεί μπροστά, θα πάρει ο Μαγκίν, θα τη στρώσει μάλλον με το στήθος για τον Κρίστη. Ο Φέγγιουσον θα τη γυρίσει πίσω στο Χέντρι, εκείνος θα παίξει δίπλα του για τον Τίρνεϊ. Τώρα ο Μακτόμινεϊ είναι ακριβώς στο χώρο της γραμμής, έδωσε δίπλα του για τον Χέντρι. Ο Μαγκίν την προωθεί για τον Κρίστη, ο Κρίστη γυρίζει πίσω ωστόσο και βγάζει τώρα στα δεξιά για τον Πέτερσον, το δεξιό back half. Ξανά Κρίστη χάνει από την παρέμβαση του Ελκάνους, ο οποίος έχει τραυματιστεί. Μάλιστα δύο Μαροκινοί έχουν πέσει στο χορτάρι. Ο Σαϊμπαρί πάντως έχει πάρει την μπάλα λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής και δεν τη βγάζει έξω. Δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα και ιδιαίτερες προϋποθέσεις για το Μαρόκο να γίνει απειλητικό, αλλά η κατοχή παραμένει σε πόδια των Μαροκινών με τον Μπραχίμ Δίαθ. Έχει τον Μπουατί στην πλάτη του, πίσω το ακριβώς εκεί θα δώσει την μπάλα και για να δούμε αν υπάρχει όντως τραυματισμός. Ακούτε και τις αποδοκιμασίες, για απλά οι Μαροκινοί κρατούν την μπάλα και τη γυρίζουν με κοντινές πάσες. Αυτό έκανε ο Χακίμι μαζί με τον Μπουατί. Έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ του Μαρόκου στη μεσαία γραμμή, όπως και ο αριστερός μπακ Μαζραούι. Παραμένουν βέβαια στην ίδια ευθεία οι τέσσερις τους και ο Μακτόμινεϊ στη συνέχεια θα παραχωρήσει ένα πλάγιο του λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής.

0: και ενώ το μας βρίσκεται στο 34ο λεπτό. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Η κάμερα εστιάζει και σε κάποιους Μαροκινούς που είναι στην κερκίδα. Ο Μπραχίμ Δία φαίνεται να πιάνει τον τετρακεφαλό του, δέχτηκε μια γονατιά εκεί από τον Μακτόμινεϊ και πόνεσε. Εντάξει, θα συνεχίζει, δεν είναι κάτι το σοβαρό προφανώς. Στο 34ο λοιπόν, λεπτό λοιπόν, πλάγιο out εκτελείται για το Μαρόκο που προηγείται με 1-0 της Σκωτίας. Οι Σκοτσέζοι κάπως έχουν ανεβάσει τα ποσοστά τους σε σχέση με την κατοχή. Έχει πάει στο 36,5% τώρα για εκείνους, στο 63,5% για το Μαρόκο. Νωρίτερα έχει φτάσει σε επίπεδα 78%. Αλλά δεν είχαν τίποτα η Σκωτία, δεν έχει καταφέρει ουσιαστικά να πατήσει την εστία του Μπόν. Ενώ σε αντίθεση με τους Μαρογενούς που είναι και πάλι μέσα στην περιοχή, γυρίζει ο Μαζραουί, θα απομακρύνει ο Κρίστη σε πλάγιο out. Ένα ωραίο γύρισμα του Μαζραουί από την πάσα που δέχτηκε από τον Ελκανούς, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το γύρισμα το παράλληλο, απομάκρυναν οι Σκοτσέζοι. Αν μια ομάδα φαίνεται ικανή να πετύχει και άλλο γκολ, να πετύχει γκολ μάλλον στην πορεία του αγώνα, είναι το Μαρόκο που έχει ήδη σημειώσει ένα. Οι Σκοτσέζοι δεν μπορούν να πλησιάσουν καν την περιοχή του Μπόνου, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα στην κατοχή την έχουν και πάλι οι Μαροκινοί με τον Ελ Αϊνάουι, αλλάζει με τον Μπραχίμ Δίαθ, κάνουν πασούλες μεταξύ τους έτσι στα δύο μέτρα. Ξέρω αν θέλουν να ανεβάσουν και λίγο τους Σκοτσέζους που είναι όλοι πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ουναΐ παίζει δίπλα του για τον Μπουαντί. Εκείνος προσπάθησε να αλλάξει πλευρά, αλλά αποτυχημένα.
1: Οι Σκοτσέζοι μετά το Κουλί Μπρέγκ έχουν αλλάξει τελείως την τακτική τους. Έχουν γυρίσει αρκετά πίσω και ψάχνουν μόνο την αντεπίθεση. Δεν προσπαθούν να κλέψουν τώρα μπάλα. Είναι περίπου ένα δεκάλεπτο τώρα που αυτό συμβαίνει, όπως το είπες προηγουμένως, πίσω από τη σέντρα όλοι και βλέπουμε τι θα κάνουμε μετά. Κάπως έτσι είναι τώρα η τακτική των Σκοτσέζων.
0: Και δεν μπορούν να κρατήσουν καθόλου μπάλα. Ενώ τώρα έγινε κάτι το φοβερό, το πόσο λίγο να δούμε την φάση του Σαϊμπαρί μέσα στην περιοχή. Χάθηκε τεράστια φάση, τεράστια ευκαιρία για το Μαρόκο με τον Ελκανούς, ο οποίος πήρε την πάσα από τον Σαϊμπαρί, μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, από πολύ ευνοϊκή θέση, λίγο πιο πίσω από τη μικρή περιοχή, από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται το Μαρόκο. Έκανε το πλασέ, αλλά έστειλε την μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Γκάν, του Άγκους Γκάν. Τεράστια χαμένη ευκαιρία για το Μαρόκο να πετύχει και δεύτερο γκολ. Ήταν αφύλακτος ο Ελκανούς σε αυτό το
1: θα μετρούσε.
0: Και πιστεύω θα μετρούσε, γιατί δεν νομίζω ότι ήταν φάουλ στη μισή γραμμή. Δηλαδή, αν είναι φάουλ πάνω στον αν έκανε ο Ελ Αϊνάουι, αυτό ήθελα να πω. Ότι θεωρώ ότι του έγινε φάουλ, να σου πω την αλήθεια. Είναι πεσμένο και στο χορτάρι στη μεσαία γραμμή. Δεν είδε δηλαδή να τον ανατρέπει και πέφτοντας έκλεψε την μπάλα. Δηλαδή, ίσως και αθελά του ο Ελ Αϊνάουι και έτσι ξεκίνησε η αντεπίθεση για το Μαρόκο. Μπορεί να ξαναδούμε την φάση. Ξέρω αν είδε κάτι διαφορετικό, Τάσο. Έτσι, γιατί μπορεί να είδε κάτι διαφορετικό.
1: Εντάξει. Όχι, δεν είδα κάτι διαφορετικό. Βλέπω αυτό που βλέπει και εσύ.
0: Θεωρεί ότι μπορεί να κάνει φάουλ ο Ελ Αϊνάουι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχασε την μπάλα ο ποδοσφαιριστή τη Σκωτία από την πτώση αυτή. Δεν έπεσε πάνω στον παίχτη. Επαναλαμβάνω, έπεσε μπροστά του.
0: Έπεσε μπροστά του, ναι.
1: Ναι, και το ρεπόδι.
0: Και πήρε την μπάλα. Δεν είδα και εγώ να γίνεται φάουλ, να του κάνει φάουλ δηλαδή με το σώμα. Αυτό θέλω.
1: Εγώ βλέπω τα στατιστικά τους εδώ των Σκοτσέζων, ναι. Παρακολουθώ πέρα από τις πασούλες όταν τους δίνεται ευκαιρία στο 87% που έχουν, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν 0 σουτ, 0 σουτ στο στόχο, 0 ευκαιρίες, 0 κόρνερ με 0,
0: ναι.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν και οι Μαροκινοί φαίνονται σαν Βραζιλιάνοι εδώ πέρα, έτσι, παίζουν πολύ μεγάλη μπάλα και βρίσκουν χώρους συνέχεια.
0: Με τον Μπραχίμ Δία τώρα να είναι μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κρατά, φέρνει στο αριστερό, κάνει τις προσπίσεις, ξανά στο δεξί, ξανά στο αριστερό. Συνεχόμενες οι αλλεπάλληλες προσπίσεις. 8 παίκτες της Σκωτίας δεν επιτήρουσαν, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο. Θα κάνει τώρα κάτι σαν μεταξύ σέντρας και σουτ ο Μπραχίμ Δία από τα δεξιά, αλλά θα απομακρυνθεί η μπάλα από τους Σκοτσέζους που. Τι θα κάνουν, θα κερδίσουν ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Υπήρχε φάουλ με τον νόμο, όπως λέει ο Ταντάσεφ, και ήταν φάουλ. Το έκανε ο Ελ Αϊνάουι. Ένα πολύ δυνατό τζαρτζάρισμα και στη συνέχεια προέταξε το αριστερό του χέρι σπρόξιμο. Επομένως υπήρχε φάουλ πάνω στον Τίρνεϊ που προσπάθησε να φύγει μπροστά στον χώρο της μισείας γραμμής. Δεν έβγαλε πάντως κάρτα ο ρέφερι της αναμέτρησης. Ναι, εντωμεξύ βλέπω και στο BBC ναι, και ο Άλι Μακόιστ λέει ότι δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν έδωσε αυτό το φάουλ ο διαιτητής.
1: Για τη φάση την προηγούμενη.
0: Για τη φάση την προηγούμενη. Εγώ σου λέω δεν το δα καλά, έτσι πως το δα δεν μου φάνηκε, αλλά εσύ μπορεί...
1: Ο ποδοσφαιριστής, ο
0: Μακόιστ. Άλι Μακόιστ.
1: Όχι, ο Μακόιστ το είπε, αλλά ποιος ήταν ο Σκοτσέζος.
0: Δεν το πρόσεξα, θα σου
1: πω. Μην χάσουμε τη φάση τώρα, παιδί.
0: Δεν το πρόσεξα. Λοιπόν, από τα δεξιά τώρα μπροστά η Σκωτία κερδίζει ένα corner, αλλά υπάρχει υπόδειξη νωρίτερα για offside. Ήταν ο Χέντρι εκεί, εκτεθειμένος. Ο στόπερ της Σκωτίας που είχε βρεθεί στο σημείο του corner από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε corner, αλλά υπήρχε offside. Βέβαια, ο παίκτης που ήταν offside δεν ήταν ο Χέντρι, αλλά ο Χάνλι. Ωστόσο, σηκώθηκε η σημαία του βοηθού.
1: Θεώρησε ότι επηρέαζε.
0: Θεώρησε ότι επηρέαζε, μάλλον. Εντάξει,
1: ο Μακτόμινε ήταν προηγουμένως στη φάση που λέγαμε.
0: Ο Μακτόμινε, μάλιστα.
1: Ήταν ο παίκτης ο οποίος πέρασε την μπάλα, είχε την κατοχή την μπάλα. Η πτώση του ποδοσφαιριστή του Μαρόκου ήταν μπροστά από το Μακτόμινε. Τον υποχρέωσε και να χάσει την μπάλα με την πτώση αυτή. Και γι' αυτό κρινιάζω.
0: Αν τέλος, το βρήκε πόδια, ναι, εντάξει, γιατί βρήκε μπάλα, οκ. Okay. Αλλά εμένα μου φάνηκε ότι βρήκε μπάλα.
1: Στα social σχολιάζουν και τη λεπτομέρεια, αλλά εν περιπτώσει τώρα.
0: Όχι, εντάξει, μπορεί να ήταν.
1: Δεν μπήκε και γκολ. Δεν μπήκε και γκολ.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ να πω την αλήθεια τώρα δεν έδωσε τόσο μεγάλη σημασία και ενδεχομένω να το χάσα. Οπότε, λοιπόν, στο 41ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1 με τον Σαϊμπάρι σκόρερ από το δεύτερο λεπτό τη αναμέτρηση. Και το Μαρόκο να είναι εμφανώς καλύτερο τη Σκωτία. Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου ο Μπραχίμ Δίαθ με συνεχόμενες τρίπλες προσπαθεί να ελευθερωθεί, αλλά έπεσαν πάνω του τρεις Σκοτσέζοι και του πήραν την μπάλα. Τελευταίος εκείνος που την έκλεψε ήταν ο Κρίστη, την έχασε όμως γρήγορα, έτσι. Πήγαν πάνω του οι αντίπαλοι του, του πήραν την μπάλα. Ο Μποαντί ολοκλήρωσε το.
1: Να τα λέμε αυτά.
0: Ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Περιμένουμε να ακούσουμε την ιστορία του μετά, Τάσο, όπως ένα. Λοιπόν, πάντως εντάξει, το μάτς δεν είναι και το πιο ελκυστικό έτσι του παγκόσμιου κυπέλλου. Δηλαδή δεν βοηθάει σε αυτό η Σκωτία. Το Μαρόκο έχει τη διάθεση να παίξει. Πώς έχει αυτό τα νότα του, βέβαια. Αλλά οι Σκοτσέζοι απ' την άλλη δεν μπορούν, νομίζω. Είναι όλοι οργανωμένοι πίσω από την άμυνα. Και η εικόνα της Σκωτίας έτσι με κάνει να σκέφτομαι και πόσο κρίμα είναι που δεν προκρίθηκε η εθνική μας. Να μου πεις, όλα στο χορτάρι κρίνονται. Αλλά νομίζω ότι η εθνική μας είναι καλύτερη ομάδα από την Σκωτία και θα μπορούσε να είναι στα τελικά του Μουντιάλ. Ή ακόμα και την εθνική μας ήταν και η Δανία που λέει. Ο λόγος το πήραν οι Σκοτσέζοι όμως και μπράβο τους με το σπαθί τους. Το εισιτήριο μέσω της πρώτης θέσης. Οι Δανείοι αποκλείστηκαν από τους Τσέχους στα μπαράζ. Οι Τσέχοι κέρδισαν δύο μπαράζ και βρίσκονται και αυτοί στο Μουντιάλ.
1: Και οι Σουηδοί πέρασαν μέσα στην Nations League με τρεις ισοπαλίες στα προκριματικά. Και πέντε ήττες. Εντάξει, γίνονται αυτά.
0: Εντάξει, γίνεται. Ελπίζω να πιστέψουμε στο επόμενο Μουντιάλ να είναι εκεί παρούσα η εθνική μας ομάδα. Στο 42ο λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Προσπαθούν οι Σκοτσέζοι λίγο με τις φωνές τους να ανεβάσουν και την ψυχολογία των παικτών τους, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κάνει καν σουτ. Το όπως και εσύ νωρίτερα, Τάσο, στο 0 όλα για τη Σκωτία. Απ' την άλλη οι Μαροκινοί έχουν 5 σουτ, 1 στον στόχο, 2 καλές ευκαιρίες χαμένες. Με πιο πρόσφατη αυτό το δυνατό πλασέ του Ελκανούς με την μπάλα να φεύγει πάνω από τα δοκάρια, όπως ένα ακόμη σούτ από τον Ελ Αϊναουί στο 30 λεπτό της αναμέτρησης και τον γκολ βεβαίως που έχουν οι Μαροκινοί από το δεύτερο λεπτό. Ένα φάουλ τώρα του Μαζραουί, έπεσε πάνω στα πόδια του Μαγκίν και έκανε φάουλ. Ο Μαγκίν δέχεται και τα έψημα των συμπαικτών του.
1: Τώρα θα γίνει η πρώτη φάση για
0: να δούμε. Και πριν είναι ένα φάουλ περίπου 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή σου, λίγο κάτι περισσότερο. Ακριβώς όμως στη γραμμή του πλαγίου out. Είναι σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή. Ανεβαίνουν και οι στόπερ της Σκωτίας. Ξεσηκώνονται και οι Σκοτσέζοι φιλαθλοί στην κερκίδα. Έχει πάει κοντά ο Μπραχήμ Ντίαθ για να μην επιτρέψει την εκτέλεση του φάουλ. Ο Φέργκισον διαμαρτύρεται. Ο Φέργκισον είναι στην εκτέλεση για τους Σκοτσέζους. Στέλνει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Κεφαλιά απομάκρυνσης. Η μπάλα δεν θα βγει καν κόρνερ. Την κεφαλιά την πήρε ο Ρία. Το Χακίμι στη συνέχεια την έστειλε πάνω σε αντίπαλο, εν προκειμένου πάνω στον Κρίστη. Εκείνος θα την γυρίσει ακόμη πιο πίσω στον έναν εκ των τριών στόπερ, τον Χένδρι. Παραμένει μπάλα πάντως στους Σκοτσέζους και ο Μαγκίν που νωρίτερα κέρδισε το φάουλ από τον Μαζράουι. Τώρα κάνει το ανάποδο. Κάνει φάουλ δηλαδή πάνω στον ίδιο αντίπαλο, τον Μαζράουι, τον αριστερό μπακ της United. Και αυτό τουλάχιστον έδωσε ο διαιτητής. Και έτσι λοιπόν μια δεύτερη στατική φάση περνάνε εκμετάλλευτοι για τους Σκοτσέζους. Είχαν μια ακόμη νωρίτερα στο πρώτο ημίχρονο, έτσι, στην φάση που δέχτηκε και η κίτρινη κάρτα ο Ριάτ που ανέκοψε αντεπίθεση. Αλλά από καμία από τις δύο στατικές φάσεις που κέρδισαν δεν κατάφεραν να απειλήσουν οι Σκοτσέζοι, που φαντάζομαι και αυτό περιμένει ο Στίβ Κλάρκ, ο διάχρονος προπονητής. Οπότε είναι πάρα πολύ επιτυχημένος στον πάγκο της Εθνικής Τσεχίας. Είπαμε να έλαβε το 19, οδήγησε την Σκωτία στο Euro του 20 στην τελική φάση μετά από 23 χρόνια. Την οδήγησε ξανά στην τελική φάση του Euro του 2024 και την οδήγησε και στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998. Τότε ήταν η τελευταία συμμετοχή της Σκωτίας, που είπαν δεν έχει περάσει ποτέ τη φάση των ομίλων. Είτε από μεγάλη διοργάνωση, είτε σε Euro, είτε σε Mundial. Έχοντας 3 βαθμούς από το μάτς με την IT, πάντως θεωρητικά έτσι είναι σε ένα καλό δρόμο. Βέβαια για την ώρα δεν έχει κάνει ούτε σουτ εκτός εστίας απέναντι στον Μπόνο τον Μαροκινό. Πραγματικά δεν έχει κάνει σουτ ούτε εκτός εστίας, έτσι, η Σκωτία. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ρόμπερτσον, από τις λίγες φορές που και αυτός ανέβηκε στον αγώνα, αναγκάζεται να την γυρίσει πίσω ο μπακ της Λίβερπουλ, μπακ χαφ και στην εθνική ομάδα της Σκωτίας. Ο Πάτερσον από τα δεξιά τώρα στον ίδιο ρόλο, πέρασε η μπάλα από όλους. Ο Ρόμπερτσον σεντράρι, εδώ χάθηκε μεγάλη στιγμή, χάθηκε καλή ευκαιρία μάλλον για τους Σκοτσέζους, διότι στη σέντρα που έκανε ο Πάτερσον αρχικά η μπάλα πέρασε και από τον Τσε Άνταμς και από τον Τίρνεϊ που είχε βρεθεί μέσα στην περιοχή της. Ο Τίρνεϊ μάλιστα είναι ο αριστερός στόπερ και πολλές φορές ανεβαίνει. Πέρασε και από τον Άνταμς και τον Τίρνεϊ η μπάλα, έφτασε στο Ρόμπερτσον στην άλλη πλευρά από τα αριστερά της προσεπιτήθη Σκωτία. Σέντραρε εκείνος στο δεύτερο δοκάρι ο Μαγκίν. Βέβαια σχεδόν ένα μέτρο μπροστά από τη γραμμή του out προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία του Μπόνο, που ενδεχομένως να μην είχε και σωστή θέση, αλλά την έστειλε ψηλά out, ενώ υπάρχει ένα foul και πλεονέκτημα που αφήνεται από τον διαιτή από το Ουσβεκιστάν. Οι Σκοτσέζοι είναι μπροστά, ο Τίρνεϊ σεντράρει και με το κεφάλι θα απομακρύνει ο Γκιόπ. Ο Φέρκιουσον πέφτει στο χορτάρι. Η Σκοτσέζη μέσα στην περιοχή από τα αριστερά με τον Άνταμς. Γυρίζει εκείνος για τον Τίρνεϊ. Θα απομακρύνει ο Ουναΐ σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out κοντά στο σημείο του corner από τα αριστερά, έτσι όπως επιδίδεται η Σκωτία. Ο Φέρκιουσον νωρίτερα ζήτησε και έχει βρει μπάλα νομίζω από πλευράς Μαρόκου. Θα τη δούμε ξανά τη φάση γιατί ελέγχεται. Γι' αυτό σηκώνει το χέρι ο διαιτητής από το Ουσβεκιστάν. Υπάρχει πέναλτι, όχι, παίζεται. Είχε κάνει επαφή με την μπάλα γιατί ήταν ο Φέργκισον ακριβώς στο όριο της μεγάλης περιοχής, δεχόμενος το μαρκάρισμα, την προβολή. Αλλά είχε γίνει επαφή με την μπάλα. Τίποτα, είπε και ο Αμερικανός διαιτητής από το VAR. Οι Σκοτσέζοι λοιπόν έχουν ένα δίλεπτο που απειλούν τώρα. Προσπαθούν μάλλον να γίνουν απειλητικοί. Είχαν αυτή τη φάση με τον Μαγκίν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην σέντρα του Ρόμπερτσον τα αριστερά και το γύρισμα που επιχείρησε να κάνει ο Μαγκίν, θέλοντας ωστόσο την μπάλα ψηλά out βρισκόμενο στο δεύτερο δοκάρι. Στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου είναι το παιχνίδι. Ανέβηκαν οι Σκοτσέζοι στα δύο σουτ. Μέσα σε ένα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, δηλαδή τα δύο πρώτα σουτ που επιχείρησαν να κάνουν οι Σκοτσέζοι τα έκαναν στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου. Και σίγουρα και ο Steve Clark θα περιμένει έτσι μια τέτοια αντίδραση και μέχρι το φινάλε εδώ του πενταλέπτου, αλλά σίγουρα και στο δεύτερο ημίχρονο. Ουσιαστικά η Σκωτία καταφέρει να κάνει κάτι σε αυτό το διάστημα, έτσι. Έχει πέσει ο Μακτόμινεϊ στο χορτάρι, ζητά φάουλ. Τίποτα, λέει ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν, προκαλώντας και τις διαμαρτυρίες των Σκοτσέζων στην εξέδρα. Οι Σκοτσέζοι έχουν την κατοχή, η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μακτόμινεϊ γυρίζει να την πάρει. Θα αλλάξει για τον Χάνλεϊ, εκείνος μια κάθετη κακή, θέλει να βρει τον Άνταμς. Αλλά έστειλε την μπάλα στην πλάτη του επιθετικού της Σκωτίας. Έτσι λοιπόν μπλόκαρε ο Μπόνο, ο οποίος δεν βιάζεται για να το συνεχίσει το παιχνίδι. Τώρα θα το κάνει. Με ένα μακρινό βολέ προσπαθεί να βρει τον Σαϊμπάρι. Θα πάρουν την μπάλα οι Σκοτσέζοι. Ο Ουναΐ προσπαθεί να κλέψει από τον Φέργιουσον. Τελικώς αυτή θα καταλήξει στα πόδια του Ελκάνους. Θα δώσει τον Σαϊμπάρι. Ακόμη πιο πίσω για τον Ελ Αϊναουί και ακόμη πιο πίσω για τον Ριάτ, και ενώ υπολείπονται μόλις 20 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθούν και τα 5 του πρώτου ημιχρόνου, τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, και να έχουμε το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο μέρος. Αυτό θα κάνει, κοίτα το ρολόι του, και θα κάνει τώρα ο Ταντάσεφ, ο διαιτητής, επαναλαμβάνω, από το Ουσμπεκιστάν. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Το γκολ ο Σαϊμπαρί στο δεύτερο λεπτό. Οι Μαροκινοί μετά είχαν την μπάλα συνεχώς στα πόδια τους. Είχαν δύο πολύ καλές στιγμές στο 30 με τον Ελ Αϊναουί σουτ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Η μπάλα έφυγε έξω. Στο 37 ακόμη μεγαλύτερη ευκαιρία με τον Ελ Κανούς, ο οποίος λίγο πιο πίσω από τη μικρή περιοχή από τα αριστερά, εντός της μεγάλης όπως επιτίθεται το Μαρόκο, έκανε το πλασέ με το δεξί, αλλά έστειλε την μπάλα, ενώ ήταν αφύλακτος, έστειλε την μπάλα ψηλά out, αλλά ήταν πραγματικά πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και στο 45-1 είχαμε το σουτ του Μαγκίν από το δεύτερο δοκάρι, πάλι προσπάθησε να γυρίσει την μπάλα προς την εστία, έκανε το σουτ μετά τη σέντρα του Ρόμπερτσον. Ήταν και σε δύσκολη θέση ωστόσο, σε δύσκολη γωνία, έστειλε την μπάλα να περάσει out. Αυτά τάσω για το πρώτο ημίχρονο. Σου δίνω το λόγο και επαναρχόμαστε με το δεύτερο.
1: Ωραία. Ήταν ο Βασίλης Μπότσης, περιγράφει την αναμέτρηση για την ελληνική ραδιοφωνία και την Eraspor, την αναμέτρηση του Μαρόκου με την Σκωτία. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει φαβορεί και είναι το Μαρόκο, το οποίο έχει και την κατοχή, είναι η κυριαρχή ομάδα στο γήπεδο. Από την άλλη, τα τελευταία 5 λεπτά στις καθυστερήσεις, όπως είπε και ο Βασίλης, οι Σκοτσέζοι έδειξαν ότι μπορούν να πατήσουν και περιοχή και έκαναν και ένα-δύο σουτ, τα οποία, εντάξει, χωρίς ψηλές προϋποθέσεις, αλλά έγινε αυτό που έγινε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο και για σας και για μας να ακούσετε ένα τραγούδι, αυτό το τραγούδι, το οποίο είναι ωραίο τραγούδι, εν πάση περιπτώσει, και αμέσως μετά εδώ για να πούμε και καμιά ιστοριούλα μέχρι που να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ακούτε Era Sport.
1: Άφησα λιγάκι τον Ηλία μόνο του και έκανε πρόγραμμα τρελό. Λοιπόν, όσοι στέλνετε τα μηνύματά σας και θέλετε το βιβλίο που λέει θέλω το βιβλίο, και okay, καλά κάνεις και το θέλεις φίλε μου, αλλά πρέπει να βάλεις οπωσδήποτε το τηλέφωνο σου. Αν δεν μπορώ να σε βάλω στην κλήρωση καν χωρίς τηλέφωνο, οπότε πρέπει να βάλεις το τηλέφωνο σου. Αναφέρομαι φυσικά στο βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα, τη βιβλιάρα του Jonathan Wilson από τις εκδόσεις MD Publications. Ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Αύριο θα κάνουμε την κλήρωση μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Γερμανίας, οπότε εκεί θα πούμε και περισσότερα και για το βιβλίο αλλά και για το άλλο θα έχει συμβεί. Για σήμερα χρωστάω μια ειδησούλα για τον μια ιστοριούλα για τον Αγιούπ Μποαντί, ένα γαλάκι ουσιαστικά, αλλά προτίμησε το Μαρόκο. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή στην ενδεκάδα του Μαρόκου δεν έχει γεννηθεί κανένα στο Μαρόκο, έτσι. Έγινε και με τη Βραζιλία, γίνεται και τώρα, είναι κάτι σημεία των καιρών τέλος πάντων. Μαροκινά είναι τα παιδιά, αλλά έχουν γεννηθεί σε διάφορες χώρες. Πέντε είναι στη Γαλλία, τρεις στην Ισπανία, από εδώ και από εκεί. Τέλος πάντων δεν έχει καμία σημασία. Ο Αγιούπ Μποαντί είναι ένα τέτοιο παιδί, γαλλοφρεμένο. Γεννήθηκε το 2007 στο Σενλίς της Γαλλίας και είναι 18 χρονών, αλλά ούτε 19 δεν είναι. Όμως τον Οκτώβριο του 23, σε ηλικία 16 ετών και 3 ημερών, έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που αγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση στο Conference League με τη φανέλα της Lille. Ταυτόχρονα φυσικά έγινε και ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει τη φανέλα της Lille. Έχει κάνει πολλά και λίγες μέρες μετά αγωνίστηκε και στο πρωτάθλημα και έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στο γαλλική λίγα, στο γαλλικό πρωτάθλημα. Πλέον είναι 18 ετών, ταλεντάρα εννοείται, αγωνίστηκε, έχει γεμάτη χρονιά φέτος με τη Λίλη. Κάποια στιγμή βρέθηκε και στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, τελικά τερμάτισε στην τρίτη θέση, πήρε τη θέση για το Champions League, αγωνίστηκε 42 παιχνίδια της, 37 ήταν και βασικός και όλο το χειμώνα γινόταν ένα ψιστήρι, τα έγραφαν και οι γαλλικές εφημερίδες, από τον Didier Deschamps για να τον ψήσει, να τον πάρει στην Εθνική Γαλλίας. Όμως δεν υπήρχε περίπτωση, όπως έχει πει και ο ίδιος, να αγωνιστεί στην Εθνική Γαλλίας, γιατί ήθελε να τιμήσει τους γονείς του, όπως και τα περισσότερα παιδιά που αγωνίζονται στο Μαρόκο ήθελαν την πατρίδα τους να την τιμήσουν, για την πατρίδα των γονέων τους κυρίως να την τιμήσουν. Είναι ένα παιδί, ο Μποαντί, που έχει ευαισθησίες και κοινωνικές, έχει και δράση κοινωνική, αλλά αυτό δεν το αφήνει να διαρρεύσει πολύ. Αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία θεωρείται μαθηματική διάνοια. Μάλιστα, είναι ένα παιδί το οποίο έχει κερδίσει διαγωνισμούς, μαθητικούς διαγωνισμούς, και έχει κερδίσει και άλλους διαγωνισμούς σε εθνικό επίπεδο ρητορικής, παρακαλώ. Μάλιστα το 23 έχει γίνει νικητής σε διαγωνισμό ρητορικής και έχει βραβευτεί από τον ίδιο τον Εμμανουέλ Μακρόν. Ο Μποαντί είναι ένα παιδί πρότυπο για το σήμερα και το αύριο, για τα νεότερα παιδιά βεβαίως, αλλά και είναι ένας ποδοσφαιριστής ικανότητας. Εγώ το συγκρίνω, χωρίς φυσικά να μπορεί να πλησιάσει ακόμη τον Βιτίνη, αλλά όσοι δεν έχετε εικόνα για τον Μποαντί, επειδή τον Βιτίνη τον έχετε δει αρκετές φορές, τον Πορτογάλο άσο της Παρί, είναι ένας τέτοιος παίχτης, πιο ψηλός. Βεβαίως δεν είναι τόσο επιδραστικός όσο ο Βιτίνια στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, αλλά στα 18 του δεν έχουμε τέτοιες απαιτήσεις. Ο Βιτίνια, αν μη τι άλλο, είναι ο κορυφαίος, κατά τη γνώμη μου, αμυντικός χαφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αλλά αυτό το παιδί, αν προσεχθεί και αν προσέξει, που νομίζω ότι η ορίμανσή του είναι ήδη εντυπωσιακή, ο Αγιούπ Μποαντί θα είναι το πρόσωπο που θα μας απασχολήσει. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι ήδη έχει κατατεθεί πρόταση στη Λίλ, από την πρωταθλήτρια Αγγλία στην Arsenal, ύψους κρατηθείτε 70 εκατομμυρίων ευρώ. Οπότε ας περιμένουν ένα χρόνο τουλάχιστον να παίξει και στο Champions League και μετά βλέπουμε. Έτσι μιλάμε για σπουδαίο ποδοσφαιριστή. Δεν ξέρω αν είναι ο Μότσης έτοιμος για να του δώσουμε τη σκυτάλη για το δεύτερο ημίχρονο. 1-0 προηγείται το Μαρόκο της Σκωτίας. Τον έχουμε.
2: Ναι, αμέ. Εδώ είμαι.
1: Καλώς τον.
2: Λοιπόν, 1-0 όπως είπες, προηγείται το Μαρόκο της Σκωτίας. Πολύ ωραία αυτά που έλεγες. Με τον γκολ του Σαϊμπαρή στο δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης από την πάσα του Μπραχήμ Ντίαθ.
1: Βλέπεις ροντέο στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια, γιατί εντάξει, εκτός και αν οι Σκοτζέζοι πάρουν δύναμη από το τελευταίο πεντάλεπτο αυτών των καθυστερήσεων, όπου προσπάθησαν να γίνουν απειλητικοί. Διαφορετικά, αν έχουν την εικόνα που είχαν στα πρώτα 45 λεπτά του ημιχρόνου.
1: Στα πρώτα 45 και 1. Στα τέσσερα τελευταία λεπτά κάτι έγινε. Αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα εξαρτάται από το Μαρόκο. Έτσι. Δηλαδή, αν το Μαρόκο δεν είναι καλό, άμα βρει, ορμάει
2: το σκοτία. Άμα δεν το καθαρίσει το μάτς εφόσον
1: όσο είναι το 1-0 και στο 98 να φτάσει.
2: Έτσι, η Τσέχη για παράδειγμα, επειδή το έκανε αυτό το μάτς με την Νότια Αφρική, πέτυχαν τον γκολ πολύ νωρίς και στη συνέχεια
1: χέρι δεν έγινε εκεί,
2: έγινε χέρι και πήραν έτσι το πέναλτι Νότια Αφρικάνη γιατί σκόραραν. Και ήταν ο μόνος τρόπος για να βάλουν γκολ Νότια Αφρικάνη και ήρθε σε εκείνο το παιχνίδι. Άρα και οι Σκοτσέζοι που έχουν ψυχή, έτσι, είναι ένας λαός με πολύ μεγάλο πάθος και αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αν παίξουν όπως το τελευταίο πεντάλεπτο, ίσως να έχουν ελπίδες να πετύχουν κάτι.
1: Να ήταν σοβάρες. Μόνο για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, εμείς βέβαια για το ποδόσφαιρο αναφερόμαστε, αλλά οι άνθρωποι έχουν φοβερή έτσι, κουλτούρα πάνω στην αγωνιστικότητα, να το πω έτσι.
2: Ναι, είναι ωραίοι οι Σκοτζέζοι, όντως ισχύει.
1: Εγώ βλέπω τον Γιώργο το Σκεύη τώρα να έχουμε αλλαγή σκυτάλη στους ήχους. Ο Ηλίας ο Διαμάντης μας αποχαιρέτησε. Βασίλη, ο λόγος σε σένα. Γεια σου Ηλία μας. Καλώς ήρθες Γιώργο.
2: Καλό βράδυ στον Ηλία λοιπόν. Εδώ σου κάνει το διάλειμμα του και καλώς ήρθες στον Γιώργο. Λοιπόν, επιστρέφουν οι ποδοσφαιριστές για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο όπως το Boston Stadium. Υπάρχουν διάδρομοι περιμετρικά των εξεδρών, έτσι, στις οποίες βρίσκονται αρκετοί όρθιοι και παρακολουθούν τον αγώνα από εκεί. Ένα γήπεδο χωρητικότητας 65.000 θεατών. Πολύ όμορφο πραγματικά το γήπεδο, το οποίο είναι και κατάμεστο. Υπάρχουν πάρα πολλοί και πάρα πολλοί Μαροκινοί και πάρα πολλοί Σκοτζέζοι, προφανώς και κάποιοι που απλά θέλουν να παρακολουθήσουν το Μουντιάλ και έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Ο Χακίμη μιλάει στους συμπαίκτες του εμψυχώνοντάς τους. Είπες και αυτό το στατιστικό που το είχαμε δει στην πρεμιέρα με την Βραζιλία, ήταν η ίδια η δεκάδα που είχε επιλέξει ο προπονητής του Μαρόκου, ο Μοχάμεντου Αχμπή, ότι και οι 11 που απαρτίζουν την 11 δεν έχουν γεννηθεί στο Μαρόκο. Παρ' όλα αυτά εκπροσωπούν την εθνική ομάδα της χώρας τους και εκείνη με υπερηφάνεια. Και είπαμε, το Μαρόκο είχε φτάσει στα ημιτελικά του προηγούμενου Μουντιάλ το 2022, αποκλειόμενο το Μαρόκο από τη Γαλλία στον ημιτελικό. Για την ώρα στη φάση των ομίλων, στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 2 νίκες και 3 ισοπαλίες, και αν σήμερα δεν ιτηθεί από τη Σκωτία, θα γίνει η πρώτη αφρικανική χώρα που έχει ένα τέτοιο ρεκόρ αίτητο 6 αγώνων σε φάση ομίλων. Επαναλαμβάνω, έτσι, σε παγκόσμιο κύπελο θα πάρει μία ακόμη πρωτιά το Μαρόκο, που όπως είπα είναι και η πρώτη μοναδική αφρικανική χώρα που έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά Μουντιάλ. Δεν βλέπω να υπάρχουν αλλαγές για καμία εκ των δύο ομάδων. Ούτε ο Steve Clark έκανε κάποια αλλαγή, ούτε ο προπονητής Σκωτίας δηλαδή, ούτε ο Αγμπή, ειδικά ο Μοχάμεντ Αγμπή, δεν έχει και λόγο να αλλάξει κάτι. Ενώ ακούτε πως δίνεται η έναρξη και για τη σέντρα στον αγώνα. Οπ, τι έκανε. Πώς θα είδες αυτό, Τάσο?
1: Όχι, είναι κομπίνα αυτό. Είναι κομπίνα για να πάει μπάλα κοντά στο κόρνερ
2: και να πιέσουν εκεί.
1: Για να πιέσουν.
2: Ναι, μάλιστα. Άρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, για να το εξηγήσω και στον κόσμο. Με τον Κρίστιαν, είδε καλά, απλά να σπρώχνει την μπάλα κοντά στο σημαίακι του κόρνερ, πλάγιο, για να ανέβουν οι Σκοτσέζοι για να πιέσουν στην επαναφορά του πλαγίου. Αλλά επέλεξαν αυτόν τον τρόπο τώρα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Εντάξει, γίνεται, αλλά οκ. Okay.
1: Για να δείξουν επιθετικότητα. Ότι
2: ναι, για να μπήκαμε αποφασισμένοι.
1: Braveheart. Ναι,
2: ναι, ναι,
1: εντάξει, οκ.
2: Ναι.
1: Μας έπεισαν.
2: Λοιπόν.
1: Ας το δούμε.
2: Πάντως 4-4-2, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι ο σχηματισμός της Σκωτίας, που όπως μας δίνει η FIFA, και οι ίδιοι οι Άγγλοι, οι Βρετανοί, και στο BBC και στο Sky Sports που παρακολουθώ, 4-5-1 επί της ουσίας δίνει τον σχηματισμό. Τον, τρία, μάλλον με τριάδα στην άμυνα, δύο χρόνια, όχι τέσσερα. Με τριάδα στόπερ, 5-4-1, αυτό.
1: Και το Μινέι σε ελεύθερο ρόλο, γιατί είναι παιχτάρα ο τύπος.
2: Ακριβώς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα στα πόδια, έτσι ήταν το 2025 καλύτερος παίκτη στην Ιταλία, πήρε το πρωτάθλημα με την Νάπολη. Συνεχίζει και αγωνίζεται στην Νάπολη, αγωνίστηκε δηλαδή την προηγούμενη σεζόν. Οι Σκοτσέζοι πάντως ξεκίνησαν έχοντας την κατοχή, με τον Χέντρι να βγάζει τα αριστερά για τον Ρόμπερτσον, τον αριστερό μπακ της Λίβερπουλ. Εκείνος θα δώσει την πλάτη στον Κρίστη. Ο Κρίστη ακόμη πιο πίσω για τον Χέντρι. Εκείνος τον Φέργκισον, Μακτόμινεϊ. Περνά στον Χάντλεϊ. Γυρίζουν την μπαλά οι Σκοτσέζοι στον χώρο της αμυνάς τους. Τώρα την έχει στα πόδια του ο Χέντρι, ο οποίος προσπαθεί να ανέβει. Βγάζει τα αριστερά για τον Ρόμπερτσον. Σεντράρει ο Ρόμπερτσον, κεφαλιά από τον Ίσα έξω. Όπως βλέπω τώρα, είναι πολύ πιθανό να το γυρίσει σε τετράδα στην άμυνα ο προπονητής της Σκωτίας, ο Στίβ Κλάρκ. Ο Τίρνεϊ είναι έτοιμος να πάει να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Κρατά, είναι ένα πλάγιο out κερδισμένο για τους Σκοτσέζους ακριβώς στην περιοχή της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Τίρνεϊ λοιπόν εκτελεί αυτό το πλάγιο στο ύψος της μικρής περιοχής, θα πάρει την κεφαλιά ο Χάνλι, στη συνέχεια θα απομακρύνει ο Αϊναουί, παρόλα αυτά πάνω σε πόδια Σκοτσέζων, οι οποίοι έχουν και την κατοχή, με τον Κρίστη να γυρίζει πίσω στο Χάνλεϊ την μπάλα, κλέβει ο Μπραχίμ Δίαθ και το Μαρόκο έχει την δυνατότητα να βγει μπροστά. Ο Σαϊμπάρη και πάλι στον Δίαθ, κλέβει καθαρά την μπάλα στον χώρο της μεσαίας γραμμής ο Μαγκίν. Πλησιάζει στην περιοχή των Μαροκινών από τα δεξιά, έτσι όπως κάνει η επίθεση Σκωτία. Υπάρχει πτώση στο έδαφος και τι δίνει, out δίνει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Διαμαρτύρεται ο Σκοτσέζης για πέναλτι. Να δούμε αν υπήρχε περίπτωση πέναλτι ή όχι. Ο Μαγκίν μπήκε μέσα στην περιοχή. Πέταξε την μπάλα μπροστά. Αυτό το... Όχι, νομίζω δεν υπάρχει τίποτα.
1: Δεν είναι πέναλτι, ναι. Το εκβιάζει, αλλά εκβιάζει, ναι. Έχει προηγηθεί φάουλ στο... Έκλειψαν την μπάλα οι Σκοτσέζοι.
2: Ναι.
1: Νομίζω ότι υπήρχε φάουλ. Έλεγες προηγουμένως, άμα υπάρχει απόφαση, θα υπάρχει και τσεκάρισμα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, ουσιαστικά δεν είναι πέναλτι. Εντάξει, το βλέπουμε ξεκάθαρα έτσι. Ότι δεν είναι τίποτα πάνω. Και οι Σκοτσέζοι διαμαρτύρονται γιατί συνεχίζει το παιχνίδι. Εξετάστηκε πάντως η φάση. Δεν υπήρχε παράβαση. Ήταν νομίζω ξεκάθαρα αυτό. Το είδαμε και δύο Τάσο. Το είδανε και το είδε και ο διαιτητής στο VAR. Αν και τους λέει να περιμένουν. Για κάποιο λόγο, να δούμε γιατί να περιμένουν. Όχι, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι. Αν και έκανε ένα τέτοιο νεύμα ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν. Εντάξει, είχε κάποια σφύριγματα σε κάποια φάουλ που ξεσήκωσαν διαμαρτυρίες των Σκοτσέζων. Είδα και κάποιες φωτογραφίες έτσι νωρίτερα για τη φάση που συζητάγαμε και μαζί στο πρώτο ημίχρονο. Για ένα φάουλ πάνω στον Μακτόμινεϊ. Από φάση που προέκυψε ευκαιρία για το Μαρόκο. Στο 50 λεπτό πάντως στο μάτς, στο 0-1, η Μαροκινή στην επίθεση από τα αριστερά. Ο Σαϊμπάρη σουτάρει, μπάλα στο δοκάρι. Μετά την κόντρα, κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν για το Μαρόκο. Μπήκε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά για το Μαρόκο ο Ελκάνους. Γύρισε σχεδόν στο ύψος του πέναλτι, λίγο πιο αριστερά. έτσι όπως κάνει επίθεση στο Μαρόκο μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ο Σεϊμπαρή με τη μία έκανε το σουτ, έβαλε την κόντρα ο Χέντρι και η μπάλα έφυγε κόρνερ αφού βρήκε και στο δοκάρι. Άρα δοκάρι για το Μαρόκο στο 50ο λεπτό με τον σκόρερ τον Σεϊμπαρή που είχε πετύχει και τον γκολ του Μαρόκου στην πρεμιέρα απέναντι στην Βραζιλία στο 1-1. Ο Μπραχίμ Δία θα εκτελεί με πάσα το κόρνερ προς τον Ουναΐ. Παίρνει ξανά, σεντράρει με το δεξί. Η μπάλα είναι κόρνερ από την άλλη πλευρά. Το κόρνερ αυτό το παραχώρησε ο Χάνλι για την Σκωτία. Έτσι λοιπόν, για τη Σκωτία, ναι, το παραχώρησε ο Σκοτζέζο ο Χάνλι. Το κόρνερ για το Μαρόκο. Από την άλλη πλευρά, από τα δεξιά πλέον, έτσι όπως επιτίθεται το Μαρόκο, ο Χακίμι ξεσηκώνει τους Μαροκινούς, τα ακούει από τους Σκοτσέζους, από δοκιμασίες για τον αρχηγό της εθνικής ομάδας του Μαρόκου, ο Χακίμι. Υπάρχουν κάποια ψηλές προξήματα μέσα στην μεγάλη περιοχή. Εκτελεί ο Χακίμι στο πρώτο δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία που χάνει το Μαρόκο με την κεφαλιά την οποία πήρε από πλευράς Μαρόκου, θα σου το πω αμέσως, ήταν ο Ελκανούς. Ο Ελκανούς ο παίκτης που πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, φοβερή απόκρουση από τον τερματοφύλακα της Σκωτίας τον Γκάν, ενώ ισχυστεί και η φανέλα του Ελ Αϊναουί. Φοβερή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι από τον Ελκανούς. Ήταν σε ετοιμότητα όμως ο Γκάν που έπεσε στην αριστερή του πλευρά και απομάκρυνε την μπάλα.
1: Ήταν top gun. Ήταν top gun. Πέταξε πραγματικά τρομερή επέμβαση.
2: Πραγματικά.
1: Η μπλούζα πώς την είδες?
2: Την είδα, την ασχίζεται εύκολα. Του Έλα η Ναουή από τράβηγμα έτσι μέσα στην περιοχή. Μετά την φάση αυτή, εντάξει, απλά του τράβηξε τη φανέλα ο Χέντρι και σχίστηκε η φανέλα του Έλα Ναουή. Ο Ουναΐ τώρα, πολύ ωραία πάσα για τον Σεϊμπαρή. Εκείνος την έφερε μπροστά του την μπάλα, όχι ακριβώς όπως τα ήθελε, και συνέχεια από τις κόντρες αυτή κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα της Εθνικής Σκωτίας, του Γκάν. Πού ήταν τον Γκάν όντως στην προηγούμενη φάση? Πιέζουν οι Μαροκινοί, αναγκάζοντας σε λάθος τους Σκοτσέζους. Ένα φθηνό λάθος, η αλήθεια είναι, έγινε εκεί από πλευράς του Πάτερσον, από τον Πάτερσον, τον δεξιό back half, δεξιό back της Σκωτίας σε αυτόν τον αγώνα. Στο 53 Σκωτία Μαρόκο 0-1, με το Μαρόκο να έχει δύο πολύ μεγάλες φάσεις. Το δοκάρι του Σεϊμπαρή μετά την κόντρα που έβαλε ο Χέντρι στο 50ο λεπτό και την κεφαλιά του Ελκάνους και την απόκρουση του Γκάν στο αμέσως επόμενο λεπτό, έτσι. Το Μαρόκο δηλαδή είδε τους Σκοτσέζους να μπαίνουν λίγο πιο δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και απάντησε με δύο μεγάλες ευκαιρίες. Ευκαιρία μεγάλη δεν έχει η Σκωτία στο παιχνίδι. Μόλις δύο σουτ στο πρώτο ημίχρονο βάσει της στατιστικής και επί της ουσίας ένα αξιοσημείωτο, ας το πούμε έτσι, ένα γύρισμα του Μαγκίνη από τη σέντρα του Ρόμπερτσον. Δεν μπόρεσε όμως ο Μαγκίνη από δύσκολη γωνία να δώσει πορεία στην μπάλα προς την εστία του Μπόνο. Οι Σκοτσέζοι τώρα έχουν την μπάλα στα πόδια τους. Ο Ρόμπερτσον έδωσε στο χώρο της μισή γραμμή στον Άνταμς, εκείνος στον Τίρνεϊ. Η μπάλα έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας της Σκωτίας. Ο Μακτόμινεϊ τώρα τη βγάζει στα δεξιά για τον Πέτερσον. Κρατά ο Πέτερσον, γυρίζει στον Φέργιουσον, ο οποίος προσπαθεί να βρει το Μαγκίν, αλλά έκλεψαν οι του Μαρόκου και στη συνέχεια ο Ναΐ θα κερδίσει φάουλ λίγο πιο πάνω από το χώρο της μισής γραμμής. Ο Φέργιουσον λέει ότι βρήκα μόνο μπάλα, αλλά έχει δώσει φάουλ ο διαιτής από το Ουσμπεκιστάν και σίγουρα μπάλα δεν έχει βρει ο Φέργιουσον. Αυτό τουλάχιστον είδα εγώ στο replay. Στο 55 Σκωτία Μαρόκο 0-1, με την μπάλα να επιστρέφεται στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου, από τον Ελ Αϊναουί. Και πάλι ο Μπόνο θα δώσει στον έναν εκ των δύο στόπερ, τον Διόπ. Κλέβει στη μεσαία γραμμή ο Φέργιουσον, άφησε το μάτσο ρέφερι. Ο Φέργιουσον πέφτει στο χορτάρι, αυτό νομίζω ότι είναι φάουλ από τον Μπουάντι. Out, λέει ο διαιτητής. Ο Φέργιουσον Έχει πιάνει και το προσωπό του, ξέρω να το χτύπησε πέφτοντας στο χορτάρι. Νωρίτερα ο Φέργιουσον πήρε την μπάλα από τον Χακίμι. Θέλω να το ξαναδώ το replay. Εδώ θεωρώ ότι υπήρχε σπρώξιμο πάνω στον Φέργιουσον με το αριστερό χέρι του Μποαντί, αλλά είδαμε ότι και στο πρώτο ημίχρονο αυτές τις φάσεις τις άφηνε ο διαιτητής από το Ουσμπεκιστάν. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει δώσει εδώ το φάουλ πάντως. Ενώ στα replay στον αγώνα
1: που φάουλ ήταν Βασίλη, φάουλ. Καθώ σπρώχνει με το χέρι του.
2: Το χέρι, ναι. Εντάξει, ναι. Όντως, ναι, είχε αφήσει ένα αντίστοιχο μαργάρισμα στο πρώτο μέρος, αλλά φάουλ ήταν όντως. Και σε σημείο για σαν κόρνερ, πιο κοντινό κόρνερ δηλαδή. Σίγουρα θα θέλαν οι Σκοτσέζες να ανεβάσουν κόσμο. Δεν το έδωσε. Και υπάρχουν κάποια σφυριγματάκια που, για τα οποία διαμαρτύρονται τέτοιο είδους όμως οι Σκοτσέζοι. Στο 56 Σκωτία Μαρόκο παραμένει το 0-1. Το γκολ μόλις στο δεύτερο λεπτό. Μετά από ένα λεπτό και 10 δευτερόλεπτα, έτσι αν είχα δει καλά το χρονόμετρο. Έκτοτε δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα. Έχει το Μαρόκο καλές ευκαιρίες να πετύχει και δεύτερο. Δεν τις έχει μετουσιώσει ωστόσο έτσι, σε ένα δεύτερο τέρμα. Και απ' την άλλη Σκωτία δεν έχει κάποια αξιόλογη τελική στο μάτς έως τώρα. Τα σούτ δηλαδή παραμένουν 2 για τη Σκωτία, 7 για το Μαρόκο, τα 2 στην εστία. Απλά έχει ανεβάσει τα ποσοστά της κατοχής της Σκωτία. Πλέον είναι στο 41,6. Ο Μπραχίμ Δίαθ αλλάζει με τον Χακίμι. Έχει ξανά την μπάλα στα πόδια. Θα δώσει στον Έλα Ιναούι. Είναι στον Χακίμι που προσπάθησε να συνδυαστεί με τον Μποαντί, όχι όμως επιτυχημένα. Κλέβει ο Μακτόμινεϊ που κράτησε την μπάλα παρά την πίεση που δέχτηκε. Στη συνέχεια όμως δεν μπορούσε ο Ρόμπερτσον να στείλει την μπάλα πάνω στο συμπαίκτη. Ο Μπραχίμ Δίαθ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά κάνει τις προσποιήσεις. Σουτάρει με το δεξί. Έβαλε την κόντρα με προβολή ο Χέντρι. Και στη συνέχεια η μπάλα θα μαγρυθεί ακόμα περισσότερο. Έχει φτάσει στο λίγο πιο κάτω από το χώρο της μισές γραμμής στην άμυνα του Μαρόκου. Ο Μποαντί θα τη γυρίσει πίσω στον Ριάντ. Και τώρα ο Χακίμι από τα δεξιά. Ο Χακίμι δίνει στον Ουναΐ. Εκείνος δεν κάνει κάποια σέντρα μέσα στην περιοχή της Σκωτίας. Δεν υπήρχε κανείς συμπαίκτης του εκεί. Θα αλλάξει ο Ελκανούς με τον Χακίμι που έχει μείνει ψηλά και υπάρχει ένα πλάγιο out που κερδίζει το Μαρόκο στο 58 λεπτό της αναμέτρησης, ενώ υπάρχει και πεσμένος ποδοσφαιριστής στο αγωνιστικό χώρο, είναι ο Τίρνεϊ, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, οπότε καταλαβαίνω δεν μπορεί να συνεχίσει, το καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις του. Να δούμε αν είναι το σοβαρό ή όχι ο τραυματισμός. Υπάρχει πάντως αυτή η διακοπή. Στο 51 λεπτό θα δεχτεί τις πρώτες βοήθειες ο Τίρνεϊ. Σκωτία Μαρόκο λοιπόν 0-1. Η κάμερα τώρα πηγαίνει σε αρκετούς Σκοτσέζους που είναι στην κερκίδα. Κάποιοι εξαφοντημένοι με το παραδοσιακό κιλτ. Και ετοιμάζεται αλλαγή.
1: Βέβαια θα γίνει αλλαγή γιατί ο ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να συνεχίσει.
2: Ναι, έτσι φαίνεται για τον Τίρνεϊ. Δεν ξέρω αν λογικά αυτός είναι που θα αποχωρήσει. Εκτός αν είναι μια απλή κράμπα, αλλά δεν νομίζω. Φαίνεται κάτι πιο σημαντικό. Ο Γκάνον Ντόακ είναι εκείνος που θα μπει στο παιχνίδι. Έχει ξεκινήσει βασικός στο match κόντρα στην IT. Ο Γκάνον Ντόακ τώρα χρησιμοποιείται ως αλλαγή. Λογικά στη θέση του Τίρνεϊ, αλλά θα το δούμε. Ναι, ο Τίρνεϊ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει. Για να μπει ο Γκάνον Ντόακ λοιπόν στο χορτάρι, στον αγώνα που γίνεται στην Βοστόνη, στην Μασαχουσέτη συγκεκριμένα. Βγαίνει λοιπόν ο Τίρνεϊ, μπαίνει ο Γκάνον Ντόακ στο 60 λεπτό της αναμέτρησης, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπόρνουμουθ. Έτσι, είναι 21 ετών επιθετικός, πραγματοποιεί τη 14η συμμετοχή του με την εθνική ομάδα της Σκωτίας, με την οποία σε επίσημα παιχνίδια έχει πετύχει ένα γκολ. Οι Μαροκινοί έχουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους, θα την προωθήσει μπροστά ο Ντιόπ. Κλέβουν, προσπαθούν μάλλον να κλέψουν οι Σκοτσέζοι, αλλά δεν τα καταφέρνουν, κρατούν την κατοχή. Οι Η Μαροκινή με τον Ελκάνους. Ο Μπέλα έχει φτάσει στο χώρο της άμυνας της Σκωτίας, μάλλον λίγο πιο πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί που βρίσκονται οι παίκτες της Σκωτίας. Οι δύο στόπερ, ο Χένρι μαζί με τον Χάνλεϊ, κρατούν την κατοχή οι Σκοτσέζοι, αλλά πίσω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής, με τον Πάτερσον να παίρνει από τον Φέγγιουρσον και να τη γυρίζει πιο πίσω για τον Χάνλεϊ. Ξανά Φέρκιουσον που δίνει στον Χέντρι, εκείνο στον Ρόμπερτσον, πηγαίνει να πιέσει ο Μπραχήμ Δίαθ, με τη μία ο Ρόμπερτσον στο Μακτόμινεϊ που τώρα προσπαθεί να βγάλει μια βαθιά παλιά για τον Γκάνον Ντουακ που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο. Έκλεψαν οι Μαροκινοί, είναι στην επίθεση με τον Ελκανός να κάνει το γύρισμα. Ο Χέντρι δεν ξέρω αν το ήθελε, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον έτερο στόπερ τον Χάνλι και εκείνος απομάκρυνε στη συνέχεια περισσότερο την μπάλα, σε ένα χώρο όμως που κέρδισαν και πάλι του Μαρόκου, με τον Μαζραούι τώρα να παίρνει το φάουλ από τον Γκάνον Ντοακ, ο οποίος λέει ότι δεν έκανε κάτι το μεμπτό, ότι δεν έκανε φάουλ δηλαδή. Δόθηκε πάντως στην πτώση του Μαζραούι. Έτσι λοιπόν το Μαρόκο έχει κερδίσει φάουλ από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, στην προέκθεση της μεγάλης περιοχής, σε θέση για σέντρα εντός της περιοχής των Μαροκινών. Πάντως έδωσε αυτό το φάουλ και όχι νωρίτερα του Μπουαντί πάνω στον Μαγκίν. Και εντάξει, δικαιολογημένα έτσι υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Από τους Σκοτσέζους εκτελεί ο Χακίμι κεφαλιά απομάκρυσης από τον Κρίστη. Νέα κεφαλιά από τον Διόπ, τον στόπερ του Μαρόκου. Η μπάλα πάει στα πόδια του Χακίμι που σουτάρει. Η μπάλα είναι έξω σχεδόν 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γκάν. Ο Χακίμι πήρε την μπάλα στη γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά της όπως επίθεται το Μαρόκο. Έκανε ένα πλασαριστό σουτ. Η μπάλα όμως έφυγε αρκετά out χωρίς να ανησυχήσει τον Γκάν. Και τώρα η Σκωτία που θα προσπαθήσει να αναδειχθεί με πάσες από το χώρο της αμυνάς της. Ο Χέντρι κάνει λάθος, στείλει την μπάλα πάνω στον Διόπ, διορθώνει ωστόσο ο Κρίστη στη μεσαία γραμμή. Προωθεί σε ένα χώρο που κινούνταν ο Μαγκίν. Πρώτος την μπάλα πήγε, ήταν πιο κοντά δηλαδή σε εκεί που κατέληξε ο Χακίμι. Ο Χακίμι θα παίξει παράλληλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τον Διόπ, τον Ριάντ μάλλον. Εντάξει, το παιχνίδι δεν έχει πολύ καλό ρυθμό εδώ για κάποια λεπτά. Το Μαρόκο πάντως είχε δύο μεγάλες ευκαιρίες στο 50 και στο 51, ενώ τώρα είναι το μάτς στο 63 λεπτό για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Αρχικά με τον Σαϊμπερί, τον σκόρερ, το σούτ που έκανε εκείνος με τη μία κόντρα πάνω στον Χέντρι. Ενώ παίζουν με τη φωτιά τώρα οι του Μαρόκου, κλέβουν οι Σκοτσέζοι. Ο Μακτόμινεϊ έξω από την περιοχή, δίνει στον Κρίστη, σουτάρει εκείνος, μπάλα έξω αρκετά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι, αλλά χειροκροτούν οι Σκοτσέζοι που είναι στις κερκίδες, γιατί αυτή ήταν η πρώτη πραγματικά καλή στιγμή για την Σκωτία. Ένα καλό σουτ από τον Κρίστη, αλλά η μπάλα πέρασε 1,5 με 2 μέτρα, διορθώνω, όχι πολύ, 1,5 με 2 μέτρα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ήταν ένα σουτ που έγινε υπό καλές προϋποθέσεις από τον Κρίστη, αλλά δεν μπόρεσε εκείνος να της δώσει πορεία προς την εστία. Την έστειλε, είπαμε, πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 64 λεπτό της αναμέτρησης. Τώρα κλέβουν και πάλι οι Σκοτσέζοι με τον Ρόμπερτσον, ο οποίος βρίσκει το Μαγκίν. Εκείνος όμως δεν κάνει καλή παλιά προς τον Ρόμπερτσον και πάλι τη στέλνει απευθείας out την μπάλα. Στο 65 λεπτό λοιπόν παραμένει το 0-1, αλλά βλέπουμε ότι οι Σκοτσέζοι έχουν αυξήσει την πίεσή τους, όπως έκαναν για ένα μικρό διάστημα στο πρώτο ημίχρονο όταν και έκλεψαν κάποιες μπαλιές ή ανάγκασαν σε λάθη τους Μαροκινούς. Το ίδιο κάνουν τώρα, πιέζουν πολύ ψηλά και ο Χακίμι διορθώνει, γλιτώνει μάλλον ένα λάθος. Ήταν καλή η πίεση του Μακτόμινεϊ. Θα δώσει στον Ουναΐ ο Ελαϊναουί τώρα, ξανά στον Ουναΐ που κάνει μια βαθιά παλιά προς τον Χακίμη. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κερδίζει ο αρχηγός του Μαρόκου και κίτρινη κάρτα μάλιστα. Για να δούμε γιατί διαμαρτύρεται ο Ρόμπερτσον. Υπάρχει κίτρινη κάρτα, πάντως γιατί υποθέτω ότι υπήρχε τράβηγμα στη βανέλα του Χακίμη. Την τέθηκε τη κίτρινη κάρτα ο Ρόμπερτσον, ο Άντι Ρόμπερτσον, στο 66ο λεπτό. Είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα για παίκτη της Σκωτίας. Έβαλε τα χέρια πάνω στον Χακίμη που έπεσε στο χορτάρι. Κίτρινη κάρτα έβγαλε ο ρέφερι του αγώνα. Το Μαρόκο είναι στην επίθεση από τα αριστερά. Στο 66 προηγείται 1-0. Ο Μαζραουί γυρίζει τον Μπουαντί λίγο πιο πίσω. Εκείνος παίζει παράλληλα για τον Ελ Αϊναουί. Όλα αυτά μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Σκωτίας. Όλα αυτά μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής της Σκωτίας.

0: τον τρόπο να κινηθεί κάθετα, αλλά προς το παρόν οι παίκτες του κάνουν κυρίως παράλληλες πάσες, έτσι, σχεδόν στο χώρο της πλευράς γραμμής και λίγο πιο μπροστά. Ο Μαζραούι τώρα αλλάζει με τον Σαϊμπαρί που έχει βρει αρκετά μακριά από το χώρο δράσης του στο σημερινό παιχνίδι. Ο Χακίμι δίνει στον Ελκανούς, αλλάζουν ξανά την μπάλα οι δυο τους. Ο Γκουαντί, εδώ έχουν γίνει εδώ και πόση ώρα κάνουν πασούλες μεταξύ τους οι Μαροκινοί, γιατί οι Σκοτσέζοι είναι στατικοί, δεν πιέζουν όπως το έκαναν πριν από λίγο. Ο Ναΐ προσπάθησε να μπει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε φάουλ. Τίποτα, είπε ο διαιτητής της αναμέτρησης από το Ουσμπεκιστάν, ο Ιλγκίς Ταντάσεφ. Και η κατοχή έχει περάσει και πάλι για τους Μαροκίνους. Και δεν ξέρω, μπορεί να μην... Α, θα έχουμε λίγο αργότερα το cooling break, κοντά στο 70 πρέπει να είναι. Ο Χακίμι κρατά, δίνει στον Ναΐ. Ο Ναΐ σχεδόν 15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή των Σκοτσέζων. Η μπάλα στον Μπραχήμ Δίαθ. Κακή πάσα εκείνου. Προσπάθησε να περάσει κάθετα προς τον Ναΐ. Δεν ήταν καλή η πάσα του ωστόσο. Στο 68. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Και τώρα θα έχουμε το διάλειμμα για το cooling break. Επομένως, Τάσο, σου δίνω το λόγο και επανερχόμαστε σε λιγάκι.
1: Λοιπόν, είμαστε στο 69, Σκωτία 0, Μαρόκο 1, σε ένα παιχνίδι το οποίο όσο είναι 1-0 είναι και αμφίροπο, παρά το γεγονός ότι οι Μαροκινοί φαίνεται ότι ελέγχουν το παιχνίδι, αλλά οι Σκοτσέζοι είναι πάρα πολύ μαχητικοί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι παραγωγικοί, δεν παράγουν σπουδαίο ποδόσφαιρο από το μέση και μπροστά, όμως έχουν καταφέρει και έχουν κλέψει 2-3 φορές την μπάλα και υπό προποθέσεις έχουν φτιάξει κάποιες έτσι, στιγμές επιθετικές, αλλά μέχρι εκεί. Οι Μαροκινοί περισσότερο φλιαρίζουν όταν φτάνουν έξω από την περιοχή. Ίσως τους λείπει και ένας μπουκαδόρος ή κάποιος θα πάρει μια πρωτοβουλία να μπει μπουκαδόρος. Θα χρησιμοποιούμε τώρα ποδοσφαιρικούς όρους ή τέλος πάντων μπαλαδόρικους όρους, αλλά κάποιος να πάρει την μπάλα για να πατήσει περιοχή ώστε να προκαλέσει τον απαραίτητο πανικό στην αντίπαλη άμυνα. Δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Με κάποιες πλαγιοκοπήσεις προσπαθούν με κάποιες χαμηλές σέντρες να δημιουργήσουν χαμηλά γυρίσματα, να δημιουργήσουν κάποιες φάσεις, αλλά δεν τα έχουμε καταφέρει και αυτοί. Αυτό το 1-0 από το δεύτερο λεπτό, στο 1 και 10 που είπε και ο Βασίλης προηγουμένως, έχει σημαδέψει το παιχνίδι πάρα πολύ. Δεν ξέρω, έχω την εντύπωση ότι δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι και δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι και βάσει εικόνας, διότι οι Σκοτσέζοι είναι δεδομένο ότι αν τους δοθεί ευκαιρία, και λέω να τους δοθεί γιατί από μόνοι τους νομίζω ότι δεν είναι έτοιμοι να κάνουν κάτι, πρέπει οι Μαροκινοί να κάνουν το λάθος. Τους πιέζουν όσο μπορούν για να τους δημιουργήσουν. Να πω μόνο ότι βλέπω να το τσεκάρω κιόλας, να είμαι λίγο σίγουρο. Ο Πιερό είναι βασικός με την IT. Κανονικά θα ξεκινήσει στο παιχνίδι με τη Βραζιλία. 3:30 να θυμίσω, από την Net2 Sport και φυσικά από την Era Sport και αυτό το παιχνίδι. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ιστορικό παιχνίδι, αν μη τι άλλο, για τους ποδοσφαιριστές της IT και για όλη τη χώρα. Καθώς η Βραζιλία, όπως είπε και ο ποδοσφαιριστής ο Πιερό, η Βραζιλία είναι η ομάδα το μισό κατοίκο της χώρας. Λοιπόν, ο λόγος ξανά στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
0: Λοιπόν, ετοιμάζονται και άλλες αλλαγές από πλευράς Σκωτίας. Από ό,τι βλέπω θα μπει ο Μακλίν στον αγωνιστικό χώρο αντί του Κρίστη. Ο Μακλίν είναι ο ένας και ο άλλος, ο παίκτης ο οποίος θα μπει στον αγωνιστικό χώρο είναι ο Λίντον Ντάικς. Ο Ντάικς αντί του Άνταμς, ο οποίος αγωνίζει στην κορυφή της επίθεσης. Εκεί θα πάει να αγωνιστεί τώρα ο Ντάικς. Ενώ μπήκε και ο Μακλίν στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ να πω ότι διάβαζα και ένα σχόλιο στο BBC ότι είναι δύσκολο να παίξεις. Εντάξει, δεν είναι αυτό δικαιολογία για τη Σκωτία, αλλά έχει μια βάση. Όταν

0: διαιτητής είναι τόσο συνεπής στα σφυρίγματά του. Δηλαδή μια στιγμή αφήνει το πιο σκληρό παιχνίδι και την άλλη σφυρίζει για πλάκα, ας το πω έτσι, χωρίς να υπάρχει επαφή, που λέει ο λόγος. Και όντως το έχουμε δει έτσι, αυτό από τον διαιτητή από το Ουσμπεκιστάν. Έχουμε δει δηλαδή να μην έχει μια σταθερότητα στο τι αποφασίζει να σφυρίσει και τι όχι. Τώρα σφυρίζει ένα φάουλ δικαιολογημένα, κέρδισε ο Μπραχίμ Δίαθ στον χώρο της μεσαίας γραμμής, το έκανε ο Μακτόμινεϊ στο 72ο λεπτό του αγώνα. Οι Σκοτσέζοι δεν βιάζονται και ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια. Οι Μαροκινοί, μάλλον οι Σκοτσέζοι. Οι Σκοτσέζοι βιάζονται. Οι Σκοτσέζοι θέλουν να φτάσουν στην ισοφάριση. Υπολείπονται ενός γκολ του Μαρόκου. Απλά έψαχνα να βρω και το νούμερο του Μακλίν που μπήκε. Γιατί η αλήθεια είναι όταν γίνεται μετάδοση από το στούντιο, είναι σε κάποιες περιπτώσεις δύσκολο έτσι να δεις γρήγορα τις αλλαγές. Ο Μακλίν, ο οποίος αγωνίζεται στην Norwich. Ο Dykes που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο επίσης αγωνίζεται στην Charlton. Τώρα το Μαρόκο προσπάθησε να βγει στο προσκήνιο με μια κάθετη πάσα του Ναΐ από τα αριστερά. Έκλεψαν οι Σκοτσέζοι. Ο Πάτερσον κέρδισε ένα πλάγιο out. Υπάρχει μια δεύτερη μπάλα στο χορτάρι. Την έβγαλε εκτός ο Χάνλι και συνεχίζεται το παιχνίδι. Ο Μακλίν έκανε την πρώτη επαφή με την μπάλα, όπως και ο Ντάικς τώρα. Άλλαξαν οι δυο τους. Προσπαθεί ο Στίβ Κλάρκ να δώσει ένα επιθετικό τόνο στην ομάδα του για να μπορέσει να φτάσει στην ισοφάριση. Είχε νωρίτερα ένα καλό σούτ, ας το πούμε έτσι, με τον Κρίστη, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα υπάρχει φάουλ από τον Κάνον Ντόακ πάνω στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου. Έγινε μια βαθιά παλιά προς τον Κάνον Ντόακ, ο οποίος κινήθηκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά. Είχε πολύ με αναδείξει ταχύτητα ο Κάνον Ντόακ, βγήκε, μάζεψε ο Μπόνο και ο νεαρός έπεσε πάνω του, πάνω στον... συγκρούστηκαν τέλος πάντων ο goalkeeper της εθνικής ομάδας του Μαρόκου και ο Κάνον Ντόακ. Είχε βγει με ταχύτητα και ο goalkeeper του Μαρόκου. Εντάξει, φάουλ είναι υπέρ του Μπόνο. Στο 75ο λεπτό, Σκωτία Μαρόκο 0-1. Οι Σκοτσέζοι πάντως δεν χάνουν το κέφι τους στην εξέδρα. Το ίδιο και οι Μαροκινοί. Δικαιολογημένα βέβαια για εκείνους, που την έννοια ότι η εθνική ομάδα της χώρας του προηγείται με 1-0. Και μπράβο Σκοτσέζοι επίσης που το χαίρονται, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Ανεξαρτήτως αποτελέσματος δηλαδή, να χαίρεσαι τη συμμετοχή. Το άθλημα, το θέαμα, που εντάξει, προκειμένου δεν είναι και ιδιαίτερα πλούσιο. Παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1 στο 75. Η μπάλα είναι στον χώρο της άμυνας της Σκωτίας με τον Χέντρι να την παίρνει τώρα από τον τερματοφύλακά του. Ο Γκάν δίνει στον Ρόμπερτσον. Ο Ρόμπερτσον γεμίζει. Ο Ντάιξ προσπαθεί να πάρει την κεφαλιά. Εν τέλει θα την πάρει ο Ντιόπ και στη συνέχεια θα κερδίσει η Σκωτία πλάγιο out στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπραχίμ Δίαθ προσπάθησε να ξεγελάσει έτσι και το διαιτητή για τους βοηθούς, ότι η μπάλα βγήκε από πόδια Σκοτσέζων εκτός, αλλά εκείνος την είχε βγάλει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ακόμα 15, κάτι λιγότερο από 15 λεπτά για τα 90. Σίγουρα θα έχουμε και καθυστερήσεις και με τις αλλαγές που υπάρχουν, αλλά και με το cooling break, το διάλειμμα δηλαδή για να δροσιστούν άπαντες. Τώρα ο Μακλίν ανεβαίνει πάνω από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Θα αλλάξει με τον Μαγκίν. Δίνει ο Μακλίν και πάλι στον Ρόμπερτσον. Έκλεψαν εύκολα όμως οι του Μαρόκου με τον Ναΐ να δίνει στον Μπραχίμ Δίαθ. Πιο πίσω εκείνος για τον Μπουνταΐ, με συγχωρείτε, Μπουαντί. Ακούω τα χειροκροτήματα. Δεν ξέρω αν σηκώνεται κάποιος παίκτης για αλλαγή, γιατί είπαμε δεν είμαστε στο αγωνιστικό χώρο για να το δούμε. Αλλά είναι παρατεταμένο το χειροκρότημα από τους φίλους του Μαρόκου, που είναι στην επίθεση τώρα με τον Μπραχίμ Δίαθ. κάνει μια τρίπλα, προσπάθησε να φέρει στα αριστερό. Ο Σαϊμπαρή διαμαρτύρεται ζητώντας την μπάλα. Απομάκρυναν αλλά προσωρινά οι Σκοτσέζοι με τον Χέντρι. Ένα γύρισμα τώρα από τον Μαζραούι. Προσπαθεί ο Ιμπραχήμ Ντία να φτάσει πρώτο στην μπάλα. Τελικώς θα δοθεί φάουλ με καθυστέρηση υπέρ των Σκοτσέζων στη μεγάλη περιοχή της ομάδας της Σκωτίας. Από τα αριστερά έτσι όπως θα επιχειρήσει να βγει μπροστά. Αυτό το φάουλ λοιπόν, το οποίο κέρδισε η Σκωτία, το έκανε ο Μπραχήμ Ντίαθ πάνω στον Μαγκίν. Στο 78 λεπτό Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ο Ρόμπερτσον θα αλλάξει με τον Φέργιουσον. Τώρα ο Ντάιξ πιο δεξιά για τον Κάνον Ντόακ. Εκείνος είναι γρήγορος, βραχής όμως και γρήγορος. Έχει μπροστά του Μαζραούι, σεντράρι, οι κόντρες των ευνών, πάει μπάλα ξανά πάνω του, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσε να κάνει τίποτα περισσότερο, έτσι. Γιατί στην προσπάθειά του να πάρει ξανά την κατοχή, δηλαδή να ελέγξει την μπάλα, την έστειλε πάνω στον Μπόνο, τον τερματοφύλακα του Μαρόκου, που προωθεί προς τον Σαϊμπάρη, αλλά τη στέλνει στον άλλο τερματοφύλακα, στον αντίπαλο, στον Γκάν. Ξανά οι Σκοτσέζοι με την μπάλα στα πόδια. Ο Μακτόμινεϊ κάνει μια κίνηση προς τη μεγάλη περιοχή του Μαρόκου. Η μπάλα φτάνει στον Γκάνον Ντόακ. Φέρνει στο αριστερό εκείνος, γυρίζει προς τα πίσω. Στο Μακλίν κλέβουν πάρα πολύ εύκολα οι τρεις Μαροκινοί που έπεσαν πάνω του. Και είπαμε το Μαρόκο, το πρώτο πράγμα που κοιτάει στα παιχνίδια του είναι η διαφύλαξη του 0-1. Και αυτό το βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Βέβαια έχει ευκαιρίες καλές για να πετύχει και δεύτερο γκολ. Οι Σκοτσέζοι είναι στο προσκήνιο πάντως. Ο Γκάνον Ντόακ σεντράρι, έπεσαν δύο παίχτες πάνω του, και ο Μαζραούι και ο Μποαντί, και του πήραν την μπάλα. Και τώρα ο Σαϊμπαρή από τα αριστερά είναι γρήγορος και έχει δυνάμεις, παρά το γεγονός ότι έχει τρέξει αρκετά, αλλά η πάσα που επιχείρησε να βγάλει προς τον Μποαντί δεν ήταν καλή. Το παιχνίδι έχει γίνει κάπως άναρχο. Πέφτει στο χορτάριο Μαγκίν, θέλοντας να έχει με εύστο φάουλ.
1: Βολεύει αυτό τους Σκοτσέζους, αλλά έχω την αίσθηση ότι πρέπει να κάνει κάποια αλλαγή ο Μαροκινός προπονητής.
0: Να τους φρεσκάρει λίγο,
1: Ναι, έχει πέσει πάρα πολύ η απόδοση του Μαρόκου και νομίζω ότι πρέπει να κάνει οπωσδήποτε ένα refresh, δεν ξέρω, και επιθετικά ίσως, αλλά και δημιουργικά είναι υστερεί πάρα πολύ το Μαρόκο πλέον. Και όσο πλησιάζουμε στο τέλος.
0: Έχεις δίκιο, δύο σηκώνονται και νομίζω ότι ο ένας είναι ο LKB, θα το δούμε. Γιατί είπαμε μετά τους γίνεται από το στούντιο και τώρα έπεσε προς τα κάτω το βλέμμα μου στην οθόνη και μου φάνηκε ότι ήταν τον LKB, δεν είμαι σίγουρος. Αλλά ετοιμάζονται δύο αλλαγές για την εθνική ομάδα του Μαρόκου.
1: Γιατί είμαστε στο 80 και μπορεί να θέλει και 20 λεπτό το παιχνίδι. Δεν ξέρεις πώς θα πάει.
0: Σίγουρα θέλει 14 λεπτό, ας πούμε. Ναι, το πούμε. Ένα 14 λεπτό σίγουρα θα είναι καθυστερήσει. Μην πω 15 λεπτό, έτσι να είναι 5 λεπτά το καθυστερήσω. Όπως ήταν και στο πρώτο ημίχρονο. Και αυτό που κάνουν οι Μαροκινοί τώρα είναι ουσιαστικά να γυρίζουν την μπάλα με πασούλες μεταξύ τους. Το έκαναν και νωρίτερα. Βέβαια και οι Σκοτσέζοι, αν και υπήρχαν κάποια διαστήματα που έκλεψαν μπάλες, δεν έγιναν στην πραγματικότητα απειλητικοί. Ένα σούτ είχαν δηλαδή, εκτός με την μπάλα να περνά πάνω από τον Ζήντο Δοκάρη, σχεδόν 1,5 μέτρα με τον Κρίστη. Αυτός εν τέλει που θα μπει στο μάτς είναι ο Σουφιάν Ραχίμι της Αλαΐν. 27 συμμετοχές με αυτήν στην εθνική ομάδα του Μαρόκου με 5 γκολ έως τώρα. Πώς είναι απολογής δηλαδή το παιχνίδι που είναι τώρα σε εξέλιξη. Ο ένας είναι αυτός, ο οποίος θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο άλλος είναι ο Ταλμπί της Σάντερλαντ και αυτός επιθετικός. Μόλις 21 ετών, 6 επίσημες συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Αυτοί οι δύο παίκτες θα μπουν, τρεις μάλλον. Θα γίνει και τρίτη αλλαγή για το Μαρόκο. Θα μπει και ο Αμαϊμούνι στο παιχνίδι. Δεν ήθελα να μπει, τέλος πάντων μπήκε ο συγκεκριμένος Αγιούπ Αμαϊμούνι, ο οποίος είναι 22 χρονών και παίζει στην Άιντερ Φραγκφούρτης, μόλις δεύτερη συμμετοχή. Στην επίθεση πάντως είναι οι Σκοτζέζοι. Πέφτει ο Μακτομίνεϊ, ζητά πέναλτι, τίποτα. Λέει ο διαιτητής, ο Σμπέκος ρέφερι, ο Νταντάσεφ, που ήταν κοντά στη φάση. Να την ξαναδούμε, γιατί και εγώ κοίταγα τα χαρτιά μου για τις αλλαγές. Ο Μακτόμινεϊ πήρε την μπάλα εκτός περιοχής, μπήκε εντός αυτής, έπεσε στο χορτάρι, ζήτησε πέναλτι, τίποτα, είπε ο Σμπέκος. Και τώρα η μπάλα έχει γυρίσει στον Γκάν, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας. Οι Σκοτσέζοι είναι εκείνοι που εξακολουθούν να αποδοκιμάζουν, θέλοντας πέναλτι. Θα το δούμε στο replay, αν υπάρχει κάτι. Δεν έχει υπάρξει πάντως διακοπή για την ώρα στο παιχνίδι. Μετά την πτώση αυτή του Μακτόμινεϊ, έφυγαν οι Μαροκινοί μπροστά. Η μπάλα πήγε στα χέρια του Γκάν. Και τώρα είναι οι Σκοτσέζοι εκείνοι που γυρίζουν την μπάλα στο χώρο της αμυνάς τους. Με τον Φέργκιουσον να προσπαθεί να την προωθήσει, θα δώσει στον Ρόμπερτσον. Εκείνος για τον Χέντρι. Ο Χέντρι στον Μακλίν, μία από τις αλλαγές του Στίβ Κλάρκ. Κάθεται εκείνος για τον Μακτόμινεϊ, ωραία. Ο Ντάικς μέσα στην περιοχή χάνει, ανοίγει λίγο το κοντρόλ και στη συνέχεια θα στείλει την μπάλα out, προσπάθησε να κάνει το γύρισμα, αλλά είχε και την πίεση από τον Ριάντ. Η μπάλα έφυγε έξω. Θα δούμε τώρα την προηγούμενη φάση. Έπεσε ο Μακτόμινεϊ μέσα στην περιοχή. Θεωρώ ότι πέφτει πολύ εύκολα. Έτσι, όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Τάσο, δεν ξέρω αν συμφωνείς.
1: Ναι, δεν είναι. Δεν είναι. Σταθερό το πόδι κάτω, ναι, το καρφώνει, ναι, στο έδαφος.
0: Ναι, δεν είναι
1: τίποτα. Και βρήκε την ευκαιρία εδώ, Μινέι.
0: Και ίσα και αν υπήρξε μια μικρή επαφή δηλαδή και με τον Ελ Ινάουι. Τώρα γίνονται οι αλλαγές για το Μαρόκο. Θα αποχωρήσει ο Σαϊμπαρί ο σκόρερ. Μία από τις αλλαγές είναι αυτή λοιπόν. Τρεις αλλαγές. Θα αποχωρήσει και ο Ελκανός. Θα αποχωρήσει και ο Μπραχίμ Δίαθ. Αλλάζει δηλαδή την επιθετική του τριάδα. Θα μπει ο Ραχίμι, ο Τάλμπι, ο ένας από των παιδικών που μπήκε επίσης στον αγωνιστικό χώρο, και ο Αγιούμπ Αμαϊμούνι είναι η τρίτη αλλαγή που έκανε ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου, ο Μοχάμετ Ουαγμπί, που ανέλαβε πριν από λίγους μήνες και έκανε το επίσημο τεμπούτο του σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στο 1-1 με την Βραζιλία και είναι έτοιμος να οδηγεί στο Μαρόκο στη νίκη επί της Σκωτίας. Βέβαια υπάρχει ακόμη δρόμος στο μάτς, υπάρχει χρόνος δηλαδή, να δούμε αν θα μπορέσει να τον εκμεταλλευτεί η Σκωτία, που δεν έχει κάνει έτσι κάποια μεγάλη φάση πέραν ενός σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή, είπαμε, από τον Κρίστη. Είναι μπροστά πάντως οι Σκοτσέζοι τώρα. Μακτόμινεϊ μέσα στην περιοχή, κάνει το σουτ, μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, κόρνερ. Κόρνερ κερδίζει η Σκωτία με τον καλύτερο του παίχτη, έτσι, καλύτερο του παίχτη επιθετικά ως ταλέντο, τον Μακτόμινεϊ, ο οποίος βέβαια μπορεί να κάνει τα πάντα, έτσι, ο Μακτόμινεϊ, προσφέρει και δυνάμει, είναι ένα αμυντικό χάφ επί της ουσίας, κεντρικό χάφ δηλαδή. Αλλά μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έκανε το σουτ, κόντρα η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των δικτύων, η φάση αυτή στο 85. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά του Ντάιξ, έξω η μπάλα. Δεν ξέρω αν την είχε αφήσει στο Μακτόμινεϊ, προερχόταν από πίσω, αν θα μπορούσε ο Μακτόμινεϊ να κάνει μια κεφαλιά με καλύτερες προϋποθέσεις. Την πήρε ο Ντάιξ, την έστειλε ωστόσο την μπάλα να περάσει 2 μέτρα δίπλα από το αριστερό, 2-3 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι, από το δεξί δοκάρι μάλλον, της εστίας του Μπόνο. Πάντως η Σκωτία απείλησε στο 85 με τον Μακτόμινεϊ, κόντρα ριμπάλα, και από το κόρνερ απείλησε και με τον Ντάιξ, και τώρα έχει ξανά την κατοχή. Δεν μπορούν οι Μαροκινοί να κρατήσουν μπάλα. Ο Μακτόμινεϊ, ωστόσο και εκείνος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, ήταν κακή η πάσα που δέχτηκε από τον Πέτερσον. Έκλεψαν του Μαρόκου, προσπάθησαν να βγάλουν μια αντεπίθεση, μια βαθιά παλιά που έγινε προς τον Τάλμπι. Τάλμπι μάλλον. Θα μαζέψει ο Γκάν, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας, που ξανά την μπάλα στα πόδια, καθώς του γύρισε ο Πέτερσον. Ο Χέντρι δίνει στον Φέργκιουσον. Ο Μαγκίν Ξεφεύγει ωραία από την επιτήρηση δύο Μαροκινών. Πάει προς το σημαίακι του κόρνερ. Κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Προσάντησε ο Μακτόμινε να κάνει κάτι σαν βολ πλάνε. Και ενώ μπροστά του είχε και τον Γκάνον Ντόακ, δεν βρήκε την μπάλα. Εντάξει, προσπάθησε να κάνει κάτι πραγματικά εντυπωσιακό εδώ ο Μακτόμινεϊ. Θα ξαναδούμε τη φάση στο replay στο 27ο λεπτό. Εγώ δεν ξαναδώ, αλλά θα το μεταφέρω. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Ουναΐ, ωραία κάθετη πάσα. Προσπάθησε να βρει τον Αγιούμπ Αμαϊμούνι, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Ξανά η κατοχή για τους Σκοτσέζους που ψάχνουν την ισοφάριση, την αναζητούν. Ο Μακτόμινεϊ δίνει στον Πέτερσον. Ξανά Μακτόμινεϊ, Γκάνον Ντόακ, πάλι Πέτερσον. Ο Χέντρι γίνεται κάτοχος της μπάλας τώρα, ο στόπερ Σκωτίας που είχε ανέβει σχεδόν 10 μέτρα πάνω από τον χώρο της μισής γραμμής. Ο Φέργιουσον στον Γκάνον Ντόακ. Ανεβαίνει και μέσα στην περιοχή ο Χέντρι. Σεντράρει ο Γκάνον Ντόακ, η μπάλα πάει στο Μακτόμινεϊ. Γυρίζει εκείνος, κάνει το σουτ με το αριστερό. Είχε σωστή τοποθέτηση όμως ο Ντιό, που θα το ξαναδώ αν ήταν εκείνος που έβαλε την προβολή. Παρά πήρε λίγο ύψος και χάσει δύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Μπόνο που έχει πέσει στο χορτάρι. Όντας τραυματίας, γιατί βλέπω να πιάνει το πόδι του. Ο Ντιό που έβαλε την προβολή όντως. Ενώ είχε πάει στο μαρκάρισμα του Μακτόμινεϊ και ο Μποαντί, είχε βέβαια μια απόσταση έτσι, από τον Μακτόμινεϊ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε για δράβευμα στη φανέλα του, εντάξει δεν υπήρχε κάτι το μεμπτό. Ήταν πολύ σημαντική για το Μαρόκο η προβολή που έβαλε ο Μακτόμινεϊ, ενώ νωρίτερα είδαμε τώρα το replay της φάσης που ο Μακτόμινεϊ επιχείρησε να κάνει ένα βολ πλάνε, σηκώθηκε πάρα πολύ ψηλά, αλλά είχε μπροστά του τόσο τον Μαζραουί όσο και τον Γκάνον Ντόακ. Ενώ θα έχουμε και άλλες αλλαγές για το Μαρόκο. Θα βγει ο Μαγκίν από τον αγωνιστικό χώρο και δεν μας έδειξαν ακόμη ποιος μπήκε, θα σας το πω σε πολύ λίγο. Έχει μπει ο Στιούαρτ με το νούμερο 14. Και ενώ η αλλαγή ετοιμάζει και πάλι και το Μαρόκο, ο Ελ Αϊναουί είναι την πάρα να φεύγει έξω, πλάγιο out. Ο παίκτης ο οποίος θα βγει για το Μαρόκο είναι ο Ουναΐ, για να μπει ο Μουραμπέτ. Συνεχόμενες αλλαγές, στον 20ο λεπτό φτάσαμε πλέον με αυτά και με αυτά. Σκωτία Μαρόκο 0-1, το γκολ ο Σαϊμπαρί από το δεύτερο λεπτό της αναμέτρησης. Η Σκωτία, θα μάθουμε σε πολύ λίγο πόσα λεπτά καθυστερήσεων θα έχει στη διάθεσή της για να φτάσει στην ισοφάριση. Και το Μαρόκο, πόσο χρόνο μπροστά του για να κρατήσει αυτή τη νίκη. Ο Μουραμπέτ με τον Μπουμπίκε γίνεται κάτοχος της μπάλας, από τα αριστερά μπροστά με τον Ταλμπί η ομάδα του Μαρόκου. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων, ξεκίνησαν να μετράνε πριν από 12 δευτερόλεπτα. Ο Αϊμάι Μούνι κερδίζει ένα πλάγιο από τα δεξιά. Οι Σκοτσέζες κερκίδες προσπαθούν να ψυχώσουν τους παίκτες του Steve Clark, που εδώ και κάποια ώρα είναι πιο επιθετικογενείς και πατούν την περιοχή του Μπόνο. Είχαν μια καλή στιγμή με το σουτ το οποίο έκανε ο Μακτόμινεϊ, η μπάλα ωστόσο κόντρα κατέληξε στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 25ο λεπτό ήταν η φάση αυτή και στη συνέχεια υπήρξε και από την εκτέλεση του κόρνερ κεφαλιά του Ντάικς, με την μπάλα να φεύγει έξω, αλλά αυτή είναι η πιο καλή στιγμή της Σκωτίας στον αγώνα. Οι Σκοτζέζοι που έχουν φτάσει στα 6 σουτ πλέον, αλλά κανένα στην εστία. Οι Μαροκινοί με βάση στατιστική έχουν 9 σουτ, τα 2 εξ αυτών στην εστία, έχουν και ένα δοκάρι έτσι, γιατί το δοκάρι δεν πιάνεται. από σούτ στην εστία, μετά από ένα σούτ το οποίο έκανε ο Σαϊμπαρή μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έβαλε την κόντρα ο Χένρι, πήρε ύψος η μπάλα, πήγε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Γκαν και στη συνέχεια κατέληξε κόρνερ. Οι Μαροκινοί μετά τις αλλαγές που έχουν κάνει έχουν μια τελείως διαφορετική σύνθεση στο μεσοεπιθετικό τους κομμάτι σε σχέση με το πώς ξεκίνησαν το παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, παρά τη φρεσκάδα που υπήρξε, δεν έχουν γίνει απειλητικοί και ούτε έχουν καταφέρει και ιδιαίτερα να κρατήσουν και την μπάλα στον αγώνα. Οι Σκοτσέζοι είναι στο προσκήνιο, μια κακή πάσα, κλέβει ο Αμαϊμούνι και πλησιάζει προς την περιοχή των Σκοτσέζων. Πολύ ωραία κάθετη για τον Δραχίμη μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Ο Ταλμπί σουτ απομακρύνει σε κόρνερ με το δεξί του χέρι στη δεξιά του γωνία. Ο Γκαν, ο τερματοφύλακας της Σκωτίας. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων λοιπόν παραμένει το Σκωτία Μαρόκο 0-1. Τώρα ξανακερδίζουν την μπάλα οι Μαροκινοί. Ο Ελ Αϊναουί θα προωθήσει για τον αρχηγό της ομάδας, τον Χακίμι, που είχε βρεθεί στον άξονα και μείνει ψηλά ο Χακίμι και τώρα πάει και πάλι προς τα πίσω. Ακόμα και στο 93 ο Χακίμι κάνει ανεβάσματα και τώρα γυρίσει στη φυσική του θέση αυτή του δεξιού μπακ. Ο Ρόμπερτσον προσπάθησε με το κεφάλι να βρει τον Ντάιξ, κακή απομάκρυση του Χακίμι πάνω στο Ρόμπερτσον. Ο Ντάιξ γυρίζει στο ύψος της μικρής περιοχής, θα απομακρύνει ο Μπουαντί. Μπάλα παίρνει ύψος και καταλήγει στον Μακλίν έξω από την περιοχή του Μαρόκου. Πέφτει στο έδαφος ο Μακλίν χωρίς φάουλ, λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Και στη συνέχεια μάλιστα ο Αμαϊμούνι από πλευράς Μαρόκου θα πέσει πάνω στο Στίβ Κλάρκ, τον προπονητή της Σκωτίας. Το κέρδος για το Μαρόκο είναι ένα πλάγιο out που θα κερδίσει και λίγα δευτερόλεπτα αφού είμαστε στο τέταρτο λεπτό καθυστέρηση. Μάλιστα ο Στίβ Κλάρκ αγκάλιασε τον Αμαϊμούνι. Ο Ντιόπ θα προωθήσει την μπάλα, θα τη στείλει πάνω στον Γκαν, τον τερματοφύλακα της Σκωτίας. Ένα γέμισμα τώρα από τον Χάνλεϊ προς την αντίπαλη εστία, προς την εστία του Μαρόκου. Θα απομακρύνουν εύκολα οι Μαροκινοί. Πλάγιο out. Οι Μαροκινοί αυτό που κάνουν πιο πολύ τώρα έτσι είναι να προσπαθούν να αποθήσουν την μπάλα από τη μεγάλη τους περιοχή και να κρατήσουν αυτό το προβάδισμα ώστε να πάρουν την νίκη. Γιατί αν την πάρουν, θα έχουν κάνει ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα για την πρόκρισή τους. Θα είναι αγκαλιά επί της ουσίας με την πρόκρισή τους στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Είχαν φέρει 1-1 στην πρεμιέρα με τη Βραζιλία. Ο Μακτόμινεϊ πέφτει στο χορτάρι, ζητά και πάλι φάουλ εκνευρισμένος. Θεωρώ ότι δεν υπήρχε κάτι, να πω την αλήθεια. Ο Μουραμπέτ έχει προωθήσει την μπάλα για τον Ταλμπί. Ο Ταλμπί στον Αμαϊμούνι. Φεύγει διαγύρωση στο δεξί, τώρα στο αριστερό, σουτάρι, out. Δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Γκαν. Αυτό το σουτ από τον Αμαϊμούνι.
1: Μαμούνι αυτός.
0: Μαμούνι, ναι. Μαμούνι. Ναι, τι να το κάνουμε τώρα. Στο έκτο λεπτό το καθυστερήσεων είμαστε. Σκωτία Μαρόκο 0-1. Στη μεσαία γραμμή πέφτει ο Ντάιξ. Δεν υπάρχει φάουλ, σύμφωνα με το ρέφερι τουλάχιστον. 30 δευτερόλεπτα ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Τι έγινε εδώ, προσπάθησε ο Ντάιξ να μπει στην φάση μετά από μια κεφαλιά πάσα που του έκανε ο Μακλίν. Ήστερα από ένα βαθύ γέμισμα από το χώρο της άμυνας των Σκοτσέζων, απομάκρυνε σε κόρνερ όντας πολύ εκνευρισμένος ο Ριάντ που τα λέει με τους συμπαίκτες του. Στην αρχή νομίζω ότι ο Ντάιξ έκανε κάποιο ζούτο προς την εστία, ήταν ο Ριάντ εκείνος ο οποίος απομάκρυνε και είναι, αυτή θα είναι η τελευταία φάση του παιχνιδιού. Κόρνερ για τη Σκωτία από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται. Ο Φέργιουσον είναι στην εκτέλεση του κόρνερ, το κάνει στο ύψος μικρής περιοχής, κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Δραχίμη. Τώρα υπάρχει ευκαιρία για το Μαρόκο να φύγει στην κόντρα. Υπάρχει φάουλ που κάνει ο Στιούαρτ. Και τώρα για να δούμε θα τελειώσει το παιχνίδι ή όχι. Όταν Ντάσεφ σηκώνει τα χέρια, οι Μαροκινοί του λένε ότι τελείωσε το μάτς. Διανύουμε το 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τώρα βάζει σφύριχτα στο στόμα. Τριπλό σφύριγμα από τον Ντάσεφ. Το Μαρόκο θα πάρει μια σπουδαία νίκη. Ο Ικαμπή στον πάγκο όρθιος, και αυτός περιμένει να πανηγυρίσει και πανηγυρίζει τώρα μαζί με τους υπόλοιπους, γιατί υπήρχε μια μικρή καθυστέρηση ως προς το αν αντιληφθούν αν τελείωσε το μάτς ή όχι. Τελείωσε. Το Μαρόκο λοιπόν παίρνει την νίκη επί της Σκωτίας με το γκολ το οποίο πέτυχε μόλις στο δεύτερο λεπτό, μόλις μετά από 70 δευτερόλεπτα παιχνιδιού ο Σαϊμπαρί. Μετά την πάσα του Μπραχίμ Δίαθ μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά με ένα πολύ δυνατό σουτ. Νίκησε τον Γκάν. Το Μαρόκο στη συνέχεια είχε άλλες δύο πολύ καλές στιγμές στον πρώτο ημίχρονο να πετύχει και δεύτερο γκολ με πρωταγωνιστές τον Ελ Αϊναουί και τον Ελ Κάνους. Αλλά δεν τα κατάφεραν οι Μαροκινοί να πετύχουν κάτι περισσότερο στο πρώτο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι δεν έκαναν τίποτα. Μόνο ένα σουτ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τον Μαγκίν. Στο δεύτερο ημίχρονο οι Σκοτσέζοι προσπάθησαν να πιέσουν λίγο περισσότερο, να κλέψουν μπάλες, να γίνουν απειλητικοί, αλλά στην πραγματικότητα το έκαναν με ένα σούτ εκτός περιοχής από τον Κρίστη κοντά στο 70 και με ένα ακόμα σούτ του Μακτόμινεϊ με την πάρα κοντράκι να φεύγει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων corner στο 85. Οι Μαροκινοί είχαν και δοκάρι με τον Σαϊμπαρί στο 50 σε σούτ δικό μέσα από την περιοχή, το οποίο κόντραρε πάνω στο Χέντρι, η μπαλά βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ, και είχαν και μια ακόμα πολύ καλή ευκαιρία στο 51 από την εκτέλεση ουσιαστικά το δεύτερο διαδικό κόρνερ που κέρδισαν, με τον Ελ Κανούς να παίρνει την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι αλλά τον Γκάν να απομακρύνει εντυπωσιακά. Το ρίσκαραν λίγο οι Μαροκινοί, θα μπορούσαν να καθαρίσει το παιχνίδι νωρίτερα ουσιαστικά. Πήραν ωστόσο την νίκη που θέλανε. Γίνονται η πρώτη αφρικανική ομάδα που παραμένει αίτητη σε 6 παιχνίδια παγκοσμίου κυπέλου σε ό,τι έχει να κάνει με τη φάση των ομίλων. Πετυχαίνουν ένα ακόμη ρεκόρ σε σχέση με τις αφρικανικές ομάδες. Είπαμε είναι και η μοναδική αφρικανική χώρα που έχει φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ. Στο προηγούμενο είχε συμβεί αυτό. Και είναι αγκαλιά Μαροκινή με την πρόκριση στην επόμενη φάση. Ουσιαστικά την έχουν αγκαλιάσει, έτσι. Έχουν 4 βαθμούς.
1: Έχουν προκριθεί τώρα ουσιαστικά.
0: Ουσιαστικά ναι, έχεις δίκιο. Έχουν 4 βαθμούς για τελευταία αγωνιστική παίζουν και με την IT. Σε περίπου μισή ώρα θα ξεκινήσει και το μάτς Βραζιλίας με την IT. Έμειναν στους 3 βαθμούς οι Σκοτσέζοι. Η Βραζιλία λογικά θα πάει και εκείνη στους 4, έτσι. Ναι. Όπως φαντάζομαι να νικήσει την ΑΕΤ.
1: Όπως πολύ σωστά είχες πει και στο ξεκίνημα, η πιο πετυχημένη αφρικανική ομάδα το 70, το 86, τότε που έβαλε από κάτω τους Άγγλους στους ομίλους και πέρασε, και όλα αυτά τα μετά τα λίγο πολύ γνωστά του 22, όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που έκανε το Μαρόκο, και έχω την αίσθηση ότι είναι καλύτερη ομάδα από τότε. Βέβαιως ο Άμπραμπατ είναι πιο μεγάλος, είναι μεγαλύτερος και κάποιοι άλλοι παίκτες, αλλά επί της ουσίας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ πιο έμπειρη πλέον, ασχέτως αν έχει και πιτσιρικάδες μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ καλά για τη μετάδοση.
0: Καλή συνέχεια.
1: Ένα
0: καλή συγκούρηση σε εσένα δηλαδή και
1: για όλους. Για όλους και τη συνεχίζει εδώ ο Άκης Δημακός και ο Δημήτρης Γιαχανατζής, έτοιμοι να μπουκάρουν στο γήπεδο για την αναμέτρηση της Βραζιλίας με την IT. Θα ακούσετε ένα τραγούδι, να πάρετε κι εσείς μια βαθιά ανάσα και αμέσως μετά εδώ με τα παιδιά για περισσότερες ανάσες. Θα σας πούμε και για τις βαθμολογίες τώρα, έχουν να σας πούμε πάρα πολλά.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.